0: Το μπουφανάκι, το.
1: Καλά, δεν είναι μπουφανάκι. Ο outfit, outfit.
0: Ναι. Μιλάμε λοιπόν, ατελείωτο.
1: Τώρα, όσον αφορά τον Παναγιώτη που λέει ότι ο Καρβέλ, που λέει ότι ο Καρβέλας, αν απαγορεύσει την Βύση να λέει τα τραγούδια του, θα τη. Ξέρετε, η έκφραση, μια μάντρα ναι. κτλ. Δεν είναι τόσο απλά, φίλε μου. Γιατί.
0: Καθόλου.
1: Ο Καρβέλας είναι και συνθέτης και στιχουργός και σε κάποια τραγούδια αρκετά και συνθέτης και στιχουργός μαζί.
0: Ναι,
1: εκτός
0: okay.
1: από δημιουργός. Ναι. Γιατί, ρε φίλε, ένας που είναι και συνθέτης και στιχουργός, με βάση το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, μπορεί να απαγορεύσει όλο το τραγούδι. Όλο το τραγούδι. Έτσι. Όπως ο συνθέτης, αν είναι μόνο συνθέτης, μπορεί να απαγορεύσει τη μουσική. Δηλαδή, μπορεί να βγει η Βύση, να απαγγείλει τους στίχους, αλλά όχι να τραγουδήσει. Και επίσης, αν είναι κάποιος μόνο στιχουργός και δεν είναι συνθέτης, μπορεί να βγει η ορχήστρα, να παίζει τη μουσική, αλλά η Βύση να κάνει λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα. Αυτό. Οπότε δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Όσο και να λένε θα πάνε στα δικαστήρια κτλ., όσο ο Καρβέλας παραμένει μπαρούτι, τα τραγούδια του που είχε γράψει για τη Δύση θα μπαίνουν στην κατάψυξη. Δεν θα μπορεί να τα πει η Δύση. Είτε αυτά που είναι συνθέτης, είτε αυτά που είναι δημιουργός, είτε εκείνα που είναι και συνθέτης και δημιουργός, φίλε μου. Οπότε δεν υπάρχει αυτό με περί μάντρας. Πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, θέλετε έτσι πολύ πολύ γρήγορα να απαντήσουμε σε κάποια μηνύματα, έτσι για να μην νομίζει ότι ο κόσμος αδιαφορούμε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, ο φίλος ο Κώστας, φίλος του Παναθηναϊκού, λέει πόσο μπασκετικός Ολυμπιακός μπορεί να κόψει τη φόρα της αρμάδας του Ομπράντοβιτς. Εγώ βλέπω πως η ομάδα μου βρίσκεται δύο σκάλες πάνω από όλες τις άλλες ομάδες. Είπαμε από μόνοι μας στο ξεκίνημα της εκπομπής, φίλε Κώστα, ότι δείχνει σε, όχι απλά σε καλή κατάσταση ο Παναθηναϊκός, σε εξωπραγματική κατάσταση. Απλά να ξέρεις ότι γενικότερα δεν είναι μεγάλες τόσο μεγάλες όσο φαντάζεσαι οι αποστάσεις και είναι και πολύ νωρίς ακόμα. Αλλά πράγματι αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός, επαναλαμβάνω, μέχρι που αναρωτιέσαι αν θα μπει και ο Νάνα σε αυτή την ομάδα, τι θα γίνει. Και είπα και εγώ, έστω και στην υπερβολή, μην τυχόν και ένας τέτοιος παίκτης που θέλει πολλές μπάλες στα χέρια, που γενικότερα πρέπει να είναι πρωταγωνιστής, ψιλοχαλάσει, σε εισαγωγικά τη βάζω τη λέξη, και την καταπληκτική χημεία που φαίνεται να έχει, έστω και σε αυτό το δείγμα των τεσσάρων αγώνων της EuroLeague.
1: Ο Παναθηναϊκός με τον Ομπράντοβιτς παίζει ξανά άμυνα. Σκληρή άμυνα, τρομερή άμυνα. Αυτό που δεν έπαιζε με τον Αταμάν. Έχει ξαναγίνει group. Είναι βέβαιο ότι ο Μπράντοβιτς διαχειρίζεται πολύ καλύτερα τους παίκτες του και στα αποδυτήρια και στις σχέσεις του από ότι ο Τούρκος.
0: Καλά, στάντα.
1: Αλλά θα πρέπει να δούμε τον Μπράντοβιτς αν καταφέρει ο Παναθηναϊκός να ξεπεράσει αυτό το ψυχολογικό που έχει απέναντι στον Ολυμπιακό. Γιατί ο Ολυμπιακός τα προηγούμενα χρόνια έχει δημιουργήσει μια σχέση. Εντάξει, υπάρχουν και εξαιρέσεις.
0: Και θυμίζω, για να μην ξεχνιόμαστε, ότι είναι νοπό ακόμα ότι ο Παναθηναϊκός έπαιξε παιχνίδι εντός συνόρων με το ελληνικό ρόστερ. Ξέρετε τι εννοώ το ελληνικό ρόστερ. Εννοώ αυτό που πρέπει να έχεις μόνο 6 ξένους παίκτες στη δωδεκάδα σου. Και έχασε από τον ΠΑΟΚ σε ένα παιχνίδι, μάλιστα, που υπήρχαν και πάρα πολύ σοβαρά παράπονα από τη διαιτησία από την πλευρά των νικητών, μάλιστα. Έτσι. Το θυμίζω. Δεν είναι 10 χρόνια πίσω το παιχνίδι. Ένα μήνα πριν είναι.
1: Λοιπόν, για να τιμήσουμε και την ιδιοσιογραφική πλευρά της εκπομπής μας και του Mega News 104,6, να πούμε ότι ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στο παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας Γυναικών κόντρα στην αντίστοιχη της Αγγλίας.
0: Κρατάμε.
1: Μόνο 0-1. Μόνο 0-1. Ολοκληρώθηκε.
0: Ρε Σωτήρη, το ερώτημά σου τώρα δεν το καταλαβαίνω. Μάλλον κάτι λάθος έχεις κάνει, γιατί λες το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, αν γίνει στη Σανέλα Αρίνα, θα γίνει με κόσμο ή και κλεισμένον. Να έχει μπει ένας τέτοιος όρος στη συμφωνία μεταξύ των διοικήσεων της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού. Δεν πάω να καταλάβω για ποιο λόγο το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, αν τελικά γίνει σαν Έλα Αρίνα, που εκεί θα γίνει, γιατί φαίνεται να καθυστερεί κάπως το ΣΕΦ, να ξέρεις, αυτό λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Γιατί να μην γίνει με κόσμο.
1: Να έχει βάλει τέτοιο όρο η ΑΕΚ.
0: Ή η ΑΕΚ να βάλει τέτοιο όρο. Μήπως εννοείς το Ολυμπιακός ΑΕΚ. Μήπως εννοείς αυτό.
1: Α, το Ολυμπιακός ΑΕΚ, ναι, υπάρχει.
0: Αλλά γιατί το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, για ποιο λόγο. Αν θέλεις ξαναστείλε. Σταύρο μου, Κέιτ, κύριε Γρηγορόπουλε, το 2008 η ΑΕΠΕΞ την καλύτερη μπάλα, έριξε 4 στον Ολυμπιακό, αλλά το σύστημα κόκκαλη έκανε πάλι τη δουλειά του. Ας το έπαιρνα τον τίτλο που τον πήρα στον αγωνιστικό χώρο και θα είχα εκτοξευτεί.
1: Ποιο μάτς ήταν, Δημήτρη, τώρα, sorry που. Ποιο μάτς ήταν που είχε δώσει την έδρα του Ολυμπιακού στην ΑΕΚ για να παίξει.
0: Με την Dundee United.
1: Αλλά δεν της επέτρεψε να έχει ο.
0: Αυτό που είπαμε και στην αρχή, ναι. Δεν τη επέτρεψε να έχει ο παδό. Κοίταξε να δει για να ξέρει.
1: Τότε την... δεν το ξέρω. Απλά, δεν το θυμάμαι. Απλά
0: αυτό
1: δεν
0: ήταν
1: είχε...
0: με την Dundee United.
1: Ναι, okay.
0: Το παιχνίδι αρχικά ήταν να γίνει στη Νέα Σμύρνη. Κάποια UG από την πλευρά του Πανιώνιου. Γιατί λυπάμαι υπάρχει, που το λέω έτσι. Όχι,
1: υπάρχει κόντρα Πανιώνιου σε επίπεδο.
0: Ναι, λόγω του προσφυγικού και τα λοιπά. Ότι εμείς εκπροσωπούμε και εσείς δεν είναι. Τα λοιπά να έχουμε να λέμε. Άλλη λαλακία αυτή. Τέλος πάντων. Είχαν πάει το προηγούμενο βράδυ, το προ-προηγούμενο βράδυ και σκάψαν όλο το γήπεδο.
1: Το θυμήθηκαν.
0: Κάνανε τρύπες, βγάλανε τα δοκάρια. Λοιπόν, βρέθηκε εκ τρομερίου αδιεξόδου η ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός της έδωσε το γήπεδο. Λένε όλοι δεν σου έδωσε εισιτήρια. Δεν υπήρχε να ξέρεις και

0: συμφωνία, ποιες θύρες κτλ. Και το μόνο που είχε επιτραπεί ήταν να έρθουν οι άνθρωποι αυτοί που ήταν καμιά πεντακοσαριά Σκοτσέζοι της Νταντί, οι οποίοι οι άνθρωποι είχαν πληρώσει τα ταξίδια τους, τα ειστήριά τους κτλ. Μιχάλη, κάνεις λάθος, αγόρι μου. Λες, sorry, αλλά η Ελπίδων δεν μετείχε πριν από δύο χρόνια στο Euro στη Μάλτα που είχαμε τρεις ήττες. Δεν ήταν η Ελπίδων, ήταν η ΚΑΠΑ 19. Αυτή η Ελπίδων είναι η ΚΑΠΑ 21. Ναι, ναι.
1: Τι? Το 2002 είναι να πάει η Ελπίδων, ναι, η ΚΑΠΑ 21, ναι, ναι. Δεν είναι... Πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν,
1: ρε φίλε, είναι αλήθεια. Βλέπω ένας που στέλνει ότι το παιχνίδι θα κριθεί στα πρώτα 30 λεπτά σε μεγάλο βαθμό.
0: Εντάξει, μόνο το... είναι μια εκτίμηση.
1: Όχι, όχι. Ναι, και μου λέει γιατί. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα φετινός που έχει βάλει σε 5-6 παιχνίδια του σκοράρει νωρίς, γιατί μπαίνει δυνατά και μετά παίζει πάνω σε αυτό. Ενώ ο Ολυμπιακός από τον περασμένο Φεβρουάριο και λέει 25 παιχνίδια δεν έχει βάλει ποτέ γκολ στα πρώτα 30 λεπτά των πρώτων ημιχρόνων.
0: 25 σερή παιχνίδια.
1: Έτσι, ναι, από τον Φεβρουάριο. Και μετά.
0: Είναι το έχει στείλει φίλο αυτό, ναι, ή το γιορτάζει, ναι, εσύ κάτι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο είναι αξιόπιστο.
1: Ακόμα και σε μάτς κυπέλου. Δεν έχει σκοράρει στα, όχι στο πρώτο ημίχρονο, καλά στο πρώτο.
0: Και στα πρώτα 25. Λίπα,
1: στα πρώτα 30 λεπτά των πρώτων. Ναι, στα πρώτα 30 λεπτά των αγώνων, άρα του πρώτου ημίχρονου. Ναι. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Αν ισχύει.
0: Λοιπόν, Γιάννα, καλό Σαββατοκύριακο, κουβαρίστε μου αγαπημένοι. Φίλε Κώστα και εγώ μαζί σου, Μανταλάρα είμαι. Όσο για το θέμα των δικαιωμάτων, υπάρχει προηγούμενο Νικολόπουλος Καζατζίδης. Σωστά, ναι, είχε γίνει μεγάλος δώρος τότε και μεγάλη διαμάχη με δικαστήρια. Τώρα, τέλος πάντων, για τους παλιότερους θα τους θυμάστε.
1: 25 αγώνες, ναι, το, γιατί το είχα δει προηγουμένως, σε όλες τις διοργανώσεις. Σε μια σειρά 25 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.
0: Συγγνώμη, ρε παιδί μου, πήγε τώρα, θυμάμαι.
1: Τα πρώτα 30 λεπτά δεν έχει βάλει γκολ.
0: Ακόμα και στο 6-0 με τον Ηρακλή πέρσι του κυπέλου, δηλαδή είχαν μπει.
1: Πότε είχε γίνει?
0: Πέρσι, το θυμάμαι.
1: Ήταν... Πότε είχε γίνει? Γιατί τα 25 μάτς είναι από Φεβρουάριο-Μάρτιο, δεν λέμε πριν το Φεβρουάριο, από το Φεβρουάριο και μετά.
0: Μπορεί. Καλά, μην πας μακριά. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή μαζί με τον Παναθηναϊκό είναι οι πιο παραγωγικές ομάδες όσον αφορά τις τελικές προσπάθειες. Έχουν πλάσια 90, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό. Και ο Ολυμπιακός αυτές τις τελικές προσπάθειες έχει βάλει 3 γκολ.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Για φέτος μιλάμε, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το ποσοστό είπα, πλέον είναι.
2: Αυτές τις τελικές προσπάθειες που λέμε συνέχεια.
0: Ναι, είναι και.
2: Πολλές από τις τελικές είναι.
0: Να μην μετρούνται.
2: Όχι, είναι προσπάθειες, γίνονται τελικές γιατί δεν μπορεί να κάνει ευκαιρία για γκολ. Και επειδή μπορεί να κάνει ευκαιρία, τραβάει ένα σουτ και μετά η τελική.
0: Έχουν,
2: δεν έχει.
0: Και γι' αυτό ακριβώς να ξέρεις ότι και ο δείκτης αυτός που εσένα δεν σου αρέσει από ό,τι θυμάμαι.
2: Όχι, ναι, δεν.
0: Τον X goals έχει μια σημασία. Διότι μετράει κατά πόσο είναι ποιοτική μια τελική προσπάθεια. Κατά πόσο μια τελική προσπάθεια είναι αναμενόμενο ή όχι γκολ, κατάλαβες, θέλω να σου πω.
2: Ναι.
0: Τι, δεν συμφωνείς?
2: Όχι, συμφωνώ, ναι.
0: Δεν συμφωνεί, αλλά τώρα σου λέει ξεπέταξε τον.
2: Όχι, ρε.
0: Λοιπόν, πού πάμε, κύριε?
1: Τι εννοείς που πάμε?
0: Πού πάμε?
1: Είναι, βλέπω ότι ο Παναθηναϊκός άλλαξε, έκανε αλλαγή και στην GBL, βάζοντας το φαλ στη θέση, δήλωσε το φαλ αντί για τον αν. Τώρα βγήκε αυτό. Για την οκτάδα το ξένο στη GBL, έτσι.
0: Εντάξει, αυτό είναι για τα προσεχή παιχνίδια, να ξέρεις. Δεν είναι
1: για... Άρα δείχνει πότε θα γυρίσει ο Νάν.
0: Έχει ακόμα λίγο.
1: Γιατί κάτι είχα
0: θες
1: διαβάσει...
0: και φωτογραφία με τον Ουναΐ. Χαμός. Στη φωτογραφία.
1: Ο Νάν με τον Ουναΐ,
0: Ναι, κοινή φωτογραφία.
1: Έχει πάει ο Ουναΐ στο...
0: στο μπάσκετ.
1: Μάλιστα. Και ο Νίστρο που είχε ξαναπάει ή όχι?
0: Ο Νέσου ξαναπήγε και χθες.
1: Λέω, ρωτάω.
0: Α, ρωτάς. Όχι, δεν το είδα. Ναι. Είδα, έχει παίξει πάρα πολύ στα social και γενικότερα. Έτσι, η κοινή φωτογραφία του Κέντρικ Νάν με τον Ουναΐ. Όχι, Κώστα, δεν θυμάμαι γιατί δεν μπορούσε να γίνει τότε στη Φιλαδέλφεια το παιχνίδι. Δεν το θυμάμαι. Είχε έργα. Δεν ξέρω, δεν το θυμάμαι. Αν το θυμάσαι, στείλ το. Τι μας ρωτάς? Απαπα με το Σούντερλαντ. Λοιπόν, κάποιες ειδησούλες ακόμα και μετά περνάμε.
1: Να πω λίγο για την ΑΕΚ, μετά πες τις ειδησούλες.
0: Παρακαλώ.
1: Να απαντήσω και σε δύο φίλους που ρωτάνε νέα της ΑΕΚ, θα πούμε.
2: Μην το διακόπτεις.
1: Συγγνώμη, ναι.
0: Δεν με διακόπτει ο
2: Βαγγέλης. Άλλη μου, το ξέρω.
0: Είδες, δεν θέλει, μας διαβάλει Κώστα.
2: Όχι, ρε.
0: Βαγγελή. Λοιπόν, η Μαρσέη, η οποία να ξέρετε και δεν είναι και στα καλύτερά της, και για το. Σενεζιό, αν θυμάμαι καλά, αν δεν το λέω σωστά το όνομα του προπονητή της. Περσάν στη Λίλ, πολύ καλός προπονητής. Ακούγονται πολλά και διάφορα. Δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά η Μαρσέιγ στο γαλλικό πρωτάθλημα.
1: Προπονητοφάγος, τον Ντεζέρμπι είχε πάρει, του είχε δώσει του κόσμου τα λεφτά.
0: Έλατε.
1: Και τον έδιωξε, τον έστειλε.
0: Πώς το λένε, Σενεζιό.
1: Κάπως έτσι.
0: Κάπως έτσι, ναι.
1: Δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, έχασε το Χόιμπεργκ, τον διεθνή Δανό στόπερ. Τραυματίστηκε στο παιχνίδι της Δανίας με την Ουαλία. Τελικά είναι σοβαρός τραυματισμός του. Θα χάσει τουλάχιστον ένα μήνα. Θα λείψει με τον Ολυμπιακό. Για την κλήρωση της εθνικής ελπίδων με την Ισλανδία.

0: τα είπαμε. Να πω ότι υπάρχει ένα δημοσίευμα τα ξημερώματα από την Βραζιλία ότι ο Ολυμπιακός αλλά και η Σαχτάρ ενδιαφέρονται για έναν 18χρονο Βραζιλιάνο αμυντικό, 18χρονο Βραζιλιάνο αμυντικό, το τονίζω και πάλι, της Γκρέμιο, ο οποίος μετά από 7...
1: Πώς τον λένε?
0: Εντουάρντο, δεν το είπα, ζητώ συγγνώμη. Ο οποίος μετά από 7-8 παιχνίδια με τη β' ομάδα της Γκρέμιο έχει παίξει τώρα άλλα 7-8 παιχνίδια με την πρώτη ομάδα της Γκρέμιο και ήδη τον κοστολογούν 8 εκατομμύρια.
1: Όχι, δεν τον κοστολογούν 8 εκατομμύρια. 8 εκατομμύρια.
0: Είναι η Σαχτάρ.
1: Το 8 εκατομμύρια, γιατί είχε και το καλοκαίρι, τον Αύγουστο κοιτούσε ο Ολυμπιακός, θεωρείται πολύ μεγάλο ταλέντο.
0: Ναι.
1: 8 εκατομμύρια λένε ότι ήταν το καλοκαίρι. Τώρα θέλει πάνω από 10. Και οι Βραζιλιάνοι λένε ότι θα επανέλθει το Γενάρη ο Ολυμπιακός.
0: Και γράφουν όμως ότι ήδη υπάρχει συμφωνία με τη Σαχτάρ. Εγώ το είδα το δημοσίευμα.
1: Ναι, ότι. Ναι, συμφωνία με τη Σαχτάρ. Οκ. Okay. Παραπαιτώντας η Σαχτάρ. Και, α, ολοκλήρωση για να πω.
0: Πιστεύεις.
1: Τι.
0: Πιστεύεις.
1: Όχι, δεν πιστεύω. Απλά ο Ολυμπιακός, σου θυμίζω, έδωσε 4,5 εκατομμύρια και πήρε τον επίσης Βραζιλιάνο.
0: Που έχει πάει ιδανικό στόπερ, τώρα στην...
1: Πώς το λέμε, Μάτσα, πώς τον λέγανε.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, που πήγε ιδανικό στην Ριόαβε.
0: Ναι.
1: Έχει ανοίξει αυτή την αγορά. Για να πάρεις τώρα 18χρονο, 19χρονο από τη Βραζιλία, θα πληρώσεις λεφτά, υπεραξίες πολύ μεγάλες.
0: Και κάτι τελευταίο, αλλά πάρα πολύ σημαντικό. Έχει κάνει κάτι δηλώσει ο Άνταμ Σίλβερ. Ο κύριος Άνταμ Σίλβερ είναι ο κομισάριος του NBA, που λέει ότι ναι, και πράγματι έγινε πρόταση, ναι, συνεχίζεται η διαπραγμάτευση. Εξέφρασε την απορία του πως στην Ευρώπη υπάρχουν τόσα πολλά τοπικά πρωταθλήματα. Ξέρεις, για τους Αμερικανούς το γεγονός ότι κάθε χώρα εδώ πέρα έχει το δικό της πρωτάθλημα τους φαίνεται ακραίο. Εμείς λέει συζητάμε, θέλουμε να συνεργαστούμε με τη EuroLeague. Ουσιαστικά επιβεβαίωσε ότι θα γίνει και νέα πρόταση, με λίγα λόγια, ο κύριος Σίλβερ, αλλά είπε ότι αν δεν καταφέρουμε να συνεργαστούμε με τη EuroLeague, κάτι που είναι το οποίο, κάτι που αυτό θέλουμε, ούτως ή άλλως το NBA Europe θα προχωρήσει αλλιώς. Θυμίζω ότι αυτό το προχωρήσει αλλιώς, το να προχωρήσει αλλιώς, είναι αυτό που θέλει η ΑΕΚ. Διότι αν τελικά το NBA συμπράξει με την EuroLeague, οι θέσεις θα είναι πολύ συγκεκριμένες. Αυτά έτσι,
1: λοιπόν,
0: από ήδη σούλες.
1: Να πω για τη Σαχτάρ που ενδιαφέρεται για τον παίκτη που σύμφωνα με τους Βραζιλιάνους ενδιαφέρεται και ο Ολυμπιακός, σαν Εντουάρτο. Παίζει με την ΑΕΚ την ερχόμενη εβδομάδα στο Λονδίνο, ναι, για τη δεύτερη αγωνιστική του League Face του Champions League. Στο παιχνίδι το τελευταίο για την 8η αγωνιστική του Ουκρανικού Πρωταθλήματος. 3-0 κέρδισε το μεγαθύριο την Βέρες Ρίβνε. Βέρες Ρίβνε, 3-0 οι Ουκρανοί. Μάλιστα μετά το 1-0 έπαιζαν και με αριθμητικό πλεονέκτημα, γιατί έμειναν με 10.
0: Η Σαχτάρ ή άλλοι.
1: Οι άλλοι. Έπαιζε η Σαχτάρ με αριθμητικό πλεονέκτημα. Ο Κυριακίδης, δεν ξέρω, έκανε δηλώσεις ο Κυριακίδης, ο συνεργάτης του Νίκολιτς, και είπε κάτι που είναι 100% αλήθεια. Ότι ο επόμενος μήνας είναι ένας πολύ κρίσιμος μήνας.
0: Και πολύ δύσκολο.
1: Για την ΑΕΚ. Ναι. Λοιπόν, η ΑΕΚ, επαναλαμβάνω, που παίζει αύριο με τον Όφι και μετά θα φύγει για Αγγλία. Μετά το πέρας της 6ης αγωνιστικής θα είναι η μοναδική Big Four τη ομάδα που δεν θα έχει δώσει ούτε ένα ντέρμπι. Και είναι σημαντικό, γιατί θα πέσουν μαζεμένα μαζί με τα πολύ δύσκολα που έρχονται για το Champions League.
0: Και στο κύπελο ντέρμπι.
1: Ναι, με τον ΠΑΟΚ, 28 Οκτώβρη. Είναι μαζεμένα τα ντέρμπι για το κύπελο, για την Ελλάδα, και είναι τα πολύ δύσκολα στο Champions League. Ρεάλ, Manchester City και Σία. Και θυμίζω ότι είναι ένας μήνας που θα κρίνει πάρα πολλά, γιατί επαναλαμβάνω, ο Φέργιουσον, ο σοφός, το είχε πει. Δεν κερδίζεις πρωτάθλημα Οκτώβριο-Νοέμβριο,
0: αλλά μπορεί να το χάσεις.
1: Μπορεί να το χάσεις.
0: Οπότε λέει, αυτό κοιτάει εμένα, δεν ξέρω αν έχεις προσέξει, Γιώργο. Το λέει και με κοιτάει. Σπόντα μου ρίχνει.
1: Για μένα λοιπόν, από εδώ και πέρα, αρχής γενομένης από αύριο, είναι ένας μήνας που θα είναι το απόλυτο crash test για την φετινή ΑΕΚ, για τον Νίκολιτς. Γιατί η ΑΕΚ δεν γίνεται να πιστεύει πως επειδή πέρσι το Νοέμβριο φορμαρίστηκε και από τότε δεν έχει κάνει ήττα στην Ελλάδα, πήγε τρένο, πήρε ένα υπερβατικό πρωτάθλημα, είχε παίχτες κλειδιά που αποδείχθηκαν βιονικοί όλη τη σεζόν χωρίς τραυματισμούς, θα τη συμβεί, επαναληφθεί ακριβώς το ίδιο και φέτος. Με Champions League αντί για κόμφερες, και με ματσάρες μεσοβόμαδα ευρωπαϊκές, όχι με ματσάκια, και με τον ανταγωνισμό να έχει ενισχυθεί. Στο διατάφτα, και γιατί είχε έρθει να πει και το τίτλο ειδήσεων, ο επόμενος Μίσος να αποδειχθεί και ο πιο κρίσιμος για την ΑΕΚ, γιατί σε αυτόν θα ζυγιστεί ο Νίκολιτς, θα ζυγιστεί το βάθος του ρόστερ, θα ζυγιστεί και ο Ριμπάλντα για το αν έγιναν οι σωστές μεταγραφικές επιλογές για την ενίσχυσή της. Αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Τον Κότζο γιατί τον κοιτάς?
0: Όχι, τίποτα, κοίταγα τον Κότζο. Κοίταγα και εσένα, κοίταγα και τον Κότζο. Να κοιτάω την Αγγελική, δεν θέλω πολύ, γιατί καλύτερα. Ξέρω εγώ. Λοιπόν, δεν θέλω, δεν θέλω. Με κολλάζει. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων με Αγγελική Καρδιόλακα, υπέροχη.

0: Έχει ωραίο ρεφρέν για αυτή, θέλω να ακουστεί. Κατάλαβες, Ηλέκτρα Ασιθιανάκη. Εδώ είμαστε, Mega News 104,6, βαρίστες. Ευάγγελος Μίχος, από αυτό να ξεκινήσω τώρα. Κώστας Γκότζος, Δημήτρης Γρηγορόπουλος. Για την Ηλέκτρα τα είπαμε. Σάββας Παναγιωτήτης, παραγωγή την εκπομπή. Ιωάννα Μπέχλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Γρήγορα τους τρόπους επικοινωνίας. Viber και WhatsApp, κοινός αριθμός. 698-104-1046, 698-104-1046 και το email του σταθμού μας στο στούντιο παπάκι meganews1046.gr. Πλέον μπορείτε να μας στέλνετε μηνυματάκια και μέσω του Live24, της πλατφόρμας δηλαδή, από την οποία μπορείτε να ακούσετε διαδικτυακά και όχι μόνο από εκεί το πρόγραμμα του Mega News 104,6. Λοιπόν, παιδιά, αυτό το Σάββατο, αύριο δηλαδή, 10 Οκτωβρίου, τα νέα Σαββατοκύριακο κυκλοφορούν με το νέο τεύχος του περιοδικού κόμιξ Δράση. Επίσης, το Βήμα αυτή την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, κυκλοφορεί με τον β' τόμο του έργου του Πλάτωνα Τίμεος. Ήδη το έχει πάρει στα χέρια του και το μελετάει ο Κώστας Γκότζος, να ξέρετε. Το μοναδικό έργο του φιλόσοφου που είναι αφιερωμένο στη φυσική επιστήμη και στην κοσμολογία, επιχειρώντας να εξηγήσει τη δημιουργία και τη δομή του σύμπαντος. Το βιβλίο Συνταγών της Αργυρός Μπαρμπαρίγου με αφιέρωμα στην Ιταλική κουζίνα. Αυτό δεν σας κρύβω ότι ήδη το έχω ψηρήσει εγώ, γιατί τα είχαμε εδώ πέρα στο στούντιο για να το πάω στη γυναίκα μου. Μαζί και το ειδικό ένθετο, το μενού της εβδομάδας και φυσικά το Βήμα Γκαζίνο. Αυτά.
1: Ρε παιδιά, περάσανε 2 χρόνια. Περάσανε.
0: Από τον Μπάλτοκ,
1: Τώρα το έβλεπε, το κατάλαβα, γιατί λέει τηρήθηκε πριν από την έναρξη αναμέτρησης Εθνικής Ελλάδας Γυναικών με την αντίστοιχη Αγγλία που γίνεται όντως στο Παγκρίτιο Στάδιο, ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του George Baldock. Και μπαίνω μέσα και σαν σήμερα πριν από 2 χρόνια έφυγε τόσο άδοξα από τη ζωή ο δεξιός ΠΑΚ του Παναθηναϊκού και της Εθνικής μας στην πισίνα.
0: Ναι. Εγώ ρε παιδιά, εκείνη την ημέρα ήμουνα έξω, ήμουνα στο δρόμο δηλαδή, γνωρίζετε εσείς. Και το άκουσα στο ραδιόφωνο και δεν μπορούσα να το πιστέψω.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Την καλησπέρα μου στην καλύτερη εκπομπή από Κόρινθο. Να σε καλά, φίλε. Μα συγκινείς. Επειδή έχασα τη χθεσινή, είχα κάνει μια ερώτηση προχθές σχετικά με LKB πότε επιστρέφει. Είχατε πει ότι πώς θα μου πείτε σε επόμενη εκπομπή. Κοίταξε να δεις, φίλε μου, ο LKB, ο οποίος έχει κάνει ήδη και τις πρώτες του εμφανίσεις. Δεν πρόκειται περί τραγουδιστή φυσικά ή περί καλλιτέχνη, στο προπονητικό κέντρο του Ρέντι. Υπάρχει μια αισιοδοξία, μάλιστα αυτή από ό,τι αντιλαμβάνομαι τα δημοσιεύματα που βγήκανε χθες και σήμερα από το Μαρόκο, ουσιαστικά αναπαράγουν έτσι πληροφορίες που έχουν κυκλοφορήσει από την Ελλάδα. Υπάρχει λοιπόν μια αισιοδοξία του LKB. Αντί για εξάμηνο μπορεί να πάει εκεί κοντά στο πεντάμηνο, ίσως και λίγο παρακάτω δηλαδή. Αλλά όλα αυτά καλό θα είναι να περιμένουμε να τα βλέπουμε. Όχι μέρα με την ημέρα, βδομάδα με την βδομάδα θα έλεγα εγώ, διότι είναι κνήμη περώνει, όσο και αν πήγε καλά η επέμβαση, όσο και αν φαίνεται να έχει ανταποκριθεί πάρα πολύ καλά ο οργανισμός του LKB, όσο και αν ο ίδιος ο γιατρός είπε ότι είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις που έχει δει σχεδόν αμέσως να κουνάει τον αστράγαλό του, υπάρχει μια αισιοδοξία για πιο γρήγορη επιστροφή, αλλά επαναλαμβάνω να τα βλέπουμε βδομάδα. Εβδομάδα.
1: Στον πάγκο τώρα βγήκε ο Καρέτσας. Παίζουν απόψε Μπορούσια Ντόρτμουντ Βέρντερ Βρέμις στην επανέναρξη της Μπουντεσλίγκα και τον αφήνει ο Κόβατς στον πάγκο.
0: Τσατίστηκε ο Κόβατς, να ξέρεις.
1: Το πιστεύω.
0: Ναι, ναι.
1: Επειδή δεν θα πίεσε και ο Καρέτσας, επειδή και η Ομοσπονδία και ο Γιωβάνοβιτς αλλά και ο Καρέτσας. Ναι.
0: Και εγώ πιστεύω ότι τσατίστηκε και στις δηλώσεις που άκουσα ότι και καλά καταλαβαίνω μεν και, και τους Ομοσπονδιακούς αλλά και τα λοιπά. Ήταν λιγάκι στο αλλά. Λιγάκι στο αλλά.
1: Έχουν έρθει 2 μηνύματα για τον Κοστούλα. Το ένα μου λέει, απαντάει σε μένα, μου λέει: Ευάγγελο, Κοστούλας κατά ανάγκη παίζει αυτό το διάστημα στην Brighton επειδή απουσιάζει με τραυματισμό βασικό φόρμα.
0: Δεν ισχύει κάτι τέτοιο.
1: Μόλις γυρίσει πάλι πάγκο θα φάει και μη λέτε βλακίες πως είναι παιδού United, έλεος κάπου. Και έρχεται μετά, αυτό έχει έρθει νωρίς, την πρώτη ώρα, από το Μιχάλη που λέει: Δεν είναι επιπέδου για United ο Κοστούλας, είναι άτεχνος για center for. Άτεχνος δεν είναι ο Κοστούλας.

0: Ένα.
1: Εντάξει, δεν ξέρει. Συγγνώμη τώρα, πήγα να πω έκφραση που δεν λέγεται. Πήγα να πω ότι δεν ξέρει τι του γίνεται ο φίλος, επειδή μπορεί να πέρασε, του ζητάω ήδη συγγνώμη και το παίρνω πίσω.
0: Λοιπόν, δεν είναι άτυπος.
1: Φίλε μου, είμαι, ξέρει πρώτον, πάρα πολύ μπάλα.
0: Δεύτερον,
1: πάρα πολύ.
0: Είναι ένας ποδοσφαιριστής από τα 16 του χρόνια. Μαζευόντουσαν οι σκάουτ των ξένοι σκάουτ μεγάλων ομάδων και λέγανε το μεγαλύτερο ταλέντο. Το γεγονός ότι έκανε αυτή τη μεταγραφή που έκανε σε αυτή την ηλικία, γιατί ο Κοστούλας είναι μικρότερος και από τον Μουζακίτη. Και έστω και στη δεύτερη χρονιά του καθιερώνεται στην Premier League και ανταποκρίνεται. Το γεγονός ότι ένας θρύλος του αγγλικού ποδοσφαίρου, ο Σέριχαμ, έτσι, μια μορφή, μη μου υπερβολικό με θρύλος, μια μορφή της και της εθνικής Αγγλίας, λέει αυτά που λέει εντυπωσιασμένος.
1: Κάτι λέει.
0: Κάτι
1: λέει. Έχει έρθει αποθέωση μήνυμα παράκληση προς εμάς που αφορά τον Κοτζό.
0: Ναι.
1: Το καταλαβαίνεις αυτό. Έχει έρθει, πρόσεξε.
0: Ναι, ναι.
1: Αποθεωτικό μήνυμα για Γκότζο που αφαιρά σε εμάς και λέει: καλησπέρα, Βαγγέλη Γρηγορό. Σας παρακαλώ, αφήστε τελευταίο δεκάλεπτο να κάνει ανάλυση του ντέρμπι ο κύριος Γκότζος. Είμαι τρελός γάβρος, αλλά εμπιστεύομαι την κρίση του. Ευχαριστώ, Άρης.
0: Πρέπει να τον αφήσουμε και γιατί πετυχαίνει τα προγνωστικά. Είναι...
1: Αυτό το λες τώρα για να τον πειράξεις. Δεν έχει πάει καλά τον τελευταίο καιρό.
0: Τι λες, ρε φίλε. Δεν θυμάσαι τις μεγαλύτερες επιτυχίες από πλευράς αποδόσεων ο Γκότζος.
1: Αλλά κάτι έχει να... κάνει το τρομερό, ρε.
0: Τότε
1: με τον Πάοκ, όταν παίξε πέναλτι. Ένα
0: σε
1: δεν
0: ντέρμπι,
1: έγινε μόνο.
0: Σε ντέρμπι. Τώρα έρχεται πάλι ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Λοιπόν, θες να κάνεις, να πεις κάτι για τον ντέρμπι, αν και το έχεις πει.
2: Εντάξει.
1: Τι.
2: Όχι, όχι, εντάξει.
1: Δεν θέλεις.
2: Τα έχω πει, μωρέ, εντάξει.
1: Τι εννοείς ότι τα έχεις πει.
2: Τα είπαμε προχθές, ρε, αυτό λέω.
1: Προχθές ήταν άλλο πράγμα. Σήμερα είναι άλλο πράγμα.
2: Δεν έχει αλλάξει κάτι.
1: Ναι. Θέλετε να ξεκινήσουμε μπως με τα παιχνίδια.
2: Καλύτερα, ναι.
0: Ναι, πάμε.
2: Να προλάβουμε.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε Σάββατο, αύριο δηλαδή, 10 Οκτωβρίου και τα δύο παιχνίδια στις 7.30. Υπάρχει μια γκρίνια γι' αυτό. Παιδιά, η γκρίνια να τη μεταφέρετε στα κανάλια, τα οποία πληρώνουμε όλοι μας. Θεωρούν ότι επειδή είναι, έχει το ένα παιχνίδι, το έχει μια πλατφόρμα, η Ματζέντα δηλαδή, ας πούμε, και το άλλο το έχει η Νόβα, θεωρούν ότι η prime time ώρα για εκείνη την ημέρα είναι το 7.30, βάλαν και οι δύο το παιχνίδι σε 7.30, τέλος πάντων.
0: Και επειδή πολλοί λένε για τον Παναθηναϊκό, γιατί ο Παναθηναϊκός βάζει, ο Παναθηναϊκός έχει ο Αλαφούζος τη δική του πλατφόρμα, έτσι, που έχει τα παπαιδιά και μπορεί να τα βάζει. Ως γηπεδούχος μπορεί να τα ορίζει την ώρα που θέλει.
1: Αστέρας Ατρόμητος. Εδώ που ενδεχομένως ο χαμένος, αν υπάρξει χαμένος, να έχει και τίποτε εξελίξει. Σας ακούω.
0: Στον πάγκο του.
1: Ναι, αυτό εννοώ.
2: Άσου.
1: Βλέπεις Άσο, ε. Σημειώνεις Σάββα Παναγιωτέδη. Τίποτα, δεν. Έχει έξι ψαρούσει αυτός, λέει.
0: Ναι. Βάλ το χέρι.
1: Σάββα Παναγιωτέδη, σημείωνε, σε παρακαλώ. Άσο από τον κύριο Γκότζο στο...
0: Γκολ-γκολ. Γκολ-γκολ, λέω εγώ.
1: Και εγώ γκολ-γκολ θα πάω. Όχι επειδή το πες. Ναι. Αν και κανονικά πρέπει να είναι και κάτι διαφορετικό.
0: Γιατί, ρε φίλε.
1: Άντε, εγώ για να δώσω ένα εξτραδάκι, θα πω ότι μετά τον γκολ-γκολ που το βλέπω, εγώ πιστεύω θα περάσει τον γκολ-γκολ εδώ πέρα σε αυτό το παιχνίδι. Ναι. Δεν ξέρω τώρα από πλευρά τιμή, απόδοση, τέλος πάντων, τι αξίζει και τι όχι. Με ρίσκο όμως θα το πω αυτό. Άντε, μετά τον γκολ-γκολ, εγώ θα βάζα και ένα άντερ 4,5. Δηλαδή, αν γίνει γκολ-γκολ, να γίνει μέχρι 2-2, μέχρι 3-1, ρε παιδί μου, να μην ξεφύγει, ώστε να τσιμπήσει και λίγο παραπάνω η απόδοση. Αυτό.
0: Μάλιστα.
1: ΑΕΚ Όφη.
2: Άσου.
0: Τι πληρώνει ο Άσος.
1: Ένα 25.
0: Τι πληρώνει ο Άσος. Το θέμα είναι να τα αυτονόητα.
2: Άσο και over.
1: Και over.
2: Θα βάλει γκολ και Όφη.
0: Συμφωνώ. Το over, ναι.
1: Και κάνει over η ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια.
0: Ναι, η ΑΕΚ. Να δούμε.
1: Κάνει και ένα γκολ η ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια όμως. Δηλαδή...
0: Και βάζει και γρήγορα γκολ η ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια, όπως και ο Παναθηναϊκός. Στη Φιλαδέλφια.
1: Ναι.
0: Όπως και ο Παναθηναϊκός έχει το γρήγορο γκολ, βάζει και γρήγορο γκολ. Δεν ξέρω τώρα. Αλλά ο Όφη είναι μια ομάδα, τον έχουμε δει και με τον, και με τον Ολυμπιακό, που. Πώς τον λένε.
1: Ο Κόντις.
0: Ο Κόντις, ξέρεις, με κοντά τις γραμμές. Κλείνει τον άξονα, δεν θα του επιτρέψει να περάσει μπάλες στα μεσοδιαστήματα, θα τον στείλει στα άκρα, δεν ξέρω αν του βγει, αλλά αυτό είναι το στυλ του Κόντι.
1: Ναι.
0: Τι λες εσύ?
1: Εμένα η ΑΕΚ με έχει πουλήσει δύο φορές συνεχόμενα και μάλιστα όχι με αποτέλεσμα. Θυμάστε, είχα πάει στα κόρνερ και στις κάρτες στο Βόλο, πέρασαν οι κάρτες, έχασα τα κόρνερ της ΣΕΚ για ένα και ήταν και τεράστια απόδοση δηλαδή. Για το θυμάμαι, το είχα δει και ήταν κάπου στο 5,5-6 κάπου εκεί. Εγώ πιστεύω ότι η ΑΕΚ θα κερδίσει και πάλι κόρνερ, οπότε θα πάω στα over 4,5 κόρνερ της ΑΕΚ. Και μια νίκη της ΑΕΚ με under 4,5. Επαναλαμβάνω, άσομα under 4,5 και over 4,5 corner ΑΕΚ. Κάρτες δεν παίζω σε
0: ναι, γιατί ξεκινάει πιεστικά η ΑΕΚ.
1: Θα κρατήσει corner. Λίγο μετά ρυθμό.
0: Όχι, όχι, και με τα corner, αυτό έξυπνο είναι αυτό που λέτε.
1: Αυτό, αυτό.
0: Τώρα τα έχετε πει ουσιαστικά συμφωνώ και με τους δυο σας. Τι να δώσω εγώ, δηλαδή και με τον άσο και over που λέει ο.
1: Εγώ με τον άσο και over το φοβάμαι λιγάκι.
0: Γιατί?
1: Γιατί πιστεύω ότι δεν είναι τόσο εύκολο. Ο Κώστας πιστεύει, τουλάχιστον έτσι είπε νωρίτερα να κατάλαβα, ότι μπορεί να σκοράρει όφη.
0: Ναι, γιατί όφη είναι καλό στις μεταβάσεις.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Και είναι και αυτός που έχει κάνει τελευταία κηδεία της ΑΕΚ. Είναι και αυτός στο κύπελο, βέβαια. Είναι και αυτός που της πήρε το Super Cup. Οκ, okay, ναι. Το ξέρουμε, γνωστά κτλ. Η ΑΕΚ, αν δεις τα παιχνίδια της στη Φιλαδέλφια, από τα 10 τα 8 είναι ο γκολ, ξέρω εγώ. Σπανίως τρώει γκολ.
0: Ναι.
1: Τυχαία το είπα το 8 έτσι. Ωραία. Αλλά κάπου εκεί είναι.
0: Ωραία, εγώ θα βάλω τότε για να διαφοροποιηθώ. Γκολ η ΑΕΚ στο πρώτο 30 λεπτό. Θα σκοράρει στο πρώτο 30 λεπτό.
1: Ναι. Έχει και μου φαίνεται και μέχρι το 28 έχει.
0: Α, αλλά υπάρχει
1: μέχρι το 30. Έχει
0: μέχρι το 30, μέχρι το 30, αυτό θα βάλω.
1: Ωραία. Λοιπόν, πάμε Κυριακή, 11 Οκτωβρίου. Εντάξει, το μάτς που δεσπόζει είναι το βραδινό, αλλά έχουμε και παιχνίδια νωρίτερα. Κηφισιά, Πανετολικός, στο Απόστολος Νικολάηδης, θυμίσω, έτσι.
0: Λέτον εναντίον Γιώχαν.
1: Ναι.
0: Γκολ-γκολ.
1: Πολύ κλασικό γκολ-γκολ, αυτό πήγα να πω. Πάρα πολύ κλασικό γκολ-γκολ. Άσο. Και εσύ βλέπεις άσο, ε. Εσύ έχεις πει μέχρι τώρα τρεις άσους.
2: Τι να κάνω εγώ. Στον ένα βάλα και over.
0: Στον Ολυμπιακό θέλω να δω τι θα πει. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
2: Αγάτο δύσκολο.
1: Εγώ επαναλαμβάνω, επειδή είναι παιχνίδι που μυρίζει και φαντάζει πολύ για γκολ-γκολ, εγώ θα πάω στον άσο.
0: Τι πληρώνει ο Άσο, περιέργεια.
1: Καλά θα πληρώνει, ρε.
0: Τι πληρώνει ο Άσο αυτό. Να δω. Να σας πω. Μια στιγμούλα. Πάμε και στο επόμενο.
1: Δεν νομίζω ότι θα είναι κάτω από δύο. Σε καμία περίπτωση.
0: Ναι.
1: Σίγουρα.
0: Πάμε το επόμενο μάτς που κρύβει και παγίδες.
1: Ηρακλής Λεβαδιακός.
0: 1,88, συγγνώμη, εκεί μεταξύ 1,85 και 1,90 είναι ο Άσος.
1: Α, το περίμενα υψηλότερο να ξέρεις.
0: Ο Άσος Κηφισιάς.
1: Λοιπόν, παιχνίδι που έχει και έτσι και έναν σημειολογικό χαρακτήρα, καθώς θα είναι το πρώτο φετινό του Ηρακλή στο Καφτατζόγλιο στάδιο και φιλοξενεί τον Λεβαδιακό.
0: Που δεν έχει νίκη αν δεν κάνω λάθος.
1: Μου φαίνεται δεν έχει και γκολ. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Δεν πρέπει να έχει σκοράρει ο Λεβαδιακός.
0: Σωστά.
1: Εντάξει, τώρα εδώ πέρα είναι, σίγουρα θα πληρώνουν τα over και τα goal goal και τα λοιπά, γιατί μιλάμε για δύο ομάδες που καλά ο Λεβαδιακός επαναλαμβάνω δεν έχει σκοράρει ακόμα και μην νομίζετε, δεν έχει δεχθεί και πολλά goal. Μου φαίνεται μόνο από τον Παναθηναϊκό δέχτηκε, τέλος πάντων. Οπότε τα under και τα τέτοια πράγματα είναι, ήταν ο goal, μοιάζουν λίγο αυτονόητα. Εγώ βλέπω Λεβαδιακό να παίρνει αποτέλεσμα, δεν σας το κρύβω. Είμαι λίγο ανάποδο σε αυτό το παιχνίδι, οπότε αν θέλετε προσπεράστε με, αλλά βλέπω Λεβαδιακό να παίρνει αποτέλεσμα, άρα θα παίξω χ2 και over μισό γκολ ο Λεβαδιακός, δηλαδή ακόμα και χ να έρθει με 1-1, αυτό που λέω εγώ, έτσι χ2 διπλή ευκαιρία εγώ θα παίξω εδώ και over μισό γκολ Λεβαδιακός.
0: Επειδή συμφωνώ πολύ μαζί σου, αλλά δεν μπορώ να πω το ίδιο, θα πω και εγώ χ2 διπλή ευκαιρία αλλά με γκολ που δίνει καλά, κοντά στο 3 δίνει.
1: Ωραία.
2: Εγώ πρώτο γκολ Λεβαδιακός.
1: Α, και αυτό καλό είναι.
0: Ναι. Και αυτό
1: θα πληρώνει κανένα 1,80.
2: Αν θέλετε να το κάνετε και πολύ μεγαλύτερο, πρώτο γκολ Λεβαδιακός, τελικό αποτέλεσμά σου.
1: Εντάξει, γίνεται ρε Κώστα.
0: Όχι, μπορεί να συνδυαστεί σε στοίχημα.
2: Βέβαια.
0: Ναι, πρώτο.
1: Χτισηματάκια πανέμορφα.
0: Ανατροπή δηλαδή, έτσι.
2: Όχι ανατροπή με την έννοια
1: διπλό.
2: Να βάλει το 5ο λεπτό, ξέρω εγώ, Λεβαδιακός.
1: Και να έχει γυρίσει από το 30.
2: Να γυρίσει μετά.
1: Το βλέπεις όμως ότι μπορεί να ανοίξει τόσο πολύ. Δηλαδή να γίνει.
2: Βλέπω ότι κάποια στιγμή ο Λεβαδιακός θα βάλει ένα γκολ. Και νομίζω θα το βάλει πρώτο. Ευκαιρία του είναι. Αλλά δεν βλέπω να παίρνει αποτέλεσμα τόσο εύκολα που λέτε.
0: Λεβαδιακός να σκοράρει Να σκοράρει, όχι να βάλει πρώτος. Έχει ένα μέσο ώρα 1.55.
1: Ναι, για αυτό σου πω.
0: Να σκοράρει 1.55.
2: Πρώτο γκολ.
0: Όχι, να σκοράρει.
2: Άλλο, εντάξει.
0: Ναι, το να βάλει και πρώτος γκολ θα είναι.
1: Σίγουρα ένα 80-90.
2: Κύριε, παραπάνω θα έχει.
1: Λες.
2: Να βάλει πρώτος γκολ, δηλαδή. Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Για δες το μία. Έχει μια. Εντάξει, μια εταιρεία βλέπουμε τώρα εμείς.
0: Δεν ξέρω πώς θα αλλάζουν και πολύ.
1: Λοιπόν, δεν είναι δύσκολο. Άμα δεν το βρει, θα το βρω εγώ μετά. 5 και τα δύο πρώτα παιχνίδια της Κυριακής, έτσι, και το Κηφισιά Πανετολικός και το ΠΟΤ Ηρακλής Λεβαδιακός. Θυμίζω ότι το...
0: 2.42, συγγνώμη.
1: Ποιο?
0: Το Λεβαδιακού να βάλει πρώτος γκολ, 2.42.
1: Μπράβο, είχε δίκιο ο Γκότζος. Με τον περίμενα τόσο υψηλό.
0: 2.42 να βάλει πρώτος γκολ ο Λεβαδιακός, 1.55
1: να σκοράρει, να σκοράρει γενικώς. Είναι. Μάλιστα, μπράβο. Η Αράδη, να σου πω κάτι, Κώστα, άσε τη σε τα extreme.
0: Ναι.
1: Ότι να σκοράρει πρώτος ο Λεβαδιακός και να κερδίσει ο Ηρακλής.
0: Καλά, αυτό πληρώνει.
1: Τέλος πάντων, όσοι εμπιστεύεστε έμπνευση Κώστα Αγκότζου, που σε κάτι τέτοια έχει κάτι τρελά που του περνάνε απίστευτα δηλαδή. Δεν ανάγκη να ψάξετε το όνειρο. Παίξτε το ένα ή παίξτε το άλλο, τέλος πάντων. Γνώμη μου. Τώρα, αν θέλετε, ψάξετε και το όνειρο. Γιατί να πω όχι εγώ. Λοιπόν, Άρης Βόλος στο Κλεάνθης Βικελίδης στις 7. Γκρίνιες στον Άρη πολλές, αποσιούλες διαβάζω, λείπει ο Γιαννιώτας.
0: Ο Βόλος που τη γλίτωσε ο Μπράτσος στη διακοπή, δεν ξέρω αν χάσει μήπως τον στείλει ο...
1: Ο Μπέος.
0: Ο Μπέος. Γκότζο, τι λες?
2: Διπλό.
0: Διπλό!
1: Α, έχει φάει ψάρι.
2: Θα φύγει ωραία.
1: Έχει φάει ψάρι. Θα φύγει ο Γρηγορίου.
2: Διπλό είναι.
1: Το συμπαθώ πολύ τον Γρηγορίου, αλλά...
2: Και εγώ τον είχα παίχτο όταν έκανα ρεπορτάζ στο Εθνικό.
1: Φίλε, άκουσα μια παρένθεση. Βάγγελε, προλαβαίνουμε, τι ώρα είναι.
0: Και 50...
1: Προλαβαίνουμε. Άκουσα πρόσφατα μια συνέντευξή του, πολύ φρέσκια, και έλεγε για την εποχή που έπαιζε στον Εθνικό. Έλεγε ότι το είδωλό του ήταν ο συγχωρεμένος ο Γιάννης ο Κυράστας. Είπε κάτι που δεν το έχω ξανακούσει, παιδιά, από ποδοσφαιριστή. Και το έλεγε και του έλεγε μάλιστα και ο συνάδελφος του. Του έλεγε αλήθεια, ρε φίλε, και του λέει ναι. Του έλεγε ότι ήμουν, ξέρω εγώ, 22-23 χρονών, έπαιζα στον Εθνικό. Μας μίλαγε ο Γιάννης ο Κυράστας και έλεγα πότε θα τελειώσω την καριέρα μου να γίνω προπονητής. Τέτοια τρέλα έχει ο Γρηγορίου για να γίνει προπονητής. Και είπε, αυτό επίσης δεν το θυμόμουν, ότι έγινε προπονητής στα 28 του.
2: Ναι,
1: στα 28 σταμάτησε την μπάλα και έγινε προπονητής.
2: Ναι.
0: Αμυντικό χάφε έπαιζε, πρέπει να
2: παίζει. Νομίζω στην Τρεμπάκη ήταν.
1: Μου φαίνεται και εμένα στόπερ ότι ήταν, αλλά τώρα τέλος πάντων δεν,
0: okay,
1: το, δεν βάζω και το.
0: Λοιπόν, εγώ δεν έχω. Εσύ τι είπες για το Άρης Βόλος?
1: Δεν είπα τίποτα.
0: Για πες.
1: Over 5,5 κάρτες. Θα έχει ξύλο 100%.
0: Ναι. Άσο και over 1,5.
1: Και διπλό ο Κώστας, θυμίζω, έτσι.
0: Ναι. Πάμε λοιπόν, και στο Ολυμπιακό Σπανθ.
1: Ολυμπιακό Σπανθ, ναι, εγώ.
0: Μερνάντε, Θερνάντε.
1: Τι έρνατε, θε... Α, ο διαιτητής.
2: Χι.
1: Βλέπεις χι, ε.
0: Μάλιστα.
2: Και θα ρίσκω, χι, μήχρονο, χι τελικό.
1: Πάει και στα πολύ έξτριμο αλήτης. Δεν καταλαβαίνει τίποτα.
2: Τη διαφορά που κάνει.
1: Εντάξει, ρε
2: Κώστα. 3 πάει 4-40.
1: Α, μόνο.
2: Τι νομίζεις, πάει το χι, μήχρονο, χι τελικό. Πώς να πάει. Δεν νομίζω παραπάνω.
0: Λέγε, Γρηγορόπουλε, θα κοιτάξω τώρα τι δίνει το... και το χι.
1: Εντάξει, για μένα είναι ένα παιχνίδι που δύσκολα θα ξεφύγει από τα 2-3 γκολ. Έτσι το βλέπω. Μην τυχόν και δεν τα έχει κιόλας τα 2-3 γκολ, τέλος πάντων. Ενώ δηλαδή να έχει έστω 2 και να μην έχει πάνω από 3. Να πω βέβαια, γιατί εδώ πέρα ενδεχομένως δεν μας έχουν ακούσει και φίλοι σε άλλα ραδιοφωνά. Πολλοί μπορεί και να μας έχουν ακούσει, αλλά για αυτούς που δεν έχουν ακούσει, ότι για μένα τα 2-3 γκολ συνήθως είναι το καταφύγιό μου, ρε παιδί μου, η πιο μεσοβέζικη λύση, δηλαδή όταν κάτι δυσκολεύομαι.
2: Ναι.
1: Τα 2-3 γκολ τα βλέπω ως ένα καταφύγιο, ότι πάμε εκεί πέρα, ας πούμε, στα 2-3 γκολ, που είναι και μια απόδοση που παίζει από το 1,90 μέχρι το 2 κτλ. Πάντως εκεί το βλέπω το παιχνίδι, ότι δύσκολα θα φύγει από τα 2-3 γκολ. Και...
0: Τα τελευταία 5 μάτσα να σε βοηθήσω είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 πέρυσι, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 0-2, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-1, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 1-1, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 0-1.
1: 11. Πολλά άντερ, ε.
0: Άντερ.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Ως 2 γκολ.
1: Γι' αυτό σου λέω ότι ακόμα.
2: Άμα θέλετε να ρισκάρετε κάτι.
1: Ναι.
2: Επειδή και οι δύο ομάδες είναι soft, δηλαδή καμία δεν έχει τσεκούρια που λέμε.
1: Γκολ γκολ.
2: Παίξτε, όχι, άντερ 2,5 κάρτες. Μία ή δύο το πολύ.
1: Τόσες λίγες βλέπεις. Mm. Παιδιά, επειδή ο Γκότζος υπερβάλλει καμιά φορά, ακόμα και οι άντερ 3,5 κάρτες καλές θα είναι, να ξέρετε. Mm. Λοιπόν, εγώ λέω 2-3 γκολ Και αν θέλετε να το ανεβάσετε λιγάκι, άσοχη διπλή ευκαιρία. Άσο. Δεν βλέπω εύκολα διπλή,
0: εγώ άσο λέω.
1: Διπλό του Παναθηναϊκού. Εντάξει, για το ΠΑΟ Καλαμάτα θα τα πούμε τη Δευτέρα, δεν άνοιγε να τα πούμε τώρα. Ούτως ή άλλως εδώ πέρα η ηλέκτρα.
2: Έχει
0: μια ωραία πρόταση ο Κώστας Χατζής που το έχει το, με το στοίχημα, κάτι ειδικά. Μου στέλνει μήνυμα για το ΑΕΚ Όφι. Από ένα σουτ στην εστία Γιώβιτς Κοϊτά Νους και τρεις αποκρούσεις Χριστογιώργος. Στο ίδιο, στον Bet Builder.
1: Άλλο που θα πληρώνει.
2: Έχει να παίξει κίτρινη κάρτα το νους, δεν αλλάζουν οι συνήθειες.
1: Ναι, τώρα τελευταία δεν παίρνει.
2: Θα πάρει τώρα.
1: Τώρα τελευταία πότε
0: θα παίρνει. Άρα θα έχει ανέβει η απόδοσή του αν δεν παίρνει τελευταία.
1: Λοιπόν, 0-3 η Αγγλία, εκεί έχει πάει το παιχνίδι και καλά είναι να ξέρετε για τη διαφορά δυναμικότητα των ομάδων. Κάπου εδώ εμείς κλείνουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή, για την ακρόαση.
2: Καλώς όλα. Σου πού, παιδιά.
1: Καλώς Σαββατοκύριακο. Τα λέμε από Δευτέρα. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του Mega News 104,6 με την Μάιρα Μπάρμπα.
3: Mega News 104,6.

ώρα είναι 4. Mega News 104,6. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή σήμερα, 9 Οκτωβρίου. Γαλλία, Ισπανία και Βέλγιο δοκιμάζονται από σοβαρές ταραχές και μαζικές διαδηλώσεις με άλλη αφετηρία στην κάθε χώρα. Την ώρα πάντως που οι Βρυξέλλες εμφανίζονται απρόθυμες να δώσουν στις χώρες παραπάνω δημοσιονομική ευελιξία εν μέσω ενεργειακής κρίσης, αλλά και με την ακροδεξιά να καραδοκεί. Στα Καθημάς, ο Πρωθυπουργός παραχώρησε σήμερα συνέντευξη στον Sky και μίλησε για όλα, από τα ελληνοτουρκικά και το καλώδιο, ως την ενέργεια, την ακρίβεια, αλλά και μια πιθανή αλλαγή αρχηγού στη Νέα Δημοκρατία. Ακούτε Mega News 104,6, είναι το κεντρικό μαγκαζίνο. Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη, ο Βασίλης Πριονάς στον ήχο. Η Πέρσα Μπόλια στην αρχισυνταξία, η Λεόνη Λογοθέτη και η Κωνσταντίνα Τζίτζη στην επιμέλεια της παραγωγής. Η Νατάσα Βαλιάνου στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-016-1046 θα σας απαντήσει. Τίτλοι ειδήσεων. Δύο εργαζόμενοι σοβαρά τραυματίες από έκρηξη στο διελιστήριο της Motor Oil του Αγίου Στοδόρου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, η έκρηξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης. Στο 5% ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο, από 3,8 τον Αύγουστο, σύμφωνα και με την Ελστάτ πια. Οδηγός του άλματος η ενέργεια, συγκράτηση των τροφίμων με άνοδο 0,6%. Ευρωπαϊκή απροθυμία έναντι του ελληνικού αιτήματος για περαιτέρω δημοσιονομική ευελιξία. Έχει ήδη επεκταθεί η ρήτρα διαφυγής για την άμυνα ώστε να καλύπτει την ενεργειακή ασφάλεια. Νέες ευελιξίες θα έθεταν υπό αμφισβήτηση την προσήλωσή μας στους κανόνες, λέει ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομίας. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία απολύτως έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, δηλώνει ο Πρωθυπουργός. Για ελαφρύ κυματισμό στα ελληνοτουρκικά κάνει λόγο επίσης ο κύριος Μητσοτάκης, ενώ βάζει στο στόχαστρο και την αντιπολίτευση με αναφορές σε πράσινα άλογα και κριτική στον Αλέξη Τσίπρα. Ο Πρωθυπουργός έχει πάρει διαζύγιο από τα κοινωνικά προβλήματα, σχολιάζει μετά τη συνέντευξη. Το ΠΑΣΟΚ για άγνοια της πραγματικότητας τον κατηγορεί η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Κάθε αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα που θα φέρει στις εκλογές. Αν έφερνε 25%, καλά θα έκαναν να τα λένε αυτά, απαντά ο κύριος Μητσοτάκης στα σενάρια περί ενδεχόμενης αλλαγής αρχηγού στη Νέα Δημοκρατία. Το κόμμα έχει παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς που πηγαίνουν καλά και οι ίδιοι οι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, κάνουν στην άκρη, προσθέτει. Εντείνεται η πίεση στη Γαλλία με φόντο την εκτόξευση του κόστους δανεισμού της χώρας σε υψηλό 25ετία, στο 5% το δεκαετές ομόλογο, απροθυμία της Ευρωζώνης να παρέμβει και όλα αυτά, ενώ στο εσωτερικό συνεχίζονται οι μαζικές διαδηλώσεις με αιχμή το εκπαιδευτικό σύστημα. Δύο νεαρούς ακροδεξιούς αναζητούν οι αρχές για την επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε κατά 32χρονου αντιφασίστα στην Ελευσίνα. Για δολοφονική απόπειρα μιλά ο ίδιος στο σταθμό μας. Σε δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των δύο κατηγορουμένων γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, προχωράει η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος που διεξάγει σχετική έρευνα. Στην κατάθεση της σήμερα, η κόρη τους επιβεβαιώνει πως είχε και η ίδια υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση από τη μητέρα της. Με τηλεκπαίδευση σήμερα τα μαθήματα για τα παιδιά της Γκράβας. Αναστολή λειτουργίας λόγω της έντονης οσμής αερίου αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο. Να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι ως την Κυριακή, ζητάει ο Δήμαρχος Αθηναίων. Σφοδρή αντιπαράθεση για το θέμα και στη Βουλή. Ένταση, εκτεταμένα επεισόδια, χρήση χημικών. Το σκηνικό στο κέντρο των Βρυξελών, όπου η μεγάλη διαμαρτυρία των συνδικάτων ενάντια στα μέτρα λιτότητας της κυβέρνησης επισκιάστηκε από άγριες συγκρούσεις. Και τέλος, στη δικαστικό και ακτιβίστρια Ναβανεθέμ Ναβι πηλάει το Νόμπελ Ειρήνης 2026 για τις άοκνες και μακροχρόνιες προσπάθειές της να προωθήσει την ειρήνη, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και την εμπέδωση του διεθνούς δικαίου σε ολόκληρο τον πλανήτη. Είμαστε 6 λεπτά μετά τις 2. Ακούτε πάντα Mega News 104,6 και πάμε με την Κατερίνα Μπούκα να δούμε τι γίνεται αυτήν την ώρα στους δρόμους της Αθήνας.
1: Καλησπέρα Νίκη. Έχουμε κάποιες καθυστερήσεις αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα ανόδου από Πέτρου Ράλιο Σαχανών ανατμήματα, στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος Καραμαγκά, στη Λεωφόρο Χιστούς Καραμαγκά, Αλεξάνδρας ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, Κηφισίας από Κατεχάκιος Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας ανατμήματα. Χαμηλές ταχύτητες και πιο κεντρικά στη Βασιλίση Σοφία, στο ρεύμα προς Βουλή, στη Σταδίου, αλλά και πιο νότια στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Τέλος, καθυστερήσεις έως και 20 λεπτά σημειώνονται στην Αττική Οδό, στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
0: Ευχαριστούμε πολύ την Κατερίνα Μπούκα. Θα σε βρούμε και αργότερα, Κατερίνα. Πάμε αμέσως στη συνάδελφο Λίνα Ιορδανίδου. Έγινε γνωστό ότι λίγο μετά τις 11 το πρωί είχαμε έκρηξη στο δηληστήριο της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Λίνα, υπάρχουν τραυματίες, σοβαρά τραυματίες.
2: Καλησπέρα, Νίκη. Ακριβώς στις 11 το πρωί, λοιπόν, στα δηληστήρια της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους, σημειώθηκε έκρηξη. Δύο άνδρες που εργάζονταν σε συνεργείο και πραγματοποιούσαν εργασίες στο πλαίσιο της γενικής συντήρησης του δηληστηρίου 43 και 50 ετών τραυματίστηκαν σοβαρά. Αφού δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Κορίνθου, όπου και νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε σοβαρή κατάσταση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Motor Oil, από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών. Οι αρχές τώρα, Νίκη, θα διερευνήσουν κάτω από ποιες συνθήκες σημειώθηκε η έκρηξη.
0: Να, θα παρακολουθούμε το θέμα και βέβαια ευχόμαστε για τους ανθρώπους που αυτήν την ώρα είναι σε δύσκολη κατάσταση. Ό,τι καλύτερο. Ευχαριστούμε πολύ τη Λίνα Ιορδανίδου. Στην πολιτική επικαιρότητα είχαμε φόλη στη ύλη συνέντευξη του Πρωθυπουργού σήμερα στον Sky και στον Άρη Πορτοσάλτε. Η Σοφία Φασουλάκη είναι μαζί μας να δούμε τα βασικά σημεία αυτής της συνέντευξης. Είναι δύσκολο να δυσκολευτήκαμε και εμείς, Σοφία, να κρατήσουμε. Γιατί μίλησε για τα πάντα ο κύριος Μητσοτάκης και αν δεν κάνω λάθος είναι και η πρώτη φορά που μίλησε ακόμη και για την αλλαγή αρχηγού στη Νέα Δημοκρατία.
3: Ακριβώς. Και η συνέντευξη αυτή ήρθε μία ημέρα μετά την, περίπου μία ημέρα μετά την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα, με τον Πρωθυπουργό να επιβεβαιώνει το εξαιρετικό πλαίσιο των σχέσεων και το θετικό αποτύπωμα που άφησε αυτή η επίσκεψη. Νομίζω όμως ότι κύριο βάρος έδωσε ο Πρωθυπουργός το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν τους ενεργειακούς σχεδιασμούς της χώρας. Τον ακούσαμε να μιλά για το καλώδιο χωρίς να δώσει επιχειρησιακές λεπτομέρειες. Είπε όμως ότι αυτό θα προχωρήσει χωρίς εκπτώσεις. Για τα ελληνοτουρκικά επίσης αρκετά πράγματα ακούσαμε και για την κριτική που δέχεται από τα δεξιά του, λέγοντας ότι περίπου εύχονται κάποιοι να στραβοπατήσει η κυβέρνηση. Ακούσαμε και επιθέσεις σε βάρος του κυρίου Τσίπρα για το γεγονός ότι χθες στη συνέντευξή του στα παραπολιτικά είπε ότι όπου να είναι η Τουρκία θα μπει στο πρόγραμμα των F-35, υπενθυμίζοντας ότι η Ελλάδα όχι μόνο έχει ήδη μπει, αλλά θα παραλάβει τα πρώτα μαχητικά το Νοέμβριο του 2029. Mm-hmm. Για τα ελληνοτουρκικά ακούσαμε να λέει ότι έχει ένα αεράκι στο Αιγαίο. Παρ' όλα αυτά ο καιρός αλλάζει πολλές φορές, άλλοτε έχει μπουνάτσα, άλλοτε έχει αέρα. Το θέμα είναι να παραμένει ανοιχτή η διάβλη επικοινωνίας. Mm-hmm. Νομίζω τώρα ότι όπως είπες και εσύ σημασία έχει τα όσα είπε για τις εκλογές.
0: Ωραία. Σοφία, αν συμφωνείς, να ακούσουμε πρώτα τις δύο δηλώσεις του Πρωθυπουργού για το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο, αλλά και για την κατάσταση στις σχέσεις μας με την Τουρκία αυτό το διάστημα και να επιστρέψουμε με τα αμιγώς εσωτερικά τα της προεκλογικής μάχης. Πάμε.
4: Το έργο αυτό δεν είναι πια ένα ελληνοκυπριακό έργο. Είναι ένα ευρωπαϊκό έργο, εξ αρχής ήταν ευρωπαϊκό έργο. Υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση απολύτως στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Τα νερά στο Αιγαίο έχει ένα αεράκι, ας πούμε, αλλά
5: έναν ελαφρύ κυματισμό.
4: Έναν ελαφρύ κυματισμό, αλλά ούτε αυτό είναι ασυνήθιστο, ξέρετε. Όπως ο καιρός αλλάζει και έχουμε μπουνάτσες και ενίοτε έχουμε και μελτέμια, το ίδιο συμβαίνει και στις ελληνοτουρκικές
5: συνάντησεις.
0: Τώρα, με το βλέμμα στραμμένο στην κάλπη Σοφία, ο κύριος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι ο στόχος είναι η αυτοδυναμία.
3: Είπε όχι στον ανασχηματισμό. Στόχος η αυτοδυναμία, γιατί είναι πάντοτε, τάσσεται πάντοτε υπέρ των αυτοδύναμων κυβερνήσεων και για τη λογοδοσία. Τον ακούσαμε να το λέει χτες αυτό σε πολίτες στην Αρνέα. Αλλά και γιατί πιστεύω ότι μια αυτοδύναμη κυβέρνηση μπορεί γρηγορότερα να ολοκληρώσει το πρόγραμμά της, να ολοκληρώσει όσα υπόσχεται. Να σας πω ότι ρωτήθηκε γιατί δεν πήγε από τον συνάδελφο τον Άρη τον Πρωτοσάλτη, γιατί δεν πήγε στις εκλογές, δεν θα μπορούσε να επιταλλευτεί, για παράδειγμα, την ακρίβεια ως λόγο για να προσφύγει σε προώρη κάτι.
0: Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεχόταν πολλές εισηγήσεις γι' αυτό ο κύριος Μητσοτάκης από τους ανθρώπους γύρω του, ακριβώς με αυτό το επιχείρημα, ότι θα είναι τόσο δύσκολος ο χειμώνας που έρχεται από πλευράς οικονομικής και ενεργειακής, που δεν είναι συμφέρον κανείς να παρατείνει την εκλογική αναμέτρηση.
3: Και ήδη φαίνεται αυτό, Μίκη, και να σου θυμίσω ότι αυτές τις εισηγήσεις τις δεχόταν εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Εγώ μπορώ να σου πω το ίδιο.

0: το πουγγί για να δώσει περισσότερα, γιατί η χώρα τόσα έχει, τόσα μπορεί να δώσει ενώ σε αυτό το δύσκολο χειμώνα. Αλλά επιπλέον υποστήριξε ότι θα ήταν και λάθος να δώσει η χώρα ένα σήμα αδυναμίας, ότι αυτή την τόσο κρίσιμη ώρα προχωρά σε εκλογές που κανείς δεν ξέρει ποιο θα είναι και το αποτέλεσμά τους, έτσι.
1: Και στο στόχαστρο και το ΠΑΣΟΚ και η Ελλάς με συγκεκριμένες αναφορές.
0: Ναι, νομίζω ότι η μία αναφορά για το ΠΑΣΟΚ έχει να κάνει με τα πράσινα άλογα, γιατί έχει γίνει πολλή συζήτηση για τα γράμματα που στέλνει, για τις επιστολές που στέλνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Τα γαλάζια γράμματα του Χατζηνάσου.
0: Είναι τα γαλάζια γράμματα ακριβώς. Τα γαλάζια σου γράμματα, νομίζω κάθομαι και διαβάζω, λέει ο στίχος. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να λέει ότι προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα άλογα.
1: Μάλιστα, τρυφερές αναμνήσεις.
0: Αλλά από την άλλη όμως, Νίκη, σου θυμίζω την πρόταση που έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ ώστε να χρησιμοποιηθούν τα υπερέσοδα από τον ΦΠΑ στο πετρέλαιο κίνηση, στα καύσιμα, λέγοντας ότι βλέπουμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτή την πρόταση. Δεν απορρίπτει τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Τι ξανακάνει δεκτές, βλέπουμε άλλη μία την οποία σκέφτεται.
1: Λοιπόν, και πριν να ολοκληρώσουμε, να σταθούμε και σε αυτήν την αναφορά. Ρωτήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης για αυτή τη σεναριολογία για αλλαγή αρχηγού στη Νέα Δημοκρατία εν κινήσει.
0: Μία σεναριολογία που, όπως είπε ο Άρης ο Πρωτοσάλτε, διακινείται εδώ και πάρα πολύ καιρό και δεν είναι.
1: Και όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης, δεν την έχει ακούσει ποτέ.
0: Όχι. Ο κ. Μητσοτάκης δεν την έχει ακούσει. Όμως, όπως είπε, ο αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα που παίρνει στις εκλογές. Έβαλε, κατά τη γνώμη μου, πάντοτε Νίκη, και τον πήχη σε αυτό το 25%.
1: Εκεί που τον βάζει και ο εκλογικός νόμος για να πάρει κανείς μπόνους.
0: Σωστά. Ότι αν έφερνα 25%, αυτό έλεγαν. Δηλαδή ότι μπορεί να γίνει αυτή η αλλαγή. Και νομίζω ότι αυτό λοιπόν είναι και το. Είναι και ένα όριο, αυτό το 25%, για να δούμε εάν θα έχουμε και εξελίξεις πια στη Νέα Δημοκρατία.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Ας ακούσουμε έτσι χαρακτηριστικά αποσπάσματα από όσα είπε ο κύριος Μητσοτάκης, καταρχάς για το στόχο της αυτοδυναμίας.
2: Επιμένω και πολύ στην αυτοδυναμία. Διότι η αυτοδυναμία είναι αυτή που σου επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και φυσικά να υπάρχει και λογοδοσία. Διότι σε κυβερνήσεις συνεργασίας χάνεται λίγο η μπάλα. Ο ένας θα λέει ότι φταίει ο άλλος για την όποια καθυστέρηση. Και νομίζω ότι αυτό δεν υπηρετεί την χώρα σήμερα.
1: Και έπειτα για τον κύριο Τσίπρα.
2: Μου κάνει πολύ εντύπωση πως ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πρωθυπουργός της χώρας για 4,5 χρόνια και φιλοδοξεί να επανέλθει στην πολιτική δεν γνωρίζει τα βασικά. Και ο Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός όταν η Τουρκία παρήγγειλε τα F-35 και θα παραλάβανε 100 F-35 αν δεν έκανε το λάθος να αγοράσει ταυτόχρονα και το σύστημα S-400. Θυμάστε εσείς καμία δήλωση του κύριου Τσίπρα να αντιτίθεται στην επιλογή των ΗΠΑ να πουλήσουν F-35 στην Τουρκία? Γιατί εγώ δεν θυμάμαι καμία.
1: Και ας ακούσουμε τώρα τι είπε, ερωτηθείς για αυτά τα σενάρια αλλαγής αρχηγού στη Νέα Δημοκρατία.
2: Ο καθένας και ο αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα το οποίο φέρνει στις εκλογές. Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάναν να τα λέγανε αυτά. Να είμαι σαφής. Δηλαδή, από ένα σημείο και πέρα, όλοι κρινόμαστε. Και η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά. Και βέβαια, οι ίδιοι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιο άλλο. Δεν θα ακούσετε από μένα ούτε ότι είμαι αναντικατάστατος, ούτε ότι Μητσοτάκης ή χάος. Αυτά δεν θα τα ακούσετε. Από όμως οι επιλογές, τα πρόσωπα που μπορούν να αναλάβουν την πρωθυπουργία σε μια δημοκρατία κοινοβουλευτική είναι πολύ συγκεκριμένα και είναι οι αρχηγοί των κομμάτων.
1: Και θα ζητήσω το σχόλιο εφόλης της ύλης, ή όπου προτιμά ο ίδιος να σταθεί βεβαίως, από τον Γιώργο Μαντέλα που είναι μαζί μας, ο Διευθυντής των Νέων. Γιώργο, δεν ξέρω αν επιλέγεις να σταθείς στις αναφορές στον κύριο Ρούμπιο, στο καλώδιο, στα ελληνοτουρκικά, στην αυτοδυναμία, ή σε αυτό το τελευταίο, για το οποίο δεν έχουμε ακούσει τον κύριο Μητσοτάκη να μιλά.
3: Θα επιλέξω το δεύτερο, την κουρτίνα 2, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Υπό την εξής έννοια. Θα σας μεταφέρω κάτι το οποίο λένε πίσω από τις κλειστές πόρτες του Μαξίμου όταν μαζεύονται για να συζητήσουν τις εξελίξεις. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια εκτίμηση που λέει το εξής, ότι η Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές ή θα κάνει τον boost προς τα πάνω και θα γράψει 3, 31, 32 ή και παραπάνω, ή θα πάει προς τα χαμηλά. Δηλαδή θα πέσει κάτω από το 26, 27, 26, 25%. Όχι, δεν θα πάει ακόμη πιο χαμηλά, αλλά σας λέω ότι είναι των άκρων. Δηλαδή δεν βλέπουν μια μέση λύση σαν να λέμε 28, 29. Και αυτό παίζει, αν συνδυαστεί με τη

0: σημερινή του δήλωση το πρωί έχει πιο βαθιά αιτία. Υπό την έννοια ότι έχουν ποντάρει όλα τα λεφτά στην εκτίμηση ότι θα πάνε ψηλά, που σημαίνει ότι αφήνει ανοιχτή την πόρτα σε εξελίξεις στην περίπτωση που το δούμε το μαγαζί τους, το κόμμα τους να καταλήγει στην αρνητική επιλογή.
1: Μας εκπλήσει όμως η επιλογή του Πρωθυπουργού να το πει αυτό, μιλώντας και ο ίδιος για κάτι αυτονόητο. Μας εκπλήσει το ότι επιλέγει με αυτόν τον τρόπο να απαντήσει στην ερώτηση.
0: Εμένα προσωπικά με εκπλήσει υπό την έννοια ότι για πρώτη φορά αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο έστω και με 25% να κάνει το βήμα προς τα έξω. Δεν τον είχαμε ξανακούσει να το λέει αυτό. Το λέει πρώτη φορά δημόσια. Και μολονότι μπορεί κάποιος να τον κατηγορήσει ότι το λέει εκ του ασφαλούς, υπό την έννοια ότι το ποσοστό του 25 και κάτω είναι ένα ακραίο ποσοστό το οποίο θα συνιστά καταστροφή, βάζει τη συζήτηση σε νέα βάση. Είναι ένα γεγονός το οποίο δεν μπορεί κανείς να μην το λάβει πλέον υπόψη.
1: Σπάει και ένα ταμπού και το σπάει και ο ίδιος στο δημόσιο διάλογο.
0: Και αφού το βάλε στο 25, αύριο μεθαύριο αν κάποιος βγει και το βάλει στο 26, στο 27, δεν θα καθίσουμε, δεν θα μαλώσουμε τώρα για μία και μία μισή μονάδα.
1: Για να δούμε αν θα ανοίξει συζήτηση, θα έχει ενδιαφέρον.
0: Θα ανοίξει συζήτηση. Δεν μπορεί. Άνοιξε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πλέον.
1: Εν αναμονή λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ Γιώργο. Ο Γιώργος Μαντέλλας, ο Διευθυντής των Νέων και αμέσως στην αντιπολίτευση, γιατί είχαμε αντιδράσεις, ανακοινώσεις. Τις έχει κωδικοποιήσει ο Αντώνης Γιώκας. Άλλωστε ήταν και οι αναφορές του Πρωθυπουργού κάπως αιχμηρές και για το ΠΑΣΟΚ με τα πράσινα άλογα ως απάντηση στα γαλάζια γράμματα και για τον κύριο Τσίπρα, στον οποίο χρέωσε άγνοια, Αντώνη, ο κύριος Μητσοτάκης.
2: Ναι. Επομένως, είναι λογικό και αναμενόμενο, Νίκη, να είναι εξίσου αιχμηρές και οι απαντήσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Σχολιάζοντας συνολικά την τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Sky, το ΠΑΣΟΚ δηλώνει ότι ο Πρωθυπουργός έχει πάρει οριστικά διαζύγια από τα κοινωνικά προβλήματα και ότι οι πολίτες γνωρίζουν ότι υπάρχει εναλλακτική προοδεία κυβέρνηση σε εκείνη του ΠΑΣΟΚ. Πιο συγκεκριμένα, ασχολούνται με τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός και με την οικονομία, προφανώς με την ακρίβεια και με τον κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού που διατρέχει πολύ μεγάλο ποσοστό της χώρας, αλλά φυσικά και με το ότι οι τιμές των ενοικίων σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Από εκεί και πέρα είναι δεδομένο ότι το ΠΑΣΟΚ θα εστιάσει στο οικονομικό σκέλος των όσων είπε ο Πρωθυπουργός και θα επιτεθεί πραγματικά εκεί πέρα, διότι θεωρεί ότι οι υπουργοί και βουλευτές της κυβέρνησης περιγράφουν μια εικονική πραγματικότητα.
1: Λοιπόν, να ακούσουμε και σειρά δηλώσεων από στελέχη που έγιναν νωρίτερα. Ευχαριστούμε πολύ τον Αντώνη Γιώκα. Να πάμε στον κύριο Γιάννη Ράπτη, που είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και μίλησε στο Mega News.
3: Θα περιμέναμε ο κύριος Ρούμπιο εδώ να έκανε μια κατηγορηματική δήλωση για το σεβασμό των ελληνικών και αρχικών δικαιωμάτων. Δεν το είδαμε αυτό. Κυριακά μας δικαιώματα δεν είναι απλά γενικά κάποια ευαίσθητα συστήματα.
1: Και από την Ελλάς επίσης για το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης, η αναπληρώτρια τομεάρχης μεταναστευτικής πολιτικής, η κυρία Γιωτάκη.
4: Δεν ακούσαμε κάτι για το ζήτημα του καλωδίου Ελλάδας-Κύπρου. Είναι σαφές ότι δεν μπορούμε να αποκτήσουμε το καλώδιο έξω από τα χωρικά μας ύδατα.
1: Και ελάτε τώρα να αφήσουμε τη γεωπολιτική και να έρθουμε στην τσέπη μας, στην καθημερινότητά μας και στη δυσκολία μας που αποτυπώνεται για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες με τον δείκτη του πληθωρισμού. Είχαμε τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat να δείχνουν ένα άλμα το Σεπτέμβριο για τον δείκτη τιμών. Αντίστοιχη κατάσταση αποτυπώνει σήμερα και η Ελστάτ με τα στοιχεία της. Ο Βασίλης Τσεκούρας μαζί μας. Βασίλη.
5: Είναι στο 5% η αύξηση είναι και ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο. Θυμίζω ότι η Eurostat είχε δείξει 5,1%. Πολύ μικρή διαφορά, να σκεφτεί κανείς ότι το 5 είναι ένα τεράστιο ποσοστό αύξηση.
1: Και έρχεται από το 3,8 του προηγούμενου μήνα, σωστά?
5: Από το μήνα Αύγουστο, το 3,8. Και είμαστε 1,9, έχει αύξηση 1,9% Σεπτέμβριο του 2025. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πόσο αυξάνονται οι τιμές, διότι όταν μιλάμε μήνα-μήνα, αντιλαμβάνεσαι, Νίκη, ότι πάμε αύξηση πάνω στην αύξηση. Εδώ λοιπόν έχουμε για ένα ακόμα μήνα τις τιμές της ενέργειας που έχουν καταγράψει πολύ μεγάλες αυξήσεις. Το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο 55,2%. Το πετρέλαιο θέρμανση, παρότι δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, το μετράω ωστόσο η Ελστάτ. θα ξεκινά, θυμίζουμε, 15 Οκτωβρίου παραδοσιακά. Η τιμή του λοιπόν είναι αυξημένη κατά 53,2% σε σχέση με πέρυσι. Αυτό μας δίνει μία τάση, μία εικόνα για το πώς ακριβώς μπορεί να διαμορφωθεί και η τιμή του πετρελαίου από τις 15 Οκτωβρίου και έπειτα. Ναι. Και να δούμε φυσικά τα ανακοινώσει και η κυβέρνηση.
1: Μα
5: και
1: βλέπουμε ποσοστά. Ρεύμα... Έβλεπα το φυσικό αέριο στο συν 55. Καλά δεν το
5: ναι,
1: είδα.
5: Συν 55, ναι. Το ρεύμα συν 15. Το ντίζελ κίνηση το συν 38,8%. Η βενζίνη έχει αυξηθεί κατά 22,5%. Είναι φυσικά όλα αυτά τα οποία τα βιώνουμε και στην καθημερινότητά μας. Ναι.
1: Πάμε και στον αντίποδα όμως, για το δίκτυο των τροφίμων που μας απασχολεί όλους. Εκεί φαίνεται ότι κάτι έγινε με τη συμφωνία κυρίων. Δεν είναι πολύ μακριά από τις αυξήσεις των προηγούμενων μηνών η εικόνα.
5: Είναι πολύ μακριά, η αύξηση είναι μόλις 0,6%. Mm-hmm. Και αυτό φυσικά διότι πιάνει μέσα πάρα πολλά προϊόντα στα οποία υπάρχουν σημαντικές μειώσεις. Εγώ πάντως να σου πω ότι τη μεγαλύτερη αύξηση είναι καταγράψει το μοσχάρι, τιμή στο μοσχάρι κατά 12,3%. Και γιατί το αναφέρω αυτό, διότι είναι ένας ακόμα μήνας με διψήφιο ποσοστό ανόδου για το μοσχάρι. Έχουμε και τα ψάρια τα οποία έχουν αυξηθεί σημαντικά και τα τυριά και τα αυγά, αλλά έχει πάντως υπάρχουν μια σειρά από προϊόντα. Όπως για παράδειγμα τα φρούτα, όπως το λάδι που συνεχίζει την πτωτική του πορεία, με διψήφιο ποσοστό μάλιστα, σχεδόν 12%. Mm-hmm. Αυτά λοιπόν έχουν συγκρατήσει το μεγάλο κύμα των ανατιμήσεων. Εδώ λοιπόν φάνηκε ότι κάτι δούλεψε από την συμφωνία
1: Μένει να φανεί όμως, Βασίλη, γιατί και εσύ και άλλοι συνάδελφοι που κάνετε οικονομικό ρεπορτάζ επισημαίνετε ότι υπάρχει ο κίνδυνος τώρα με αυτήν την ενεργειακή κατάσταση. Το συν 2 που ήλπιζε η πολιτεία ότι θα μπορέσει να ανακοινώσει σε εμάς τους καταναλωτές να μην εφαρμοστεί, δηλαδή μια δίμηνη παράταση αυτής της συμφωνίας. Μένει να φανεί.
5: Μένει να φανεί το τέλος Οκτωβρίου και μετά. Ναι. Άρα αυτό το στοιχείο θα το έχουμε ενδεχομένως στις αρχές Δεκεμβρίου. Ναι. Στην τέτοια μας θα το καταλάβουμε στο Νοέμβριο. Μάλιστα. Αλλά αρχές Δεκεμβρίου θα έχουμε τα στοιχεία από την Ελστάτ για το αν τελικά υπήρξε ανακοπή αυτής της συμφωνίας ή όχι.
1: Έχουμε πολλά μηνύματα από ακροατές που ζητούν διευκρινήσεις για αυτό που αλλάζει με την εξόφληση παραδόσεων, delivery. Υπάρχει ένα νέο νομοσχέδιο για το θέμα.
5: Υπάρχει ένα νέο νομοσχέδιο και έτσι από την 1η Νοεμβρίου. Ό,τι παραγγέλνουμε ηλεκτρονικά, για παράδειγμα, και μας έρχεται με courier στο σπίτι ή στη δουλειά μας ή οπουδήποτε αλλού, μέχρι τη μέρα μπορούσαμε να το πληρώσουμε με αντικαταβολή, ακόμα και με μετρητά. Αυτό λοιπόν σταματά. Θα πρέπει υποχρεωτικά λοιπόν να πληρώνεται είτε με την κάρτα μας, είτε με το σύστημα Iris, το οποίο έχουμε όλοι στο κινητό μας τηλέφωνο,
1: ναι.
5: Κυρίως μέσω POS, να εξοφλείται λοιπόν να το πληρώνουμε το προϊόν που παραλαμβάνουμε μόνο με αυτόν τον τρόπο και τελειώνουν τα μετρητά σε αυτό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, απλό ακούγεται. Νομίζω ο Βασίλης Τσεκούρας μας το εξήγησε ιδιαίτερα παραστατικά. Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Και ελάτε τώρα να σταθούμε στη μεγάλη εικόνα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ο Σαράντης Μιχαλόπουλος, ο ανταποκριτής του Μέγα στις Βρυξέλλες, είναι μαζί μας. Χθες είχαμε Eurogroup, έχουμε δηλώσεις κορυφαίων αξιωματούχων. Σαράντη, έχουμε αιτήματα για ευελιξία. Το ζητά ο Νότος και εμείς έχουμε στείλει επιστολές και οι Ιταλοί το θέλουν. Δημοσιονομική ευελιξία, την οποία όμως οι Βρυξέλλες μάλλον δεν θέλουν να δώσουν σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι λένε ότι ήδη έχουν δώσει.
6: Θα το δούμε.
1: Για να δούμε.
6: Αρχικά να σου πω ότι χθες είχαμε το Eurogroup, Ιταλία, Ελλάδα ζητάει συγκεκριμένα πράγματα. Από εκεί πέρα σήμερα στις Βρυξέλλες να σου πω ότι υπάρχουν φασαρίες από το πρωί, έχει παραλύσει όλη η πόλη. Έχουμε διαδηλώσεις δακρυγόνα και τα λοιπά, διότι γίνονται τα μαζικές διαδηλώσεις κατά της λιτότητας που ετοιμάζει η βελγική κυβέρνηση περικοπές 10 δις μέχρι το 2029. Αυτό το λέω παρενθετικά.
1: Όχι, καλά τώρα, κάνεις και το λες, Σαράντη, γιατί με άλλη αφετηρία αντίστοιχες εικόνες βλέπει κανείς και από τη Γαλλία που πιέζεται και βλέπει τα δεκαετή της στο Θεό, στο 5%. Με άλλη αφετηρία το στεγαστικό γίνεται χαμός στην Ισπανία. Ίσως πρέπει να δούμε, αν βάλουμε στο κάδρο και την ακροδεξιά που καραδοκεί, ίσως πρέπει να δούμε λίγο τη στάθμιση μπορούμε να κάνουμε.
6: Αυτό ήθελα να σου πω. Έχεις απόλυτο δίκιο, Νίκη. Αρχικά να σου πω ότι σχετικά με τα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για δημοσιονομική ευελιξία. Εχθές έκοψε τον αέρα ο Ντομπρόφσκης, ο Βάλτης Ντομπρόφσκης, ο Επίτροπος Οικονομικών. Είπε δεν μπορούμε να προτείνουμε κάθε φορά νέες μορφές δημοσιονομικής ευελιξίας. Είπε ότι θα εξετάσει αναλυτικά τις προτάσεις Ιταλίας και Ελλάδας. Από εκεί πέρα όμως επέμεινε στη δημοσιονομική σύνεση. Εδώ να τονίσουμε, ο Ντομπρόφσκης ήταν, είναι και θα είναι η φωνή των βορείων της Βρυξέλλης, της Γερμανίας. Mm. Θα έλεγα να περιμένουμε τι θα γίνει την επόμενη εβδομάδα στη Σύνοδο Κορυφής, διότι πριν τρεις μέρες η Φόντερ Λάιεν έλεγε άλλα. έλεγε ότι πρέπει να βοηθήσουμε τις χώρες να αντιμετωπίσουν την ενεργειακή κρίση. Θα δούμε τι θα γίνει. Και σχετικά με τη Γαλλία που ανέφερε, είναι προφανές. Τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά.
1: Εκεί υπάρχει ανησυχία. Και αν υπάρχει, αν μπορείς να μας μεταφέρεις το κλίμα, Σαράντη, αν υπάρχει εδώ ένας φόβος ότι μια από τις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης και της ζώνης του ευρώ μοιάζει να χάνει την εμπιστοσύνη των αγορών.
6: Ναι, ναι, υπάρχει φόβος, υπάρχει ανησυχία, αλλά το ενδιαφέρον δεν μιλάει κανένα. Mm. Ούτε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ούτε η Ευρωζώνη θέλει να παρέμβει να στηρίξει τη Γαλλία. Και σύμφωνα με διπλωμάτες, αυτό γίνεται επίτηδες. Διότι αν παρέμβουν τώρα στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης, θα γίνει μεγαλύτερη φασαρία στις παγκόσμιες αγορές από ό,τι γίνεται τώρα. Δηλαδή θα αποκαλύψουν ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στη Γαλλία. Γι' αυτό λένε είναι γαλλική η ευθύνη. Από εκεί και πέρα, πώς συνδέεται αυτό που είπες προηγουμένως με την ακροεξία, απόλυτα συνδέεται. Διότι ουσιαστικά πιέζουν τώρα η Ευρωζώνη τη Γαλλία να περάσει τον προϋπολογισμό. Αυτός είναι ένας προϋπολογισμός λιτότητας, νέες περικοπές. Βλέποντας όμως και τη Λεπέν να ανεβαίνει, πώς είναι δυνατόν, δηλαδή πώς ζητάνε από τον Μακρόν και άλλες περικοπές σε αυτή την περίοδο?
1: Αυτά είναι χρήσιμα ερωτήματα.
6: Δεν θα εκμεταλλευτεί ακροδεξιά αυτό?
1: Αυτά είναι χρήσιμα ερωτήματα.
6: Είναι κάποια κρίσιμα ερωτήματα που δείχνουν ότι οι Βρυξέλλες λίγο έχουν χάσει την ουσία του εγχειρήματος.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σαράντη. Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τα τεκτενόμενα. Νομίζω από εδώ, από την Ελλάδα και με μια σχετική, πώς να την πω, μετατραυματική ανησυχία θα την πω, γιατί όλη αυτή η συζήτηση κάπως μας είναι γνώριμη. Σαράντη, σε ευχαριστούμε.
6: Ναι. Καλό μεσημέρι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Σαράντης Μιχαλόπουλος από τις Βρυξέλλες και έχω απέναντί μου το Διευθυντή του Βήματος, τον Περικλή Δημητρολόπουλο. Περικλή, μιλάμε για μια κατάσταση πάρα πολύ σύνθετη προφανώς, που έχει στο μείγμα της την απώλεια εμπιστοσύνης των αγορών για μια από τις μεγαλύτερες οικονομίες, όπου καραδοκεί η απολύτως κανονικοποιημένη δεξιά, αναφέρομαι στη Γαλλία. Έχουμε ταραχές στην Ιβηρική για το στεγαστικό, έχουμε ταραχές στο Βέλγιο για τη λιτότητα, έχουμε δυσκολία να βγει ο μήνας για σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού, όχι μόνο στη χώρα μας. Και έχουμε και την προσήλωση στην δημοσιονομική, ας πούμε, αυστηρότητα του ευρωπαϊκού οικοδομήματος.
7: Ελπίζω να μην χρειαστεί άλλος ένας Μάριο Ντράγκη, Μάριος πει να πω.
1: Άλλος ένας... τον εξελίνησες.
7: Και με λάθος.
1: Έναν δρόμο θα έπρεπε να το κάνουμε μετά από το whatever it takes. Έναν δρόμο θα έπρεπε να τον κάνουμε και πλατεία.
7: Άλλος ένας Μάριο Ντράγκη λοιπόν για να πει ότι θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να σωθεί η Ευρωζώνη και το ευρώ κτλ. Να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο, ελπίζω. Να μην αρχίσουμε να λέμε ότι η Γαλλία είναι πολύ μεγάλη για να καταρρεύσει. Να μην ξαναζήσουμε δηλαδή μια ευρωπαϊκή κρίση, όχι πια με ελληνικά χαρακτηριστικά, αλλά με γαλλικά και με ισπανικά και γερμανικά ενδεχομένως. Είναι απορίας άξιον το γεγονός, το είπε και ο Σαράντης, ότι σε μια τέτοια κοινωνική συνθήκη και έναν τέτοιο πολιτικό κίνδυνο φαίνεται η Ευρώπη για ακόμη μια φορά υπνοτισμένη πριν την καταστροφή, ενώ η καταστροφή είναι μπροστά στα μάτια της. Λέγανε κάποτε για τη Γαλλία ότι είναι ένας παράδεισος στον οποίο οι Γάλλοι νομίζουν πως ζουν μια κόλαση. Μην την κάνουν κόλαση πραγματική. Τι άλλο να πει κανείς.
1: Να βάλουμε στην εξίσωση αυτή και τη Γερμανία. Τη Γερμανία με έναν Μέρτς που είναι με την πλάτη στον τοίχο και με ένα AfD που επίσης τίνει να κανονικοποιηθεί και κατά τις δημοσκοπήσεις είναι μία από τις μεγαλύτερες πολιτικές δυνάμεις της χώρας αυτή τη στιγμή.
7: Ναι. Διότι αν μπήκε η Γερμανία σε αυτή την εξίσωση και αν προβάλλει ως εναλλακτική απελευθέρωση από τα δεινά το AfD στη Γερμανία ή η Λεπέν στη Γαλλία που λέει ότι θα ρίξει και το όριο της συνταξιοδότησης στα 60 χρόνια ή ο, πώς θα λέμε,
1: και
7: ο Μελανσόν.
1: Υπάρχουν διάφοροι, μοιράζουν τετραχίλιαρα συντάξεις.
7: Ή ο Μελανσόν που λέει ότι πρέπει να διαγράψει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 500 δις χρέος. Να πω εδώ ότι η Γαλλία δεν έχει ισοσκελισμένο προϋπολογισμό από το 1974. Είναι πόσα χρόνια?
1: Δεν ήξερα.
7: Ναι, είναι 50 και πλέον
1: 52
7: χρόνια.
1: Χρόνια.
7: Τώρα, αν η Γερμανία φτάσει σε ένα σημείο ανάλογης πίεσης, που επίσης έχει μια δύσκολη κοινωνική συνθήκη αυτή την περίοδο, πώς να το πω, να το κλείσουμε το μαγαζί?
1: Είναι υπαρξιακό το ζήτημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση?
7: Είναι. Ναι, βέβαια, διότι εδώ μιλάμε πλέον για την άλλοτε λοκομοτίβα της Ευρώπης και για την πιο ισχυρή πολιτικά χώρα που είναι, ήταν η Γαλλία, έτσι, τη διαμόρφωσε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ιδέα της Ευρώπης η Γαλλία.
1: Εδώ βρισκόμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Ο Περικλής Δημητρολόπουλος, ο διευθυντής του Βήματος. Μιλώντας τώρα για την ακροδεξιά, η επόμενη είδηση μας ξύπνησε πολύ μαύρες μνήμες του όχι και τόσο μακρινού παρελθόντος. Είναι μαζί μας η Λίνα Ιορδανίδου. Αυτή η επίθεση από μέλη φασιστικής οργάνωσης, Λίνα, στην Ελευσίνα.
8: Να πούμε λοιπόν ότι χθες περίπου στις 4 το μεσημέρι Νίκη, ο 32χρονος, το θύμα της επίθεσης, δέχθηκε την επίθεση αυτή με αιχμηρό αντικείμενο στην οδό Κωνσταντινούπολη στην Ελευσίνα, πολύ κοντά στο σπίτι του. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, άνδρες που επέβαιναν στη μοτοσυκλέτα τον πλησίασαν και του κατάφεραν χτυπήματα στο μυρό, αφού πρώτα εκτόξευσαν απειλές, φωνάζοντάς του ότι εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ. Ο ίδιος από την πρώτη στιγμή είπε στους αστυνομικούς ότι δέχθηκε την επίθεση για τις αριστερές του πεπιθήσεις και πως τα άτομα αυτά ανήκουν στο χώρο της ακροδεξιάς. Οι αστυνομικοί τώρα έχουν ταυτοποιήσει ως δράστες της επίθεσης 2 νεαρούς, έναν 18χρονο και έναν 22χρονο, οι οποίοι μάλιστα είναι και γνώριμοι των αρχών για άλλες υποθέσεις. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, αναζητούνται στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Να πούμε ότι το θύμα αρχικά μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Ελευσίνας, όμως τα τραύματά του ήταν σοβαρά, κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστεί στο Τζάνιο νοσοκομείο που και νοσηλεύεται.
1: Ας είμαστε όλοι σε εγρήγορση. Αυτά με τα οποία νομίζουμε ότι η χώρα έχει κλείσει τους λογαριασμούς της, δεν είναι τόσο αυτονόητο ότι δεν θα τα ξαναβρούμε μπροστά μας. Λίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Το θύμα αυτής της επίθεσης μίλησε νωρίτερα εδώ στο Mega News 104,6.
9: Είναι ένα βαθύ στο δεξί πόδι, ένα βαθύ στο αριστερό πόδι και μία προσπάθεια έκανανε στη κοιλιά μου. Αποφασίσανε να με δολοφονήσουν για να μην δαρθούν, δηλαδή κάτω το σπίτι μου. Αλλά αυτοί όχι, είχαν σκοπό, είχαν τα μαχαίρια στα χέρια. Μου λέει, εσύ είσαι πολλά χρόνια, μου λέει, αριστερός και αντιρατσιστής και ιστορίες. Φώναζε ο άνθρωπος, είμαστε φασίστες και κάνουμε και δείχνουμε.
1: Και από την Ελευσίνα στο Ηράκλειο, εδώ στην Αττική, με τη βοήθεια της συναδέλφου Έφης Ρασιά. Εκεί λοιπόν έχουμε αντιδράσεις από μια, τουλάχιστον όπως καταγγέλλεται, ρατσιστική συμπεριφορά που εξεδήλωσε καθηγήτρια σε γυμνάσιο της περιοχής. Τι γνωρίζουμε για αυτήν την ιστορία, Έφη?
10: Καλό μεσημέρι, Νίκη, κυρίες και κύριοι. Η κατάληψη, πρέπει να σας πω, στο 6ο γυμνάσιο Ηρακλείου έληξε μετά την ικανοποίηση του αιτήματος.
1: Έχουμε πρόβλημα με τη σύνδεσή μας. Να σας πω λοιπόν ότι όλα ξεκίνησαν όπως καταγγέλλεται, επειδή μία εκπαιδευτικός απευθύνθηκε με προσβλητικό τρόπο σε μαθήτρια 13χρονη που κατάγεται από την Κένια. Τη ζήτησε, όπως καταγγέλλεται, να φύγει από τη χώρα. Πέταξε στο έδαφος το φαγητό του παιδιού. Όλο αυτό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από μαθητές και από γονείς. Είχαμε την κατάληψη που, από ό,τι ακούσατε από τη συνάδελφο, έληξε τελικώς. Και το ερώτημα είναι, τι μέλη γενέστε με την εκπαιδευτικό, καθώς αποκαλύπτεται ότι υπάρχει και ένα παρελθόν πειθαρχικών ελέγχων και ένορκων διοικητικών εξετάσεων. Έχουμε ανακτήσει τη σύνδεσή μας με την Έφη Ρασιά. Έφη.
10: Νίκη, όπως σας είπα, η κατάληψη έχει λήξει. Ικανοποιήθηκε το αίτημά τους να μετακινηθεί σε άλλο σχολείο για τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης. Όπως είπες, έχει ένα παρελθόν με ένορκες διοικητικές εξετάσεις, έχει παραπενθεί και σε πειθαρχικό συμβούλιο. Το συγκεκριμένο συμβάν συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα, κατά διάρκεια διαλύματος. Η καθηγήτρια φώναξε τη 13χρονη, αλλά είπε λάθος το όνομά της. Η μαθήτρια, με σεβασμό, τη διόρθωσε. Και τότε, όταν της είπε ότι δεν είναι στο όνομά της, η καθηγήτρια φέρεται να της απάντησε: άμα θες να λένε σωστά το επίθετό σου, να πας πίσω στη χώρα σου. Στη συνέχεια, όπως μας είπαν οι μαθητές, πήρε το σακουλάκι με τα πατατάκια που κρατούσε το κορίτσι, το πέταξε κάτω και την έβαλε να το μαζέψει. Έγινε κατάληψη μετά από αυτό το συμβάν, με τη στήριξη, πρέπει να σας πω, και των καθηγητών, αλλά και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Η κατάληψη ήταν από τη Δευτέρα μέχρι και σήμερα. Σήμερα έληξε, με συγχωρείτε. Ναι. Η μαθήτρια ήταν στη Δευτέρα Γυμνασίου με καταγωγή από την Κένια. Ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που στοχοποιείται μαθητής ευάλωτης ομάδας από την ΕΛΟΟ καθηγήτρια. Πριν από 2 χρόνια, μαθήτρια της πρώτης γυμνασίου, με σοβαρό πρόβλημα υγείας, Νίκη, και δυσκολίες κινητικές, εβάστηκε ειρωνικά από την καθηγήτρια αυτή, γιατί είχε άδεια να χρησιμοποιεί τον ενεργητήρα επειδή είχε τις δυσκολίες τις κινητικές. και αυτή την ηρωνεύτηκε ουσιαστικά αμφισβητώντας την ανάγκη της να τον χρησιμοποιεί.
1: Ναι.
10: Η μαθήτρια ξέσπασε σε κλάματα, έγινε κατάληψη, μεταφέρθηκε σε άλλο σχολείο.
1: Ναι, το ερώτημα εδώ είναι, το ερώτημα εδώ και η ουσία φαντάζομαι είναι κάθε ένορκη διοικητική εξέταση και κάθε πειθαρχικός έλεγχος να είναι ουσιαστικός, να είναι απόλυτα δίκαιος και να αποδίδει ευθύνες όπου υπάρχουν και η τιμωρία δεν μπορεί να είναι η μεταφορά σε ένα άλλο σχολείο. Εκτός αν θέλουμε να τιμωρήσουμε τους μαθητές του επόμενου σχολείου σε περίπτωση που πράγματι έχουν όπως παρουσιάζονται τα πράγματα. Γιατί εδώ είναι σοβαρά τα κρούσματα.
10: Νίκη, αυτό ακριβώς είναι το ερώτημα και με μαθητές που μιλήσαμε βλέπουμε ότι και αυτοί βλέπουν την εγγλώ καθηγήτρια να επιστρέφει ξανά και ξανά στο σχολείο και ανακύπτουν σοβαρά ερωτήματα για το γιατί αυτή η γυναίκα, ενώ υπάρχουν αυτές οι καταγγελίες της βάρος της, δεν μετακινείται σε μια θέση όπως επιθυμούν οι μαθητές να πάει σε μια θέση που δεν θα έρχεται σε επαφή με παιδιά.
1: Λοιπόν,
10: και δεν εξετάζεται η συμπεριφορά της.
1: Περιμένουμε, παρακολουθούμε. Η Έφη Ρασιά είναι μαζί μας. Συνήθως σβήνουν τα φώτα όταν κλείνει το κομμάτι της δημοσιότητας, κυρίες και κύριοι, και συνεχίζονται οι καταστάσεις αυτές. Σε κάθε περίπτωση, ας ακούσουμε τι είπε στο σταθμό μας ο κύριος Νίκος Ζαρκαδούλας, που είναι διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας στη Β' Αθήνας.
11: Έγιναν καταγγελίες, ζητήθηκαν εξηγήσεις από την καθηγήτρια από την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι βάσιμες και υπάρχουν και άλλες κατηγορίες. Κατά μαθητών, όχι μόνο, κατηγορίες και μηνύσεις μεταξύ συναδέλφων. Υπάρχει συγκεκριμένη καθηγήτρια όπου πέρυσι έγινε καινούργια εντέλεση βάρος της. Αλλά ξέρετε ότι για να απομακρυνθεί και το σχολείο, γιατί ένα σχολείο είναι στα κάγκελα, αυτό είναι κάποιες ημέρες. Γι' αυτό και αποφάσισα χθες για λόγου δημοσίου συμφέροντος άμεσα να την απομακρύνω, προκειμένου το σχολείο να έρθει πάλι σε ίσιο δρόμο και την απομάκρυνα σήμερα σε ένα άλλο σχολείο.
1: Από σχολείο σε σχολείο λοιπόν θα φύγουμε από το Ηράκλειο Αττικής να πάμε στην Γκράβα, το συζητάμε αρκετά 24 ώρα πια για αυτήν την οσμία αερίου, έχουν τρομοκρατηθεί τα παιδιά, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί. Η Αμαλία Κολονέλου θα μας πει που βρισκόμαστε, είναι κλειστές οι σχολικές μονάδες, Αμαλία?
12: Η σχολική μονάδα, Νίκη, κυρίες και κύριοι, στην Γκράβα είναι από σήμερα κλειστή. Τα μαθήματα γίνονται με τηλεκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες. Είναι φυσικό να υπάρχει ανησυχία και από τους γονείς και από τα παιδιά και από τους εκπαιδευτικούς. Μεγάλη ανησυχία, γιατί μέχρι τώρα δεν έχει διαπιστωθεί από πού προέρχεται αυτή η έντονη οσμή. Χθες ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Χάρης Δούκας, κάλεσε τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο Παιδείας και το Τεχνικό Επιμελητήριο, να ολοκληρώσουν τους ελέγχους και να παραδώσουν τα πορίσματα έως την Κυριακή, ώστε να αξιολογηθούν τα νέα δεδομένα και να ληφθούν οι αποφάσεις. Τώρα, οι πρώτες αναφορές για έντονη οσμή στο σχολικό συγκρότημα είχαν γίνει στις 16 Σεπτεμβρίου, λίγες μόνο ημέρες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Στις 2 Οκτωβρίου έγινε προληπτική εκένωση του συγκροτήματος και έκτοτε οι γονείς δεν έστελναν τα παιδιά τους στα σχολεία γιατί υπήρχε μεγάλος φόβος. Να σας πω ότι το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας δεν είναι ένα συνηθισμένο συγκρότημα, ναι. Μοιάζει με μικρό χωριό.
1: Ναι,
12: αν πει κανείς ότι εκεί πηγαίνουν 7.000, φοιτούν 4.000 με συγχωρείτε μαθητές και 400 εκπαιδευτικοί. Mm-hmm. Η παροχή φυσικού αερίου στο συγκρότημα έχει διακοπεί και σήμερα από το νωρίς το πρωί έχουν ξεκινήσει εντατικοί έλεγχοι για να διαπιστωθεί τι ακριβώς γίνεται. Αν υπάρχει δηλαδή διαρροή φυσικού αερίου, αν δεν υπάρχει και από πού προέρχεται αυτή η οσμή που ανησυχεί όλους.
1: Ναι, ας ελπίσουμε ότι θα δείξει κάτι αυτός ο έλεγχος για να κλείσει το θέμα και να πάψει και αυτή η αγωνία για τους τόσες χιλιάδες οικογένειες και τα παιδιά και τους γονείς τους. Ευχαριστούμε πολύ την Αμαλία Κολονέλου. Ας ακούσουμε έναν από τους μαθητές του συγκροτήματος εκεί.
13: Μυρίζαμε γύρω στη μια εβδομάδα πάρα πολύ όντορα. Και αυγό το σάπιο και την μυρωδιά που είναι όταν πηγαίνουμε στο βενζινάδικο.
1: Και το Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Δούκα.
14: Καλό τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο και το ΤΕ να ολοκληρώσουν τους ελέγχους τους και να έχουμε τα απορίσματα μέχρι την Κυριακή. Με την ασφάλεια των παιδιών μας δεν παίζουν.
1: Και όπως είδεστε, έγινε ο χαμός στη Βουλή. Η κυρία Αφροδίτη Κτενά, βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος, με τον κύριο Βασίλη Σπανάκη, υφυπουργό Εσωτερικών.
15: Ακόμα και τώρα, ακόμα και μετά την απόφαση για αναστολή, ακόμα και μετά την παραδοχή του Δημάρχου του Γαλατσίου ότι υπάρχει διαρροή στο δίκτυο και υπάρχει διαρροή στην εγκατάσταση, μέχρι τώρα δεν έχει δοθεί απάντηση από κανέναν αρμόδιο. Αρνείστε να δώσετε απάντηση υπεύθυνα. Δεν δίνουν πιστοποιητικά οι εταιρείες. Αυτά λοιπόν πρέπει να λυθούν άμεσα και με υπεύθυνο τρόπο για να μην θρηνήσουμε θύματα. Και πραγματικά είναι εξοργιστική η στάση να υποβαθμίζεται τον κίνδυνο. Παίζεται με τις ζωές των ανθρώπων.
14: Πού τα είδατε,
16: Πού τα ακούσατε αυτά που λέτε? Ντροπή σε εσάς! Ντροπή σε εσάς που λέτε ψέματα και βάζετε λόγια στο στόμα ενός δημάρχου. Η κινδυνολογία σας δεν περνάει.
17: Θα πει αυτό που θέλει.
16: Δεν γίνεται καμία έκπτωση στα ζητήματα ασφαλείας, στα σχολεία μας, σε καμία περίπτωση.
1: Δεν ξέρω αν γίνονται ή δεν γίνονται εκπτώσεις στα σχολεία μας, αλλά γίνονται σίγουρα πτώσεις. Πέφτουν σοβάδες. Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε, αν δεν απατώμε, σε ένα σχολείο στην Αχαΐα. Και τώρα έχουμε αντίστοιχο περιστατικό στη Θέρμη. Στη Θέρμη. Η Εύη Καλίνη μαζί μας, Εύη. Δεν έχουμε την Εύη. Λοιπόν, ακούστε τι έγινε εκεί. Έπεσε, αποκολλήθηκε ένα κομμάτι σοβά από το ταβάνι του σχολείου, έπεσε στο κεφάλι ενός 14χρονου μαθητή στα Βασιλικά της Θέρμης. Το παιδί έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Ευτυχώς είναι καλά, αλλά ξαναλέω, αυτό είναι το δεύτερο περιστατικό που έχουμε μέσα σε λίγα 24 ώρα και φαντάζομαι συμφωνούμε όλοι ότι δεν μπορεί να είναι κανονικό και είναι και δηλωτικό της κατάστασης στην οποία βρίσκονται αρκετά σχολικά κτίρια της χώρας, παρά το φιλόδοξο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου που όντως ανακαινίζει κάποιες εκατοντάδες σχολικά κτίρια. Πάμε και στο κομμάτι των κινητοποιήσεων. Η Ντίνα Καραμάνου είναι μαζί μας. Παρακολουθούμε τις κινητοποιήσεις και τις διαμαρτυρίες των ψαράδων. Φαίνεται ότι εκεί αυτά που υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός λειτουργήσαν. Ντίνα.
18: Παρόλο που δεν τους έχουν ικανοποιήσει όπως λένε και διεκδικούν περισσότερα, έχουν λειτουργήσει όπως είπες και εσύ οι δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού ότι θα το δει το θέμα με τη ληφθηκού πετρελαίου. Πάσαν αναστολή των κινητοποιήσεων οι αλλοίς στη χώρα. Και περιμένουν και να προγραμματιστεί μία συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά. Να θυμίσουμε ότι αυτό που ζητούν είναι αύξηση της επιδότησης στο αλλιευτικό πετρέλαιο, να φτάσει στα 50 λεπτά ανά λίτρο η τιμή της επιδότησης ζητούν, ενώ αυτή τη στιγμή έχουν πάρει 32 λεπτά για τους μήνες της άνοιξης και 24 λεπτά για τους μήνες του καλοκαιριού.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ντίνα. Το παρακολουθούμε από την έναρξη της αλλιευτικής περίοδου. Έχουν ξεκινήσει πανελλαδικά κινητοποίησεις. Οι ψαράδες εξηγούν ότι είναι δυσβάστακτο το ενεργειακό κόστος για να κάνουν τη δουλειά τους. Ελάτε να αλλάξουμε εντελώς θέμα. Πάμε στα νεότερα από την υπόθεση Μαζονάκη. Εδώ δεν έχουμε μόνο το κομμάτι των καταθέσεων, που και αυτό παρουσιάζει ενδιαφέρον σήμερα. Έχουμε και την πρωτοβουλία μιας νέας υπηρεσίας να εκκινήσει έλεγχο για τους δύο κατηγορουμένους για το θάνατο του τραγουδιστή. Η Ιωάννα Μάνδρου θα μας δώσει αναλυτικά το ρεπορτάζ, Ιωάννα.
19: Νίκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Έχουμε μια σημαντική πράγματι εξέλιξη από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, στην οποία είναι επικεφαλής ο επίτιμος αντισαγγελέας του Ρυπάγου, ο κύριος Βουρλιώτης. Προέβη σε πλήρη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων των δύο κατηγορουμένων γιατρών, δηλαδή του κυρίου Θεοδωρόπουλου και της κυρίας Γάκα. Δέσμευση λογαριασμών, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων ακινήτων, χρεογράφων, δέσμευση μιας θηρίδας που βρέθηκε να τους ανήκει σε τράπεζα της περιοχής του κέντρου και βέβαια ειδικές αναφορές που έχουν σταλεί ήδη στο κτηματολόγιο από την αρχή για το ξέπλυμα, προκειμένου να εντοπιστούν και άλλα περιουσιακά στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι εμφανή, να ανήκουν σε εταιρείες για παράδειγμα, στις οποίες μπορεί να είναι μέτοχοι ή να μετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο οι συγκεκριμένοι γιατροί. Ενώ η αρχή παράλληλα έχει απευθυνθεί και σε τραπεζικά, σε επιστοτικά ιδρύματα και σε ασφαλιστικούς φορείς για ασφάλειες και βεβαίως η έρευνα που γίνεται από την πλευρά της αρχής δεν είναι χωρίς ποινικό υπόστρωμα, το οποίο είναι και σοβαρό και πολύ βαρύ. Η αρχή κινητοποιεί αυτές τις διαδικασίες διερευνώντας αδικήματα που σχετίζονται με βαριά οικονομικά εγκλήματα όπως οικονομικές απάτες, ξέπλυμα μαύρου χρήματος κτλ. Που αντιλαμβάνεται κανείς ότι αν αυτά θεμελιωθούν, η ποινική ευθύνη των δύο γιατρών πέραν του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη εκτείνεται πλέον σε άλλα πεδία τα οποία ποινικά είναι και σοβαρά και βαριά.
1: Μάλιστα. Στο μεταξύ κατέθεσε σήμερα και η κόρη τους. Υπάρχει ένα παιδί, μια έφηβη που από ό,τι επιβεβαίωσε είχε και ίδια υποβληθεί σε αυτή τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, Ιωάννα.
19: Ναι, αυτό φαίνεται ότι το επιβεβαίωσε, αλλά Νίκη πρέπει να σου πω ότι οι δικαστικές πηγές εκτιμούν ότι αυτή η επιβεβαίωση δεν είναι προς το συμφέρον των κατηγορουμένων και κυρίως της μητέρας της, διότι αντιλαμβάνεται κανείς μια μη νόμιμη διαδικασία σε ένα ιατρείο όταν ασκείται για λόγους που δεν είναι απαραίτητα θεραπευτικοί και ασκείται σε παιδί το οποίο βρίσκεται στο όριο της ενηλικότητας, ναι. Η παραδοχή αυτή αντί να ελαφρύνει, επιβαρύνει.
1: Άστε. Τι να πει κανείς, είναι αναρρύθμιτες πια οι προεκτάσεις αυτής της ιστορίας. Ευχαριστούμε πολύ, Ιωάννα Μάνδρου, με όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τον Φάκελο Μαζονάκη. Πολύ μακριά από όλα αυτά, με τη βοήθεια της Δήμητρας Τριανταφύλου θα θυμηθούμε την ευλογιά των προβάτων. Οι περισσότεροι δεν την έχετε ξεχάσει, γιατί μόλις βρεθείτε μπροστά στο ράφι βλέπετε την τιμή των προϊόντων και ενδεχομένως θυμάστε ότι όλο αυτό γίνεται εν μέρη και επειδή δεν έχουμε καταφέρει να ελέγξουμε τις ζωονόσους που ταλαιπωρούν το κεφάλαιο της χώρας. Δήμητρα, το ότι δεν τα έχουμε καταφέρει το ξέρουμε. Έρχεται να το πιστοποιήσει τώρα και το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει δράση.
17: Καλησπέρα Νίκη, καλησπέρα και στους ακροατές. Έτσι ακριβώς όπως το λες, επί της ουσίας έχουμε την πρώτη σοβαρή παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε την ευλογιά των εγωπροβάτων, η οποία βλέπει ότι μετά από 2,5 χρόνια, όχι απλώς δεν την έχουμε ελέγξει, αλλά νέες εστίες ξεπηδούν αδικαιολόγητα σε νέες περιοχές της Ελλάδος και εμείς συνεχίζουμε και θανατώνουμε συνεχώς εγωπρόβατα. Να σου πω ότι έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή τα 500.000 θανατωμένα εγωπρόβατα. Στις 15 Ιουλίου λοιπόν, στη διαδικτυακή συνάντηση που κάνει η ομάδα ειδικών κτηνιάτρων με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μας λέει ότι δύο είναι οι λόγοι που αυτή τη στιγμή είναι ανεξέλεγκτος ο ιός στη χώρα σας. Ο ένας είναι ότι δεν τηρούνται τα μέτρα διασφάλειας στον τρόπο που παρακολουθείτε τον ιό. Ο δεύτερος είναι ότι μάλλον εδώ πέρα υφίσταται παράνομος εμβολιασμός εκ μέρους των κτηνοτρόφων, γι' αυτό και βγαίνουν συνεχώς νέα κρούσματα. Mm. Να σου πω εδώ πέρα ότι είχε προηγηθεί στις 20 Νοεμβρίου του 2025 μια έτσι πολύ σοκαριστική δήλωση του τέους επικεφαλής για την παρακολούθηση της ευλογιάς στη χώρα μας, του καθηγητή κυρίου Μπιλίνη, ο οποίος είχε πει, είχε ομολογήσει ότι ξέρει το Υπουργείο ότι στη χώρα μας έχουν πραγματοποιηθεί 1.000.000 παράνομοι εμβολιασμοί. Συνδυάζοντας λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τις νέες αιστείες που υπάρχουν παντού και την παραδοχή μας για τους παράνομους εμβολιασμούς, μας επιβάλλει αυτή τη στιγμή το μέτρο της οροεπιτήρησης.
1: Τι σημαίνει, ναι, πρακτικά, να το καταλάβουμε και ποιος είναι ο κίνδυνος.
17: Πρακτικά η οροεπιτήρηση σημαίνει ότι θα πάμε σε τυχαίες δειγματοληψίες στις 9 περιφέρειες της χώρας, δειγματοληψίες αίματος τις μονάδες με ζώα, για να αρχίσουμε να βλέπουμε αν υπάρχουν αντισώματα στα ζώα. Το ενδιαφέρον είναι τι θα γίνει αν βρούμε πάρα πολλά αντισώματα στα ζώα ή όταν ξεκινήσει.
1: Κινδυνεύουμε με απαγόρευση εξαγωγών, Δημήτρα.
17: Κινδυνεύουμε με απαγόρευση εξαγωγών. Mm. Να σου πω ότι η επιτήρηση ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα και πρέπει να έχει τελειώσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2026. Στην περίπτωση που η οροεπιτήρηση δώσει πάρα πολλά θετικά δείγματα, κινδυνεύουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μας πει: συγγνώμη, μετά από 2,5 χρόνια δεν ελέγξατε τίποτα. Δεν ξέρουμε αν είναι είτε του παράνομου εμβολιασμού είτε λόγω της ανεξέλεγκτης κυκλοφορίας. Αλλά πια θεωρείστε χώρα ενδημική, με συνεπακόλουθο να υπάρξουν προφανώς κλείσιμο της φέτας και των εξαγωγών.
1: Με,
17: των
1: ό,τι,
17: υπόλοιπων...
1: με ό,τι ο καθένας μπορεί να φανταστεί ότι σημαίνει αυτό και για
17: την υπόλοιπων γαλακτοκομικών προϊόντων.
1: Και για την οικονομία.
17: Εν τω μεταξύ, οι κτηνοτρόφοι θα έχουν χάσει όλο τους το βιό, ναι, ας πούμε, ναι, περιμένοντας 2 χρόνια πότε θα ξαναπάρει μπρος και θα κλείσει.
1: Και εδώ υπάρχει και μια
17: στιγμή.
1: Υπάρχει και μια πτυχή που δεν την πολύ συζητάμε και δεν μπορούμε και στο πλαίσιο ενός αναλυτικού μαγκαζίνου. Απλώς το αναφέρω, την ώρα που συγκρίνουμε τις συνθήκες στα ζωοστάσια τα δικά μας με τις αντίστοιχες της κεντρικής Ευρώπης που δεν έχουν προβλήματα με ζωονόσους και διαπιστώνουμε ότι είμαστε έτη φωτός πίσω, την ίδια ώρα καθυστερούμε και νομοθετικά και όλα τα συνοδευτικά που πρέπει να γίνουν προκειμένου να βοηθηθούν οι κτηνοτρόφοι της χώρας να κάνουν τη μετάβαση σε εγκαταστάσεις που θα βάλουν ένα τέλος σε αυτό το χάλι που έχει και αυτή την προέκταση που συζητάμε. Τις νόσους με ό,τι σημαίνουν και για την οικονομία και για την παραγωγή.
17: Και για τη διατροφική αλυσίδα.
1: Προφανώς,
17: και να σου πω
1: προφανώς
17: και ένα τελευταίο, ναι, ότι αυτοί οι άνθρωποι, αν κάποιος βρέθηκε θετικός στην ευλογιά, ας πούμε, στο ξεκίνημα της πορείας του ιού πριν από 2,5 χρόνια ή λίγο αργότερα, κάθονται και περιμένουν για να ξαναπάρουν ζώα και για να ξαναμπούν στην εργασία, πότε η χώρα θα θεωρηθεί ελεύθερη ευλογιά. Υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι, ναι, στην ελληνική περιφέρεια,
1: χρόνια,
17: οι οποίοι 2,5 χρόνια είναι, μάλιστα, άνεργοι περιμένοντας αυτό.
1: Καλά κάνεις και το επισημαίνεις.
17: Τι θα σημαίνει τώρα για αυτούς να θεωρηθούμε ενδημικοί.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα. Η Δήμητρα Τριανταφύλου, η καλή συνάδελφος από το INGR, για αυτήν την τελευταία ανησυχητική εξέλιξη. Και εκτός συνόρων με την Αναστασία Μπαλέσδροβα για τις διεθνείς ειδήσεις, αναφερθήκαμε κάπως περιληπτικά στις κινητοποιήσεις στο Βέλγιο, στη Γαλλία. Είναι σε αναβρασμό αρκετές περιοχές της Ευρώπης, Αναστασία.
20: Πράγματι, Νίκη, συνεχίζονται οι αντιδράσεις στη Γαλλία, παρόλο που σήμερα είναι κάπως πιο ήρεμη η κατάσταση και η επόμενη μεγάλη κινητοποίηση έχει οριστεί για την ερχόμενη Τρίτη. Αυτή τη στιγμή οι αρχές εξετάζουν δύο περιστατικά αστυνομικής βίας στο Παρίσι και στη Ρεν, και την ίδια ώρα η γαλλική κυβέρνηση εξήγηλε και την τοποθέτηση 3.000 εκπαιδευτικών για την κάλυψη κενών σε περίπου 100 λύκεια όπου υπάρχουν πολύ σοβαρές έλλειψεις προσωπικού. Ωστόσο, μαθητικές οργανώσεις και με τη στήριξη της αριστεράς ζητούν 10 δισεκατομμύρια ευρώ να μπουν στο τραπέζι για την άμεση ενίσχυση των σχολείων και λένε ότι θα συνεχίσουν τις διαμαρτυρίες τους μέχρι να συμβεί αυτό. Βλέπουμε νέες διαδηλώσεις και στο Βέλγιο. Πλέον γίνονται και στην πρωτεύουσα, στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο μιας γενικής απεργίας που γίνεται σήμερα, στην οποία συμμετέχουν τα δύο μεγαλύτερα συνδικάτα της χώρας, όπως επίσης και οργανώσεις μαθητών. Από το πρωί παρακολουθούμε εκτεταμένα επεισόδια και συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις. Ουσιαστικά η σημερινή γενική απεργία γίνεται για τα μέτρα λιτότητας που προσπαθεί να επιβάλλει η κυβέρνηση της χώρας. Όπως είπες και εσύ, βλέπουμε ένα κύμα μεγάλης δυσαρέσκειας να εξαπλώνεται σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες.
1: Ναι, σε μια συνθήκη πάρα πολύ δύσκολη. Να μιλήσουμε και για τον Νόμπελ Ειρήνης. Νομίζω ήταν και κάπως ένας τρόπος να εκπέμψει μήνυμα η Επιτροπή με αυτήν την επιλογή φέτος.
20: Ναι, έτσι είναι. Να πούμε πρώτα ότι η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ μπαίνει με το φετινό βραβείο στην δικηγόρο και δικαστή Νάβη Πιλάη από τη Νότια Αφρική. Είναι μια γυναίκα η οποία γεννήθηκε στη Νότια Αφρική από γονείς Ινδούς, Ταμίλ, η οποία θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες υπερασπίστριες των αρχών του διεθνούς δικαίου στην εποχή μας, όπως ανακοίνωσε η Νορβηγική Επιτροπή. Η 85χρονη σήμερα γυναίκα εξακολουθεί και εργάζεται. Αυτή τη στιγμή είναι δικαστής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για το έγκλημα της γενοκτονίας στο Μιανμάρ. Έχει διατελέσει ως η πρώτη μη λευκή δικαστή στο ανώτατου δικαστηρίου της Νότιας Αφρικής. Έχει υπάρξει δικαστής του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και πρόεδρος του για την Ρουάντα, για την σφαγή που έγινε εκεί. Mm-hmm. Έχει διατελέσει ύπατη αρμοστή των ΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
1: Είναι κάπως προφανές το μήνυμα στην εποχή του Τραμπ να βραβεύεται με τον Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο τόσο διακαώς επιθυμεί, το ξέρουμε, το θυμόμαστε και από δηλώσεις του πέρυσι.
20: Το πρώτο σχόλιο της όταν έμαθε ότι παίρνει το βραβείο ήταν ίσως να το μοιραστώ με τον Τραμπ, ήταν ένα κοινικό ένα σαρκαστικό
1: μετά την κυρία Ματσάδο,
20: Έτσι ακριβώς. Yeah. Έχει όμως πολλές αντιδράσεις, υπάρχουν και στο Ισραήλ, Νίκη, γιατί το Σεπτέμβριο του 2025 η Ναβ Πιλάη είχε κατηγορήσει το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στην Λωρίδα της Γάζας. Είναι σίγουρα ένα μεγάλο μήνυμα και ας μου επιτραπεί προσωπικά, επειδή ακούστηκαν πολλές διεθνείς οργανώσεις ως υποψήφιες, ακόμα και ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός, είναι ένα πολύ ισχυρό μήνυμα αυτό. Η επιλογή αυτή συγκεκριμένη είναι γυναίκα, είναι δικαστής, υπερασπίστρια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
1: Και του διεθνούς δικαίου.
20: Νομίζω πολύ καλή επιλογή ακριβώς.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία. Η Αναστασία Μπαλέσδροβα. Έχουμε 5 λεπτά. Ας ξεκινήσουμε με μια ματιά στις αγορές. Η Αγγελική Καρδιόλακα είναι στο στούντιο. Αγγελική.
21: Καλό σας μεσημέρι. Στις 2.570 μονάδες κινείται αυτή την ώρα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, καταγράφοντας άνοδο 0,09%. Τώρα η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 102,7 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας πτώση 1,49%. Η τιμή του Αμερικανικού αργού αγγίζει τα 90,5 δολάρια το βαρέλι, με πτώση 1,02%. Η τιμή του χρυσού κινείται στα 4.207 δολάρια η ούγγια. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 60,6 δολάρια η ούγγια.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Αγγελική. Και είναι απέναντί μου ο Λευτέρης Αμπατζής, φορτωμένος με ειδήσεις. Έρχεται Σαββατοκύριακο, έχει πολύ δράση.
22: Έχει πολύ δράση. Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι τώρα, πριν από λίγο, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε sold out για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Αναμενόμενο βέβαια. Θα είναι γεμάτο το Γεώργιος Καραϊσκάκης. Έκτη αγωνιστική για τη Super League, το μεγάλο match τη αγωνιστική. Να πούμε μια δυσάρεστη είδηση ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο Άρης Ποήλας, ένα σημαντικό αθλητικό παράγοντα του αθλητισμού, ένα, εγώ θα έλεγα, οπαδό του Ολυμπιακού. Προσέφερε τι υπηρεσίε του στον Ολυμπιακό και στο ποδόσφαιρο, αλλά κυρίω στην ομάδα βόλεϊ των ανδρών. Η ΠΑΕ Ολυμπιακό εξέδωσε σε λυπητήρια ανακοίνωση, εκφράζοντα τη θλίψη τη για το χαμό ενό πολύ σημαντικού ανθρώπου τη ερυθρόλευκη οικογένεια. Είναι άσχημη μέρα η σημερινή και γιατί συμπληρώνονται 2 χρόνια από τον απρόσμενο θάνατο του Τζορτζ Μπάλντοκ.
1: Όπου πέρασαν 2 χρόνια.
22: 2 χρόνια, ναι. Του διεθνούς άσου του Παναθηναϊκού και της Εθνικής.
1: Ναι, θυμόμαστε, βέβαια.
22: 2 χρόνια μακριά μας, για πάντα μαζί μας. Γιώργο, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Η σχετική ανάρτηση στα social media της Εθνικής Ομάδας, για πάντα ένας από εμάς, η ανάρτηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Να πούμε ότι έχουμε μπάσκετ απόψε. Δεύτερο μέρος, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΕΦΕΣ σε 9 και 4 σε μια παράξενη συνθήκη, περιστάνω Λιώσιας στη Σανέλ Αρίνα. Είναι το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο Ειρήνης και Φιλίας. Θα λείψει λόγω τραυματισμού ο Πλώτας. Κανονικά θα αγωνιστεί ο Χολ που επέστρεψε από λιγοήμερη άδεια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα άλλα 2 παιχνίδια απόψε για τη EuroLeague 9:30 Μπαρτσελόνα Ζαλκύρη την ίδια ώρα Μπασκόνια Μπεσίκτας. Έχουμε ειδική αναφορά στον Κωνσταντή Τζολάκη εκτός από τα αγγλικά μέσα ενημέρωσης. Κάνει και η Μάρκα σήμερα ισπανική, τονίζοντας ότι η αξία του μπορεί να φτάσει και τα 80 εκατομμύρια ευρώ εφόσον συνεχίσει τις καλές εμφανίσεις με τη Χαλ στην Premier League. Να πούμε επίσης ότι υπάρχει μία είδηση που έρχεται και αυτή έχει να κάνει με τον θάνατο του Diego Maradona. Ποινές φυλάξης 4 έως 12 ετών πρότεινε ο εισαγγελέας για τους κατηγορούμενους στην υπόθεση αυτή. Αφορά την ιατρική ομάδα που είχε την ευθύνη για την υγεία του. 3 εξ αυτών μάλιστα αντιμετωπίζουν τη βαρύτερη κατηγορία για ανθρωποκτονία εξαμελίας με ενδεχόμενο δόλο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λευτέρη. Αμέσως στην Έλληνα Καρέτσου, τη μετεωρολόγο μας, για τον καιρό του Σαββατοκύριακου. Ελίνα.
0: Καλό μεσημέρι, Νίκη, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι το Σαββατοκύριακο θα χαρακτηρίζεται από περισσότερες βροχές σε μεγάλο μέρος της χώρας. Αύριο θα ξεκινήσουν οι βροχές και θα είναι λίγο πιο έντονες στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν και σποραδικές καταιγίδες, που τη νύχτα στα βορειοδυτικά θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα θα ξεκινήσουμε με γενικά αιθερίο καιρό, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα δούμε τοπικές βροχές και μπόρες στα περισσότερα ηπειρωτικά, εκτός από την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη, κατά τόπους και στην Κρήτη, χωρίς να περιμένουμε όμως έντονα φαινόμενα ή κάτι αξιόλογο. Από εκεί και πέρα οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις. Τοπικά πιο ισχυρή στο Ιόνιο έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή πτώση αύριο στους 25 με 28 βαθμούς η μέγιστη. Και την Κυριακή να πούμε ότι οι βροχές θα είναι περισσότερες. Θα περιλαμβάνουν κατά βάση το σύνολο της ηπειρωτικής χώρας, το Ιόνιο και κυρίως επίσης και τμήματα του Βορειοανατολικού Αιγαίου και της Κρήτης. Περισσότερες βροχές και κατά τόπους πιο έντονες, κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά ηπειρωτικά και το Ιόνιο και πρόσκαιρα και στην κεντρική Μακεδονία. Χωρίς να αλλάζει ιδιαίτερα ούτε η εικόνα των ανέμων, αλλά ούτε και η θερμοκρασία. Από την επόμενη εβδομάδα περιμένουμε περισσότερες βροχές και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.
1: Άντε, με το καλό να επιστρέψει στο στούντιο, Λίνα, να τα λέμε και από κοντά. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ γρήγορα στην Κατερίνα Μπούγα για την κίνηση στους δρόμους.
2: Έχουμε καθυστερήσει αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο από Πέτρου Ράλιες Αχαρνών ανατμήματα, αλλά και στην κάθοδο στο ύψος Μεταμόρφωσης, Αθηνών Κορίνθου στο ύψος Καραμαγκά, στη Λεωφόρο Χιστούς Καραμαγκά, Αλεξάνδρας και Κηφισίας ανατμήματα και στα 2 ρεύματα κυκλοφορίας, στη Λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού, χαμηλές ταχύτητες και στη Βασιλίση Σοφίας στο ρεύμα προς Βουλή, στα 2, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς και στην Αττική Οδό, στις εξόδους Γιαλαμία και στα 2 ρεύματα κυκλοφορίας.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά Δήμος Βερίκιος Δημήτρης Αλχέρης. Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 5. Μέγα News 104,6. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα, καλημέρα. Mega News ραδιόφωνο στους δέχτες σας, 104,6. Είναι Παρασκευή και ο μήνας έχει 9. 9 Οκτωβρίου. Όχι, δεν έχει 9 με τον τρόπο που το λέγανε παλιά οι άνθρωποι. Το ημερολόγιο λέει ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα του αυγού, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Βασικά είναι η Παγκόσμια μέρα Τζον Λένον. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1940. Γι' αυτό και η μαμά του τον βάφτισε όχι απλώς Τζον Λένον, αλλά Τζον Γουίνστον Λένον. Γιατί εκείνη την ημέρα δηλαδή που γεννήθηκε ο Λένον, ήταν η μέρα που ο Γουίνστον Τσόρτσιλ αντικαθιστούσε τον Νέβιλ Τσάμπερλεν στην ηγεσία του Συντηρητικού Κόμματος και της χώρας, και ήταν μια από τις πιο σκοτεινές μέρες του πολέμου. Εκείνη την ίδια μέρα οι Γερμανοί είχαν βομβαρδίσει το Λονδίνο και είχαν γκρεμίσει τον τρούλο του Καθεδρικού Ναού του Αγίου Παύλου στο κέντρο. Πολλά και διάφορα, και πολιτικά πολλά και οικονομικά πολλά. Να κάνω μια πρώτη στάση σε αυτό που στην συνηθισμένη ροή της δουλειάς μας δεν είναι καν είδηση. Το δόθηκε χθες το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας. Σήμερα σε λίγη ώρα απονέμεται το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Δεν θα το πάρει ο Τραμπ. Να δούμε πώς θα αντιδράσει. Θα το πάρει στραβά. Το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας δόθηκε σε μια Καναδή ποιήτρια, η οποία διακρίνεται για την πολύ ιδιαίτερη γλώσσα της, την ποιητική. 4 βιβλία της κυκλοφορούν στα ελληνικά, είναι αρκετά γνωστή στην Ελλάδα και επίσης η ίδια ξέρει καλά την Ελλάδα, έχει μεταφράσει Ευρυπίδη, Εσχύλο, Σαπφό και έχει πει μια πάρα πολύ ωραία φράση: τα ελληνικά μοιάζουν να εισχωρούν βαθύτερα στις λέξεις από οποιαδήποτε σύγχρονη γλώσσα. Είναι μια γλώσσα που αντυχεί. Τα αρχαία ελληνικά θα έπρεπε να τα μαθαίνουν όλοι. Είμαστε στα χάη μας. Ο Ρούμπιο επικαλείται τον Πλούταρχο στην Πνίκα. Η Σουηδική Ακαδημία δίνει τον Νόμπελ σε μια ελληνίστρια, σε μια καθηγήτρια που μεταφράζει αρχαία ελληνική γραμματεία. Τι να πω, στα χάη μας. Στα διάφορα της πολιτικής καθημερινότητας, στα μικρά και τα λίγο πιο μεγάλα, στα μικρά ο Τσίπρας που έκανε λάθος όταν μιλούσε στο φίλο μου τον Βασίλη Σκουρή στα παραπολιτικά και είπε ότι το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης είναι καλώδιο τηλεπικοινωνίας, ή ο Μητσοτάκης που μιλούσε πριν στον Άρη Πορτοσάλτε στο Sky και είπε αλαζονία, δεν βλέπω καμιά αναζωλία, και διαβεβαίωσε επίσης ότι δεν πρόκειται να γίνουν προώρες εκλογές.

Αν ζούσε θα ήταν 86 ετών σήμερα, περίπου είναι ο φίλος του, ο Πολ Μακάρτνεϊ, που έχει καταφέρει όχι απλώς να ζει, αλλά και να κάνει συναυλίες ακόμη και τώρα. Ζων Λένον, το τραγούδι αυτό εκείνος το έχει γράψει, είναι ένα πολύ ιδιαίτερο, έχει μείνει ως το τελευταίο τραγούδι που έχω γράψει σαν οι Beatles. Στα αλήθεια το έγραψε ο Λένον λίγο πριν πεθάνει, 2-3 χρόνια πριν πεθάνει. Έκανε ένα πρόχειρο demo σε ένα κασετόφωνο στο σπίτι του παίζοντας πιάνο. Το βρήκαν, υπήρχε αυτό το demo, αλλά ήταν πολύ πρόχειρο, δεν μπορούσαν να το κάνουν τίποτα, μέχρι που ήρθε η τεχνητή νοημοσύνη και βοήθησε να καθαρίσει ο ήχος. Και μετά ο Πολ Μακάρτνεϊ και ο Ρίγκο Στάρ πρόσθεσαν τη φωνή τους, τις κιθάρες τους, πρόσθεσαν ενορχιστρώσεις και να ειδού

Να μείνουμε πριν τα πολιτικά της ζωής μας, τα άλλα σοβαρά της ζωής μας. Η δημοσιότητα φαίνεται να γυρνάει όπως ο παλιοί δίσκοι γραμμοφόνου στο πλατό του Pick Up, γύρω από τη διαμάχη που ξέσπασε ανάμεσα σε ένα συνθέτη και μια τραγουδίστρια, έναν ποιητή, θα έλεγε κανείς, και τη μούσα του. Και το ερώτημα σε ποιον ανήκει το έργο, στον ποιητή ή στη μούσα, στο συνθέτη ή στην ερμηνεύτρια. Εντάξει, εγώ να το πω, τον Νίκο Καρβέλα τι να κάνω, είμαστε, το βλέπω σχεδόν κάθε Κυριακή, όποτε πηγαίνω στο γήπεδο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ο Καρβέλας είναι εκεί, κάθεται μπροστά και όλα, φαίνεται και η μαλούρα. Οπότε είμαστε κατά κάποιο τρόπο, μετέχουμε του ίδιου πάθους. Αλλά στα αλήθεια το αληθινό ερώτημα δεν είναι σε ποιον ανήκει η μουσική, το αληθινό ερώτημα είναι γιατί εμείς είμαστε τόσο επιρρεπείς, αγαπάμε τόσο πολύ του κουτσομπολιό, δώσε μας κουτσομπολιό, δώσε μας θέμα που έχει κουτσομπολιό και μας παίρνει κανείς και μας παίρνει στην ψυχή. Δεν είναι απλό ερώτημα, ξέρετε, ανθρωπολόγοι και κοινωνιολόγοι το έχουν μελετήσει. Ο Γιουβάλ Χαράρι έχει πει κάτι πολύ σημαντικό, ότι το κουτσομπολιό είναι που έκανε τους ανθρώπους να μπορούν να συνεργάζονται μεταξύ τους σε μεγάλες ομάδες, σε πολύ μεγάλες ομάδες. Δηλαδή η κοινωνία μας συγκροτήθηκε γύρω από το κουτσομπολιό, γιατί το κουτσομπολιό με έναν υπόγειο τρόπο δημιουργεί, λέει, δεσμούς εμπιστοσύνης, επιβάλλει τους κανόνες στην ομάδα και εξωστρακίζει όποιους δεν συμμορφώνονται. Και εντάξει, αν έχουν δίκιο οι ανθρωπολόγοι, όπως πολλά άλλα πράγματα στην εξέλιξη του είδους μας, κάτι που ξεκίνησε ως χρήσιμο ή αναγκαίο για την επιβίωση και την εξέλιξη, κατέληξε απλώς να είναι ευχάριστο. Οπότε, εντάξει, δώσε μας κουτσομπολιό και πάρε μας την ψυχή.

0: στα σοβαρά της ζωής μας. Λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε στα παραπολιτικά χτες στον Βασίλη Σκουρή και είπε ότι δεν περνά κανείς τον πύχη αν δεν παραιτηθεί. Δηλαδή, όσοι είναι βουλευτές και θέλουν στις επόμενες εκλογές να κατέβουν μαζί του, πρέπει να παραιτηθούν τώρα. Δεν γίνεται να παραιτηθούν το Μάρτιο και να μπουν στη λίστα τον Απρίλιο, είπε. Να δούμε ποιοι έλαβαν το μήνυμα. Η Έφη Αξιόγλου, πάντως, που έχει παραιτηθεί, ήταν χθες, έδωσε χθες παρόν σε μια εκδήλωση, σε μια περιφερειακή εκδήλωση του κόμματος. Και πολύ τους άρεσε που την είδαν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι δεν θα κάνει πρόορες εκλογές, το επανέλαβε πολύ κατηγορηματικά. Έχει μια σημασία, γιατί τώρα τελευταία στην κυβέρνηση και γύρω-γύρω είχε αρχίσει πολύ να συζητείτε το θέμα και να φουντώνει κουβέντα. Ρε παιδιά, μήπως να τις κάνουμε έστω και το Νοέμβριο τις εκλογές να γλιτώσουμε τα χειρότερα. Το ξέκοψε σήμερα ο Μητσοτάκης. Αλαζονία δεν βλέπει. Τον Άδωνη Γεωργιάδη πολύ τον γουστάρει. Εντάξει, λέει, είναι πολύ εκφραστικός, καμιά φορά πολώνει, αλλά είναι καλός υπουργός υγείας. Και για τα σοβαρά, για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, είπε πως θα γίνει. Δεν μπορεί να πει δημόσια τι θα γίνει, αλλά θα γίνει. Δεν θέλω, είπε, να επανέλθω σε επιχειρησιακές λεπτομέρειες, γιατί είναι λεπτό το θέμα, αλλά υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει, χωρίς να κάνουμε έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και για το ελληνοτουρκικά είπε, στα νερά του Αιγαίου έχει ένα αεράκι, έναν ελαφρύ κυματισμό. Αλλά, και αυτό είναι εντυπωσιακό, πέρασε παρεπιπτόντως, είπε, νομίζω ότι κανείς δεν επιδιώκει αυτή τη στιγμή την ένταση. Είχαμε την εντύπωση ότι η Τουρκία είχε ανεβάσει λίγο μερικά κλικ την ένταση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται είναι πιο αισιόδοξος. Και είπε και για το πιο φλέγον και επίμαχο και άμεσο θέμα, που είναι η επιστολή που έστειλε στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, άλλη μία, ζητώντας της να εξαιρεθούν οι δαπάνες για τα ενεργειακά από τους δημοσιονομικούς κανόνες για να έχει να ξοδεύει. Απάντησε και στην κριτική του Πασόκ περί αυτού. Ακούστε πώς το είπε.
1: Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε να εξασφαλίσουμε κάτι πρόσθετο από αυτό το οποίο έχουμε. Προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα άλογα.
0: Εντάξει, αυτό ήταν απάντηση σε αυτό που είχε πει ο Ανδρουλάκης. Μένει η ουσία. Ζητάει η ελληνική κυβέρνηση κάποια χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων, δηλαδή να μπορεί να ξοδέψει κάτι από τα πλεονάσματα που δημιουργεί ο πληθωρισμός και τα πληθωρισμένα φορολογικά έσοδα για ανακούφιση από την ενεργειακή πίεση, από την ενεργειακή κρίση. Και λέει ότι δεν μπορεί να το κάνει αν δεν πάρει πρώτα την άδεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το έχει ζητήσει και η Ιταλία. Η πρώτη απάντηση, χτεσινή τουλάχιστον, στο Eurogroup δεν ήταν πολύ εθαρρυντική. Η Ευρώπη πιέζεται. Πιέζεται γιατί οι αγορές των ομολόγων είναι σε αναταραχή και μυρίζουν όπως τα κυνηγόσκυλα το θύραμα να βρουν τη χώρα που θα είναι πιο αδύνατη. Προς το παρόν πρώτη υποψηφιότητα είναι η Γαλλία. Αλλά επίσης γιατί οι χώρες του Βορρά, και όχι μόνο αυτές που παραδοσιακά είναι εναντίον της χαλάρωσης των δημοσιονομικών κανόνων, ακόμη και οι άλλες είναι λιγάκι κουμπωμένες, γιατί απλώς δεν τους βολεύει αυτή τη στιγμή, παραδόξως, η χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων, απλώς γιατί δεν έχουν πλεόνασμα να ξοδέψουν. Είναι, νομίζω, το πιο άμεσο από τα πολιτικά ζητήματα, το πιο φλέγον, πολιτικά σημαντικό, και αυτό που και από τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού ξεχώρισα, εκείνος είναι αισιόδοξος ότι θα τα καταφέρει, να δούμε πώς. Παρακάλεσα τον οικονομικό συντάκτη του Μέγκα, τον Αλέξανδρο Κλώσσα, να είναι μαζί μας. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Παύλο.
0: Καταρχήν, γιατί δεν και καλά πρέπει να πάρουμε άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Δηλαδή, έχουμε υπερπλεώνασμα, δεν μπορούμε να το ξοδέψουμε χωρίς άδεια, αν θέλουμε?
2: Όχι, δεν μπορούμε να το ξοδέψουμε χωρίς άδεια, αν θέλουμε, και δεν μπορούμε να το ξοδέψουμε και όπως θέλουμε. Για την ακρίβεια, μπορούμε να το ξοδέψουμε, αλλά μπορούμε να το ξοδέψουμε σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Κυρίως για την αποπληρωμή του χρέους μπορούμε να ξοδέψουμε το υπερπλεώνασμα.
0: Όπως το κάνουμε, άλλωστε.
2: Όπως το κάνουμε. Πέρα από τις συμβατικές μας υποχρεώσεις, θα θυμάστε ότι πριν από λίγες μέρες δώσαμε 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ στον EFSF, που ήταν η συμβατική μας υποχρέωση, διότι έχουμε υπογράψει

0: που έχει προτεραιότητα, διότι είναι ο μεγαλύτερος δανειστής μας, άρα θα πάρει και τα περισσότερα χρήματα. Καταλαβαίνεις ότι από αυτό και μόνο, επειδή έχουμε βγει από μια υπερδεκαετή κρίση που τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα, δεν μπορείς να πεις και ότι έχεις πολύ περιθώριο. Το άλλο και πιο δύσκολο ζήτημα της ιστορίας είναι το Δημοσιονομικό Σύμφωνο Σταθερότητας.
1: Ναι.
0: Το Δημοσιονομικό Σύμφωνο Σταθερότητας είναι εξαιρετικά αυστηρό σε αυτά τα πράγματα. Ήρθε ως επιστέγασμα της υπερδεκαετούς κρίσης στην παγκόσμια οικονομία, για να πει ότι αφού από μόνοι σας δεν τα καταφέρατε, θα σας βάλω εγώ πολύ αυστηρούς όρους για να μην μπορείτε να ξαναφύγετε εκτός αυτού του πλαισίου. Αυτό δημιούργησε και τότε μια συζήτηση. Μια συζήτηση που γινόταν μεταξύ των ειδικών και των οικονομολόγων, ότι είναι ένα εξαιρετικό όπλο αν είμαστε σε ένα κύκλο της οικονομίας που είναι...
1: Η ίδια συζήτηση όπως την έχουμε ξαναζήσει το 2009-10.
0: Ακριβώς. Επειδή ο κύκλος δεν είναι ανωδικός και τώρα πρέπει να ρίξουμε χρήμα στην οικονομία για να αντέξει τους περιορισμούς και να αναπτυχθεί ταυτόχρονα, γιατί το ζήτημα δεν είναι απλά να αντέχει τα δύσκολα. Το μεγάλο ζήτημα, η συζήτηση, είναι να μπορείς να αναπτυχθείς κιόλας, να προχωρείς παρακάτω. Δεν μπορείς όμως να το κάνεις όλο αυτό. Έχουν μπει και οι μεγάλες οικονομίες σε μαύρο φεγγάρι, σε δύσκολη περίοδο. Οπότε καταλαβαίνεις ότι το ερώτημα είναι πώς μπορεί η Ευρώπη να βοηθήσει από τη μία και από την άλλη να μην ξαναπέσει σε αυτό τον κυκαιώνα των τεράστιων ελλειμμάτων και των δημοσιονομικών προβλημάτων.
1: Με όλα τούτα, τι πιθανότητες δίνεις να ικανοποιηθεί το αίτημα της Ελλάδας και της Ιταλίας και να μας αφήσουν μια μικρή χαλάρωση? Οι πρώτες δηλώσεις, έτσι όπως τις ακούω από τις Βρυξέλλες, δεν είναι πολύ ενθαρρυντικές, αλλά...
0: Ναι. Δεν παίζω στοίχημα, αλλά ξέρω μια έκφραση που λένε αυτοί που παίζουν στοίχημα, ότι αυτό δεν το δίνουν ούτε στοιχηματικές σαν πιθανότητα. Νομίζω ότι είναι πολύ μικρές πιθανότητες να δούμε κάτι που να λύνει πραγματικά το πρόβλημα. Όχι να δούμε κάτι που απλά θα είναι ένα μέτρο που θα μπορούν όλοι να το πουλήσουν ως μια εξέλιξη. Ακριβώς γιατί, όπως είπες και εσύ, υπάρχει ένα ζήτημα με τις μεγάλες οικονομίες που δεν έχουν πλεονάσματα, δεν έχουν μεγάλα περιθώρια και θα φανούν...
1: Ναι, μιλάμε για τη Γαλλία και τη Γερμανία τώρα, οι οποίες δεν έχουν περιθώρια. Ναι. Γιατί θυμίζω ότι σε προηγούμενη φάση, σε άλλες, ας πούμε στην κρίση του COVID, όταν πρωτοχτύπησε ο COVID, οι Γάλλοι και οι Γερμανοί ήταν υπέρ της δημοσιονομικής χαλάρωσης, γιατί είχαν πλεονάσματα και αποκτούσαν και σχετικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τώρα κινηζορίζονται όμως, οπότε...
0: Ακριβώς. Και το άλλο είναι ότι οι υπόλοιπες χώρες που θα έχουν μεγάλη ανάγκη, βλέπε Ελλάδα, αλλά και Ισπανία, Πορτογαλία, Ιρλανδία, που είχαν μπει σε μνημόνια, όχι με τον ίδιο τρόπο όλοι στην αντιμετώπιση των μνημονίων, υπάρχει ένας φόβος πάντα ότι θα ξεφύγει. Δηλαδή η Ελλάδα που τώρα έχει χρήμα παραπάνω, δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα κάνουμε αυτό που κάνανε οι άλλοι στη δική μας κρίση, να χαλάσουμε λίγο περισσότερο χρήμα που μας περισσεύει για να στηρίξουμε την οικονομία. Δεν μπορούμε να το κάνουμε γιατί μας κοιτάνε με το μικροσκόπιο για να μην ξαναβρεθούμε στην ίδια φάση. Δηλαδή, μια μικρή παρασπονδία δική μας θα μετρηθεί με πολύ μεγαλύτερο βάρος και από τους δανειστές και από τους θεσμούς. Οπότε προσπαθούμε να το κάνουμε όλο εντός πλαισίου. Τώρα, ποιο είναι το πλαίσιο που θα μπορούσαμε όμως να αξιοποιήσουμε? Εάν, για παράδειγμα, υπάρχει υποεκτέλεση δαπανών, αυτά τα χρήματα μπορούμε να τα ρίξουμε όπου θέλουμε.
1: Ναι, αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κόψεις από κάτι άλλο.
0: Ή να κόψεις από κάτι άλλο, ή επειδή βρέθηκε ξαφνικά ένα δημοσιονομικό περιθώριο που δεν το υπολογίζαμε ότι υπάρχει. Αυτό έχει έρθει από υποεκτέλεση δαπανών. Άρα δεν είναι δεν είναι κάτι που θα αποκαλύψουμε ξαφνικά. Το άλλο μεγάλο κομμάτι που μπορούμε να συζητήσουμε είναι πώς φτιάχνεις τον προϋπολογισμό ώστε να μην παράγει τόσο μεγάλα πρωτογενή πλεονάσματα και αυτά τα πρωτογενή πλεονάσματα στην πραγματικότητα να πέσουν στην οικονομία και να μην είναι υπερπλεόνασμα, μάλλον όχι πρωτογενές πλεόνασμα, να μην είναι υπερπλεόνασμα. Το πρωτογενές πλεόνασμα είμαστε υποχρεωμένοι

0: ενημερωμένοι από, τη, από τα διανοιακές βάσεις. Αλλά το υπερπλεώνασμα το παράγουμε, γιατί πάντα ο τρόπος που υπολογίζουμε τον προϋπολογισμό είναι ότι θα έχουμε υπερπλεώνασμα στην πραγματικότητα.
1: Ναι. Ναι, τα τελευταία
0: θα
1: χρόνια.
0: Αυτά τα χρήματα να τα κάνουμε κάτι άλλο.
1: Ναι, τα τελευταία χρόνια αυτή είναι η βάση του υπολογισμού. Μάλιστα. Ωραία. Θα είναι το θέμα των επόμενων ημερών, φαντάζομαι, και μέχρι την ψήφιση του προϋπολογισμού, ειδικά και ναι. Μάλιστα και περιμένοντας τον χειμώνα και την
0: ξέρετε
1: πίεση
0: για
1: κάποιο τύπου ενίσχυση απέναντι στην ενεργειακή πίεση, ναι.
0: Αυτές οι κουβέντες στην Ευρώπη είναι περισσότερο πολιτικές και λιγότερο οικονομικές.
1: Προφανώς.
0: Δηλαδή,
1: 100%.
0: Η πολιτική περισσότερο. Ναι, οπότε εκεί θα μετρηθεί και επειδή είναι και χρονιά εκλογών και χρονιά προβλημάτων και χρονιά αλλαγών, θα μετρήσουν όλες τις αντοχές τους και τις ισορροπίες.
1: Ευχαριστώ πολύ, Αλέξανδρε. Καλή σου μέρα.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Πριν διακόψουμε για τις ειδήσεις, να προλάβω να σας θυμίσω το μήνυμα που έρχεται από την ΔΕΗ και αφορά το καινούριο, την καινούρια δυνατότητα που έχετε να έχετε ίντερνετ στο σπίτι σας και ταυτόχρονα κάποιος να βλέπει μια σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει στον υπολογιστή του, ένας τέταρτος να κάνει βίντεο κλήση και ένας πέμπτος να μιλάει στο τηλέφωνο. Λοιπόν, όλα αυτά γίνονται με το ΔΕΗ Fiber. Έχει εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στο 1990 το μήνα και επίσης πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας ΔΕΗ.gr/Fiber για να μάθετε περισσότερα.

0: 104,6. Mega News 104,6.
1: Κυριακή 6 με 8 το πρωί, Κώστας Αλατζάς.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Είναι Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, είναι το ραδιοφωνό το μεγάλο, το Mega News στους δέκτες σας, στους 104,6. Ο Δημήτρης Αρετάκης ρυθμίζει τον ήχο, η Πέρσα Μπόλια φροντίζει τα υπόλοιπα. Η Νατάσα Βαλιάνου απαντά στο 2110-16-1046 στα μηνύματά σας. Επιστρέψαμε στο ημερολόγιο αυτής της ωραίας ημέρας με τον Διονύση Σαββόπουλο και την οδή στο Γεώργιο Καραϊσκάκη. Την ιστορία την έχει πει ο ίδιος, ότι αυτό ήταν ένα τραγούδι που είχε γράψει για τον Τσε Γκεβάρα, αλλά επειδή ήταν χούντα και δεν θα πέρναγε τη λογοκρισία, έβαλε τον Γεώργιο Καραϊσκάκη αντί για τον Τσε. Και όπως είχε πει ωραία, φαντάστηκα ότι ο καπετάνιος της Ρούμελης δεν θα είχε αντίρρηση. Απλώς επειδή σήμερα είναι η επέτειος, σαν σήμερα 1967, ο θάνατος του Τσε Γκεβάρα, η εκτέλεση του από στρατιωτικό απόσπασμα σε ένα χωριό στα βουνά της Βολιβίας, το χωριό με το όνομα La Higuera. Όταν συμπληρώνονταν 30 χρόνια από το γεγονός το 1997, είχα κάνει μια δημοσιογραφική αποστολή εκεί για να κάνω ένα ντοκιμαντέρ για τις τελευταίες ημέρες του Τσε. Είχα φτάσει με χίλια ζόρια σε αυτό το χωριό που παραμένει αποκομμένο από τον κόσμο. Είχα βρει τους ανθρώπους που είχαν δει τη σκηνή, τις γυναίκες που είχαν πλύνει το πτώμα, ακόμη και τον λοχαγό που ήταν επικεφαλής του αποσπάσματος, που τον είχε συλλάβει και είχε δώσει την άμεση εντολή εκτέλεσης, ονόματι Γκάρι Πράδο, είχε προαχθεί σε στρατηγό στη συνέχεια φυσικά, αλλά ήταν και παραπληγικός γιατί είχε επιζήσει τέσσερις απόπειρες δολοφονίας, ήταν ο στόχος όλων των αριστερών οργανώσεων της Λατινικής Αμερικής για αυτό που είχε κάνει. Μιλώντας για εκτελέσεις, οι δύο πιο εντυπωσιακές, ας πούμε, παράξενες ειδήσεις της ημέρας, πες τις παράξενες, μπορεί και να είναι κάτι άλλο, μας έρχονται από την Αμερική και μία φορά ακριβώς μια εκτέλεση από εκτελεστικό απόσπασμα στρατιωτικό. Στην Αμερική, αν θυμάστε, πριν μερικά χρόνια, ένας αξιωματικός, γιατρός κιόλας, μουσουλμάνος στο θρήσκευμα, με αραβική, ας πούμε, καταγωγή, είχε ανοίξει πυρ και είχε σκοτώσει 13 Αμερικανούς στρατιώτες σε ένα στρατόπεδο στο Τέξας, στο Fort Hood. Αυτό συνέβη το 2009. Εννοείται ο δράστης ομολόγησε, είπε ότι το έκανε για τις πολιτικές του επιθύσεις, ήταν Ισλαμί, είχε κατά κάποιο τρόπο προσιλητιστεί στον Ισλαμισμό και είχε ομολογήσει το έγκλημά του φυσικά. Καταδικάστηκε σε θάνατο. Και έρχεται τώρα η ώρα της εκτέλεσης. Και ο Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Χέξεθ, καταρχήν είναι η πρώτη εκτέλεση από στρατιωτικό εκτελεστικό απόσπασμα εδώ και 60 χρόνια στην Αμερική. Αλλά ο Υπουργός Πολέμου, μάλλον, όχι Άμυνας, να τα λέμε σωστά. Ο Υπουργός Πολέμου Χέξεθ ανακοίνωσε ότι η εκτέλεση θα γίνει όχι απλώς δημόσια, αλλά και με live streaming, να μπορούν να το δουν στο σπίτι τους όλοι οι Αμερικανοί, να δουν τον καταδικασμένο να εκτελείται. Και αυτό έχει προκαλέσει αντιδράσεις, αφενός για το αν είναι στα αλήθεια νόμιμο με βάση την Αμερικανική νομοθεσία και αν είναι στοιχειοδός αποδεκτό να στέλνεις τη σκηνή της εκτέλεσης του θανάτου ενός ανθρώπου live στους υπολογιστές και στις τηλεοράσεις κάθε ανθρώπου στον κόσμο ανεξαρτήτως ηλικίας. Η άλλη είδηση που κάνει εντύπωση είναι η ανάρτηση του Τραμπ ότι από εδώ και πέρα όποιος λέει AI, όποιος αποκαλεί την τεχνητή νοημοσύνη, είναι εχθρός μου. Είναι εχθρός μου όποιος μιλάει για AI. Από εδώ και πέρα πρέπει να τη λέτε όλοι σούπερ νοημοσύνη. Ήταν μια ιδέα που του κατέβηκε, νομίζω, αυτοσχεδιασμός στη διάρκεια μιας συνέντευξης, ότι πρέπει να τη λέμε σούπερ νοημοσύνη, και τώρα το έκανε νόμο. Θυμίζει λίγο το Newspeak από το 1984, το μυθιστόρημα. Μη λέτε AI λοιπόν, να λέτε SI, αλλιώς ο Τραμπ θα σας θεωρεί εχθρό.

0: Αυτός είναι ο Ζακ Μπρέλ, ένας από τους μεγαλύτερους, μπορεί και ο μεγαλύτερος, τραγουδοποιούς, ποιητές και συνθέτες στη γαλλική γλώσσα. Βέλγος στα αλήθεια, αλλά στο Παρίσι μετακόμισε, η Γαλλία τον υιοθέτησε, έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, το 1978. Είμαστε στις αρχές του Οκτωβρίου, 9 Οκτωβρίου. Στη πολιτική σκηνή υπάρχει ένας ελαφρύς σχηματισμός, όπως είπε ο Πρωθυπουργός για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Νομίζω ότι θα προσπάθησε να υποβαθμίσει λίγο την αίσθηση έντασης και απειλής που υπήρχε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Άλλαξαν οι υπολογισμοί πολιτικοί για το πώς πρέπει να το αντιμετωπίζουμε αυτό. Έκρινε ότι θα πρέπει να καθησυχάσει το κοινό και είπε ότι αυτό δεν είναι ότι έχουμε ταραγμένα νερά, έχουμε απλώς έναν ελαφρύ κυματισμό. Και είπε επίσης ότι κανείς δεν θέλει ένταση. Εν πάση περιπτώσει, ελαφρύς κυματισμός υπάρχει και στα πολιτικά πράγματα. Σερνόταν μια φήμη τον τελευταίο καιρό, τις τελευταίες εβδομάδες, ότι πιέζουν διάφοροι σύμβουλοι, υπουργοί, συνεργάτες στον Πρωθυπουργό να ξανασκεφτεί την ιδέα των πρόωρων εργογών, με το επιχείρημα ότι όχι ότι τώρα είναι καλά τα πράγματα και πάμε να θριαμβεύσουμε, αλλά ότι αν περιμένουμε να περάσει αυτός ο πολύ δύσκολος χειμώνας, τα πράγματα κινδυνεύουν να γίνουν τόσο δύσκολα ώστε να είναι ασημάζευτα. Ετέθη ως ερώτημα σήμερα στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Sky. Τον ρώτησε ο Άρης Πρωτοσάλτε και εκείνος νομίζω ότι το ξέκαψε εντελώς κατηγορηματικά, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε εκλογές πρόωρα. Η κυβέρνηση είπε θα εξαντλήσει θητείες. Έχουμε μήνες μπροστά. Μήνες στους οποίους αφενός θα βράζει η κοινωνική δυσαρέσκεια, η οικονομική κρίση, μοιραίο γιατί η κατάσταση είναι αυτή που είναι, και ταυτόχρονα θα βράζει και η πολιτική επικαιρότητα, καθώς έχουμε τα κόμματα που έχουν μπει στην προεκλογική τους τελική ευθεία και ετοιμάζονται, και τα καινούργια κόμματα τα οποία εμφανίζονται ή περιμένουμε να εμφανιστούν. Αυτό που σίγουρα περιμένουμε να εμφανιστεί είναι το κόμμα που έχει κατά κάποιο τρόπο αναγγείλει, χωρίς να το έχει αναγγείλει ευθέως, ο Αντώνης Σαμαράς, ένας από τους πρώτους που υποστήριξαν αυτήν την προοπτική και έθεσαν τον εαυτό τους στη διάθεση αυτού του νέου σχήματος, είναι ο πρώην υπουργός, ο κύριος Μάριος Σαλμάς. Του ζήτησε να είναι μαζί μας. Είναι σήμερα ανεξάρτητος βουλευτής. Καλημέρα, κύριε Σαλμά.
1: Καλημέρα σας και το θέσετε εξαιρετικά.
0: Δηλαδή.
1: Πραγματικά. Έθεσα τον εαυτό μου στη διάθεση ενός νέου εγχειρήματος που η κοινωνία ζητάει ως εναλλακτική, και μιλώ για το μέρος της κοινωνίας για να είμαι δίκαιος, που δεν υιοθετεί την άποψη ότι ο σημερινός πρωθυπουργός θα κάνει όλα καλά και ότι θα τον ξαναυποστηρίξει. Υπάρχουν και αυτοί, βλέπετε δημοσκοπικά, το κυβερνών κόμμα είναι στο 23,5% πρωτογενός.
0: Εννοείται χωρίς την
1: πρωτογενός δηλώνει ότι είμαστε εδώ. Ένα 18%, είτε έχει πάει στους αναποφάσεις τους, είτε έχει πάει σε άλλο κόμμα ή στο σπίτι του, θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σημασία όμως έχει ότι μέσα στο 18% είμαι και εγώ. Πολλοί από το 18% ήταν οικειοθελώς, πολλοί υπέστησαν, ξέρετε, μία είτε τυπική είτε άτυπη διαγραφή ως προς το ενδιαφέρον, εννοώ από την κυβέρνηση, από τον Πρωθυπουργό. Σε κάθε περίπτωση, επειδή υπάρχει ένα κρίσιμο ερώτημα στην κοινωνία, για όσους δεν δέχονται ότι ο Πρωθυπουργός τα κάνει καλά, ωραία, συμφωνούμε, αλλά μετά τι? Αυτά τα διλήμματα σε σύγχρονες κοινωνίες λύνονται και τα λύνει και η φύση, και οι κοινωνίες τα λύνουν μόνες τους. Άρα δεν υπάρχει αδιέξοδο σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, με πολύ καλά μυαλά, εξαιρετικά μυαλά, έτσι, με πολιτικό πολιτισμό και με πολιτική ιστορία. Έτσι κρίνω λοιπόν ότι θα εκφραστεί.
0: Τα αδιέξοδα και την άρση τους αφήστε να τα κουβεντιάσουμε σε λίγο. Να μείνω πρώτα σε εσάς. Είπατε ότι εσείς θέσατε τον εαυτό σας στη διάθεση. Εκεί έχουμε μείνει ή υπάρχει επόμενο βήμα? Δηλαδή υπάρχει επικοινωνία με τον κύριο Σαμαρά? Υπάρχει πρακτική ετοιμασία? Δηλαδή προχωράτε, ετοιμάζεστε? Έχω ακούσει ότι νοικιάζονται γραφεία. Έχω ακούσει ότι να διαψεύδετε. Πού βρίσκεστε?
1: Ο κύριος Σαμαράς είναι ένας έμπειρος πολιτικός, έτσι, σε αυτό συμφωνούμε όλοι, και από μόνος του έχει αποφασίσει να μην είναι ο χρόνος αυτός ο οποίος θα εκφράσει την απόφαση που, όπως έχει πει, έχει πάρει στην Κρήτη, σε μια ομιλία του στην Κρήτη. Επομένως, όταν όλοι εμείς προσπαθούμε να προτρέξουμε της ανακοίνωσης του εγχειρήματος, κινδυνεύουμε να βρεθούμε σε απαντήσεις που δεν θα μπορούμε να δώσουμε. Mm. Όπως τι είναι αυτό το καινούργιο που θα δημιουργηθεί όταν αποφασίσει ο πρωθυπουργός, ναι, ο πρώην πρωθυπουργός.
0: Καταρχήν, να σας ρωτήσω, είναι βέβαιο ότι θα γίνει, δηλαδή εσείς το προεξοφλείτε? Διότι όσο δεν γίνεται, υπάρχει πάντα και εμφιβολία. Μήπως το τέλος δεν το κάνει?
1: Το κατανοώ. Είναι ένα ερώτημα πραγματικά που οι άνθρωποι που προστρέχουν σε αυτή τη λύση το βάζουν. Αλλά ξαναλέω πάλι ότι είναι ο ίδιος, γιατί το ξέρει και ο ίδιος, δεν υπάρχει κάτι που δεν φτάνει σε αυτόν, πρέπει να το απαντήσει στην ώρα που κρίνει αυτός. Έτσι, καμιά φορά το power game, το πολιτικό, είναι πιο πολύπλοκο όταν παίζεται από έμπειρους πολιτικούς. Έτσι, ναι. Και να πω και κάτι, όταν το βλέπουμε αυτό το ρεύμα να μεγαλώνει, με τον τρόπο που γίνεται ο χειρισμός, δεν υπάρχει κάποιος λόγος, νομίζω, να επισπεύσει κανείς την πράξη.
0: Έχω ακούσει ένα σενάριο, δηλαδή το έχω ακούσει να το λένε άνθρωποι που ανακατεύονται με αυτό με το εγχείρημα, ότι μπορεί και η ανακοίνωση να γίνει την ημέρα που ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τις εκλογές. Δηλαδή θα έχουμε δύο ειδήσεις εκείνη τη μέρα. Πρώτον, ότι διαλύεται η Βουλή και πάμε σε εκλογές, και δεύτερον, ότι ιδρύεται νέο κόμμα. Είναι δυνατόν να περιμένει τόσο?
1: Όλα είναι πιθανά. Δεν το έχω σαν πληροφορία για να σας το επιβεβαιώσω, αλλά σας ξαναείπα, αυτό είναι ένα ρεύμα που έρχεται από κάτω από την κοινωνία που ψάχνει μια εναλλακτική. Αυτή είναι η διαφορά.
0: Μου είπατε, γιατί προλάβατε το ερώτημα, είπατε ότι μέχρι να γίνει δεν είναι εύκολο να απαντήσει κανείς τι καινούριο φέρνει, αλλά αν δεν είναι βέβαιο ότι φέρνει κάτι καινούριο και τι είναι αυτό, γιατί να ασχολούμαστε?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα μιλάτε με μένα που δεν είμαι καινούριο πρόσωπο, έχω μια ιστορία, ναι, πίσω μου, έτσι δεν είναι? Οπότε το καινούριο που φέρνει ο καθένας δεν είναι απαραίτητο ότι θα αλλάξει μια άποψη για αυτό που είχε, αλλά θα είναι σταθερός σε αξίες και αρχές και πολιτικές τις οποίες πίστευε και τώρα βλέπει ότι δεν υπηρετούνται. Αυτό είναι το θέμα, το πρόβλημα σήμερα, ότι δεν υπηρετούνται μερικές βασικές αρχές. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο είχε στον πυρήνα του την αστική τάξη, τη μεσαία τάξη. Αν οι πολίτες πιστεύουν, και όσοι πιστεύουν, ότι η αστική τάξη, η μεσαία τάξη έχει καλύτερες συνθήκες ζωής, το διαθέσιμο εισόδημα τους φτάνει καλύτερα, έτσι, μπορεί να τα βγάλουν πέρα καλύτερα, με αξιοπρέπεια, τα παιδιά τους σπουδάζουν άνετα, αυτοί θα ξαναψηφίσουν προφανώς τη σημερινή κυβέρνηση.
0: Εντάξει, μπορεί να ξαναψηφίσουν απλώς γιατί δεν πείθονται ότι η εναλλακτική λύση είναι καλύτερη.
1: Ναι, όταν όμως έχεις μια άποψη ότι αυτό που σου δίνεται σήμερα δεν είναι το καλύτερο δυνατόν, πας και εναλλακτικά. Άκουσα, είχατε ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ πριν λίγη ώρα για τα υπερπλεονάσματα. Ναι. Εγώ βάζω ένα απλό ερώτημα, να το πάρουμε έτσι σαν αφορμή. Θυμάστε τον Πρωθυπουργό, ήμουν και εγώ στη Νέα Δημοκρατία, που πόσο κατηγορούσε την παραγωγή υπερπλεονασμάτων από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Τα θυμάστε. Τι έλεγε? Ότι είναι πολύ κακό το υπερπλεόνασμα. Και ειδικά, εγώ συμφωνώ, και ειδικά όταν δεν μπορείς να το κάνεις ό,τι θέλεις. Άρα, το να παίρνεις υπερπλεόνασμα από τον κόσμο, να το αφαιρείς από την παραγωγική, από την αγορά, που θα μπορούσες με χειρισμούς και μόχλευση να το αφήσεις στην κοινωνία και να δημιουργήσεις όρους και συνθήκες και κίνητρα να παράγει χρήμα αυτό.
0: Ναι.
1: Όταν το παίρνεις, το κάνεις υπερπλεόνασμα που δεν μπορείς να το πας όπου θέλεις και εξοφλείς χρέος που το είχες με 1,43 και 1,94 μεσοσταθμικά από τον SMS, και τώρα να θες να δανειστείς με επιτόκια που στην αγορά είναι 4,4. Λοιπόν, αυτό δεν νομίζω ότι είναι ευφυές. Λοιπόν, είπαμε ένα παράδειγμα για τα πλεονάσματα.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: ναι,
1: λοιπόν,
0: ωραία.
1: Για την εξωτερική πολιτική.
0: Δεν αμφιβάλλω. Γιατί κριτική στην κυβέρνηση μπορεί να κάνει κανείς για χίλια πράγματα και ένα μεγάλο μέρος από αυτήν θα είναι απολύτως δικαιολογημένη και απολύτως βάσιμη. Αλλά το ερώτημα είναι, την κριτική αυτή την κάνει και το Πασόκ, την κάνει και ο κύριος Τσίπρας, την κάνουν και τα άλλα κόμματα. Θέλω να πω, τι είναι αυτό που κάνει την κριτική από τη δική σας οπτική γωνία πιο ενδιαφέρουσα από την άλλη. Εσείς μάλιστα, αν κατάλαβα καλά με αυτό που είπατε, δηλαδή με τα δικά σας λόγια, που λογικά είναι, μιλάτε από τη σκοπιά των ανθρώπων που χαρακτηρίζουν τον εαυτό τους αστική τάξη με την ευρύτερη έννοια, δηλαδή μεσαία τάξη. Η κριτική που γίνεται στον Πρωθυπουργό από άλλες οπτικές γωνίες είναι ότι ίσα ίσα αυτούς τους φροντίζει όσο μπορεί περισσότερο, δεν φροντίζει εκείνους που τα βγάζουν δύσκολα πέρα, αυτούς που ζουν με λίγα.
1: Επιτρέψτε μου να κάνω σχόλιο, εξαιρετική ερώτηση. Θα σας πω ποια είναι η διαφορά της κρίσης της κριτικής που κάνω εγώ από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εγώ ήμουν ένας βουλευτής, πρώτος βουλευτής εκλεγμένος, έτσι 11 φορές, με την ασφάλεια της επανεκλογής, να το πω έτσι, σε μια μεγάλη περιφέρεια, που δεν είχα κανένα λόγο να διαφωνήσω. Είχα το αντίθετο, κάθε λόγο να είμαι συγκαταβατικός και ανεκτικός και να βάζω νερό στο κρασί μου. Το γεγονός ότι δεν το έκανα σημαίνει ότι ξεβολεύτηκα. Και ξεβολεύτηκα, θυμάστε, μόνο γιατί διατύπωσα διαφορετική πολιτική άποψη. Δεν υπήρχε κάποιο άλλος λόγος που τέθηκε εκτός της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό λοιπόν θέτει ένα βαθμό αξιοπιστίας. Δευτερευόντως, έχω πει από την αρχή ότι ζω και χωρίς την πολιτική. Γιατί έχω τη δουλειά μου και έτσι νομίζω ότι πρέπει να είναι ένας πολιτικός να μην εξαρτάται. Βλέπουμε με πάθος μερικά κόμματα και πολιτικοί να δίνουν μάχη πώς θα ξαναείναι αυτοί που θα εκφράσουν το μέλλον του λαού. Ας αφήσουμε τον κόσμο να μας πει αυτός ποιον θέλει με ηρεμία. Εμείς η δουλειά των πολιτικών είναι να πούμε τι σκεφτόμαστε, τι θέλουμε και να απολογηθούμε για το τι κάναμε αν έχουμε διαχειριστεί κυβέρνηση, εξουσία. Από εκεί πέρα ο κόσμος ήρεμα θα αποφασίσει. Η υπερβολική ένταση ξεπερνά την εθελούσια εισφορά του εαυτού μας στην εξυπηρέτηση των κοινών. Και δημιουργεί αμφιβολίες. Αυτό είναι το θέμα. Και ένα επιπρόσθετο, εγώ δεν έχω ένα κόμμα αυτή τη στιγμή, είμαι ανεξάρτητος, για να έχω πάθος να έρθει το κόμμα αυτό ξανά στη Βουλή ή στην κυβέρνηση. Οπότε, και έχω και ένα ακόμη φορτισμένος με μια ευθύνη. Επειδή ήμουν σε αυτό το κόμμα, δεν είναι και τόσο εύκολο να τα βρίσκεις όλα λάθος. Γι' αυτό, για παράδειγμα, στην εξωτερική πολιτική ήταν από τα θέματα που δεν άσκησα κριτική, είμαι πιο επιφυλακτικός, δεν έχω όλες τις παραμέτρους της εξίσωσης. Ξέρετε, εμείς έχουμε το πάθος να νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα.
0: Αυτό, γι' αυτό, ναι, θα σας ρώταγα. Γιατί η εξωτερική πολιτική, λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, ήταν το θέμα που συζητήθηκε περισσότερο τον τελευταίο καιρό. Δεν σας άκουσα να είσαστε πολύ επικριτικός από την αντιπολίτευση. Άκουσα πιο, τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, άκουσα πιο έντονες κριτικές.
1: Γιατί πρέπει η αντιπολίτευση να τα βρίσκει όλα μαύρα στην κυβέρνηση? Αυτό ήταν διαχρονικό πρόβλημα θεσμικό της λειτουργίας της δημοκρατίας και ιδιαίτερα του κοινοβουλευτισμού. Προσέξτε, είναι δυνατόν εγώ να έχω όλες τις παραμέτρους της εξίσωσης που είχε ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών στη συζήτηση που κάνανε με τον ομολογό τους? Όχι. Όταν δεν έχεις όλες τις παραμέτρους της εξίσωσης, τότε δεν μπορεί να κάνεις αξιόπιστη αντιπολίτευση. Βεβαίως στενοχωριέμαι όταν τα έρημα νερά δεν απέδωσαν. Βεβαίως στενοχωριέμαι όταν δεν μπορείς να ποντίσεις τον καλώδιο της στην Κάσο και να κάνεις βυθομετρήσεις σε ένα έργο που έχει δώσει ήδη 600 εκατομμύρια Ευρωπαϊκή Ένωση. Και να συζητάμε τώρα αν άφησε υπονοούμενο ο κύριος Ρούμπιο ότι μπορεί να εισφέρει στο παρασκήνιο. Έτσι. Έχουμε ούτως ή άλλως, αν θυμάστε, συμφωνία αμυντικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ εδώ και πολλές δεκαετίες. Βεβαίως δεν τον άκουσα να πει κάτι, να πάρει θέση ούτε για την κατοχή της Κύπρου, ούτε αν παραβιάζονται τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Υπάρχει και ένα θετικό. Επειδή ο πρόεδρος Τραμπ δεν φαίνεται από τις εικόνες που βλέπουμε στις συναντήσεις να μιλάει στον Έλληνα Πρωθυπουργό, τουλάχιστον έχουμε ένα διάβολο επικοινωνίας με τον Υπουργό Εξωτερικών. Υπάρχει και ένα θετικό.
0: Ωραία. Τώρα, πώς απαντάτε σε αυτό την αίσθηση που υπάρχει, που το έγραψε και μια εφημερίδα την περασμένη εβδομάδα, ότι αυτό είναι ένα κόμμα μιας χρήσης, δηλαδή θα δημιουργηθεί ίσα ίσα για να εμποδίσει την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, να υποχρεώσει σε αλλαγή ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας και μετά θα έχει επιτελέσει το σκοπό του και δεν έχει νόημα να υπάρχει πια.
1: Κύριε Τσίμα, πολλοί που αγχώνονται και θέλουν τέτοια καλά να ξαναείναι, δημιουργούν κάποια τέτοια πλασματικά διλήμματα. Να πούμε κάτι αυτονόητο, γιατί αποφεύγω να κάνω κρίσεις. Το 23,5% που έρχεται στις ξαναμετρήσεις πρωτογενώς είναι αποτέλεσμα παραγόμενο από τις πολιτικές του Πρωθυπουργού. Φταίει η δική μου η διαγραφή του κυρίου Σαμαρά, δεν φταίει κανείς. Είναι αποτέλεσμα που παράγεται δικαίως ή αδίκως, μια αναμετήμιος, από τις πολιτικές που ασκεί ο Πρωθυπουργός. Είναι 23,5. Δεν φταίει κανένας σε αυτό. Αυτό είναι πολύ μακριά από την αυτοδυναμία, δεν την κόβει κανένας. Απλά αυτό το 18% που μέχρι στιγμής φαίνεται ότι έμεινε, αύριο μπορεί να είναι λιγότερο. Mm. Ψάχνει κάπου να πάει και θα πάει. Mm. Δηλαδή, αν δεν
0: εννοείται αυτοί που είχαν ψηφίσει το 2023 Νέα Δημοκρατία.
1: Ακριβώς. Δεν είναι η πραγματικότητα αυτή. Δηλαδή, στην κοινωνία, στις παρέες μας που μιλάμε, είναι όλοι ευχαριστημένοι με τον Πρωθυπουργό, αυτοί που ψήφισαν στις εκλογές του 23. Mm. Και αυτό έχει ανάλυση. Γιατί στο 23 πάλι οι δημοσκοπήσεις, θυμάστε, ήταν χαμηλά.
0: Ναι.
1: Δεύτερη ευκαιρία έδωσε ο κόσμος σε εμάς τότε και στον κύριο Μητσοτάκη. Δεν ήταν επιβράβευση της πρώτης τριετίας ήταν, γιατί είχαμε πρόορες εκλογές. Είχαμε τον κορονοϊό που έκλεισε τις αγορές, έτσι τον 1,5 χρόνο. Ουσιαστικά είχαμε 1,5 χρόνο άσκησης πολιτικής. Δεν ήταν επιβράβευση, ήταν δεύτερη ευκαιρία. Τώρα πάλι είναι δικαίωμα του κόσμου αν θα δώσει τρίτη ευκαιρία. Αλλά αν δεν δώσει τρίτη ευκαιρία στο σημερινό Πρωθυπουργό, κάπου θα πάει να βρει εναλλακτική λύση.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, φταίνε τα κόμματα που υπάρχουν, είτε θα δημιουργηθούν για να εκφραστεί εναλλακτική λύση για το γεγονός ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν μπορεί σήμερα να έχει 38% για παράδειγμα. Διότι αν πάρει 35% δεν μπορεί κανείς να του πει δεν θα είσαι Πρωθυπουργός.
0: Ναι. Έτσι.
1: Αλλά δεν είναι το πρόβλημα τα κόμματα που υπάρχουν, ούτε αυτά που θα δημιουργηθούν.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση, κύριε Σαλμά. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.

0: Δεύτερο γαλλικό τραγούδι για το σημερινό ημερολόγιο, γιατί δεν μιλάμε και πολύ, αλλά στα αλήθεια αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία είναι ίσως το πιο σημαντικό από όσα συμβαίνουν γύρω μας αυτόν τον καιρό. Αφενός για αυτήν την έκρηξη της κοινωνικής αναταραχής, ένα στα δύο σχολεία στο Παρίσι είναι σε κατάληψη, ένα στα τέσσερα σε όλη τη χώρα. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στο δρόμο, την Τρίτη έχει καινούργιες διαδηλώσεις και ταυτόχρονα η Γαλλία πιέζεται πολύ οικονομικά. Είναι αυτή τη στιγμή στο στόχαστρο των αγορών και βεβαίως μιλώντας για τη Γαλλία, με τη Γαλλία δεν είναι εύκολο με την οικονομία της να παίξει κανείς. Αν κάτι πάει στραβά, θα πάει στραβά για όλους. Το ερώτημα είναι βέβαια τι είναι αυτό που πυροδοτεί τέτοια ένταση κοινωνικής αναταραχής. Προφανώς δεν είναι τα προβλήματα των σχολείων, είναι ευρύτερα τα προβλήματα. Ας το κρατήσουμε. Είναι ωραίο θέμα συζήτησης για τις επόμενες μέρες και την ερχόμενη εβδομάδα, γιατί θα έχει συνέχεια. Αυτή πάντως που ακούτε είναι η Franz Gall, μια τραγουδίστρια που είχε κερδίσει κάποτε τη Eurovision για λογαριασμό της Γαλλίας και η οποία αν ζούσε θα είχε σήμερα τα γενεθλιά της.
1: Μέγα News 104,6.

0: Η ώρα είναι 6. Mega News 104,6.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 6 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Το έργο κατάσβεσης συνεχίζουν δυνάμεις της πυροσβεστικής βιοτεχνία υφασμάτων στην περιοχή του Ελαιώνα στο Αιγάλεο, που καταστράφηκε ολοσχερός από την πυρκαγιά που ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Η φωτιά επεκτάθηκε και σε διπλανή επιχείρηση. Κλειστή παραμένει η οδός Αγίου Παντελεήμονος από το ύψος της Ιεράς Οδού. Συμφωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν για την προμήθεια μεγάλων ποσοτήτων ρωσικού πετρελαίου στην αμερικανική και διεθνή αγορά, ανακοίνωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Οι τιμές, όπως υποστήριξε, θα πέσουν σύντομα, ενώ ανέφερε ότι αρχικά συμφώνησαν να τροφοδοτήσουν την αγορά με 300.000 τόνους δίζελ. Η ποσότητα τον Νοέμβριο θα ανέλθει σε 500.000 τόνους και αμέσως μετά θα αυξηθεί στο 1 εκατομμύριο. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν στα δηληστήρια της, η Ρωσία θα διαθέσει μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα ακόμα 3 εκατομμύρια τόνους δίζελ. Ταυτόχρονα, το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι η υπηρεσία αρμόδια για τις διεθνείς κυρώσεις θα εκδώσει προσωρινή γενική άδεια, με την οποία θα επιτρέπει τον εφοδιασμό της παγκόσμιας αγοράς με το ρωσικό ντίζελ. Οργισμένη αντίδραση από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην απόφαση των ΗΠΑ, έκανε λόγο σε ανάρτησή του για ξεκάθαρη ένδειξη αδυναμίας που ευνοεί το Κρεμλίνο, σημειώνοντας ότι οι παραχωρήσεις προς τον Πούτιν δεν θα φέρουν ειρήνη ούτε όφελος στον πολιτισμένο κόσμο. Προειδοποίησε παράλληλα ότι η Ρωσία θα ανταποδώσει τον ντίζελ με περισσότερη τρομοκρατία και δολιότητα. Παραδόθηκε στην αστυνομία ο ένας εκ των δύο κατηγορούμενων για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου το απόγευμα της Πέμπτης στην Ελευσίνα. Πρόκειται για τον 22χρονο, ο οποίος εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα συνοδεία δικηγόρου και υποστήριξε ότι το θύμα του επιτέθηκε πρώτο, τραυματίζοντάς τον, και θα υποβάλει μήνυση. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα, ενώ οι αρχές αναζητούν τον 18χρονο δράστη, που επίσης εμπλέκεται στην υπόθεση. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε βιντεοληπτικό υλικό που έχει καταγράψει τη σκηνή της επίθεσης, ενώ νωρίτερα στα σπίτια των δύο κατηγορουμένων εντοπίστηκαν φυλάδια που παραπέμπουν σε εθνικιστική οργάνωση, η οποία δραστηριοποιείται στην περιοχή. Το θύμα, που νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στα πόδια, ανήκει στον αριστερό χώρο. Ευρείας κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση κατά του κινήματος ανταρτών Χούθη ανακοίνωσε ότι διεξάγει στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η επιχείρηση στοχεύει στοιχεία και δυνατότητες του κινήματος, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν, ενώ έχει ήδη καταστρέψει 136 στρατιωτικούς στόχους στις περιοχές που ελέγχουν οι Χούθη. Δύο εγκληματικές οργανώσεις αρχαιοκαπηλείας εξάρθρωσαν οι αρχές σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Συνελήφθησαν συνολικά 11 άτομα, μεταξύ των οποίων και τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη. Ένας από τους συλληφθέντες είναι εν ενεργεία στρατιωτικός. Στις έρευνες εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός αντικειμένων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, αρχαία νομίσματα, εξειδικευμένα μηχανήματα εντοπισμού ευρημάτων, όπλα και χρηματικά ποσά. Υπέκυψε στα τραύματά του 43χρονος εργαζόμενος, ο οποίος τραυματίστηκε στην έκρηξη που σημειώθηκε εχθές το πρωί σε εγκαταστάσεις εταιρείας Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση στο Θριάσιο νοσοκομείο, παραμένει ο δεύτερος εργαζόμενος ηλικίας 50 ετών. Τα ειλικρινή του συλληπιτήρια και τη δέσμευσή τους να σταθούν δίπλα στην οικογένεια του θύματος εξέφρασαν με ανακοίνωσή τους διοίκηση και εργαζόμενοι της εταιρείας. Σεισμός μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έγινε αισθητό σε όλη την Κεντρική Αμερική και την Καραϊβική σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 εχθές το βράδυ στον Παναμά. Μέχρι στιγμής υπάρχουν αναφορές για σοβαρές ζημιές σε κτίρια, ενώ η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος διακόπηκε σε 6 επαρχίες της χώρας. Κλειστό για λόγους ασφαλείας είναι το Διεθνές Αεροδρόμιο. Η αρχή της διόρυγας του Παναμά ανακοίνωσε ότι το προσωπικό επιθεωρεί τις εγκαταστάσεις για τυχόν ζημιές μετά το σεισμό και τόνισε πως τα πλοία διέρχονται από τη διόρυγα χωρίς διακοπή.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Την τρίτη του νίκη στη EuroLeague κατάφερε ο Ολυμπιακός επικρατώντας τα ανολιώσια της Ανατολού Εφές με 89-66. Στον πρώτο τους εντός έδρας αγώνα για τη διοργάνωση, οι πρωταθλητές Ευρώπης είχαν πρώτο σκόρερ τον Μοντέρο που πέτυχε 16 πόντους. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Σάββατο στην Αττική θα έχουμε αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν κατά τόπους με πιθανότητα για σύντομες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα γύρω ορεινά, όπου υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς με μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις με βροχές, μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Μάλιστα, τη νύχτα στα βορειοδυτικά τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι αρχικά γενικά αίθριος, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες στα ηπειρωτικά, εκτός από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, καθώς και στην Κρήτη, ενώ στα ορεινά τους θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και βαθμία στο Ιόνιο θα ενισχυθούν στα 5 με 6 μποφόρ. Στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο θα είναι βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν στις περισσότερες περιοχές στους 24 με 28 βαθμούς.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 18:30 ακολουθεί ο Κώστας Αλατζάς.
0: Μέγα News 104,6. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαβαστέ στα Νέα Σαββατοκύριακο. Μεγάλη ροή μαύρου χρήματος. Ελληνικό ξέπλυμα στις Βαλτικές χώρες. Θα έχουμε καύσιμα αλλά με υψηλό κόστος. Ζεστός αλλά ακριβώς ο χειμώνας. Ed Miliband στα νέα. Ειλικρινά, το Brexit δεν λειτουργεί. Η Ευρώπη σε κρίση. Η 87χρονη, η 15χρονη και ο Μαλρό. Debate. Έχει πρόσημο ο πατριωτισμός και ποιο είναι. Ναβανέτε Μπιλάι. Νομπέλ Ειρήνης. Βραβείο μήνυμα στον Τραμπ. Μαζί το θρηλυκό περιοδικό Δράση. Όλα μόνο στα Νέα Σαββατοκύριακο. Κυριακό.
3: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την ΕΠΟΜΕΑ.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την ΕΠΟΜΕΑ.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
6: Λίκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
7: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
8: Η Λύκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
9: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
10: Je me souviens quand j'étais petit à la maison, le plus difficile c'était la fin du mois. Surtout les 30 derniers jours. Parce qu'à cette époque-là, mon père il travaillait à mi-temps, comme il disait. Il travaillait 12 heures par jour. Le reste du temps, il faisait ce qu'il voulait. Il allait bosser avec son vélo, il revenait de bosser avec son vélo, il glaçait son vélo, déglaçait son pantalon, il faisait ce qu'il voulait. À cette époque-là, il y avait beaucoup de boulot pour les ouvriers. Ils n'étaient pas beaucoup payés, mais il y avait beaucoup de boulot. Maintenant, ils sont mieux payés, les ouvriers. Et c'est fini, il n'y a plus de boulot. Et circuler, il n'y a rien à voir. Allez.

Καλημέρα σας. Ξημερώνει Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Η θερμοκρασία αυτό το πρωινό στους 20 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία στο 78%, ο καιρός είναι υγρός και νομίζω ότι θα έχουμε και αρκετές συννεφιές κατά τη διάρκεια της ημέρας και ενδεχομένως και αρκετές τοπικές βροχές στο λεκανοπέδιο της Αττικής πάντα. Είστε πάντοτε συντονισμένοι στο Mega News 104,6. Μη με ξυπνάς από τις 6 κάθε Σάββατο και Κυριακή. Πρωινή ενημέρωση με ρεπορτάζ, ανάλυση, συνεντεύξεις.

κοινωνικά γεγονότα και φυσικά τη μουσική και τον πολιτισμό. Το σημερινό ξύπνημα δεν ήταν και ό,τι καλύτερο, διότι μόλις ξύπνησα αντιλήφθηκα ότι έφυγε ένας πολύ μεγάλος από τη ζωή. Ο Διονύσης Χαριτόπουλος, ο μεγάλος συγγραφέας του Άρη των Αρχηγών των Ατάχτων και όχι μόνο, με πλούσια συγγραφική δουλειά, έφυγε από τη ζωή, πέθανε σε ηλικία 79 ετών, όπως ανακοίνωσαν οι εκδόσεις Τόπος. Είναι ο εκδοτικός οίκος με τον οποίο συνεργαζόταν τα τελευταία χρόνια ο Διονύσης Χαριτόπουλος. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών. Το γράφουμε έτσι όπως το ήθελε, λέει η σχετική ανακοίνωση του εκδοτικού οίκου. Ούτε έφυγε, ούτε αποχώρησε, ούτε άλλα τέτοια. Πέθανε. Πλούσιο συγγραφικό έργο με φόκους, τα έλεγα, στον εμφύλιο και στην Χούντα. Στην συγγραφική του δουλειά ο Διονύσης Χαριτόπουλος ανέδειξε ουσιαστικά κρυφές πτυχές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας με έμφαση στις περιόδους που σας ανέφερα, τον εμφύλιο και τη Χούντα. Το 525 Τάγμα Πεζικού, που εκδόθηκε το 1981, σατήριζε την επιστράτευση της δικτατορίας. Το 1974, περνώντας όλη την παράνοια της κοινωνικής ζωής στην Ελλάδα, τα παιδιά της Κελιδόνας βγήκαν αργότερα, το 1983. Είναι μια αφηγείτο, μια ατομική και οικογενειακή περιπέτεια, και μέσα από αυτή την περιπέτεια περιγράφηκαν τα μεγάλα ιστορικά γεγονότα: ο πόλεμος, η κατοχή, η αντίσταση, ο εμφύλιος και τα νεότερα χρόνια. Εκείνο το βιβλίο όμως που τον έκανε γνωστό ήταν το 2009, η μεγάλη έρευνα που έκανε, όχι αρχαιακή έρευνα, με συνεντεύξεις προσωπικές. Ο Άρης Χαριτόπουλος εξέδωσε τον Οκτώβριο του 2009 το βιβλίο με τίτλο «Άρης, ο αρχηγός των Ατάκτων», ένα βιβλίο που για μένα αποτυπώνει με τον καλύτερο και το πιο τεκμηριωμένο τρόπο τα όσα συνέβησαν στον ελληνικό εμφύλιο. Αλλάζω κλίμα, είμαι στενοχωρημένος και για έναν δεύτερο λόγο, για τον επαγγελματικό χωρισμό της Βύσης Καρβέλα. Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ τα τελευταία 2-24 ώρα, ανοίγοντας το πρωί την τηλεόραση, γιατί δεν υπάρχει σπίτι που να μην ανοίγει το πρωί την τηλεόραση. Μονοπολούσε η κόντρα, το επαγγελματικό διαζύγιο, ο επαγγελματικός χωρισμός της Άννας Βύση και του Νίκου Καρβέλα. Το δικό μου ενδιαφέρον βέβαια στράφηκε στην έρευνα που κάνει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων για τυχόν φορολογικές παραβάσεις που μπορεί να σημειώθηκαν στην μεγάλη συναυλία που έδωσε πριν από 2 εβδομάδες, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, δεν νομίζω ότι ήταν το περασμένο Σάββατο, ήταν το προπερασμένο Σάββατο, στο Ολυμπιακό Στάδιο, η Άννα Βύση ενώπιον 95.000 θεατών. Εκεί υπάρχουν υποψίες από την ανεξάρτητη αρχή διασφάλισης δημοσίων εισόδων μάλλον, ότι δεν δηλώθηκαν αυτά που θα έπρεπε να δηλωθούν με δεδομένο ότι έγινε sold out στην αυλία. Επίσης, πέρα από στεναχωρημένος, είμαι και κατάπληκτος, έχω μείνει κατάπληκτος από τη σύλληψη του Φίλιππου Καμπούρη. Ο Φίλιππος Καμπούρης, που είναι ένας ευυπόληπτος μάλλον πολίτης, τον οποίο τον βλέπαμε πάρα πολλά χρόνια στις τηλεοράσεις να λέει διάφορα με πολύ έτσι συμπαθητική και χαρούμενη φατσούλα, είχε στήσει μια κομπίνα εις βάρος του ΕΦΚΑ και των δημοσίων ταμείων. Συνελήφθη και αύριο καταθέτει στον ανακριτή, κατηγορούμενος για όλες αυτές τις φορολογικές παραβάσεις και τα οικονομικά εγκλήματα.

Για δημόσιος άντρας στην Ελλάδα και κλέψε πολλά να σε θαυμάζουν. Κλέψε λίγα να σε πούν απατεώνα. Μην κλέβεις τίποτα για να είσαι ο αφελής. Άψογος κώδικας ηθικής κυκλοφορίας. Από την ποιητική συλλογή «Οι άρχοντες» του Αργύρη Μαρνέρου. Κώδικας ο τίτλος του ποίηματος που μας χάρισε ο Τάσος Σουγλές, πολύτιμος συνεργάτης της εκπομπής, που με τη βοήθειά του όλες αυτές τις ραδιοφωνικές διαδρομές το Σαββατοκύριακο τις κάνουμε σχολιάζοντας την επικαιρότητα, θέτοντας εμβόλυμα στιχάκια από ποίηματα που ο Τάσος Σουγλές τα κολλάει πάρα πολύ εύστοχα με τα θέματα της επικαιρότητας. Ο Αργύρης Μαρνέρος είναι αγαπημένος ποιητής, πολύ πολιτικοποιημένος, με σατυρική πένα. Γεννήθηκε στο Δοξάτο Δράμα το 1941. Είχε μια ιδιαίτερη σχέση με τον ποιητή Νικόλα Άσιμο. Γνωρίστηκε με τον Άσιμο το 1970, όταν και οι δύο ήταν φοιτητές στη Φιλοσοφική Σχολή στη Θεσσαλονίκη. Δεκαοκτώ λεπτά μετά τις 6, ακούτε Mega News στους 104,6. Στη ρύθμιση του ήχου αυτό το πρωινό είναι η Ευαγγελία Κοβέου. Είναι η πρώτη φορά που συνεργαζόμαστε, Ευαγγελία. Ελπίζω να με ανεχθείς. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Νατάσα Βαλιάνου. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής η Άννα Μαρινάκη, η Λεόνη Λογοθέτη, η Κωνσταντίνα Τζίτζη και φυσικά ο Τάσος Σιουλές. Στις φρέσκες ειδήσεις της επικαιρότητας ανακοινώθηκε μία συμφωνία μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν να πέσουν 4,8 εκατομμύρια τόνοι ντίζελ στην αγορά από τα ρωσικά αποθέματα. Υποτίθεται πρέπει να χαρούμε τώρα γιατί θα πέσουν οι τιμές στη διεθνή αγορά πετρελαίου και νομίζω γι' αυτό το σκοπό γίνονται όλες αυτές οι αποδεσμεύσεις ενεργειακών αποθεμάτων. Ο μόνος που δεν έχει χαρεί είναι ο κύριος Ζελένσκι, ο Ουκρανός πρόεδρος, που λέει τώρα αν ρίξει ο Πούτιν πετρέλαιο στην αγορά φανταστείτε τι μας περιμένει. Εμάς τους Ουκρανούς.

Είχαμε έναν ισχυρό σεισμό στο Παναμά χθες βράδυ, μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Έγινε αισθητό σε όλη την Κεντρική Αμερική και την περιοχή της Καραϊβικής. Μέχρι στιγμής τα ξένα ειδησογραφικά πρακτορία δεν κάνουν λόγο, δεν δίνουν πληροφορίες για νεκρούς. Υπάρχουν πάρα πολλές σοβαρές αναφορές για σοβαρές ζημιές σε κτίρια. Εννοείται ότι έχουν σημειωθεί διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος σε τουλάχιστον 6 επαρχίες της χώρας. Το διεθνές αεροδρόμιο είναι κλειστό, αλλά η διόρυγα του Παναμά λειτουργεί κανονικά. Στον Παναμά υπάρχουν και αρκετοί Έλληνες. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει το Υπουργείο Εξωτερικών, δεν έχει αναφερθεί κάποιο ζήτημα, κάποιο πρόβλημα με κάποιον Έλληνα υπήκοο που κατοικεί στον Παναμά. Στην εσωτερική επικαιρότητα βρισκόμαστε στον απόϊχο της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα πριν από λίγες ημέρες. Μια επίσκεψη για την οποία ακούστηκαν πάρα πολλά και υπάρχει και πλούσιο ρεπορτάζ από την εκπομπή εξαιτίας του αντικειμένου που καλύπτουμε σε ρεπορταζιακό επίπεδο. Οπότε σήμερα θα σας φλωμώσω λίγο με Ρούμπιο, αλλά νομίζω ότι έχω να σας πω ενδιαφέροντα πράγματα. Εκείνο που με έχει προβληματίσει όμως από την επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στην Αθήνα είναι η ομιλία του στην Πνίκα, που πολλοί τη χαρακτήρισαν ιστορική. Δεν ανήκω σε αυτή την κατηγορία, γιατί προβληματίζομαι ως εξής όταν άκουγα τον Μάρκο Ρούμπιο να μιλάει για την ανάγκη της αναγέννησης του δυτικού πολιτισμού. Και σκεφτόμουν αν αυτή η αναγέννηση περνάει μέσα από την live streaming εκτέλεση του θανατοπινίτη στρατιωτικού που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ ότι θα γίνει. Σκεφτόμουν αν περνάει μέσα από την προβολή της ισχύως έναντι του διεθνούς δικαίου που προέταξε στην ομιλία του στην Πνίκα ο Μάρκο Ρούμπιο. Αν περνάει δηλαδή μέσα από το λόγο της πολιτισμικής σύγκρουσης που βλέπει τον 21ο αιώνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή την πολιτισμική σύγκρουση επικαλέστηκε από την Πνίκα, ερμηνεύοντας κατά το δοκούν και ταυτίζοντας ουσιαστικά τις αρχές, τα ιδανικά και τις αξίες της αρχαίας Ελλάδας με το δόγμα Τραμπ. Ό,τι πιο ανιστόρητο και τρομακτικό. Το MAGA, Make America Great Again, δεν έχει καμία σχέση με την αρχαία Ελλάδα του Περικλή και των άλλων σοφών της αρχαιότητας που προσέφεραν τόσα πολλά στο δυτικό πολιτισμό. Αλλά εδώ κάποιοι έτσι ικανοποιήθηκαν μόνο και μόνο γιατί στην ομιλία του Ρούμπιο υπήρχαν εκτενέστατες αναφορές στην αρχαία Ελλάδα. Είχε αναντήρητα έναν ελληνοκεντρικό χαρακτήρα η ομιλία του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι πρέπει να είμαστε χαρούμενοι. Σημασία έχει να ακούμε τι λέει, πώς το λέει και πολύ περισσότερο σε τι αποσκοπεί. Η ελληνική κυβέρνηση πάντως του έκανε πάρα πολύ μεγάλη χάρη, του παραχώρησε την Πνίκα, έναν ιστορικό τόπο που πέρα από την αρχαία ελληνική ιστορία και τις συνελεύσεις της Εκκλησίας του Δήμου είναι ένας λύκνος της δημοκρατίας και όλα αυτά τα δημοσιογραφικά κλισέ που ακούσαμε τα τελευταία 24 ώρα με αφορμή την παρουσία του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα. Στην Πνίκα έχουν μιλήσει ιστορικοί άνδρες. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης το 1838 σε μια ιστορική ομιλία. Ο Μαρλό, υπουργός πολιτισμού επί κυβερνήσεως Ντεγκόλ το 58 ή το 59, τώρα αν δεν με απατάει η μνήμη μου.
Και από εκεί και πέρα, έτσι στα πιο πρόσφατα χρόνια, είχαμε δει τον Μπάρακ Ομπάμα, τον πρώην Αμερικανό πρόεδρο, αλλά και τον Εμμανουέλ Μακρόν, για να δούμε στο τέλος και τον Μάρκο Ρούμπιο. Κουβανικής καταγωγής ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, με ακαδημαϊκή πορεία, με αρκετά αξιώματα στην καριέρα του μέχρι να επιτεθεί επικεφαλής του State Department, προερχόμενος από φτωχή οικογένεια, νευρικός μετρίου αναστήματος, σου δίνει την αίσθηση του κυκλοθυμικού άντρα. Τουλάχιστον εγώ αυτό αποκόμισα κατά τις κοινές δηλώσεις με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών κατά την επίσκεψή του. Και ο λίγον τι αυταρχικός, αν κρίνω από την αντίδραση στις ερωτήσεις που δέχτηκε από τους Αμερικανούς δημοσιογράφους που συνόδευαν την Αμερικανική Αποστολή. Ερωτήσεις για το ρόλο της πρέσβεως στην Αθήνα των Ηνωμένων Πολιτειών της κυρίας Γκιλφόιλ, για τις πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν και ούτω καθεξής, σε όλες απάντησε με νευρικότητα και με αυταρχισμό ο Μάρκο Ρούμπιο στις κοινές δηλώσεις με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στη Βασιλίση Σοφίας.

0: Στα θέματα της ακρίβειας περιμένουμε, γενικώς περιμένουμε, όποιος έχει υπομονή κερδίζει, αυτό είναι το μήνυμα από την κυβέρνηση, και περιμένουμε για αυτή την βενζίνη, την αμόλυβδη, τι θα γίνει. Μάλλον θα περιμένουμε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα μέσα Οκτωβρίου, εκεί αναμένεται να πάρει το πράσινο φως ο Πρωθυπουργός για το αν θα μειώσει την τιμή στην Αντλία για την αμόλυβδη βενζίνη. Προς το παρόν υπάρχουν οι εξαγγελίες για το ντίζελ θέρμανσης και την επέκταση της στήριξης του μέτρου στήριξης, μάλλον στο ντίζελ κίνησης. Ο κύριος Θεοδωρικάκος μας είπε και εκείνος, όπως μας το είχε πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν από λίγες ημέρες, ότι ο χειμώνας είναι δύσκολος. Θα είναι δύσκολος, αλλά η ελληνική κυβέρνηση έχει λάβει πρωτοβουλίες, στέλνει επιστολές στο Eurogroup και στην von der Leyen και περιμένει τώρα να πάρει το πράσινο φως για να ρίξει τα υπόλοιπα στη στήριξη, για τη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας.
1: Έρχεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας. Mm-hmm. Οφείλουμε να επιμείνουμε σε μέτρα και σε πολιτικές που θα στηρίζουν την κοινωνική συνοχή. Εμείς διεκδικούμε την Ευρώπη με έμφαση και με ένταση να υπάρξει ελευθερία και δημοσιονομικός χώρος, ώστε αυτά που θα δώσουμε τα παραπάνω στην κοινωνία και στην οικονομία να μην μετράνε στις δημοσιονομικές υποχρεώσεις.
0: Ο σύνδεσμος Ελλήνων βιομηχάνων όμως έλαβε μία ενίσχυση, ειδικά οι κοστοβόρες και ενεργοβόρες βιομηχανίες. Την ανακοίνωσε αυτή την ενίσχυση ο ίδιος ο Πρωθυπουργός από το βήμα του ΣΕΒ.
2: Οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν, κύριε Πρόεδρε, και έκτακτες παρεμβάσεις. Έτσι σήμερα μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα, αξιοποιώντας τα περιθώρια των κρατικών ενισχύσεων, το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο που μας δίνει αυτή την ευελιξία. Είναι ένα προσωρινό ευρωπαϊκό δίκτυο ασφάλειας από τις επιπτώσεις της κρίσης, μια άμεση επιδότηση του ρεύματος. Αυτή θα αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα πλαστικά, αλλά και την πρόσθετη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων πέραν της αντιστάσμησης εκπομπών. Είναι μια παρέμβαση που εκτιμάται ότι θα αφαιρεί από την παραγωγική, την παραγωγή συνολικά βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Ακούτε Mega News 104,6, 6 και 29 πρώτα λεπτά, βρισκόμαστε στο πρωινό του Σαββάτου 10 Οκτωβρίου. Έχουμε επιλέξει σήμερα για το πρωινό ακροατήριο το εξής βιβλίο να δώσουμε, με τίτλο «Δοσύλλογοι και ονειροπόλοι» του Ξενοφόντος Κοντιάδη από τις εκδόσεις «Τόπος», που φρυνεί σήμερα ο εκδοτικός οίκος «Τον χαμό» του Διονύση Χαριτόπουλου, όπως σας είπα, με την εκκίνηση της σημερινής μας επικοινωνίας. Πρόκειται για ένα πραγματικά ενδιαφέρον ιστορικό μυθιστόρημα, το οποίο βασίζεται σε αληθινές ιστορίες. Μέσα από τις προσωπικές περιπέτειες των πρωταγωνιστών του μυθιστορήματος αποτυπώνεται ανάγλυφα η σύγχρονη ιστορία της χώρας. «Δοσύλλογοι και ονειροπόλοι», λοιπόν, είναι ο τίτλος του βιβλίου που προσφέρουμε σε εσάς. Όσοι ενδιαφέρεστε να μετέχετε στον διαγωνισμό, γράφετε τη λέξη «δοσύλλογοι», αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή του μηνύματος μέσω Viber στον αριθμό 698-104-104-6. Τίτλοι ειδήσεων με την Πελαγία Κατσούλη και συνεχίζουμε.
3: Και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
4: Τίτλοι ειδήσεων στις 6:30 από το Μέγα News 104,6. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Κλειστή παραμένει η οδός Αγίου Παντελεήμονος από το ύψος της Ιεράς Οδού στο Εγάλαιο λόγω της επιχείρησης κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε βιοτεχνία υφασμάτων στην περιοχή του Ελαιώνα. Το κτίριο καταστράφηκε ολοσχερός, ενώ η πυρκαγιά, τα αίτια της οποίας δεν είναι ακόμη γνωστά, επεκτάθηκε και σε διπλανή επιχείρηση στο σημείο. Επιχειρούν 17 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Συμφωνία για σταδιακή προμήθεια της διεθνούς αγοράς με 4,8 εκατομμύρια τόνους ρωσικού ντίζελ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Αρχικά ανέφερε ότι η Ρωσία θα διαθέσει στην αμερικανική και διεθνή αγορά 300.000 τόνους ντίζελ και στη συνέχεια, όπως υποστήριξε, θα διαθέσει ακόμη 3 εκατομμύρια. Οργισμένη ήταν η αντίδραση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην απόφαση των ΗΠΑ να προχωρήσουν σε προσωρινή άρση των κυρώσεων για το ρωσικό πετρέλαιο. Έκανε λόγο για ξεκάθαρη ένδειξη αδυναμίας που ευνοεί το Κρεμλίνο και παρατείνει τον πόλεμο. Παραδόθηκε στην αστυνομία ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου το απόγευμα της Πέμπτης στην Ελευσίνα. Ο 22χρονος παρουσιάστηκε στο αστυνομικό τμήμα συνοδεία δικηγόρου και υποστήριξε ότι πρώτο ήταν το θύμα που τον τραυμάτισε και θα υποβάλει μήνυση. Οι αρχές αναζητούν το 18χρονο δεύτερο εμπλεκόμενο στην υπόθεση. Ευρείας κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση κατά των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης διεξάγει η Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με ανακοίνωση στρατιωτικής αρχής της χώρας, έχουν ήδη καταστραφεί 136 στρατιωτικοί στόχοι σε περιοχές που ελέγχουν οι αντάρτες, με ιδιαίτερη έμφαση στο δίκτυο βαλιστικών πυράβλων τους. Υπέκυψε στα τραύματά του ο 43χρονος εργαζόμενος που τραυματίστηκε σοβαρά στην έκρηξη που σημειώθηκε χθες το πρωί σε εγκαταστάσεις της εταιρείας Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση στο Θριάσιο νοσοκομείο, νοσηλεύεται ο δεύτερος εργαζόμενος ηλικίας 50 ετών. Σεισμός 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε χθες βράδυ στον Παναμά. Έγινε αισθητό σε ολόκληρη την Κεντρική Αμερική και την Καραϊβική, ενώ μέχρι στιγμής υπάρχουν αναφορές για σοβαρές ζημιές σε κτίρια, αλλά όχι σε θύματα. Και ο καιρός, έθριος καιρός στην Αττική με λίγες νεφώσεις και πιθανότητα για τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι. Έως 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
3: Mega News 104,6. Διαβαστέ στα νέα Σαββατοκύριακο. Μεγάλη ροή μαύρου χρήματος. Ελληνικό ξέπλυμα στις Βαλτικές χώρες. Θα έχουμε καύσιμα αλλά με υψηλό κόστος. Ζεστός αλλά ακριβώς ο χειμώνας. Ed Miliband στα νέα. Ειλικρινά, το Brexit δεν λειτουργεί. Η Ευρώπη σε κρίση. Η 87χρονη, η 15χρονη και ο Μαλρό. Debate. Έχει πρόσημο ο πατριωτισμός και ποιο είναι. Ναβανέτε Μπιλάι. Νομπέλ Ειρήνης. Βραβείο μήνυμα στον Τραμπ. Μαζί το θρηλυκό περιοδικό Δράση. Όλα μόνο στα νέα Σαββατοκύριακο. Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
5: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
3: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater. Με την υποστήριξη του Mega News 104,6.
6: Hello, στο νέο τεύχος. Η Δανάη Παπά μιλάει για τον έρωτα και όλα όσα την βοητεύουν. Αφιέρωμα στο φαινόμενο Γιώργος Μεζονάκης. Σπάνιο φωτογραφικό υλικό. Πρόσωπα Νικόλαος και Θεοδόρα Ντεγκρές. Νίκος Ευαγγελάτος, Τατιάνα Στεφανίδου. Ρωμέν Γαβράς, Έμιλι Ραταϊκόφσκι, Βενσάλ Κασέλη. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
7: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
8: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
7: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
8: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
7: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
8: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
9: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμπκε. Προμηθέας Άμπκε.gr

Πολύ καλημέρα σας. Είστε πάντοτε συντονισμένοι στο Mega News 104,6. Μη με ξυπνάς από τις 6. Πρωινή Σαββατοκυριακάτικη ενημέρωση. 6 με 9 το Σάββατο, 6 με 8 την Κυριακή στο μεγάλο ραδιόφωνο της πόλης. 211-016-1046 ο τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας. Απαντά στα μηνύματά σας η κυρία Νατάσα Βαλιάνου. Επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω Viber και WhatsApp στο γνωστό αριθμό 698-104-104-6. Και όσοι κάνετε διαδικτυακή ακρόαση μπορείτε να στέλνετε τα email σας στη διεύθυνση studio@meganews1046.gr. Δοσύλλογοι και ονειροπόλοι, ο τίτλος του βιβλίου του Ξενοφόντος Κοντιάδη που προσφέρουμε σήμερα στις φίλες και στους φίλους από τις εκδόσεις Τόπος. Ένα ιστορικό μυθιστόρημα που καλύπτει την εποχή του πολέμου, την κατοχή, την αντίσταση και τον εμφύλιο. Με πρωταγωνιστές δύο άντρες της καλής αθηναϊκής κοινωνίας, οι οποίοι όμως ακολούθησαν διαφορετικές διαδρομές τόσο κατά τη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής όσο και κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Ο πρώτος θα γίνει στιγνός δοσύλλογος, στενός συνεργάτης των Ναζί, θα τους ακολουθήσει όταν αποχωρήσουν από την Ελλάδα, θα συλληφθεί, θα δικαστεί και θα φυλακιστεί ατιμασμένος. Ο δεύτερος θα ενταχθεί στις γραμμές της αντίστασης, θα αναλάβει ηγετικό ρόλο στο ΕΑΜ, θα γίνει κομμουνιστής, θα πολεμήσει στον εμφύλιο με την πλευρά των ηττημένων, ακολουθώντας μετά το δρόμο της προσφυγιάς. Ο πρώτος πρωταγωνιστής είναι ο Κωνσταντίνος Λογοθετόπουλος, πρωθυπουργός της κατοχικός πρωθυπουργός, και ο δεύτερος είναι ο Πέτρος Κόκαλης, υπουργός της κυβέρνησης του Βουνού, γιατρός στο επάγγελμα, παππούς του Πέτρου Κόκαλη και πατέρας του Σοκράτη Κόκαλη. Δοσύλλογοι και ονειροπόλοι λοιπόν ο τίτλος του βιβλίου, και θα έχουμε τη δυνατότητα μετά τις 8 να φιλοξενήσουμε το συγγραφέα του βιβλίου, τον κύριο Ξενοφόντα Κοντιάδη, να μιλήσουμε για τη νέα του συγγραφική προσπάθεια, αλλά να κάνουμε και γενικότερα σχόλια για τα θέματα της επικαιρότητας που μας απασχολούν. Όσοι λοιπόν ενδιαφέρεστε να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό, το κάνετε μέσω Viber, γράφοντας τη λέξη δοσύλλογη, αφήνετε κενό, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 698 104 104 6.

Σαν σήμερα το 1862 καταλύεται η μοναρχία του Όθωνα. Την εξουσία αναλαμβάνει η επαναστατική Τριανδρία, αποτελούμενη από τους Δημήτριο Βούλγαρη, Κωνσταντίνο Κανάρη και Μπενιζέλο Ρούφο. Στις 10 Οκτωβρίου του 1935 καταλύεται με στρατιωτικό πραξικόπημα το Δημοκρατικό Πολίτευμα στην Ελλάδα, επικεφαλής η στρατηγή Παπάγος, Ρέπας και Οικονόμου, εγκέφαλος ο Γεώργιος Κονδύλης, θύμα ο τότε Πρωθυπουργός Παναγής Τσαλάρης.

Το 1813 στις 10 Οκτωβρίου στο Ρόνκολε, στο Δουκάτο της Πάρμας, γεννιέται ο Ιταλός μουσουργός Τζουζέπε Βέρντε, ένας από τους κορυφαίους συνθέτες της Ιταλικής όπερας. Ο Βέρντι πέθανε το 1901 και περισσότερα από 300.000 άτομα τον συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία 2 ημέρες αργότερα.

ίσως η πιο συναρπαστική ερωτική ιστορία της όπερας. Λουτσιάνο Παβαρότη.

Ακούτε τον έρωτα μιας ετέρας με έναν γόνο καλής οικογένειας. Η περιπέτεια του ζευγαριού που είναι καταδικασμένο να παλεύει για να συντρίψει τα κοινωνικά στερεότυπα. Η Βιολέτα είναι η ετέρα. Με φόντο το Παρίσι που είναι και λαμπερό και παρακμιακό ταυτόχρονα.

Η 10η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί από το 1992 ως Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και την κινητοποίηση της κοινωνίας για την προάσπιση της ψυχικής υγείας, που αποτελεί βασικό ανθρώπινο δικαίωμα. Οι ψυχικά ασθενείς δεν πρέπει να είναι αόρατοι, αλλά να συνυπάρχουν ισότιμα με τα υπόλοιπα μέλη της κοινωνίας, καθώς η ψυχική υγεία επιβαρύνεται από διάφορους παράγοντες, κοινωνικούς, ψυχολογικούς, βιολογικούς. Ένα στους 8 ανθρώπους σε παγκόσμιο επίπεδο νοσεί ψυχικά. Για να καταλάβετε γιατί δεν πρέπει οι άνθρωποι που νοσούν ψυχικά να βρίσκονται στο περιθώριο. Καταλαμβάνουν ένα σημαντικό, ή αν θέλετε καταλαμβάνουμε, μπορεί να είμαστε και εμείς μέσα σε αυτούς, ένα σημαντικό ποσοστό της ανθρωπότητας. Η τρέλα η πολύ είναι η πιο θεάρεστη λογική στο μάτι του ηδήμονα. Πολύ λογική ίσον σκέτη παραφροσύνη. Σε αυτό, όπως και σε όλα, η πλειοψηφία επικρατεί. Συνένεσαι και είσαι συνετός. Αρνήσου, γίνεσαι αμέσως επικίνδυνος και χαρκά θα σου περάσουν με βιασύνη. Η τρέλα η πολύ της Έμιλι Ντίκινσον σε μετάφραση Σπύρου Δόικα δημοσιεύτηκε το 1890.

Καλημέρα Δημήτρη. Καλή εκπομπή μου λέει. Πες τα φίλο μου, πες τα μπας και ξυπνήσουμε, μου γράφει πριν από λίγη ώρα σε αυτή τη χώρα να ξυπνήσουμε. Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Αργεντινή, Βραζιλία, Ινδία βράζουν από λαϊκή αγανάκτηση και εμείς τριαμβολογούμε για την επίσκεψη Ρούμπιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα και την πρωινή ακρόαση. Καλημέρα σας κύριε Κουβέλη. Γίνεται χαμός πραγματικά με τις μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία. Περισσότερα από 500 σχολεία παραμένουν κλειστά. Εκατοντάδες τραυματίες νέοι και νέες. Πολύ ξύλο, πολύ βία με την γαλλική αστυνομία. Ακούγονται και διάφορα ρεπορτάζ στην ελληνική τηλεόραση, όχι σε όλα τα κανάλια. Για παράδειγμα, η τηλεόραση του Μέγκα νομίζω ότι καλύπτει με τον πιο αντικειμενικό και δημοσιογραφικό τρόπο τα όσα συμβαίνουν στη Γαλλία και στην Ισπανία με τις κινητοποιήσεις με αφορμή την στεγαστική κρίση που και το σύμβολο αυτής της μάστιγας, η 87χρονη Ισπανίδα που μετά από 70 χρόνια την έβγαλαν τα φαντς από το σπίτι της. Υπάρχει λαϊκή αγανάκτηση σε πάρα πολλές πόλεις της Ισπανίας για τις εξώσεις και τους πληστηριασμούς. Η προστασία της πρώτης κατοικίας και το φαινόμενο της στεγαστικής κρίσης που είναι πολύ πιο έντονο νομίζω στις χώρες του Νότου εξαιτίας του τουρισμού και όλης αυτής της βιομηχανίας που έχει αναπτυχθεί που συμβάλλουν στην στεγαστική κρίση. Γίνεται χαμός στην Ισπανία που βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο. Το ίδιο συμβαίνει και στη Γαλλία με τους μαθητές να είναι πάνω από μία εβδομάδα στους δρόμους να διεκδικούν περισσότερα χρήματα για τη δημόσια εκπαίδευση, να ανησυχούν για το μέλλον τους. Και φυσικά όλες αυτές οι αντιδράσεις δεν είναι αποσυνδεδεμένες από το πρόβλημα της ακρίβειας και της φτωχοποίησης ή αν θέλετε της διολίσθησης του βιωτικού επίπεδου που είναι ένα φαινόμενο που δεν το ζούμε μόνο εμείς εδώ στο Νότο, το ζουν και οι Γάλλοι αλλά και η πιο βόρεια ολόκληρη η Ευρώπη. Κινητοποιήσεις αρκετές έχουμε από χθες και στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο. Για όλα αυτά τα θέματα που λέμε, η οικονομία και το μοντέλο λειτουργίας αν θέλετε της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται στο επίκεντρο και ουσιαστικά οι διαμαρτυρίες εδράζονται σε αυτή την διαπίστωση για το προβληματικό της, για την προβληματική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με δεδομένο ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να ανταπεξέλθει ούτε στην ενεργειακή κρίση ούτε στην κρίση ακρίβειας που αυτή προκαλεί και διωγγώνονται καθημερινά οι ανισότητες σε οικονομικό, σε κοινωνικό και σε γεωγραφικό επίπεδο.

0: Καλημέρα κυρία Αντωνάτου. Μου αρέσει που σας αρέσει η επιλογή που κάναμε για το βιβλίο που προσφέρουμε στο πρωινό ακροατήριο του Σαββατοκυριακού. Δοσύλλογη και ονειροπόλη, ο τίτλος του βιβλίου του Ξενοφόντος Κοντιάδη από τις εκδόσεις Τόπος. Όσοι ενδιαφέρεστε και όσες ενδιαφέρεστε να μετέχετε στο διαγωνισμό, το κάνετε γράφοντας τη λέξη δοσύλλογη, αφήνετε κενό, όνομα, τεπώνυμο και αποστολή μέσω Viber του μηνύματος στον αριθμό 698-104-104-6. Όπως δηλαδή και η συχνότητα του νέου μεγάλου ραδιοφώνου της πόλης. Επανέρχομαι στο Ρούμπιο για να δούμε το ταμείο της επίσκεψης, το ταμείο που έκανε ο ίδιος και το ταμείο που έκανε η ελληνική κυβέρνηση. Ας ξεκινήσουμε από τον ίδιο, διότι είναι πιο απτά τα αποτελέσματα. Η επίσκεψη στην Αθήνα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών εξασφάλισε στις αμερικανικές εταιρείες συμβόλαια 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για κάποια εξοπλιστικά προγράμματα που έχουν ως στόχο να υποστηρίξουν και να οπλίσουν υφιστάμενα αμερικανικά οπλικά συστήματα. Φεύγοντας από την Αθήνα, ο Ρούμπιο στις αποσκευές του έβαλε 2 δισεκατομμύρια ευρώ για την 2 δισεκατομμύρια μάλλον δολάρια για την τεχνική υποστήριξη των F-16 και των F-35 σε βάθος 12 ετίας, αλλά και των αμερικανικών ελικοπτέρων Ρωμαίο που διαθέτει στο οπλοστάσιο της, διαθέτουν οι ένοπλες δυνάμεις, αλλά και των αμερικανικών ελικοπτέρων Black Hawk που δεν τα έχουμε παραλάβει, θα τα παραλάβουμε από το 2027 και μετά, αλλά φροντίσαμε να υπογράψουμε ένα συμβόλαιο τώρα για τεχνική υποστήριξη με αφορμή την επίσκεψη του Ρούμπιο στην Αθήνα. Επίσης αποφασίσαμε να πούμε στον κύριο Ρούμπιο ότι οι αμερικανικές εταιρείες θα πάρουν άλλο ένα δις για να εξυγχρονίσουν 38 F-16 που, τα παλιότερα που έχει στο οπλοστάσιο της η πολεμική αεροπορία. Και θα δώσουμε κι άλλο ένα δισεκατομμύριο δολάρια να πάρουμε όπλα για τα F-35, τα οποία δεν τα έχουμε αποκτήσει, θα αρχίσουμε να τα παίρνουμε μετά το 2030, αλλά όταν συμφωνήσαμε με τους Αμερικανούς να τους δώσουμε 3,7 δισεκατομμύρια δολάρια για την απόκτηση 20 μαχητικών F-35, τα πήραμε χωρίς όπλα. Οπότε τώρα τι να τα κάνεις, να πηγαίνουν ας πούμε Αθήνα Μύκονο, θες να βάλεις και κάποια όπλα. Οπότε ήρθε ο κύριος Ρούμπιο τώρα, θα πάρει ένα δισεκατομμύριο δολάρια για να βάλουμε τα κατάλληλα όπλα που είναι τόσο τρομακτικά που μόνο στο άκουσμά τους έχουν κόψει λάσπη οι Τούρκοι. Η ελληνική κυβέρνηση έσπευσε να ικανοποιήσει τα αιτήματα των Αμερικανών για εξοπλιστικά προγράμματα Made in USA, διότι υπήρχε μια δυσαρέσκεια στην Ουάσιγκτον για το πώς μοιράζεται η πίτα των εξοπλισμών από την ελληνική κυβέρνηση στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030. Αυτό που διαπίστωσαν οι Αμερικανοί είναι ότι τα περισσότερα χρήματα η Ελλάδα τα μοιράζει στους Γάλλους και στους Ισραηλινούς. Βλέπε ασπίδα του Αχιλλέα για Ισραήλ και βλέπε Μπελαρά και Ραφάλ για Γαλλία. Οπότε σου λένε οι Αμερικάνοι, συγγνώμη τώρα, δηλαδή εμείς τα μείνουμε στην απέξω. Για να μην δυσανασχετηθούν οι Αμερικάνοι, η ελληνική κυβέρνηση έδωσε κατευθείαν με την έλευση του κυρίου Ρούμπιο τα 4 δισεκατομμύρια δολάρια. Επομένως ο κύριος Ρούμπιο δεν γίνεται να μην μας χαρακτηρίσει πυλώνα σταθερότητας μετά από τέτοια δώρα.
1: περιβάλλεστε πραγματικά από πυλώνες αστάθειας, όμως εσείς είστε πυλώνας σταθερότητας. Πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά σε σχέση με την ενέργεια, το εμπόριο, και μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να ωφελήσουμε όχι μόνο τον ελληνικό λαό, αλλά και τον αμερικανικό και ολόκληρο τον κόσμο.
0: Το αντιστάθμισμα για την ελληνική κυβέρνηση, όπως λέει το ρεπορτάζ, με αφορμή όχι μόνο τα εξοπλιστικά δώρα, αλλά και την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα, που τον βοήθησε να αυξήσει το πολιτικό του κεφάλαιο, διότι μπορεί να είναι και υποψήφιος για την Αμερικανική Προεδρία μετά την αποχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ. Επίσης, επειδή η εκλογική του περιφέρεια είναι στη Φλόριντα, και χάναμε και μία συμφωνία με την εθνοφυλακή της Φλόριντας. Είναι αυτά τα παλικάρια που τα έχει σκορπίσει ο Τραμπ στους δρόμους των Ηνωμένων Πολιτειών, προκειμένου να κυνηγάνε και να σκοτώνουν αν χρειαστεί μετανάστες. Το αντιστάθμισμα λοιπόν για αυτά τα δώρα είναι η στήριξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών και των Ηνωμένων Πολιτειών στο θέμα του ηλεκτρικού καλωδίου, στο θέμα δηλαδή της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Οι διπλωματικές πηγές στο Υπουργείο Εξωτερικών λένε ότι στηρίζει ξεκάθαρα ο κύριος Ρούμπιο, παρότι δεν φάνηκε από τις δηλώσεις που έγιναν on camera, αλλά στις κατηδίαν συνομιλίες που είχε με τον κύριο Γιώργο Κεραπετρίτη και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, εκφράστηκε η στήριξη για το έργο του καλωδίου και μάλιστα δόθηκαν και διαβεβαιώσεις, δεσμεύσεις θα έλεγα, ότι θα υπάρξει διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών σε περίπτωση που η Τουρκία αντιδράσει όπως είχε πράξει το καλοκαίρι του 2024, όταν τα ερευνητικά πλοία της γαλλικής Naxans έκαναν εργασίες βυθομέτρησης νοτιοανατολικά της Κάσου. Βγήκαν τότε 4-5 τουρκικά πολεμικά πλοία που ουσιαστικά σταμάτησαν αυτές τις έρευνες. Τώρα με τη βοήθεια, με την πλάτη των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και των Γάλλων, διότι πέρα από τη γαλλική Naxans υπάρχει και ο Mediterranean, ο μεγάλος γαλλικός επενδυτικός όμιλος που έχει αποκτήσει το πλειοψηφικό πακέτο της κοινοπραξίας που διαχειρίζεται το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Τώρα θα επανεκκινήσουν οι εργασίες και ενδεχομένως να είναι και θέμα λίγων εβδομάδων, ίσως και πριν μας εγκαταλείψει ο Οκτώβριος, ο μήνας που διανύουμε. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αυτά τα δεδομένα δηλώνει σίγουρος ότι το έργο του ηλεκτρικού καλωδίου θα προχωρήσει.
2: Το έργο αυτό δεν είναι πια ένα ελληνοκυπριακό έργο. Είναι ένα ευρωπαϊκό έργο, εξ αρχής ήταν ευρωπαϊκό έργο. Υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση απολύτως στα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
0: Ακούτε Mega News 104,6, μην με ξυπνάς από τις 6, πρωινή ενημέρωση κάθε Σάββατο και Κυριακή. Η Πελαγία Κατσούλη είναι στο στούντιο για το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 7.

0: 104,6.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 7 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ο Παντελεήμονος από το ύψος της Ιεράς Οδού στο Αιγάλεο, λόγω της επιχείρησης κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε βιοτεχνία υφασμάτων στην περιοχή του Ελαιώνα. Το κτίριο καταστράφηκε ολοσχερός, ενώ η πυρκαγιά, τα αίτια της οποίας δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά, επεκτάθηκε και σε διπλανή επιχείρηση. Στο σημείο επιχειρούν 17 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Γκαζάκι πέταξαν στις 4 παρα 10 τα ξημερώματα δύο άγνωστοι έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Χαϊδάρι, στη συμβολή της οδού Παπανδρέου με τη λεωφόρο Αθηνών. Σύμφωνα με την αστυνομία, τον Γκαζάκι εξεράγει με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος. Οι δράστες διέφυγαν. Δύο επιθέσεις σε δημιουργίες των ΜΑΤ στα Εξάρχεια εξαπέλυσαν ταυτόχρονα ομάδες αγνώστων λίγο πριν τη μία τα ξημερώματα. Σύμφωνα με την αστυνομία, 5 άτομα επιτέθηκαν με πέτρες και μπουκάλια σε δημιουργία στην οδό Θεμιστοκλέου, στη συμβολή της με την οδό Μεταξά, ενώ ακόμη μία ομάδα, επίσης 5 ατόμων, επιτέθηκε με 4 μολότοφ και ένα γκαζάκι σε δημιουργία στην οδό Στουρνάρη. Συμφωνία για σταδιακή προμήθεια της διεθνούς αγοράς με 4,8 εκατομμύρια τόνους ρωσικού ντίζελ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Αρχικά, η Ρωσία θα διαθέσει στην αμερικανική και διεθνή αγορά 300.000 τόνους ντίζελ και στη συνέχεια, όπως υποστήριξε ο Αμερικανός Πρόεδρος, θα διαθέσει επιπλέον 3 εκατομμύρια τόνους. Οργισμένη ήταν η αντίδραση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην απόφαση των ΗΠΑ να προχωρήσουν σε προσωρινή άρση των κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο. Έκανε λόγο για ξεκάθαρη ένδειξη αδυναμίας που ευνοεί το Κρεμλίνο και παρατείνει τον πόλεμο. Προειδοποίησε ότι η Ρωσία θα ανταποδώσει το ντίζελ με περισσότερη τρομοκρατία και δολιότητα. Για μεγάλη καταστροφή στον Παναμά κάνει λόγο ο πρόεδρος της χώρας Χωσέ Ραούλ Μουλίνο μετά τον σεισμό 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τη χώρα της Κεντρικής Αμερικής λίγο μετά τις 9 ώρα Ελλάδος εκτές το βράδυ. Αποτέλεσμα η κατάρρευση κτίριων στο νότιο τμήμα της χώρας, ενώ υπάρχουν και αναφορές για δρόμους και υποδομές που κατέρευσαν εντελώς σε περιοχές που βρίσκονται κοντά στο επίκεντρο της δόνησης. Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος διακόπηκε σε 6 επαρχίες. Κλειστό για λόγους ασφαλείας είναι το Διεθνές Αεροδρόμιο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επισήμως αναφορές για θύματα. Παραδόθηκε στην αστυνομία ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου το απόγευμα της Πέμπτης στην Ελευσίνα. Πρόκειται για τον 22χρονο, ο οποίος εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα συνοδεία δικηγόρου και υποστήριξε ότι το θύμα ήταν εκείνο που το επιτέθηκε πρώτο, τραυματίζοντάς τον, γι' αυτό και θα υποβάλει μήνυση. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα, ενώ οι αρχές αναζητούν τον 18χρονο δράστη που επίσης εμπλέκεται στην υπόθεση. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε βιντεοληπτικό υλικό που έχει καταγράψει τη σκηνή της επίθεσης, ενώ νωρίτερα στα σπίτια των δύο κατηγορουμένων εντοπίστηκαν φυλάδια που παραπέμπουν σε εθνικιστική οργάνωση που δραστηριοποιείται στην περιοχή. Το θύμα, που νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στα πόδια, ανήκει στον αριστερό χώρο. Ευρείας κλίμακας, στρατιωτική επιχείρηση κατά του κινήματος ανταρτών Χούθη της Ιεμένη ανακοίνωσε ότι διεξάγει στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας, έχουν ήδη καταστραφεί 136 στρατιωτικοί στόχοι σε περιοχές που ελέγχουν οι αντάρτες με έμφαση στο δίκτυο βαλιστικών πυράβλων τους. υπέκυψε στα τραύματά του 43χρονος εργαζόμενος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στην έκρηξη που σημειώθηκε χθες το πρωί σε εγκαταστάσεις της εταιρείας Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση στο Θριάσιο νοσοκομείο, παραμένει ο δεύτερος εργαζόμενος ηλικίας 50 ετών. Τα ειλικρινή του συλληπιτήρια και τη δέσμευσή τους να σταθούν δίπλα στην οικογένεια του θύματος εξέφρασαν με ανακοίνωσή τους διοίκηση και εργαζόμενοι της εταιρείας. Μεγάλο αριθμό αντικειμένων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, αρχαία νομίσματα, εξειδικευμένα μηχανήματα εντοπισμού ευρημάτων, όπλα αλλά και χρηματικά ποσά εντόπισαν οι αρχές μετά την εξάρθρωση δύο εγκληματικών οργανώσεων αρχαιοκαπηλείας σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Συνελήφθησαν συνολικά 11 άτομα, μεταξύ των οποίων και τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη. Ένας από τους συλληφθέντες είναι εν ενεργεία στρατιωτικός.
0: Αθλητικές ειδήσεις από τη Στοίχημαν.
1: Με δύο αγώνες ανοίγει σήμερα η αυλαία της έκτης αγωνιστικής της Super League. Στις 7.30 το απόγευμα η ΑΕΚ υποδέχεται τον Όφη στη Νέα Φιλαδέλφια, ενώ την ίδια ώρα ο Αστέρας φιλοξενεί στην Τρίπολη τον Ατρόμητο. Το ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Φάληρο και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Mega News 104,6.
0: Στοίχημαν, χορηγός σε κάθε μεγάλη αθλητική στιγμή. Ο καιρός.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Σάββατο στην Αττική θα έχουμε αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν κατά τόπους με πιθανότητα για σύντομες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα γύρω ορεινά, όπου υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς με μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, στο Ιόνιο και τα δυτικά υπηρετικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις με βροχές, μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Μάλιστα, τη νύχτα στα βορειοδυτικά τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι αρχικά γενικά αίθριος, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες στα υπηρετικά, εκτός από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, καθώς και στην Κρήτη, ενώ στα ορεινά τους θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και βαθμία στο Ιόνιο θα ενισχυθούν στα 5 με 6 μποφόρ. Στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο θα είναι βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν στις περισσότερες περιοχές στους 24 με 28 βαθμούς.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Κώστας Αλατζάς.
3: Mega News 104,6.
4: Τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
5: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
4: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
6: Με το Golden Sub της Στοίχημαν δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Άσε με να δω.
8: Το βλέπεις?
7: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
8: Ωραία.
7: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
8: Αυτό άγνωστο.
7: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
8: Οκ.
7: Οκ, τι.
8: Οκ, θα πάμε.
9: Επισκέψου τον δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
10: Τιτανικός, Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Je me souviens quand j'étais petit à la maison. Le plus difficile, c'était la fin du mois. Surtout les 30 derniers jours. Parce qu'à cette époque-là, mon père, il travaillait à mi-temps, comme il disait. Il travaillait 12 heures par jour. Le reste du temps, il faisait ce qu'il voulait. Il allait bosser avec son vélo, il revenait de bosser avec son vélo, il glaçait son vélo, déglaçait son pantalon, il faisait ce qu'il voulait. À cette époque-là, il y avait beaucoup de boulot pour les ouvriers. Ils n'étaient pas beaucoup payés, mais il y avait beaucoup de boulot. Maintenant, ils sont mieux payés, les ouvriers. Et c'est fini, il n'y a plus de boulot. Et circuler, rien à voir. Allez.

στο νέο μεγάλο ραδιόφωνο της πόλης. ο τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας απαντά στις κλήσεις σας η κυρία Νατάσα Βαλιάνου. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας όπως το κάνετε μέσω Viber ή WhatsApp στο 698-104-1046. Όσοι ή όσες κάνετε διαδικτυακή ακρόαση μπορείτε να στέλνετε email στη διεύθυνση studio papakimeganews1046.gr. Και εννοείται μπορείτε να μετέχετε στην κλήρωση για το βιβλίο που προσφέρουμε σήμερα στο πρωινό ακροατήριο. Δοσύλλογοι και ονειροπόλη του Ξενοφόντος Κοντιάδη από τις εκδόσεις Τόπος. Ένα ιστορικό μυθιστόρημα που μέσα από προσωπικές και οικογενειακές ιστορίες αποτυπώνεται η σύγχρονη ιστορία σε μια πολύ έτσι δύσκολη ιστορική περίοδο του πολέμου, της κατοχής, της αντίστασης και του εμφυλίου. Ο Ξενοφόντος Κοντιάδης είναι συνταγματολόγος, καθηγητής στο Πάντιο, είναι και πρόεδρος του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου. Έχει μια πλούσια συγγραφική δουλειά. Η τρέλα να αλλάξουν τον κόσμο κυκλοφόρησε το 2022. Η νύχτα που έφυγε ο Παύλος την επόμενη χρονιά. Τέμπη 57. Η ιστορία ενός προαγγελθέντος εγκλήματος κυκλοφόρησε το 2025. Ενώ το τελευταίο του έργο είναι αυτό που προσφέρουμε σήμερα σε εσάς. «Δοσύλλογοι και ονειροπόλη» είναι ο τίτλος του μυθιστορήματος. Ρίχνω μια ματιά στο σαββατιάτικο τύπο και ξεχωρίζω μερικά θέματα. Influencer λέει θέλει να γίνει ένας στους τέσσερις εφήβους, διαβάζω στην εφημερίδα Καθημερινή, η οποία επικαλείται έρευνα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο εύκολος πλουτισμός και η λάμψη από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζουν τα επαγγελματικά όνειρα των εφήβων. Ένας στους τέσσερις θέλει να ακολουθήσει επαγγέλματα που σχετίζονται με το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βλέπε influencer και social media, όπως επίσης το Instagram και το TikTok. Θέλει να γίνει δημιουργός ψηφιακού περιεχομένου και όλα αυτά τα ευρήματα προκύπτουν στην έρευνα που έκανε το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σημαντικό είναι και το ποσοστό της τάξης του 16% των ερωτηθέντων που δηλώνει ότι θα ήθελε να ακολουθήσει επαγγέλματα που συνδέονται με την ψυχολογία και την εγκληματολογία. Ο επαγγελματικός προσανατολισμός των νέων είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τα πρότυπα που λαμβάνουν και σχηματίζουν στην κοινωνία που ζουν. Και είναι απολύτως λογικό να θέλει ένας στους τέσσερις να γίνει influencer και είναι επίσης λογικό να υπάρχει ένα ποσοστό της τάξης του 16% να θέλει να ακολουθήσει κάποιο επάγγελμα που συνδέεται με την εγκληματολογία και την ψυχολογία. Είναι πάρα πολλές αυτές οι αστυνομικές σειρές που κατακλείζουν τις πλατφόρμες και τις τηλεοράσεις που πραγματικά σου δίνουν έτσι μια ωραία εικόνα για τα εγκληματολογικά εργαστήρια, CSI και ούτω καθεξής, αλλά και για τον κλάδο της ψυχολογίας. Πλέον τώρα έκανα εγώ μία σκέψη και τη μοιράστηκα μαζί σας.

Στην εφημερίδα των συντακτών πρώτο θέμα είναι η εξέγερση της γενιάς Α, όπως λέει η εφημερίδα. Από τη Γαλλία έως την Γράβα, οι μαθητές τα βάζουν με την ταξική παιδεία. Ίδια προβλήματα και αιτήματα, αλλά άλλες ταχύτητες. Φιλοξενεί η εφημερίδα ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις με μαθητές σε Παρίσι αλλά και Αθήνα. Κάνει διάφορες αναλύσεις και προσπαθεί να κάνει μια ενδοσκόπηση σε αυτό το φαινόμενο της νεολαίας.

δείχνει να αντιδρά, αλλά ταυτόχρονα ένα κομμάτι της δυστυχώς δείχνει να γοητεύεται από την άκρα δεξιά. Στα μέσα της εβδομάδας που πέρασε υπήρχε ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ με την επιμέλεια του Γιώργου Παυλόπουλου που φιλοξενούσε απόψεις πολιτικών επιστημόνων που κάνουν διάφορες φυγαμετρήσεις όχι μόνο για την πολιτική αλλά και για την κοινωνία και καταγράφεται λοιπόν μια τάση των νεαρών προς την ακροδεξιά, μια γοητεία αντισυστημισμού την οποία δείχνει να την έχει η ακροδεξιά παρότι είναι πιο συστημική από το σύστημα κατά την άποψή μου. Αλλά δυστυχώς η άλλη πλευρά της, του πολιτικού τόξου, η αριστερά, έτσι πως τα έχει κάνει τα τελευταία χρόνια, όχι η αριστερά σαν αριστερά, αλλά τα πρόσωπα που αυτοπακολούνται ως αριστερά και πρεσβεύουν υποτίθεται την αριστερή ιδεολογία, μάλλον γκρέμισαν τις ελπίδες για έναν εναλλακτικό τρόπο διακυβέρνησης, για ένα εναλλακτικό πολιτικό όραμα της κοινωνίας, με αποτέλεσμα να δώσουν χώρο στην ακροδεξιά, στους φασίστες και στους νεοναζί, που με τον μανδύα του αντισυστημισμού προσπαθούν τα νεαρά παιδιά και τις νεαρές κοπέλες, κυρίως αγόρια, αυτό έλεγε η έρευνα των νέων, ότι τα αγόρια είναι πιο επιρρεπείς στις ακροδεξιές ιδεολογίες και στα ακροδεξιά τσιτάτα. Αντιθέτως, τα κορίτσια στρέφονται προς τα αριστερά και άκρα αριστερά. Και μάλιστα ένας πολιτικός επιστήμονας έλεγε, για να ερμηνεύσουμε γιατί τα νεαρά αγόρια γοητεύονται εντός και εκτός εισαγωγικών από τις ακροδεξιές ιδεολογίες και ακροδεξιές πρακτικές, θα πρέπει να απαντήσουμε στο ερώτημα γιατί τα κορίτσια της αντίστοιχης ηλικίας πηγαίνουν προς τα αριστερά. Αν απαντήσουμε αυτό το ερώτημα, θα δώσουμε και καλές απαντήσεις για τις διαδρομές που ακολουθούν αρκετά αγόρια νεαρής ηλικίας.

0: στα άλλα θέματα του Σαββατιάτικου κήπου. Κήπου, τύπου, ωραία τα λέω και ωραία μπερδεύομαι. Λοιπόν, ξεχωρίζω στα νέα κάτι που έχει να κάνει με την ακρίβεια αλλά και με τις καιρικές συνθήκες. Οι προβλέψεις των μετεωρολόγων είναι ότι ο χειμώνας που έρχεται θα είναι αρκετά ζεστός, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να ξοδέψουμε, να κάψουμε πολύ πετρέλαιο για τη θέρμανση, αλλά όσο κάψουμε θα το πληρώσουμε πάρα πολύ ακριβά. Ο κύριος Κιούσης εκ μέρους των βενζινοπολών μας λέει ότι ό,τι παρεμβάσεις κάνει και καθυστερημένα πλέον η κυβέρνηση, μάλλον δεν θα μπορέσουν να ανακαμφίσουν τους καταναλωτές.
1: Ούτε φτηνό είναι, ούτε πρωτό είναι, όπως και όλες οι μορφές ενέργειας. Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης, όλες οι μορφές ενέργειας έχουν πάει στα ύψη. Η οριζόντια μείωση των τιμών μπορεί να ονομαστεί όπως θέλετε. Είτε μπορεί να, αυτά τα 20 λεπτά που σας είπα για τους δύο προηγούμενους μήνες, είτε τα 15, είτε τα 20 που τρέχουν τώρα, μάλλον τα 15 από το κράτος, μπορεί να ονομαστεί μείωση των φόρων, μπορεί να ονομαστεί οριζόντια έκπτωση στην αρχή. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο.

0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφτηκε τους ψαράδες στη Βόρεια Ελλάδα και τους είπε κάποια πράγματα. Έχουν και κάποιες επαφές με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και έχω την εντύπωση ότι, όχι έχω την εντύπωση, είμαι σίγουρος ότι ανέστειλαν τις κινητοποιήσεις τους περιμένοντας τον κύριο Μητσοτάκη να έρθει από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με το ελεύθερο να στηρίξει περαιτέρω την ελληνική κοινωνία στο ζήτημα της ακρίβειας. Ο κύριος Μητσοτάκης αρχικά
1: αναγνωρίζω την πολύ σημαντική δουλειά την οποία κάνετε. Είστε ένας παραγωγικός κλάδος, είναι μια δύσκολη δουλειά αυτή την οποία επιλέγετε. Θέλουμε να κρατήσουμε νέους αλλιείς στην θάλασσα και αυτό που εγώ μπορώ να σας πω είναι ότι σε συνόηση με τον Υπουργό αλλά και με το Υπουργείο Οικονομικών θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας.
0: Και ο κύριος Ιωάννης Μαρίτσας είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιοκτητών Σκαφών Μέσης Αλιείας. Καλημέρα σας κύριε Μαρίτσα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε αυτό
2: καλημέρα,
0: το πρωινό μαζί
2: καλημέρα
0: μας.
2: Καλημέρα και στους ακροατές σας, με ακούτε?
0: Σας ακούω, βεβαίως. Ναι. Σας έπεισε ο Πρωθυπουργός ότι πρόκειται να λάβει κάποια μέτρα άμεσα και αναστείλατε τις κινητοποιήσεις σας μέχρι την εφαρμογή αυτών των μέτρων και τι είναι αυτά τα μέτρα?
2: Αυτό που ζητούσαμε εμείς ήταν μια ενίσχυση στο πετρέλαιο, γιατί το βασικό μας έξοδο είναι αυτό. Έκανε μια προσπάθεια η κυβέρνηση, όμως ήταν λίγη. Με 32 λεπτά για το μήνα Απρίλιο και Μάιο και τους καλοκαιρινούς μήνες με 24 λεπτά. Είναι πολύ λίγο αυτό, είναι ασύφερο να δουλέψουμε με τις τιμές του πετρελαίου εδώ που έχουν φτάσει. Έχει περάσει το διπλάσιο η αύξηση της τιμής του πετρελαίου και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να είναι ασύμφερη η αλγία. Κατά συνέπεια τούτου σταματήσαμε λοιπόν, κάναμε αυτή την κίνηση, όλη η αλγία μαζί και η παράκτια και η μέση αλγία, αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στα χρονικά. Και ο κύριος Πρωθυπουργός έδωσε την υπόσχεψη ότι θα βρει και άλλα κονδύλια να μας επιδοτήσει μέχρι τουλάχιστον να περάσει κρίση, γιατί ποτέ εμείς δεν είχαμε τίποτα αξιώσεις από την πολιτεία, δεν έχουμε κάνει απεργίες. Το μόνο αυτό που κάναμε τώρα για το πετρέλαιο. Τώρα αυτό που υποσχέθηκε ότι είναι μια περαιτέρω ενίσχυση αναλύτρο δηλαδή του πετρελαίου.
0: Ναι.
2: Το ίδιο μας υποσχέθηκε και ο Υπουργός, ότι θα βρεθούν και κονδύλια από άλλο ταμείο, το ταμείο το ευρωπαϊκό, το που είναι για την ενίσχυση της αλιείας, και η υπόσχεσή του θα λάβει χώρα στις 14 του μηνός, σήμερα πόσο έχουμε, 10, 14 ναι. του μηνός.
0: Άρα η αναστολή των κινητοποιήσεων ισχύει μέχρι τις 14 του μηνός, που περιμένετε ναι. εκείνη την ημερομηνία να σας ανακοινώσουν τα επιπλέον μέτρα από την κυβέρνηση για να ναι. δείτε αν θα είναι συνεπείς στις δεσμεύσεις τους ως προς εσάς ή αν δεν είναι, τι θα συμβεί σε αυτή την περίπτωση?
2: Θα ξανακινητοποιηθούμε πάλι, θα πάμε πάλι στα λιμάνια, γιατί ούτως ή άλλως και να δουλέψουμε μέσα θα μπούμε. Απλώς βγήκαμε στη δουλειά με την ελπίδα ότι θα έρθει η οικονομική ενίσχυση για να είναι συμφέρουσα η αλγία. Αλλιώς θα σταματήσουμε. Θα σταματήσω, θα πωλήσω το πλήρωμα και από πίσω από μένα ζουν πάρα πολλοί κόσμος. Όχι από μένα προσωπικά, από τους ψαράδες.
0: Βέβαια.
2: Ζουν πάρα πολλοί κόσμος. Έτσι, λαϊκές αγορές, μαγαζιά, ταβέρνες, τα ξέρετε.
0: Mm-hmm.
2: Ναι,
0: μάλιστα.
2: Η οικονομία αυτές τις μέρες που ήμασταν σταματημένοι έχασε πάρα πολλά λεφτά. Μπορώ να πω πιο πολλά από αυτά που χρειαζόμαστε για να είμαστε βιώσιμοι. Γιατί ένα σκάφος μέσης αλιείας.
0: Τι σημαίνει σκάφος μέσης αλιείας, μιας και που το λέτε?
2: Να εξηγηθώ.
0: Για εμάς που δεν είμαστε οι δήμονες.
2: Είναι μεγάλα σκάφη, είναι των 25, των 30 μέτρων και παραπάνω, όσο πρόκειται για μηχανότραδες. Λοιπόν, είναι η μηχανότραδα και το γρυγρί. Είναι δύο είδη αλιείας, η μέση αλιεία. Τώρα, είναι διαφορετικά ως τον τρόπο που αλιεύουν. Αλλά αυτά τα δύο είδη αλιείας που ονομάζονται μέση αλιεία παράγουν το 75% του αλιεύματος όλης της χώρας. Δηλαδή ταΐζουν την Ελλάδα ψάρια με λίγα λόγια. Αυτό που έχει να χάσει το κράτος όταν ένα σκάφος της μέσης αλιείας είναι δεμένο είναι από 10 μέχρι 15.000 ευρώ το μήνα. Και αυτό γιατί? Γιατί τα ψάρια που βγάζουμε παράγουν ΦΠΑ. Τα δίχτυα μας βγάζουν ΦΠΑ από τη θάλασσα. Το γεννάμε το ΦΠΑ. Λοιπόν, και σε συνδυασμό με τις ασφαλιστικές εισφορές και ό,τι άλλο προμήθειες έχει ένα σκάφος, η ζημιά για το κράτος ανέρχεται από 10 μέχρι 15.000 ευρώ μόνο από το σκάφος. Βάλτε εσείς τώρα όλη την αλυσίδα του ψαριού μέχρι τον καταναλωτή. Άμα τα προσθέσετε αυτά, είναι πολύ μεγάλη η ζημιά.
0: Βέβαια. Μάλιστα. Οπότε περιμένοντας λοιπόν τις εξαγγελίες, τις ανακοινώσεις από την κυβέρνηση μέχρι τις 14 Οκτωβρίου θα ακούσετε και αναλόγως θα πράξετε ή θα μείνετε στις δουλειές σας όπως είστε τώρα μετά την αναστολή των κινητοποιήσεων ή θα προχωρήσετε σε νέες κινητοποιήσεις αν καταλαβαίνω κύριε Μαρίτσα καλά.
2: Ναι.
0: Και έτσι
2: θέλω να πιστεύω ότι δεν θα φτάσουμε σε κινητοποιήσεις γιατί η υπόσχεση ήταν να μας δώσει κάτι παραπάνω από αυτό που έδωσε για αυτούς τους μήνες. Οπότε πιστεύω θα μας καλύψει. Και δεν είναι πολλά τα λεφτά. Είναι αστείο ποσό δηλαδή στον προϋπολογισμό. Και για να είμαστε ειλικρινείς, εμείς δεν το ζητάμε από τον προϋπολογισμό. Ούτε από τα εγχώρια ταμεία. Όπως δίνει στους αγρότες. Εμείς το ζητάμε από το ταμείο το ευρωπαϊκό που είναι για την αλληλεία. Υπάρχουν δεσμευμένα λεφτά για κάποιες δράσεις οι οποίες δεν είναι άμεσα για την αλληλεία. Οι οποίες δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμα από τα επάρκεια προγράμματα, λοιπόν να μαζέψουν κάποια χρήματα από εκεί και να μας τα δώσουν όπως έγινε τότε και με την Ουκρανία. Αυτό ζητάμε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι.

0: 29 λεπτά μετά τις 7, είστε πάντοτε συντονισμένοι στο Mega News 104,6. Μη με ξυπνάς από τις 6. Πρωινή ενημέρωση κάθε Σαββατοκυριακό στο μεγάλο ραδιόφωνο της πόλης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια, κύριε Σιγάλα. Χαίρομαι που σας επαγρυπνώ. Δοσύλλογη Κενηροπόλη, ο τίτλος του ιστορικού μυθιστορήματος που προσφέρουμε στις ακροάτριες και στους ακροατρές αυτό το Σαββατοκύριακο, από τις εκδόσεις Τόπος, συγγραφέας ο Ξενοφών Κοντιάδης. Όσοι θέλετε να μετέχετε στον διαγωνισμό, το κάνετε μέσω Viber, στέλνοντας, γράφοντας μάλλον τη λέξη δοσύλλογη, αφήνετε κενό, όνομα τεπώνυμο και αποστολή του μηνύματός σας στο 698-104-1046. Πελαγία Κατσούλη στο στούντιο για τους τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
1: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
2: Τίτλοι ειδήσεων στις 7.30 από το Μέγα News 104,6. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Κλειστή παραμένει η οδός Αγίου Παντελεήμονος από το ύψος της Ιεράς Οδού στο Εγάλαιο λόγω της επιχείρησης κατάσβεσης φωτιάς που ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε βιοτεχνία υφασμάτων στην περιοχή του Ελαιώνα. Το κτίριο έχει καταστραφεί ολοσχερός, ενώ η πυρκαγιά έχει επεκταθεί και σε διπλανή επιχείρηση. Στο σημείο βρίσκονται 17 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Ζωντανή εντοπίστηκε πριν από λίγη ώρα η 44χρονη γυναίκα που αγνοούνταν από εχθές στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Ζακύνθου. Περισυνελέγει από πλοίο με σημαία Μαδέρας και μεταφέρεται στο λιμάνι του Κατάκολου. Γκαζάκι πέταξαν στις 4 παρα 10 τα ξημερώματα δύο άγνωστοι έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Χαϊδάρι στη συμβολή της οδού Παπανδρέου με τηλεοφόρο Αθηνών. Σύμφωνα με την αστυνομία, το γκαζάκι εξεράγει με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος, ενώ οι δράστες διέφυγαν. Δύο επιθέσεις σε δημιουργίες των ΜΑΤ στα Εξάρχεια εξαπέλυσαν ταυτόχρονα δύο ομάδες από 5 αγνώστους λίγο πριν τη μία τα ξημερώματα. Συμφωνία για σταδιακή προμήθεια της διεθνούς αγοράς με 4,8 εκατομμύρια τόνους ρωσικού δίζελ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Αρχικά η Μόσχα θα διαθέσει στην αμερικανική και διεθνή αγορά 300.000 τόνους δίζελ και στη συνέχεια, όπως υποστήριξε ο Αμερικανός Πρόεδρος, θα προμηθεύσει ακόμα 3 εκατομμύρια τόνους για ξεκάθαρη ένδειξη αδυναμίας που ευνοεί το Κρεμλίνο και παρατείνει τον πόλεμο, έκανε λόγο ο Ουκρανός Πρόεδρος. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα. Ο 22χρονος παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα συνοδεία δικηγόρου και υποστήριξε ότι το θύμα ήταν εκείνο που του επιτέθηκε πρώτο τραυματίζοντάς τον. Ανέφερε ότι θα υποβάλει μήνυση. Αναζητείται ο 18χρονος δεύτερος εμπλεκόμενος στην υπόθεση. Σεισμική δόνηση 7,7 βαθμού της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε χθες βράδυ στο Παναμά. Έγινε αισθητή σε ολόκληρη την Κεντρική Αμερική και την Καραϊβική, ενώ σύμφωνα με τον πρόεδρο της χώρας, ο Παναμάς αντιμετωπίζει σοβαρή κατάσταση με ζημιές σε κτίρια και υποδομές. Υπέγυψε στα τραύματά του ο 43χρονος εργαζόμενος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στην έκρηξη που σημειώθηκε χθες το πρωί στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση στο Θριάσιο νοσοκομείο, νοσηλεύεται ο δεύτερος εργαζόμενος ηλικίας 50 ετών. Και ο καιρός έθριος στην Αττική με λίγες νεφώς και πιθανότητα για τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι. Μέχρι 27 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο στις 8. όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Βουλίτσα. Η νέα κωμωδία των Μιχάλη Δαρνάκη και Μαρίας Λαυτσίδου στη σκηνή του θεάτρου 104. Μια ξεκαρδιστική διαδρομή από τα νοσταλγικά 90s μέχρι το σήμερα. Οι μαμάδες του Βαγγέλη Κυπαρίση που τόσο αγαπήθηκαν ανεβαίνουν για πρώτη φορά επί σκηνής. Μήπως τελικά δεν είναι τόσο κακό να γίνουμε σαν τη μάνα μας. Κείμενο Μιχάλης Δαρνάκης και Μαρία Λαυτσίδου. Σκηνοθεσία Μαρία Λαυτσίδου. Πρωταγωνιστή Βαγγέλης Κυπαρίσης. Εισιτήρια more.com.
1: Με την υποστήριξη του Mega News 104,6.
8: Τι συμβαίνει όταν η ηλεκτρονική ήχη και το animation συναντούν την όπερα? Η εθνική λυρική σκηνή παρουσιάζει το Αηδόνι του Αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος, βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Σκηνοθεσία Κατερίνα Πετσατόδη. Animation Ειρήνη Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
9: Αυτή την Κυριακή διαβαστέ στο Βήμα. Το Ταμείο της Επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα. Όλα όσα έγιναν στο μεγάλο συνέδριο του Βήματος. Το φάντασμα του 1933 πάνω από τη Γερμανία. Οι influencers της Ευζοίας και το δόλωμα στον Χρήστη. Ακόμα ανησυχία για το πρόωρο φετινό ραντεβού με τη γρήπη. Νέες εποχές. Η εκπαίδευση στην ψηφιακή εποχή. Στο Βήμα της Κυριακής.

Σαν σήμερα στις 10 Οκτωβρίου γεννιέται στο Μάντσεστερ ο μπασίστας των James που ακούτε. Το όνομά του Jim Glennie είναι το παλαιότερο μέλος του συγκροτήματος. Οι James σχηματίστηκαν το 1982 και υπάρχουν μέχρι σήμερα με διάφορες παραλλαγές. Στην Ελλάδα τελευταία φορά έχουν έρθει πάρα πολλές φορές. Τελευταία φορά εμφανίστηκαν το Σεπτέμβριο του 2024 στο Λυκαβητό. Θυμάμαι τουλάχιστον τον εαυτό μου να τους έχει δει 3 φορές σε live στην Αθήνα. Αγαπημένο βρετανικό γκρουπ.

Μία πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη έδωσε στα νέα πριν την περασμένη Πέμπτη η Τάνια Γκονχράι, που είναι αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τηρούμε τα θεμελιώδη δικαιώματα που καταχυρώνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου όταν αναζητούμε νέους τρόπους αντιμετώπισης των προκλήσεων της μετανάστευσης, δηλώνει μεταξύ άλλων στη συνέντευξή της στην εφημερίδα Τα Νέα. Η κυρία Γκονχράι επισημαίνει ότι ο πόλεμος έχει επιστρέψει στην Ευρώπη, φέρνοντας μαζί του αβεβαιότητες. Τονίζει ότι έχουμε επίμονες ανισότητες και πολίτες που αισθάνονται ότι το σύστημα δεν λειτουργεί πλέον προς όφελός τους, καθώς το κόστος ζωής αυξάνεται χωρίς να ακολουθεί ανάλογη αύξηση μισθών. Βλέπουμε επίσης, λέει, κοινωνίες διχασμένους, υπάρχει πόλωση αλλά και παραπληροφόρηση. Η ευρεία διαβούλευση που γίνεται στο πλαίσιο του συμφώνου μας οδηγεί τώρα να εξετάσουμε 5 θεμελιώδεις αξίες για τη διατήρηση μιας ισχυρής και ανθεκτικής δημοκρατίας. Τη λογοδοσία, την υποχρέωση των ηγετών να λογοδοτούν, την ισότητα, σημαντική για τις ίσες ευκαιρίες, την αξιοπρέπεια, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ειλικρίνεια στην ανταλλαγή πληροφοριών.

Η Ευρώπη βρίσκεται σε κρίση και το βλέπουμε με αφορμή όλες αυτές τις κινητοποιήσεις που ξεσπούν η μία μετά την άλλη σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία, ως ένα άλλο επεισόδιο, ως μια συνέχεια αν μου επιτρέπετε, των κίτρινων γυλαίκων και των κινητοποιήσεων που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Κινητοποιήσεις στην Ισπανία για τη στεγαστική κρίση και όχι μόνο, κινητοποιήσεις στο Βέλγιο για όλες αυτές τις ανισότητες και την ανασφάλεια που περιέγραψε στη συνέντευξη που έδωσε στα Νέα πριν από 2 ημέρες η Γενική Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης. Και μέσα σε αυτό το σκηνικό έρχεται ο Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα για να μας πει ότι πρέπει να αναγεννηθεί ο δυτικός πολιτισμός, αλλά μάλλον με έναν τρόπο που περισσότερο ταιριάζει στην τραμπική φιλοσοφία που βλέπει πολιτισμικές συγκρούσεις στην Ιφίλιο, παρά στις αρχές και στις αξίες και στις αρχές και τα ιδανικά του αρχαίου κόσμου, τον οποίο επιστράτευσε ο Μάρκ Ρούμπιο προκειμένου να δικαιολογήσει τις επιλογές της αμερικανικής κυβέρνησης το τελευταίο διάστημα και τη φιλοσοφία του Ντόναλντ Τραμπ για το πώς πρέπει να πορεύεται ο πλανήτης.

0: Ο κύριος Παναγιώτης Ιωακιμίδης είναι ομότιμος καθηγητής Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκεται αυτό το πρωινό μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε Ιωακιμίδη.
1: Καλημέρα σας.
0: Ήθελα ένα σχόλιο καταρχάς για αν συμφωνείτε για αυτά που επεσήμανε η Γενική Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης για το τι γίνεται στην Ευρώπη, για το πού πάει η Ευρώπη και αν όλες αυτές οι κινητοποιήσεις που λαμβάνουν χώρα το τελευταίο διάστημα κρούν τον κόδωνα κινδύνου ότι ο κόσμος μπορεί να επιλέξει πιο ριζοσπαστικές πρακτικές για να διαμαρτυρηθεί στην λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί νομίζω ότι ο τρόπος λειτουργίας της αμφισβητείται έντονα τα τελευταία χρόνια.
1: Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι συμφωνώ απόλυτα και θα πρόσθετα ακόμη κάτι, ότι η Ευρώπη συνολικά βρίσκεται σε κρίση διότι έχει καταρρεύσει η εμπιστοσύνη της ευρωπαϊκής κοινωνίας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, και όταν λέω ευρωπαϊκούς θεσμούς εννοώ τόσο τους εθνικούς, δηλαδή σε επίπεδο εθνικού κράτους, όσο και σε επίπεδο Βρυξελών, σε επίπεδο συστήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με άλλα λόγια, οι πολίτες δεν πιστεύουν ότι οι κυβερνήσεις ακούν τα αιτήματά τους, ακούνε την αγωνία τους και την ανασφάλειά τους κατά κάποιο τρόπο, και γι' αυτό άλλωστε στρέφονται στις ακραίες λύσεις της επιλογής των ακροδεξιών κομμάτων με την ελπίδα ότι θα ακουστούν. Και εδώ υπάρχει βεβαίως μια αυταπάτη, διότι δεν θα συμβεί, δεν θα ακουστούν, το αντίθετο θα συμβεί. Αλλά παρά τα αυτά υπάρχει αυτό το χάσμα σε πανευρωπαϊκή κλίμακα, σε μικρό ή σε μεγάλο βαθμό, κάτι που επιτείνει το πρόβλημα των ανισοτήτων που έχουν διευρυνθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Διότι αυτή την περίοδο, τα τελευταία χρόνια, η Ευρώπη είναι αναγκασμένη να δαπανά σημαντικούς πόρους για την άμυνα και τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς. Αυτό σημαίνει ότι κατά κάποιο τρόπο οι επενδύσεις, οι δαπάνες για το κοινωνικό κράτος, την κοινωνική πρόνοια περιορίζονται. Επομένως τα προβλήματα δεν αντιμετωπίζονται. Στη Γαλλία, παραδείγματος χάρη, το πρόβλημα είναι ότι τα σχολεία, τα λύκεια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης βρίσκονται σε άθλια κατάσταση. Οποιοδήποτε έχει περάσει λίγο από τη Γαλλία γνωρίζει ότι τα σχολεία καταραίουν, ότι οι μαθητές είναι αναγκασμένοι να κάνουν μαθήματα με ποντίκια, ότι δεν υπάρχουν καθηγητές, ούτε αναπληρωτές καθηγητές κτλ. Και αυτό τους οδηγεί προφανώς στην εξέγερση, κάτι που είναι και στην παράδοση του γαλλικού κράτους, της γαλλικής κοινωνίας. Ναι. Επομένως η Ευρώπη βρίσκεται σε κρίση.
0: Αυτό και που λέτε εσείς τώρα, ότι η Ευρώπη, που το διαπιστώνετε και δεν είστε ο μόνος, και νομίζω κάθε λογικός άνθρωπος μπορεί να το διαπιστώσει, η ηγεσία της Ευρώπης, οι ηγέτες των ευρωπαϊκών κρατών το αντιλαμβάνονται, γιατί βλέπω να ενεργοποιούν τη ρήτρα διαφυγής για τις εξοπλιστικές δαπάνες και για τις αμυντικές επενδύσεις, να εξαιρούνται από το δημόσιο χρέος, από τα ελλείμματα, να υπάρχει μια οικονομική και δημοσιονομική ευελιξία στο όνομα της άμυνας, και είναι εντελώς φιδωλή στο να υπάρξει μια δημοσιονομική ευελιξία για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια.
1: Κοιτάξτε, έχετε δίκιο, αλλά θα πρέπει να πούμε ότι οι ηγέτες βρίσκονται μεταξύ σφύρας και άκμονων. Δηλαδή από τη μία μεριά βλέπουν το πρόβλημα, διότι θα ήταν άδικο να τους χρεώσουμε ότι κλείνουν τα μάτια και δεν βλέπουν το πρόβλημα, διότι το να μην δουν το πρόβλημα σημαίνει ότι ουσιαστικά επιλέγουν την οδό της ανατροπής τους, της ήττας τους. Και από την άλλη όμως δεν έχουν και τα μέσα για να διαθέσουν προκειμένου να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Ναι. Βεβαίως σε ορισμένες περιπτώσεις δεν έχουν και τη βούληση, θα έλεγα, αλλά εν πάση περιπτώσει στην Ισπανία, παραδείγματος χάρη, όπου υπήρχε και η πούληση, αλλά και τα μέσα σε κάποιο βαθμό να αντιμετωπιστεί το στεγαστικό πρόβλημα, το οποίο είναι μείζον για την ισπανική κοινωνία, εκεί υπήρξαν οι άλλες δυνάμεις, οι δυνάμεις της δεξιάς και της ακροδεξιάς, οι οποίες δεν επέτρεψαν να περάσει το σχετικό πρόγραμμα, το σχετικό νομοθέτημα από την, ναι, από την Βουλή. Αυτό όμως εκφράζει, ξέρετε, και την δυσπιστία, αυτό το πρόβλημα της δυσπιστίας της ευρωπαϊκής κοινωνίας που λέγαμε απέναντι στις κυβερνήσεις. Δηλαδή το πρόβλημα εμπιστοσύνης μεταξύ κοινωνίας και θεσμών και κράτους. Κάτι το οποίο θα πρέπει να λυθεί, αλλά που έχει τη ρίζα και την αφετηρία του στις κοινωνικές ανισότητες, στη φτώχεια, στην ανασφάλεια των πολιτών που δεν μπορεί να καλυφθεί εύκολα, και η ανασφάλεια δεν είναι μόνο ανασφάλεια αστυνομικού τύπου, ναι, αλλά είναι ανασφάλεια κοινωνική, είναι ανασφάλεια εκπαιδευτική, είναι ανασφάλεια οικογενειακή και μία σειρά από πράγματα. Υπάρχει μία συνειδητοποίηση, αλλά υπάρχει και μία δυναμία και μία στην αντιμετώπιση.
0: Είπατε πριν ότι δεν διαθέτει τα μέσα. Τι εννοούσατε, είπατε και τη βούληση.
1: Εννοώ ότι,
0: που είναι...
1: κοιτάξτε, η ευρωπαϊκή οικονομία, ναι, εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα δεν ανεπτύσσεται με τους ρυθμούς εκείνους που θα επέτρεπαν στο ευρωπαϊκό κράτος, στα ευρωπαϊκά κράτη, αλλά και στην Ευρώπη να έχει τους πόρους που να διαθέσει από τη μια μεριά για την άμυνα και την ασφάλειά της που θέλει και πιέζεται να επενδύσει, να αυξήσει.
0: Κινδυνεύει η Ευρώπη σε αμυντικό επίπεδο, δικαίως κάνει αυτή την επιλογή να ιεραρχεί την άμυνα ως προτενάγκη.
1: Να σας πω, ανεξάρτητα από το πώς βλέπουμε από αυτή την πλευρά της Ευρώπης το πρόβλημα, η πρόσληψη που έχουν οι κεντροευρωπαίοι, η Γερμανία αν θέλετε, οι βαλτικές χώρες, οι χώρες οι σκανδιναβικές, Φινλανδία, Δανία και οι άλλες, είναι ότι η Ευρώπη κινδυνεύει.
0: Ναι.
1: Και η πρόσληψη αυτή ότι κινδυνεύει η Ευρώπη οδηγεί σε πιέσεις και σε αναζήτηση πόρων ή και διάθεση πόρων σε αμυντικούς εξοπλισμούς. Από πολλούς θεωρείται ότι είναι μία άστοχη κατά κάποιο τρόπο ή μία αν θέλετε υπερβολική επιλογή που γίνεται και που κοστίζει. Κοστίζει σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση του κοινωνικού κράτους. Αλλά πάντως είναι μία κατάσταση που βιώνει η ευρωπαϊκή κοινωνία εδώ και μερικά χρόνια ως αποτέλεσμα, να το πούμε ως αποτέλεσμα της επίθεσης της Ρωσίας στην Ουκρανία,
0: ναι,
1: και των υπηρετικών απειλών που αισθάνεται ότι αντιμετωπίζει αυτή την περίοδο.
0: Μιας και που λέμε για τη Ρωσία και την Ουκρανία, ακούσαμε πριν από λίγες ώρες ότι επιτεύχθηκε μία συμφωνία ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και στον Βλαντιμίρ Πούτιν να διοχετευτεί στην διεθνή αγορά μια μεγάλη ποσότητα ρωσικού πετρελαίου, 4,8 εκατομμύρια τόνοι, ώστε να αποκλιμακωθούν οι τιμές στη διεθνή αγορά πετρελαίου. Πώς το σχολιάζετε αυτό το deal, και υπήρξε και μια άμεση αντίδραση από τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος ουσιαστικά τι είπε, τώρα που θα διαθέσει στη διεθνή αγορά πετρέλαιο θα είναι ακόμη πιο σφοδρή η επίθεση που θα δεχτεί η Ουκρανία.
1: Κοιτάξτε, εάν ο στόχος της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών και του Προέδρου Τραμπ είναι ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία, όπως πρέπει να είναι, ο τερματισμός δεν πρόκειται να έλθει με το να διευκολύνεται ο πρόεδρος Πούτιν να έχει τους πόρους για να το χρηματοδοτήσει. Από τη μία μεριά είναι αυτό. Και από την άλλη δεν μπορεί να τονίζουμε σχεδόν καθημερινά ότι θα πρέπει να υπάρξει απεξάρτηση από τους ενεργειακούς πόρους της Ρωσίας, και από την άλλη να υπάρχει αυτό το deal. Αυτό το deal περισσότερο εξυπηρετεί κατά κάποιο τρόπο κάποιες, αν θέλετε, δεν ξέρω πώς να τις ονομάσω, στοχεύσεις του Αμερικανικού Προέδρου, mm-hmm. αλλά πάντως δεν είναι κάτι που συμβάλλει ούτε στον τερματισμό του πολέμου, ούτε στην ενεργειακή κατά κάποιο τρόπο ισορροπία σε ό,τι αφορά την Ευρώπη και τα λοιπά. Δεν νομίζω ότι είναι η κατάλληλη κίνηση αυτή τη στιγμή που θα έπρεπε να υπάρξει ισχυρότερη πίεση πάνω στον πρόεδρο Πούτιν προκειμένου να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
0: Σαφές.
1: Αν και φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο, αλλά πάντως θα έπρεπε να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
0: Κλείνοντας, κύριε Ιωακιμίδη, θα ήθελα έτσι ένα σχόλιο για την επίσκεψη Ρούμπιο, για το ταμείο, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, που μπορούμε να κάνουμε μετά την αποχώρηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών.
1: Κοιτάξτε, η επίσκεψη Ρούμπιο υπήρξε θετική για την Ελλάδα, κυρίως σε συμβολικό επίπεδο. Δηλαδή με την έννοια ότι τόνισε και ανέδειξε το στρατηγικό ρόλο που έχει η χώρα μας στην περιοχή αυτή, Ανατολική Μεσόγειο κτλ. Σε επίπεδο πρακτικών αποτελεσμάτων δεν υπήρξε κάτι το θεαματικό. Σε ό,τι αφορά το καλώδιο, η στάση του Μάρκο Ρούμπιο υπήρξε λίγο δελφική, δηλαδή ύξης αφήξης. Σε ό,τι αφορά τα γενικότερα ελληνοτουρκικά προβλήματα
0: δεν αναφέρθηκε κάποια... καν δεν... στις
1: αλλά
0: δημόσιες
1: ξέρετε,
0: δηλώσεις.
1: Εδώ ίσως υπήρξε και μία, θα έλεγα, κατά κάποιο τρόπο ένα έλλειμμα σε ό,τι αφορά την όλη προσέγγιση. Με άλλα λόγια, η ελληνική πλευρά πανηγύρισε γιατί ο Ρούμπιο δεν πήγε στην Άγκυρα. Ενώ κατά την δική μου άποψη ο Ρούμπιο θα έπρεπε να πάει στην Άγκυρα και να μεταφέρει και τις ελληνικές θέσεις και να πιέσει πίσω από τις κλειστές πόρτες με διπλωματικό τρόπο την Άγκυρα να αλλάξει πολιτική σε ορισμένα θέματα σχετικά με την Ελλάδα. Είτε πρόκειται για το καλώδιο, είτε πρόκειται για την γαλάζια πατρίδα, είτε πρόκειται γενικότερα για το Αιγαίο. Αλλά παρά τα αυτά, δεν πήγε και εμείς το θεωρήσαμε θετικό.
0: Μάλιστα.
1: Επιτρέψτε μου να πω ότι ο μεγάλος κερδισμένος της επίσκεψης είναι ο ίδιος ο Μάρκο Ρούμπιο, διότι αυτό που ήθελε ήταν να έχει μία ομιλία και μία φωτογραφία μπροστά στην Ακρόπολη και τον Παρθενώνα για τις ανάγκες της προκλογικής του εκστρατείας του 2028. Και αυτό το επέτυχε από τη στιγμή που η ελληνική πλευρά του παρεχώρησε την πνίκα για κάτι τέτοιο.
0: Επέτυχε μια σημαντική αύξηση του πολιτικού του κεφαλαίου ο κύριος Ρούμπιο με την εμφάνισή του στην πνίκα.
1: Από την άποψη αυτή ακριβώς.
0: Είναι ο απόλυτο κερδισμένος. Τα έλεγα και νωρίτερα αυτό ακριβώς που λέτε, κύριε Ιωακιμίδη. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την συνομιλία. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Ο κύριος Παναγιώτης Ιωακιμίδης, ο ομότιμος καθηγητής Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Πάντοτε τις ευχαριστιέμαι μαζί του τις συζητήσεις.

0: Δοσύλλογοι και ονειροπόλοι. Ο τίτλος του μυθιστηρήματος του Ξενοφόντος Κοντιάδη που το προσφέρουμε στο πρωινό ακροατήριο από τις εκδόσεις Τόπος, ένα ιστορικό μυθιστόρημα βασισμένο σε προσωπικές οικογενειακές ιστορίες και αληθινά γεγονότα. Όσοι ενδιαφέρεστε να δηλώσετε συμμετοχή στον διαγωνισμό, το κάνετε μέσω Viber. Γράφετε τη λέξη δοσύλλογη, αφήνετε κενό και αποστολή του μηνύματός σας στο 698-104-1046. Μετά τις 8 θα έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε με τον συγγραφέα και να σχολιάσουμε και την επικαιρότητα, διότι ο κύριος Κοντιάδης δεν είναι μόνο συγγραφέας, κυρίως είναι γνωστό στο ελληνικό κοινό ως καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ως συνταγματολόγος. Πάμε σε ένα break και αμέσως μετά το αναλυτικό μαγκαζίνο ακριβώς στις 8 από το Mega News 104,6.
1: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
2: Euphoria!
3: The Pit!
1: Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
4: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Διαβαστέ στα νέα Σαββατοκύριακο. Μεγάλη ροή μαύρου χρήματος. Ελληνικό ξέπλυμα στις Βαλτικές χώρες. Θα έχουμε καύσιμα αλλά με υψηλό κόστος. Ζεστός αλλά ακριβώς ο χειμώνας. Ed Miliband στα νέα. Ειλικρινά, το Brexit δεν λειτουργεί. Η Ευρώπη σε κρίση. Η 87χρονη, η 15χρονη και ο Μαλρό. Debate. Έχει πρόσημο ο πατριωτισμός και ποιο είναι. Ναβανέτε Μπιλάι. Νομπέλ Ειρήνης. Βραβείο μήνυμα στον Τραμπ. Μαζί το θρηλυκό περιοδικό Δράση. Όλα μόνο στα νέα Σαββατοκύριακο.
7: Λίγες ημέρες έμειναν για να κάνεις και εσύ την εγγραφή σου στη New Media Studies, να γίνεις δημοσιογράφος και να ξεκινήσεις αμέσως την καριέρα σου. Τα νέα τμήματα ξεκινούν. Οι απόφοιτοι της νούμερο 1 σχολής δημοσιογραφίας κυριαρχούν στην τηλεόραση, τα site, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου, μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 010 67 00.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 10 Οκτωβρίου και είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Mega News 104,6 στις 8. Η Ευαγγελία Κοβέου ρυθμίζει τον ήχο. Η Νατάσα Βαλιάνου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Κωνσταντίνα Τζίτζι είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Να δούμε τις ειδήσεις όπως διαμορφώνονται μέχρι αυτή την ώρα σε τίτλους. Κλειστή είναι η οδός Αγίου Παντελεήμονος. Από το ύψος της Ιεράς Οδού στο Εγάλιο, λόγω της επιχείρησης κατάσβεσης φωτιά που έχει καταστρέψει ολοσχερός βιοτεχνία υφασμάτων στην περιοχή του Ελαιώνα. Ζωντανή εντοπίστηκε πριν από λίγη ώρα η 44χρονη γυναίκα που αγνοούνταν από χθες στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά τη Ζακύνθου. Περισυνελέγει από πλοίο με σημαία Μαδέρας και μεταφέρεται στο λιμάνι του Κατάκολου. Γκαζάκι πέταξαν στις 4 παρα 10 τα ξημερώματα δύο άγνωστοι έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Χαϊδάρι. Προκλήθηκαν ζημιές στον εξωτερικό χώρο ενώ οι δράστες διέφυγαν. Δύο επιθέσεις σε δημιουργίες στο ΜΑΤ στα Εξάρχεια εξαπέλυσαν ταυτόχρονα ομάδες αγνώστων λίγο πριν από τη μία τα ξημερώματα. Συμφωνία για σταδιακή προμήθεια της διεθνούς αγοράς με 4,8 εκατομμύρια τόνους ρωσικού ντίζελ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Ισχυρή δόνηση 7,7 ρίχτερ της έπληξε χθες βράδυ τον Παναμά. Κατέρευσαν κτίρια και δρόμοι σε περιοχές που βρίσκονταν κοντά στο επίκεντρο. Κανονικά λειτουργεί το Διεθνές Αεροδρόμιο και η Διόρυγα του Παναμά. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα. Παραδόθηκε χθες στο αστυνομικό τμήμα συνοδεία δικηγόρου. Αναζητείται ακόμη ένας 18χρονος. Υπέκυψε στα τραύματά του ο 43χρονος εργαζόμενος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στην έκρηξη που σημειώθηκε χθες το πρωί στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Motor Oil. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο δεύτερος εργαζόμενος ηλικίας 50 ετών. Και να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ στην περιοχή του Ελαιώνα στο Εγάλαιο, καθώς κλειστή είναι η οδός Αγίου Παντελεήμονος από το ύψος της Ιεράς Οδού λόγω της επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη κατάσβεσης φωτιάς που ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε βιοτεχνία υφασμάτων στην περιοχή του Ελαιώνα. Το κτίριο έχει καταστραφεί ολοσχερός, ενώ η φωτιά, τα αίτια της οποίας δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά, έχει επεκταθεί σε διπλανή επιχείρηση. Στο σημείο βρίσκονται 17 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Στις 4 παρα 10 τα ξημερώματα, δύο άγνωστοι πέταξαν γκαζάκι έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Χαϊδάρι, στη συμβολή της οδού Παπανδρέου με τη λεωφόρο Αθηνών. Σύμφωνα με την αστυνομία, το γκαζάκι εξεράγει με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος, ενώ οι δράστες κατάφεραν να διαφύγουν. Δύο επιθέσεις σε δημιουργίες στο ΜΑΤ στα Εξάρχεια εξαπέλυσαν ταυτόχρονα ομάδες αγνώστων λίγο πριν τη μία τα ξημερώματα. Σύμφωνα με την αστυνομία, 5 άτομα επιτέθηκαν με πέτρες και μπουκάλια σε δημιουργία στην οδό Θεμιστοκλέους, ενώ ακόμη μία ομάδα, επίσης 5 ατόμων, επιτέθηκε με 4 μολότοφ και ένα γκαζάκι σε δημιουργία στην οδό Στουρνάρη. Συμφωνία για σταδιακή προμήθεια της διεθνούς αγοράς με 4,8 εκατομμύρια τόνους ρωσικού ντίζελ ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν. Αρχικά, όπως ανέφερε, η Ρωσία θα διαθέσει στην αγορά 300.000 τόνους ντίζελ και στη συνέχεια υποστήριξε ότι θα διαθέσει ακόμα 3 εκατομμύρια. Οργισμένη ήταν η αντίδραση του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην απόφαση των ΗΠΑ να προχωρήσουν σε προσωρινή άρση των κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο. Έκανε λόγο σε ανάρτησή του ότι πρόκειται για ένδειξη αδυναμίας η οποία ευνοεί το Κρεμλίνο, παρατείνει τον πόλεμο, ενώ προειδοποίησε ότι η Μόσχα θα ανταποδώσει με περισσότερη τρομοκρατία και δολιότητα. Για μεγάλη καταστροφή στον Παναμά κάνει λόγο ο πρόεδρος της χώρας Χωσέ Ραούλ Μουλίνο μετά το σεισμό 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τη χώρα της Κεντρικής Αμερικής λίγο μετά τις 9 εχθές το βράδυ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας μέχρι στιγμής, έχουν καταρρεύσει κτίρια στο νότιο τμήμα της χώρας, αλλά και πολλοί δρόμοι και υποδομές σε περιοχές που βρίσκονται κοντά στο επίκεντρο του σεισμού. Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος διακόπηκε σε 6 επαρχίες. Ανοιχτό είναι πλέον το διεθνές αεροδρόμιο της χώρας που είχε κλείσει για λόγους ασφαλείας, ενώ κανονικά λειτουργεί και η διόρυγα του Παναμά. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες αναφορές για θύματα. Παραδόθηκε στην αστυνομία ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου το απόγευμα της 5ης στην Ελευσίνη. Πρόκειται για τον 22χρονο, ο οποίος εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα, συνοδεία του δικηγόρου του, και υποστήριξε ότι το θύμα ήταν εκείνο που το επιτέθηκε πρώτο, τραυματίζοντάς τον. Ανέφερε ότι θα υποβάλει μήνυση. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα, ενώ οι αρχές αναζητούν το 18χρονο δράστη, που επίσης εμπλέκεται στην υπόθεση. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει βιντεολειπτικό υλικό που έχει καταγράψει τη σκηνή της επίθεσης, ενώ σε έρευνα στα σπίτια των δύο κατηγορουμένων έχουν εντοπιστεί φυλάδια που παραπέμπουν τη σχέση τους με εθνικιστική οργάνωση. Το θύμα που νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στα πόδια ανήκει στον αριστερό χώρο. Ας ακούσουμε τι δήλωσε στο Mega News 104,6.
1: Δεν τα λέω τα υπόλοιπα. Εν τέλει αυτό ήταν που μου επιτέθηκε πρώτο. Ήταν και αυτό που βρέθηκε κάτω και που έλεγε στον άλλον να αφήσει να με μαχαιρώνει. Λέω, τι σε μένα του λέω τώρα, δεν λέω αυτό, δεν υπάρχει κάποιον άλλον. Μου λέει, εσύ είσαι πολλά χρόνια, μου λέει αριστερό και αντιρατσιστή. Σε σένα ξέρουμε, σε σένα ήρθαμε.
0: Ευρεία κλίμακα στρατιωτική επιχείρηση κατά του κινήματος ανταρτών Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσε ότι διεξάγει στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας. Σύμφωνα με την ενημέρωση της στρατιωτικής αρχής της χώρας, έχουν ήδη καταστραφεί 136 στρατιωτικοί στόχοι σε περιοχές που ελέγχουν οι αντάρτες και με ιδιαίτερη έμφαση στο δίκτυο βαλιστικών πυράβλων τους. Υπέκυψε στα τραύματά του ο 43χρονος εργαζόμενος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στην έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί σε εγκαταστάσεις εταιρείας Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης. Διαζωλωμένος σε κρίσιμη κατάσταση, στο Θριάσιο Νοσοκομείο νοσηλεύεται ο δεύτερος εργαζόμενος ηλικίας 50 ετών. Τα ειλικρινή του συλληπιτήρια αλλά και τη δέσμευσή του να σταθούν δίπλα στην οικογένεια του θύματος εξέφρασαν με ανακοίνωσή του διοίκηση και εργαζόμενοι της εταιρείας. Η διοίκηση επισημαίνει ότι οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος και η εταιρεία συνεργάζεται στενά μαζί τους. Στη σύλληψη του εργολάβου του εξωτερικού συνεργείου που πραγματοποιούσε τις εργασίες, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές με εντολή του εισαγγελέα. Στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των δύο γιατρών του ιατρείου της Καρνεάδου που έχουν προφυλακιστεί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, προχώρησε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ελέγχονται και για φορολογικές παρατυπίες. Στο μεταξύ, στην παραδοχή ότι και η ίδια υπευλήθη σε πλασμαφαίρεση και μάλιστα σε δύο φάσεις από τη μητέρα της, προέβη στην κατάθεσή της σχεδόν επί δύο ώρες η κόρη των δύο γιατρών. ημερών. Σύμφωνα με πληροφορίες, παραδέχτηκε ότι βρισκόταν στο ιατρείο την ώρα που ήταν εκεί και ο τραγουδιστής και πως ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ. Ισχυρίστηκε ωστόσο ότι δεν είδε καθόλου το Γιώργο Μαζωνάκη. Να ακούσουμε τι είπε στο Μέγκα ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζωνάκη.
2: Κρατώ τις επιφυλάξεις μου σχετικά με το πόσο είναι υπέρ ενός γονέα ή και των δύο γονέων. Νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχει προσυνεννόηση.
0: Να ακούσουμε όμως και τη θέση του δικηγόρου του 58χρονου γιατρού.
3: Ο γιατρός δεν διαθέτει στην Αλλοδαπή κανένα λογαριασμό στο όνομά του ή στο όνομα νομικού προσώπου συμφερόντων του και τα οικονομικά, φορολογικά του στοιχεία είναι απολύτως διαυγή.
4: Έχει γίνει πλασμαφαίρεση, είναι δεδομένο γιατί το έχει κάνει, το έχει πει και η ίδια.
5: Ναι.
4: Για τη Μέθη, εμείς ως δικηγόροι του γιατρού και ο ίδιος πρώτη φορά το είδαμε στα μηνύματα μεταξύ κάποιων εργαζομένων που υπάρχουν στην δικογραφία, που αναφέρει ότι χορηγήθηκε Μέθη στην Αγόρη.
0: Μεγάλο αριθμό αντικειμένων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, όπως αρχαία νομίσματα, αλλά και εξειδικευμένα μηχανήματα εντοπισμού ευρημάτων, όπλα και χρηματικά ποσά, εντόπισαν οι αστυνομικές αρχές μετά την εξάρθρωση δύο εγκληματικών οργανώσεων σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Συνέλευσαν συνολικά 11 άτομα, μεταξύ των οποίων και τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη. Ένας από τους συλληφθέντες είναι εν ενεργεία στρατιωτικός.

0: Για την αθλητική επικαιρότητα μας ενημερώνει ο Λευτέρης Αμπατζής.
1: Επιστροφή στις νίκες για τον Ολυμπιακό που επιβλήθηκε 89-66 της Ανατολού Εφές στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι στη Σανέλ Αρίνα για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague. Οι Ερυθρόλευκοι στηρίχθηκαν στην άμυνά τους και παρά την αστοχία στα τρίποντα έφτασαν σε μια εύκολη επικράτηση με πρώτο σκόρερ τον Μοντέρο που είχε 16 πόντους, 4 rebound και 2 assist στα 26 λεπτά που αγωνίστηκε. Τη διαβεβαίωση ότι είναι απολύτως αναλυθεί όσα λέγονται για απομάκρυνση του Ταϊρίκ Τζόουνς έδωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα.

0: Φιλαδέλφια, χωρίς τους Βάργα και 300 η Ένωση, με τον Ρότα να επιστρέφει. Αποκλείστηκε από την αποστολή των κριτικών ο Ισέκα λόγω τραυματισμού στην τελευταία προπόνηση. Περισσότερους από 500 οπαδούς θα έχει στο πλευρό της η ομάδα του Χρήστου Κόντι. Στις 7.30 ξεκινάει και στην Τρίπολη η αναμέτρηση του Αστέρα με τον Ατρόμητο, με τις δύο ομάδες να αναζητούν την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα. Χωρίς τον τραυματία Τζόλι, η Arsenal θα αντιμετωπίσει τη Λίντ στις 2.30 στο Emirates για την 6η αγωνιστική της Premier League. Dortmund Werder Bremen 2-2 χθες βράδυ για την 5η αγωνιστική της Bundesliga. Από προσπάθεια του Καρέτσα που μπήκε ως αλλαγή στο 72, ξεκίνησε το πρώτο γκολ των γηπεδούχων.
1: Ο καιρός.
2: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
3: Σήμερα Σάββατο στην Αττική θα έχουμε αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν κατά τόπους με πιθανότητα για σύντομες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα γύρω ορεινά, όπου υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς με μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, στο Ιόνιο και τα δυτικά υπηρετικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις με βροχές, μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Μάλιστα, τη νύχτα στα βορειοδυτικά τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι αρχικά γενικά αίθριος, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες στα υπηρετικά, εκτός από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, καθώς και στην Κρήτη, ενώ στα ορεινά τους θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και βαθμία στο Ιόνιο θα ενισχυθούν στα 5 με 6 μποφόρ. Στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο θα είναι βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν στις περισσότερες περιοχές στους 24 με 28 βαθμούς.
2: Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Mega News 104,6. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.30. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Κώστας Αλατζάς.
1: Mega News 104,6.

Drive, REM, σαν σήμερα στις 10 Οκτωβρίου του 1992 ανέβηκε στο νούμερο 1 ως πρώτο άλμπουμ στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Automatic for the People, το άλμπουμ το οποίο περιέχει το Drive που ακούτε στο Mega News 104,6. Καλημέρα σας, καλό Σάββατο να έχουμε. Μεγάλη μπάντα η REM, δυστυχώς διαλύθηκαν. Ήμουν από τους τυχερούς που το 1999 τους είδα στην Αθήνα, στο ελληνικό, στον Άγιο Κοσμά. Στον Άγιο Κοσμά 14.000 δραχμές έκανε το εισιτήριο για την μοναδική συναυλία των REM. Rapid Eye Movement, από εκεί προέρχονται το ακρονίμιο, από εκεί προέρχεται, είναι Rapid Eye Movement, είναι η φάση του ύπνου στη διάρκεια της οποίας βλέπουμε όνειρα και κάνει μια κίνηση το μάτι μας, από εκεί δανείστηκαν το όνομά τους οι Αμερικανοί REM. Το Βήμα αυτή την Κυριακή κυκλοφορεί με τον δεύτερο τόμο του έργου του Πλάτωνα Τίμεως, το μοναδικό έργο του φιλοσόφου που είναι αφιερωμένο στη φυσική επιστήμη και την κοσμολογία, επιχειρώντας να εξηγήσει τη δημιουργία και τη δομή του σύμπαντος. Επίσης με το Βήμα της Κυριακής μπορείτε να έχετε το βιβλίο συνταγών της Αργυρός Μπαρμπαρίγου με αφιέρωμα αυτή την Κυριακή στην Ιταλική κουζίνα, το ειδικό ένθετο το μενού της εβδομάδας και φυσικά το Βήμα Γκαζίνο.

0: 21 λεπτά μετά τις 8, ακούτε Mega News 104,6 στα ραδιόφωνά σας. Μην με ξυπνάς από τις 6. Κάθε Σάββατο και Κυριακή πρωινή ενημέρωση. Στον ήχο αυτό το πρωινό είναι η Ευαγγελία Κοβέου. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά η Νατάσα Βαλιάνου στο 211-016-1046. Στην υποστήριξη της εκπομπής η Άννα Μαρινάκη, η Λεόνη Λογοθέτη, η Κωνσταντίνα Τζίτζη και φυσικά ο Τάσος Σιούγλες. Δοσύλλογοι και ονειροπόλοι, ο τίτλος του ιστορικού διηγήματος από τις εκδόσεις Τόπος, συγγραφέας είναι ο Ξενοφών Κοντιάδης, γνωστός στο ευρύ κοινό συνταγματολόγος, είναι καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και πρόεδρος του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου. Εκτός από το εκτενές επιστημονικό του έργο, είναι συγγραφέας και αρκετών μυθιστηρωμάτων, όπως «Η τρένα να ανάξουν τον κόσμο», κυκλοφόρησε το 2022, «Η νύχτα που έφυγε ο Παύλος», 2023, και «Τέμπη 57», «Η ιστορία ενός προαγγελθέντος εγκλήματος», κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Τόπος» το 2025, ενώ η τελευταία του συγγραφική δουλειά είναι το βιβλίο που προσφέρουμε σήμερα στο πρωινό ακροατήριο με τίτλο «Δοσύλλογοι και ονειροπόλοι» από τις εκδόσεις «Τόπος» που θρυνεί σήμερα ο εκδοτικός οίκος, τον χαμό του Διονύση Χαριτόπουλου, ενός πολύ μεγάλου συγγραφέα που μας βοήθησε με το συγγραφικό του έργο να φωτιστούν άγνωστες πτυχές της σύγχρονης ιστορίας. Ιστορικό είναι και το διήγημα λοιπόν του Ξενοφόντα Κοντιάδη με τίτλο «Δοσύλλογοι και ονειροπόλοι». Όσοι ενδιαφέρεστε να μετέχετε στην κλήρωση, μπορείτε να το κάνετε στο διαγωνισμό μάλλον και στην κλήρωση, γράφοντας τη λέξη «δοσύλλογοι», αφήνετε κενό το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή του μηνύματος μέσω Viber στο 698-104-104-6. Ο κύριος Ξενοφών Κοντιάδης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκεται αυτό το πρωινό μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε Κοντιάδη.
1: Καλημέρα, κύριε Λατζά. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Νομίζω ότι είναι, εγώ το έλαβα από τον εκδοτικό οίκο μόλις προχθές το απόγευμα το βιβλίο, δεν πρόλαβα να το διαβάσω, ευχαριστώ για την προσφορά του εκδοτικού οίκου, αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι είναι μια προσωπική ή αν θέλετε προσωπικές και οικογενειακές ιστορίες δύο ανθρώπων επώνυμων, γνωστών, που ακολούθησαν διαφορετικές διαδρομές στον πόλεμο, στην κατοχή, στην αντίσταση και στον εμφύλιο που ακολούθησε. Ο πρώτος είναι ο Κωνσταντίνος Λογοθετόπουλος, κατοχικός πρωθυπουργός, και ο δεύτερος ο Πέτρος Κόκαλης, αγωνιστής του ΕΑΜ, μέλος της κυβέρνησης του Βουνού, παππούς του σημερινού Πέτρου Κόκαλη και πατέρας του Σοκράτη Κόκαλη. Μέσα από αυτό το ιστορικό διήγημα, κύριε Κοντιάδη, περιγράφεται ο εθνικός διχασμός.
1: Είναι μια αληθινή ιστορία, όπως είπατε και εσείς, κύριε Λατζά. Είναι μια ιστορία όμως η οποία μας επιτρέπει μέσα από τις προσωπικές περιπέτειες αυτών των ανθρώπων, δύο παλιών φίλων και συναδέλφων, του Λογοθετόπουλου που έγινε δοσύλλογος και του Κόκαλη, ο οποίος θα ακολουθήσει τον αντίθετο δρόμο στον εμφύλιο και θα καταλήξει πρόσφυγας στις λεγόμενες λαϊκές δημοκρατίες. Μέσα λοιπόν από την ιστορία αυτών των ανθρώπων και των οικογενειών τους και μέσα από μια αφήγηση αυτής της ιστορίας πολυφωνική, διότι αφηγούνται σε πρώτο πρόσωπο σε διαφορετικά κεφάλαια του βιβλίου διάφορα πρόσωπα, όχι μόνο οι δύο πρωταγωνιστές αλλά και οι γυναίκες τους, οι σύντροφοί τους στη ζωή. Περνάει λοιπόν μέσα από αυτές τις προσωπικές και οικογενειακές ιστορίες που αναφέρατε, μια ολόκληρη εποχή, μια εποχή που ξεκινάει λίγο πριν από τον πόλεμο το 1940, φτάνει, μπαίνει στην κατοχή, στις τραγικές συνθήκες εκείνες της περίοδου και καταλήγει στον εμφύλιο και βέβαια και στην εποχή αμέσως μετά το τέλος του εμφυλίου, ο όταν οι δύο ήρωες περνάνε τα τελευταία περιπετειώδη πάλι όμως χρόνια της ζωής τους.
0: Ναι. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Είναι μέλη της αστικής τάξης της εποχής και οι δύο. Και ο Κόκαλης και ο Λογοθετόπουλος. Αλλά ακολουθούν διαφορετικές πορείες. Αυτή η επιλογή, αυτή η διαφορετικότητα είναι μια ιδεολογική επιλογή. Δηλαδή ο Μεν επηρεάζεται τόσο πολύ από την ναζιστική ιδεολογία, συμφωνεί και γίνεται δοσύλλογος, ενώ ο άλλος αντιλαμβάνεται τη συμφορά που προκαλεί ο ναζισμός στην ανθρωπότητα και αντιστέκεται.
1: Θα έλεγα ότι είναι πολύ πιο σύνθετο να εξηγήσει κανείς και το φαινόμενο του δοσυλλογισμού και τις επιλογές που κάναν κάποιοι άνθρωποι να περάσουν στην αντίσταση ενεργά και να φτάσουν ακόμα μετά στη διάρκεια του εμφυλίου να πάρουν συγκεκριμένη θέση με τεράστιο προσωπικό και οικογενειακό κόστος. Δεν είναι απλά μια επιλογή ιδεολογική. Έχει να κάνει με την ψυχοσύνδεση των ανθρώπων, έχει να κάνει ακόμα και με συγκυρίες. Βρισκόμαστε σε ένα εξαιρετικά διαταραγμένο και ρευστό καθεστώς. Ο καθένας προσπαθεί να επιβιώσει ή να ενταχθεί κάπου για να νοηματοδοτήσει τη ζωή του, η οποία πολλές φορές κρέμεται από μια κλωστή. Και όπως σας είπα, μπορεί ακόμα και τυχαία γεγονότα, μια γνωριμία με κάποιον αντιστασιακό πυρήνα ή η συμμετοχή σε ένα κύκλο που συναναστρέφεται με τις δυνάμεις κατοχής να έχει αποφασιστική σημασία για το τι θα γίνει. Και αυτά τα τυχαία γεγονότα φωτίζουν, θα έλεγα, περισσότερο και τις εσωτερικές συγκρούσεις, τις εσωτερικές αντιφάσεις των ηρώων. Ζούμε λοιπόν μια περίοδο η οποία έχει σημαδέψει την ελληνική κοινωνία ακόμα και σήμερα, και θεωρώ ότι και η μεγάλη επιτυχία που είχε το βιβλίο οφείλεται στο ότι η ελληνική κοινωνία ξαναγυρίζει στα τραύματα εκείνης της περίοδου με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Άρα εκείνη η περίοδος νομίζω έχει τη δυνατότητα να δείξει τις ψυχολογικές και εσωτερικές συγκρούσεις των ανθρώπων εκείνης της περίοδου.
0: Και έχει πολύ μεγάλη ιδιαίτερο βάρος το συγκεκριμένο ιστορικό μυθιστόρημα που έχετε γράψει, διότι έχετε κι εσείς μια συγγένεια με τον έναν εκ των δύο πρωταγωνιστών, το Λογοθετόπουλο. Ναι. Έτσι δεν είναι? Πείτε
1: είναι
0: μας
1: γεγονός, γι' αυτή. Είναι γεγονός. Υπάρχει ένα τρίγωνο στην πραγματικότητα. Είναι οι δύο βασικοί ήρωες, ο δοσύλλογος Λογοθετόπουλος και ο αντιστασιακός και κατόπιν αντάρτης Κόκαλης, αλλά ανάμεσά τους υπάρχει ένα τρίτο πρόσωπο που είναι ο παππούς μου. Ο παππούς μου, ο οποίος είναι φίλος με τον Κόκαλη, συνάδελφός του στην ιατρική σχολή, και ταυτόχρονα ο Λογοθετόπουλος είναι πεθερός του. Ο παππούς μου λοιπόν θα σκοτωθεί από μια ναζιστική επίθεση αεροπορική στα τέλη του πολέμου, τον Απρίλιο του 1941, στα τέλη του πολέμου στην Ελλάδα. Και από εκεί και πέρα θα δει κανείς την οικογένειά του.
0: Στα Γιάννενα συνέβη αυτό, έτσι.
1: Στα Γιάννενα, μετά από τον βομβαρδισμό, το Πάσχα, ανήμερα του Πάσχα του 1941, θα δει κανείς πώς η οικογένειά του τραυματίζεται και πώς ο πεθερός του ακολουθεί αυτή την παράδοξη πορεία.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία. Τα ενδιαφέροντα μπορούν να τα διαβάσουν όσοι αγοράσουν ή κερδίσουν το βιβλίο «Δοσύλλογοι και Ονειροπόλοι» του Ξενοφόντος Κοντιάδη, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Τόπος». Το προσφέρουμε στο πρωινό ακροατήριο σήμερα και αύριο, και βλέπω ότι υπάρχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όσοι θέλετε να μετέχετε στην κλήρωση, μπορείτε να το κάνετε γράφοντας τη λέξη «Δοσύλλογοι», αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή του μηνύματος μέσω Viber, επαναλαμβάνω, στο 698-104-104-6. Πελαγία Κατσούλη για τους τίτλους ειδήσεων στις 8.30 και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
2: Mega News 104,6.
3: Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 10 το πρωί, Μυρτώ Λαλιούτη, Ελένη Ευαγγελοδήμου.
2: Μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
4: Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30 από το Μέγα News 104,6. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε ισχύ παραμένουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Ελαιώνα. Κλειστή είναι η οδός Αγίου Παντελεήμονος από το ύψος της Ιεράς Οδού στο Εγάλαιο λόγω επιχείρησης κατάσβεσης φωτιάς που ξέσπασε μετά τα μεσάνυχτα σε βιοτεχνία υφασμάτων. Το κτίριο καταστράφηκε ολοσχερός, ενώ η πυρκαγιά, τα αίτια της οποίας δεν είναι ακόμη γνωστά, επεκτάθηκε και σε διπλανή επιχείρηση. Ζωντανή εντοπίστηκε η 44χρονη γυναίκα που αγνοούνταν από εχθές στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Ακίνθου. Περισυνελέγει από πλοίο με σημαία μαδέρας και μεταφέρεται στο λιμάνι του Κατάκολου. Γκαζάκι πέταξαν στις 4:10 τα ξημερώματα δύο άγνωστοι έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Χαϊδάρι στη συμβολή της οδού Παπανδρέου με τηλεοφόρο Αθηνών. Σύμφωνα με την αστυνομία, το γκαζάκι εξεράγει με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος, ενώ οι δράστες διέφυγαν. Δύο επιθέσεις σε δημιουργίες των ΜΑΤΣ στα Εξάρχεια εξαπέλυσαν ταυτόχρονα δύο ομάδες 5 ατόμων λίγο πριν τη μία τα ξημερώματα. Συμφωνία για σταδιακή προμήθεια της διεθνούς αγοράς με 4,8 εκατομμύρια τόνους ρωσικού ντίζελ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Αρχικά η Ρωσία θα διαθέσει στην αμερικανική και διεθνή αγορά 300.000 τόνους ντίζελ και στη συνέχεια, όπως υποστήριξε ο Αμερικανός Πρόεδρος, θα προμηθεύσει την αγορά με επιπλέον 3 εκατομμύρια τόνους. Για ένδειξη αδυναμίας που ευνοεί το Κρεμλίνο έκανε λόγο ο Ουκρανός Πρόεδρος. Για μεγάλη καταστροφή στον Παναμά κάνει λόγο ο πρόεδρος της χώρας Χωσέ Ραούλ Μουλίνο μετά τον σεισμό 7,7 βαθμών που έπληξε τη χώρα της Κεντρικής Αμερικής λίγο μετά τις 9 χθες το βράδυ. Κατέρευσαν κτίρια στο νότιο τμήμα της χώρας, δρόμοι και υποδομές σε πολλές περιοχές που βρίσκονται κοντά στο επίκεντρο. Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος διακόπηκε σε 6 επαρχίες. Ανοιχτό είναι το διεθνές αεροδρόμιο της χώρας που είχε κλείσει για λόγους ασφαλείας, αλλά και κανονικά λειτουργεί η διόρυγα του Παναμά. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα. Ο 22χρονος δράστης παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα συνοδεία δικηγόρου και υποστήριξε ότι το θύμα ήταν εκείνο που του επιτέθηκε πρώτο, τραυματίζοντάς τον. Ανέφερε ότι θα υποβάλει μήνυση. Αναζητείται ο 18χρονος δεύτερος εμπλεκόμενος στην υπόθεση. Υπέκυψε στα τραύματά του 43χρονος εργαζόμενος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στην έκρηξη που σημειώθηκε εχθές το πρωί σε καταστάσεις της εταιρείας Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται ο δεύτερος εργαζόμενος ηλικίας 50 ετών. Και ο καιρός έθριος στην Αττική με λίγες νεφώσεις και πιθανότητα για τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι. Μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
2: Mega News 104,6. Μπορεί να αλλάξει το παρελθόν.
5: Στον κόσμο αρέσει να φαντάζεται περισσότερο από όσο του αρέσει να μαθαίνει.
6: Μα εσύ είσαι χτυπημένος.
7: Δεν κουράστηκες να ελπίζεις.
8: Η μοναξιά είναι φόβος. Εγωισμός, παρέτηση.
9: Φαντάσου λίγο τι σου λέω, ξένε.
10: Ο ίδιος ξένος. Το νέο μυθιστόρημα του Γιώργου Μπορονίκου.
11: Ένα ορφανό φουστάνι είμαι.
12: Πόσο να αντέξει κανείς ένα άδειο σπίτι.
10: Ο ίδιος ξένος. Από τον Οκτώβριο σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νίκας.
2: Mega News 104,6.
13: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
6: Ο Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην εθνική λυρική σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το φεστιβάλ του Glyndebourne και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου οικαστικού William Kendrich. Ενορχίστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής και δωρητής παράστασης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

37 λεπτά μετά τις 8 ακούτε Mega News 104,6 στα ραδιόφωνά σας. Μην με ξυπνάς από τις 6, Σαββατοκυριακάτικη πρωινή ενημέρωση. Καλημέρα στο φίλο ή στη φίλη, τώρα γιατί δεν βλέπω το όνομα, από στην όμορφη Χίο. Τα δρομολόγια, μου λέει, λεωφορείων για τους φοιτητές είναι ελάχιστα και πανάκριβα. Τώρα εδώ το όνομά της, η Φωτεινή, με εκτίμηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Αλλά βλέπω ότι μου έχει στείλει και ο Κυριάκος ένα μήνυμα πάλι από τη Χίο, που μου λέει πάλι για το ίδιο πρόβλημα. Οι φοιτητές περιμένουν περισσότερα δρομολόγια και λεωφορείων για να πάνε στο πανεπιστήμιο, στη λέσχη για φαγητό, στη φοιτητική εστία. Τα σχόλια έγιναν λίγο μετά τις 7 όταν σχολίαζα τις μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία, και μαθητικές κινητοποιήσεις αναμένονται και φοιτητικές κινητοποιήσεις και αυτή την εβδομάδα που έρχεται, την ερχόμενη Τρίτη, θα τα πούμε αύριο αναλυτικά για τις κινητοποιήσεις που προγραμματίζουν οι φοιτητές στο κέντρο της Αθήνας και όχι μόνο.

Χαίρομαι που σας αρέσει. Βλέπω πολύ μεγάλη συμμετοχή για την κλήρωση του βιβλίου «Δοσύλλογοι και Ονειροπόλη» από τις εκδόσεις «Τόπος», Ξενοφών Κοντιάδης ο συγγραφέας. Τον ακούσαμε νωρίτερα να μας μιλάει για το βιβλίο και αυτή την διαφορετική πορεία που ακολούθησαν οι πρωταγωνιστές κατά τη διάρκεια του πολέμου, της κατοχής, κατά τη διάρκεια της αντίστασης και του εμφυλίου. Πρωταγωνιστικά, πρόσωπα πρωταγωνιστές αλλά και ζευγάρια πρωταγωνιστές, ο Κωνσταντίνος Λογοφετόπουλος από τη μία με τη σύζυγό του, κατοχικός πρωθυπουργός, και από την άλλη ο εμβληματικός κόκκινος καθηγητής της αντίστασης Πέτρος Κόκαλης, επίσης με τη σύζυγό του, που ακολούθησαν το δρόμο της αντίστασης και όχι της υποταγής. Ιστορικό μυθιστόρημα βασισμένο σε αληθινά γεγονότα, νομίζω αποτυπώνει ανάγλυφα τη σύγχρονη ιστορία της χώρας. Όσοι θέλετε να μετέχετε στην κλήρωση, το κάνετε μέσω Viber, γράφετε τη λέξη «Δοσύλλογοι», αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο νούμερο 698 104 104 6.

0: Επιστροφή στην επίσκεψη Ρούμπιο. Ο κύριος Ιωακιμίδης μας είπε πολύ εύστοχα ότι ο κύριος Ρούμπιο ήταν ο πιο κερδισμένος από την επίσκεψή του στην Αθήνα πριν από λίγα 24 ώρα, διότι προσέφερε πολλά στο πολιτικό του κεφάλαιο με την παρουσία του και την ομιλία του στην Πνίκα με φόντο την Ακρόπολη και εν ώψη των φιλοδοξιών που έχει για την διεκδίκηση της ηγεσίας του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος αλλά και την διεκδίκηση της Προεδρίας των Ηνωμένων Πολιτειών στη μετα-Τραμπ εποχή. Σας έλεγα επίσης ότι κερδισμένος ο Ρούμπιο αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Αμερικανικές εταιρείες από τα συμβόλαια που εξασφάλισαν πρόωρα, συμβόλαια 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων που αφορούν στην τεχνική υποστήριξη αμερικανικών οπλικών συστημάτων που ήδη διαθέτουν οι ένοπλες δυνάμεις στο οπλοστάσιό τους. Τεχνική υποστήριξη για τα αμερικανικά F-16, για τα F-35 που πρόκειται να πάρουμε μετά το 2030, για τα ελικόπτερα Ρωμαίο που έχουμε αλλά είχανε για 2 χρόνια τεχνική υποστήριξη, σπεύσαμε να το επεκτείνουμε, για τα Black Hawk, τα ελικόπτερα που πρόκειται επίσης να πάρουμε μετά το 2027, φρόντισε η ελληνική κυβέρνηση να σπεύσει να υπογράψει κάποιες συμφωνίες με την έλευση του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα αξίας 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την τεχνική υποστήριξη των συγκεκριμένων συστημάτων. Επίσης, άλλη μια αμυντική συμφωνία προβλέπει την αναβάθμιση 38 F-16 Block 50 που διαθέτει η πολεμική αεροπορία στην έκδοση Viper. Και η τρίτη αμυντική συμφωνία έχει να κάνει με τον οπλισμό των F-35, τα οποία έχουμε δεσμευτεί και έχουμε συμφωνήσει με τους Αμερικανούς να προμηθευτούμε 20 μαχητικά αεροσκάφη 5ης γενιάς. Η συμφωνία αυτή κλείδωσε στα 3,7 δισεκατομμύρια δολάρια ή αν θέλετε 3,5 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ για τα 20 αεροσκάφη, αλλά τα πήραμε, τα συμφωνήσαμε άοπλα. Ήρθε ο Ρούμπιο λοιπόν στην Αθήνα και διαθέτουμε 1 περίπου δισεκατομμύριο ευρώ για τα όπλα των F-35 και για όπλα που μπορούν να φορέσουν, όπως λέγεται, και τα F-16 που εξυγχρονίζονται από την πολεμική αεροπορία. Άρα ο κύριος Ρούμπιο κέρδισε σε προσωπικό επίπεδο με την παρουσία του στην Αθήνα και στην Πνίκα με φόντο την Ακρόπολη. Οι αμερικανικές εταιρείες κέρδισαν τα συμβόλαια που ούτως ή άλλως θα τα έπαιρναν, απλώς τα πήραν πρόωρα. Και γιατί συνέβη αυτό? Διότι υπήρχε γκρίνια της Ουάσιγκτον για τη μοιρασιά των εξοπλιστικών προγραμμάτων των ελληνικών ένοπλων δυνάμεων. Το νέο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα αμυντικών επενδύσεων, το οποίο τρέχει, έδωσε συμβόλαια σε Γάλλους και Ισραηλινούς, ασπίδα του Αχιλλέα, βλέπε Ισραήλ, φρεγάτες Μπελαρά και μαχητικά αεροσκάφη Ραφάλ στη Γαλλία, και οι Αμερικανοί αισθάνθηκαν ότι μένουν λίγο πιο πίσω στη μοιρασιά της εξοπλιστικής πίτας, δυσανασχέτησαν, όπως λένε οι πληροφορίες μου, λίγο πριν την ανακοίνωση της ασπίδας του Αχιλλέα, η κυρία Γκίμπερλι Γκίλφόιλ εξέφρασε αυτά τα παράπονά της σε κατηδίαν συζήτηση που είχε με τον κύριο Νίκο Δένδια, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, και τα παράπονα αυτά εισακούστηκαν από την ελληνική κυβέρνηση με αποτέλεσμα να έχουμε αυτές τις αμυντικές συμφωνίες που σας περιέγραψα. Διπλωματικές πηγές στην Αθήνα υποστηρίζουν ότι ο Μάρκο Ρούμπιο στις συνομιλίες που είχε με τον κύριο Γεραπετρίτη και προφανώς με τον Κυριάκο Μητσοτάκη δήλωσε ότι στηρίζει την προοπτική επανέναρξης εργασιών του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου Και μάλιστα δεσμεύτηκε ότι σε περίπτωση που έχουμε τουρκική αντίδραση, όπως συνέβη το καλοκαίρι του 2024 ανοιχτά της Κάσου, θα υπάρξει και διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, ώστε να μην υπάρχει κλιμάκωση της έντασης, πολύ περισσότερο σύγκρουση που δεν την θέλει με τίποτα ο κύριος Ρούμπιο και οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως την επομένη ανέφερε σε συνέντευξή του στην Καθημερινή. Ο κύριος Ευρυπίδης Τηλιανίδης είναι πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκεται αυτό το πρωινό μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε Τηλιανίδη.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Λοιπόν,
1: συμφωνείτε
0: δηλαδή?
1: Συμφωνώ. Καταρχήν όλες αυτές οι συμφωνίες είναι αμοιβαία υποφελής. Είναι και ο πολλών και ο αγοράζων. Νομίζω ότι ωφελούνται ο ένας από τις υπηρεσίες και ο άλλος από το ότι διέθεσε τα δικά του συστήματα.
0: Η αντιπολίτευση πάντως έχει διαφορετική άποψη, γιατί θεωρεί ότι ο Ρούμπιο δεν έδωσε ατανάλογα με τα όσα πήρε και τα ανάλογα της ελληνοαμερικανικής στρατηγικής εταιρικής σχέσης.
1: Ακούστε τώρα, η αντιπολίτευση είναι η δουλειά της να γκρινιάζει. Εγώ θέλω να πω ότι στο παρελθόν υπήρχε, αν θέλετε, θεωρεί το επίτευγμα να μπορέσουμε να κάνουμε μία επαφή με τον αμερικανικό παράγοντα. Τώρα εδώ τι έχει επιτευχθεί από την ελληνική πλευρά? Πρώτα απ' όλα και μόνο το γεγονός ότι ξεκινάει μία επιθετική πολιτική σταδιοδρομία ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και νιώθει την ανάγκη η πρώτη εικόνα που θα βγάλει να είναι από την πνίκα, επικαιροποιεί όλες αυτές τις αξίες που είναι η αφανή δύναμη της ελληνικής εθνικής στρατηγικής, η αναφορά δηλαδή στη μητέρα της δημοκρατίας στην Ελλάδα, και διεθνοποιεί αυτές τις αξίες με έναν τρόπο ο οποίος δεν μπορεί να πούμε ότι είναι επιζήμιος για την Ελλάδα. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε ότι όταν οι υποψήφοι πρόεδροι στο μέλλον της υπερδύναμης σκουντιώνται για το ποιος θα φωτογραφηθεί μπροστά στην Ακρόπολη και στην πνίκα, επικαιροποιεί αυτό το οποίο είμαστε, την ταυτότητά μας τη διαχρονική, και σίγουρα δεν είναι μόνο τουριστική προβολή της χώρας μας, αλλά είναι και ιστορική και πολιτική ανάδειξη, και αυτό είναι πάντοτε το ισχυρό μας όπλο, αυτή η ιστορική μας αναφορά. Αυτό από μόνο δηλαδή που φαίνεται τόσο συμβολικό και τόσο επικοινωνιακό είναι πραγματικά πάρα πολύ ουσιαστικό, γιατί κρατάει τον πολιτισμό μας και επίκαιρο και δυνατό. Αυτό είναι το ένα. Πάμε στα πρακτικά τώρα, σε αυτά που αναφέρατε. Δεν είσαι πλήρης όταν έχεις επενδύσει τόσα χρήματα σε πλατφόρμες και δεν έχεις συμπληρώσει τις πλατφόρμες από τα αντίστοιχα εξοπλιστικά συστήματα. Νομίζω ότι επί της ουσίας τα συμβόλαια τα οποία περιγράψατε συμπληρώνουν όλη τη θωράκιση την αμυντική της χώρας και όλη την υπεροχή προσπαθεί να κτίσει η Ελλάδα στον αέρα και στη θάλασσα, και παράλληλα αναδεικνύουν και την εναλλακτική επένδυση που έχει κάνει η χώρα μας σε γαλλικά, ισραηλινά και αμερικανικά όπλα, ώστε να μην έχει μια μονομερή εξάρτηση και να καλύπτει και όλες τις μορφές, αν θέλετε, άμυνας που απαιτούνται για να μπορεί να διατηρήσει την φαρέτρα των επιχειρημάτων της γεμάτη. Δηλαδή σε μια διαπραγμάτευση η Ελλάδα σήμερα, το γεγονός ότι έχει ισχυρή αποτρεπτική δύναμη της ενισχύει αφάνταστα την διπλωματική της θέση.
0: Ναι.
1: Και πάω στο τρίτο σημείο, το καλώδιο. Το καλώδιο καταρχήν είναι αυτονόητο δικαίωμα, είναι διεθνές δίκαιο. Υπάρχουν άλλα 6-7 καλώδια στο ίδιο σημείο στο Αιγαίο. Σε οποιαδήποτε περιοχή του πλανήτη, ακόμα και εκεί που δεν υπάρχουν κυριαρχικά δικαιώματα κατοχυρωμένα, αυτού του είδους οι υπηρεσίες διευκολύνονται βάσει του διεθνούς δικαίου. Η Τουρκία τι προσπαθεί να υφαρπάξει μέσα από αυτή τη διαδικασία και τη φασαρία που δημιουργεί? Να υφαρπάξει την απευθείας αδειοδότηση της Ελλάδος από αυτήν για να εφαρμόσει το καλώδιο. Γιατί μέσα από αυτόν τον τρόπο, έτσι έξυπνα, πονηρά, προσπαθεί να αναδείξει την ύπαρξη δικών της κυριαρχικών δικαιωμάτων σε περιοχές οι οποίες είναι, κατά τη γνώμη μου, ελληνικές. Αυτό λοιπόν.
0: Και προσπαθεί να νομιμοποιήσει και το τουρκολιβικό μνημόνιο μέσα από αυτό.
1: Ναι. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει που διασφαλίζει η Ελλάδα? Ότι η Ελλάδα εφαρμόζει ένα αυτονόητο διεθνές δικαίωμά της, παρακάμπτει όλη αυτή την περίεργη πολιτική της Τουρκίας, προσπαθεί να δημιουργήσει ένα ad hoc διεθνές δίκαιο όπως τη βολεύει, για να εδραιώσει στην ευρύτερη περιοχή μια ηγεμονία σε βάρος των γειτονικών της κρατών. Το ότι ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ λέει ότι δεν θα επιτρέψει να πάμε στα άκρα, ότι η Αμερική θα παρέμβει αν χρειαστεί για να μην δημιουργηθούν εντάσεις και συγκρούσεις στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, επί της ουσίας λέει το αυτονόητο, αλλά αυτό το αυτονόητο που δεν είναι καθόλου αυτονόητο. Δεν θα μπορούσε σε άλλες περιπτώσεις να διαφορήσει, ναι, γι' αυτό.
0: Άρα λοιπόν υπάρχει μία στήριξη στην προοπτική επανέναξη των εργασιών.
1: Υπάρχει μία προετοιμασία θετική από την ελληνική πλευρά για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην απόλυτη στην εφαρμογή των δικαιωμάτων μας.
0: Ναι. Άρα θα ξεκινήσει το έργο, γιατί το ρεπορτάζ λέει ότι είναι και θέμα εβδομάδων. Υπάρχει αυτή η εκτίμηση να εκδοθεί η ναύτεξ από τις
1: ελληνικές αρχές. Για μένα έπρεπε το έργο να έχει γίνει χθες.
0: Ναι.
1: Γιατί αν υπαναχωρήσουμε έστω και ένα χιλιοστό στο ζήτημα αυτό, αφήνοντας περιθώρια να σκεφτεί η Τουρκία ότι για τέτοιου είδους ενέργειες θα πρέπει κάθε φορά κάποιοι να απευθύνονται σε αυτήν χωρίς να έχει το δικαίωμα, τότε δημιουργούμε ένα ντόμινο αρνητικό το οποίο δεν ξέρουμε που θα σταματήσει.
0: Δεν υπαναχωρήσαμε το 2024, όπως είπε ο κύριος Συρίγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου.
1: Ακούστε, εγώ θεωρώ ότι έχουμε χάσει χρόνο. Αλλά δεν ξέρουμε κάθε φορά αν συντρέχουν οι συνθήκες εκείνες που απαιτούνται για να μπορούμε να φέρουμε το αποτέλεσμα χωρίς φασαρίες. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε περιθώρια άλλης καθυστέρησης. Νομίζω ότι το καλώδιο πρέπει να προχωρήσει και θα πρέπει να, με αυτόν τον τρόπο να δοθεί και η απάντηση στην Τουρκία ότι εδώ υπάρχει διεθνές δίκαιο, υπάρχει δίκαιο της θάλασσας και δεν μπορεί αυθαιρέτως κάθε φορά με βάση τα δικά της και μόνο συμφέροντα να λειτουργεί σε βάρος των άλλων χωρών της περιοχής και σε βάρος βεβαίως της Ελλάδος.
0: Ναι. Ασκείται κριτική για το καλώδιο και γενικώς για την πολιτική των ήρεμων νερών, όχι μόνο από την αντιπολίτευση, αλλά και σε εσωκομματικό επίπεδο. Και ταυτόχρονα υπάρχει και μία δυσαρέσκεια η οποία εδράζεται στα παράπονα της κοινωνίας που δεν ικανοποιείται, και ευλόγως κατά την άποψή μου, από τις παρεμβάσεις που κάνει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Πρόσφατα, πριν από λίγες ημέρες, είχαμε τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας με ηχηρές απουσίες, κύριε Στυλιανίδη, από ο κύριος Μεϊμαράκης, που είναι ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τον δικαιολόγησε για τις υποχρεώσεις του Στρασβούργο. Από ο Νίκος Δένδιας, που επίσης δικαιολογήθηκε για το ταξίδι του στη Βενετία, που και εκεί είχε κάποιες υποχρεώσεις στο πλαίσιο του χαρτοφυλακίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Αλλά υπάρχει και άλλη ανάγνωση που λένε ότι κάποια μηνύματα και εν ώψη της ίδρυσης, της ανακοίνωσης του κόμματος Σαμαρά, σημαίνουν αυτές οι ηχηρές απουσίες. Τι λέτε?
1: Βάλατε 2-3 θέματα.
0: Ναι.
1: Θα πιάνω από την αρχή. Ήρεμα νερά. Τα ήρεμα νερά βεβαίως είναι λάθος όταν είναι αυτοσκοπός. Τα ήρεμα νερά δεν μπορεί να είναι αυτοσκοπός. Είναι προθάλαμος για μια πολιτική η οποία καλλιεργεί ένα κλίμα προκειμένου να επιδιώξει λύσεις που θα βασίζονται πάνω στο διεθνές δίκαιο. Κατά τη γνώμη μου, λοιπόν, όσοι πίστεψαν στην προηγούμενη φάση ότι τα ήρεμα νερά ήταν κάποιος στόχος ο οποίος επετεύχθη, προφανώς κάναν λάθος. Τα ήρεμα νερά έπρεπε να διασφαλίσουν μια ατμόσφαιρα για να μπορέσουμε να προσπαθήσουμε να βρούμε έναν τρόπο με την Τουρκία, να ζητήσουμε τη μία και μόνη διαφορά που διέπει τις διμερείς μας σχέσεις, και είναι η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ. Και τα ήρεμα νερά επίσης, όταν ακολουθούνται ως ενδιάμεσο στάδιο, και αυτά θα πρέπει να έχουν έναν απολογισμό θετικό. Θυμίζω την περίοδο που εγώ ήμουν Υφυπουργός Εξωτερικών επί Πέτρου Μολυβιάντη και στη συνέχεια επί Τώρας Μπακογιάννη, όταν κάναμε την πρώτη προσπάθεια προσέγγισης τότε με τον Ερντογάν, ότι την περίοδο των ήρεμων νερών με τις χαμηλές πολιτικές είχαμε παραλάβει όγκο εμπορικών συναλλαγών με την Τουρκία 350 εκατομμύρια ευρώ. Φτάσαμε μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα στα 5,5 δις. Βάλαμε από κοινού στόχου τότε τα 10 δις και μάλιστα όλος αυτός ο όγκος εμπορικών συναλλαγών είχε και θετικό εμπορικό ισοζύγιο για την Ελλάδα. Δηλαδή οι εξαγωγές μας ήταν περισσότερες από τις εισαγωγές. Είχαμε αναπτύξει τον τουρισμό προς όφελος της χώρας μας. Είχαμε δημιουργήσει κοινότητα οικονομικών συμφερόντων μεταξύ των δύο αγορών, οι οποίες πίεζαν τις πολιτικές ηγεσίες να αναζητήσουν έτσι λογικές λύσεις στα ζητήματα τα οποία χωρίζουν τους δύο λαούς και τα δύο κράτη τους τελευταίους αιώνες. Αυτό ήταν ένα ενδιάμεσο στάδιο προετοιμασίας, μήπως και μπορούσαμε να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Τώρα, το να έχουμε την ψευδέστηση ότι δημιουργώντας μια τέτοιου είδους έτσι καλή ατμόσφαιρα τελειώσαμε, όχι, δεν τελειώσαμε.
0: Ναι.
1: Οι εθνικές θέσεις είναι ξεκάθαρες. Θα πρέπει να τις υποστηρίξουμε μέχρι τελευταία.
0: Θα το κάνει η κυβέρνηση αυτό?
1: Δεν λέω ότι το κάνει. Πιστεύω ότι το κάνει. Πιστεύω ότι το κάνει έχοντας προσθέσει και μια διάσταση, επειδή ακριβώς αξιοποίησε τη δυνατότητα της καλής πορείας της οικονομίας, δηλαδή ενίσχυσε την αποτρεπτική δύναμη της χώρας. Και αυτό είναι σημαντικό όπλο στη φαρέτρα των διαπραγματεύσεων. Σε καθιστά υπολογίσιμο εταίρο και στη Δύση.
0: Ναι.
1: Και σου επιτρέπει να δείξεις ότι η πολιτική της συμμαχικής συνέπειας που ακολούθησε η Ελλάδα έχει θετικά αποτελέσματα. Μην ξεχνάτε ότι η Τουρκία ήταν εταίρος στο πρόγραμμα των F-35 και πετάχθηκε απ' έξω.
0: Ναι, εντάξει,
1: ενώ η Ελλάδα μπήκε στο πρόγραμμα ενώ δεν ήταν.
0: Ναι, η Ελλάδα μπαίνει ως αγοραστής, ως πελάτης. Η Τουρκία ήταν συμπαραγωγός χώρα.
1: Πες
0: με τόσο, κατανοητό. Εγώ ήθελα τώρα για να κλείσουμε.
1: Δεν είναι αυτονόητο, κύριε, ότι μπορείς να μπεις και ως αγοραστής. Είναι και αυτό εντάξει, ένα σημαντικό βήμα.
0: Ναι,
1: καλύτερο θα ήταν βέβαια να είσαι και συμπαραγωγή, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Τότε εκείνη την εποχή ήμασταν με τα Eurofighter, δεν ήμασταν με τα F-35. Να σας πω.
1: Για πείτε μας.
0: Όχι, θέλω με αυτό να ολοκληρώσουμε, σας παρακαλώ πολύ. Αυτές οι απουσίες στέλνουν ένα μήνυμα στη Νέα Δημοκρατία, η απουσία των γενεθλίων της παράταξης?
1: Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι το κλίμα δεν είναι το καλύτερο δυνατό, τουλάχιστον στη σχέση με τους πρώην αρχηγούς. Είναι θέμα λάθος χειρισμών που έγιναν το προηγούμενο διάστημα, επιμέρους διαφωνιών, δεν ξέρω. Θα ήταν καλύτερο να είμαστε όλοι μαζί, αναμφισβήτητα. Δηλαδή η πιθανότητα να δώσει Σαμαράς να κάνει ένα κόμμα το οποίο θα κινηθεί στον ευρύτερο συντηρητικό χώρο, σίγουρα δεν είναι κάτι που μπορεί να χαροποιεί τη Νέα Δημοκρατία, διότι απευθύνεται περίπου στο ίδιο κοινό. Αλλά έχω την αίσθηση ότι ακόμα και αυτό αν συμβεί, περισσότεροι θα είναι η διεισδυτικότητα ενός τέτοιου εγχειρήματος σε όλους αυτούς που ούτως ή άλλους δυσαρεστημένοι το προηγούμενο διάστημα εστράφησαν προς την αποχή ή προς μικρά κόμματα διαμαρτυρίας,
0: mm-hmm,
1: παρά προς τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι δημοσκοπικά και πολιτικά και εκλογικά κρατάει σε
0: ο
1: ένα.
0: Ο κύριος Σαμαράς μπορεί με αυτή τη διεισδυτικότητα που περιγράψατε να συγκροτήσει ένα νέο πόλο στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας?
1: Δεν ξέρω αν θα συγκροτήσει πόλο. Καταρχήν δεν ξέρω αν θα κάνει κόμμα, αλλά όταν θα εκδηλωθεί αυτό το κόμμα θα καταλάβουμε και ποια είναι η δυναμική του.
0: Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση εγώ όμως επισημαίνω ότι μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης είναι χαρακτηριστική η εκλογική ανθεκτικότητα της Νέας Δημοκρατίας, παραμένει πρώτη δύναμη, διεκδικεί με αξιώσεις ό,τι περισσότερο μπορεί και σίγουρα θα είναι ο πρωταγωνιστής και της επόμενης μέρας. Αυτό που προσπαθούμε εμείς να πετύχουμε τώρα είναι να ενισχύσουμε όσο μπορούμε περισσότερο τις κοινωνικές μας αναφορές, να επιλύσουμε προβλήματα τα οποία μέχρι τώρα ήταν κρεμή και να διορθώσουμε και λάθη τα οποία έχουν γίνει για να μπορέσουμε να ξανασυναντηθούμε με όλο αυτόν τον κόσμο που μας εμπιστεύτηκε την προηγούμενη φορά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία, κύριε Στυλιανίδη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Τέλεια.
0: Καλό Σαββατοκυριακό, κύριος Ευρυπίδης Στυλιανίδης, πρώην Υπουργός και Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.

Angel of Harlem από το Rattenham κυκλοφόρησε στις 10 Οκτωβρίου του 1988, ένα από τα καλύτερα άλμπουμ των U2. Μείνετε συντονισμένοι στο Mega News 104,6. Ακολουθεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Θα τα διαβάσω όσα δεν πρόλαβα αύριο στις 6 που ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Πελαγία Κατσούλη. Και αμέσως μετά έρχονται η Μυρτώ Λιαλιούτη και η Ελένη Ευαγγελοδήμου.

0: Media News 104,6.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 9 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Τορπίλη Τραμπ στο εμπάργκο ενέργειας από τη Ρωσία. Συμφωνία για σταδιακή προμήθεια της αμερικανικής και διεθνούς αγοράς με 4,8 εκατομμύρια τόνους ρωσικού ντίζελ, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ισχυριζόμενος ότι θα υπάρξει άμεση μείωση των τιμών. Αρχικά η Ρωσία θα διαθέσει στην αγορά 300.000 τόνους ντίζελ και στη συνέχεια, όπως υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ, θα διαθέσει ακόμα 3 εκατομμύρια τόνους. Οργισμένη ήταν η αντίδραση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην απόφαση των ΗΠΑ να προχωρήσουν σε προσωρινή άρση των κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο. Έκανε λόγο για ξεκάθαρη ένδειξη αδυναμίας που ευνοεί το Κρεμλίνο και παρατείνει τον πόλεμο. Προειδοποίησε ότι η Ρωσία θα ανταποδώσει με περισσότερη τρομοκρατία και δολιότητα. Σώα και έχοντας τις αισθήσεις της, εντοπίστηκε η 44χρονη αλλοδαπή, η οποία αγνοούνταν από χθες μετά την πτώση της από κρουαζιερόπλοιο υπό σημαία Μπαχάμων στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Ζακύνθου. Μεταφέρθηκε στο λιμάνι του Κατακολού, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε στη θάλασσα παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Κλειστή εξακολουθεί να είναι η οδός Αγίου Παντελεήμονος από το ύψος της Ιεράς Οδού στο Εγάλαιο, καθώς συνεχίζεται η επιχείρηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε μεσάνυχτα σε βιοτεχνία υφασμάτων. Το κτίριο στην περιοχή του Ελαιώνα καταστράφηκε ολοσχερός, ενώ η φωτιά επεκτάθηκε και σε διπλανή επιχείρηση. Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις πυρόσβεσης με 7 οχήματα. Για μεγάλη καταστροφή στον Παναμά κάνει λόγο ο πρόεδρος της χώρας Χωσέ Ραούλ Μουλίνο μετά το σεισμό 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τη χώρα της Κεντρικής Αμερικής. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, έχουν καταρρεύσει κτίρια στο νότιο τμήμα της χώρας καθώς και πολλοί δρόμοι σε περιοχές κοντά στο επίκεντρο της δόνησης. Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος διακόπηκε σε 6 επαρχίες. Κανονικά λειτουργεί η διόρυγα του Παναμά αλλά και το διεθνές αεροδρόμιο της χώρας. Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής επίσημες αναφορές για θύματα. Υλικές ζημιές προκάλεσε στον εξωτερικό χώρο υγειονομικού καταστήματος στο Χαϊδάρι η έκρηξη από τον καζάκι που πέταξαν στις 4 παρα 10 τα ξημερώματα 2 άγνωστοι. Το κατάστημα βρίσκεται στη συμβολή της οδού Παπανδρέου με τη λεωφόρο Αθηνών. Οι δράστες διέφυγαν. 2 επιθέσεις σε δημιουργίες των Μάτσα Εξάρχεια εξαπέλυσαν ταυτόχρονα ομάδες αγνώστων λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα. Σύμφωνα με την αστυνομία, 5 άτομα επιτέθηκαν με πέτρες και μπουκάλια σε δημιουργία στην οδό Θεμιστοκλέους, ενώ ακόμη μια ομάδα 5 ατόμων επιτέθηκε με 4 μολότοφ και ένα καζάκι σε δημιουργία στην οδό Στουρνάρη. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο ένας εκ των 2 κατηγορουμένων για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα. Πρόκειται για τον 22χρονο, ο οποίος εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα συνοδεία δικηγόρου και υποστήριξε ότι το θύμα του επιτέθηκε πρώτο, τραυματίζοντας τον. Οι αρχές αναζητούν ακόμη έναν 18χρονο. Στο μεταξύ, υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό σύμφωνα με πληροφορίες που έχει καταγράψει τη σκηνή της επίθεσης, ενώ σε έρευνα στα σπίτια των 2 κατηγορουμένων εντοπίστηκαν φυλάδια που παραπέμπουν σε εθνικιστική οργάνωση. Το θύμα ανήκει στον αριστερό χώρο. Υπέκυψε στα τραύματά του ο 43χρονος εργαζόμενος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στην έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί εχθές το πρωί στις εγκαταστάσεις εταιρείας Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση στο Θριάσιο νοσοκομείο παραμένει ο δεύτερος εργαζόμενος ηλικίας 50 ετών.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Επιστροφή στις νίκες για τον Ολυμπιακό που επιβλήθηκε 89-66 της Ανατολού Εφές, το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι στην Σανέλ Αρένα για την τέταρτη αγωνιστική της Euroleague. Οι Ερυθρόλευκοι στηρίχτηκαν στην άμυνα τους και παρά την αστοχία στα τρίποντα έφτασαν σε μια εύκολη επικράτηση με πρώτο σκόρερ τον Μοντέρο που είχε 16 πόντους, 4 rebound και 2 assist στα 26 λεπτά που αγωνίστηκε. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Σάββατο στην Αττική θα έχουμε αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν κατά τόπους με πιθανότητα για σύντομες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα γύρω ορεινά, όπου υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς με μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, στο Ιόνιο και τα δυτικά υπηρετικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις με βροχές, μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Μάλιστα, τη νύχτα στα βορειοδυτικά τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι αρχικά γενικά αίθριος, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες στα υπηρετικά, εκτός από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, καθώς και στην Κρήτη, ενώ στα ορεινά τους θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και βαθμία στο Ιόνιο θα ενισχυθούν στα 5 με 6 μποφόρ. Στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο θα είναι βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν στις περισσότερες περιοχές στους 24 με 28 βαθμούς.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30 ακολουθούν η Μυρτώ Λιαλιούτη και Ελένη Ευαγγελοδήμου.
0: Μέγα News 104,6. Διαβάστε στα Νέα Σαββατοκύριακο. Μεγάλη ροή μαύρου χρήματος. Ελληνικό ξέπλυμα στις Βαλτικές χώρες. Θα έχουμε καύσιμα αλλά με υψηλό κόστος. Ζεστός αλλά ακριβώς ο χειμώνας. Ed Miliband στα νέα. Ειλικρινά, το Brexit δεν λειτουργεί. Η Ευρώπη σε κρίση. Η 87χρονη, η 15χρονη και ο Μαλρό. Debate. Έχει πρόσημο ο πατριωτισμός και ποιο είναι. Ναβανέτε Μπιλάι. Νομπέλ Ειρήνης. Βραβείο μήνυμα στον Τραμπ. Μαζί το θρηλυκό περιοδικό Δράση. Όλα μόνο στα Νέα Σαββατοκύριακο. Κυριακό. Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
3: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
0: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater. Με την υποστήριξη του Mega News 104,6.
4: Πώς είπατε?
5: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
0: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Μεγάλες στιγμές με τη Μυρτώ Λιαλιούτη και την Ελένη Ευαγγελοδήμου.
9: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
10: Μεγάλη στιγμή.
11: Είναι καλύτερος ο Μητσοτάκης από σένα?
12: Από μένα δεν νομίζω.
9: είμαστε και πάλι μαζί.
11: Θα ψηφίζω Πασόκ. Καταρρυπάς. Πασόκ.
12: Εγώ τον Τσίπρα τον αγαπάω, το θέλω. Είναι ένας κούκλος.
13: Πάρα πολύ καλά.
14: Έχετε ταινίες να δείτε, βιβλία να διαβάσετε, περιοδικά να ανοίξετε και να καθίσετε να δείτε και στα credits ποιος είναι ποιος, τι κάνει και τι πρεσβεύει.
15: Τι έγινε, παιδιά. Πώς βγήκανε και από πάνω τώρα.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στις μεγάλες στιγμές. Είστε στο Mega News 104,6 και εγώ είμαι εδώ με το τέρι μου στο απέναντι μικρόφωνο, τη Μυρτώλια Λιούτη.
1: Καλημέρα Ελένη Ευαγγελοδήμου, καλημέρα.
0: Λοιπόν, Σάββατο 10 Οκτωβρίου σήμερα. Μια χαρά καιρός έξω. Κάτι έρχονται βροχές, καταιγίδες, χιόνια την άλλη εβδομάδα στο Κάιμακ Τσαλάν, σου λέει.
1: Και ξέρεις με τι ταιριάζουν τα χιόνια, Ελένη?
0: Με τι?
1: Με αυτήν την αίσθηση χωρισμού που υπάρχει αυτή την εβδομάδα.
0: Κάτι λες τώρα, εσύ. Κάτι λες.

Σήμερα λοιπόν πέθανε το 1963 η καταπληκτική συγκλονιστική φωνή Edith Piaf. Αυτό που ακούμε όμως δεν είναι ένα γαλλικό, αμιγός γαλλικό τραγούδι, είναι ένα λατινοαμερικό

0: στην,
1: ναι, και στην αρχική του μορφή και Nadie sepa mi souffrir.
2: Λαφούλ, λαφούλ, να εξηγήσουμε λαφούλ στα γαλλικά, σημαίνει το πλήθος.
1: Το πλήθος.
2: Δεν είναι ελέφου, είναι ο παλαβός. Λέω τώρα εγώ για να μην...
1: Η γαλλομαθής ξέρει.
2: Ναι, λιγουαφώνω εγώ σήμερα, λιγουαφώνω.
1: Λοιπόν, τι λέει αυτό το τραγούδι. Μέσα σε ένα πυκνό παρασυρμένο από τη γιορτή πλήθος στους δρόμους του Παρισιού, δύο άγνωστοι σπρώχνονται ο ένας πάνω στον άλλον. Το πλήθος τους ενώνει, τα βλέμματά τους συναντιούνται και ερωτεύονται καραμπαμπάμ. Χορεύουν.
2: Το καραμπαμπάμ τι το θέλεις.
1: Αγκαλιασμένοι.
2: Πήγαν από τι ρομαντική που είναι σήμερα.
1: Με την ίδια ευκολία που το πλήθος τους έχει ενώσει, μια νέα αστραπιαία μετακίνηση του κόσμου τους χωρίζει βία.
2: Μη μου λες.
1: Η τραγουδίστρια χάνει τον αγαπημένο της μέσα στη λαοθάλασσα και δεν τον ξαναβλέπει ποτέ.

0: πόρτι παρλαφού.
1: Και τι άλλο?
2: Τι σου θυμίζει γι' αυτό, Ελένη?
1: Άσε, θα σου απαντήσω με τραγούδι.
0: Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres. Et je

0: Ναι, αυτό το τραγούδι συγκεκριμένα σου απαντάω. Με το πλήθος. Εκατομμύρια φορές, Μυρτώ, εκατομμύρια. Και εκατομμύρια ευρώ, από ό,τι
1: πολλά εκατομμύρια. Και πολλά εκατομμύρια.
0: Μα τι είναι αυτό το δράμα που ζούμε.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, δεν πήγαμε στο ΆΚΑ και δεν θα ακούσουμε ποτέ ξανά τη Βύση να τραγουδάει κανένα.
0: Άκου την τώρα εδώ, άκου την τώρα.

0: δεν πήγε στο ΆΚΑ ο Καρβέλας στις 26 Σεπτεμβρίου και έκτοτε πήραμε την κατηφόρα.
1: Αυτά είναι.
0: Χαμός.
1: Ναι. Δεν μπορώ να το πιστέψω.
0: Δεν έχεις μαραζώσει, σε βλέπω.
1: Είναι σαν να βιώνεις έναν κανονικό χωρισμό.
0: Κι εγώ να σκάσω είμαι. Βέβαια να σου πω κάτι, όλο αυτό με τα εκατομμύρια ευρώ, λίγο κάπως ενοχλητικό. Έχει παρέμβει δε, mm-hmm. η αρχή δημοσιών.
1: Είσαι πολύ, πολύ ψυχρή.
0: Παίζει. Ναι, να πω αύριο στην εκπομπή μας. Θα έχουμε λίγο, θα το πιάσουμε αυτό το θέμα περί πνευματικών δικαιωμάτων, να δούμε τι γίνεται. Αλλά αύριο.
1: Αύριο αυτά. Σήμερα ανούλα. Κλαίμε για το χωρισμό.
0: Ανούλα.

0: Λοιπόν, Μύρτο, συγγνώμη που σου χαλάω αυτή την έτσι ρομαντική και κάπως στενάχωρη σε βλέπω κατάσταση. Αλλά...
1: Άστα, στο σήμερα είναι δύσκολο.
0: Δύσκολα. Ναι, αλλά είχαμε πάρα πολλά αυτή την εβδομάδα. Γενέθλια είχαμε. Μεταγραφές είχαμε, τα πάντα είχαμε, αλλά πριν πάμε σε όλα αυτά που είχαμε, πάμε στις συστάσεις μας εδώ στην ομάδα.
1: Ναι. Λοιπόν, στο τηλεφωνικό κέντρο θα πάρετε τηλέφωνο στο 211-016-1046, θα μας στείλετε μηνύματα...
0: Η Νατάσα Βαλιάνου στο τηλεφωνικό
1: μας κέντρο. Νατάσα Βαλιάνου. Γεια σου Νατάσα, καλημέρα. Τα μηνύματα στο Viber και στο WhatsApp στο 6981-04-1046 ή Mega News 104,6. Για τους φίλους μας, τους Boomers, στο studio at meganews1046.gr είναι το mail μας. Και στον ήχο μας έχουμε την Ευαγγελία Κοβέου, είναι All Girl Gang σήμερα. Και στην παραγωγή μας η Άννα Μαρινάκη, η Κωνσταντίνα Τζίτζη και η Λεώνη Λογοθέτη.

0: Πάμε, Μυρτώ.
1: Πάμε να ακούσουμε.
0: Να δούμε, κυρίες και κύριοι, τι ακούσανε τα φτάκια μας αυτή την εβδομάδα.
2: Χριστέ μου, τι ακούω και δεν σοριάζομαι.
0: Δεν σοριαζόμαστε ποτέ.
1: Ξεκινάμε γιατί η Νέα Δημοκρατία είχε τη γενέθλιά της αυτή την εβδομάδα. Ξέρετε, ήταν όλη η εβδομάδα εορταστική. Εντάξει, short off. Short off. Περίπου στον τεμί. Και οι καλύτερες ευχές για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία ήρθαν από τον Νίκο Ανδρουλάκη.
3: Τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω ότι δεν ξέρει κανείς την ημερομηνία τους, ενώ του Πασόκ το ξέρουν όλοι. Αυτό είναι μια διαφορά.
4: Εντάξει, 4 Οκτώβρη, ήταν χθες.
3: Αν είναι να ευχηθώ κάτι, να ευχηθώ χρόνια πολλά και το συντομότερο θάνατο στην αντιπολίτευση.
0: Πάρτον στο γάμο σου,
1: Να σου πει και του χρόνου.
0: Αυτό καλά, υπέροχο. Άντε και του χρόνου, παιδιά, κάτω από μένα. Δεύτερος, τρίτος, τέταρτος.
1: Καλά, εντάξει. Βέβαια, ανταποδίδουν τις ευχές, τις ανταποδίδουν από τη Νέα Δημοκρατία. Ακούω τώρα εδώ τι έγινε. Γιάννης Λοβέρδος, Όλγα Μαρκογιαννάκη.
5: Αχ, πάλι, πάλι ελληνικά προσπαθώ να μιλήσω. Δεν με ακούτε. Άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα.
6: Λέτε ψέματα στους πολίτες.
5: Εσείς λέτε ψέματα.
6: Είστε άσχετοι
5: ή λέτε ψέματα. Αφήστε να μιλήσω τότε.
6: Θέλετε να μιλήσετε εσείς. Μιλήστε εσείς.
5: Θα έρθει ο Ανδρουλάκης και θα γίνει παράδεισο η Ελλάδα.
1: Θα γίνει παράδεισος η Ελλάδα.
0: Αν υπάρχει παράδεισος, τότε είναι στα μάτια σου, Μυρτώ.
1: Στα μάτια του Ανδρουλάκη.
0: Τα δικά σου είπα, παιδί
1: μου. Α, τα
0: δικά
1: μου, εντάξει.
0: Ποιο Ανδρουλάκη. Θέλω λίγο Κυριάκο Μητσοτάκη.
7: Και τα νερά, το ξέρετε κι εσείς, είναι πολύ ταραγμένα. Και μπορεί να γίνουν ακόμα πιο ταραγμένα. Και στα ταραγμένα νερά είναι που χρειάζεται η χώρα και καλό καπετάνιο, αλλά κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί.
1: Την Τράτα Λεν Μαρίτσα, τη Σκούνα Βαγγελή.
0: Τι από πού είναι αυτό.
1: Είναι και τυχωματά.
0: Α, και τυχωματά.
1: Σε παρακαλώ.
0: Ωραία, και τυχωματά. Εγώ ήξερα το άλλο με τη βάρκα μας, Μανταλένα. Πιο ελληνικό κινηματογράφο.
1: Νέο κύμα. Ναι, έχουμε νέο κύμα και ελληνικό κινηματόγραφο.
0: Κινηματόγραφο.
1: Έτσι θαλασσινοί είμαστε.
0: Το πλήρωμα είστε εσείς, είπε ο Μητσοτάκης. Όχι σε μένα.
1: Σου είπε ένα του εκπλήρωμα. Όχι, είσαι μούτσο.
0: Στο αλαλάζον πλήθο.
1: Εγώ ούτε για μούτσο δεν θα έκανα πάντω, να ξέρει.
0: Ναι, όχι, ξέρει τη δουλειά. Έχει εκεί τράβα μπαλόνι, λύσε μπαλόνι.
1: Τι είναι το μπαλόνι.
0: Αυτά τα μπαλόνι δεν είναι για να μην τσουγκράν τα σκάφη.
1: Πώς φαίνεται, ποιο ξέρει από σκάφη.
0: Εγώ, καπετάνης. Λοιπόν, πάντως σοβαρά, είπε κάτι ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες σε συνέντευξή του στο Sky ήταν. Κάτι για 25% και εντάξει, αν πάμε 25% στις εκλογές, καλά θα κάνουν να τα λένε αυτά περί αλλαγής ηγεσίας εν κινήσει και διάφορα τέτοια. Έχει γίνει στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας χαμός. Ψάχνουν όλοι να μάθουν τι εννοούσε ο ποιητής.
1: Προφανώς. Γιατί 25% είναι μόνο καλό ποσοστό για έκπτωση, τίποτα άλλο.
0: Σωστό. Και να σου πω κάτι, εκ του ασφαλούς, προφανώς αν ο Μητσοτάκης πάρει κάτω από 25%, 24%, 23%, χάνει τον μπόνους των εδρών και προφανώς θα άνοιγε διαδικασία αμφισβήτησης.
1: Ήταν λίγο απειλητικό αυτό, τύπου προσέχετε παιδάκια για να έχετε.
0: Ναι. Τρέξτε στην κάλπη να ρίξετε νουδού. Ο Μητσοτάκης το λέει αυτό, όχι εγώ.
1: Ναι. Γιατί στο συνέδριο του Βήματος που έγινε αυτή την εβδομάδα, άλλοι είπαν άλλα. Τρέξτε στην κάλπη, ρίξτε αλλιώς. Δηλαδή. Ψηφίστε διαφορετικά.
0: Δηλαδή.
1: Μας έλεγε δικείο ο Αντώνης Σαμαράς για μια ιστορία από το μνημόνιο του 2012.
8: Υπηρεσιακή υπογραφή. Ψάχνω να βρω και τον βρίσκω το τηλέφωνο του αρμόδιου υπαλλήλου, δημοσίου υπαλλήλου. Το τηλεφωνώ γύρω στη 1.30 το πρωί. Τον ξύπνησα τον Χριστιανό. Ναι, μου απαντά. Καλησπέρα, είμαι ο Αντώνης Σαμαράς, του λέω. Ναι, μου λέει, και εγώ είμαι ο Πούτιν και μου το κλείνει.
1: Να δω τον Αντώνη Σαμαρά να μιλάει ρώσικα και να υπέβει άλογα στη Στέπα και δεν θέλω στη ζωή μου τίποτα άλλο.
0: Μα τι εικόνα έκανες προγιατικά.
1: Τίποτα άλλο. Εγώ, αφού ο άνθρωπος είπε, δύο φορές τον πήρε τον υπάλληλο, τον δημόσιο υπάλληλο, και του είπε, γεια, είμαι ο Αντώνης Σαμαράς, και ο άλλος του έλεγε, και εγώ είμαι ο Πούτιν και εγώ είμαι ο Βλαδίμηρος.
0: Όχι, Βλαδίμερ, όταν μετά τον πήραν άρον-άρον, τον φέρανε στο Μαξίμου τον υπάλληλο για να βάλει αυτή την υπηρεσιακή υπογραφή που έλειπε. Βλέπει τον Σαμαρά μπροστά, λέει ο Σαμαράς, Βλαδίμηρε.
1: Βλαδίμηρε.
0: Στο είπα. Σαμαρά σίγουρα.
1: Σπασίμπα.
0: Σπασίμπα.
1: Πάντως αυτά με τα Ρώσικα τώρα έχουν λίγο. Ναι, έχουν συγκλονίσει. Γιατί
0: δηλαδή,
1: αμέσως μετά τον Σαμαρά ανέβηκε στο βήμα ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος παρομοίασε την ανάλυση για τις πόλεις που έκανε ο Αντώνης Σαμαράς με βιβλίο του Φρίντριχ Έγγελς. Δεν ξέρω, μπορεί να ζούμε σε ένα παράλληλο σύμπαν και να μην το έχουμε καταλάβει ακόμα. Αν κάποιος μπορεί να μας τσιμπήσει, ας πούμε, και να μας πει, να μου ψιθυρίσει κάτι στα αυτή, θα το καταλάβω. Μην σε σώσω.
0: Αριστερός ο Σαμαρά. Περίμενε, θα σου απαντήσω με Άρη Πιλιοτόπουλο.
4: Αντώνης Σαμαράς πριν από τη Νέα Δημοκρατία είχε κάνει την Πολιτική Άνοιξη.
9: Βεβαίως.
4: Και αν να θυμηθούμε λίγο ότι με την Πολιτική Άνοιξη είχε από το Μακαρίτη, το Λεντάκι μέχρι υπουργούς του Πασόκ δίπλα. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί.
9: Αλλά δεν φτούρησε.
4: Αλλά δεν μπορεί κανείς να πει ότι ο Σαμαράς έχει σκληρό δεξιό προφίλ. Mm-hmm. Διότι ως Πολιτική Άνοιξη μόνο δεξιός δεν ήταν.
0: Ορίστε, δεν ήταν δεξιός ο Σαμαράς.
1: Μόνο δεξιός δεν ήταν ο Σαμαράς στην Πολιτική Άνοιξη. Ήταν έτοιμος να καταλάβει τα γαλάζια άκτρα του Μητσοτάκη, του πατέρα.
0: Εν τω μεταξύ, ο Άρης Πιλιοτόπουλος, καραμαλικός από πάντα.
1: Εντάξει, τώρα
0: δεν ήταν σαμαρικός ποτέ.
1: Πριν αλλάξει λόγο.
0: Πριν, ναι, αλλά θέλω να σου πω, βέβαια μίλησε πάρα πολύ θερμά για τον Σαμαρά μετά.
1: Καλά.
0: Αφού είπε ότι δεν είναι δεξιός.
1: Αυτό τι τον ενοχλεί.
0: Και είπε, ναι, δεν κατάλαβα. Λέει, δεν είναι δεξιός.
1: Ο Σπιλιοτόπουλος αλλά δεν ήταν κάποια στιγμή και λίγο δεν είχε γύρει και σε άλλη πολιτική παράταξη.
0: Μπορεί είχε γύρει τώρα. Εγώ λέω, προσπαθούσα να καταλάβω τι είπε για τον Αντώνη. Είπε, δεν είναι δεξιός, αλλά μετά, λίγα λεπτά μετά. Είπε ότι μόνο αυτός μπορεί να εκφράζει την ψυχή, αυτή τη ρημάδα, την ψυχή της παράταξης, της κεντροδεξιάς παράταξης. Μόνο ο Σαμαράς μπορεί.
1: Γιατί...
0: Και μπορεί να πάρει και από τα και δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Μα άλλο δεξιά.
0: Τι είναι δεξιός,
1: άλλο κεντροδεξιά.
0: Ναι.
1: Πολλά έχει.
0: Από όλα.
1: Από όλα έχει.
0: Εγώ μπερδεύτηκα.
1: Η πολυκατοικία.
0: Μπερδεύτηκα. Ανανεωμένος ο Άρης Πιλιοτόπουλος και τα πήρε κρανίο με τα σχόλια που δέχθηκε. Για τα, δεν ξέρω αν είδατε, φίλες και φίλοι.
1: Με το μουστάκι.
0: Είχαμε και καιρό να τον δούμε, η αλήθεια είναι, on camera. Μουστακάκι, γκρίζα μαλάκια, μπουκλάκια κτλ.
1: Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβλημα με τα μπουκλάκια. Εδώ είμαστε δύο άνθρωποι που έχουν μπουκλάκια.
0: Εγώ είμαι υπέρ του ξεκάθαρα και εδώ σύσσωμο το στούντιο.
1: Εγκρίνεις, Ευαγγελία, και εσύ. Εγκρίνεις.
0: Εγκρίνει και η Ευαγγελία και συγγνώμη, έκανε TikTok ο άνθρωπος να καρφώσει τα τρολ του κόμματος Μητσοτάκη που σχολιάζουν τις μπουκλές του. Mm-hmm. Λέγε, Μύρτο.
1: Να πω ότι τώρα υπάρχει και άλλη αντιπολίτευση εκτός από την βασική.
0: Για να
1: το δω. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που έχουν όλοι φιλοδοξίες. Και γιατί να μην έχει φιλοδοξία ο άνθρωπος, θα πω. Ακούμε τη Μαρία Καρτιανού.
10: Αν πάρετε ένα καλό ποσοστό στις εκλογές, είχατε πει θέλετε αυτοδυναμία.
11: Η αυτοδυναμία θεωρώ ότι δεν είναι δύσκολη λόγω των συνθηκών που υπάρχουν στη χώρα. Η χώρα έχει απογοητεύσει σχεδόν την πλειοψηφία του κόσμου. Άρα, η συγκυρία είναι κατάλληλη για να κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή. Επομένως, η αυτοδυναμία στη δική μας περίπτωση δεν τη θεωρώ απίθανη. Mm-hmm. Τη θεωρώ πολύ πιθανή.
0: Αχ, τι το θέλω το πολύ πιθανή. Θα μπορούσε να μείνει στο δεν τη θεωρώ απίθανη. Να βήξει, να πει διάλειμμα, διαφημίσεις.
1: Γιατί να σου πω κάτι.
0: Δηλαδή...
1: Πρέπει να έχεις ψηλούς στόχους, έτσι ώστε να καταφέρεις να πετύχεις τουλάχιστον τους μισούς.
0: Είμαι υπέρ των υψηλών στόχων πάντων. Και εγώ βάζω και εσύ βάζεις. Τι το ήθελε να υπερθεματίσει, δεν κατάλαβα. Μα τι είπε. Δεν τη θεωρώ απίθανη. Σταματά. Τι το ήθελε τι θεωρώ πολύ πιθανή.
1: Γιατί μπορεί να τη θεωρεί πολύ πιθανή. Δηλαδή ο άλλος που θέλει να κερδίσει με μία ψήφο και έχει 13.
0: Για ποιον λες?
1: Δεν ξέρω.
0: Α.
1: Ή ο άλλος που νομίζει ότι έχει 20% στις δημοσκοπήσεις και έχει 15%.
0: Ναι, σωστό.

0: Έχω κάτι ακόμα.
1: Για πες.
0: Νομίζω προλαβαίνουμε. Για πάμε, Παύλος Πολάκης.
2: Κυρία Καριστιανού, όταν είδα ότι κάνει ολιστική ιατρική και κυβαντική ιατρική, είχα σκεφτεί να γράψω κάποια πράγματα τότε, γιατί αυτά δεν είναι ιατρική, έτσι. Απλά τότε σεβαστήκαμε την απώλεια του παιδιού της. Σεβαστήκαμε την απώλεια του παιδιού της. Από εκεί και πέρα, όλα τα άλλα που γράφει είναι απίθμενες μπούρδες.
0: Που να άκουγε και ο, συγγνώμη, ναι, που να άκουγε ο Πολάκης που είπε και είναι πολύ πιθανή
1: αυτοδυναμία. Ίσως το άκουσε.
0: Μάλλον. Η μπουρδα εκεί πάει, λες.
1: Ναι, καλά, όχι και για τα κυβαντικά νομίζω πάει.
0: Για τα κυβαντικά.
1: Τα οποία υπερασπίζεται η Μαρία Καριστιανού όμως, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Και στο site της, έτσι, το χάζευα τις προάλλες. Υπάρχει, δεν έχει κατεβάσει κάτι. Έμπαινα ξανά, έμπαινα να δω αν θα ρίξει κάτι από όλα αυτά που λέει περί κυβαντικής ιατρικής.
1: Μα δεν γίνεται, υπάρχουν screenshot πια. Σκρίπτα,
0: ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, να παραδώσουμε σκυτάλι στο δελτίο ειδήσεων σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά.
1: Μπελαγία Κατσούλη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και εμείς
1: επανερχόμαστε.
0: Δεν είπαμε, ξέρεις τι δεν είπαμε σήμερα,
1: Τι δεν είπαμε?
0: Δεν είπαμε ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας.
1: Πάλι δίνει spoiler.
0: Ναι, και να μείνετε μαζί μας, κυρίες και κύριοι, γιατί νομίζω ότι θα ευχαριστηθείτε το πρόσωπο που έχουμε επιλέξει να συνομιλήσουμε. Είναι ένας άνθρωπος έτσι με ρόλο. Για αυτή την ημέρα, τέλος πάντων, έχει να πει αρκετά. Πάμε, πάμε.

0: Mega News 104,6.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή 10 με 11 το πρωί. Ιστορίες από τη μηχανή του χρόνου με το Χρήστο Βασιλόπουλο.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
2: Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ευνηδιαστική συμφωνία για σταδιακή προμήθεια της αμερικανικής και της διεθνούς αγοράς με 4,8 εκατομμύρια τόνους ρωσικού ντίζελ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Υποστήριξε ότι οι τιμές θα αρχίσουν να μειώνονται άμεσα και ενημέρωσε ότι αρχικά η Ρωσία θα διαθέσει 300.000 τόνους ντίζελ και στη συνέχεια θα προμηθεύσει τις αγορές με επιπλέον 3 εκατομμύρια τόνους. Σφοδρή είναι η αντίδραση του Ουκρανού Προέδρου στην άρση του εμπάργκο για το ρωσικό πετρέλαιο, κάνει λόγο για ένδειξη αδυναμίας η οποία ευνοεί το Κρεμλίνο και παρατείνει τον πόλεμο. Για μεγάλη καταστροφή στον Παναμά κάνει λόγο πρόεδρος της χώρας Χωσέ Ραούλ Μουλίνο μετά το σεισμό 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τη χώρα εχθές το βράδυ. Αναφορές υπάρχουν για κατάρρευση σπιτιών και υποδομών στις περιοχές που βρίσκονται κοντά στο επίκεντρο. ΣΟΑ εντοπίστηκε 44χρονη αλλοδαπή, η οποία αγνοούνταν από εχθές μετά την πτώση της από κρουαζιερόπλοιο στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Ζακύνθου. Μεταφέρθηκε στο λιμάνι του Κατάκολου. Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση χρήσης κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Την ερχόμενη Τρίτη εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Σε ισχύ παραμένουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις των ελαιών. Κλειστή είναι η Αγίου Παντελεήμονος από το ύψος της Ιεράς Οδού στο Εγάλαιο λόγω της επιχείρησης κατάσβεσης φωτιάς που ξέσπασε τα μεσάνυχτα σε βιοτεχνία υφασμάτων. Το κτίριο καταστράφηκε ολοσχερός ενώ η πυρκαγιά επεκτάθηκε και σε διπλανή επιχείρηση. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα. Ο 22χρονος δράστης παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα συνοδεία δικηγόρου, υποστηρίζοντας ότι το θύμα ήταν εκείνο που του επιτέθηκε πρώτο, τραυματίζοντάς τον. Ανέφερε ότι θα υποβάλει μήνυση. Οι αρχές αναζητούν ακόμη έναν 18χρονο, ο οποίος εμπλέκεται στην υπόθεση. Κατέληξε ο 43χρονος εργαζόμενος που τραυματίστηκε σοβαρά στην έκρηξη που σημειώθηκε χθες το πρωί στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται ο δεύτερος εργαζόμενος ηλικίας 50 ετών. Και ο καιρός έθριο στην Αττική με λίγες νεφώσεις και πιθανότητα για τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι. Μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
3: Μεγάλη προσφορά!
4: Όχι, όχι.
3: Τεράστια προσφορά!
4: Ούτε.
3: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Λίγες ημέρες έμειναν για να κάνεις και εσύ την εγγραφή σου στη New Media Studies, να γίνεις δημοσιογράφος και να ξεκινήσεις αμέσως την καριέρα σου. Τα νέα τμήματα ξεκινούν. Οι απόφοιτοι της νούμερο 1 σχολής δημοσιογραφίας κυριαρχούν στην τηλεόραση, τα site, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου, μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-010-6700. Hello, στο νέο τεύχος. Η Δανάη Παπά μιλάει για τον έρωτα και όλα όσα την βοητεύουν. Αφιέρωμα στο φαινόμενο Γιώργος Μεζονάκης. Σπάνιο φωτογραφικό υλικό. Πρόσωπα, Νικόλαος και Θεοδόρα Ντιγκρές. Νίκος Ευαγγελάτος, Τατιάνα Στεφανίδου. Ρωμέν Γαβράς, Έμιλι Ραταϊκόφσκι, Βενσάλ Κασέλ. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
5: Τι είναι αυτό που δίνει χρώμα στο αίμα μας? Θεόφιλο Σόλ του Σαμσόν Ρακά. Με το Χάρη Χαραλάμπους Καζέπη και την Αριάδνη Κωνσταντακοπούλου. Σκηνοθεσία Όλια Λαζαρίδου. Θεόφιλο Σόλ του Σαμσόν Ρακά. Θέατρο Μίνι Πειραιός 131 από 6 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 8. Προπόληση more.com και στο 211 1365.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, Ελένη Ευαγγελοδήμου και Μυρτώ Λιαλιούτη στα μικρόφωνα. Και σας είπαμε νωρίτερα, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας και εμείς επιλέξαμε να συζητήσουμε με έναν άνθρωπο, μια γυναίκα που έχει ρόλο και στην ευαισθητοποίηση και στο πρακτικό πεδίο όμως, σωστά Μυρτώ. Ενδεχομένως από χθες να την έχετε δει μαζί με άλλους 30 ηθοποιούς συναδέλφους της στην καμπάνια, μια φωτογραφική καμπάνια της ΕΠΑΨΗ, είναι η Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας με τον τίτλο Mila It's Okay. Είναι λόγω της ημέρας, είχε γίνει και πέρυσι με μουσικούς, με καλλιτέχνες από τη μουσική σκηνή. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν. Μαζί μας είναι η γνωστή και αγαπημένη ηθοποιός, η ιδρύτρια της ΑΝΑΣΑΣ, που είναι η πρώτη μη κερδοσκοπική εταιρεία στην Ελλάδα για την ενημέρωση, την πρόληψη και τη θεραπεία ανθρώπων που πάσχουν από διαταραχές πρόσληψης τροφής. Κυρία Ζέτα Δούκα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Λοιπόν, γίνεστε 20 χρονών του χρόνου. Η ΑΝΑΣΑ προφανώς.
2: Η ΑΝΑΣΑ κλείνει 20 χρόνια λειτουργίας.
0: Αυτό είναι ωραίο. Λοιπόν, κυρία Δούκα, αναρωτιόμαστε αν πράγματι έχουμε φτάσει στο επιθυμητό σημείο να λέμε τα πράγματα πλέον με το όνομά τους όσον αφορά την ψυχική υγεία. Για παράδειγμα, οι διαταραχές πρόσληψης τροφής αναγνωρίζονται ως ψυχικά νοσήματα ή ακόμα μιλάμε με όρους δεκαετίας 90, για να μην πω και πιο νωρίς, με άγνοια, με στίγμα, με φόβο? Πώς το ζείτε εσείς μέσα από την εταιρεία, από την ΑΝΑΣΑ?
2: Έχουν γίνει σημαντικά βήματα αυτά τα 20 χρόνια, όντως, και μιλάμε φρικτά και αναγνωρίζουμε τις διαταραχές πρόσληψης τροφής ως ψυχικές αρρώστιες που ανήκουν στην κατηγορία των εθισμών και όχι ως καπρίτσια, δεν τρώω, άρα έχω κάτι άλλο. Είναι σοβαρές ψυχικές ασθένειες, ανήκουν στην κατηγορία των εθισμών, όπως έχουμε ξαναπεί, χρησιμοποιούν την τροφή, το καύσιμο του σώματος, όπως ο ναρκωμανής ή ο αλκοολικός χρησιμοποιεί το ναρκωτικό ή το αλκοόλ. Και πρέπει να αντιμετωπίζονται σοβαρά, εξειδικευμένα και διεπιστημονικά.
0: Ναι, και να μην το ξεπετάμε.
2: Όλες οι ασθένειες, έτσι. Και διψυχικές ασθένειες.
0: Ναι, και να μην το ξεπετάμε έτσι και με πολύ. Τώρα θα αποκαλύψω κάτι, γιατί είστε πολύ ευγενικοί και δεν θέλετε να μας εκθέσετε ο ΝΕΑΡ, γιατί σε μια ιδιωτική συνομιλία μας, κυρίες και κύριοι, με την κυρία Δούκα, έλεγα εγώ για τις διατροφικές διαταραχές κτλ. Και με διόρθωσε και σωστά ότι πρέπει να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Είναι διαταραχές πρόσληψης τροφής. Έτσι είναι το ψυχικό νόσημο, ας το πούμε. Σωστά.
2: Ακριβώς. Είναι ο επιστημονικός όρος. Δεν είναι λάθος η διατροφική διαταραχή, ο όρος διατροφική διαταραχή. Αλλά καλό είναι τις αρρώστιες, την κάθε αρρώστια, να τη λέμε με το όνομά της. Να γνωρίζετε έτσι όπως ονομάζεται. Όπως έγινε και με τον καρκίνο.
0: Σωστά.
2: Έτσι, αυτή η καμπάνια, ότι μίλα για τον καρκίνο και μίλησε, ανάφερε τον με το όνομα το επιστημονικό του. Είναι καρκίνος, δεν είναι κάτι άλλο.
0: Ειδικά για τα ψυχικά νοσήματα.
2: Έχουν γίνει σαφώς σημαντικά βήματα και με την βοήθεια της ΑΝΑΣΑ στον τομέα της ενημέρωσης και της πρόληψης. Πραγματοποιούμε πολλές ενημερωτικές δεκάδες, εκατοντάδες θα έλεγα πια είναι αθρηστικά, ενημερωτικές ομιλίες σε σχολεία και άλλους πληθυσμούς από την Πέμπτη Δημοτικού. Αυτό έχει συμβάλει και βέβαια και η ΕΠΑΨΗ και ο Όμιλος της Ψυχικής Υγείας, η ΑΡΓΟ. Κάνουμε πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες προκειμένου να αναγνωριστούν οι ψυχικές αρρώστιες.
1: Η πολιτεία βοηθάει, κυρία Δούκα, συγγνώμη. Η πολιτεία βοηθάει.
2: Η πολιτεία έχει κάνει και αυτή πάρα πολύ μεγάλα βήματα με την πίεση όλων αυτών των ομάδων που σας λέω και της ΕΠΑΨΗ και του ΑΡΓΟ. Ακολουθεί βεβαίως τα βήματα και αυτά τα οποία χρειάζεται να γίνουν. Ακούγονται και πρέπει να ακούγονται όλο ένα και περισσότερο οι φωνές των ανθρώπων με τη βιωμένη εμπειρία. Με βιωμένη εμπειρία, δηλαδή να ακούγονται οι πραγματικές φωνές για να γίνει και μια πραγματική αλλαγή. Η ψυχική υγεία βρίσκεται σε μια κατάσταση αυτή τη στιγμή μεταρρύθμισης, οικονομικής μεταρρύθμισης από το Υπουργείο, σύμφωνα με αποφάσεις της πολιτείας. Έχουμε λόγους να ανησυχούμε.
0: Αλλά δεν έχουμε φτάσει εκεί που θέλουμε όμως, καταλαβαίνω. Γιατί την ακούμε χρόνια αυτή την ψυχιατρική μεταρρύθμιση. Αλλά δεν τη. Θέλω να πω, ακούμε για εξειδικευμένες δομές. Αλλά βλέπουμε ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Ενώ εσείς επιλέξατε πριν 20 χρόνια να κάνετε το βήμα μόνοι σας.
2: Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν επαρκούν οι δομές. Μιλάμε τώρα πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Ναι. Δεν επαρκούν και μιλάμε τώρα και για την Αθήνα. Εμείς δεχόμαστε αιτήματα από όλη την Ελλάδα. Και συνήθως δεν έχουμε τι να τους πούμε, γιατί οι άνθρωποι για να έρθουν να λάβουν θεραπεία, σωστή θεραπεία στο κέντρο ημέρας ανάστοπου, που οι υπηρεσίες όπως είπα είναι εντελώς δωρεάν, πρέπει να αφιερώσουν μία με δύο μέρες την εβδομάδα και να είναι στην Αθήνα.
1: Είναι διαφορετικό το στίγμα
2: για όλους τους ανθρώπους.
1: Είναι διαφορετικό το στίγμα στην Αθήνα και στην περιφέρεια, δηλαδή βλέπετε διαφορετική αντιμετώπιση των ανθρώπων, είναι ίσως λίγο πιο διστακτική να επικοινωνήσουν μαζί σας?
2: Αυτό δεν μπορούμε να το μετρήσουμε, δεν μπορούμε να το δούμε. Πάντως λαμβάνουμε πολλά μηνύματα, δεκάδες μηνύματα, δεκάδες κλήσεις από ανθρώπους που είναι στην επαρχία, ζητώντας μας να κάνουν ή διαδικτυακά τις συνεδρίες, πράγμα το οποίο από το πρωτόκολλο, το παγκόσμιο πρωτόκολλο της θεραπείας της ψυχικής υγείας απαγορεύεται. Ναι, είναι η διαζώσης θεραπεία αυτή η οποία έχει αποτελέσματα, τουλάχιστον στις διαταραχές πρόσληψης τροφής. Είτε να τους βρούμε κάποιους ανθρώπους, κάποια κέντρα, ενδεχομένως με υπηρεσίες δωρεάν, γιατί αυτές οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας, αν πας ιδιωτικά για να το καλύψεις το θέμα διεπιστημονικά, έχει πάρα πολλά χρήματα και τις περισσότερες φορές δεν τα διαθέτουν οι άνθρωποι.
0: Βέβαια.
2: Που δεν έχουμε και πάλι κάτι να τους πούμε. Δηλαδή υπάρχει μεταπίας, στην Αθήνα υπάρχουν κάποια κέντρα και εντονοσοκομιακά και έξω νοσοκομιακά όπως είναι η ΑΝΑΣΑ και υπάρχει και στη Θεσσαλονίκη. Κάπου αλλού δεν υπάρχει προς το παρόν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι αυτό που λέγαμε το μίλα it's okay, οι άνθρωποι μιλούν. Αλλά πρέπει να δούμε τα πράγματα στην πρακτική τους εφαρμογή στο τώρα. Αυτοί που μιλούν, πού μπορούν να απευθυνθούν. Γιατί είναι ωραίο να μιλάς, είναι σαφώς το πρώτο βήμα και είναι η ατομική ευθύνη έτσι, που έχει ο καθένας μας για τον εαυτό του να μιλήσει, να ζητήσει βοήθεια, αλλά είναι σημαντική, σημαντικότερη κοινωνική και πολιτική ευθύνη να τους παρέχει αυτή την βοήθεια.
0: Βέβαια. Είδα και στην καμπάνια, κυρία Δούκα, της Παψή, τη φωτογραφική καμπάνια. Το δικό σας μήνυμα είναι όταν μιλάμε, τώρα το βλέπω από μέσα, όταν μιλάμε δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για επικοινωνία, συνεργασία και βοήθεια. Αυτό λέτε, ας πούμε, και λόγω της ημέρας, ένα απόσπασμα τώρα λέω. Επομένως, κρατάμε αυτό, δηλαδή το πρώτο βήμα είναι το μιλάμε, αλλά το δεύτερο είναι αυτό που μόλις περιγράψατε, αν καταλαβαίνω καλά. Δηλαδή, το ωραία μιλάμε είναι πολύ σημαντικό και πρέπει για τα ψυχικά νοσήματα, για την ψυχική υγεία να μιλάμε, αλλά το μετά είναι το θέμα. Εκεί πρέπει να γίνουν
2: πριν από
0: πράγματα.
2: 20 χρόνια ήταν πολύ επίκαιρο αυτό και πάντα είναι επίκαιρο,
0: πάντα
2: αλλά ήταν περισσότερο το να μιλάμε, το να αποτινάξουμε το στίγμα. Να πούμε ότι η ψυχική υγεία είναι η υγεία μας.
0: Είναι σαν τη σωματική υγεία που τη φροντίζουμε.
2: Δηλαδή όπως όταν πονάει το πόδι σου, σπάσεις το κόκαλό σου, θα πας στον ορθοπαιδικό ή το δόντι σου στον ορθοντίατρο. Έτσι όταν έχεις ένα θέμα, και σε όλη μας τη ζωή έχουμε θέματα που πρέπει να λύσουμε, έτσι. Σε όλη μας τη ζωή. Εγώ λέω πάντοτε ότι όπως έχεις τον παιδίατρό σου, όποτε πηγαίνω στις ομιλίες στα παιδιά, όπως έχετε τον παιδίατρό σας, τον οδοντίατρό σας, τον ορθοπαιδικό σας, έτσι πρέπει να έχετε και τον παιδοψυχίατρό σας, να σας κάνει τουλάχιστον ένα σκάνινγκ από πάνω με κάτω. Και τον ψυχολόγο σας, τον ψυχοθεραπευτή σας, γιατί τα θέματα τα οποία προκύπτουν και μπορεί να οδηγήσουν στις διαταραχές πρώτης τροφής αύριο μεθαύριο ή σε οποιαδήποτε ψυχική ασθένεια, έχουν ξεκινήσει από πολύ μικρή ηλικία, σαν κάτι άλλο.
0: Ναι. Κυρία Δούκα, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να ξέρετε ότι η ΑΝΑΣΑ είναι πάντα εκεί. Υπάρχει ένα λεπτομερέστατο site. Και να πω και κάτι άλλο.
0: Καλούμε τους φίλους να μπουν να βγουν, βέβαια.
2: Ναι, μιλάμε και είναι σημαντικό να πούμε ότι σήμερα, την εποχή που μιλάμε, το 20% των ετοιμάτων που δέχεται η ΑΝΑΣΑ είναι από παιδιά και εφήβους.
0: Μάλιστα.
2: Που σημαίνει ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται θέματα από πιο μικρή ηλικία ή ακόμα χειρότερο, ότι τα σοβαρά θέματα ψυχικής υγείας ξεκινούν από μικρότερη ηλικία.
0: Μάλιστα. Κυρία Δούκα, καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Ήταν η Ζέτα Δούκα, κυρίες και κύριοι. Ηθοποιός, γνωστή, την ξέρετε, και πρόεδρος της ΑΝΑΣΑΣ. Μπείτε να δείτε τη δουλειά εκεί και το έργο
1: κάνει πολύ σημαντική
0: που γίνεται.
1: Δουλειά.
0: Βέβαια.
1: Πολύ σημαντική δουλειά.
0: Βέβαια. Λοιπόν, θυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι Νατάσα Βαλιάνου, 211-016-1046. Μας στέλνετε Viber και WhatsApp στο 698-104-1046 και μας βρίσκεται, ή μάλλον μας βρίσκεται ως Mega News 104,6. Για τους φίλους boomers της Μυρτός, studio παπάκι meganews1046.gr. Και εγώ να στείλω μια πολύ γλυκιά και ειδική καλημέρα στη φίλη Ιφηγένεια.
3: Γεια σου, Ιφηγένεια.
0: Που βρίσκεται στο λόφο Φιλοπάπου και μας στέλνει υπέροχες φωτογραφίες εκεί. Οι γατούλες τρώνε, εμείς εδώ κλεισμένοι, αλλά έξω η φύση
3: ανθίζει.
0: Ανθίζει, ναι.
3: Παρότι
0: καλημέρα, Ιφηγένεια.
3: Φθινόπωρο. Να πούμε επίσης ότι μπορείτε να μας βρίσκετε on demand στο meganews1046.gr. Πατάτε, βλέπετε όλες τις εκπομπές του σταθμού. Υπάρχει και η δική μας πάρα πολύ ωραία φωτογραφία.
0: Παιδί μου, μίλες για μας.
3: Άμα θέλει να μας ακούσει ο κόσμος. Με ακούνε. Εμένα με ακούει η φίλη μου Αλεξάνδρα στο αυτοκίνητο.
0: Καλημέρα, Αλεξάνδρα.
3: Καλημέρα,
0: Αλεξάνδρα. Καλό δρόμο.

0: Πάμε λοιπόν σε κάτι που ίσως σας ενδιαφέρει. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον με τη Vodafone. Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα, σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή από το σπίτι ή το γραφείο σου. Και με 12-μηνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Λοιπόν, μάθετε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Ξέρεις, Ελένη, τι έχω πάθει με το Vodafone TV? Δεν ξέρω τι να πρωτοδώ. Ξεκινάω να δω το Night of the Seven Kingdoms και σκέφτομαι να μην δω όμως και την τέταρτη σεζόν του The Bear. Το Murders in the Building που είναι και αυτό super και είναι και λογικό γιατί το Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Οπότε όταν ψάχνεις το βράδυ τι θα δεις, το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό, αλλά να διαλέξεις από ποια σειρά θα ξεκινήσεις.

0: Λοιπόν, ξεφυλίζουμε εδώ, είμαστε, ξέρετε, εφημεριδόπεδα, διαβάζουμε τα νέα, τα οποία σήμερα κυκλοφορούν με το νέο τεύχος του περιοδικού Comics Δράση. Και η Ελένη έχει ένα πάρα πολύ ωραίο debate περί πατριωτισμού.
1: Α, για πες μου, δεν το
0: έχει
1: διαβάσει.
0: Πρόσημο πατριωτισμός, επειδή, δεν ξέρω, είσαι φαν του ποδοσφαίρου.
1: Κάτσε γιατί έπεινα, συγγνώμη.
0: Είσαι φαν του ποδοσφαίρου.
1: Λέω ψέματα όμως, το λέω. Αλλά θα είμαι ειλικρινής στους ακροάτρες και στις ακροάτριες. Λέω ότι βλέπω, αλλά δεν καταλαβαίνω τίποτα.
0: Οκ. Είσαι από αυτούς που δεν ξέρουν που είναι το offside.
1: Το offside το έχω μάθει.
0: Λοιπόν, άκου τι έγινε τώρα στη Γερμανία. Έχει γίνει ένας ψιλοχαμούλης, γιατί ο Γιούργεν. Ξέρεις ότι ανεβαίνει το AfD, δηλαδή η ακροδεξιά.
1: Αυτό το ξέρω, ναι.
0: Μπράβο. Ο Γιούργεν Κλοπ, λοιπόν, που είναι ο προπονητής της Γερμανίας, έχει πει ότι εμείς δεν θέλουμε να αφήσουμε τον πατριωτισμό σε λάθος ανθρώπους. Mm-hmm. Δηλαδή μόνο στους ακροδεξιούς. Okay. Θέλω να είμαστε όλοι περήφανοι για την σημαία μας, να σηκώνουμε τη σημαία μας σε μια λογική γιορτής και συμπεριληπτικότητας όπως φέρνει το ποδόσφαιρο.
1: Ωραία.
0: Αυτό τώρα έχει δημιουργήσει μεγάλο χαμό, γιατί ο αντιπρόεδρος του AfD ανέβασε, μετά την ήττα από την Ελλάδα της Εθνικής Γερμανίας, ανέβασε μια φωτογραφία που έδειχνε την ομάδα της Δυτικής Γερμανίας του 1990 και την ομάδα της σημερινή και έλεγε: κοιτάξτε τη διαφορά. Ποια ήταν η διαφορά? Ότι υπάρχουν 8 παίκτες μαύροι.
1: Ναι, το φαντάστηκα.
0: Και τι απάντησε αυτός ο Θεός, ο Κλοπ, ο οποίος πραγματικά εκτός από καταπληκτικός προπονητής είναι και πάρα πολύ ωραίος τύπος. Mm-hmm. Δεν έχω χρόνο να ασχολούμαι με ανοησίες.
1: Τέλειος.
0: Στη δική μας εφημερίδα θα διαβάσετε τον Πύρο Δήμα να συζητάει γι' αυτό με τον Γιώργο Καραβακύρη.
1: Α, ωραίο debate, πολύ ωραίο. Και μιας και πιάσαμε τις εφημερίδες, να πω ότι αύριο Κυριακή 11 Οκτωβρίου κυκλοφορεί το Βήμα με προσφορές. Περιμένουμε το δεύτερο τόμο του έργου Πλάτωνα «Τιμαίος». Εντάξει, μοναδικό έργο αυτό του φιλοσόφου. Είναι αφιερωμένο στη φυσική επιστήμη και στην κοσμολογία. Λοιπόν, μαζί το βιβλίο συνταγών της Αργυρός Μπαρμπαρίγου με αφιέρωμα Μυρτό, θα σ' αρέσει. Στην ιταλική κουζίνα.
0: Σε μακαρόνια.
1: Ιταλικό,
0: τέλεια.
1: Σου λέω, παιδί μου τώρα.
0: Τέλεια.
1: Ιταλικό. Και μαζί το ένθετο, εννοείται, το μενού της εβδομάδας. Mm-hmm. Και φυσικά το Βήμα Γκαζίνο.

0: και μιας που πιάσαμε τους πατριωτισμούς,
1: ναι,
0: να πω ότι χθες έφυγε ο Διονύσης Χαριτόπουλος σε ηλικία 79 ετών.
1: Ναι, ναι, συγγραφέας.
0: Ένας συγγραφέας που έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με την ελληνική ιστορία. Ήταν ο τελευταίος σύζυγος της δημοσιογράφου Μαλβίνας Κάραλη.
1: Mm-hmm.
0: Έχει όμως μείνει στην ιστορία για μένα ίσως από τα καλύτερα βιβλία που έχουν γραφτεί για το 40 και για το πώς οι Έλληνες ενωθήκανε και διχαστήκανε. Και είναι για που αφορά τον Άρη Βελουχιώτη,
1: ναι,
0: Άρης
1: Αρχηγός
0: των Αντάκτων. Είναι καταπληκτικό βιβλίο. Όποιος με αφορμή ίσως αυτό το δυσάρεστο γεγονός, να πάτε να το διαβάσετε, να το πάρετε.
1: Φανταστικό έργο του και το Έρωτες στη Μεταπολίτευση.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Από τα πιο γνωστά του κιόλας.
0: Από τα πιο γνωστά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ο Διονύσης Χαριτόπουλος νομίζω είχε αποσυρθεί τα τελευταία χρόνια και στα μέρη μου στην Ευρυτανία. Ήταν από το μικρό χωριό Ευρυτανίας. Η μητέρα του, αν δεν κάνω τώρα κάποιο σοβαρό λάθος, τέλος πάντων, είχε ζούσε εκεί τελευταία.

0: Λοιπόν, από κάτι παντελώς άσχετο τώρα, Μυρτώ, φίλες και
1: φίλοι. Είμαι έτοιμη για τα άσχετα.
0: Τώρα η Ευαγγελία έχει γουρλώσει απέναντι.
1: Λέει, πω θέλω να το ακούσω πάλι. Λέει,
0: ναι. Όχι, παιδιά, θα θέλω να πω το εξής. Mm-hmm. Επειδή έτσι καθώς χάζευα, έκανα scrolling στο ίντερνετ χτες προχτές. Παιδιά, μαζέψτε τα χριστουγεννιάτικα, βάλτε τα πίσω στα κουτιά.
1: Δεν, δηλαδή, ποιο είναι το πρόβλημά σου? Γιατί κάνεις shaming? Γιατί κάνεις shaming στα Χριστούγεννα?
0: Παιδιά, οι Δήμοι στολίζουν κρεμάν λαμπάκια, κρεμάν αγγελάκια. Και να το Χριστούγεννα.
1: Αν δεν ήταν έτοιμοι.
0: Με τα κοντομάνικα είμαστε ακόμα.
1: Με τα κοντομάνικα μπορεί να είμαστε όμως και μέχρι τον Νοέμβριο.
0: Αυτό άλλο, κλιματική αλλαγή, εντάξει. Αλλά παιδί μου. Μερτώ, πες μου, πες αλήθεια, έχεις κατεβάσει την κούτα με το δέντρο και τις μπάλες?
1: Όχι, αλλά οφείλω να ομολογήσω, εγώ και ο Χρήστος Χωμενίδης, ο οποίος το κάνει και αυτός, που έχει όλο το χρόνο το δέντρο στο σαλόνι του.
0: Άλλο αυτό να το έχεις όλο.
1: Στολισμένο.
0: Αυτό δεν με ενοχλεί, γιατί είναι και, από να σου πω, τα φωτάκια του ωραία. Το να μπαίνει σε διαδικασία, α, στολίζω, ανοίγω την τουλάπα. Κατεβάζω τις μπάλες πάνι, μισές. Μαζεύεις, ναι. Βάζεις κούπα. Αυτό είναι διαδικασία Δεκεμβρίου.
1: Ποιος το κάνει το Δεκέμβριο, Ελένη? Εσύ το κάνεις το Δεκέμβριο.
0: Δηλαδή, εσύ θα το Νοέμβριο που θα ανάψουμε δέντρα εδώ στο Σίδαν, θα πας στη γιορτή, ε.
1: Όχι, δεν πάω στη γιορτή. όμως περιμένω. Οι εποχές μου χωρίζονται με βάση τα δεδομένα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, το Σεπτέμβριο έχουμε ΔΕΘ. Βγάζουμε τον Κάγκανο στη Θεσσαλονίκη. Ναι, δεν έχουμε. Το αφήνω, το περνάω.
0: Ναι.
1: Μετά, μέχρι το Halloween, ασχολούμαστε με pumpkin spice latte, λίγο έτσι.
0: Μόνο, δεν καταλαβαίνει η μάνα μου τα spice latte.
1: Θα πίνετε, φίλοι και φίλες, θα πίνετε τον καφέ σας με κολοκύθα, με γεύση κανέλα.
0: Σιγά, μην πιούμε τον καφέ μας με κολοκύθα, Μυρτώ.
1: Και γεύση κανέλα.
0: Και κολοκύθα και κανέλα.
1: Και ειδικές limited καψουλίτσες βγαίνουν, να ξέρεις. Με γεύση κανέλα.
0: Εγώ πίτα θα φτιάξω.
1: Το λέω πολύ σοβαρά. Φτάνουμε μέχρι το Halloween έτσι.
0: Παναγία μου, τι τις έκανα?
1: Με νυχτερίδες. Νυχτερίδες και βλέπουμε την Μπάρτον. Έτσι, πάει αυτό.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Και με το που τελειώνει το Halloween, ξεκινάει το στόλισμα με μπάλες χριστουγεννιάτικες και ωραία φωτάκια. Αν είστε σαν και εμένα.
0: Ναι.
1: Είσαι το Χρήστο Χωμενίδη, χρησιμοποιούμε τα φωτάκια μας όλο το χρόνο.
0: Όλο το χρόνο και εγώ τα φωτάκια, μέσα είμαι. Ευαγγελία, βάλει μουσική, έχει πάθει τη σπάτσα τον κάλο, δεν ξέρω.
1: Έχω πρόγραμμα.

0: Λοιπόν, Μυρτώ, δεν μου είπες τίποτα για τον Μάρκο Ρούμπιο, τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών.
1: Ξέρεις γιατί δεν σου είπα κάτι.
0: Που ήρθε στην Αθήνα, ναι, για 36 ώρες. Θα σου πω. Τις μέτρησα σωστά.
1: Με ενοχλεί πάρα πολύ.
0: Τι ενοχλεί?
1: Που ήρθε ο Μάρκο Ρούμπιο. Όχι, όχι, δεν έχω πρόβλημα με τι. Κάνε τη συμφωνία σου, μια χαρά, κανένα πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Το ότι όμως πας, φίλε μου, έξυπνε, πονηρούλη, πονηρέ πονηρίδι, πας στην πνίκα και κάνεις την ομιλία σου. Ξέρουμε τι πας να κάνεις.
0: Καλά, υπάρχει καλύτερο σκηνικό για πολιτική ομιλία από την πνίκα?
1: Καθόλου.
0: Καθόλου.
1: Ούτε προεκλογική ομιλία.
0: Παιδί μου ξεφυλίζει αυτή τη στιγμή τώρα που είναι στην Washington. Δεν ξέρω που είναι, τέλος πάντων. Ή μήπως κάνει ακόμα ευρωπαϊκό tour, δεν ξέρω. Γιατί
1: νομίζω δεν έχει γυρίσει ακόμα.
0: Α, δεν έχει γυρίσει. Τέλος πάντων, στο αεροπλάνο λοιπόν και στα πήγαινε, αλλά ξεφυλίζει τις εικόνες. Την Ακρόπολη από πίσω.
1: Παιδί μου, όλοι στην Αμερική αυτό συζητάνε. Ναι. Ότι έτσι ξεκίνησε την προεκλογική του καμπάνια. Εγώ δεν λέω. Αλλά φίλε, αφού έρχεσαι εδώ πέρα και στο δίνουμε την πνίκα, καλά κάνουμε. Μπράβο, είσαι μεγάλος, είσαι ένας άνθρωπος από την Αμερική.
0: Εντάξει, είναι ισχυρός
1: με πολύ, πολύ ισχυρός παίκτης.
0: Πολύ, πολύ και σοβαρός.
1: Και σοβαρός.
0: Παράγοντας στην Αμερικανική σκηνή.
1: Έρχεσαι λοιπόν. Το παίρνεις. Ναι. Κάνε και λίγο διαφήμιση.
0: Παιδί μου, πώς δεν έκανα. Αναρτήσεις.
1: Πιστεύεις θα έρθουν οι Αμερικάνοι τώρα?
0: Γιατί τι είναι, tour operator είναι ο Ρούμπιο?
1: Εγώ πιστεύω θα έρθουν μόνο οι Ρεπουμπλικάνοι, άλλοι δεν θα έρθουν.
0: Καλά, έκανε βίντεο με κάτι ένα επικό. Έβλεπα, πετάγονταν διαστημόπλοι, πετάγονταν. Δηλαδή, όλα τα μεγάλα επιτεύγματα τη ανθρωπότητα. Να η Ακρόπολη από εδώ, να από εκεί. Χαμός. Δεν το κάναμε για τον τουρισμό. Δεν το φέραμε. Δεν τον έφερε ο ΕΟΤ. Βρε Μύρτο. Α, σε αποσυντώνησα με τα χριστουγεννιάτικα, πιστεύω πριν. Κάτι έγινε.

0: Ποιον πιστεύεις θα πρέπει να φέρει ο ΕΟΤ?
1: Rubio Tours. Rubio Tours. Λοιπόν, ώρα να παραδώσουμε σκητάλη, νομίζω, Μυρτώ, γιατί εδώ πέρα έχουμε αποσυντονιστεί παντελώς.
0: Είναι που αλλάζει ο καιρός. Ξέρεις αυτό το πράγμα, το μία κρύο, μία ζέστη, που δεν μπορώ να το διαχειριστώ.
1: Ωραία, ωραία είναι αυτά. Λοιπόν, θα δώσουμε την σκητάλη στην Πελαγία Κατσούλη για το δελτίο ειδήσεων. Εμείς θα είμαστε ξανά μαζί
0: αύριο, 9 με 10. Και ακολουθούν ιστορίες από τη μηχανή του χρόνου με τον Χρήστο Βασιλόπουλο. Ήμασταν η Ελένη Βαγγελοδήμου
1: και η Μυρτώ Λιαλιούτη.
0: Θα τα ξαναπούμε αύριο.
1: Γεια σας!

0: η ώρα είναι 10. Mega News 104,6.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Τορπίλη Τραμπ στο εμπάργκο ενέργειας από τη Ρωσία. Συμφωνία για σταδιακή προμήθεια της αμερικανικής και διεθνούς αγοράς με 4,8 εκατομμύρια τόνους ρωσικού ντίζελ ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ισχυριζόμενος ότι θα υπάρξει άμεση μείωση των τιμών. Αρχικά η Ρωσία θα διαθέσει στην αγορά 300.000 τόνους ντίζελ και στη συνέχεια, όπως υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ, θα διαθέσει ακόμη 3 εκατομμύρια τόνους. Οργισμένη ήταν η αντίδραση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην απόφαση των ΗΠΑ να προχωρήσουν σε προσωρινή άρση των κυρώσεων για το ρωσικό πετρέλαιο. Έκανε λόγο για ξεκάθαρη ένδειξη αδυναμίας που ευνοεί το Κρεμλίνο και παρατείνει τον πόλεμο. Προειδοποίησε ότι η Ρωσία θα ανταποδώσει το ντίζελ με περισσότερη τρομοκρατία και δολιότητα. Μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν μέχρι αυτή την ώρα δυνάμεις πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε σε βιοτεχνία υφασμάτων μετά τα μεσάνυχτα στην περιοχή του Ελαιώνα και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε διπλανή επιχείρηση. Κλειστή παραμένει η οδός Αγίου Παντελεήμονος από το ύψος της Ιεράς Οδού στο Εγάλεο. Για μεγάλη καταστροφή μιλάει ο πρόεδρος του Παναμά, Χωσέ Ραούλ Μουλίνο, μετά τον σεισμό 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε χθες βράδυ τη χώρα. Πλήθος κτηρίων, δρόμων και γενικότερα υποδομών έχουν καταρρεύσει στο νότιο τμήμα της χώρας, κυρίως στις περιοχές που βρίσκονται κοντά στο επίκεντρο του σεισμού. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες αναφορές για θύματα. Καθησυχαστικός ως προς την κατάσταση των Ελλήνων που ζουν στον Παναμά εμφανίστηκε ο πρέσβης της Ελλάδας στη χώρα. Κανονικά λειτουργούν το Διεθνές Αεροδρόμιο και οι δύο ρήγα του Παναμά. Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση χρήσης κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Την ερχόμενη Τρίτη αναμένεται να εισαχθεί προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου το απόγευμα της Πέμπτης στην Ελευσίνα. Πρόκειται για τον 22χρονο, ο οποίος εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα συνοδεία δικηγόρου και υποστήριξε ότι το θύμα του επιτέθηκε πρώτο τραυματίζοντάς τον. Ισχυρίστηκε ότι θα υποβάλει μήνυση. Οι αρχές αναζητούν ακόμη έναν 18χρονο που εμπλέκεται στην υπόθεση, ενώ σε έρευνα στα σπίτια των δύο κατηγορουμένων εντοπίστηκαν φυλάδια που παραπέμπουν σε εθνικιστική οργάνωση. Το θύμα, που νοσηλεύεται με τραύματα στα πόδια, ανήκει στον αριστερό χώρο. ΣΟΑ εντοπίστηκε 44χρονη αλλοδαπή, η οποία αγνοούνταν από εχθές μετά την πτώση της από κρουαζιερόπλοιο στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Ζακύνθου. Μεταφέρθηκε στο λιμάνι του Κατάκολου. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε στη θάλασσα παραμένουν αδιευκρίνιστες. Κατέληξε ο 43χρονος εργαζόμενος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στην έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί στις εχθές στις εγκαταστάσεις εταιρείας Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους και κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση στο Θριάσιο νοσοκομείο παραμένει ο δεύτερος εργαζόμενος ηλικίας 50 ετών. Στην σύλληψη του εργολαβού του εξωτερικού συνεργείου που πραγματοποιούσε τις εργασίες προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Με δύο παιχνίδια, ανοίγει αυλαία της έκτης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League. Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Όφη στις 7.30 στη Νέα Φιλαδέλφια. Χωρίς τους ανέτοιμους Βάργα και Στρακώσα, η Ένωση αποκλείστηκε από την αποστολή των κριτικών ο Ισέκα λόγω τραυματισμού στην τελευταία προπόνηση. Περισσότερους από 500 οπαδούς θα έχει στο πλευρό της η ομάδα του Χρήστου Κόντι. Στις 7.30 ξεκινάει στην Τρίπολη η αναμέτρηση του Αστέρα με τον Ατρόμητο, με τις δύο ομάδες να αναζητούν την πρώτη νίκη τους στο πρωτάθλημα. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Σάββατο στην Αττική θα έχουμε αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν κατά τόπους με πιθανότητα για σύντομες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα γύρω ορεινά, όπου υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς με μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις με βροχές, μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Μάλιστα, τη νύχτα στα βορειοδυτικά τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι αρχικά γενικά αίθριος, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες στα ηπειρωτικά, εκτός από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, καθώς και στην Κρήτη, ενώ στα ορεινά τους θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και βαθμία στο Ιόνιο θα ενισχυθούν στα 5 με 6 μποφόρ. Στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο θα είναι βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν στις περισσότερες περιοχές στους 24 με 28 βαθμούς.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Ακολουθεί ο Χρήστος Βασιλόπουλος.
0: Mega News 104,6.
3: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Την Κυριακή με το βήμα Πλατών Τίμεως. Πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν, ποιο είναι το μυστικό της χαμένης Ατλαντίδας, το κορυφαίο έργο της αρχαίας ελληνικής κοσμολογίας δίνει τις απαντήσεις. Ο δεύτερος τόμος μόνο στο βήμα της Κυριακής.

Ναι, ακούτε μικρές και μεγάλες ιστορίες από τη μηχανή του χρόνου. Στο μικρόφωνο του Mega News 104,6 είναι ο Χρήστος Βασιλόπουλος. Τους ήχους ρυθμίζει ο Γιώργος Κουρδογλανιάν. Σήμερα ανοίγουμε τον φάκελο των Νόμπελ, των διασημωτέρων βραβείων στον κόσμο. Πίσω από τις λαμπερές τελετές, όμως υπάρχουν και μεγάλες επιστημονικές συγκρούσεις, αμφιλεγόμενες βραβεύσεις, αλλά και άνθρωποι που συνέβαλαν σε σπουδαίες ανακαλύψεις και έμειναν έξω από τη μεγάλη διάκριση. Θα δούμε πώς η λοβοτομή έφτασε να τιμηθεί με Νόμπελ ιατρικής, γιατί σημαντικές γυναίκες επιστήμονες έμειναν στη σκιά, πώς ένας δημιουργός της σοβιετικής βόμβας υδρογόνου πήρε το Νόμπελ Ειρήνης και γιατί ο Μαχάτμα Γκάντι προτάθηκε 5 φορές, αλλά δεν βραβεύτηκε ποτέ. Και θα ξεκαθαρίσουμε ένα από τους πιο επίμονους μύθους στην ιστορία του Νόμπελ. Εάν πράγματι ο Νίκολα Τέσλα αρνήθηκε το βραβείο επειδή δεν ήθελε να το μοιραστεί με τον μεγάλο του αντίπαλο Τόμας Έντισον. Η ιστορία όμως ξεκινά από τον άνθρωπο που έδωσε στο βραβείο το όνομά του. Ο Άλφερντ Νόμπελ γεννήθηκε στη Στοκχόλμη το 1833 και υπήρξε χαρακτηριστικό τέκνο της βιομηχανικής εποχής. Χημικός, μηχανικός, εφευρέτης, επιχειρηματίας. Στη διάρκεια της ζωής του κατοχύρωσε εκατοντάδες ευρεσιτεχνίες. Η εφεύρεση που τον έκανε διάσημο και εξαιρετικά πλούσιο ήταν η δυναμίτιδα, την οποία κατοχύρωσε το 1867. Ο Νόμπελ αναζητούσε ένα ασφαλέστερο τρόπο χρήσης της εξαιρετικά ασταθούς νητρογλυκερίνης. Τα πειράματα ήταν επικίνδυνα και σε μια έκρηξη σκοτώθηκε ο μικρότερος αδελφός του, ο Εμίλ. Η δυναμίτιδα έδωσε τελικά τεράστια όθηση στα ορυχεία, στους σιδηροδρόμους και στα μεγάλα τεχνικά έργα της εποχής, αλλά τα εκρηκτικά μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και στον πόλεμο. Το Νοέμβριο του 1895 ο Νόμπελ υπέγραψε στο Παρίσι την τελευταία διαθήκη του. Αποφάσισε ότι το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του θα δημιουργούσε ένα ταμείο από το οποίο θα δίνονταν κάθε χρόνο βραβεία στους ανθρώπους που είχαν προσφέρει το μεγαλύτερο όφελος στην ανθρωπότητα. Οι κατηγορίες ήταν η φυσική, η χημεία, η φυσιολογία, η ιατρική, η λογοτεχνία και η ειρήνη. Τα οικονομικά δεν υπήρχαν στην αρχική διαθήκη και προστέθηκαν αργότερα. Ο Νόμπελ πέθανε το 1896 και τα πρώτα βραβεία απονεμήθηκαν το 1901. Μέσα σε λίγα χρόνια η διάκριση απέκτησε τεράστιο κύρος και μαζί της εμφανίστηκε ένα πρόβλημα που ακολουθεί μέχρι σήμερα το θεσμό. Η επιστημονική πρόοδος είναι συνήθως συλλογική, όμως το βραβείο πρέπει να καταλήξει σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Και όταν μαζί με την επιστημονική δόξα υπάρχει και η πιθανότητα ενός Νόμπελ, καταλαβαίνετε ότι ο ανταγωνισμός μπορεί να γίνει αμήλικτος.

Για αιώνες οι άνθρωποι πίστευαν ότι η ελονοσία προερχόταν από τον μολυσμένο αέρα των ελών. Από αυτή την αντίληψη προέκυψε και η ονομασία μαλάρια από τις ιταλικές λέξεις για τον κακό αέρα. Στα τέλη του 19ου αιώνα όμως οι επιστήμονες είχαν αρχίσει να καταλαβαίνουν ότι πίσω από την ασθένεια υπήρχε ένας πολύ πιο συγκεκριμένος μηχανισμός. Ένας από τους ανθρώπους που αφοσιώθηκαν στην αναζήτησή του ήταν ο Βρετανός γιατρός Ρόναλντ

και ο ίδιος υπηρετώντας στην Ινδία νόσησε το 1895. Δύο χρόνια αργότερα, μελετώντας κουνούπια, εντόπισε το παράσιτο της ελονοσίας και προχώρησε αποφασιστικά στην κατανόηση του τρόπου μετάδοσής της, την ίδια περίπου εποχή στην Ιταλία. Ένας άλλος επιστήμονας εργαζόταν πάνω στο ίδιο ακριβώς πρόβλημα, ο Τζοβάνι Μπατίστα Γκράσι, που είχε σπουδάσει ιατρική αλλά είχε στραφεί στη ζωολογία λόγω της αγάπης του για τη φύση. Μελετούσε ο Γκράτσι την ελονοσία στην Ιταλία και ιδιαίτερα στην Τοσκάνη, όπου η ασθένεια παρουσίαζε μεγάλη έξαρση. Η όμορφη Τοσκάνη είχε τα προβλήματά της. 1898 ο Γκράτσι και οι συνεργάτες του πραγματοποίησαν πειράματα σε ανθρώπους με κουνούπια και συνέδεσαν την ανθρώπινη ελονοσία με το γένος ανοφελής, για ακούστε όνομα. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο Ρος και ο Γκράσι δεν ήταν εξ αρχής δύο επιστήμονες που εργάζονταν απομονωμένοι ο ένας από τον άλλο. Μάλιστα, αλληλογραφούσαν. Ο Ρος δεν είχε ειδικές γνώσεις ζωολογίας και ζητούσε από τον Ιταλό πληροφορίες για τα είδη των κουνουπιών. Η επιστημονική συνεργασία όμως εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο άγριους καυγάδες στην ιστορία της ιατρικής. Ο Ρος θεώρησε ότι ο Γκράσι αξιοποίησε τις δικές του πληροφορίες για να διεκδικήσει την ανακάλυψη. Και ο Γκράσι από την πλευρά του υποστήριζε ότι η δική του ομάδα είχε αποδείξει πιο ακριβώς κουνούπι μετέδιδε την ανθρώπινη ελονοσία. Εδώ αρχίζει το μίσος. Η σύγκρουση ξέφυγε γρήγορα από τα όρια μιας επιστημονικής διαφωνίας. Ο Ρος κατηγόρησε δημόσια τον Γκράσι ότι οικειοποιήθηκε ξένη εργασία και έφτασε να τον χαρακτηρίσει απατεώνα. Ο Ιταλός αντέδρασε έντονα και η αντιπαράθεση απέκτησε πλέον προσωπικό αλλά και εθνικό χαρακτήρα. Πίσω από την επιστημονική συζήτηση υπήρχαν η ακαδημαϊκή αναγνώριση, η προσωπική φιλοδοξία και βέβαια ένα βραβείο που είχε ήδη αρχίσει να αποκτά τεράστια σημασία. Το 1902 το Νόμπελ Ιατρικής δόθηκε τελικά μόνο στο Ρόναλντ Ρος. Η απόφαση δεν εξαφάνισε τη συμβολή του Γκράσι, ούτε έκλεισε τη διαμάχη. Αντίθετα, την έκανε μέρος της ιστορίας της ελονοσίας. Τα αρχεία των Νόμπελ αποδεικνύουν μάλιστα ότι υπήρξαν προτάσεις στις οποίες Ρος και Γκράσι εμφανίζονταν μαζί, γεγονός που δείχνει ότι η συμβολή και των δύο ήταν γνωστή. Η ιστορία αυτή δείχνει ότι πίσω από τις μεγάλες επιστημονικές ανακαλύψεις υπάρχουν άνθρωποι με φιλοδοξίες, πάθη και ανταγωνισμούς. Και η επιστήμη προχωρά και κατανοεί την ασθένεια ώστε να σωθούν εκατομμύρια ζωές.

ήταν η Νίκο Βέγγα, στα ελληνικά Νικολέτα Βέγγα. Το 1949 ένας Πορτογάλος νευρολόγος έγινε ο πρώτος άνθρωπος από τη χώρα του που τιμήθηκε με Νόμπελ. Ο Αντώνιο Έγκας Μονής μοιράστηκε τον Νόμπελ ιατρικής για τη θεραπευτική αξία της λευκοτομής σε ορισμένες ψυχώσεις. Η επέμβαση έμεινε περισσότερο γνωστή με το όνομα που εξακολουθεί να προκαλεί μέχρι σήμερα ανατριχύλα. Λοβοτομή. Για να καταλάβουμε όμως πως μια τέτοια επέμβαση έφτασε μέχρι το Νόμπελ, πρέπει να μεταφερθούμε στην ψυχιατρική της δεκαετίας του 1930. Οι γιατροί τότε αντιμετώπιζαν βαριές ψυχικές ασθένειες χωρίς φάρμακα που υπάρχουν σήμερα και χιλιάδες ασθενείς περνούσαν ολόκληρη τη ζωή τους κλεισμένοι σε ιδρύματα. Η αναζήτηση μιας θεραπείας ήταν απελπισμένη και μέσα σε αυτό το περιβάλλον αναπτύχθηκαν μέθοδοι που σήμερα θα ήταν αδιανόητες. Η ιδέα της χειρουργικής επέμβασης στον εγκέφαλο δεν ήταν αποκλειστικά του Μονής. Ανάλογες προσπάθειες είχαν γίνει ήδη από το 19ο αιώνα με τραγικά αποτελέσματα. Ο Πορτογάλος γιατρός όμως ήταν εκείνος που το 1935 συστηματοποίησε την προμετωπιαία λευκοτομή και άρχισε να την εφαρμόζει σε ασθενείς. Η πρώτη ασθενής ήταν μια 63χρονη γυναίκα που υπέφερε από κατάθλιψη, άγχος, παράνοια, παρεστήσεις και αϊπνία. 2 μήνες μετά την επέμβαση, οι γιατροί την περιέγραψαν ως την πιο ήρεμη προσωπικότητα και με καλύτερη επαφή με την πραγματικότητα που μέχρι τότε βίωνε με πόνο. Ακολούθησαν ακόμα 19 ασθενείς και ο Μονής ανακοίνωσε ότι αρκετοί είχαν θεραπευτεί ή παρουσίαζαν συστηματική βελτίωση. Όπως ήταν φυσικό, η μέθοδος διαδόθηκε ταχύτατα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Φρίμαν την έκανε ακόμα πιο γνωστή και ανέπτυξε μια απλούστερη τεχνική. Η λοβοτομή έφτασε να εφαρμόζεται μαζικά πολλές φορές με κριτήρια που σήμερα πραγματικά προκαλούν σοκ. Ο Φρίμαν χειρούργησε ακόμα και ένα 12χρονο αγόρι επειδή η μητέρα του θεωρούσε ότι είχε προβληματική συμπεριφορά. Το φαντάζεστε? Ήδη όμως υπήρχαν προειδοποιήσεις. Την ίδια χρονιά που απονεμήθηκε το Νόμπελ, επιστήμονες παρατηρούσαν ότι μπορεί οι ασθενείς να μην εκδήλωναν πλέον τα προηγούμενα ψυχιατρικά συμπτώματά τους, αλλά αρκετοί έχαναν μαζί τους και ένα σημαντικό μέρος της προσωπικότητάς τους. Παρουσίαζαν απάθεια, έλλειψη πρωτοβουλίας, σοβαρές συναισθηματικές μεταβολές. Και εδώ ακούστε την ιστορία πως κορυφώνεται με την Ρόσμαρι Κένεντι, αδελφή του μετέπειτα Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Τζον Κένεντι, που ήταν μία από τις πιο γνωστές περιπτώσεις στις οποίες υποβλήθηκε σε λοβοτομή το 1941. Αποτέλεσμα αυτής της λοβοτομής είναι να μείνει με βαριά αναπηρία. Θύμα της επέμβασης υπήρξε και η Ρόουζ Ουίλιαμς, αδελφή του θεατρικού συγγραφέα Τένεσι Ουίλιαμς, ο οποίος μετέφερε στοιχεία της οικογενειακής τραγωδίας στο έργο του. Μετά τη δεκαετία του 1950 και την ανάπτυξη νέων ψυχιατρικών φαρμάκων, η λοβοτομία άρχισε να εγκαταλείπεται. Ο ίδιος ο επίσημος ιστότοπος του Νόμπελ αναγνωρίζει σήμερα ότι η επέμβαση μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές αλλαγές στην προσωπικότητα. Το βραβείο του Μονής παραμένει όμως στα χέρια του και στη φήμη του. Και κατά καιρούς συγγενείς ανθρώπων που υπέστησαν λοβοτομή έχουν ζητήσει να ανακληθεί. Η περίπτωση αυτή είναι ένα καλό μάθημα για το πώς πρέπει να διαβάζουμε την ιστορία της επιστήμης. Δεν χρειάζεται να πιστέψουμε ότι το 1949 κάποιοι αποφάσισαν συνειδητά να βραβεύσουν μια βάρβαρη πρακτική. Πρέπει όμως να θυμόμαστε ότι ακόμα και η επιστημονική κοινότητα μπορεί να ενθουσιαστεί με μια νέα θεραπεία πριν αποκαλυφθούν όλες οι συνέπειές της. Το Νόμπελ αποτυπώνει την επιστημονική γνώση και τις αντιλήψεις μιας συγκεκριμένης εποχής. Δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η ιστορία θα βγάλει την ίδια απόφαση, ειδικά σήμερα που γνωρίζουμε τις καταστροφικές συνέπειες της λοβοτομής.

0: Mega News 104,6.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 11 με 1 το μεσημέρι, Άρης Ραβανός, Μάγκη Δούση.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
2: Τίτλοι ειδήσεων στις 10.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσουλή. Ευνηδιαστική συμφωνία για σταδιακή προμήθεια της αμερικανικής και της διεθνούς αγοράς με 4,8 εκατομμύρια τόνους ρωσικού δίζελ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Υποστήριξε ότι οι τιμές θα αρχίσουν να μειώνονται άμεσα και ενημέρωσε ότι η Ρωσία θα διαθέσει αρχικά 300.000 τόνους δίζελ και στη συνέχεια θα προμηθεύσει τις αγορές με επιπλέον 3 εκατομμύρια τόνους. Σφοδρή αντίδραση του Ουκρανού Προέδρου στην άρση του εμπάργκο για το ρωσικό πετρέλαιο. Κάνει λόγο σε ανάρτησή του για ένδειξη αδυναμίας η οποία ευνοεί το Κρεμλίνο και παρατείνει τον πόλεμο. Ο Τραμπ προχώρησε στη συμφωνία με τον Πούτιν επειδή ο Ζελένσκι τον αγνόησε, αναφέρει σε δημοσίευμά του ο ιστότοπος άξιος, επικαλούμενος δηλώσεις Αμερικανού αξιωματούχου. Μεγάλες καταστροφές σε κτίρια, υποδομές και δρόμους προκάλεσε στον Παναμά η σεισμική δόνηση 7,7 της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε χθες τη χώρα. Κανονικά λειτουργούν το Διεθνές Αεροδρόμιο και η Διόρυγα του Παναμά, ενώ δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για τραυματίες ή θύματα. Καθησυχαστικός για την κατάσταση των Ελλήνων στη χώρα εμφανίστηκε ο πρέσβης της Ελλάδας στον Παναμά. Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση χρήσης κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Την ερχόμενη Τρίτη εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Συνεχίζεται η μάχη των δυνάμεων της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς σε βιοτεχνία υφασμάτων στην περιοχή του Ελαιώνα. Το κτίριο καταστράφηκε ολοσχερός, ενώ η φωτιά επεκτάθηκε και σε διπλανή επιχείρηση. Κλειστή παραμένει η οδός Αγίου Παντελεήμονος από το ύψος της Ιεράς Οδού στο Εγάλεο. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα. Ο 22χρονος δράστης παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα συνοδεία δικηγόρου και υποστήριξε ότι το θύμα ήταν εκείνο που του επιτέθηκε πρώτο τραυματίζοντάς τον. Ανέφερε ότι θα υποβάλει μήνυση. Αναζητείται ακόμη ένας 18χρονος που εμπλέκεται στην υπόθεση. Και ο καιρός, έθριος στην Αττική με λίγες νεφώσεις και πιθανότητα για τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι. Μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
3: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
4: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο.
5: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
6: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
7: Βουλίτσα. Η νέα κωμωδία των Μιχάλη Δαρνάκη και Μαρίας Λαυτσίδου στη σκηνή του Θεάτρου 104. Μια ξεκαρδιστική διαδρομή από τα νοσταλγικά 90s μέχρι το σήμερα. Οι μαμάδες του Βαγγέλη Κυπαρίση που τόσο αγαπήθηκαν ανεβαίνουν για πρώτη φορά επί σκηνής. Μήπως τελικά δεν είναι τόσο κακό να γίνουμε σαν τη μάνα μας. Κείμενο Μιχάλης Δαρνάκης και Μαρία Λαυτσίδου. Σκηνοθεσία Μαρία Λαυτσίδου. Πρωταγωνιστή Βαγγέλης Κυπαρίσης. Εισιτήρια more.com.
0: με την υποστήριξη του Mega News 104,6.
8: Τι συμβαίνει όταν η ηλεκτρονική ήχη και το animation συναντούν την όπερα? Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το Αηδόνι του Αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος, βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Σκηνοθεσία Κατερίνα Πετσατόδη. Animation Ειρήνη Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Επιστρέψαμε στις μικρές και μεγάλες ιστορίες από τη μηχανή του χρόνου. Στο μικρόφωνο του Mega News 104,6 είναι ο Χρήστος Βασιλόπουλος. Στην ηχοληψία ο Γιώργος Κουρδογλανιάν. Στο πρώτο μέρος είδαμε ότι ένα Νόμπελ μπορεί να προκαλέσει μεγάλες αντιπαραθέσεις ακόμα και όταν έχει ήδη απονεμηθεί. Υπάρχει όμως και η αντίστροφη περίπτωση. Άνθρωποι που συμμετείχαν σε ανακαλύψεις, οι οποίες άλλαξαν την επιστήμη, αλλά το δικό τους όνομα έμεινε έξω από το βραβείο. Και αυτό συνέβη εντυπωσιακά συχνά στις γυναίκες. Από εδώ ξεκινά το φαινόμενο Ματίλντα. Αν μας ζητούσαν να αναφέρουμε μερικούς από τους σημαντικότερους επιστήμονες και εφευρέτες της ιστορίας, οι περισσότεροι θα λέγαμε ονόματα που μάθαμε κυρίως από το σχολείο και δευτερευόντως από το διαδίκτυο. Στην εποχή αυτή που ζούμε βέβαια. Άλμπερτ Άινστάιν, Αλεξάνδερ Γκράχαμ Μπελ, Νίκολα Τέσλα. Κάποιος πιθανότατα θα πρόσθετε και τη Μαρί Κιουρί, την πρώτη γυναίκα που πήρε Νόμπελ και τον μοναδικό άνθρωπο που έχει βραβευτεί με Νόμπελ σε δύο διαφορετικές φυσικές επιστήμες, φυσική και χημεία. Η Κιουρί όμως υπήρξε περισσότερο η εξαίρεση παρά ο κανόνας. Γιατί για πολλές δεκαετίες οι γυναίκες δυσκολεύονταν ακόμα και να μπουν στα πανεπιστήμια και στα επιστημονικά εργαστήρια. Όταν τα κατάφεραν, μπορούσαν να εργάζονται δίπλα στους άνδρες συναδέλφους τους, χωρίς να απολαμβάνουν την ίδια θέση, τις ίδιες απολαβές και την ίδια αναγνώριση. Αυτή η υποτίμηση της γυναικείας επιστημονικής συμβολής περιγράφεται σήμερα ως φαινόμενο Ματίλντα. Το όνομα παραπέμπει στη Ματίλντα Τζόσλιν Γκέιτς, που ήδη από το 19ο αιώνα είχε γράψει για την παραγνώριση των γυναικών εφευρετών, ενώ τον όρο Ματίλντα Effect καθιέρωσε το 1993 η ιστορικός της επιστήμης Μάργαρετ Ρόσιτερ. Στην ιστορία των Νόμπελ υπάρχουν δύο περιπτώσεις που μας βοηθούν να καταλάβουμε ακριβώς τι σημαίνει αυτό. Η πρώτη είναι η Λίζε Μάιτνερ και η δεύτερη η Ρόζαλιν Φράγκλιν. Η Μάιτνερ γεννήθηκε στη Βιέννη το 1878 σε οικογένεια εβραϊκής καταγωγής. Σπούδασε φυσική και αργότερα βρέθηκε στο Ινστιτούτο Kaiser Wilhelm στο Βερολίνο, όπου συνεργάστηκε δεκαετίες με το χημικό Ότο Χάν. Οι συνθήκες για μια γυναίκα επιστήμονα στις αρχές του 20ου αιώνα ήταν ενδεικτικές της εποχής της. Για ένα διάστημα εργαζόταν χωρίς αμοιβή, αναγκαζόταν να πραγματοποιεί πειράματα σε χώρο διαφορετικό από εκείνο των ανδρών συναδέλφων της. Μόνη της, αυτή και τα πειραματόζωά της. Η άνοδος των Ναζί έκανε την κατάσταση πολύ πιο επικίνδυνη. Μετά την προσάρτηση της Αυστρίας στη Γερμανία το 1938, η Μάιτνερ αναγκάστηκε να διαφύγει στη Σουηδία. Ο Χάν έμεινε στο Βερολίνο και συνέχισε μαζί με τον Φρίτς Στράσμαν πειράματα με ουράνιο, διατηρώντας παράλληλα επικοινωνία με την παλιά του συνεργάτηδα. Για ακούστε εδώ τι συνέβη. Τα πειράματα έδωσαν ένα αποτέλεσμα που ο Χάν δυσκολευόταν να εξηγήσει θεωρητικά. Η Μάιτνερ και ο ανιψιός της, ο Ότο Φρίς, κατάλαβαν τι είχε συμβεί. Ο πυρήνας του ατόμου είχε διασπαστεί και είχε απελευθερωθεί τεράστια ποσότητα ενέργειας. Ήταν η περίφημη πυρηνική σχάση, μια ανακάλυψη που θα άλλαζε οριστικά τον 20ο αιώνα. Η Μάιτνερ αρνήθηκε αργότερα να συμμετάσχει στο σχέδιο Μανχάταν για την κατασκευή της ατομικής βόμβας. Η ίδια είχε συμβάλει στην κατανόηση της διαδικασίας που έκανε το πυρηνικό όπλο εφικτό και δεν θέλησε να πάρει μέρος στην κατασκευή ενός όπλου που απειλούσε την ανθρωπότητα. Όταν απονεμήθηκε το Νόμπελ Χημίας του 1944, το βραβείο πήγε μόνο στον Ότο Χάν. Το παράδοξο είναι ότι η Μάιτνερ δεν ήταν μια άγνωστη συνεργάτηδα, της οποίας η συμβολή ανακαλύφθηκε δεκαετίες αργότερα. Τα αρχεία των Νόμπελ δείχνουν ότι οι κορυφαίοι επιστήμονες είχαν προτείνει επανειλημμένα τον Χάν και τη Μάιτνερ μαζί. Η συμβολή της επομένως ήταν γνωστή στους συγχρονούς της, αλλά η μεγάλη διάκριση δεν ήρθε ποτέ. Επιμύθιο για τη Μάιτνερ είναι ότι προτάθηκε πολλές φορές για Νόμπελ φυσικής και χημίας χωρίς να το πάρει.
Το 1966, σε ηλικία 87 ετών, μοιράστηκε με το Χάν και το Στράσμαν το βραβείο Ενρίκο Φέρμι. Ενώ μετά το θάνατό της, το στοιχείο 109 του περιοδικού πίνακα ονομάστηκε Μαϊτνέριο, προς τιμή της. Την τίμησαν δηλαδή οι συνάδελφοί της και όχι η επιστημονική κοινότητα μέσω του βραβείου Νόμπελ. Στον τάφο της χαράχτηκε μια φράση που περιγράφει ως καλύτερα τη διαδρομή της. Ήταν μια φυσικός που δεν έχασε ποτέ την ανθρωπιά της.

Στις αρχές της δεκαετίας του 50, η ανακάλυψη της δομής του DNA αποτελούσε ένα από τα μεγαλύτερα επιστημονικά στοιχήματα της εποχής. Η Rosalind Franklin εργαζόταν στο King College του Λονδίνου και χρησιμοποιούσε μια δύσκολη τεχνική, την περίθλαση ακτίνων Χ, για να καταλάβει τη δομή του μορίου που μεταφέρει τη γενετική πληροφορία. Το Μάιο του 1952 στο εργαστήριό της δημιουργήθηκε η περίφημη φωτογραφία 51. Για πολλά χρόνια η ιστορία λεγόταν απλοϊκά ως εξής, ότι η Φράγκλιν τράβηξε τη φωτογραφία, οι άνδρες συνάδελφοί της την είδαν και χάρη σε αυτήν ανακάλυψαν τη διπλή έλικα. Η σημερινή ιστορική έρευνα μας επιτρέπει να είμαστε ακριβέστεροι. Την εικόνα παρήγαγε ο μεταπτυχιακός ερευνητής Ρέιτμοντ Γκόσλινγκ υπό την επίβλεψη της Φράγκλιν, ενώ η ίδια είχε πολύ ευρύτερη συμμετοχή στην ανάλυση των δεδομένων και στην προσπάθεια αποκάλυψης της δομής του DNA. Ο Μόρις Βίλκινγκς έδειξε τη φωτογραφία 51 στο James Watson, χωρίς η Φράγκλιν να γνωρίζει ότι είχε συμβεί αυτό. Η εικόνα έδινε κρίσιμες πληροφορίες για την ελικοειδή μορφή του DNA και βοήθησε τον Watson και τον Frass Crick την κατασκευή του μοντέλου της διπλής έλικας. Ψηλά γράμματα βέβαια, αλλά έτσι φτάσαμε στο DNA, κυρίες και κύριοι. Η σχέση της Φράγκλιν με ορισμένους συναδέλφους της δεν ήταν καλή και η μεταγενέστερη περιγραφή της από τον Watson ανακάλυψε ότι το κλίμα της εποχής δεν ήταν αυτό που πιστεύαμε. Στο βιβλίο του, η διπλή έλικα ασχολήθηκε ακόμα και με την εμφάνιση και τα ρούχα της με έναν τρόπο που σήμερα δείχνει πόσο διαφορετικά αντιμετωπιζόταν μια γυναίκα μέσα σε ένα ανδροκρατούμενο επιστημονικό περιβάλλον. Η Φράγκλιν πέθανε το 1958 από καρκίνο των οοθικών. Ήταν μόλις 37 ετών. 4 χρόνια αργότερα, το Νόμπελ ιατρικής απονεμήθηκε στους Watson, Crick, Wilkins για τις ανακαλύψεις τους σχετικά με τη μοριακή δομή των νουκλεϊκών οξέων. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα είχε συμβεί εάν η Φράγκλιν ζούσε το 1962 και επομένως δεν είναι ιστορικά ασφαλές να πούμε ότι της έκλεψαν το Νόμπελ. Αυτό που γνωρίζουμε σήμερα είναι σημαντικό, ότι η Φράγκλιν δεν ήταν απλώς η γυναίκα που παρήγαγε μια φωτογραφία την οποία αξιοποίησαν άλλοι. Ήταν ενεργή επιστήμονας στην προσπάθεια αποκάλυψης της δομής του DNA και η συμβολή της υποτιμήθηκε για πολλά χρόνια. Οι ιστορίες της Μάιτνερ και της Φράγκλιν δείχνουν τελικά ότι ένα Νόμπελ μπορεί να καθορίσει ποια ονόματα θα μάθει ο κόσμος, αλλά η ιστορική έρευνα μπορεί πολλά χρόνια αργότερα να επιστρέψει στα εργαστήρια, στις επιστολές και στα αρχεία και να αποκαταστήσει μια πολύ πιο σύνθετη εικόνα. Η κυρία Κιάρα, στη διασκευή του Painted Black.

Αντρέι Ζαχάροφ θα μπορούσε να είχε ζήσει ολόκληρη τη ζωή του απολαμβάνοντας τα μεγαλύτερα προνόμια που μπορούσε να προσφέρει η Σοβιετική Ένωση σαν έναν επιστήμονα. Είχε βοηθήσει τη χώρα του να αποκτήσει βόμβα υδρογόνου. Είχε τιμηθεί από το καθεστώς και σε ηλικία μόλις 32 ετών είχε γίνει μέλος της Ακαδημίας των Επιστημών. Ο Ζαχάροφ γεννήθηκε στη Μόσχα το 1921 και ακολούθησε τα βήματα του πατέρα του, ο οποίος ήταν φυσικός. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο εντάχθηκε στην ομάδα των επιστημόνων που εργάστηκαν για το Σοβιετικό Θερμοπυρηνικό Πρόγραμμα. Τον Αύγουστο του 1953 η Σοβιετική Ένωση δοκίμασε τη δική της θερμοπυρηνική συσκευή και ο Ζαχάροφ έγινε ένας από τους πιο πολύτιμους επιστήμονες της χώρας. Σταδιακά όμως άρχισε να φοβάται το ίδιο το όπλο που είχε δημιουργήσει. Ανησυχούσε για τις πυρηνικές δοκιμές, ανησυχούσε για τη ραδιενέργεια και για την κούρσα των εξοπλισμών που μπορούσε να οδηγήσει σε παγκόσμια καταστροφή, σε σύραξη. Οι διαφωνίες του με τη Σοβιετική ηγεσία έγιναν όλο και πιο έντονες και τελικά ο κορυφαίος πυρηνικός επιστήμονας εξελίχθηκε σε έναν από τους γνωστότερους αντιφρονούντες του καθεστώτος της Σοβιετικής Ένωσης. Το 1968 έγραψε το δοκίμιο «Σκέψεις για την πρόοδο, την ειρηνική συνύπαρξη και την πνευματική ελευθερία». Το κείμενο κυκλοφόρησε στη Δύση και ο Ζαχάροφ απομακρύνθηκε από τις απόρριτες στρατιωτικές έρευνες. Δεν τον ήθελαν πια. Από εκείνη τη στιγμή δεν μιλούσε πλέον μόνο για τα πυρηνικά όπλα, μιλούσε για την ελευθερία της σκέψης, για τους πολιτικούς κρατούμενους και για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το 1975 τιμήθηκε με τον Νόμπελ Ειρήνης για τον αγώνα υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του αφοπλισμού και της συνεργασίας μεταξύ των λαών. Οι Σοβιετικές αρχές δεν του επέτρεψαν να ταξιδέψει στο Όσλο και το βραβείο παρέλαβε η σύζυγός του, Γελένα Μπόνερ. Η σύγκρουσή του με το καθεστώς δεν σταμάτησε εκεί. Όταν το 1979 κατήγγειλε τη Σοβιετική εισβολή στο Αφγανιστάν, η εξουσία αποφάσισε ότι είχε ξεπεράσει τα όρια. Τον Ιανουάριο του 1980 συνελήφθη και εξορίστηκε. Τέθηκε σε κατοίκον περιορισμό στη συνέχεια και παρακολουθούνταν όλο το 24ωρο από την ΚΚΜ. Το 1986, μέσα στο νέο κλίμα της Περεστρόικα, ο Μιχαήλ Κορμπατσόφ επέτρεψε στον Ζαχάροφ να επιστρέψει στη Μόσχα. Η ιστορία του είχε πλέον μια σπάνια αντιστροφή. Ο άνθρωπος που βοήθησε να μετατραπεί η Σοβιετική Ένωση πυρηνική υπερδύναμη χρησιμοποίησε αργότερα το κύρος του για να καταγγείλει την ίδια την εξουσία που τον είχε τιμήσει. Η υπέροχη Τζούλια.

Εάν υπάρχει ένα όνομα που θεωρείται σχεδόν αυτονόητο όταν μιλάμε για τον Νόμπελ Ειρήνης, αυτό είναι του Μαχάτμα Γκάντι. Ο ηγέτης του κινήματος για την ανεξαρτησία της Ινδίας συνέδεσε τη δημόσια δράση του με τη μη βίαιη αντίσταση και επηρέασε μεταγενέστερα κινήματα σε όλο τον κόσμο. Παρ' όλα αυτά, το όνομά του δεν βρίσκεται στον κατάλογο των νομπελιστών. Ο Γκάντι προτάθηκε 5 φορές, το 1937, την επόμενη χρονιά το 1938, ξανά το 1939, το 1947 και το 1948. Η τελευταία υποψηφιότητα ήταν η πιο δραματική. Στις 30 Ιανουαρίου 1948 δολοφονήθηκε στο Νέο Δελχή από τον Ναθουράμ Γκόντσε, λίγο πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία των υποψηφιότητων. Η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ αντιμετώπισε τότε ένα πρωτόγνωρο ζήτημα. Η περίπτωση μεταθανάτιας βράβευσης εξετάστηκε σοβαρά, αλλά τελικά το Νόμπελ Ειρήνης του 1948 δεν απονεμήθηκε. Πολλά χρόνια αργότερα, το ίδιο το Ίδρυμα Νόμπελ αφιέρωσε ειδική ιστορική μελέτη στην υπόθεση του με το χαρακτηριστικό τίτλο «Μαχάτμα Γκάντι, ο βραβευμένος που έλειψε». Τουλάχιστον το αναγνώρισαν. Δεν χρειάζεται λοιπόν να αναζητήσουμε κάποια θεωρία συνωμοσίας για να γίνει ενδιαφέρουσα μια ιστορία. Το ιστορικό παράδοξο είναι από μόνο του αρκετά ισχυρό. Ένας από τους ανθρώπους που επηρέασαν περισσότερο την παγκόσμια αντίληψη για τη μη βία προτάθηκε 5 φορές για τον Νόμπελ Ειρήνης, αλλά δεν το πήρε ποτέ. Ούτε με τα θάνατα. Και κλείνουμε με μια ιστορία που έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός μεγάλου επιστημονικού δράματος. Δύο ιδιοφυείς εφευρέτες, μια πραγματική και σκληρή αντιπαλότητα, δύο διαφορετικά συστήματα ηλεκτρικού ρεύματος και ένα Νόμπελ που σύμφωνα με έναν επίμονο μύθο δεν δόθηκε ποτέ επειδή ο ένας αρνήθηκε να το μοιραστεί με τον άλλον. Μιλάμε για τη σύγκρουση του Νίκολα Τέσλα με τον Τόμας Έντισον που υπήρξε έντονη και πραγματική φυσικά. Ο Έντισον είχε επενδύσει στο συνεχές ρεύμα, ενώ ο Τέσλα υποστήριξε το εναλλασσόμενο, το οποίο τελικά αποδείχθηκε καταλληλότερο για τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας σε μεγάλες αποστάσεις. Ο λεγόμενος πόλεμος των ρευμάτων υπήρξε σκληρός και συνοδεύτηκε από επιχειρηματική και επικοινωνιακή μάχη. Πάνω σε αυτή την πραγματικότητα χτίστηκε αργότερα ένας πολύ καλός μύθος. Σύμφωνα με αυτόν, το 1915 πρόκειται να δοθεί κοινό Νόμπελ φυσικής στον Τέσλα και στον Έντισον, αλλά ο Τέσλα αρνήθηκε να μοιραστεί το βραβείο με το μεγάλο του αντίπαλο, Μην αφήνεις την αλήθεια να σου χαλάσει μια ωραία ιστορία, αλλά όσο εξαιρετική κι αν είναι η ιστορία, τα επίσημα στοιχεία δεν την επιβεβαιώνουν. Το Νόμπελ Φυσικής του 1915 απονεμήθηκε στο William Henry Bragg και στο γιο του William Lawrence Bragg για την ανακάλυψη της κρυσταλλικής δομής με ακτίνες Χ. Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη απόδειξη ότι ο Τέσλα απέρριψε κοινό Νόμπελ με τον Έντισον. Ο πόλεμος των ρευμάτων ήταν πραγματικός, η αντιπαλότητα των δύο ανδρών επίσης. Το Νόμπελ που αρνήθηκε ο Τέσλα επειδή δεν ήθελε να το μοιραστεί με τον Έντισον ανήκει τελικά στο μύθο. Ένα breakfast στην Αμέρικα το Γκόμες. She's the only one I got. She's not much of a girlfriend. I never seem to get along.

Αυτές ήταν μερικές από τις ιστορίες που κρύβονται πίσω από το χρυσό μετάλλιο και την επίσημη τελετή των βραβείων Νόμπελ. Είδαμε δύο επιστήμονες να συγκρούονται για την ανακάλυψη του τρόπου μετάδοσης της ελονοσίας. Ένα Νόμπελ ιατρικής που επιβραβεύει μια θεραπεία που αργότερα εγκαταλείφθηκε, η λοβοτομή. Και γυναίκες επιστήμονες να βλέπουν τη συμβολή τους να αναγνωρίζεται πολύ αργότερα από την εποχή των μεγάλων ανακαλύψεών τους. Είδαμε ακόμα τον Αντρέι Ζαχάροφ να ακολουθεί μια εντυπωσιακή διαδρομή από τα μυστικά εργαστήρια της Σοβιετικής Βόμβας Υδρογόνου μέχρι την εξορία και τον Νόμπελ Ειρήνης. Και είδαμε τον Μαχάτμα Γκάντι, ένα από τους ισχυρότερους συμβολισμούς της μη βίας του 20ου αιώνα, να παραμένει τελικά ο διασημότερος απών από τον κατάλογο των νομπελιστών. Το συμπέρασμα δεν είναι ότι τα Νόμπελ δεν έχουν αξία, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Επειδή έχουν τόσο μεγάλο κύρος, κάθε επιλογή και κάθε παράληψη αποκτά τεράστια σημασία. Ένα Νόμπελ μπορεί να γράψει ιστορία, αλλά δεν μπορεί πάντα να χωρέσει ολόκληρη την ιστορία. Και αυτό ίσως είναι το πιο γοητευτικό για να λέμε εμείς τις ιστορίες μας, μικρές και μεγάλες. Και υπάρχει ένα ακόμα μεγάλο κεφάλαιο που μας αφορά άμεσα. Δύο Έλληνες ποιητές, ο Γιώργος Εφαίρης και ο Οδυσσέας Ελίτης, που κατέκτησαν το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Πριν και μετά από αυτούς, όπως ο Καζαντζάκης, ο Σικελιανός, ο Μυριβίλης, ο Ρίτσος και άλλες σημαντικές μορφές των ελληνικών γραμμάτων βρέθηκαν στις υποψηφιότητες και διεκδίκησαν τη μεγάλη διάκριση. Υπάρχει ακόμα και μια ελληνική επιστημονική περίπτωση που προκαλεί μέχρι σήμερα ένα μεγάλο ερώτημα. Ο Γιώργος Παπανικολάου ανέπτυξε το Test PAP, μια εξέταση που συνέβαλε καθοριστικά στην έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας και έσωσε αναρρύθμιτες ζωές σε ολόκληρο τον κόσμο. Προτάθηκε για Νόμπελ, αλλά δεν το πήρε ποτέ. Γιατί δεν βραβεύτηκε ο Παπανικολάου, πόσο κοντά έφτασε ο Καζαντζάκης στο Νόμπελ, ποια ήταν η πορεία του Σικελιανού και πόσο ο Εφαίρης και ο Ελίτης κατάφεραν τελικά να φέρουν στην Ελλάδα τα δύο Νόμπελ λογοτεχνίας. Αυτή είναι η επόμενη ιστορία στις μικρές και μεγάλες ιστορίες από τη μηχανή του χρόνου που θα ακούσετε αύριο, Κυριακή. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Βασιλόπουλος που διάλεξε και τις μουσικές και τους ήχους ρύθμισε ο Γιώργος Κουρδογλανιάν. Καλή συνέχεια.

0: Mega News 104,6.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Τορπιλίζει ο Ντόναλντ Τραμπ το εμπάργκο ενέργειας που έχει επιβληθεί στη Ρωσία. Συμφωνία για σταδιακή προμήθεια της αμερικανικής και διεθνούς αγοράς με 4,8 εκατομμύρια τόνους ρωσικού ντίζελ ανακοίνωσε ευνηδιαστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι τιμές θα αρχίσουν να μειώνονται άμεσα και ενημέρωσε ότι αρχικά η Ρωσία θα διαθέσει 300.000 τόνους ντίζελ και στη συνέχεια θα προμηθεύσει τις αγορές με επιπλέον 3 εκατομμύρια τόνους. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, η συμφωνία ήρθε ως απάντηση στη συνέχιση των ουκρανικών πληγμάτων κατά ρωσικών διηλιστήριων και αφού ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε αγνοήσει 6 αιτήματα των ΗΠΑ να σταματήσει τα πλήγματα σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Σφοδρή ήταν η αντίδραση του Ουκρανού Προέδρου στην απόφαση των ΗΠΑ για την προσωρινή άρση των κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε λόγο για ξεκάθαρη ένδειξη αδυναμίας που ευνοεί το Κρεμλίνο και παρατείνει τον πόλεμο. Προειδοποίησε ότι η Ρωσία θα ανταποδώσει με περισσότερη τρομοκρατία και δολιότητα. Μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν μέχρι αυτή την ώρα δυνάμεις πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς που μένεται σε δύο βιοτεχνίες στον Ελαιώνα. Η πυρκαγιά αρχικά ξέσπασε σε βαφείο ρούχων τα μεσάνυχτα καταστρέφοντας το όλος χερός και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε διπλανή επιχείρηση. Κλειστή παραμένει η οδός Αγίου Παντελεήμονος από το ύψος της Ιεράς Οδού στο Εγάλεο. Μεγάλες καταστροφές σε κτίρια, υποδομές και δρόμους προκάλεσε στον Παναμά η σεισμική δόνηση 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε εχθές τη χώρα. Κανονικά λειτουργούν το Διεθνές Αεροδρόμιο και η Διόρυγα του Παναμά, ενώ δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για τραυματίες ή θύματα. Καθησυχαστικός για την κατάσταση των Ελλήνων που ζουν εκεί, εμφανίστηκε ο πρέσβης της Ελλάδας στον Παναμά. Κανονικά λειτουργούν το Διεθνές Αεροδρόμιο και η Διόρυγα του Παναμά. Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση χρήσης κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Την ερχόμενη Τρίτη εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Όπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, οι ρυθμίσεις αντιμετωπίζουν το ζήτημα της πρόσβασης ανηλίκων σε υπηρεσίες που ενδέχεται να δημιουργούν κινδύνους για τη σωματική και ψυχική υγεία, την ομαλή ψυχοκοινωνική και ανάπτυξη και την ασφάλειά τους. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα. Πρόκειται για έναν 22χρονο, ο οποίος εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα συνοδεία δικηγόρου και υποστήριξε ότι το θύμα ήταν εκείνο που του επιτέθηκε πρώτο, τραυματίζοντάς τον. Πρόσθεσε ότι θα υποβάλει μήνυση. Οι αρχές αναζητούν ακόμη έναν 18χρονο που επίσης εμπλέκεται στην υπόθεση, ενώ σε έρευνα στα σπίτια των δύο κατηγορουμένων εντοπίστηκαν φυλάδια που παραπέμπουν σε εθνικιστική οργάνωση. Το θύμα ανήκει στον αριστερό χώρο.
0: Αθλητικές ειδήσεις από τη Στοίχημαν.
1: Ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα την ΕΦΕΣ 89-66 για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, πετυχαίνοντας την τρίτη νίκη του στην κορυφαία διοργάνωση. Σε ό,τι αφορά στις φθορές που προκλήθηκαν στη Σανέλ Αρένα, η διοίκηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση μετά το τέλος του αγώνα, αναφέροντας πως θα αναλάβει το κόστος για την αποκατάσταση των ζημιών.
0: Στοίχημαν, χορηγός σε κάθε μεγάλη αθλητική στιγμή.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Σάββατο στην Αττική θα έχουμε αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν κατά τόπους με πιθανότητα για σύντομες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα γύρω ορεινά, όπου υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς με μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις με βροχές, μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Μάλιστα, τη νύχτα στα βορειοδυτικά τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι αρχικά γενικά αίθριος, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες στα ηπειρωτικά, εκτός από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, καθώς και στην Κρήτη, ενώ στα ορεινά τους θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και βαθμία στο Ιόνιο θα ενισχυθούν στα 5 με 6 μποφόρ. Στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο θα είναι βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν στις περισσότερες περιοχές στους 24 με 28 βαθμούς.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30 ακολουθούν, οι Άρης Ραβανός και Μάγκη Δούση.
3: Μέγα News 104,6.
4: Λίγες ημέρες έμειναν για να κάνεις και εσύ την εγγραφή σου στη New Media Studies, να γίνεις δημοσιογράφος και να ξεκινήσεις αμέσως την καριέρα σου. Τα νέα τμήματα ξεκινούν. Οι απόφοιτοι της νούμερο 1 σχολής δημοσιογραφίας κυριαρχούν στην τηλεόραση, τα site, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου, μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-010-6700.
5: Ακριβή μας γονείς. Η ανατρεπτική κωμωδία που έσπασε τα ταμεία στη Γαλλία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Εμπορικών. Πρωταγωνιστούν Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Ελένη Κούρκουλα, Κώστας Βασαρδάνης, Άλκης Μπακογιάννης, Άννα Λουιζίδη. Σκηνοθεσία Προμηθέας Αλιφερόπουλος. Θέατρο Εμπορικών. Ακριβή μας γονείς. Προπόληση more.com και στο 211-1000-365.
6: Βαρόμετρο με τον Άρη Ραβανό και τη

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα. Είμαστε ο Άρης Ραβανός
0: και η Μάγκη Δούση.
1: Στην εκπομπή Βαρόμετρο.
0: Εδώ κάθε Σάββατο και Κυριακή 11 με 1 Mega News 104,6. Το μεγάλο δυναμικό ραδιόφωνο το οποίο αναπτύσσεται. Και είμαστε εδώ για να πούμε πολλά και σήμερα. Αποκαλυπτικά, παρασκήνιο, ειδήσεις.
1: Και όχι μόνο. Και τι δεν έχουμε σήμερα, Άρη.
0: Μην ξεκινήσεις με καρβέλα κι εσύ.
1: Θα ξεκινήσω από αυτό. Πριν όμως να πούμε τους συντελεστές της εκπομπής.
0: Γιατί χωρίς συντελεστές εκπομπή δεν βγαίνει και δεν μπορείτε να ακούσετε τίποτα. Έτσι μην το παίζουμε και ντίβες, έτσι.
1: Δεν είμαστε μόνοι.
0: Ακριβώς. Τηλεφωνικό κέντρο Νατάσα Βαλιάνου. Ηχολήπτης ο Δημήτρης Αρετάκης. Μουσική επιμέλεια Νίκος Νικολακόπουλος. Επιλέγει τις ωραίες μουσικές που ακούτε. Αρχισυνταξία, συγγνώμη για τον Σαρδάμ, Στεφανία Τζακώστα και Σοφία Φίκα, η οποία σήμερα είναι δίπλα μας και μας και συνδράμει για να βγει η εκπομπή μας.
1: Και στείλτε μας μηνύματα σε Viber και WhatsApp στο 698 104 104 και 6. Μπορείτε να μας πάρετε και τηλέφωνο φυσικά στο 211 016 10 46 και email studio παπάκι meganews 104 και 6.gr να στέλνετε μηνύματα ειδικά στο WhatsApp, το έχω μπροστά μου ανοιχτό. Λοιπόν,
0: έχεις πεντάρικο στην τσέπη?
1: Πεντάρικο.
0: Έχεις.
1: Πεντάρικο στην τσέπη δεν έχω.
0: 40 έχεις.
1: Έχω
0: τουλάχιστον.
1: Έχω καθόλου, έχω κάτι, έχω κάτι θα βρω, ναι.
0: Δεν ψάχνω να έχεις 25 μόνο.
1: 25%. Όχι. 25. Λοιπόν, στο 25%. Πριν πάμε σε αυτό.
0: Πριν πάμε σε αυτή τη
1: συνέντευξη του Πρωθυπουργού που την άκουγα με τέωση ευλάβεια, με συνεπείρο Πρωθυπουργό.
0: Εγώ κοιμήθηκα με τη συνέντευξη το βράδυ.
1: Λογικό είναι. Γιατί τι είπε και τι δεν είπε. Λοιπόν. Όταν τον άκουγα, ναι. Άρη, λέω, μα ο Πρωθυπουργός πώς το κάνει αυτό? Αναιρεί τον εαυτό του με αυτή τη συνέντευξη. Λέει 25% για λογοδοσία που δεν υπάρχει σε κυβερνήσεις συνεργασίες, ενώ ο ίδιος ήταν υπουργός σε κυβέρνηση συνεργασίες. Μέχρι πριν 6 μήνες μας έλεγε, αφήστε το Πασόκ να λέει μαζί, θα συγκυβερνήσουμε, είμαστε όμορφοι χώροι, είναι ο καλύτερος κυβερνητικός εταίρος. Τώρα τα ξέχασε όλα αυτά. Ανοίγει θέμα διαδοχής, βάζει και...
0: Α, βέβαια, γιατί όταν θα τα πούμε αυτά συνέχεια, γιατί έχει πάρα πολλά και ενδιαφέροντα. Εγώ, είναι μια συνέντευξη η οποία πραγματικά σου δίνει τη δυνατότητα να συζητήσεις πολλά για το μέλλον, σχέση με το, και το δικό του μέλλον, έτσι, στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Όχι μόνο για την κυβέρνηση.
1: Ναι, γιατί βάζει ένα όριο στο 25%, είναι λογικό και επόμενο να ανοίξει η όποια συζήτηση για διαδοχή. Όμως πρόσεξε να δεις τι έχει συμβεί.
0: Τι έχει συμβεί?
1: Δηλαδή σε 27% που δεν είναι λογικό να ανοίξει σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, ναι, η διαδοχή. Και θα πάει, θα είναι πρωτοκόμμα τότε. Αλλά δεν θα έχει, θα χρειάζεται κυβερνητικό εταίρο.
0: Και ποιος είναι αυτός?
1: Πέρα από το ποιος είναι αυτός, πριν πάμε σε αυτό. Ναι. Θα χρειάζεται κυβερνητικό εταίρο, αλλά δεν θα πιστεύεις αυτή την κυβέρνηση, διότι στις κυβερνήσεις συνεργασίας δεν υπάρχει λογοδοσία, μας είπε.
0: Άρα ουσιαστικά όταν κυβερνούσε ο Σαμαράς με τον Βενιζέλο στην τροκομματική και με τον Κουβέλη Δημάρ, δεν υπήρχε λογοδοσία. Δεν υπήρχε λογοδοσία συνέχεια Σαμαράς Βενιζέλος. Δεν υπήρχε λογοδοσία παλαιότερα. Τι να πω, δεν ξέρω. Δηλαδή μου φαίνεται λίγο.
1: Αν λειτουργούσε όμως κάτι, ναι, σε εκείνες τις κυβερνήσεις, το θυμάσαι το
0: 4-2-1. 4-2-1.
1: 4-2-1.
0: 4-2-1.
1: 4-2-1. Εκεί μια χαρά λειτουργούσε. Είχαμε δει και τα ραβασάκια, τα θυμάσαι.
0: Πω, κανονικά. Ποιο θα πάει διοικητής νοσοκομείων κτλ. Και όχι μόνο.
1: Αλλά είπαμε θα αρχίσουμε με Βύση και εσύ με έβαλες κρατήσεις στα βαθιά. Πάμε σε Βύση.
0: Δεν μπορώ εγώ τώρα, δεν μπορώ να συζητήσω για Βύση. Δεν το έχω.
1: Δεν θα πούμε πολλά.
0: Τι θα πούμε.
1: Να ακούσουμε το τραγούδι πρώτα.

0: Εντάξει, πολιτικό μήνυμα.
1: Καλά. Το διάλεξε επειδή είναι πολιτικό μήνυμα. Χθες το τραγουδούσα όλη την ημέρα στο γραφείο. Και συνειδητοποίησα, αφού το γκούγκλαρα, ότι είναι και τραγούδι το οποίο δεν έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλας. Κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει.
2: Μπράβο, ρε Μαγκή.
1: Δεν το έχει γράψει. Μπράβο. Το έχει γράψει η Σόφη Παπά το τραγούδι.
0: Εγώ είμαι άσχετος. Δεν ακούω τέτοια τραγούδια.
1: Εντάξει. Το καταλαβαίνω.
0: Αλλά εντάξει, τι να κάνω. Όμως να σου πω κάτι.
1: Βλέπω την αμηχανία.
0: Έχω μια αμηχανία.
1: Εδώ πριν μου έδωσε το Βήμα Μαγκαζίνο.
0: Εγώ πει τώρα δεν ήξερα την Τζόλι τώρα. Όχι. Δεν είπα. Αστευόμενος.
1: Και μου λες, πάρε, δεν ξέρω ποια είναι αυτή η κυρία. Και ήταν η Αντζέλινα Τζολί.
0: Ξέρω μόνο το Μητσοτάκι. Γιατί το τραγούδι αυτό, πρόσεξε τώρα. Άμα το καλοσκεφτείς, έχει πολιτικό.

0: και του πει συγγνώμη. Συγγνώμη, Κυριάκο, έσφαλα. Αυτό θα πρέπει να πάρετε ένα τηλέφωνο κατά του Σαμαρικού.
1: Είμαι πολύ αυστηρό μαζί σου.
0: Ναι.
1: Με τα ελληνοτουρκικά.
0: Αλλά όλα πάνε μια χαρά πλέον.
1: Όλα πάνε μια χαρά.
0: Ποτίζω και το καλώδιο.
1: Ας πούμε, κάποια στιγμή.
0: Κάποια στιγμή. Αφού έφερα το Ρούμπιο τώρα εδώ. Και τα κάναμε.
1: Έφερε το Ρούμπιο. Να φύγω από τη συνέντευξη, πάμε στο Ρούμπιο. Μ' αρέσει. Εμένα μ' αρέσει πάρα πολύ η προσωπικότητα του Ρούμπιο.
0: Γιατί?
1: Γιατί έχει τα στοιχεία ενός ανθρώπου που.
0: Αρχαιοέλληνα.
1: Δεν συμπαθώ. Λοιπόν.
0: Α, γι' αυτό.
1: Καλά, δεν έχω κάτι προσωπικό. Είπαμε και την άλλη φορά το Σαββατοκύριακο ότι μια χαρά αν ο άνθρωπος ερχόταν εδώ να πιούμε τσάι, μια χαρά τσάι θα πίναμε. Έκανε και μια ομιλία στην Πνίκα, του δώσαμε και την Πνίκα. Με φόντο το Παρθένον.
0: Δεκόρ, έτσι ωραία.
1: Δεκόρ, πάρα πολύ ωραία φωτογραφία. Να μας πει για τους γνωστούς, είπε, για τον Περικλή, είπε. Και τι δεν είπε, βέβαια.
0: Ξεχνάει το Θουκυδίδη, όμως ξεχνάει και άλλο.
1: Όχι, το Θουκυδίδη, το έμαθε κιόλας και για το Θουκυδίδη.
0: Κάτι το είπαν και εντάξει, οι στρούκτορες.
1: Πήγε ο Τραμπ στην Κίνα. Του είπαν για τη θεωρία, που δεν είναι του Θουκυδίδη θεωρία, αλλά είναι εμπνευσμένη από το Θουκυδίδη. Μετά σου λέει, όχι, ποιος είναι αυτός. Υπήρχε μια μηχανία, την είδαμε τότε. Κάτσε να γκουκλάρουμε.
0: Να δούμε ποιος είναι ο Θουκυδίδη.
1: Χρησιμοποίησαν την τεχνητή νοημοσύνη, μάθανε για το Θουκυδίδη, λέει θα τον βάλω μέσα. Αλλά. Έχω πάντα αυτή την ένσταση όταν γίνεται αναφορά στην αρχαία Ελλάδα, ας πούμε. Ο Κλισθένης. Μα κανένας να μην αφιερώνει σε αυτή.
0: Έλατε.
1: Στον Κλισθένη. Έτσι, μία κάτι να πει για αυτή την προσωπικότητα που εδραίωσε την δημοκρατία.
0: Το ξέρουν. Ένας αρχαίος Έλληνας που ήταν ο βασικός πρωταγωνιστής για να εδραιωθεί αυτό που λέμε Αθηναϊκή Δημοκρατία ήταν ο Κλισθένης. Αυτό μαθαίναμε εμείς όμως πότε. Στο γυμνάσιο, στο σχολείο.
1: Εσύ στο γυμνάσιο, στο δημοτικό.
0: Στο δημοτικό, συγγνώμη. Στο δημοτικό. Τα πρώτα και μετά στο γυμνάσιο πιο αναλυτικά.
1: Και ο Κλισθένης, ξέρεις, είναι της μεσαίας τάξης.
0: Ακριβώς.
1: Ήταν μεσαία τάξη.
0: Γιατί το ξεχνάει ο Κυριάκος μετά.
1: Έλαντε.
0: Ο Κυριάκος ξεχνάει πολλά. Ξεχνάει πολλά. Δηλαδή τώρα αεράκι στο Αιγαίο, τα μποφόρ των τουρκικών προκλήσεων.
1: Ελαφρύ.
0: Δεν βλέπει, κάνει πως δεν βλέπει την αλαζονία των υπουργών. Ξαφνικά βάζει ένα θέμα και σου λέει για τον πήχη της παραμονής του. Γιατί ρε φίλε, σου είπε κανένας για τον πήχη της παραμονής σου? Το έθισε κάποιος? Μήπως το θέτει κάποιος στο παρασκήνιο και δεν το ξέρουμε? Λέω εγώ αφελής.
1: Κοίτα την.
0: Για να έρχεσαι τώρα, συγγνώμη, για να σου πω τη φράση το ακριβώς. Ο καθένας και ο αρχηγός κρίνεται από το αποτέλεσμα που θα φέρει σε εκλογές. Αν έφερνα 25%, καλά θα έκαναν. Όταν οι αρχηγοί δεν πάνε καλά, κάνουν πέρα. Δηλαδή από ένα σημείο και πέρα όλοι κρινόμαστε.
1: Αυτά είναι όταν τα ακούς,
0: ναι.
1: Όταν τον ακούσαμε να τα λέει, τα θεωρούμε αυτονόητα. Το θέμα είναι, όπως σου είπα, ότι αυτοαναιρείται με αυτά που λέει.
0: Βέβαια.
1: Αυτός προφανώς ήθελε να δείξει μια αυτοπεποίθηση ότι εγώ.
0: Δεν βγαίνει με την αυτή.
1: Κατά
0: το
1: 25 μην ακούσω τίποτα.
0: Ναι, γιατί. Α, ναι.
1: Τύπου ότι εάν πάρω μάλλον πάνω από 25, μην ακούσω κανέναν τώρα. Δεν διακάτσε εκεί που κάθεσαι.
0: Δηλαδή το 26 είναι ικανοποιημένος. Άρα σου λέει, παιδιά, 26 είμαι καλά. Όπως σας είπα, για 25. Πήρα 26.
1: 26 πήρα τον πόνους.
0: Πήρα και τον πόνους.
1: Ναι, τι άλλο θέλετε, bonus. Είστε βουλευτές εδώ πέρα, είστε ακριβώς. Άλλοι 30-40 βουλευτές επειδή πήρα τον πόνους.
0: Άρα θα καθίσετε και 4 χρόνια.
1: Θα καθίσετε και 4 χρόνια. Να μην με κουνήσει κανένας. Βέβαια, άντε τώρα εσύ βρες κυβερνητικό εταίρο, ο οποίος να συμφωνεί ότι πρέπει να είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός.
0: Δεν υπάρχει. Αν μου το βρεις, εγώ θα αρχίσω τρέχοντας, θα πάω τρέχοντας από εδώ μέχρι το Μαξίμου.
1: Δεν θα στο βρω, δεν θα χρειαστεί να κάνεις αυτή τη διαδρομή που για σένα είναι εύκολη, γιατί μου βγάλες 5 χιλιόμετρα το προηγούμενο Κυριακή, οπότε ας τα φτάσει σε μένα. Λοιπόν.
0: Το θέμα ξέρεις τι είναι, ότι τους τρέχει τους υπουργούς του Κυριάκος, δεν τους τρέχει. Και να μου λέει, δεν βλέπω αλαζονία και δεν κάνω. Τι δεν κάνω, γιατί έχει αποτελεσματικότητα αυτή η κυβέρνηση. Έχεις δει αποτελεσματικότητα εσύ.
1: Συγγνώμη.
0: Έλα τώρα, μην τρελαθούμε τώρα.
1: Συγγνώμη τώρα, θα με αναγκάσεις να υποστηρίξω τώρα.
0: Εδώ είμαστε ακόμα, εδώ είμαστε 10 Οκτωβρίου και έχουμε πόσα κενά έχουμε στα σχολεία.
1: Θα τα καλύψουμε τα κενά σου.
0: Φαντάσου λοιπόν να είχαμε αυτά τα κενά, σε αντιστοιχεία τώρα, σε αναλογία τώρα στη Γαλλία. Τι θα γινόταν.
1: Ό,τι γίνεται στη Γαλλία.
0: Ό,τι γίνεται τη Γαλλία δηλαδή.
1: Άρη μου, συγγνώμη. Δεν δικαιούται αυτός ο άνθρωπος,
0: ναι.
1: Ο πρωθυπουργός, να εξασφαλίσει άλλη μια τετραετία για να λύσει τα θέματα.
0: Για τα 7 χρόνια τι έκανε. Πήγε στον 8ο είναι τώρα.
1: Ήταν πολύ δύσκολη κατάσταση. Θέλουμε άλλη.
0: Τι κατάσταση ήταν δύσκολη. Οι προηγούμενοι τι να πούν δηλαδή.
1: Θέλουμε άλλη μια τετραετία για να λύσει το θέμα τη ακρίβεια.
0: Ναι. Δεν έχει λύσει ακόμα.
1: Το έχει από το 20 το παλεύει. Είναι μεγάλη ακρίβεια και είναι και εισαγόμενη.
0: Αυτό ξέρει το φρούτο, το ακούω συνέχεια. Εισαγόμενη, λέει κρίση.

0: Ωραία, εγώ δεν το αρνούμε. Έτσι, όποιος βλέπει και διαβάζει, ναι, καταλαβαίνουμε τι γίνεται στο εξωτερικό, διεθνείς αγορές, τα ομόλογα, η πίεση που υπάρχει, το θέμα της Γαλλίας τώρα και όλο αυτό το οικονομικό πρόβλημα που υπάρχει και σοβαρό. Από εκεί πέρα, το θέμα είναι και τι κάνεις και εσύ όμως εδώ. Κάνεις κάτι. Δηλαδή, παράδειγμα, χάρη προχθές, είχε ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο το Βήμα για την Αθήνα. Δεν μπορεί να είναι λύση στο στεγαστικό πρόβλημα το πάνω σήκωμα δύο ρόφων.
1: Αλλά είδες, πρωτοσκέφτηκε.
0: Και είπα κάτι σωστό.
1: Δηλαδή, πραγματικά.
0: Δηλαδή, το πάνω σήκωμα. Ποια είναι η λύση, βάλει άλλους δύο ρόφους παραπάνω.
1: Τώρα.
0: Δεν συζητάω για τη συστατικότητα, δεν είμαι μηχανικός, δεν ξέρω. Αλλά μπορεί να. Γύρονται διάφορα ζητήματα. Και σωστά είπε ο Ανδρουλάκης, ήταν πολύ επιτυχημένο. Πώς το είπε, αστικές χαράδρες. Δηλαδή, θα έχεις, ξέρεις, θα έχεις τέρατα, έτσι.
1: Λοιπόν, εγώ που είμαι
0: δηλαδή,
1: μηχανικός.
0: Καταστράφηκε η Αθήνα που καταστράφηκε.
1: Που κανονικά θα έπρεπε.
0: Τη δεκαετία του
1: 60.
0: Του 60
1: και του 50.
0: Και του 50, έτσι. Θα την καταστρέψουμε ακόμα περισσότερο. Θα διαλύσουμε ότι απέμενε στην Αθήνα.
1: Άρα, εγώ που θα έπρεπε κανονικά να μην το λέω.
0: Τι είσαι,
1: ότι είμαι μηχανικός. Έχω να σας πω το εξής. Και ο καθηγητής που μου είχε βάλει 8 στην πολεοδομία, καλά έκανε και μου βάλει 8 στην πολεοδομία.
0: Να βγάλουμε καμιά άδεια.
1: Διότι. Όντως καταργείται. Αυτό που λέει ο μηχανικός επίσης, Νίκος Ανδουλάκης, έχει απόλυτο δίκιο. Διότι οι όροφοι, ένας βασικός παράγοντας για να πεις ότι μέχρι ποιο όροφο μπορώ να πάω, έχει να κάνει με το μήκος από τη μία άκρη της μίας πολυκατοικίας μέχρι ικτίσματος μέχρι το επόμενο.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί ιδάλλως, σε άλλη περίπτωση, στον πρώτο και δεύτερο όροφο δεν θα έχει ήλιο. Δηλαδή, αλλά ο Πρωθυπουργός θέλει να λύσει τόσο πολύ το στεγαστικό πρόβλημα.
0: Μπράβο, πρόσεξε.
1: Σκέφτηκε μέχρι και αυτό.
0: Και σου λέει μετά, είδες, εγώ πάω να το λύσω έτσι. Εδώ δεν κατάφερα να το λύσω ο Σάνσεθ στην Ισπανία, που και έγινε όλο αυτό που έγινε και πάει σε εκλογές.
1: Ξέρεις πώς.
0: Και σου λέει, να, ορίστε, απέτυχε το μοντέλο Σάνσεθ που εσείς λέτε ότι είναι καλό και πρέπει να το ακολουθήσουμε.
1: Βέβαια, να πούμε ότι ο Σάνσεθ στην Ισπανία δεν έπεσε για τη στεγαστική κρίση της Ισπανίας. Αυτό ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα σε μια Ισπανία που όντως λόγω του υπερτουρισμού. Πιέζεται και τον Airbnb έπεσε και για μία σειρά από άλλα ζητήματα.
0: Καλά, εντάξει.
1: Αυτό ήταν η αφορμή.
0: Αυτή ήταν η αφορμή, είναι προφανές.
1: Καλά, έπεσε, θα δούμε.
0: Είπε ένα ωραίο όμως, μου άρεσε. Απάντησε σε μια. Νομίζω δεν θυμάμαι τώρα. Ποιο Αμερικάνο ολιγάρχη έγραψε στο X και του λέει: αναρωτιέμαι, λέει, γιατί αυτοί οι ολιγάρχες παίρνουν θέσεις συζητήσεις που βρίσκονται κάπως μακριά από τους ίδιους, γιατί δεν είναι μόνο ότι ζουν στο Ρετυρέ, αλλά θέλουν να πάνε και στον Άρη. Ωραίο, καλό.
1: Ωραίο, καλό, καλό.
0: Και εδώ έχεις πολιτικούς που ουσιαστικά είναι στον πλανήτη Άρη. Γιατί είναι εκτός πραγματικότητας, της πραγματικής πραγματικότητας, του κόσμου.
1: Άρη, της συγκεκριμένης κυβέρνησης, η οποία δεν είναι αλαζονική.
0: Της συγκεκριμένης κυβέρνησης. Αλαζονική και αγνοούν. Δηλαδή, ήμουν χθες με ανθρώπους αγοράς. Και μου λέγανε μια σειρά ζητήματα όσον αφορά, όχι το γνωστό το ιδιωτικό χρέος, αλλά και μια σειρά άλλα ζητήματα που έχουν σχέση φορολογικά, θέματα κτλ. Και τα οποία πραγματικά δεν βρίσκουν, οι άνθρωποι είναι σε αδιέξοδο. Σε αδιέξοδο. Και δεν συζητάω τώρα για το τραπεζικό σύστημα που έχει κλειστές τις στρόφιγγες στο μέσο επιχειρηματία. Δεν συζητάω τώρα για άλλα.
1: Δεν ξέρω τι μου λες, εγώ ξέρω ότι το Ταμείο Ανάκαμψης πέτυχε. Δεν ξέρω
0: τι
1: δεν ακούω.
0: Εδώ γίνεται ολόκληρο πανηγύρι από χθες ότι πετύχαμε, λέει. Τι πετύχαμε?
1: Τη ρήτρα διαφυγής.
0: Για ποιον είναι αυτό, για μένα και για σένα?
1: Όχι,
0: και αυτό μας
1: για
0: ακούει,
1: μπαταρίες.
0: Για το φίλο και τη φίλη μας ακούει, ή για αυτούς οι οποίοι θα επενδύσουν και θα κάνουν business.
1: Για μπαταρίες. Τα οποία λεφτά θα πρέπει να έχουν απορροφηθεί ήδη. Τέλος πάντων, δεν απορροφήθηκαν. Οπότε τώρα πρέπει μια ρήτρα διαφυγής. Μια χαρά. Ναι. Για την ενέργεια. Το διαβάζει ο πολίτης και λέει: θα βάλω φθηνή βενζίνη. Ξεχάστε ότι ξέρατε.
0: Μπράβο. Αυτά είναι για αυτούς οι οποίοι θα επενδύσουν. Άρα μιλάμε για συγκεκριμένα σχήματα εταιρικά και όχι για το μέσο πολίτη. Και πού παραπέμπεται το θέμα? Στη Σύνοδο Κορυφής, σωστά.
1: Σωστά.
0: Θα γίνει κάτι? Θα πάρει κάτι? Κάτι
1: αυτά.
0: Θα του δώσουν, ή όχι.
1: Τώρα θα σου πω. Θέλω να το αναλύσω αυτό, αλλά πρέπει. Όχι,
0: τι?
1: Ξέρω την απάντηση. Θέλω όμως να πέσει μουσική.
0: Ναι, πρέπει
1: να πέσει μουσική. Τους έχουμε πάρει με ανώτριμο τους ανθρώπους. Δεν έχουν τόσες πληροφορίες. Να μας στέλνετε όμως
0: μηνύματα.
1: Τα διαβάζω. Ό,τι έχω αφήσει αδιάβαστο, το ανοίξω.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, μουσικούλα. Μουσικούλα και επαναρχόμαστε.

0: Επανερχόμαστε, εκπομπή Βαρόμετρο, Μαγκηδούς, Άρης Ρεβανός. Τι έλεγα, Μητσοτάκης, αυτοδυναμία σου έλεγα πριν.
1: Ναι.
0: Είπαμε για το 25%. Ξέρουμε όμως πολύ καλά, και να πούμε λίγο και στους φίλους, γιατί ακούν διάφορα για την αυτοδυναμία και τα λοιπά, ότι όσο μεγαλύτερο είναι το άθροισμα των ψήφων σε κόμματα που δεν πιάνουν το 30%, τόσο μικρή είναι η πίτα των εγκύρων που μπαίνουν στη Βουλή, ρίχνοντας τον πύχη των ποσοστών για το πρώτο κόμμα. Άρα, αν είναι μεγάλος ο αριθμός των κομμάτων που δεν θα μπουν στη Βουλή και το ποσοστό μεγαλύτερο, πέφτει και ο πύχης αυτοδυναμίας. Άρα, αυτό για να το ξέρουμε, για να έχουμε μια εικόνα, γιατί ακούμε πολλά κτλ. Υπάρχει ο ψηλός πύχης, υπάρχει ο μέσος, υπάρχει ο μικρός.
1: Αποθαρρύνεις τον κόσμο να ψηφίσει μικρά κόμματα?
0: Όχι, καθόλου. Καθόλου. Να ψηφίσει μικρά κόμματα για να τα βάλει και στη Βουλή, γιατί όχι. Γιατί εγώ μαθαίνω διάφορα, γιατί κάνουν, ξέρεις, στα συστήματα εξουσίας, είτε τα κυβερνητικά είτε τα άλλα, γίνονται κάποιες σενάρια εργασίας. Και λέει τώρα κάποιος, Νέα Δημοκρατία, πάνω στο Μαξίμο τώρα, παίρνω ένα χαρτί, ένα στυλό, όχι, ξέρεις, μπακαλό δεύτερο, παίρνουν τα εξελάκια τους και λένε, έλα εδώ, Νέα Δημοκρατία, πόσο έχω, 25 ή 30, ξέρω εγώ, 30. Ελλάς τι έχει, τόσο.
1: Πασόκ, πόσο αποφεύγεις να πεις.
0: Τι, για την Ελλάς.
1: Ναι, λες πόσο.
0: Για την Ελλάς, πώς την έχω εγώ προσωπικά.
1: Ναι.
0: Πάνω από το ποσοστό που άφησε ο Τσίπρας στις ευρωεκλογές.
1: Πάνω από το ποσοστό.
0: Και γράψτε εδώ.
1: Θα πάρει 20, ας πούμε, 18.
0: Γράψτε
1: 19.
0: Εδώ.
1: 20.
0: Θα είναι κοντά στο. Θα είναι σε πλήν μια μονάδα πάνω, δύο μονάδες πάνω από το ποσοστό που πήρε στις ευρωεκλογές.
1: Ο Άρης 10 Οκτωβρίου το 2026.
0: Θεωρεί. Εκτιμά.
1: Δεν στοιχηματίζει ωστόσο.
0: Εκτιμά.
1: Τώρα δεν μου λες ότι θα τρέξεις.
0: Εκτιμά
1: ότι η Ελλάς θα πάρει 19% περίπου.
0: Εγώ είπα θα πάρει παραπάνω. Θα πάρει παραπάνω το ποσοστό που άφησε ο Τσίπρας όταν έφυγε.
1: Μου πει μια-δύο μονάδες.
0: Εκεί. Τώρα μία-δύο μπορεί να και τρεις, ξέρω εγώ.
1: Ωραία.
0: Πάσα να είναι παραπάνω.
1: Ωραία.
0: Και το Πασόκ θα είναι καλά.
1: Όταν λες καλά.
0: Πολύ πάνω από ότι. Πολύ πάνω σε σχέση από ό,τι το δίνουν σήμερα.
1: Θα είναι τρίτο όμως ή δεύτερο.
0: Τι Πασόκ.
1: Ναι. Δυσκολεύεται, παιδιά, θα βγάλει
0: το ποσοστό 100%. Δεν δυσκολεύομαι καθόλου. Θα εξαρτηθεί από το πώς θα κινηθεί ο Τσίπρας. Αν ο Τσίπρας κινηθεί έξυπνα το επόμενο διάστημα και δεν κάνει καμιά πατάτα ο ίδιος και η στενή του η ηγετική ομάδα, θα πάει να κάνει αυτό που σου είπα πριν από λίγο. Θα ξεπεράσει το ποσοστό των ευρωεκλογών, το ποσοστό που άφησε ο ίδιος όταν παραιτήθηκε από την ηγεσία. Αν κάνει λάθη και δεν διαμορφώσει ψηφοδέλτια τέτοια, τα οποία θα είναι ικανά να κάνουν τη διαφορά, γιατί τώρα πρόσεξε, ο Τσίπρας ουσιαστικά κινείται χωρίς κόμμα, δεν έχει κόμμα επί της ουσίας, τώρα το στείλει το κόμμα.
1: Ναι, δεν έχει κόμμα, εννοεί κόμμα
0: τώρα,
1: με την. Όπως ξέρουμε εμείς.
0: Τα κλασικά κόμματα. Επειδή τώρα αυτά τα υβριδικά και αυτά δεν είναι βλακίες. Τώρα με συγχωρείς, συγγνώμη που το λέω, είναι βλακίες. Εκλογές μέσα από τα social media. Και δεν υποτιμώ την σημασία του social media, αλλά φίλε, δεν γίνονται εκλογές μέσα από τα social media. Τα είχα πει σε ένα συνεργάτη του πόσο καιρό τώρα, εδώ και ένα χρόνο. Σαν συνομιλητή του.
1: Αρέσει, τα λέει
0: και τα γράφει. Η αλήθεια είναι. Μα δεν τα λέω εγώ και ο κόσμος απλώς τα λέει. Δηλαδή, αν δεν πάει ο Τσίπρας, δεν κατέβει τώρα στην Κρήτη κάτω που το Πασόκ προηγείται. Ένα της Ελλάς σχεδόν σε όλους τους νομούς, δεν αλλάζει. Και γι' αυτό σηκώνεται και πάει μεθαύριο Δευτέρα Τρίτη κάτω.
1: Ναι, αλλά δεν φτάνει ο Τσίπρας για να.
0: Προφανώς δεν φτάνει. Γι' αυτό είπα.
1: Θέλει
0: μια ηγετική ομάδα.
1: Κόμματος.
0: Θα σου πω διάφορα και για τον Τσίπρα συνέχεια. Έχω ρεπορτάζ.
1: Και για τον Τσίπρα. Δεν το είχα.
0: Θα σου πω και για το Πασόκ έχω.
1: Και για το Πασόκ.
0: Έχω γύρω φέρνω. Τι κάνω. Τι νομίζεις κάνω το πρωί.
1: Και εγώ έχω. Αλλά έλεγα σήμερα μην τους αφήσουμε. Μήπως αφιερωθούμε στη συνέντευξη του. Στον πρωθυπουργό μας και στο Ρούμπιο.
0: Πες και για το Ρούμπιο. Έχουμε και αύριο μέρα, ξέρεις.
1: Έχουμε και αύριο, ωραία.
0: Έχουμε λέει. Να πούμε και αύριο, ξέρεις τι γίνεται αύριο. Αύριο είναι Κυριακή, είναι, ξέρεις, είναι κερακάτικο το τραπέζι και πρέπει να είναι πλούσιο.
1: Καλά, έχουμε.
0: Στο μέτρο της, ξέρεις, των εποχών της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, έτσι.
1: Πρέπει να πούμε για τη ρήτρα διαφυγής, ναι. Έχουμε πολλά να πούμε και γι' αυτό, ναι. Και αν είναι επιτυχία, τι επιτυχία είναι, αλλά
0: επιτυχία.
1: Τώρα γίνεται νόημα, σταματάμε, πρέπει να έρθει δελτίο ειδήσεων.
0: Μας κόβουν.
1: Μας κόβουνε.
0: Κόβεται κριτική.
1: Λοιπόν, πρέπει να ερχόμαστε σε λίγο.
2: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6.
3: Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μένεται η πυρκαγιά σε δύο βιοτεχνίες στην περιοχή του Ελαιώνα. Η φωτιά αρχικά ξέσπασε σε βαφείο ρούχων, το οποίο κατέστρεψε ολοσχερώς και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε παρακείμενη επιχείρηση. Πυκνοί καπνοί έχουν πνίξει την περιοχή, ενώ κλειστή παραμένει η οδός Αγίου Παντελεήμονος από το ύψος της Ιεράς Οδού στο Εγάλεο. Ευνηδιαστική συμφωνία για σταδιακή προμήθεια της αμερικανικής και διεθνούς αγοράς με 4,8 εκατομμύρια τόνους ρωσικού δίζελ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Υποστήριξε ότι οι τιμές θα αρχίσουν να μειώνονται άμεσα. Σφοδρή είναι η αντίδραση του Ουκρανού Προέδρου στην άρση του εμπάργκο για το ρωσικό πετρέλαιο. Κάνει λόγο για ένδειξη αδυναμίας, η οποία ευνοεί το Κρεμλίνο και παρατείνει τον πόλεμο. Ο Τραμπ προχώρησε στη συμφωνία με τον Πούτιν επειδή ο Ζελένσκι τον αγνόησε, αναφέρει σε δημοσίευμά του ο ιστότοπος άξιος, επικαλούμενος δηλώσεις Αμερικανού αξιωματούχου. Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση χρήσης κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Την ερχόμενη Τρίτη εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Μεγάλες καταστροφές σε κτίρια, υποδομές και δρόμους προκάλεσε στον Παναμά η σεισμική δόνηση 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε εχθές τη χώρα. Κανονικά λειτουργούν το Διεθνές Αεροδρόμιο και η Διόρυγα, ενώ δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για τραυματίες ή θύματα. Καθησυχαστικός για την κατάσταση των Ελλήνων που ζουν εκεί εμφανίστηκε ο πρέσβης της Ελλάδας στον Παναμά. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα. Ο 22χρονος δράστης παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα συνοδεία δικηγόρου και υποστήριξε ότι το θύμα ήταν εκείνο που του επιτέθηκε πρώτο, τραυματίζοντάς τον. Αναζητείται ακόμη ένας 18χρονος που εμπλέκεται στην υπόθεση και οι δύο φέρονται να διατηρούν σχέσεις με ακροδεξιά οργάνωση. Και ο καιρός, έθριος στην Αττική με λίγες νεφώσεις και πιθανότητα για τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι. Μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
2: Mega News 104,6.
4: Θες έκατσα να δω Premier.
5: City United.
4: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
5: Με δουλεύεις.
4: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
5: Δεν είδα κάτι στα social.
4: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
5: Πόσταρες κάτι.
4: Εννοείται πόσταρα. Social.
6: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Την Κυριακή με το Βήμα, 35 συνταγές αλλά ιταλικά από την Αργυρό Μπαρμπαρίγου.
7: Πίτσα, ζυμαρικά, σαλάτα. Ένα τραπέζι όνειρο.
2: Οι πιο λαχταριστές πίτσες, αγαπημένες συνταγές πάστα και δροσερές σαλάτες που γίνονται πρωταγωνίστριες του τραπεζιού.
7: Προσοχή! Το νέο τεύχος ανοίγει την όρεξη.
2: Μαζί η μαγκαζίνο με την superstar Αντζελίνα Τζολί. Το ταξίδι από τη μεγάλη οθόνη στις ανθρωπιστικές αποστολές. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.

0: Επιστρέψαμε
1: δυναμικά εδώ στην Κριτική. Τι,
0: καταρχάς,
1: τσάι και συμπάθεια θες, μου πεις θες τσάι και συμπάθεια για το Prime Minister
0: ή φασκόμηλο.
1: Φασκόμηλο.
0: Μου ήρθε το φασκόμηλο τώρα.
1: Θα σου πω. Στείλ το τσάι του βουνού καλύτερα. Κάνει και πεζοπορία, ποδηλασία.
0: Εάν και η μαμά μου από τον Παρνασσό και αν κάτι δεν λείπει ποτέ από το σπίτι είναι τσάι του βουνού, δεν το πολύ συμπαθώ το τσάι του βουνού. Φασκόμηλο, παιδιά, φασκόμηλο. Κάνει καλό.
1: Εγώ με το καφέ, ξέρει, Μάγκη.
0: Καλά, και εγώ με το
1: καφέ. Μπορεί να έχω πάρει 10 είδη τσάι. Κάθονται εκεί, ξεσαραχνιάζουν και στο ντουλάπι. Καφέ. Καφέ παρηγοριά.
0: Για ποιον?
1: Τώρα κοίταξε, άμα τώρα επειδή μου πας σε μια εκλογική αναμέτρηση και αφήνεις να εννοηθεί ότι αν πιάσεις ποσοστό κάτω από το 25 θα παραμερίσεις από την αρχηγία, βάζεις στόχο την αυτοδυναμία και λες διάφορα τέτοια, σου δίνει την αίσθηση πραγματικά ότι κάτι τρέχει πίσω, δεν τρέχει κάτι. Με χαζούνεις, δεν ξέρω.
0: Κάποιες φορές νομίζω ότι είσαι λίγο εμπαθής με τον Πρωθυπουργό.
1: Εγώ εμπαθής, καθόλου. Τι εμπαθείς?
0: Νομίζω ότι δεν ξέρω, σαν να λείπει το στοιχείο της συμπάθειας.
1: Συμπάθειας. Ναι, γι' αυτό σου είπα τσάι και συμπάθεια. Τον φωνάξουμε εδώ, τον καλέσουμε, τον κεράσουμε ένα τσάι και να τον συμπαθήσουμε.
0: Λοιπόν,
1: εδώ τους συμπαθούν οι παραδοσιακοί ψηφοφόροι της δεξιάς.
0: Αυτά τα λέει ο Σαμαράς, συγγνώμη.
1: Μόνο
0: Σαμαράς
1: δεν
0: έχει επιβεβαιωθεί.
1: Κάτσε, με συγχωρείς τώρα.
0: Εγώ είδα ότι κέρδισε και κόσμο.
1: Τι κόσμο κέρδισε, ποιο κόσμο?
0: Καταρχάς ήταν ο κύριος Φλωρίδης με σημαία της Νέας Δημοκρατίας στα γενέθλια. Κερδίζει κόσμο.
1: Α, αυτό είναι. Δεν το φανταζόσουν αυτό ποτέ. Υπουργός, πρώην στέλεχος του Πασόκ, υπουργός, με σημαία. Και
0: τώρα,
1: έχει πολλούς,
0: για το
1: έτσι.
0: Συγκεκριμένο μπορεί να φανταστώ πολλά και χειρότερα.
1: Να σου πω όμως, λέει τώρα, έρχεται ο Ρούμπιο. Έτσι. Γίνεται όλο αυτό που γίνεται τον Ταβαντούρη, τον πάνε στην πνίκα, του δίνουν την πνίκα, το κάνει κόρ για την εσωκομματική του αναμέτρηση αργότερα, γιατί πάει για την προεδρία του.
0: Του δίνουν την πνίκα, ελπίζω. Του δίνουν το βήμα, τον τεκόρ.
1: Του λέει ο λαός, του δίνουν. Το δίνουν.
0: Τέτοιοι είμαστε. Γιατί στην αρχή του δώσαμε.
1: Είμαστε λάρτζ, είμαστε γενναιόδοροι, είμαστε άνθρωποι και του λένε κάνει αυτό. Ωραία, την ίδια στιγμή του βγαίνει ο Καραμαλής, αλλά Κινέζους. Τσαϊνίζ.
0: Πολύ σκληρός ο Καραμαλής. Τα 20 χρόνια μίλησε στο φόρουμ αυτό για τα 20 χρόνια κινέζικης και ελληνικής φιλίας.
1: Σου πω για τον Καραμαλή μετά, γιατί θέλω να περιμένει η καλεσμένη μας γι' αυτό.
0: Έχω
1: ρεπορτάζ και για εκεί. Και τι λέει ο Καραμαλής για τον Σαμαρά?
0: Πες αυτό για να πάμε στην καλεσμένη. Αν είναι έτοιμη, δεν ξέρω, μην περιμένει.
1: Θα σου πω μόνο ένα. Πού βάζει τον πύχη για τον Σαμαρά?
0: Το ξέρω αυτό.
1: Πού?
0: 7 με 12.
1: Οπ, Μάγκη. Μέσα είσαι.
0: Φυσικά, εγώ το ρεπορτάζ
1: Chinese.
0: Λίγοι άνθρωποι με το δικό μου πολιτικό πρόσημο ξέρουν τόσο καλά το ρεπορτάζ για Σαμαρά.
1: Θα σου πω μετά όμως περισσότερα για τον Καραμαλή, για να μην περιμένει η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράτησης, να του λέμε και όλο της Ελλάς. Κυρία Θεώνη Κουφουνικολάου, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, πώς είστε?
1: Καλά, εσείς πώς είστε? Πώς τα βλέπετε? Για κάντε μας ένα σχόλιο τώρα μετά και τα όσα είδαμε και με την επίσκεψη του Ρούμπιο, επειδή το λέγαμε τώρα. Και την αποτίμηση της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών, τον είπα, τι αποτύπωμα άφησε και αν μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον μετά από την επίσκεψη?
2: Κοιτάξτε, όχι μόνο από την επίσκεψη, αλλά συνολικά από την εμπειρία της επτέτους διακυβέρνησης, δεν νομίζω ότι μας επιτρέπεται να είμαστε πολύ αισιόδοξες και αισιόδοξοι. Ναι. Το πιο θεμελιώδες ερώτημα για εμάς είναι τι αποκομίσαμε από την συγκεκριμένη πρωτοβουλία, από την επίσκεψη. Εντάξει, είπαμε, ήταν καταρχήν θετική, έγινε στο πλαίσιο του έκτου γύρου στρατηγικού διαλόγου που ξεκίνησε επί Αλέξη Τσίπρα. Αλλά ποιο ήταν το θέλει για την Ελλάδα? Δηλαδή, στήριξε ο κ. Ρούμπιο τις ελληνικές θέσεις? Μίλησε για την τουρκική προκλητικότητα, μίλησε για τα παράνομα τουρκικά θαλάσσια πάρκα, είπε κάτι για τον ελληνοτουρκικό διάλογο για την οριοθέτηση ΑΟΣ υφαλοκρηπίδας, στήριξε την πρωτοβουλία Γκουτέρες για το Κυπριακό, ένα ζήτημα με το οποίο μάλιστα ασχολήθηκε ο ίδιος ως γερουσιαστής, κατέθεσε το Ιστιμετ Ακτ. Και φυσικά η πιο προβληματική τοποθέτηση ήταν για το καλώδιο που εμέσως αναγνώρισε εμπλοκή της Τουρκίας. Δηλαδή, τι είπε, βρείτε τα. Διευθετήστε
0: τα. Είναι
2: ευαίσθητα
0: θέματα που αφορούν και τρίτους και στην καθημερινή διαβάσαμε να μας λέει ότι θα γίνουν παρασκηνιακές συζητήσεις.
2: Ναι. Επιστρατεύεται πολύ διπλωματική αργό ή πολύ διπλωματική ορολογία, για να το πω πιο σωστά, σε αυτές τις διαδικασίες. Αλλά βλέπουμε ότι όλο αυτό το διάστημα φαίνεται να ακολουθείται έτσι η πρακτική του δεδομένου συμμάχου από την κυβέρνηση. Έχει παραχωρηθεί η χρήση εκστρατιωτικών εγκαταστάσεων και του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δεν φαίνεται να λειτουργεί αυτό το quid pro quo, δηλαδή δεν φαίνεται να υπάρχει αντάλλαγμα.
1: Ναι.
2: Ξαναλέω, και στον EastMed και στο Τουρκολιβικό Μνημόνιο, που δεν το ανέφερα, και στην πώληση του ηλεκτρικού καλωδίου και σε όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία ανέφερα μετά στη συνέχεια, δηλαδή στην έξαρση του τουρκικού αναθεωρητισμού, στα θέματα των παράνομων τουρκικών θαλάσσιων πάρκων, δεν είχαμε κάποια υποστήριξη. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία στέλνει Patriot στη Σαουδική Αραβία, παρατείνει μάλιστα το χρόνο.
1: Να το αποφάσισε πρόσφατα το Κισέαν.
2: Και ως απάντηση παίρνει μια αμυντική συμφωνία Σαουδικής Αραβίας Τουρκίας και μάλιστα με ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής. Το ίδιο συμβαίνει και μπορώ να βρω πολλά παραδείγματα με τη Γαλλία. Το ίδιο συμβαίνει. Είχαμε ενθουσιώδεις δηλώσεις για την επίσκεψη του Πρόεδρου Μακρόν. Αλλά μετά είχαμε έναν οδικό χάρτη αμυντικής συνεργασίας Γαλλίας-Τουρκίας, μέσω της οποίας θα πουληθούν και άλλα όπλα στην Τουρκία.
0: Σωστά.
2: Άρα λοιπόν μπαίνουν βασικά ερωτήματα για το κατά πόσο η κυβέρνηση ακολουθεί έτσι, μια συνετή πολιτική σε ό,τι αφορά τη θωράκιση της χώρας.
1: Άρα ουσιαστικά, κυρία Κουφουνικολάκου, μπορούμε να πούμε ότι η Ελλάς βάζει και ένα θέμα για το πόσο μπορούμε να φτάσουμε τις αμυντικές δαπάνες σε μια περίοδο μάλιστα που αποπληρώνουμε το χρέος, η οικονομία έχει τα προβλήματά της, μήπως να υπάρξει μια αναθεώρηση, λέτε.
2: Η Ελλάς λέει ότι η αμυντική θωράκιση της χώρας είναι απολύτως αναγκαία, έτσι. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να εξασφαλίζεται διαφάνεια σε αυτές τις διαδικασίες, θα πρέπει να ενισχύεται η εθνική αμυντική βιομηχανία, έτσι, η οποία έχει μείνει εκτός παρατεταμένα.
1: Σε πολλά προγράμματα.
2: Και θα πρέπει πέραν αυτού όμως να εξασφαλίζεται και όφελο στρατηγικό για τη χώρα μας. Και βέβαια δεν μπορεί κάθε φορά η κυβέρνηση να επικαλείται απουσία δημοσιονομικού χώρου για το κοινωνικό κράτος και για την προστασία των πολιτών, αλλά να είναι παραπάνω από γενναιόδωρη σε ό,τι αφορά αυτό το σκέλος των δαπανών. Θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία.
0: Μάλιστα.
2: Όμως ξαναγυρίζω πίσω σε αυτό, ναι, που έλεγα, ότι το θεμελιώδες ερώτημα το οποίο πρέπει να κάνουμε σε κάθε περίπτωση είναι τι κέρδισε η χώρα από την τάδε ή τη δίνα συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή με άλλους συμμάχους.
0: Κυρία Κουφουνικολάκου, να αφήσουμε την επίσκεψη Ρούμπιο. Νομίζω ότι έχουμε κατανοήσει την θέση της Ελλάς. Δεν είσαστε αισιόδοξοι. Το θεωρείτε ότι το αποτύπωμα ήταν ιδιαίτερα θετικό από αυτή την επίσκεψη. Να πάμε λίγο στην ρήτρα διαφυγής που αφορά την ενέργεια. Πώς τη σχολιάζετε εσείς? Η κυβέρνηση ως μια μεγάλη επιτυχία, καθώς απαντήθηκε θετικά στην πραγματικότητα η επιστολή που είχε στείλει τον Αύγουστο ζητώντας αυτό το περιθώριο.
2: Να τα πάρω λίγο από την αρχή τα πράγματα, δηλαδή να πω καταρχάς ότι δεν αμφισβητούμε καθόλου τη θετική σημασία της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Ρήτρας Διαφυγής, αλλά αμφισβητούμε πάρα πολύ τον τρόπο με τον οποίο την αξιοποιεί η ελληνική κυβέρνηση, παρουσιάζοντας ως επιτυχία τη χρηματοδότηση με εθνικούς πόρους έργων που έχασαν την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση λόγω των καθυστερήσεων. Μιλάμε για έργα δηλαδή τα οποία δεν κατάφεραν να υλοποιηθούν μέσα στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως το Ηλέκτρα, όπως το Φίβος και Αθηνά, το οποίο παρουσιάζεται ως επιτυχία αυτή τη στιγμή. Το πρόβλημα δεν είναι η χρηματοδότηση των έργων. Είναι ότι ο κρατικός προϋπολογισμός καλείται να καλύψει το κόστος των καθυστερήσεων, της δυστοκίας, της ανικανότητας, την ώρα που η κυβέρνηση επικαλείται δημοσιονομικά όρια για να περιορίσει την κοινωνική στήριξη. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο, έχουμε μία συνολική εικόνα σε ό,τι αφορά την ακρίβεια και τα περιθώρια πια αντοχής των πολιτών σε όλο αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή έχουμε μια εικόνα από τον Σεπτέμβριο της Ελστάτ που μας λέει ότι πρώτα απ' όλα έχουμε εκτίναξη του πληθωρισμού στο 5 από το 1,9 ένα χρόνο πριν. Ακόμα και η μικρή συνολική αύξηση στα τρόφιμα, πρέπει να σας πω, κρύβει πολύ μεγάλες ανατιμήσεις σε βασικά είδη του καθημερινού τραπεζιού. Δηλαδή, θα σας πω ενδεικτικά λίγο. Το μοσχάρι 12,3% πάνω, αρνί και κατσίκι 9,7%, αυγά 6,6%, ψωμί 2%, και την ίδια στιγμή η στέγαση αυξήθηκε κατά 14,7% και οι μεταφορές κατά 11,3%. Και ο λογαριασμός του νοικοκυριού γίνεται συνέχεια βαρύτερος από τις αυξήσεις στο φυσικό αέριο, έτσι στο πετρέλαιο θέρμανση, στο πετρέλαιο κίνηση, στη βενζίνη κτλ. Άρα έχουμε να κάνουμε με μια εικόνα η οποία συνέχεια επιδεινώνεται μέρα με τη μέρα. Και ποια είναι η απάντηση? Ιδιαίτερη γενεοδορία σε ό,τι αφορά συμβουλευτικές υπηρεσίες, κλειστούς διαγωνισμούς, απευθείας αναθέσεις ή η χρηματοδότηση από τον τακτικό και τον κρατικό προϋπολογισμό έργων τα οποία δεν υλοποιήθηκαν εγκαίρως από ανικανότητα, από δυστοκία. Ή έχουμε ένα gaslighting ότι όχι βρε παιδιά, τα πράγματα δεν είναι τόσο σοβαρά όσο νομίζετε, η ακρίβεια δεν είναι τόσο τρομερή όσο νομίζετε, ή έχουμε συμφωνίες κυρίων. Τους καλούμε στο τραπέζι και τους λέμε βρε παιδιά, μην προσπαθείτε να κερδίσετε τόσο πολλά, αυτοπεριοριστείτε.
1: Τώρα πάνω σε αυτό το οποίο λέτε, υπάρχει πιο πολύ μεγάλη συζήτηση για το τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Γιατί πολύ μεγάλος αριθμός πολιτών δεν εγκρίνουν τα μέτρα της κυβέρνησης και θεωρούν ότι όσα αποφασίζονται και όσα υλοποιούνται απέχουν πάρα πολύ από το να λύσουν πραγματικά το πρόβλημα. 2-3 κεντρικά ζητήματα τα οποία θέτει το κόμμα σας, ποια είναι?
2: Πρώτα απ' όλα,
1: και άμεσα υλοποιήσιμα.
2: Καταρχάς όλα τα μέτρα της Ελλάδας χωρίζονται σε άμεσα υλοποιήσιμα, βραχυπρόθεσμα και μεσομακροπρόθεσμα. Αυτό είναι κομμάτι της μεθοδολογίας που ακολουθήσαμε προκειμένου να είναι όλα ρεαλιστικά. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά τα βασικά τρόφιμα, λέμε τα τρόφιμα με συγχωρείτε του βασικού καλαθιού. Αυτό που λέμε είναι μείωση του ΦΠΑ στο 6. Λέμε ένα ψηφιακό παρατηρητήριο για διαφανή και ελεγχόμενη τιμολόγηση από το χωράφι στο ράφι και επιπρόσθετα θέσπιση ανώτατου περιθωρίου κέρδους σε κάθε κρίκο της αλυσίδας αυτή τη στιγμή και βέβαια ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για να μπορεί να κάνει τη δουλειά της αποτελεσματικά. Σε ό,τι αφορά τη στεγαστική επιβάρυνση, λέμε αποσύνδεση της Golden Visa από τα ακίνητα, οριοθέτηση της αδειοδότησης των Airbnb. Αυτά ασκούν πάρα πολύ μεγάλη πίεση αυτή τη στιγμή. Λέμε συγχρόνως χαρτογράφηση των ζωνών υψηλής πίεσης και λήψη επιπλέον μέτρων, ειδικά για αυτές τις ζώνες υψηλής πίεσης. Αλλά λέμε συγχρόνως και διεύρυνση, δημιουργία ενός πλαισίου προστασίας της πρώτης κατοικίας με διεύρυνση κριτηρίων ευαλωτότητας και συμμετοχής. Και ταυτόχρονα μιλάμε για ένα σύστημα κοινωνικά προσιτής κατοικίας, μέσω του οποίου θα ανακαινιστούν ή θα φτιαχτούν 50.000 κατοικίες. Αυτή τη στιγμή έχει ενισχυθεί η ζήτηση, αλλά όχι προσφορά, με τα διάφορα εργαλεία που έχουν επιστρατευτεί. Οπότε λέμε ότι θα πρέπει να ανακαινιστούν και να φτιαχτούν κατοικίες με την προϋπόθεση, με τον όρο έτσι, της μακροχρόνιας μίσθωσής τους. Και τέλος, σε ό,τι αφορά την ενέργεια, μιλάμε για τη δευτερογενή αγορά και για μακροχρόνια συμβόλαια με παραγωγούς ΑΠΕ, τα οποία μας δημιουργούν το περιθώριο με την προστασία από διακυμάνσεις της τιμής να πετύχουμε 30% μείωση στους λογαριασμούς ρεύματος. Και αυτό με εγγυημένη ποσότητα ενέργειας. Μιλάμε για εγγυημένη ποσότητα ενέργειας για τον κάθε καταναλωτή. Και βέβαια τις προτάσεις μας στα καύσιμα τις γνωρίζετε ήδη. Να μην σας κουράσω παραπάνω.
0: Και δεν νομίζω ότι θα είναι πολύ κοντά αυτά που θα ακούσουμε ή βλέπουμε το επόμενο διάστημα σε σχέση με τις τιμές που έχετε ορίσει εσείς. Κύριε Τουφωνικολάκου.
2: Ξαναλέω, υπάρχει μια κουλτούρα ολόκληρη σε αυτή την κυβέρνηση. Δηλαδή, φαίνεται ότι το κράτος, το λέω πάρα πολύ συχνά, έχει τεράστια σημασία. Έχει αποσυρθεί συνολικά από το ρυθμιστικό του ρόλο. Ναι. Ακόμα και δεξιοί ψηφοφόροι πιστεύουν ότι το κράτος πρέπει να μπορεί να εποπτεύει, να οριοθετεί, να θέτει τους κανόνες, να παρεμβαίνει.
1: Ναι, και σε μια περίοδο.
2: Έχουμε μια ολοκληρωτική απόσυρση.
1: Ναι, και σε μια περίοδο που εντάξει, ο ρόλος του κράτους έχει επανέλθει δυναμικά σε άλλες χώρες.
2: Μα είναι αναγκαίος γι' αυτό.
0: Φυσικά. Κυρία Κουφωνικολάκου. Ακούμε από τον ΣΥΡΙΖΑ τις τοποθετήσεις στελεχών που ανεβάζουν πάρα πολύ το θέμα των ανεξάρτητων βουλευτών, οι οποίοι θέλουν, έχουν δηλώσει την διάθεσή τους να έρθουν στην Ελλάς. Λένε ότι στην πραγματικότητα κρατώντας την έδρα, επιδοτείται μια πραξία μέσα στη Βουλή, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι δεν είναι ενεργή κιόλας μέσα στη Βουλή. Και εσείς πότε θα τους δεχτείτε, πότε πρέπει να παραδώσουν την έδρα προκειμένου να είναι πλέον υποψήφιοι ή στελέχοι της Ελλάς, τον Απρίλιο και τον Μάρτιο, δηλαδή θα έχουν ένα περιθώριο περίπου 6 μήνες ακόμα?
2: Αυτό έχει απαντηθεί ήδη από τον Αλέξη Τσίπρα, καταρχάς ότι δεν μπορούν να γίνουν τα πράγματα τελευταία στιγμή, όχι.
0: Το τι κάνει κάποιος
2: με την
0: έδρα
2: του και με την κοινοβουλευτική του διαδρομή είναι ένα ζήτημα προσωπικής και πολιτικής συνείδησης του καθενός και της καθεμίας. Εμείς από τη δική μας την πλευρά, και επανέρχομαι λίγο σε αυτό, έχουμε πει ότι είναι όλες ευπρόσδεκτες και όλοι ευπρόσδεκτοι με τις προϋποθέσεις που έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενες συζητήσεις. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσω ότι και ο πρόεδρος της Ελλάς και τα στελέχη και συνολικά το κόμμα, ο πολιτικός μας φορέας, Εκτιμά πάρα πολύ την πολιτική συνεισφορά στελεχών που θέλουν να έρθουν, πολλών εξ αυτών που θέλουν να έρθουν εν τέλει στην Ελλάδα, αλλά αυτές οι προϋποθέσεις έχουν τεθεί από την αρχή.
0: Κύριε Κουφού
2: Νικολάκου,
0: υπάρχουν όμως βουλευτές οι οποίοι έχουν ήδη παραδώσει την έδρα τους. Κυρία Χτσιόγλου, ο κύριος Καραμέρος και άλλοι, μην αδικό και άλλους. Ο κύριος Κεδίκο.
1: Εγγράφηκε κιόλας χθες στην Ελλάδα.
0: Ναι. Υπάρχουν από την άλλη.
2: Έγιναν μέλη. Άρα ήρθαν, προσήλθαν.
0: Σαφώς,
2: τι εννοείτε εσείς.
0: Απ' την άλλη όμως υπάρχουν. Όχι, εγώ δεν περίμενα προσωπικά τίποτα παραπάνω.
2: Όχι, όχι, εσείς
0: υπάρχουν, υπάρχουν από την άλλη ο κύριος Παναγιωτόπουλος από την Αχαΐα που έχει δηλώσει την διάθεσή του. Ο κύριος Καλαματιανός. υπάρχει ο κύριος Ζαμπάρας. οι οποίοι ακόμα δεν έχουν παραδώσει την έδρα. Αν την παραδώσουν ένα μήνα πριν τις εκλογές, θα είναι στα ψηφοδέλτια της Ελλάδας? Αυτό είναι το ερώτημα.
2: Αυτό σας το απάντησα και το απάντησε ήδη και ο πρόεδρος της Ελλάδας σε συνέντευξη. Ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει με αυτούς τους όρους.
0: Μάλιστα.
2: Έχει ήδη τεθεί. Έχει
0: ένα
2: τεθεί
0: όριο
2: ήδη
0: έχει
2: στο δημόσιο διάλογο. Δεν θα βάλουμε τώρα χρονοδιάγραμμα και όριο. Ο καθένας θα σταθμίσει και με γνώμονα την προσωπική του συνείδηση, ξαναλέω. Αλλά για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονιστεί το εξής. Υπάρχει μια δημοσιογραφική συζήτηση, η οποία είναι πάρα πολύ ελκυστική, είναι σχεδόν γαργαλιστική εκεί έξω, αναφορικά με παλιούς και νέους. Αυτό για εμάς δεν υπάρχει. Για εμάς το κάθε στέλεχος περιμένουμε να φέρει το δικό του πολιτικό κεφάλαιο, τη δική του κοινωνική εμπειρία, το δικό του όραμα και ούτω καθεξής. Αυτό δεν επιδέχεται ταξινόμησης με όρους παλαιού και νέου. Απλά ο Αλέξης Τσίπρας θέλησε να δώσει και ένα χώρο. Δημιούργησε και μάλιστα πίεσε γι' αυτό με μεγάλο προσωπικό ρίσκο. Δημιούργησε ένα χώρο για νέα στελέχη, αξιολογώντας το πεδίο της πολιτικής ως ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον, στο οποίο άνθρωποι που δεν είναι από παλιά κομματικά στελέχη ή δεν είναι τζάκια ή δεν έχουν στήριξη, δεν μπορούν εύκολα να αναμειχθούν. Επομένως, δημιούργησε αυτό το χώρο για νέους πολιτικούς ή για πρόσωπα τα οποία δεν ήταν εκεί έξω πάρα πολύ γνωστά, χωρίς αυτό υποδενή να σημαίνει ότι δεν εκτιμά και μάλιστα πολύ και σε βάθος τη συνεισφορά των παλαιών του συνεργατών, έτσι,
0: των
2: στελεχών τα οποία έχουν ήδη συνεισφέρει.
1: Πάνω σε αυτό τώρα, γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το ρόλο των νέων και των παλιών στελεχών και κατά πόσο μπορούν να βοηθήσουν να συνδράμουν ή έχουν συνδράμει μέχρι τώρα στην πορεία της Ελλάδας αυτούς τους 4 περίπου μήνες. Και θέλω να πάω λίγο στις δημοσκοπήσεις. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια, θα το έλεγα, στασιμότητα της Ελλάδας. Πού οφείλεται αυτό? Και το συνδυάζω ως εξής. Μεθαύριο κατεβαίνετε στην Κρήτη, μια περιοδία αρκετά σημαντική σε μια περιοχή στην οποία έχει ψηλά ποσοστά η Ελλάδας, αλλά φαίνεται να υποχωρεί το τελευταίο διάστημα. Και να είναι το Πασόκ το οποίο να σηκώνει λίγο περισσότερο κεφάλι εκεί. Και είναι στο πλαίσιο αυτής της λεγόμενης μάχης για τη δεύτερη θέση. Ποια είναι η εκτίμησή σας για τις δημοσκοπήσεις σήμερα και κατά πόσο μπορεί να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον το οποίο θα σας δώσει την όθηση να παγιωθείτε στη δεύτερη θέση? Και μετά από εκεί πέρα εξαρτάται από τις συνθήκες το τι θα γίνει στην πορεία. Για τη διεκδίκηση εξουσίας.
2: Δύο-τρία πράγματα τώρα σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Αλλά επιτρέψτε μου λίγο να προσθέσω κάτι στο προηγούμενο.
1: Όταν
2: σας ρώτησα, κυρία Δούση, τι περιμένετε, αυτό που εννοούσα για να το διευκρινίσω είναι ότι προφανώς περιμένετε τα ψηφοδέλτια. Περίμενα να μου απαντήσετε δηλαδή. Αλλά αυτά
1: όχι,
2: δεν έχουν.
1: Δεν έχουν δημιουργηθεί
2: ούτε για κανέναν.
0: Αυτό
2: δηλαδή,
0: το έχουμε συζητήσει και μαζί. Το έχουμε συζητήσει και μαζί. Γνωρίζω τη διαδικασία των ψηφοδελτίων στην Ελλάδα. Απλά βάζω ένα θέμα που είναι, το είπατε εσείς, γαλλιστικό σε σχέση δημοσιογραφικό, αλλά είναι και ουσίας, γιατί τα στερνά τιμούν τα πρώτα και υπάρχει και μια διαφορετική αντιμετώπιση και άλλη στάση βουλευτών. Δεν μπορούμε να μην αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι έδωσαν άμεσα την έδρα τους γιατί θέλανε, πιστέψαν ένα άλλο εγχείρημα, και υπάρχουν βουλευτές που είναι στο τέρμιναλ, ας πούμε, που λέει και ο εκπρόσωπος τύπου του, μας είπε το προηγούμενο Σάββατο, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτό αναφέρομαι.
2: Ωραία. Λοιπόν, και πάω και στις δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, για εμάς είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι δημοσκοπήσεις, αλλά παραμένει ένα μικρό θαύμα. Ένα μικρό θαύμα είναι το γεγονός ότι η Ελλάς με 4 μόλις μήνες ζωής, εκ των οποίων ο ένας ήταν ο Αύγουστος, χωρίς χρηματοδότηση κρατική, χωρίς κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, έχει καταφέρει να εδραιωθεί στη δεύτερη θέση. Για εμάς δεν υπάρχει μάχη για τη δεύτερη θέση. Το λέω εν παρόδο. Ναι. Για εμάς η απόλυτη στόχευση είναι η στήριξη της κοινωνίας και προϋπόθεση είναι η εκλογική νίκη επί της Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει άλλος στόχος. Δεν υπάρχει μάχη με άλλον. Υπάρχει ένας υγιής προγραμματικός ανταγωνισμός για εμάς με το ΠΑΣΟΚ και από εκεί και πέρα γενικά. Νομίζω ότι τα προοδευτικά κόμματα μπορούν να συνεισφέρουν σε αυτή την κατεύθυνση και από εκεί και πέρα για εμάς ο στόχος είναι η νίκη. Δεν υπάρχει κάτι άλλο δηλαδή.
0: Μάλιστα. Κατανοητό.
2: Κοίτα, για να απαντήσω λίγο πιο ολοκληρωμένα, ούτε τα θετικά μηνύματα των δημοσκοπήσεων είμαστε στη δεύτερη θέση, είμαστε δημοσκοπικά αξιωματική αντιπολίτευση, αποτελούν ένα μήνυμα εφησυχασμού. Περιμένει πιο πολύ σκληρή δουλειά. Ούτε η στασιμότητα την οποία βλέπουν κάποιοι, έτσι, είναι μία ερμηνεία, παρότι έχει περάσει μικρό χρονικό διάστημα. Ούτε αυτό μπορεί να αξιολογηθεί σε αυτή τη φάση. Είναι λίγο πρώιμη αυτή η συζήτηση.
1: Επειδή συζητάμε τώρα για τις δημοσκοπήσεις, θέλω επί την ευκαιρία να ρωτήσω κάτι το οποίο αφορά τον Πρωθυπουργό και όταν όσο είπε χθες και τον πύχη που έβλεψε ουσιαστικά στο 25% για να κλείσουμε με αυτό. Τι θεωρείτε, πώς το εκτιμήσετε στην Ελλάδα, το γεγονός ότι έρχεται ο Πρωθυπουργός και επί της ουσίας βάζει τον πύχη και στο 25% και ουσιαστικά εμέσως ανοίγει και ένα θέμα για την επόμενη μέρα, εάν δεν πιάσει αυτό το ποσοστό.
2: Εντάξει, αυτά είναι. Εντάξει, η Νέα Δημοκρατία έχει να αντιμετωπίσει και πολύ σοβαρά εσωτερικά ζητήματα. Το βλέπετε, το βλέπουμε όλοι. Τώρα, εμάς αυτό ελάχιστα μας απασχολεί. Απλά αναγνωρίζουμε ότι συμβαίνει. Για εμάς το απόλυτο ζήτημα είναι πώς θα οικοδομήσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες, ξέρετε. Και σας το λέω αυτό γιατί διαπιστώνω και διαπιστώνουμε με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους ότι διανύουμε μία περίοδο που οι πολίτες έχουν αποσυρθεί. Δηλαδή είναι πολλαπλά ματαιωμένοι, δεν πιστεύουν πια στην πολιτική. Αυτά είναι σοβαρά ζητήματα. Έχουν εγκλωβιστεί στην οικονομική τους δυσπραγία. Κάποιοι εξ αυτών πιστεύουν ότι είναι και δική τους ευθύνη και ότι δεν είναι γενικό φαινόμενο. Και πώς να μην το πιστεύουν. Όταν τους λέει ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ότι διανύουμε μία συγκλονιστική περίοδο συγκλονιστικής ευημερίας. Πώς το είπε, ή ότι τα συγκρούνται γεμάτα αυτοκίνητα. Ο καθένας στο τέλος της μέρας μπορεί να πιστεύει και ότι ο ίδιος ή η ίδια δεν ανταποκρίνεται αρκετά καλά προκειμένου να εξασφαλίσει ένα επίπεδο διαβίωσης. Επομένως, το ζήτημα είναι η στόχευση, είναι η εστίαση. Για εμάς λοιπόν το πιο σημαντικό πράγμα είναι να αποκαταστήσουμε αυτή τη χαμένη σχέση εμπιστοσύνης με την πολιτική, με τους θεσμούς, με τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών που είναι χαμένη. Να το κάνουμε αυτό με συνέπεια και σοβαρότητα για να αποτελέσουμε ένα σοβαρό ανάγχωμα και σε αυτό που διαφαίνεται να είναι η εκ νέου άνοδος της ακροδεξιάς. Όχι μόνο στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, αλλά είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Και από εκεί και πέρα τα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας και η στόχευση και το αν θα μείνει ο κ. Μητσοτάκης ή όχι. Έτσι, θα τα δούμε.
0: Μάλιστα. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να ευχηθούμε καλή συνέχεια και καλή δύναμη.
1: Να είστε καλά. Καλή δύναμη.

0: Τι άκουσες?
1: Άκουσα, είναι πιο αισιόδοξη από σένα πάντως. Εσύ μου είπες ότι είναι μεταξύ 15 και 19.
0: Δεν είπα 15 εγώ.
1: Σύμπλη 2, δεν μου πες.
0: Θα πάει καλύτερα από τις ευρωεκλογές που άφησε το, όταν παραιτήθηκε ο Γιώργος Τσίπρας.
1: Λοιπόν, η κυρία Κουφονικολάκου,
0: και όλα εξαρτώνται.
1: Η Ελλάς είναι πιο αισιόδοξη από σένα.
0: Έτσι πρέπει να είναι.
1: Σε βλέπω να τρέχεις. Όχι πως σου είναι δύσκολο, αλλά σε βλέπω να τρέχεις.
0: Όλα εξαρτώνται. Όλα εξαρτώνται από τι πρώτα απ' όλα. Πώς το πάει ο πρόεδρος του κάθε κόμματος, δηλαδή ο Μητσοτάκης. Πώς το πάει. Τι λέει, άμα πάει με τέτοια προοπτική όπως χθες η συνέντευξη του Πορτοσάλτε στο Sky, κλάψει τα χαράλαμπε. Ο Τσίπρας έχει μπροστά του μια δύσκολη περίοδο. Έτσι, έχει μια δύσκολη προεκλογική εκστρατεία, δεν θα είναι εύκολο. Υπάρχει και πίεση από το Πασόκ, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Από εκεί και πέρα τώρα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και έχει μεγάλη σημασία τι θα κάνουν αυτά τα στελέχη τα οποία είναι όντως στο τέρμινολ, πολύ ωραίο αυτό. Αν φύγουν άμεσα. Μπαίνουν στο παιχνίδι κανονικά.
1: Αλλά αν περίοδο.
0: Κάτσε, δεν μπορεί τώρα όμως ένας να θέλει τώρα να πάει στην Ελλάς και να παραιτηθεί τον Απρίλιο. Κάτσε, μεγάλε, συγχωρείς. Κάτσε εκεί που είσαι.
1: Μας έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Κάτσε εκεί που είσαι.
1: Θα πούμε γι' αυτό. Θα πούμε και
0: ο άλλος που έχει παραιτηθεί, εδώ και δύο μήνες, τι να κάνει.
1: Πρέπει να σε κόψω
0: άλλο.
1: Είσαι σε ίστρο τώρα που μιλάμε για την Ελλάδα.
0: Λογοκρισία.
1: Όχι λογοκρισία.
0: Δεν είπα μια καλή κουβέντα για τον Τσίπρα.
1: Όχι, δεν ντρέπεσαι. Λοιπόν, έρχεται Πελαγία Κατσούλη για το δελτίο ειδήσεων.
2: Mega News 104,6.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 12 από το Mega News 104,6 στο μικρόφωνο Επελαγία Κατσούλη. Μένεται η πυρκαγιά σε δύο βιοτεχνίες στην περιοχή του Ελαιώνα που έχει γεμίσει με πυκνούς καπνούς, ενώ πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται κοντά στα κτίρια και συγκεκριμένα σε απόσταση 400 μέτρων από αυτά. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή και της αστυνομίας. Στο σημείο βρίσκονται 35 πυροσβέστες με 11 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, προκειμένου να κατασβέσουν τη φωτιά που αρχικά ξέσπασε σε βαφή ρούχων, το οποίο έχει καταστρέψει ολοσχερός και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε παρακείμενη επιχείρηση. Κλειστή παραμένει οδός Αγίου Παντελεήμονος από το ύψος της Ιεράς Οδού στο Εγάλαιο. Τορπιλίζει ο Ντόναλντ Τραμπ το εμπάργκο ενέργειας που έχει επιβληθεί στη Ρωσία. Συμφωνία για σταδιακή προμήθεια της αμερικανικής και διεθνούς αγοράς με 4,8 εκατομμύρια τόνους ρωσικού ντίζελ ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο ομολογό του. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι τιμές θα αρχίσουν να μειώνονται άμεσα και ενημέρωσε ότι αρχικά η Ρωσία θα διαθέσει 300.000 τόνους και στη συνέχεια θα προμηθεύσει τις αγορές με επιπλέον 3 εκατομμύρια τόνους. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, η συμφωνία ήρθε ως απάντηση στη συνέχιση των ουκρανικών πληγμάτων κατά ρωσικών δηληστήριων και εφόσον ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε αγνοήσει 6 αιτήματα των ΗΠΑ να σταματήσει τα πληγμάτα σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Σφοδρή ήταν η αντίδραση του Ουκρανού Προέδρου στην απόφαση για προσωρινή άρση των κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο. Μίλησε για ξεκάθαρη ένδειξη αδυναμίας που ευνοεί, όπως είπε, το Κρεμλίνο και παρατείνει τον πόλεμο και προειδοποίησε ότι η Ρωσία θα ανταποδώσει με περισσότερη τρομοκρατία και δολιότητα. Μεγάλες καταστροφές σε κτίρια, υποδομές και δρόμους προκάλεσε στον Παναμά η σεισμική δόνηση 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την χώρα εχθές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχουν αναφορές για 15 τραυματίες μαθητές. Καθησυχαστικός για την κατάσταση των Ελλήνων που βρίσκονται στον Παναμά εμφανίστηκε ο πρέσβης της Ελλάδας στην χώρα. Κανονικά λειτουργούν το Διεθνές Αεροδρόμιο και η Διόρυγα. 3 επιπλέον μέτρα για τη στήριξη των επαγγελματιών αλιέων με έμφαση στην αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους καυσίμων και στον εξυγχρονισμό του αλευτικού στόλου προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για επιπλέον αύξηση της ενίσχυσης στο αλιευτικό πετρέλαιο και τόνισε ότι οι σχετικές αποφάσεις θα ενταχθούν στο συνολικό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους. Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση χρήσης κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Εισάγεται την ερχόμενη Τρίτη προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Όπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, οι ρυθμίσεις αντιμετωπίζουν το ζήτημα της πρόσβασης ανηλίκων σε υπηρεσίες που ενδέχεται να δημιουργούν κινδύνους για τη σωματική και ψυχική υγεία, την ομαλή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και την ασφάλειά τους.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Επιστροφή στη δράση στη Στίχημαν Super League, καθώς σήμερα διεξάγονται δύο αγώνες για την έκτη αγωνιστική. Η ΑΕΚ φιλοξενεί στις 7.30 τον Όφη, ενώ την ίδια ώρα ο Αστέρας Τρίπολης υποδέχεται τον Ατρόμητο.
2: Ο καιρός.
3: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
4: Σήμερα Σάββατο στην Αττική θα έχουμε αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν κατά τόπους με πιθανότητα για σύντομες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα γύρω ορεινά, όπου υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς με μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, στο Ιόνιο και τα δυτικά υπηρετικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις με βροχές, μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Μάλιστα, τη νύχτα στα βορειοδυτικά τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι αρχικά γενικά αίθριος, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες στα υπηρετικά, εκτός από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, καθώς και στην Κρήτη, ενώ στα ορεινά τους θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και βαθμία στο Ιόνιο θα ενισχυθούν στα 5 με 6 μποφόρ. Στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο θα είναι βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν στις περισσότερες περιοχές στους 24 με 28 βαθμούς.
3: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 12.30. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν οι Άρης Ραβανός και Μάγκη Δούση.
2: Μέγα News 104,6. Διαβάστε στα Νέα Σαββατοκύριακο. Μεγάλη ροή μαύρου χρήματος. Ελληνικό ξέπλυμα στις Βαλτικές χώρες. Θα έχουμε καύσιμα αλλά με υψηλό κόστος. Ζεστός αλλά ακριβώς ο χειμώνας. Ed Miliband στα νέα. Ειλικρινά, το Brexit δεν λειτουργεί. Η Ευρώπη σε κρίση. Η 87χρονη, η 15χρονη και ο Μαλρό. Debate. Έχει πρόσημο ο πατριωτισμός και ποιο είναι. Ναβανέτε Μπιλάι. Νομπέλ Ειρήνης. Βραβείο μήνυμα στον Τραμπ. Μαζί το θρηλυκό περιοδικό Δράση. Όλα μόνο στα Νέα Σαββατοκύριακο. Κυριακό. Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
5: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
2: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater. Με την υποστήριξη του Mega News 104,6.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: Επιστρέφουμε. Mega News 104,6, δυναμικό ραδιόφωνο. Μαγκηδούση, Άρης Ραβανός. Μάικη, οι καλύτερες συζητήσεις γίνονται στο διάλειμμα.
1: Πες τι λέγαμε. Τι λέγαμε,
0: την επιθυμία και των δύο. Ποια είναι η επιθυμία? Κάκο να δεις που συμπέσαμε τώρα.
1: Στο κρασί.
0: Γι' αυτό πιάσε κόκκινο, μην τσακωθούμε. Τώρα φύγουμε από την κουβέντα.
1: Λοιπόν, λέγαμε στο διάλειμμα πόσο πολύ του κρασιού είμαστε και οι δύο. Τα φιλιά μας το Γιώργο ξέρει αυτός. Εγώ θέλω να στείλω ένα μήνυμα στον φίλο μου το Δήμο. Δήμο, ετοιμάσου του χρόνου τέτοιο καιρό. Εγώ θα έχω πιστοποίηση για τις όποιες γνώσεις.
0: Θα πω εγώ αυτά.
1: Θα μου τα πει ο Άρης. Πιστοποίηση για τις όποιες γνώσεις του κρασιού ήδη έχω. Άρα ετοιμάζω και καριέρα σομελιέ.
0: Και μετά τι θα πάμε να κάνουμε? Θα πάμε να βρούμε ο καθένας 10 στρέμματα
1: κάπου ημιωρινά
0: και θα ανταλλάσσουμε. Κοίταξε, ανταλλακτική οικονομία. Και αν πας με την οικονομία του. Όπως γίνεται σήμερα.
1: Τότε αγάπη μου, να πάρεις εσύ τα στρέμματα, πες κρασί, να πάρω εγώ για σιτηρά.
0: Όχι, γιατί άμα περιμένεις τώρα να αντιμετωπίσει η παρούσα κυβέρνηση την ακρίβεια, θα πάμε ρε παιδί μου σε τέτοιες μεθόδους. Έχεις λίγο λάδι, να σου δώσω λίγα όσπρια.
1: Λάδι, πού να το βρω εγώ? Έχω λάδι.
0: Φέτος, γιατί το λέω όμως, γιατί λέω το λάδι. Γιατί λέω το λάδι όμως, γιατί φέτος η χρονιά δεν είναι καλή. Και τιμές είναι πολύ χαμηλές. Το κόστος παραγωγής έχει αυξηθεί. Πέρα από τα χαρτολογήματά μας και τα λοιπά. Αλλά καταλαβαίνετε ότι και μέσα από αυτά τα αστεία μας αναδεικνύουν πολύ σοβαρά θέματα. Γιατί αυτή τη στιγμή, ναι, το κάνουμε και γελάμε ανταλλακτική οικονομία και το διακομιδούμε λίγο. Αλλά υπάρχει κόσμος πραγματικά ο οποίος παλεύει στον πρωτογενή τομέα και δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Ένα πολύ μεγάλο θέμα, Μάικη, και το έχεις δει και το έχεις νομίζω αναδείξει και στην εκπομπή και τη δική σου. Αλλά και το είπαμε και εδώ και τον περασμένο Σάββατο. Είναι αυτό που γίνεται με τους αλλιείς. Όταν για να βγει μια τράτα στη θάλασσα θέλει το μήνα 24-25 χιλιάρικα, λένε. Δηλαδή είναι απίστευτο
1: το ποσό.
0: Και γι' αυτό δεν υπάρχουν και ψάρια το τελευταίο διάστημα.
1: Συγγνώμη, ο Ρούμπιο ψάρι δεν έφαγε.
0: Καλά τώρα το Ρούμπιο, τι το βγήκε.
1: Ήταν από Τούρκο ψαρά. Ήταν από ηχθειοτροφείο.
0: Ναι, ο Έθμορ, το Ρούμπιο τώρα από ηχθειοτροφείο του ανθρώπου τώρα.
1: Ή δεν ήταν φρέσκο.
0: Οπ. Είχε ξέσει παλιά, είχε γίνει κάτι τέτοιο. Δεν θέλω τώρα να πω. Πολύ παλιά.
1: Σου λέω έγινε και τώρα, δεν βγαίνει.
0: Είχε ένα ξένο. Και πέρα ήταν λίγο κουμπαγιάτικο το ψάρι.
1: Ποιο ο Μακρόν, το με τον Μακρόν ήταν.
0: Πολύ παλιά.
1: Το Μακρόν αποκλείεται.
0: Το θυμηθώ. Όχι, τον Μακρόν τον προσέχουμε. Κάτσε τον προσέχουμε τον Μακρόν. Γιατί σου λέει, κάτσε το. Του δίνουμε εδώ, τι του δίνουμε. Τι παίρνουμε από τον Μακρόν. Τι ψωνίζουμε. Έχω μπερδευτεί τώρα.
1: Τε ολόκληρη φρεγάτα. Τι είναι αυτά που λέει.
0: Α, φρεγάτα. Μπερδεύτηκα, ξέρω εγώ. Φρεγάτα από τον έναν. Αντιαρματικά από τον άλλον.
1: Όχι από τους Γάλλους.
0: Τι παίρνουμε από τους Γάλλους?
1: Τι παίρνουμε, την αγάπη τους και κάτι.
0: Όχι κρασιά.
1: Και κάτι. Και τα γαλλικά κρασιά μια χαρά είναι. Αλλά, όχι τα πορτογαλικά έχω να σου πω. Βέβαια, αν παίρνουμε κάτι από τους Γάλλους, είναι ο Μακρόν που κατά καιρούς δεν κάνει και ένα post το X στα ελληνικά. Μεγάλη τιμή. Δεν αξίζει να αγοράσουμε φρεγάτα.
0: Τα δικά του τα βλέπει τι γίνεται στη Γαλλία. Είναι η πρώτη φορά μετά από χρόνια που οι Γαλλοί αντιμετωπίζαν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και ποιο είναι αυτό το πρόβλημα, Μάγκη μου? Έχει σχέση με την οικονομία της. Χωρίς τα άλλα που γίνονται έτσι, τις κινητοποιήσεις, οι κινητοποιήσεις οι οποίες είναι.
1: Οι μαθητικές κινητοποιήσεις.
0: Μαθητικές κινητοποιήσεις, οι οποίες πραγματικά είναι εντυπωσιακές. Δηλαδή η Γαλλία, έτσι όπως πάει η κατάσταση, ενδέχεται να αποδειχτεί πολύ μεγάλη για να σωθεί από την ΕΚΟ του. Δεν τα λέω αυτά. Τα λέει ο γνωστός Κρούγκμαν. Do you know Κρούγκμαν? Οικονομολόγος, νομπελίστας κτλ.
1: Αλλά.
0: Εδώ μιλάμε για μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη.
1: Από την άλλη όμως υπάρχει και η άλλη ανάγνωση.
0: Ποια?
1: Που λέει ότι το γαλλικό χρέος είναι το 30% του χρέους της Ευρωζώνης. Δηλαδή αν πέσει η Γαλλία θα πέσει η Ευρωζώνη.
0: Άρα θα πέσει πάνω να τη σώσουν.

0: του χρέους της Ευρωζώνης είχαμε και περάσαμε τρία μνημόνια. Ελπίζω αυτοί με το 30% για να σωθούν.
1: Τι εννοείς τώρα, πάμε για τέταρτο.
0: Δεν ξέρω.
1: Εδώ αποπληρώνουμε, εδώ αποπληρώνουμε το χρέος.
0: Εννοείς θα αποπληρώνουμε το χρέος ενός. Αποπληρώνουμε δάνεια έτσι, γιατί θέλουμε να χρωστάμε ξαφνικά.
1: Αποπληρώσαμε προημερών δάνεια. Αποπληρώσαμε πόσο είχαμε πριν, κανένα μήνα. Συνέχεια εμείς αποπληρώνουμε τα δάνειά μας.
0: Και πώς θα έπαιρνες ρήτρα διαφυγής για μπαταρίες και για ανακαινήσεις σχολείων, άρημα, δεν έδειχνες ότι μπορείς.
1: Πάντως ο Πρωθυπουργός, επειδή είπα, το είπε ασκημένα αυτό για το χρέος, πληρώνουμε το χρέος. Γιατί ήθελα να πω αυτό το οποίο ανέφερε στη συνέντευξή του, να επισημάνω αυτό που ανέφερε στη συνέντευξή του χθες. Ξέρεις που έριξε τις ευθύνες στην οχταετία του Πασόκ, στον Ανδρέα Πανδρέου, ουσίως, και άφησε και για τις πόντες για τον Καραμαλή.
0: Την οχταετία του Πασόκ, το.
1: Τι.
0: Ποια οχταετία, τη δεκαετία του Πασόκ.
1: Την πρώτη.
0: Τη δεκαετία του Ανδρέα Πανδρέου.
1: Ναι. Εντάξει, είναι αυτή, ξέρεις, είναι αυτό το αφήγημα ότι τότε γίνανε.
0: Τότε πήραμε λεφτά τα οποία αξιοποιήθηκαν και έχουμε πρόσβαση στα δημόσια πανεπιστήμια. Εκτοξεύτηκε η πρόσβαση στα πανεπιστήμια των Ελλήνων.
1: Μην ξεχνάς ότι τότε
0: είχαμε υγεία και είχαμε και τις μεταρρυθμίσεις, τις μεγάλες, τα θέματα, το 82 με τη σταγματική αναθεώρηση που έγινε. Αν είναι δυνατόν.
1: Κοίταξε, αυτή
0: τώρα,
1: είναι μια πολύ. Κάτσε, δεν υπάρχουν απαντήσεις σε αυτά όμως. Ξέρεις.
0: Ναι.
1: Αν πάρεις μια ομιλία του. Τότε μου αρέσει να κάνω τώρα παρελθοντολογία. Αλλά υπάρχει μια ομιλία του Παλαιοκρασά στη Βουλή. Η οποία επί της ουσίας και δεν έχει αναδειχθεί και από το ίδιο το Πασόκ τόσα χρόνια και τα στελέχη του απορώ, δηλαδή βγαίνουν ακόμα και τα πρόσφατα στελέχη. Τώρα ακούν τώρα για όσα λένε για τη δεκαετία του 80 και τα λοιπά. Και δεν βγαίνει να πει: ρε παιδιά, πάρε την ομιλία εδώ του Παλαιοκρασά τότε, Μακαρίτη, και πείτε του: ξέρεις, εδώ έγινε αυτό και αυτό. Είχε πει τότε, ήταν τελείως σε άλλη λογική από αυτή που εμφανίζεται ότι το Πασόκ ευθύνεται για την διόγκωση του χρέους. Γιατί άμα δεις τι έγινε το 1993 αναλογικά. Χωρίς να έχουν γίνει όλα αυτά τα οποία ανέφερες και πολλά άλλα τα οποία δεν έχουμε επισημάνει, θα πεις: οκ, δεν είναι έτσι όπως παρουσιάζονται τα πράγματα, δεν ευθύνεται μόνο αυτό. Γιατί όταν φτάσαμε στα μνημόνια, εγώ δεν μπορώ να ρίξω το ανάθημα στον Παπανδρέου μόνο, τον Γιώργο, για το μνημόνιο που ήρθε. Έτσι δεν είναι?
0: Όχι, γιατί είναι τι παρέλαβε. Αλλά αυτή η συζήτηση είναι τελείως τρευλή. Διότι
1: γιατί?
0: Το θέμα είναι τι δανείζεσαι, τι χρήματα παίρνεις και πώς τα αξιοποιείς. Γιατί υπάρχει περίπτωση, δες τα μη ανάκαμψης, να πάρεις τόσα χρήματα με τόσο εύκολο τρόπο και τι να τα κάνεις. Τελικά τι αποτύπωμα
1: έχεις στην οικονομία. Τα πήρε, εντάξει, ωραία, να σου πω κάτι, ωραία, πολύ ωραία του λες. Ωραία. Ταμείο ανάκαμψης, πήραμε χρήματα. Πού πήγαν τα χρήματα αυτά, πού πάνε?
0: Σε
1: πολύ λίγους. Στην πραγματική οικονομία πηγαίνουν στο σύνολο των επιχειρηματιών, οι οποίοι στενάζουν.
0: Σαφώς και όχι.
1: Όχι. Άρα τι γίνεται, άρα σε πού.
0: Ποιο είναι το αποτύπωμα?
1: Ακριβώς. Άρα τι κάνουμε εμείς?
0: Στη δεκαετία του 80 φτιάχτηκε και η μεσαία τάξη, την οποία όλοι τώρα έχουν βάλει στο μάτι. Δεν ξέρω ακριβώς τώρα το 2026 όταν λέμε μεσαία τάξη τι εννοούμε. Κάποια στιγμή κοινωνιολογικά θα βρω την
1: απάντηση. Για να καταλάβεις τώρα, κάπου το διάβαζα σήμερα, 3,8 δισεκατομμύρια ξεπέρασαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς ιδιώτες τον Αύγουστο. Μεταξύ αυτών, πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Άρα πες μου λοιπόν, πώς να επιβιώσει ο άλλος?
0: Δεν επιβιώνει, βέβαια. Βέβαια. Νομίζω ότι είναι παρήγορο,
1: ναι, τι,
0: το γεγονός ότι έχουμε Κυριάκο Μητσοτάκη και δεν ανοίγει θέμα διαδοχής αν πάρει περισσότερο από 60%. Αυτό το λέω σε όλους τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, οι οποίοι στενάζουν με βάση τα στοιχεία που παρέθεσε και ο Άρης Δραπανός.
1: Και κάτι άλλο
0: δεν τους κρατάει.
1: Και κάτι άλλο, αμάγκη μου, δεν ενδιαφέρον σήμερα νομίζω στην εφημερίδα των συντακτών. 64,4% και έχει στοιχεία, έτσι, έχει πίνακα. 64,4% αυξήθηκε ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων από το 2021.
0: Καλά,
1: αυτά, αν τα δεις. Και δεις, 2000 αυξάνεται ο φόρος εισοδήματος. Παρά τα γεγονός, αυτό που λέει η κυβέρνηση, μειώνουν τους φόρους κτλ. Έχουμε εδώ πέρα λοιπόν τα 3,8 δισεκατομμύρια που ξεπέρασαν τις εξυπηρέτησες οφειλές. Έχεις αυτή λοιπόν την ενεργειακή κρίση. Έχεις όλο αυτό το οικονομικό πρόβλημα που έχεις, που ήταν ένα οικονομικό βουνό μπροστά σου να ανέβεις, που δεν μπορείς να το ανέβεις. Και την ίδια στιγμή, τι έχεις? Δεν έχεις πρόσβαση σε φθηνό χρήμα για τις επιχειρήσεις.
0: Σου έχω απάντηση.
1: Τι απάντηση?
0: Λοιπόν, επειδή είχα ρωτήσει και εγώ κυβερνητικούς εκπροσώπους και μάλιστα αυτούς που είναι στο οικονομικό επιτελείο.
1: Ναι.
0: Λέω, μα συγγνώμη, εδώ βλέπω ότι 1,6 δισεκατομμύρια είναι φόροι από φυσικά πρόσωπα, άρα έχει αυξηθεί η φορολογία των φυσικών προσώπων.
1: Ναι.
0: Και μου απαντάνε, μα ναι. αφού αυξήθηκαν και τα εισοδήματά τους.
1: Τα εισοδήματα, ναι, αυξήθηκαν τα εισοδήματα.
0: Αυξήθηκε
1: η πίτα δηλαδή. Εγώ δεν έχω δει αν αυξηθεί η πίτα. Γιατί αν αυξηθεί η πίτα, δηλαδή έχει ένα άλλο

0: Συγγνώμη, παραγωγικό μοντέλο, αυξήσει την πίτα, θα κάνει και ένα αναδιανομή εισοδήματο επί τη ουσία. Δεν είναι κακό αυτό. Υπάρχει μια θεωρία που λέει περί αναδιανεμητική δικαιοσύνη.
1: Όχι, θεωρία. Είναι η βασική
0: αρχή.
1: Βασική αρχή τη διαφορά που έχουν τα κόμματα και οι ιδεολογίε.
0: Έτσι. Αυτό είναι κάτι το οποίο το συζητάνε και στο εξωτερικό. Δηλαδή, ακόμα συζητάνε ότι πολλέ φορέ είναι καλό να έχει και λίγο μεγαλύτερο έλλειμμα για να μπορέσει να κατευθύνει πόρους σε συγκεκριμένες κατηγορίες, σε συγκεκριμένα παιδεία. Και λέγαμε πριν για την επιστροφή του κράτους. Είναι λογικό, είναι. Το κράτος δεν σε έσωσε μέσα στην πανδημία.
1: Και τώρα
0: δεν πρέπει να έχει κεντρικό ρόλο του κράτους. Δεν σου είπα εγώ να είναι.
1: Και...
0: Πάμε, είμαστε σε μια μεικτή οικονομία.
1: Άρη μου, αλλά... έχουμε πολύ παρεμβατικό κράτος, αλλά παρεμβατικό κράτος με τρόπο που δεν αποδίδει ή τουλάχιστον δεν αναπνέουν αυτοί που εσύ περιέγραψες ότι υποφέρουν.
0: Το πρόβλημα εδώ ξέρεις ποιο είναι. Ότι έχουμε. Όπως το είπες πάρα πολύ ωραία για το ρόλο του κράτους, έτσι, το μεγάλο ρόλο του κράτους κτλ. Έχουμε να χρησιμοποιούν το κράτος αυτοί οι οποίοι του πολεμάνε επί της ουσίας.
1: Ναι, ακριβώς αυτό.
0: Για όσους έχουν ομοφιλελεύθερες απόψεις.
1: Ναι, έχουμε τέτοιου είδους παρεμβατισμό, αλλά βαραίνουμε την κουβέντα τώρα και πρέπει να βαραίνουμε την κουβέντα.
0: Μουσικούλα.
1: Και πάμε σε μουσική και επανερχόμαστε.

0: Μάικη, τι είναι αυτό?
1: Ποιο?
0: Τι φοράς?
1: Για το τζάκετ μου λες?
0: Δεν μπέχουν είναι αυτό, τι είναι?
1: Όχι, σε παρακαλώ, δεν αμπέχουν. Ένα τζάκετ. Και μου πάει και πάρα πολύ αυτό το χάκι τζάκετ. Και αυτό έχει...
0: Αυτό πάει σε πορείες.
1: Αυτό έχει πάει σε πόλεμο, σε πληροφορώ.
0: Αυτό έχει πάει σε πόλεμο. Τι πόλεμο?
1: Έχει πάει στο Ιράκ σε πόλεμο.
0: Ναι, ναι, έχει πάει.
1: Όχι, όχι, αυτά δεν είναι τίποτα. Κανονικά σε έχει πάει σε πόλεμο. Δεν έχω πάει εγώ σε πόλεμο. Το τζάκετ
0: έχει πάει σε πόλεμο.
1: Σε πόλεμο και έχει μετά βρεθεί.
0: Μακάρι,
1: σε μένα.
0: Εντάξει, μια χαρά το βλέπω όμως.
1: Και είναι και έτοιμο και για άλλο πόλεμο.
0: Μακάρι. Κοίταξε, μην πάει μόνο στο πόλεμο του, ξέρει. Ξέρει ποιο είναι το. Πάντα η δεξιά στην Ελλάδα. Δεν την κάλυψα χρόνια. Έχει ένα ενδιαφέρον. Έχει ίτρικα. Έχει παρασκήνιο. Έχει βαρονία. Έχει τζάκια. Έχει δελφίνους, έχει συνωμοσία, έχει μαχαιρώματα.
1: Σε ποιους αναφέρεσαι, δεν ξέρω.
0: Καραμαλίδες, Μητσοτάκηδες, το Σαμαράδες τώρα, εδώ γίνεται χαμός.
1: Κάτι πήγες πριν να μου πεις για τον Καραμαλί.
0: Τι είπα πριν.
1: Κάτι πήγες να μου πεις για τον Καραμαλί. Μίλησε στο φόρο.
0: Βγαίνει, έρχεται ο Ρούμπιο, έτσι.
1: Ναι.
0: Έρχεται ο Ρούμπιο, βάζει λοιπόν τον ντεκόρ στην πνίκα, βάζει και τον ντεκόρ πίσω έχει τον Παρθενώνα. Χωρίς τα. Πια. Τι περιμέναμε και δεν ήρθαν. Τα γλυπτά. Δεν μας είχαν πει θα έρθουν.
1: Ποια καλέ.
0: Τι πάει αυτό, πάει και αυτό.
1: Γιατί λες η δεύτερη.
0: Το Έλγεν, δεν μας έχει πάρει ο Έλγεν και πήγε στο Βρετανικό Μουσείο.
1: Α, καλά για τα γλυπτά λες. Έλα τώρα, αυτό είναι το ανέκδοτο.
0: Να σου πω. Μην τα δεις πριν τις εκλογές.
1: Δανεικά, γιατί.
0: Δανεικά και αγύριστα.
1: Θυμάσαι που λίγο πριν.
0: Είναι το δανεικό και αγύριστα. Δώσουμε εδώ 100 ευρώ, θα δώσουμε ποτέ.
1: Αυτό έχει ενδιαφέρον. Τώρα δεν ξέρω αν έχουμε το χρόνο να το αναλύσουμε. Τι είχε απαντήσει το Βρετανικό Μουσείο πριν ένα χρόνο και κάτι σχετικά με τα γλυπτά που ουσιαστικά έδινε την κυβέρνηση. Πως με αυτά που είχε συμφωνήσει, δεν έχει. Στο Βρετανικό Μουσείο ανήκουν. Απλά, αν θέλετε.
0: Αν θέλετε, πάρτε τα.
1: Πάρτε τα για λίγο, να τα δείτε κι εσείς.
0: Και
1: τα ξαναπέρνουμε.
0: Ένα κομμάτι, όχι όλα.
1: Όχι, ό,τι λείπει δεν, όχι.
0: Κάτσε, είπαμε.
1: Όχι, εννοείς θα διάσει το Βρετανικό Μουσείο για να έρθει.
0: Έλατε. Γιατί το λέμε όμως. Γιατί είμαστε και βαρόμετρο.
1: Δηλαδή
0: κάνουμε και μια ανασκόπηση εβδομάδας που έφυγε, πάμε και για αυτή που έρχεται. Γιατί την εβδομάδα αυτή εγώ δεν κατάλαβα ότι από αυτά που είπε και ο Πρωθυπουργός ότι μάθουμε και τίποτα στο επόμενο διάστημα, όσο αφορά τα μάρμαρα.
1: Για τα μάρμαρα δεν θα δεις τίποτα, έχεις ρήτρα διαφυγής, σε παρακαλώ. Δεν θέλω να απαξιώνεις.
0: Πρόσεξε όμως τώρα. Τι είδα όμως. Είδα Σουν Τζου. Είδα Κουμφούκιο.
1: Ναι.
0: Είδα Σινικό Τείχος.
1: Ναι.
0: Έτσι, εικόνες, έτσι, ωραίες.
1: Ωραίες.
0: Έχεις πάει στο Σινικό Τείχος?
1: Όχι, δεν έχω πάει.
0: Έχει πάει ο Καραμαλής όμως. Και έχει πάει και ξέρεις. Πρώτη φορά είχε πάει επί Κωνσταντίνου Καραμαλή. Τον είχε πάρει, ήταν νεαρός τότε. Που είχε κάνει επίσκεψη για τον Καραμαλή τότε. Είχαμε φύγει από το. Είχε επιστρέψει από το Παρίσι. Έπεσε η Χούντα. Είναι πρωθυπουργός. Βγαίναμε από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. Και ανοίγει την περπατησιά του και τι κάνει. Ανοίγει γέφυρες με τη Σοβιετική Ένωση τότε και πάει και στην Κίνα. Να, η πολυδιάστατη πολιτική, είδες ο Κώστας Καραμαλής. Σου λέει μετά, η Μολυβιάτη αυτά, έτσι. Όχι επί Ντόρας Μπακογιάννη, η Μολυβιάτη. Πάμε Ρουσία, Πούτιν, και πάμε και Κίνα. Και έρχεται και επιλέγει τώρα λοιπόν που είναι ο Ρούμπιο εδώ, πάει και μιλάει.
1: Τι θα πει επιλέγει, βρε Άρη μου, τι επιλέγει. Έτυχε να είναι.
0: Έτυχε, παίρνει για παίξω. Έπαιρνε από μέσα.
1: Έτυχε να είναι.
0: Και λέει μέσα.
1: Το event τώρα, τι να κάνει.
0: Λέει μέσα και λέει μέσα για τη σχέση που πρέπει να έχουμε με την Κίνα. Δεν την αγνοεί, την έχει στην εξίσωση. Την έχει σημαντικά την εξίσωση. Και το ωραίο τι λέει κάποια στιγμή. Φαντάζεσαι πόσες επαφές θα έχουν γίνει που δεν τις ξέρουμε εμείς τώρα με τον πρέσβη και με παράγοντες Κινέζους κτλ. Και λέει κάποια στιγμή, έχουμε γίνει και πολλοί φίλοι, λέει, με τον Κινέζο πρέσβη. Όχι με την Κιλφόιλ.
1: Τώρα τι θες να πεις,
0: πιπέρι.
1: Ότι ο ένας πρώην πρωθυπουργός κοιτάζει προς Κίνα, Ρωσία και ο πρωθυπουργός. Πρώην πρωθυπουργός. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης κοιτάει Ισραήλ και Αμερική.
0: Καλά, το Ισραήλ, εντάξει, η σχέση είναι στρατηγική σημασία κλπ. Αλλά εδώ, θα πω άλλο τώρα. Εδώ μας έπρεξαν τόσο καιρό και μας λέγανε, παιδιά, μην έχετε κανένα ταραβέρι με τη Ρωσία. Μην μιλάτε με τη Ρωσία, μην κάνετε τίποτα με τη Ρωσία, γιατί έχει μπει στην Ουκρανία, 4 χρόνια πόλεμος κτλ. Και τα λίγη εισβολή κτλ. Και πάει ο Τραμπ χθες το βράδυ. Ξέρεις πως εγκεφαλικά πάθανε χθες το βράδυ. Δηλαδή ήθελα να βλέπα, ξέρεις, μια σειρά υπουργών τώρα και διάφορους στο Μαξίμου να ακούνε ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτών Τραμπ.
1: Τόσο αγαπάνε.
0: Έκανε ένα deal με τον Βλαδίμηρο Πούτιν και συμφώνησαν για. Πώς είναι, 4,8 ή 3,8. Δεν θυμάμαι τώρα.
1: Δεν θυμάμαι τον αριθμό.
0: Είναι πάρα πολλά, είναι εκατομμύρια πάνω. Είναι γύρω στα 5 εκατομμύρια βαρέλια τώρα, έτσι. Δίζελ. Πέφτουν στην αγορά. Πιστεύω τώρα ο Prime Minister, τι έγινε εδώ πέρα.
1: Πόσο μπροστά είναι ο Καραμάλης, αυτό θες να μου πεις.
0: Ακριβώς αυτό ήθελα να πω.
1: Πες το αυτό για
0: να πάρτε ένα τηλέφωνο. Πάρτε ένα τηλέφωνο. Πρέπει να του πάρει ένα τηλέφωνο. Πόσο καιρό έχει να βρεθεί τώρα ο Πρωθυπουργός με τον πρώην Πρωθυπουργό. Ωραία, quiz.
1: Άμα κάποιος από τους ακροατές μας, θυμάται, μας στείλει μήνυμα.
0: Ό,τι είδε.
1: Πολύ εύστοχα τα τελευταία μηνύματα που έχουμε λάβει, αλλά πρέπει να κάνουμε διακοπή, να περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα μόνο, να περάσουμε σε ειδήσεις και επανερχόμαστε.
0: Και επανερχόμαστε και έχουμε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον ανεξάρτητο βουλευτή, πρώην αντιπρόεδρο των κυβερνήσεων του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Τσίπρα, τον Γιάννη του Δραγασάκη.
2: Mega News 104,6.
3: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 2 το μεσημέρι, Χρήστος Χωμενίδης.
2: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
4: Τίτλοι ειδήσεων στις 12.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Μένεται η πυρκαγιά σε δύο βιοτεχνίες στην περιοχή του Ελαιώνα. Η φωτιά αρχικά ξέσπασε σε βαφιορούχων, το οποίο κατέστρεψε ολοσχερός και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε παρακείμενη επιχείρηση. Κλειστή παραμένει η οδός Αγίου Παντελεήμονος από το ύψος της Ιεράς Οδού. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση αυτήν την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού στην άνοδο από το ύψος της Πέτρου Ράλη έως τη Νέα Φιλαδέλφια. Χαμηλές ταχύτητες επίσης και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Ευνηδιαστική συμφωνία για σταδιακή προμήθεια της αμερικανικής και διεθνούς αγοράς με εκατομμύρια τόνους ρωσικού ντίζελ, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο της Ρωσίας Πούτιν. Σφοδρή αντιπαράθεση από τον Ουκρανό πρόεδρο. Κάνει λόγο για ένδειξη αδυναμίας η οποία ευνοεί το Κρεμλίνο και παρατείνει τον πόλεμο. Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση χρήσης κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Την ερχόμενη Τρίτη εισάγεται προς επεξεργασία. Μεγάλες καταστροφές σε κτίρια, υποδομές και δρόμους προκάλεσε στον Παναμά η σεισμική δόνηση 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για 15 τραυματίες μαθητές. Κανονικά λειτουργούν το Διεθνές Αεροδρόμιο και η Διόρυγα του Παναμά, ενώ δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για άλλους τραυματίες ή θύματα. Καθησυχαστικός για την κατάσταση των Ελλήνων, ο πρέσβης της Ελλάδας στον Παναμά. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο ένας εκ των δύο κατηγορούμενων για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 30διάχρονου στην Ελευσίνα. Ο 20διάχρονος δράστης παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα συνοδεία δικηγόρου και υποστήριξε πως το θύμα ήταν εκείνο που του επιτέθηκε πρώτο. Αναζητείται ακόμη ένας 18χρονος που εμπλέκεται στην υπόθεση. Και ο καιρός έθριος θα είναι στην Αττική σήμερα με λίγες νεφώσεις και πιθανότατα τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι, μέχρι 27 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στη 1. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα in.gr.
2: Mega News 104,6.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Βουλίτσα. Η νέα κωμωδία των Μιχάλη Δαρνάκη και Μαρίας Λαυτσίδου στη σκηνή του θεάτρου 104. Μια ξεκαρδιστική διαδρομή από τα νοσταλγικά 90s μέχρι το σήμερα. Οι μαμάδες του Βαγγέλη Κυπαρίση που τόσο αγαπήθηκαν ανεβαίνουν για πρώτη φορά επί σκηνής. Μήπως τελικά δεν είναι τόσο κακό να γίνουμε σαν τη μάνα μας. Κείμενο Μιχάλης Δαρνάκης και Μαρία Λαυτσίδου. Σκηνοθεσία Μαρία Λαυτσίδου. Πρωταγωνιστή Βαγγέλης Κυπαρίσης. Εισιτήρια more.com.
2: Με την υποστήριξη του Mega News 104,6.
9: Hello, στο νέο τεύχος. Η Δανάη Παπά μιλάει για τον έρωτα και όλα όσα την βοητεύουν. Αφιέρωμα στο φαινόμενο Γιώργος Μεζονάκης. Σπάνιο φωτογραφικό υλικό. Πρόσωπα Νικόλαος και Θεοδόρα Ντιγκρές. Νίκος Ευαγγελάτος, Τατιάνα Στεφανίδου. Ρωμέν Γαβράς, Έμιλι Ραταϊκόφσκι, Βενσάλ Κασέλη. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.

0: Επανερχόμαστε για το τελευταίο μισάωρο της σημερινής εκπομπής Βαρόμετρο. Μαγκηδούση Άρης Ρεβανός.
1: Συνεχίστε να στέλνετε μηνύματα σε Viber και WhatsApp στο 698-104-104-6. Αλλιώς email στο στούντιο παπάκι meganews104-6.gr. Μ' αρέσει πάρα πολύ ότι οι ακροατές μας δεν μασάνε.
0: Γιατί?
1: Στέλνουν τώρα σχολιάζοντας τα δάνεια που αποπληρώσαμε, τα οποία ήταν δάνεια με τίποτα επιτόκιο. Και λένε ότι τώρα θα βγούμε στις αγορές αν χρειαστούμε 4,5 και 5.
0: Εγώ έχω ενστάσει αυτά.
1: Τι νοείς?
0: Πρώτα ρυθμίζεις. Δεν είσαι υποχρεωμένος κανένας να αποπληρώσεις τα δάνειά σου, τόσο έτσι. Θα μπορείς να φροντίσεις τα του οίκου σου, να δεις πώς θα αντιμετωπίσεις εδώ την κρίση αυτή που υπάρχει τώρα, έτσι, την κρίση ακρίβειας, η οποία βαθαίνει. Είπαμε πριν για τις λήξεις προθέσεις και πολλά άλλα και θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε. Και ας μείνουν και λίγο πίσω οι πιστωτές, δεν παθαίνουν τίποτα.
1: Μα δεν χρειαζόταν να τα αποπληρώσουμε.
0: Αυτό λέω.
1: Είναι τρελό η κυβέρνηση, το επικοινωνίες επιτυχία. Δεν χρειαζόταν.
0: Δεν είναι επιτυχία. Τώρα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και με ένα πολύ πυρό άνθρωπο, ο οποίος ήταν και σε νευραλγικό πόστο τα χρόνια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα σε περιόδους μνημονίων και κρίσης, τον κύριο Γιάννη Δραγασάκη. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κύριε Ραμπανέ, καλημέρα κύριε Ρούτσι.
1: Καλημέρα.
0: Πώς σχολιάζετε όλο αυτό το οποίο συζητούσαμε και νωρίτερα, το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση αποπληρώνει νωρίτερα δάνεια, ενώ την ίδια στιγμή δεν δείχνει και την ίδια ζέση να στηρίξει πραγματικά επιχειρήσεις και νοικοκυριά? Και υπάρχει ένα, γιατί υπάρχει και ένα, κύριε Δραγασάκη, και ένα περιβάλλον πολύ δύσκολο, αν δει κανείς και τι γίνεται και στη Γαλλία με τις αποδόσεις των γαλλικών ομολόγων που πλησιάζουν το 5%, είναι οι αιτήσεις πληρωμένες τόπων αναμένεται να ξεπεράσουν νομίζω τα 90 δις. Πολύ μεγάλο νούμερο.
2: Όταν μιλήσαμε για πρώτη φορά για να βγω στην εκπομπή σας, ήταν πριν από λίγες μέρες, σκεφτόμουν ένα από τα θέματα που θα έθετα, διότι υπάρχει αυτό το κλίμα εξοραϊσμού των πραγμάτων από την κυβέρνηση στη χώρα μας. Σκεφτόμουν λοιπόν να επισημάνω δύο μελλοντικούς κινδύνους, ο ένας στην Γαλλία και ο άλλος στις ΗΠΑ. Τώρα που μιλάμε, ο ένας κίνδυνος μάλλον έχει εκδοθεί, δημιουργεί ένα νέο περιβάλλον στην Ευρώπη, η Γαλλία εννοώ, και επομένως σωστά θέτεται το θέμα. Έχουμε ένα μεγάλο χρέος, παραμένουμε η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης, όμως το χρέος μειώνεται κυρίως ως ποστό του ΑΕΠ λόγω του πληθωρισμού. Δηλαδή ο πληθωρισμός δημιουργεί ένα ονομαστικό ΑΕΠ, οπότε
1: φαίνεται το χρέος
2: είναι, ας πούμε, ναι,
1: είναι περιορισμένο.
2: Αυτό είναι καλό που γίνεται, μόνο που η ακρίβεια, δηλαδή ο ίδιος πληθωρισμός, ο μηχανισμός του πληθωρισμού που μειώνει το χρέος, αυξάνει και την ακρίβεια. Επομένως δημιουργεί ένα καλό και πολλά άλλα δεινά, εφόσον η κυβέρνηση δεν καλύπτει τους μισθωτούς, τους εργαζόμενους στο θέμα της ακρίβειας. Τώρα, στο τι πρέπει να γίνει, είναι από εκεί και πέρα. Δηλαδή, πρέπει από εκεί και πέρα να διαθέσουμε διαθέσιμα που έχουμε για να αποπληρώσουμε το χρέος ή να δημιουργήσουμε ή να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα διαθέσιμα, ούτως ώστε να διασπαρίσουμε καταρχήν ότι ο ΑΕΠ που λέγαμε θα αυξάνει, δηλαδή η ανάπτυξη θα ενισχυθεί, οπότε ο λόγος πάντα χρέος προς ΑΕΠ θα διευκολυνθεί με αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι ένα πολιτικό δίλημα. Είναι μια σοβαρή συζήτηση και θα έπρεπε αυτό να συζητάμε ανάμεσα σε άλλα βέβαια. Η δική μου τώρα προσωπική άποψη είναι η εξής. Πρώτον, εάν ξοδεύουμε λεπτά από το μαξιλάρι για να εξοπλίσουμε παλιό χρέος, θεωρώ πολύ λαθασμένη πολιτική. Διότι το μαξιλάρι πρέπει να υπάρχει. Το μαξιλάρι πρέπει να το κάνουμε από τότε που μπήκαμε στο ευρώ και εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ρητά και αναφέρεται στις οδηγίες ότι δεν καλύπτει τις χώρες μέλη από κίνδυνο χρεοκοπίας. Όσο λοιπόν συμμετέχουμε σε μια ένωση που δεν μας επιτρέπει να έχουμε το δικό μας νόμισμα, τη δική μας κεντρική τράπεζα για να αγοράσει ενδεχομένως κρατικά ομόλογα σε μια δύσκολη στιγμή και εφόσον λέει ότι δεν δεσμεύεται στην προστασία των χωρών όλων, όχι μόνο εμάς από χρεοκοπία, πρέπει η Ελλάδα να έχει μαξιλάρι. Επομένως, αυτό δεν πρέπει να το επανεξετάσουμε άμεσα, ως χώρα εννοώ, και πρέπει να σου πω μάλιστα, όταν εμείς το καθιερώσαμε αυτό στις δύσκολες συνθήκες του μνημονίου, δεν ήταν εύκολο. Είχαμε σκεφτεί, δηλαδή η σκέψη ήταν να το νομοθετήσουμε κιόλας. Δεν προλάβαμε, αλλά η σκέψη υπάρχει και τώρα. Βεβαίως, το ύψος του θα επανεξεταστεί. Επομένως, η μία πλευρά είναι αυτή, η δεύτερη πλευρά αφορά το θέμα της αξιοπιστίας των δυστυχώς που εξακολουθεί να υπάρχει στη χώρα μας με το δημόσιο διάλογο. Λένε όλοι και το αποδεχόμαστε ότι ναι, μειώνει το δημόσιο χρέος. Ποιο δημόσιο χρέος μειώνει? Πολύ φοβούμαι ότι εδώ κρύβονται πράγματα που δεν θα επεκταθώ, απλώς τους τίτλους θα βάλω, τους ώστε μια εξειδικευμένη συζήτηση θα τα δει. Πρώτον, τα 4 δις τώρα που δεσμευτήκαμε να ξοδέψουμε κατά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού εγγράφονται σε αυτό το δημόσιο χρέος ή πάνε σε άλλο λογαριασμό. Τα χρέη, οι πιστώσεις που αναλάβαμε για την αγορά των φρεγατών και όλου του εξοπλισμού, ναι, εγγράφονται σε αυτό το χρέος που συζητάμε, είναι κάπαλο. Και δεύτερο ερώτημα. Αυτό το χρέος που μιλάμε είναι το ομολογιακό χρέος, και γι' αυτό θέλω τα ερωτήματα, το μακροχρόνιο χρέος. Υπάρχει και ένα βραχυχρόνιο χρέος που λέγεται ρέπος, το οποίο συνάπτει η κεντρική κυβέρνηση για να καλύπτει άμεσες ανάγκες. Διαβάζω ότι αυτό έχει εκτιναχθεί. Έχει πάει στα 60 δις. Αληθεύει αυτό? Έχει συνέπειες αυτό? Θα το βρούμε μπροστά μας στο μέλλον. Επομένως, κλείνω με αυτές τις παρατηρήσεις. Η άποψή μου είναι το χρέος θα είναι καλό να μειώνεται, αλλά με τρόπο που δεν θα δημιουργεί παρενέργειες. Η καταβολή μετρητών για προπληρωμή του χρέους τώρα είναι λαθασμένη πολιτική, εφόσον υπάρχουν άλλες χρήσεις αυτών των πόρων, οι οποίες μπορούν να έχουν καλύτερα αποτελέσματα. Και υπάρχουν και ερωτήματα που θα πρέπει οι πιο ειδικοί και οι φορείς στο κάτω-κάτω. Δηλαδή, διαβάζω και τις εκθέσεις του Προϋπολογισμού της Βουλής, του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Δεν βλέπω να μπαίνουν. Μας λένε λίγο πολύ αυτά που ήδη γνωρίζουμε. Αλλά από την εμπειρία που έχουμε ως χώρα, πάντα έχουμε προβλήματα από αυτά που δεν γνωρίζουμε.
0: Άρα ουσιαστικά η συζήτηση είναι και σε λάθος βάση. Τι θα μπορούσε να γίνει πρακτικά αυτή τη στιγμή, τώρα να βάλουμε ένα διαφορετικό πλαίσιο και να βάλουμε το θέμα στην πραγματική του διάσταση, σε μια περίοδο πραγματικά που η χώρα δεν παράγει και τίποτα και ουσιαστικά δεν παράγει και πλούτο.
2: Ακριβώς.
0: Δεν παράγει πλούτο.
2: Η απάντηση που προσπαθώ να δίνω στον βαθμό που μπορώ να μιλάω και δημόσια κλπ. Είναι ότι πρέπει να ξαναρχίσουμε τη συζήτηση που δεν έγινε ποτέ ολοκληρωμένη στη χώρα μας. Γιατί χρεοκοπήσαμε? Δηλαδή, αν διαβάσει κανείς το δημόσιο ή τον ακούσει το δημόσιο διαλόγο, χρεοκοπήσαμε ότι επειδή είχαμε μεγάλο δημόσιο χρέος. Δεν χρεοκοπήσαμε για αυτόν τον λόγο. Χρεοκοπήσαμε διότι δεν είχαμε παραγωγική βάση ικανή να πείθει τους δανειστές ότι παρά τα μεγάλα ελλείμματα αυτή η χώρα μπορεί να εξυπηρετεί το χρέος της. Και χρεοκοπήσαμε διότι όχι μόνο δεν έχουμε παραγωγική βάση ισχυρή, αλλά και αυτό που είχαμε και έχουμε είναι εξαρτημένο πάρα πολύ από τα ξένα κεφάλαια.
1: Μάλιστα.
2: Όσο λοιπόν ερχόταν τα ξένα κεφάλαια και καλύπταν τα κενά του ισοζυγίου πληρωμών του εξωτερικού, λέγαμε τι ωραία που είμαστε οι πρώτοι στην Ευρώπη, οι πρώτοι στην Βαλκάνια κλπ. Όταν κόπηκε αυτή η ροή των κεφαλαίων των κερδοσκοπικών, τότε υπήρξε η κατάρρευση. Στη βιογραφία υπάρχουν αυτά τα πράγματα, δεν λέω κάτι καινούργιο εγώ. Είναι το λεγόμενο sudden stop. Το ξαφνικό σταμάτημα του ροού χρήματος. Σήμερα που μιλάμε, κάθε χρόνο, αν δείτε τα στοιχεία, βγαίνουν από τη χώρα 15 δισεκατομμύρια περίπου κέρδη και μερίσματα. Και αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα, διότι αν τα κέρδη και τα μερίσματα επενδυόταν στην Ελλάδα, θα είχαμε μια άλλη οικονομία. Ναι. Δυστυχώς φεύγουν αυτά τα χρήματα. Mm. Πώς καλύπτεται αυτό το κενό?
0: Πολύ
2: με τα χρήματα
0: αυτό
2: που έρχονται και αγοράζουν ακίνητα και αγοράζουν μετοχές. Εάν αύριο μια κρίση ή επεκταθεί η κρίση στη Γαλλία ή υπάρξει κάποιο άλλο γεγονός που μας επηρεάσει, τότε μπορεί αυτά τα χρήματα να αναζητήσουν πάλι ασφαλή λιμάνια, όπως το λένε μεταξύ τους, και εμείς να μείνουμε με το έλλειμμα ανοιχτό. Άρα η απάντηση στο θέμα που θέτουμε, πάρα πολύ καταρχήν το ερώτημα σοβαρό, είναι ότι το πρόβλημα μας βασικά παραμένει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας και οι ανισότητες που τη συνοδεύουν, και επειδή αυτό το πρόβλημα είναι μακροχρόνιο, δεν μπορούμε να περιμένουμε, ωραία, ας πάμε την ανάκαμψη που έχουμε τώρα, όπως πάγαμε το πακέτο αυτό το τεράστιο, τα χρήματα περί ανθεκτικότητας που μας είχαν δώσει οι Ευρωπαίοι, αντί να τα αξιοποιήσουμε αυτά και να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο, εν πάση περιπτώσει, παραμένει το πρόβλημα, δεν πρέπει να τα αφήσουμε για το μέλλον, πρέπει από τώρα αυτό να αρχίσει να υπάρχει.
1: Κύριε Δραγασάκη, καταλαβαίνω ότι προειδοποιείτε ότι η ελληνική οικονομία, μάλλον ο τρόπος διαχείρισής της, ενέχει κάποιους κινδύνους. Μπορεί αυτό να σημαίνει
2: δεν
1: ότι
2: θωρακίζει τη χώρα έναντι κινδύνου, να το πω πιο ολοκληρωμένα.
1: Ωραία.
2: Δεν θωρακίζει τη χώρα έναντι κινδύνου.
1: Άρα είμαστε ενδεχομένως εκτεθειμένοι στο μέλλον να δούμε πράγματα τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε πάλι καταστάσεις, ελπίζουμε περισσότερο με την εμπειρία πλέον που έχουμε, που έχουμε αντιμετωπίσει και στο παρελθόν.
2: Με ρωτάτε αν σημαίνει αυτό,
1: Σας ρωτάω, αν θα έχουμε ένα μνημόνιο 4, όπως, για να καταλάβει ο κόσμος.
2: Σε ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά, πρέπει να πω ότι δεν χρειάζεται πανικός. Διότι η προηγούμενη κυβέρνηση, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, κατάφερε να θωρακίσει τη χώρα τουλάχιστον μέχρι το 32, τουλάχιστον. Που σημαίνει δηλαδή πως έχουμε μια ρύθμιση του χρέους, που το χρέος μας είναι κυρίως σε σταθερά επιτόκια, άρα η άνοδος των επιτοκίων δεν επηρεάζει όλο το χρέος, επηρεάζει ένα μικρό κομμάτι του χρέους. Δεύτερον, δημιουργήσαμε αυτό το μαξιλάρι που συζητήσαμε πριν, το οποίο μάλλον πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει, και αν η κυβέρνηση το ξόδεψε πρέπει να το πει και να δούμε με ποιο τρόπο μπορεί να ανασηκωθεί. Και τρίτον, έβαλε βεβαίως την οικονομία σε μια τροχιά ήπιας αρχικά ανάκαμψης. Άρα οι δύο πρώτοι παράγοντες, και πόσο και η ανάκαμψη συνεχίζεται, έστω με ήπιους ρυθμούς, θεωρώ ότι αποτελεί μια επαρκή θωράκιση της χώρας, ακόμα και με μικρότερα πλεονάσματα. Δηλαδή τώρα η κυβέρνηση κάνει υπερπλεονάσματα για να έχει μια μεγαλύτερη ευχέρεια να κάνει αυτά τα οποία πρέπει να κάνει. Άρα ναι, ο κίνδυνος λοιπόν ο μεσομακροπρόθεσμος, ο κίνδυνος είναι κατά την μεσομακροπρόθεσμος και οφείλεται κυρίως στα παραγωγικά ελλείμματα που έχουμε και βεβαίως στη λειτουργία του κράτους και το όλο αυτό που λέμε ελληνικό μοντέλο ανάπτυξης.
1: Να περάσουμε και στη Γαλλία.
0: Πώς βλέπετε εκεί τις κινητοποιήσεις τώρα, θεωρείτε ότι μπορεί να μας επηρεάσουν και σε τι βαθμό όλο αυτό το οποίο συμβαίνει εκεί?
2: Η Γαλλία είναι μεγάλη χώρα.
0: Ναι.
2: Η Γαλλία είναι μεγάλη χώρα. Επομένως, οι εξελίξεις προς την έτοιμη κατεύθυνση θα είναι πολύ μεγαλύτερες σε σχέση με ό,τι ας πούμε συνέβη στην Ελλάδα. Η Γαλλία έχει δύο ενδεχόμενα. Το πρώτο είναι να πετύχει εκεί που εμείς αποτύχαμε. Εμείς τι είπαμε, ότι βεβαίως έχουμε μια κρίση στην Ελλάδα, είναι δική μας. Απαιτηριακά γενοσυρικά η κρίση και να το γίνει ζητής, αλλά επιδεινώνεται από τη διεθνή παράγοντα, από τη διεθνή κρίση και από την αρχιτεκτονική της ΟΝΕ που δεν σου επιτρέπει παρεμβάσεις που ας πούμε μια άλλη χώρα ας πούμε μπορεί να κάνει. Και άρα ζητήσαμε να γίνουν αλλαγές στην Ελλάδα και αλλαγές στην Ευρώπη. Ένα σύνθημα τότε του ΣΥΡΙΖΑ. Ωραίο ήταν ανατροπή στην Ελλάδα, αλλαγή στην Ευρώπη. Αυτό δεν το πετύχαμε λόγω σχετισμού δυνάμεων. Να πω και λαθών. Η Γαλλία λοιπόν έχει αυτή τη δυνατότητα. Ως μεγάλη χώρα. Έχει μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ και έναντι των ευρωπαϊκών αρχών και έναντι των αγορών και έναντι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αυτό είναι το θετικό σενάριο και νομίζω ότι και οι κινητοποιήσεις της γαλλικής κοινωνίας θα είναι ο μοχλός για να πιέσουμε τα πράγματα προς τα εκεί. Υπάρχει τώρα το κακό σενάριο. Το κακό σενάριο, εδώ θα εκφράσω εικασίες μόνο. Ναι. Τα μεγέθη της Γαλλίας είναι αρνητικά, αλλά δεν είναι τρομακτικά, αλλά μιλάμε για ένα έλλειμμα. 5%. Εμείς ζούσαμε δεκαετίες με 5%, βέβαια δεν είμαστε Γαλλία. Το χρέος επίσης είναι υψηλό, αλλά έχουμε παγκόσμιο πρόβλημα χρέους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πρωταγωνιστές. Άρα, ναι, μεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά ίσως και εδώ εμπίνεται το πρόβλημα από την αποδυνάμωση την παραγωγική της Γαλλίας στα νέα πλαίσια που έχουν δημιουργηθεί τον Τραμπ. Επομένως, το αρνητικό σενάριο είναι να αξιοποιηθεί η Γαλλία ως παράδειγμα. Ότι αυτά που είναι στην Ελλάδα, αλλά ακόμα και μεγαλύτερες χώρες πρέπει να δουν τι θα κάνουν. Η Γερμανία, οι ίδιες νομοπολιτείες, δηλαδή μπορεί οι αγορές να πιέσουν μέσω της Γαλλίας να υπάρξει μια παγκόσμια στροφή στη λιτότητα και στη μείωση του χρέους δια της λιτότητας. Αυτό θεωρώ ότι είναι το αρνητικό σενάριο, στο οποίο και πάλι βέβαια η αντίσταση όχι μόνο των Γάλλων εργαζομένων και μετών, αλλά όλων των Ευρωπαίων θα πρέπει να παίξει το ρόλο της. Για να αποτραπεί αυτό το. Φανταστείτε μια κοινωνία, είτε γαλλική, είτε ελληνική, είτε την Ευρώπη όλη, η οποία θα ξοδεύει ούτως ή άλλως περισσότερα για εξοπλισμούς. Μας έδωσε και μπράβο ο Αμερικανός Υπουργός γι' αυτό, και θα ξοδεύει και περισσότερα για τόκους. Τι θα μένει για κοινωνικό κράτος, για σύστημα υγείας που λέμε, για σύστημα παιδείας. Αυτό το πρόβλημα υπάρχει ούτως ή άλλως, αλλά αν γίνει αυτό το οποίο σας περιγράφω ως αρνητικό σενάριο, καταλαβαίνετε θα πάρει μεγαλύτερη ένταση. Και υπάρχει και η άνοδος ακροδεξιάς που αν διαχειριστεί αυτή την κατάσταση, αν διαχειριστούν αυτή την κατάσταση ακροδεξιές δυνάμεις, θα έχουμε και προβλήματα δημοκρατίας και ελευθερίας να αντιμετωπίσουμε.
1: Κύριε Δραγασάκη, κλείνοντας, θα ήθελα το σχόλιο σας για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα. Τελικά ποιο ήταν το αποτύπωμα αυτής?
2: Θα ήθελα να είχαμε τελειώσει με το πιο θετικό που σας είπα στην αρχή. Η συζήτηση μας οδήγει στην πραγματικότητα που είναι η Γαλλία. Λοιπόν, έχω εντυπωσιαστεί, πρέπει να σας πω, από την αντίδραση της Ελλάδας και ιδίως της επίσημης Ελλάδας στην ομιλία του Αμερικανού και της πνευματικής.
0: Γιατί κύριε Δρασάκη?
2: Δεν ξέρω, προφανώς μιλάω τώρα σε έναν κόσμο που μπορεί να μην διάβασε προφανώς. Ναι. Την ομιλία.
0: Εδώ την εκθίαζαν ότι ήταν μια σούπερ ομιλία.
2: Ο κύριος Ρούμπιο ήρθε και μας ρώτησε τι χώρα θέλουμε να είμαστε.
0: Ναι.
2: Σας λέω τη δική μου ανάγνωση τώρα.
0: Ναι, ναι.
2: Μας είπε, θέλετε να είστε με τη σχολή της ισχύως ή θέλετε να είστε με τη σχολή των κανόνων. Ο κύριος Ρούμπιο θεωρεί ότι ζούμε μια εποχή όπου κυριαρχεί η ισχύς.
1: Όπου συγγνώμη, το διεθνές δίκαιο είναι οι κανόνες.
2: Ακριβώς. Ναι, αυτό εννοώ κανόνες. Λοιπόν, η μία σχολή λέει ισχύ. Η δεύτερη σχολή λέει δίκαιο, κανόνες και ισχύ που υποστηρίζει το δίκαιο της κανόνας. Δεν αγνοούμε την ισχύ. Άρα μία επιλογή που πρέπει να κάνουμε είναι αυτή. Εάν δεχτούμε τη σχολή Ρούμπιο, σημαίνει πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί έγιναν οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι. Επειδή υπήρχαν οι κανόνες, επειδή παραβιάστηκαν οι κανόνες και επεκράτησε η λογική της ισχύως. Και αν δεχτούμε αυτή τη λογική, σημαίνει ότι η απειλή που σήμερα κατά πολλούς είναι η Κίνα θα λυθεί και αυτή με ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Δεύτερο ερώτημα. Επειδή μίλησε και για το, πώς το είπε, ότι είναι αδιανόητο το να δίνει μια σύγκρουση η Ελλάδα-Τουρκία.
1: Ναι, αλλά γι' αυτό θα λειτουργήσει
2: το αδιανόητο. Το αδιανόητο δεν αφορά το μέλλον. Είναι παρελθόν η Κύπρος, δεν ήταν προϊόν ήρυσης κανόντων, ήταν ομή παραβίαση του διεθνούς δικαίου που είπατε, και είχαμε την εισβολή της Κύπρου. Άρα, με αυτή τη σχολή η Ελλάδα τι μέλλον έχει? Δηλαδή, αν στοδεύουμε περισσότερα χρήματα για να έχουμε ισχύ, αλλά ο άλλος έχει μεγαλύτερη ισχύ ενδεχομένως, αυτό μας οδηγεί σε ένα αδιέξοδο? Εμείς λέμε όχι. Πρέπει να φροντίσουμε την ισχύ μας με ένα σύνθετο όμως τρόπο. Ισχύ σε ένα λαό, σε μια χώρα, είναι ακόμα και η συνοχή της, η κοινωνική. Είναι το αν ερημώνει η περιφέρειά της ή είναι ζωντανή. Είναι αν τα δημογραφικά δεδομένα αφήνονται στη τύχη τους ή υπάρχουν αναδράσεις. Άρα εδώ είναι μια σύνθετη συζήτηση.
0: Για να αντιμετωπιστούν όμως, κύριε Δραγασάκη, θέλουν και σχήματα πολιτικά τα οποία μπορούν να βάλουν όρους, να βάλουν προϋποθέσεις και απαιτούν και συγκλήσεις. Και όχι κατά μόνας μοναχικούς δρόμους. Έτσι δεν είναι?
2: Βεβαίως. Θα έρθω σε αυτά. Επιτρέψτε μου όμως μια άλλη απάντηση από αυτή που δίνω εγώ, διότι θα πει κανείς ότι μπορεί να είναι ο Δραγασάκης, ας πούμε, και υποκειμενικά. Ήρθε χθες το βραβείο Νόμπελ. Ναι. Το οποίο επίσης είναι ένα συγκλονιστικό γεγονός να το σκεφτούμε. Γιατί? Διότι το βραβείο Νόμπελ δίνεται σε μια κυρία η οποία είναι ταυτισμένη με τον αγώνα για το διεθνές δίκαιο, για τους κανόνες, για τα δικαιώματα κλπ.
0: Αν μου επιτρέπετε 10 δευτερόλεπτα να πούμε, είναι η Ναβανέθεμ Πιλάι, είναι νοτιοαφρικανή νομικός, ήταν πρώτη μη λευκή δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Νότιας Αφρικής και ήταν και δικαστής στο Διεθνές Ποινικό Δίκαιο.
2: Άρα οι Νορβηγοί πάνε να εξουδωθούν για αυτό που κάναν πέρυσι.
0: Ναι.
2: Όπου για να αποφύγουν να δώσουν το Μαντερίν στον Τραμπ, το δώσανε στην κυρία του εκπρόσωπο της Βενεζουέλας, το οποίο γεγονός βοήθησε μετά, νομοποίησε με μία έννοια τον Τραμπ, να κάνει την εισβολή που έγινε και την αρπαγή που έγινε. Άρα, αυτά που είπα στην αρχή, θέλω να πιστεύω δεν είναι δικές μου ανησυχίες μόνο, αλλά μας βάζουν το παράθυρο ίσως σε ένα παγκόσμιο πρόβλημα που είναι αν ο κόσμος που ζούμε θέλουμε να είναι ένας κόσμος που θα στηρίζεται σε κανόνες, σε δίκαιο, σε δικαιώματα ή θα ένας κόσμος που θα διέπεται από τον νόμο της ισχύως, δηλαδή τον νόμο της ζούγκλας. Όποιος μπορεί θα καταπίνει τον άλλον.
1: Μάλιστα. Κύριε Δραγασάκη, μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε. Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλά. Και θα τον χρόνο. Να ξαναπούμε και υπάρχει και πρόσκληση ανοιχτή για τους
2: φίλους. Εγώ ευχαριστώ που μου δώσατε τη δυνατότητα να συζητήσουμε αυτά τα ευρύτερα θέματα, ίσως σε βάρος κάποιον άλλον, μα όπως λέτε θα έχουμε τη
0: ευκαιρία να τα πούμε και από κοντά. Θα έρθει στο στούντιο κάποια μέρα και να τα πούμε και αναλυτικά.
1: Με μεγάλη χαρά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.

0: Πέρασαν, Άρη μου.
1: Πέρασαν.
0: Πέρασαν σχεδόν 2 ώρες.
1: Ναι.
0: Ναι. Και δεν είπαμε τίποτα. Ξέρεις πώς
1: είχαμε
0: να πούμε.
1: Αλλά πολλά, τόσα. Αλλά είχαμε πάρα πολλά, ακούσαμε πάρα πολλά και ενδιαφέροντα.
0: Ναι, ήταν πολύ καλός ο κύριος Δραγασάκης.
1: Ο Δραγασάκης είναι πάντα πολύ καλός και πραγματικά χαίρεσε να ακούς παλιά πολιτική. Είναι άλλης πάστας άνθρωποι. Ξέρεις, άλλη κοσμοθεωρία, άλλη αντίληψη.
0: Έχουν περάσει πολλά. Και πολύ ψύχρεμες και οι.
1: Και οι αποτιμήσεις που κάνουν.
0: Αυτό, πολύ ψύχρεμος σε αυτά
1: και
0: που.
1: Και ξέρεις γιατί το λέω. Γιατί και οι πολιτικοί αρχηγοί, οι παρόντες πολιτικοί αρχηγοί, χάνουν όταν δεν μιλάνε με παλιά ιστορικά στελέχη του χώρου τους. Έτσι, και καλό είναι γενικώς να υπάρχει μια επικοινωνία και γενικώς πρέπει να μιλάνε. Γιατί ξέρεις, όταν ακούς αυτούς τους ανθρώπους, μόνο κέρδος έχεις. Μπορεί να μην συμφωνείς με όλα. Δεν σου λέω ότι θα συμφωνείς με όλα.
0: Αλλιώς
1: θα συζητάγαμε με αυτούς που συμφωνούμε. Δεν γίνεται. Αλλά τουλάχιστον συζητάς, ακούς, κρατάς αυτά τα οποία είναι και πάντα ξέρεις από τη σοφία αυτών των ανθρώπων έχεις να πάρεις. Και εμείς έχουμε να πάρουμε και από τη σοφία των Κροατών. Γιατί ήταν πάρα πολλά τα μηνύματα και είναι παράληψή μου. Εγώ φταίω γιατί εγώ είχα μπροστά μου τον υπολογιστή. Είχε κολλήσει το σύστημα. Να ευχαριστήσουμε την Ποθητή, τη Μάτα, την Αθηνά, τη Γιάννα,
0: τον Δωρή.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολλά σας μηνύματα. Εγώ θα μείνω και σε μια παρατήρηση, λέει ο Αβραάμ. Καλή ξεκούρα, λέει, θα πείτε τα υπόλοιπα αύριο. Καλά, εννοείται θα τα πούμε αύριο. Έχουμε κυριακάτικο τραπέζι.
0: Εγώ θα ευχαριστήσω και τον Κώστα που σήμερα δεν έστειλε.
1: Δεν έστειλε. Υπάρχουν και μηνύματα ότι παραχωρήσαμε την εθνική μας κυριαρχία ανηφόρου. Μπήκαμε στο αγγλικό δίκαιο και στα μνημόνια για να σώσουμε τις γαλλικές τράπεζες. Τι σας ξαφνιάζει που για άλλη μια φορά πάμε να σώσουμε τις γαλλικές τράπεζες αδιαφορώντας αν θα πεθάνει ο ελληνικός λαός. Θα δούμε αν θα γίνει αυτό ή όχι. Ξοφλήσαμε χαμηλότοκα δάνεια από το πλεόνασμα, βγήκε από την ακρίβεια. Αν βγούμε σε αγορές, πώς θα το πληρώσουμε, γύρω στα 4,5-5. Είναι ενδιαφέροντα πράγματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα και κάποιος, όχι, η Γιάννα, έτσι, σου δίνει τα εύσημα γιατί αναφέρθηκες στο
0: Κλεισθένη.
1: Στο Κλεισθένη.
0: Είναι,
1: όχι, η Μάτα και η Γιάννα όμως λέει για το χρυσό αιώνα του Περικλή.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Και, τι ήταν, θυμάσαι τιμνά.
0: Ναι, βέβαια. Και το...
1: Σου δίνω μια κόρη με πατάτες.
0: Και το είδα και ναι, και το είδα τώρα.
1: Λες τώρα επί Πρωθυπουργίας Κυριάκου να το δούμε και αυτό.
0: Είναι η λύση. Αλλά δεν μπορεί. Έχουμε πληθωρισμό 5,1%. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που να έχει γίνει ή να σε πρόταση η οποία να εφαρμόσουμε. Ας πάμε σε αυτό.
1: Άκουσες τι είπε πριν ο Γιάννης Δραγασάκης για τα χρήματα και των πλουσίων που φεύγουν έξω.
0: Ναι.
1: Πολύ πατριωτικό, έτσι.
0: Καλά, το καλύτερο ξέρεις ποιο είναι.
1: Ποιο είναι.
0: Το καλύτερο είναι που ναι. Η κυβέρνηση λέει για τις επενδύσεις από το εξωτερικό που ήρθαν στην Ελλάδα.
1: Ποιες επενδύσεις.
0: Είναι επενδύσεις που έφυγαν από την Ελλάδα,
1: ναι,
0: μετέφεραν την έδρα τους και συνεχίζουν.
1: Ναι, φορολογούνται έξω.
0: Εντάξει, δηλαδή.
1: Μπορεί και ήρθαν εδώ. Και με εργατικό δυναμικό το οποίο δεν είναι και από εδώ. Καλά, αυτό δεν είναι. Υπάρχει ένα θέμα εδώ όσον αφορά το εργατικό δυναμικό και δεν υπάρχει εργατικό δυναμικό στην Ελλάδα. Και
0: αυτό είναι μεγάλο θέμα. Μου ανοίγει τώρα. Όχι ένα λεπτό.
1: Γι' αυτό δεν μπορώ.
0: Γι' αυτό
1: δεν μπορώ εγώ με αυτή την εκπομπή.
0: Θέλεις άλλες δύο.
1: Πρέπει να ζητήσω του Κακούς και του Μαλέλη να πω.
0: Διαδώστε μας άλλες δύο εκπομπές. Έχουμε να πούμε. Έχουμε βέβαια και αύριο να πούμε όσοι αφήσαμε σήμερα. Έχεις δεσμευτεί.
1: Μας το σπάσανε όμως.
0: Αυτό έγινε.
1: Μας διώχνουν
0: εδώ.
1: Εμείς λοιπόν θα τα πούμε αύριο, ραντεβού αύριο.
0: Ήταν ο Άρης Ραβανός.
1: Μάικη Δούση.
0: Αύριο στις 11, συντονιστείτε.
1: Και το βαρόμετρο της εβδομάδας. Τι μου είπες. Θα το πούμε αύριο.
0: Θα το πούμε αύριο.
1: Θα το πούμε αύριο μαζεμένα όλα.
0: Αύριο. Σας χαιρετούμε. Να περνάτε καλά και να προσέχετε.
2: Η ώρα είναι μία. Μέγα News 104,6.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στη μία από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Μένεται η πυρκαγιά σε 2 βιοτεχνίες στην περιοχή του Ελαιώνα, ενώ πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονταν σε απόσταση 400 μέτρων. Η φωτιά αρχικά ξέσπασε σε βαφείο ρούχων, το οποίο έχει καταστραφεί ολοσχερός και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε παρακείμενη επιχείρηση. Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 11 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Κλειστή παραμένει η οδός Αγίου Παντελεήμονος από το ύψος της Ιεράς Οδού. Χωρίς τις αισθήσεις του, εντοπίστηκε άνδρας αγνώστων στοιχείων μετά από φωτιά σε διαμέρισμα στο Δοξάτο Δράμας. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Τη διερεύνηση των αιτιών έχει αναλάβει το ανακριτικό γραφείο Δράμας. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση αυτήν την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού στην άνοδο από το ύψος της Πέτρου Ράλη έως στη Νέα Φιλαδέλφια. Χαμηλές ταχύτητες επίσης και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Τροπιλίζει το εμπάργκο ενέργειας που έχει επιβληθεί στη Ρωσία ο Ντόναλντ Τραμπ. Ανακοίνωσε ευνηδιαστικά συμφωνία για σταδιακή προμήθεια της αμερικανικής και διεθνούς αγοράς με εκατομμύρια τόνους ρωσικού ντίζελ μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε πως οι τιμές θα αρχίσουν να μειώνονται άμεσα και ενημέρωσε ότι αρχικά η Ρωσία θα διαθέσει 300.000 τόνους ντίζελ και στη συνέχεια θα προμηθεύσει τις αγορές με επιπλέον 3 εκατομμύρια τόνους. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, η συμφωνία ήρθε ως απάντηση στη συνέχιση των Ουκρανικών πληγμάτων κατά ρωσικών διηλιστηρίων και αφού ο Ζελένσκι είχε αγνοήσει 6 αιτήματα των ΗΠΑ να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Φοδρή ήταν η αντίδραση από τον Ζελένσκι. Έκανε λόγο για ξεκάθαρη ένδειξη αδυναμίας, η οποία ευνοεί το Κρεμλίνο και παρατείνει τον πόλεμο. Μεγάλες καταστροφές σε κτίρια, υποδομές και δρόμους προκάλεσε στον Παναμά η σεισμική δόνηση 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν τουλάχιστον 27 τραυματίες. Καθησυχαστικός για την κατάσταση των Ελλήνων εμφανίστηκε ο πρέσβης της Ελλάδας στον Παναμά. Κανονικά λειτουργούν το Διεθνές Αεροδρόμιο και οι Διόρυγα. 3 επιπλέον μέτρα για τη στήριξη των επαγγελματιών αλιέων με έμφαση στην αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους καυσίμων και στον εξυγχρονισμό του αλιευτικού στόλου προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για επιπλέον αύξηση της ενίσχυσης στο αλιευτικό πετρέλαιο και τόνιζε πως οι σχετικές αποφάσεις θα ενταχθούν στο συνολικό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους. Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση χρήσης κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους κάτω των 15 χρόνων. Την ερχόμενη Τρίτη αναμένεται να εισαχθεί προς επεξεργασία στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Όπως σημειώνεται, στην έκθεση του νομοσχεδίου οι ρυθμίσεις αντιμετωπίζουν το ζήτημα της πρόσβασης ανηλίκων σε υπηρεσίες που ενδέχεται να δημιουργούν κινδύνους για τη σωματική και ψυχική υγεία, την ομαλή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και την ασφάλειά τους. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα. Πρόκειται για τον 22χρονο, ο οποίος εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα συνοδεία δικηγόρου και υποστήριξε πως το θύμα ήταν εκείνο που του επιτέθηκε πρώτο. Οι αρχές αναζητούν ακόμη έναν 18χρονο, που επίσης εμπλέκεται στην υπόθεση, ενώ σε έρευνα στα σπίτια των δύο κατηγορουμένων εντοπίστηκαν φυλάδια που παραπέμπουν σε εθνικιστική οργάνωση.
4: Αθλητικές ειδήσεις από τη Στοίχημαν.
3: Στο μεταγραφικό στόχαστρο της Τότεναμ είναι ο Βαγγέλης Παυλίδης, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Αγγλικού Τύπου. Η ομάδα του Λονδίνου θα κινηθεί για την απόκτηση Center Four τον Ιανουάριο και έχει τον διεθνή επιθετικό της Μπενφίκα σε περίοπτη θέση της μεταγραφικής της λίστας. Στο συμβόλαιο του Παυλίδη με τους αετούς της Λισαβόνας υπάρχει ρήτρα 100 εκατομμυρίων ευρώ.
4: Στοίχημαν, χορηγός σε κάθε μεγάλη αθλητική στιγμή.
2: Ο καιρός.
3: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
5: Σήμερα Σάββατο στην Αττική θα έχουμε αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν κατά τόπους με πιθανότητα για σύντομες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα γύρω ορεινά, όπου υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς με μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, στο Ιόνιο και τα δυτικά υπηρετικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις με βροχές, μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Μάλιστα, τη νύχτα στα βορειοδυτικά τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι αρχικά γενικά αίθριος, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες στα υπηρετικά, εκτός από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, καθώς και στην Κρήτη, ενώ στα ορεινά τους θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και βαθμία στο Ιόνιο θα ενισχυθούν στα 5 με 6 μποφόρ. Στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο θα είναι βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν στις περισσότερες περιοχές στους 24 με 28 βαθμούς.
3: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30. Ακολουθεί ο Χρήστος Χομενίδης.
2: Mega News 104,6.
6: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
7: Λίγες ημέρες έμειναν για να κάνεις και εσύ την εγγραφή σου στη New Media Studies, να γίνεις δημοσιογράφος και να ξεκινήσεις αμέσως την καριέρα σου. Τα νέα τμήματα ξεκινούν. Οι απόφοιτοι της νούμερο 1 σχολής δημοσιογραφίας κυριαρχούν στην τηλεόραση, τα site, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου, μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 010 67 00.

0: Τάχνητος παράγων με τον Χρήστο Χωμενίδη.
1: Είναι αλήθεια, είναι 1 και 7 το μεσημέρι του Σαββάτου και είμαι πάλι κοντά σας. Είστε πάλι κοντά μου. Είμαι ο Χρήστος Χωμενίδης. Είναι η εκπομπή Αστάθμητος Παράγων. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 211-016-1046. Και μπορείτε βεβαίως να στέλνετε μηνύματα Viber ή WhatsApp 698-104-1046 ή Mega News 104,6. Και αυτή που ακούτε είναι η μέγιστη Περουβιάνα τραγουδίστρια Όμα Σουμάκ.

η εβδομάδα που πέρασε σημαδεύτηκε, νομίζω ορίστηκε από την επίσκεψη του Αμερικάνου Υπουργού Εξωτερικών και υπεύθυνου ασφαλείας στην Αθήνα και από το λόγο του στην Πνίκα. Αυτό θα τα πούμε αργότερα. Ας ακούσουμε πρώτα το τραγούδι το οποίο είναι ο ανεπίσημος ύμνος του Τραμπ και του Μάγκα, του Make America Great Again, και το οποίο όποτε γίνεται εκδήλωση, πάρτι, συγκέντρωση κτλ, ο ίδιος ο Τραμπ χορεύει με αυτό το καταπληκτικά χαριτωμένο τρόπο του. Το τραγούδι είναι το YMCA. Τον Village People. Τραγούδι του 1978.

το YMCA, δηλαδή τον Διεθνή Οργανισμό των Χριστιανών Νέων, ο οποίος εκτός από τη Χάνθη Θεσσαλονίκη έχει και ένα καταπληκτικό χτίριο, εμβληματικό χτίριο στο Μανχάταν, στη Νέα Υόρκη. Η λεπτομέρεια η οποία δεν ξέρω αποκλείται να διαφεύγει από τον Τραμπ, από τον Ντόναλντ Τραμπ, είναι ότι το τραγούδι αυτό είναι ένας γκέι ύμνος. Δηλαδή δεν χρειάζεται να διαβάσεις πολύ κάτω από τις γραμμές για να καταλάβεις τι λέει. Ας το ακούσουμε πάλι. Ήταν μια από τις πρώτες καλλιτεχνικές εκφράσεις της, των ΛΟΑΤΚΙ. Τώρα πώς το πήρε ο Τραμπ, ας πούμε, και το έκανε δικό του τραγούδι. Καλά, έχουμε και ελληνικό αντίστοιχο πριν από πάρα πολλά χρόνια, ότι υπήρχε ένα τραγουδάκι που έλεγε «Γρίβας, γρίβαμ σε θέλει ο βασιλιάς, σαν τι να θέλει ο κερατάς». Ο Γρίβας ήταν ένας επαναστάτης ή πραξικοπηματίας του 19ου αιώνα, και αυτό το τραγούδι, το «Γρίβαμ σε θέλει ο βασιλιάς, σαν τι να θέλει ο κερατάς», το είχαν κάνει οι βασιλόφρονες ύμνο του. Ύμνο τους.

Τσίπας, εντός αφήχθη ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Αμερικάνος Υπουργός Εξωτερικών και Σύμβουλος Ασφαλείας, Εθνικής Ασφάλειας, γεννημένος το 1971 από γονείς Κουβανούς, οι οποίοι κατά τα φαινόμενα δεν είχαν φύγει από την Κούβα επειδή ασφιχτιούσαν με το καθεστώς του Φιντελ Κάστρο, είχαν μεταναστεύσει στο Μαϊάμι νωρίτερα. Χαρήκαμε εμείς που θα ήρθε μουσαφίρις εδώ και δεν πήγε και στη φιλενάδα μας Τουρκία. Το θεωρούσαμε μια εξαιρετική ένδειξη εύνοιας εκ μέρους των ΗΠΑ.

και ανέβηκε ο Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα και απίθυνε ομιλία βαρισίμαντη προς την ανθρωπότητα ή τουλάχιστον προς το δυτικό κόσμο. Να θυμίσω στους παλαιότερους ότι εκεί πέρα μας είχε έρθει ο Απόστολος Παύλος και είχε κάνει μια πρώτη εισαγωγή στο χριστιανισμό του αθηναϊκού ακροατηρίου. Οι περισσότεροι Αθηναίοι τον κοιτάξανε μάλλον συγκαταβατικά. Ένας πίστεψε και αυτός ο ένας έγινε ο πολιούχος της Αθήνας, ο Άγιος Διονύσιος. Μετά από κάποια χρόνια πήγε και ο Κολοκοτρώνης, ο Θεοδόρος Κολοκοτρώνης, και απίθυνε μια ομιλία με συμβουλές προς τους νέους Έλληνες μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους και λίγο πριν τον πάρει κοντά του ο Θεούλης, τον Θεοδόρο Κολοκοτρώνη.

Οπότε και ο Μαρκ Ρούμπιο λέει θα επιλέξω ας πούμε αυτό το χώρο με φόντο τον Ιερό Βράχο και θα έχω μια καταπληκτική εικόνα ούτως ώστε να φανεί ότι εγώ είμαι ο μέλλον ηγέτης του δυτικού κόσμου.

Δεν ξέρω αν την ακούσατε όλη την ομιλία. Εγώ την άκουσα και πραγματικά τράβαγα τα μαλλιά μου, τα πολλά και ωραία μαλλιά μου, διότι ήταν όλα λάθος. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω πώς κάποιοι θεώρησαν ότι είναι μια βαρισίμαντη και ιστορική ομιλία και την προσκύνησαν σχεδόν. Τη στιγμή που ο κύριος Ρούμπιο ή δεν ξέρει ή πολιτικά τον εξυπηρετεί να δημιουργεί ένα ιστορικό αφήγημα το οποίο διασταυλώνει πλήρως την ιστορική πραγματικότητα. Ύμνησε, ας πούμε, την Ελλάδα, την Αθήνα, την αρχαία Ελλάδα, την αρχαία Αθήνα, αλλά παρέλειψε εντελώς, δεν το ανέφερε ούτε μία φορά, ότι η βάση στην οποία, από την οποία ξεκίνησε, ας πούμε, αυτό το πολιτιστικό μπάμ, ας πούμε, αυτή η μοναδική πολιτιστική έκρηξη και άνθηση του 5ου π.Χ. αιώνα στην Αθήνα, ήταν η δημοκρατία. Η συγχωρία, η ισονομία,

ξέρω εγώ, ότι δεν κυβερνόμαστε από μια ανώτερη δύναμη, από έναν θεό του οποίου φερέφωνο είναι ο βασιλιάς ή ο δικτάτορας, ο τύραννος. Κυβερνόμαστε αφεαυτών, από τους ίδιους τους εαυτούς μας, και είμαστε πολίτες, και ως πολίτες παίρνουμε τις αποφάσεις που αφορούν το παρόν και το μέλλον της πόλης. Θα μου πεις τώρα, μπορεί να το πει αυτό ένας άνθρωπος ο οποίος εκπροσωπεί μια κυβέρνηση της οποίας ο επικεφαλής κατένευσε στο υπερετικό εκείνο πραξικόπημα το, πότε ήταν, το 24, που μπούκαν, όχι το 24, νωρίτερα, που μόλις βγήκε ο Biden, ο αντίπαλός του, κέρδισε τις εκλογές, μπουκάρανε κάτι τρελαμένοι δικοί του με κέρατα, με προβιές, με τσεκούρια στο Καπιτόλιο, και κάνανε μια προσπάθεια ανατροπής, ας πούμε, της δημοκρατικής τάξης στην Αμερική. Συνεπώς, ένας εκ των κοντινότερων του Ντόναλντ Τραμπ, όταν μιλάει περί δημοκρατίας, εννοεί κάτι προφανώς εντελώς διαφορετικό από ό,τι ήταν η Εθναϊκή Δημοκρατία, στην οποία εξάλλου οι ηγέτες δεν έχτιζαν ούτε ανάκτορα, ούτε καλελάργο, ούτε προδικά μέγαρα. Δεν ξέρουμε που έμενε που κατοικούσε ο Περικλής με την ασπασία του, ο οποίος ήταν ο αναμφισβήτητος ηγέτης Αθήνας στη χρυσή εποχή του, εποχή της. Ξέραμε ότι όλα τα κεφάλαια, όλα τα χρήματα έπεσαν για να ανοικοδομηθεί η Ακρόπολη και να γίνει αυτό το καταπληκτικό αθάνατο μνημείο, το οποίο προφανώς δεν έχει καμία σχέση με τις πυραμίδες, τις φαραωνικές πυραμίδες, ούτε με τις γοτθικές εκκλησίες που ανέφερε ο Ρούμπιο. Είναι στο μέγεθος του ανθρώπου, στο ανθρώπινο μέτρο. Διότι κάτι άλλο το οποίο μας αφήνει ως παρακαταθήκη η αθηναϊκή εμπειρία του Χρυσαιώνα είναι η φράση «παντών μέτρων άνθρωπος». Δηλαδή ότι στη τελική ανάλυση τα πάντα καταλήγουν στον άνθρωπο.

Μας είπε και για τον άλλη πατάτα φοβερή, ότι λέει ο Αχιλλέας έμεινε και πέθανε. Ο Αχιλλέας, ο ήρωας του Ομήρου, ας πούμε, της Ιλιάδας, έμεινε και πέθανε στην Ιλιάδα, σκοτώθηκε από φιλοπατρία. Ενώ στην πραγματικότητα όντως του έγινε μια πρόταση από τους θεούς, δια της μαμάς του, της Θέτιδας, να φύγει, να γυρίσει στην πατρίδα του και να μείνει βασιλιάς 100 χρόνια, 200 χρόνια και να τα έχει όλα και να ζει σε συνθήκες ειρήνης και τα λοιπά και ευδαιμονίας. Και ο Αχιλλέας την απέρριψε διαρρήδην, λέγοντας τη φράση ότι αν το κάνω αυτό θα είμαι άχθος αρούρης, δηλαδή βάρος περιττό πάνω στη γη. Αλλά τι είπε, γιατί το έκανε αυτό, από φιλοπατρία? Όχι, φίλες και φίλοι, και το ξέρετε, το έκανε διότι δεν ήθελε να αφήσει τον θάνατο του κολλητού του, του πιο δικού του ανθρώπου, του Πάτροκλου, ατιμόρυτο. Για τον φίλο το έκανε ο Αχιλλέας, όχι για τους Έλληνες.

Και βέβαιος έμεινε και σκοτώθηκε ο Αχιλλέας. Το σκότωσε κατά ηρωνία της τύχης ο Πάρης, έτσι. Ο Πάρης που είχε κλέψει την ωραία Ελένη και ο οποίος δεν είχε και σπουδαία συμμετοχή στον πόλεμο, τον Τροϊκό. Και πήγε στον Άδη και στον Άδη τον συνάντησε ο Οδυσσέας στην Οδύσσεια, στην Αίκια, όταν κατέβηκε στη χώρα των νεκρών. Και του λέει ο Οδυσσέας του Αχιλλέα: «Και δώρε μπαγάς αρχηγός είσαι, βασιλιάς». Και τον αποστομώνει πικρά ο Αχιλλέας, απαντώντας του ότι καλύτερα να είσαι ο τελευταίος δούλος, ο μεγαλύτερος φουκαράς

η τελευταία, το πιο δυστυχές πρόσωπο πάνω στην επιφάνεια της γης, παρά να είσαι βασιλιάς στους πεθαμένους. Και σταματώ για να ακούσουμε λίγο David Bowie.

Και θα με ρωτήσετε τώρα, εντάξει, τα είπε αυτά όλα λάθος, λες φίλε μου, χομ χομ, αλλά τι θα ήθελες να ακούσεις την Πνίκα, ποιο θα ήταν το ιδεώδης ομιλία για σένα? Αφού σας υπενθυμίσω τρόπους επικοινωνίας, το τηλέφωνο του σταθμού είναι 211-016-1046 και μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο Viber και στο WhatsApp στο 698-104-1046 ή Mega News 104,6. Αφού υπενθυμίσω ότι είμαι ο Χρήστος Χωμενίδης, στον αστάθμητο του παράγοντα, θα σας πω ποια ομιλία, θα προσπαθήσω να σας την απαγγείλω κιόλας, ποια ομιλία για μένα θα τέριαζε απόλυτα στο δημοκρατικό πνεύμα της Αθήνας.

Η ομιλία την οποία έκανε στο φινάλε της ταινίας «Ο Μεγάλος Δικτάτορας» ο Τσάρλι Τσάπλιν. Ο οποίος υποδίεται έναν κουρέα, έναν απλό κουρέα, που τυχαίνει να μοιάζει πάρα πολύ να είναι σωσίας του δικτάτορα. Γίνεται εκεί μια παρεξήγηση και καλείται αυτός ο απλός άνθρωπος να εκφωνήσει ένα λόγο μπροστά σε απέραντα πλήθη. Και λέει τα εξής καταπληκτικά. Λυπάμαι, λέει, αλλά δεν θέλω να γίνω αυτοκράτορας. Αυτή δεν είναι δική μου δουλειά. Δεν θέλω να κυβερνήσω ούτε να κατακτήσω κανέναν. Θα ήθελα να βοηθήσω τους πάντες αν είναι δυνατόν. Εβραίους, εθνικούς, μαύρους, λευκούς. Όλοι θέλουμε να βοηθάμε ένας τον άλλον. Η ανθρώπινη ύπαρξη είναι έτσι. Θέλουμε να ζούμε την ευτυχία των άλλων, όχι με τη δυστυχία τους. Δεν θέλουμε να μισούμε και να περιφρονούμε ένας τον άλλον. Σε αυτόν τον κόσμο υπάρχει χώρος για όλους. Και η γη είναι αρκετά πλούσια ώστε να μπορεί να προσφέρει σε όλους. Ο τρόπος ζωής, συνεχίζει ο Τσάρλι Τσάπλιν, θα μπορούσε να είναι ελεύθερος και όμορφος. Αλλά χάσαμε το δρόμο. Η απληστία δηλητηρίασε τις ψυχές των ανθρώπων, οχύρωσε τον κόσμο με μίσος. Μας οδήγησε με στερεοτυπικό βηματισμό στη δυστυχία και στα λουτρά αίματος. Αναπτύξαμε ταχύτητα, αλλά κλειστήκαμε στον εαυτό μας. Τα μηχανήματα προσφέρουν αυθονία, μας άφησαν στη στέρηση. Η γνώση μας έκανε κυνικούς, η εξυπνάδα μας σκληρούς και άσπλαχνους. Σκεφτόμαστε πάρα πολύ και νιώθουμε πολύ λίγο. Περισσότερο από την εξυπνάδα χρειαζόμαστε την ευγένεια και την καλοσύνη. Χωρίς αυτές τις ιδιότητες η ζωή θα γίνει αφόρητη και όλα θα χαθούν. Σε όσους μπορεί να με ακούσουν, λέω, μην απελπίζεστε. Το μίσος των ανθρώπων θα περάσει, οι δικτάτορες θα πεθάνουν και η εξουσία που πήραν από το λαό θα επιστρέψει στο λαό. Και όσο οι άνθρωποι πεθαίνουν, η ελευθερία δεν θα χαθεί ποτέ. Στρατιώτες, μην παραδίνεστε σε

φτύνει. Άνθρωποι που σας περιφρονούν, σας υποδουλώνουν, που ρυθμίζουν τις ζωές σας, σας λένε τι να κάνετε, τι να σκεφτείτε και τι να νιώσετε, που σας γυμνάζουν, σας βάζουν σε δίαιτα, σας συμπεριφέρονται σαν να είστε κτίνοι, σας χρησιμοποιούν σαν τροφή για τα κανόνια. Μην παραδίνετε στους αφύσικους ανθρώπους. Ανθρώπους μηχανές, με μυαλά μηχανές και καρδιά μηχανές. Δεν είστε μηχανές, δεν είστε κτίνοι. Είστε άνθρωποι. Έχετε την αγάπη και την ανθρωπιά στις καρδιές σας. Δεν μισείτε. Μόνο οι ανεπιθύμητοι μισούν. Οι ανεπιθύμητοι και οι αφύσικοι. Στρατιώτες, μην πολεμάτε για τη σκλαβιά. Πολεμήστε για την ελευθερία. Έτσι έλεγε ο Τσάρλι Τσάπλιν, ο Σαρλό, το 1940, και νομίζω ότι αυτή η ομιλία στο φινάλε της ταινίας «Ο Μεγάλος Δικτάτορας» μακάρι να εκφωνούνταν στην Πνίκα από κάποιον μεγαλόσχημο και να απευθυνόταν στους σημερινούς λαούς της ανθρωπότητας.

Και μια και αναφέραμε τον Σαρλό, τον Τσάρλι Τσάπλιν, ο οποίος νομίζω ήταν από τους πιο πληκισμένους, πιο ταλαντούχους, πιο χαρισματικούς ανθρώπους που έχουν περάσει από το καλλιτεχνικό στερέωμα πάντα, ανέκαθεν. Θα σας κάνω ένα μικρό quiz. Να μου στείλετε με μήνυμα στο Viber και στο WhatsApp στο 698-104-1046 ή meganews104.6 να μου στείλετε τον τίτλο μιας ταινίας μεγάλου μήκους του Charlie Chaplin. Όποιοι στείλουν κάτι σωστό θα κερδίσουν, δεν σας λέω τώρα τι.

0: Δελτίο Ειδήσεων. Στείλτε ταινία του Τσάρλι Τσάπλιν.
1: Mega News 104,6.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή το κεντρικό μαγκαζίνο του Mega News 104,6 με το Ζήση Μούσιο.
1: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
0: Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Μένεται η πυρκαγιά σε δύο βιοτεχνίες στην περιοχή του Ελαιώνα. Η φωτιά αρχικά ξέσπασε σε βαφείο ρούχων, το οποίο κατέστρεψε ολοσχερός και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε παρακείμενη επιχείρηση. Κλειστή παραμένει η οδός Αγίου Παντελεήμονος από το ύψος της Ιεράς Οδού. Χωρίς τις αισθήσεις του, εντοπίστηκε άνδρας αγνώσεων στοιχείων μετά από φωτιά σε διαμέρισμα στο Δοξάτο Δράμας. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση αυτήν την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού στην άνοδο από τα Σεπόλια έως την Αχαρνών. Χαμηλές ταχύτητες

0: επίσης στην άνοδο της Κηφισίας στο ψυχικό αλλά και στους δρόμους γύρω από το κέντρο. Ευνηδιαστική συμφωνία για σταδιακή προμήθεια της αμερικανικής και διεθνούς αγοράς με εκατομμύρια τόνους ρωσικού ντίζελ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο Πούτιν. Σφοδρή αντίδραση από τον Ουκρανό πρόεδρο. Κάνει λόγο για ένδειξη αδυναμίας η οποία ευνοεί το Κρεμλίνο και παρατείνει τον πόλεμο. Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση χρήσης κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους κάτω των 15 χρόνων. Την ερχόμενη Τρίτη εισάγεται προς επεξεργασία. Μεγάλες καταστροφές σε κτίρια, υποδομές και δρόμους προκάλεσε στον Παναμά η σεισμική δόνηση 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 27 τραυματίες. Κανονικά λειτουργούν το Διεθνές Αεροδρόμιο και οι δύο όργανα του Παναμά, ενώ δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για περαιτέρω θύματα. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο ένας εκ των δύο κατηγορούμενων για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα. Ο 22χρονος δράστης παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα, συνοδεία δικηγόρου και υποστήριξε πως το θύμα ήταν εκείνο που του επιτέθηκε πρώτο. Και ο καιρός έθριο στην Αττική με λίγες νεφώσεις και πιθανότητα για τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι. Στους 27 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αναλυτική ενημέρωση στο κεντρικό μαγκαζίνο στις 2 με το Ζήση Μούσιο. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6. Μπορεί να αλλάξει το παρελθόν.
2: Στον κόσμο αρέσει να φαντάζεται περισσότερο από όσο του αρέσει να μαθαίνει.
3: Μα εσύ είσαι χτυπημένος.
4: Δεν κουράστηκες να ελπίζεις.
5: Η μοναξιά είναι φόβος, εγωισμός, παρέτηση.
2: Φαντάσου λίγο τι σου λέω, ξένε.
6: Ο ίδιος ξένος. Το νέο μυθιστόρημα του Γιώργου Μπορονίκου.
2: Ένα ορφανό φουστάνι είμαι.
7: Πόσο να αντέξει κανείς ένα άδειο σπίτι.
6: Ο ίδιος ξένος. Από τον Οκτώβριο σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νίκας.
1: Mega News 104,6. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Woody.

Πάλι μαζί, Χρήστος Χωμενίδης, αστάθμητος παράγων, Mega News 104,6. Η επικοινωνία μας γίνεται τηλεφωνικά στο 211-016-1046 ή με μηνύματα στο Viber και στο WhatsApp 698-104-1046 ή Mega News 104,6. Και αυτός βεβαίως, δεν ξέρω αν το αναγνωρίσατε, είναι ο φιλαράκος μας, ο Μικ Τζάγκερ. Και το quiz το οποίο ακόμα παίζει, ας πούμε, είναι να μου γράψετε μία ταινία την οποία έχει σκηνοθετήσει ο Τσάρλι Τσάπλιν.

Στο μεταξύ ακούσαμε συζητήσεις ότι τα είπε ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλάντιμιρ Πούτιν στο τηλέφωνο και αποφάσισε να άρει το εμπάργκο εν πάση περιπτώσει και να αρχίσει να εισάγει καύσιμα από τη Ρωσία. Τι ωραία. Και ήταν, λέει, ενοχλημένος Ντόναλντ Τραμπ διότι η Ουκρανία είχε παραβιάσει, είχε αγνοήσει τις εκκλήσεις του να μην βομβαρδίζει δηληστήρια ρώσικα. Θα έπρεπε δηλαδή η Ουκρανία να πει όχι, δε, τα ρώσικα δηληστήρια είναι ιεροί τόποι

ενώ τα πάρκα στο Κίεβο και τα εμπορικά κέντρα στην Οδυσσό δεν είναι. Αυτοί να μας βαράνε άμαχο πληθυσμό και εμείς να είμαστε παναγίτσες.

άλλα βέβαια το πρώτο το οποίο ενδιαφέρει τον Ντόναλντ Τραμπ είναι τα λεφτά, τα φράγκα, πεκούνια. Στα ισπανικά. Το δε κωμικό τραγικό είναι ότι για μία ακόμα φορά φαίνεται προεξοφλείται από τους ειδικούς ότι αυτή του η κίνηση δεν θα έχει καμία ουσιαστική συνέπεια ή πολύ μικρή. Δηλαδή κάνει εντυπωσιακά πράγματα τα οποία τελικά ή του γυρίζουν μπούμεραγκ ή δεν έχουν αποτέλεσμα. Πήγε, εισέβαλε στο, προσπάθησε να εισβάλλει στο Ιράν, ξεκίνησε αυτό το πόλεμο, παρεσύρθε λένε από τον Νετανιάχου και τώρα δεν μπορεί να το κλείσει. Και σκέφτεται, ψάχνει και τα λοιπά, απειλεί, εκρήγνεται, τα μαζεύει μετά. Τι μας βρήκε εν ολίγης. Πολλά χαιρετίσματα στη Βοστόνη, στην Ιουλία Γράψα, που με ακούει ενώ ετοιμάζεται για εφημερία στο νοσοκομείο. Και αν σκεφτεί κανείς, στην Βοστόνη είναι πολύ νωρίς. Τι ώρα είναι η Ιουλία Γράψα εκεί πέρα, είναι 7-6 το πρωί. Εν πάση περιπτώσει, καλά, μετά τον Τραμπ, αν είχε κάποιος να διαλέξει μεταξύ, αν υποθέσουμε ότι ξαναβγαίνει Ρεπουμπλικάνος και αν υποθέσουμε ότι οι δύο αντίπαλοι θα είναι ο Βάνς, ο αντιπρόεδρος, ο αντιπρόεδρος του και ο Ρούμπιο, είναι νομίζω πολύ προφανές ότι ο Ρούμπιο είναι το μικρότερο κακό. Θα μου πείτε, έχω πιάσει τώρα μια κουβέντα περί της αμερικάνικης ιστορίας, ας πούμε, η οποία ίσως και να μην απασχολεί πάρα πολύ κόσμο στην Ελλάδα και σίγουρα ως είδηση μαγνητίζει πολύ λιγότερο από ότι ο καυγάς μεταξύ Καρβέλα και Βύση, Βύση και Καρβέλα. Στο για τον οποίο καυγά, χωρίς να είμαι σε θέση να πάρω θέση, δεν είμαι σε θέση να πάρω θέση, ωραίο. Έχω να κάνω δύο σχόλια. Πρώτον, ότι είναι σχεδόν συγκινητικό να βλέπεις δύο ανθρώπους μιας κάποιας ηλικίας να τσακώνονται σαν έφηβοι. Και δεύτερον, ότι όταν κοινή γνώμη παθιάζει τόσο πολύ με αυτό το θέμα, μάλλον φαίνεται σαν να μην έχει πιο ζωτικά προβλήματα. Με κάθε επιφύλαξη το τελευταίο. Εξήμιση το πρωί είναι στη Βοστόνη, μας έγραψε αμέσως η Ιουλία Γράψα, και αλλά έχει ξυπνήσει από τις 4.30 για να προετοιμαστεί για την εφημερία της στο νοσοκομείο. Όλα τα καλά, Ιουλία. Μακάρι τα πράγματα να είναι να κυλήσουν ήρεμα.

Έγινε κατά τη βδομάδα που μας πέρασε και το συνέδριο του Βήματος και του Πανεπιστημίου Αθηνών στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα την Αθήνα, το παρόν, το παρελθόν και το μέλλον της. Νομίζω ότι ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον, δηλαδή όσοι το παρακολούθησαν κερδισμένοι βγήκανε, μάθαν πράγματα. Μίλησα εκεί πέρα τέτα τέτ σε ένα πάνελ με τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον Χάρη Δούκα.

και έβγαλα και δύο ειδήσεις. Η πρώτη είδηση είναι ότι δεν αποκλείει καθόλου να είναι και πάλι υποψήφιος δήμαρχος. Η άλλη είδηση που μας αφορά πολύ περισσότερο είναι ότι υπάρχουν 40.000 κλειστές, λέει, κατοικίες στην Αθήνα παρά τις νομοθετικές πρωτοβουλίες και τις οποίες θα έπρεπε να απελευθερώσει, να βρει έναν τρόπο η κυβέρνηση να τις θέσει στην διάθεση των ανθρώπων. Των ανθρώπων οι οποίοι πλήττονται από τα πανάκριβα νίκια. Προχώρησε ακόμα περισσότερο δήμαρχος Δούκας, είπε ότι κατά τη γνώμη του η κυβέρνηση δεν το κάνει αυτό διότι εξυπηρετεί συμφέροντα. Δεν απελευθερώνει τις κλειστές κατοικίες προκειμένου να διατηρούνται ψηλά τα ενίκια.

Όντως είναι τεράστια αυτή η κρίση, ας πούμε, της στέγης σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στην Αθήνα. Όντως υπάρχει κίνδυνος το κέντρο της πρωτεύουσας να μετατραπεί, όπως έχει συμβεί σε πολλές άλλες χώρες, σε ένα τουριστικό σκηνικό, να απευθύνεται το κέντρο και τα σπίτια του μόνο σε περαστικούς, οι οποίοι κάθονται για 2-3 μέρες και νοικιάζουν Airbnb. Απ' την άλλη μεριά, μην ξεχνάμε ένα δεδομένο, ότι στην Ελλάδα η ιδιοκατοίκηση είναι πιο ψηλή από οπουδήποτε σχεδόν στην Ευρώπη. Πριν από κάποια χρόνια έφτανε το 80%, δηλαδή το 80% των ανθρώπων κατοικούσαν σε δικό του σπίτι. Τώρα έχει μειωθεί, δεν ξέρουμε πόσο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο ενοικιαστής, ο οποίος αγανακτεί με το ύψος του ενοικίου, σε αρκετές περιπτώσεις έχει και ο ίδιος ένα σπίτι που νοικιάζει και είναι σπίτι νοικοκύρης, και εκεί πέρα δεν ξέρω πώς συμπεριφέρεται. Μην με παρεξηγήσετε, δεν λέω ότι, ξέρεις, υπάρχει μια μαζική υποκρισία, αλλά δίνω απλώς και αυτή την παράμετρο.

Λένε επίσης ότι, ξέρω εγώ, ότι οι νέοι μέχρι τα 30-35 μένουν στο εφηβικό τους δωμάτιο. Δεν ξέρω και αν, και δεν ξέρω και αν υπάρχουν στοιχεία κατά πόσο έχει περάσει στην Ελλάδα η κουλτούρα της συγκατοίκησης, δηλαδή ότι εντάξει, δεν μπορείς να φύγεις και να το σπίτι σου από το πατρικό σου και να νοικιάσεις ένα ολόκληρο διαμέρισμα, αλλά αυτό το οποίο γίνεται κατά κόρον στο εξωτερικό είναι ότι πιάνουν 2-3 φίλοι και παίρνουν ένα σπίτι, το νοικιάζουν και ο καθένας έχει το δωμάτιό του και μοιράζονται σαλόνια, κουζίνες και μπάνια. Υπενθυμίζω το quiz. Να μου γράψετε μια ταινία την οποία, τον τίτλο μιας ταινίας την οποία έχει σκηνοθετήσει ο Τσάρλι Τσάπλιν. Μηνύματα στο Viber και στο WhatsApp 698 104 104 6 ή Mega News 104 6.

αυτό το τραγούδι που έχω βάλει λέγεται Going to Kiss the Teacher. Είναι τον Άμπα. Φαντάζομαι ότι όπως πάρα πολλά τραγούδια και ταινίες και βιβλία του παρελθόντος, σήμερα με την πολιτική ορθότητα θα είχε απαγορευτεί. Δεν θα είχαν τολμήσει καν να το γράψουν. Άκου φίλησα το δάσκαλο. Άμα φιλείς το δάσκαλο και δεν σε χαστουκίσει ο δάσκαλος επί τόπου ή δεν φύγει ντροπιασμένος, κινδυνεύει να απολυθεί και να πάει φυλακή. Έχουν σκληρύνει τα ήθη, φίλες και φίλοι.

Και το παρελθόν, ό,τι κάναμε κάποτε, τώρα πρέπει να σβήνει και από τη μνήμη των ανθρώπων. Δηλαδή, σε παλιές φωτογραφίες, τα τσιγάρα, όταν κάποιος κρατάει τσιγάρο, πλέον το διαγράφουν, το κόβουν, το σβήνουν.

Θα μου πείτε, η αλήθεια είναι και το λέω για καλό, το τσιγάρο, το κάπνισμα έχει γίνει μπανάλ πλήρως. Δηλαδή κοιτάω ας πούμε σε μέρη που πηγαίνω να φάω, να πιω ένα καφέ, ελάχιστοι καπνίζουν ή ατμίζουν. Εντάξει, το άτμισμα είναι πιο της μόδας ειδικά στους νέους. Αλλά η εξάρτηση του ανθρώπου, της ανθρωπότητας από το καπνό, η οποία ξεκίνησε νομίζω 14ο αιώνα, όταν βρήκαν το φυτόκαπνος, ίσως να ήταν και μετά την ανακάλυψη της Αμερικής, η εξάρτηση αυτή μάλλον τελειώνει.

Βεβαίως, τώρα δεν ξέρω αν μας ακούει και η φίλη μας η γιατρός η Ιουλία Γράψα από τη Βοστόνη. Είχα πάει, ήμουνα στην Αμερική πριν από 1,5 χρόνο και μου λέγανε πω στην Ελλάδα καπνίζετε ακόμα, μα τι κάφρι είστε. Και τους απάντησα εγώ τώρα, εσείς που δεν καπνίζετε καθόλου θα είστε, θα σκάτε από υγεία. Όχι, μου ομολόγησαν, δεν σκάνε από υγεία, διότι έχουν ανέβει πάρα πολύ τα παραστατικά καρκίνου του πεπτικού συστήματος και μάλιστα σε νέους.

Έχουμε μπει στο τελευταίο 8 λεπτό της εκπομπής. Καλά, μη στεναχωριέστε, θα είμαι και αύριο εδώ. Στη μία το μεσημέρι. Και δεν μπορώ να μην αναφέρω, να μην κάνω και ως γραφέας δηλαδή, ένα σχόλιο για το φετινό βραβείο Νόμπελ.

την καταπληκτική Αν Κάρσον. Καναδί, ποιήτρια και, και πεζογράφος, μάλλον υβριδική, έχει κάνει τα πάντα. Έχει φτιάξει, έχει γράψει, έχει πλάσει ένα υπέροχο βιβλίο, το οποίο το κρατώ αυτή τη στιγμή στα χέρια μου, αν με βλέπατε πως το κοιτάω. Λέγεται Αυτοβιογραφία του Κόκκινου. Κυκλοφορία από τις εκδόσεις Πατάκη. Και για να δείτε τι άνθρωπος είμαι, τι κυμπάρης τύπος, το δικό μου αντίτυπο θα το αφήσω εδώ πέρα, ώστε να το πάρει ως δώρο ένας από αυτούς, θα πληρώσω σε 3 λεπτά για το, με, από αυτούς που απάντησαν σωστά στο quiz και μου στείλανε στο με Viber ή WhatsApp στο 698-104-104-6 ή meganews104-6 και μου στείλανε μία ταινία, το τίτλο μιας ταινίας που σκηνοθέτησε ο Τσάρλι Τσάπλιν. Συνεχίστε να στέλνετε και εγώ θα κληρώσω και ο τυχερός θα κερδίσει την αυτοβιογραφία του Κόκκινου της φετινής νομπελίστας Αν Κάρσον.

Αύριο θα σας μιλήσω κι άλλο για την Ακάρσον. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η βράβευση. Ενώ σε άλλες νωρίτερα, παλιότερα μάλλον, είχα τις αντιρρήσεις μου, θα μου πεις ποιος με ρώτησε. Τέλος πάντων, ο καθένας περιφέρει την άποψή του. Αλλά είναι πολύ ωραίο δια του Νόμπελ να πέφτει ο προβολέας σε πρόσωπα τα οποία δεν είναι γνωστά, δεν είναι household names που λέμε στα αγγλικά. Δηλαδή δεν είναι οι συγγραφείς που θα σκεφτώσουν, οι ποιητές που θα σκεφτώσουν πρώτους. Έστω και αν αυτό σημαίνει ότι θα μείνει χωρίς Νόμπελ ο Μουρακάμ που τόσο μου αρέσει, θα μείνει χωρίς Νόμπελ, έμεινε χωρίς Νόμπελ ο Φίλιπ Ροθ. Η πιο περίεργη απροσδόκητη βράβευση κατά γνώμη μου ήταν του Bob Dylan. Είναι 1:56, λοιπόν, έκανα την κλήρωση από τον εαυτό μου μόνος μου και ο τυχερός είναι ο Τζόρνταν, ο οποίος μας έστειλε ως ταινία ο Τσάρλι Τσάπλιν «Τα φώτα της πόλης» και μάλιστα σημείωσε ότι η πιο δραματική σκηνή ήταν κατά την άποψή του στο τέλος ταινίας, όπου η πρώην τυφλή κοπέλα αναγνωρίζει τον ευεργέτη της που της χάρισε με τα χρήματα την όρασή της. Συνεπώς αφήνω το αριστούργημα της Σαν Κάρσον, αυτοβιογραφία του Κόκκινου, εκδόσεις Πατάκη, στην είσοδο του κτηρίου μας, λεωφόρο Συγκρού 255α, και καλώ τον Τζόρνταν να έρθει να το παραλάβει.

Σας χαιρετώ, σας αγαπώ και σας περιμένω πάλι στο γιατάκι μου, στην εκπομπή μου, στη μία αύριο το μεσημέρι. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και τους άλλους. Ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το μεσημεριό μαγκαζίνο με το Ζήση Μούσιο, ο οποίος μπήκε μέσα στο στούντιο χαιρετώντας με υψωμένη γροθιά.

0: 104,6. Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Τι συμβαίνει όταν η ηλεκτρονική ήχη και το animation συναντούν την όπερα? Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το Αηδόνι του Αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος, βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Σκηνοθεσία Κατερίνα Πετσατόδη. Animation Ειρήνη Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Η ώρα είναι 2.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σήμερα Σάββατο 10 Οκτωβρίου ακούτε Mega News 104,6 είναι το κεντρικό μαγαζίνο, είμαι ο Ζήσης Μούσιος. Στον ηχό Δημήτρης Αρετάκης, η Άννα Μαρινάκη και η Σοφία Φίκα στην αρχισυνταξία, η Νατάσα Βαλιάνου στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά στο 211-016-1046. Μάχοι με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν μέχρι αυτή την ώρα δυνάμεις της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς που μένεται σε δύο βιοτεχνίες στον Ελαιώνα. Τορπιλίζει ο Ντόναλντ Τραμπ το εμπάρκο ενέργειας που έχει επιβληθεί στη Ρωσία καθώς συμφώνησε με τον Βλάντιμιρ Πούτιν για τη σταδιακή προμήθεια της αμερικανικής και διεθνούς αγοράς με 4,8 εκατομμύρια τόνους ρωσικού ντίζελ. Στα 1,60 ευρώ το λίτρο εκτιμάται ότι μπορεί να διαμορφωθεί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κατά την έναρξη της διάθεσής του στις 15 Οκτωβρίου με βάση το σενάριο για την επιδότηση στην Αντλία. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 30διάχρονου το απόγευμα της 5ης στην Ελευσίνα. Δύο εγκληματικές οργανώσεις αρχαιοκαπηλείας εξάρτωσαν οι αρχές σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Σε ηλικία 79 ετών έφυγε από τη ζωή ο σημαντικός συγγραφέας και διανοητής Διονύσης Χαριτόπουλος. Νέα στοιχεία για την υπόθεση, στην οποία κεντρικό ρόλο φέρεται να έχει ο Φίλιππος Καμπούρης, έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Οι συνομιλίες που παρουσιάστηκαν προστίθονται στο υλικό που εξετάζουν οι αρμόδιες αρχές. Μάχοι με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν μέχρι αυτή την ώρα δυνάμεις της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς που μένεται σε δύο βιοτεχνίες στον Ελαιώνα. Η πυρκαγιά που ξέσπασε αρχικά σε βαφείο ρούχων, καταστρέφοντας το ολοσχερός, επεκτάθηκε και σε διπλανή επιχείρηση. Οι εγκαταστάσεις του βαφείου Φεσπάτων και Ρούχων στην οδό Αγίου Παντελεήμονος καταστράφηκαν ολοσχερός, ενώ κλειστή παραμένει η οδός Αγίου Παντελεήμονος από το ύψος της Ιεράς Οδού στο Εγάλεο. Μαζί μας είναι η Βίκη Καζανάκη, η οποία βρίσκεται στην περιοχή. Βίκη, τι συμβαίνει?
1: Καλησπέρα, Ζήση. Οι περισσότερες από 13 ώρες έχουν περάσει και ακόμα βρίσκεται σε εξέλιξη η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα μεσάνυχτα του Σαββάτου σε ένα βαφείο υφασμάτων και ρούχων, καθώς και σε μια βιοτεχνία ένδυσης επί της οδού Αγίου Παντελεήμονος στο Εγάλιο, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές. Ευτυχώς να πούμε ότι δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς. Ζήση, μιλάμε εδώ για μια βιομηχανική περιοχή. Η φωτιά λοιπόν έχει προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές στις δύο βιοτεχνίες, όπως ανέφερες και εσύ. Η μία μάλιστα το βαφείο, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει καεί ολοσχερός, αλλά και παρακείμενα καταστήματα έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Παράλληλα, να σας αναφέρω ότι έχουμε πληροφορίες ότι βρέθηκε μία φιάλη προπανίου και για λόγους ασφαλείας αποφασίστηκε η προληπτική απομάκρυνση των πολιτών που βρίσκονται σε απόσταση 400 μέτρων από την πυρκαγιά. Ο Δήμαρχος του Εγάλιου, μάλιστα, μας είπε ότι αν χρειαστεί θα γίνουν και θα απομακρυνθούν ακόμη και τα αυτοκίνητα, ό,τι χρειαστεί για την ασφάλεια των πολιτών. Η εικόνα τώρα, αυτή τη στιγμή, από το σημείο της πυρκαγιάς, είναι σαφώς βελτιωμένη. Έχει ουσιαστικά οριοθετηθεί, ωστόσο, αναδιαστήματα. Υπάρχουν μικρές αναζωπηρώσεις λόγω των έφλεκτων υλικών που υπάρχουν στο χώρο. Υπάρχουν δέρματα, υπάρχει πολύ έφλεκτο υλικό και κάτι που μας λένε εδώ και οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν ακόμη και αυτήν την ώρα, είναι κάτι που θα συνεχιστεί για ώρες οι αναζωπηρώσεις στις δύο βιοτεχνίες. Χαρακτηριστική τώρα θέλω να σας πω ότι είναι η μαρτυρία ενός κατοίκου που μένει ακριβώς απέναντι από το σημείο της φωτιάς. Όπως μας περιέγραψε, περίπου στις 12 παρα 10 το βράδυ άκουσε τρεις διαδοχικές εκρήξεις. Αμέσως βγήκε έξω, όπως έκαναν και άλλοι κάτοικοι της περιοχής. Και αυτό που αντίκρισε ήταν μια κατάσταση που, όπως λέει, έμοιαζε με πραγματικό χάος. Είμαστε από πολύ νωρίς εδώ, Ζήση, στο σημείο. Έχουμε συνομιλήσει με αρκετούς ανθρώπους που διατηρούν καταστήματα, αλλά και μένουν στην περιοχή. Βρίσκονται εδώ από τις πρώτες στιγμές της πυρκαγιάς. Και αντικρίζοντάς τους, αντιλαμβάνεται κανείς το μέγεθος του σοκ που έχουν υποστεί οι άνθρωποι. Αυτοί είναι συγκλονισμένοι, καθώς βλέπουν τις περιουσίες τους να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Ενώ αυτό που μας μεταφέρουν ότι μέχρι στιγμής οι ίδιοι γνωρίζουν το μέγεθος της ζημιάς που έχουν υποστεί τα καταστήματά τους. Θέλω να σου πω ότι έχει κινητοποιηθεί το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Αθηνών, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Βίκη. Τορπιλίζει ο Ντόναλντ Τραμπ το εμπάρκο ενέργειας που έχει επιβληθεί στη Ρωσία καθώς συμφώνησε με τον Βλάντιμιρ Πούτιν για τη σταδιακή προμήθεια της αμερικανικής και διεθνούς αγοράς με 4,8 εκατομμύρια τόνους ρωσικού ντίζελ. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι τιμές θα αρχίσουν να μειώνονται άμεσα και ενημέρωσε ότι αρχικά η Ρωσία θα διαθέσει 300.000 τόνους ντίζελ και θα συνεχίσει να προοδεύει τις αγορές με εκατομμύρια τόνους. Σύμφωνα με το Axios, η συμφωνία ήρθε ως απάντηση στη συνέχιση των Ουκρανικών πληγμάτων κατά των ρωσικών δηληστηρίων και αφού ο Βλάντιμιρ Ζελένσκι είχε αγνοήσει 6 αιτήματα των ΗΠΑ να σταματήσει να χτυπά ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Πάμε στις Βρυξέλλες και τον Σαράντι Μιχαλόπουλο. Καθώς, Σαράντι, η Ευρώπη συνεχίζει να έχει κυρώσεις κατά της Ρωσίας, να μην εισάγει ούτε αέριο ούτε πετρέλαιο από τη Ρωσία. Βλέπουμε ότι αυτό τώρα είναι προβληματικό, καθώς ο Τραμπ, ο οποίος έλεγε ότι δεν θα το κάνει, τελικά άνοιξε την πόρτα για το ρωσικό πετρέλαιο.
2: Ναι, αυτή η είδηση ζήσει εδώ στις Βρυξέλλες προκάλεσε, έχει προκαλέσει πολιτικό σεισμό. Σε επικοινωνία που είχαμε σήμερα το πρωί με εκπρόσωπο της Κομισιόν, αρνήθηκε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο για τη συγκεκριμένη συμφωνία. Είναι σαφές ότι υπάρχει δυσαρέσκεια. Αλλά εδώ υπάρχουν δύο θέματα. Το πρώτο θέμα είναι το αμιγώς ενεργειακό. Δηλαδή, ουσιαστικά αυτό που... Με αυτή τη συμφωνία οι Ευρωπαίοι βραχυπρόθεσμα θα υποφεληθούν. Θα ευνοηθούν από χαμηλές τιμές δίζελ, διότι θα υπάρχουν πολλές μεγαλύτερες ποσότητες δίζελ στην παγκόσμια αγορά. Οπότε θα συγκρατηθούν αναπόφευκτα και οι τιμές εδώ στην Ευρώπη. Τώρα, προκύπτει όμως ένα μείζον πολιτικό ζήτημα. Ποιο είναι το πολιτικό ζήτημα, αυτό που είπες, ότι εμείς έχουμε κυρώσεις απέναντι στη Ρωσία. Ουσιαστικά οι Ρώσοι θα πάρουν αμερικανικά χρήματα και θα συνεχίσουν να χρηματοδοτούν με αυτά τα χρήματα τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Γι' αυτό άλλωστε και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο Ζελένσκι, χαρακτήρισε τη συμφωνία αυτή δώρο του Τραμπ προς τον Πούτιν. Είναι ένα τεράστιο δίλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Ευρώπη. Το ενεργειακό, γιατί δεν αντέχουμε άλλο την ενεργειακή ακρίβεια και οι μεγαλύτερες οικονομίες, Γερμανία και Γαλλία, αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα. Από την άλλη, προκύπτει και ένα πολιτικό ζήτημα και θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις.
0: Και να δούμε, Σαράντη, και αν η Ευρώπη αντιδράσει και κάπως αλλιώς. Διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ο κίνδυνος να εισάγει η Ευρώπη ρωσικό πετρέλαιο μέσω Ηνωμένων Πολιτειών.
2: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό χαρακτηρίζεται πολιτικό το πρόβλημα πλέον. Βέβαια, την άλλη εβδομάδα θα έχουν τη σύνοδο κορυφής, Πέμπτη και Παρασκευή. Mm-hmm. Λένε ότι είναι παράδοξο το γεγονός, αν θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα που ήταν ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, mm-hmm. είπε δημοσίως ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για σκληρές ρωσικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια του χειμώνα κατά των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας. Από την άλλη όμως είναι παράδοξο να γίνεται αυτή η συμφωνία παράλληλα, διότι από τη μία προειδοποιούν για ρωσικά χτυπήματα κατά της Ουκρανίας, από την άλλη θεματοποιούν τη Μόσχα προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτά τα χτυπήματα. Την επόμενη εβδομάδα θα τεθεί το ζήτημα αυτό στη Σύνοδο Κορυφής πληροφορούμαστε. Αλλά οι Ευρωπαίοι είναι έτοιμοι να στηρίζουν. Επιμένουν βάσει του σχεδίου συμπερασμάτων που είδα εγώ χθες το βράδυ. Υπάρχει μια παράγραφος που αναφέρεται ότι οι Ευρωπαίοι θα αποφασίσουν να στηρίξουν την Ουκρανία, να προστατέψει τις ενεργειακές εγκαταστάσεις από τα ρωσικά χτυπήματα, αλλά και να τους βοηθήσει σε περίπτωση που χρειαστούν ηλεκτρικό ρεύμα. Είναι πιθανό η Ουκρανία το χειμώνα να μην έχει ηλεκτρικό ρεύμα από τις επιθέσεις των Ρώσων. Πάντως, η ενεργειακή ακρίβεια θα είναι ο μεγάλος ελέφαντας μέσα στο δωμάτιο.
0: Και μπορεί και να διχάσει και κιόλας, έτσι, Σαράντη. Μπορεί να ακουστούν και φωνές, οι οποίες μέχρι τώρα δεν μιλούσαν γιατί είχαμε το κοινό μέτωπο εναντίον της Ρωσίας. Τώρα όμως κάποιες τέτοιες φωνές μπορεί να ακουστούν πιο δυνατά.
2: Έχω την αίσθηση ότι σίγουρα θα ακουστούν. Εδώ και 6-7 μήνες έχει ξεκινήσει η συζήτηση στην Ευρώπη για το αν πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε στη Μόσχα, ως Ευρώπη πάντα, έτσι. Mm-hmm. Αυτή την πρόταση την είχε κάνει και η Γαλλία, την είχε κάνει και η Γερμανία. Τώρα νομίζω θα φωτώσουν αυτά τα σενάρια. Πάντως, το μεγάλο ζήτημα παραμένει η ενεργειακή ακρίβεια. Δηλαδή, από τη μία έχουν αποκλείσει τους Ρώσους, δεν θέλουν καμία σχέση με τους Ρώσους, με το καθεστώς Πούτιν, όπως το περιγράφουν. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να αντιμετωπίσουν και το πολιτικό πρόβλημα που προκύπτει στο εσωτερικό των χωρών τους λόγω της ακρίβειας. Και βλέποντας και αυτά που γίνονται αυτή τη στιγμή στη Γαλλία, παραδείγματος χάρη με την Μαρίν Λεπέν να έρχεται τον Απρίλιο, να γίνονται επιθέσεις όλο το διεθνών αγορών, να γίνονται επιθέσεις αυτή τη στιγμή στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στη Γαλλία. Δηλαδή πρέπει να, νομίζω φτάσαμε στο σημείο καμπής που οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να πάρουν πλέον μια ξεκάθαρη θέση για το τι γίνεται με τις μελλοντικές σχέσεις με τη Μόσχα. Και αυτή η συμφωνία, όπως σωστά το είπες, τους φέρνει τους Ευρωπαίους πρώτο πυλών. Δηλαδή το ανέβαλαν, τώρα θα πρέπει να φέρουν μια ξεκάθαρη θέση. Αλλά δεν νομίζω να υπάρχει ενιαία θέση. Δηλαδή η Ανατολική Ευρώπη δεν υπάρχει περίπτωση να συμφωνήσει να ανοίξει ο διάβλος επικοινωνίας με τη Ρωσία. Δεν υπάρχει ένα εκατομμύριο.
0: Μάλιστα. Σαράντη, σε ευχαριστούμε πολύ. Σφοδρή ήταν η αντίδραση του Ζελένσκι στην απόφαση των ΗΠΑ για προσωρινή άρση των κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο. Ο Ουκρανός Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ξεκάθαρη ένδειξη αδυναμίας που ευνοεί το Κρεμλίνο και παρατείνει τον πόλεμο. Μαζί μας η Αναστασία Βαλέστροβα. Αναστασία, έξαλλος ο Ζελένσκι. Παρ' όλα αυτά, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε σίγουρος ότι μη σας νοιάζει, θα πέσουν οι τιμές και θα ευχαριστηθούν όλοι.
1: Πραγματιζήσει. Αυτό μεταφέρουν και όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ότι χθες το βράδυ υπήρχε τρομερά μεγάλος εκνευρισμός στο Κίεβο. Είπαν, σύμφωνα με πληροφορίες αξιωματούχοι, ότι δεν περίμεναν να συμβεί αυτό. Βεβαίως, όλοι μας νομίζω περιμέναμε κάτι να συμβεί, ειδικά μετά την πρώτη δημόσια αναφορά του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε πει πριν από λιγότερο από 2 εβδομάδες, αν θυμάμαι καλά, ότι το πρόβλημα με τις υψηλές τιμές των καυσίμων δεν προκαλείται από την κρίση στη Μέση Ανατολή, αλλά από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Είναι σκληρές οι αντιδράσεις στο Κίεβο και την περασμένη νύχτα εξαπολύθηκε από την ουκρανική πλευρά άλλο ένα κύμα επιθέσεων εναντίον ρωσικών ενεργειακών υποδομών. Κοντά στο Ροστόφ χτυπήθηκε μια τέτοια υποδομή. Γενικά αυτή είναι η στρατηγική του Κιέβου, χτυπά συνεχώς, είχε σταματήσει βέβαια για ένα διάστημα, τώρα όμως ξεκίνησε και πάλι πολύ μεγάλα χτυπήματα, μαζικά χτυπήματα εναντίον ρωσικών ενεργειακών υποδομών. Να πούμε λίγο και για αυτή τη συμφωνία επί της ουσίας, ότι ουσιαστικά αυτή η ιστορία τουλάχιστον μέχρι στιγμής προβλέπει ότι αυτή η εξαίρεση από την απαγόρευση εξαγωγών θα ισχύσει μέχρι τις 7 Απριλίου του 2027, όπως επίσης και ότι άλλα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας που παραμένουν σε αμερικανικές τράπεζες θα συνεχίσουν να είναι παγωμένα. Μετά τις ανακοινώσεις του Τραμπ υπήρξαν και δηλώσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος είπε ότι η Ρωσία, η οποία φέτος είχε επιβάλει και η ίδια απαγόρευση στις εξαγωγές δίζελ από τη χώρα, γιατί θυμόμαστε όλοι τις ουρές στα ρωσικά βενζινάδικα που σε κάποιες περιοχές συνεχίζονται από ό,τι μαθαίνουμε, είναι πρόθυμη η Ρωσία να προμηθεύσει τόσο τις αμερικανικές όσο και τις παγκόσμιες αγορές με πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου, χωρίς όμως να κάνει αναφορά στις ποσότητες για τις οποίες μίλησε ο Αμερικανός ομόλογός. Να πούμε ότι όλη αυτή η ιστορία, η ανακοίνωση μάλλον της συμφωνίας, δεν έχει επιφέρει προς το παρόν τουλάχιστον κάποια σημαντική αύξηση, μείωση στην τιμή του πετρελαίου. Αυτή την ώρα το Brent είναι στα $104. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει κάτι απαραίτητα, είναι όμως ένα στοιχείο. Και να πούμε ότι επίσης ότι οι αναλυτές αμφισβητούν κατά πόσον η Ρωσία είναι σε θέση να παράσχει αυτή την ποσότητα δίζελ, όπως επίσης αμφισβητούν και τον βαθμό στον οποίο αυτή η ενέργεια θα μπορούσε να μειώσει τις τιμές για τους Αμερικανούς καταναλωτές. Μην ξεχνάμε ότι όλο αυτό συμβαίνει λιγότερο από ένα μήνα πριν τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχουν φόβοι στο στρατόπεδο του Τραμπ ότι θα χάσει και τα δύο σώματα μάλλον του Αμερικανικού Κογκρέσου, και τη Βουλή των Αντιπροσώπων και την Γερουσία. Και επίσης να αναφερθούμε και σε μια πολύ σημαντική δημοσκόπηση που έγινε χθες για λογαριασμό του Reuters, σύμφωνα με την οποία το 78% των Αμερικανών θεωρεί τις πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ υπέτειες για την αύξηση των τιμών των καυσίμων και γενικά του κόστου ζωής.
0: Ευχαριστώ πολύ, Αναστασία. Η αλήθεια είναι πως η Ευρώπη δεν παρακολούθησε την εξέλιξη αυτή, δεν την πρόλαβε και δεν φρόντισε να είναι και εκείνη μέσα, τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ ο στρατηγός αναποστρατεία και επίτιμος αρχηγός ΓΕΣ Αλκιβιάδης Στεφανής.
3: Τι έκανε αυτή τη στιγμή ο Τραμπ? Εξασφάλισε τη χώρα του πάνω απ' όλα. Τι έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση? Ήταν απούσα από αυτό. Που θα έπρεπε να είναι παρούσα και να δηλώνει και να ζητά ότι σε αυτή τη συμφωνία πρέπει να είναι και εκείνη εκεί. Τι λένε κάποιες φωνές από τις ΗΠΑ? Ότι ο Τραμπ πρώτα θα λύσει το εσωτερικό του πρόβλημα και μετά θα κοιτάξει το γενικότερο παγκόσμιο πρόβλημα. Άλλωστε είπε ότι από αυτό η παγκόσμια τιμή θα φτάσει σε επίπεδα που δεν τα έχουμε ξαναδεί. Μειωμένα εννοεί. Περιμένουμε να το δούμε. Η αλήθεια είναι ότι η Ευρώπη δεν παρακολούθησε την εξέλιξη αυτή και δεν την πρόλαβε και δεν φρόντισε να είναι και εκείνη μέσα. Ελπίζουμε γρήγορα να γίνει μια ανατροπή σε αυτό και να γίνει μια υπέρβαση και να είμαστε και εμείς παρόντες. Σε αυτό που λέει ο Ζελένσκι, ίσως έχει δίκιο, διότι από τη μία βλέπουμε τον πρόεδρο Τραμπ να θέλει να σταματήσει ο πόλεμος στηρίζοντας την Ουκρανία, και από την άλλη τον βλέπουμε να κάνει συμφωνίες με τον Πούτιν.
0: Και πλέον το ερώτημα όλων είναι αν μετά από αυτή τη συμφωνία θα μειωθούν και οι τιμές των καυσίμων. Θέλουμε το αποτέλεσμα αυτής της συμφωνίας να οδηγήσει σε μείωση των τιμών, τόνισε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπλών Ελλάδας μιλώντας στο Μέγκα.
4: Με θέλουμε το αποτέλεσμα αυτής της συμφωνίας να είναι μείωση των τιμών. Το πετρέλαιο κίνησης αυτή τη βδομάδα που σας είπα που έπεσε θα βοηθήσει. Να μιλάμε για ένα 90 ναι. χωρίς καμιά επιδότηση ότι θα ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανσης. Οπότε καλά είναι αν πέφτει κάθε μέρα να ξεκινήσει η βάση από κάπου αλλού.
0: Πάμε να δούμε τώρα τι θα γίνει και με το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς το 1,60 ευρώ το λίτρο εκτιμάται ότι μπορεί να διαμορφωθεί η τιμή του πετρέλαιου θέρμανσης κατά την έναρξη της διάθεσής του στις 15 Οκτωβρίου. Μαζί μας είναι ο Βασίλης Τσεκούρας. Βασίλη, είδαμε την συμφωνία, την ακούσαμε μάλλον, να δούμε στην πραγματικότητα τι θα σημαίνει αυτό τόσο για τα καύσιμα όσο για το πετρέλαιο θέρμανσης.
5: Νομίζω ότι τη Δευτέρα το πρωί θα έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα όταν θα είναι ανοιχτές και αγορές και τότε θα μπορούμε να δούμε και το πόσο ακριβώς κινείται και η τιμή του Brent. Διότι αυτή την ώρα είναι στα 104 δολάρια το βαρέλι, δεν έχει προλάβει επίσημα τις εξελίξεις. Αυτό που βλέπουμε είναι τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, δηλαδή είναι αυτό που βλέπουν στο μέλλον οι αναλυτές. Άρα στις αγορές δεν το έχουμε δει ακόμα πώς μπορεί να έχει επηρεάσει, αν δηλαδή θα μειώσει δραστικά τις τιμές, τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου διεθνώς. Άρα αυτό λοιπόν, αν έχουμε σημαντική αποκλιμάκωση από τη Δευτέρα, σημαίνει ότι τις επόμενες ημέρες θα δούμε αποκλιμάκωση και στην Αγγλία. Σε ό,τι αφορά ακόμα και το πετρέλαιο θέρμανσης ή ακόμα και τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης. Χρειάζεται πάντοτε σχεδόν μία εβδομάδα απόσταση από τη μείωση της

0: λοιπόν είναι το κλειδί της υπόθεσης και για το πετέλαιο θέρμανσης, διότι αν σήμερα χωρίς καμία επιδότηση άνοιγε στο 1,90, αν το οικονομικό επιτελείο όντως φέρει έκπτωση ή επιδοτήσεις ύψους 30 λεπτών ανά λίτρο, τότε πάμε στο 1,60. Αν μειωθούν κι άλλο τιμές με βάση τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν, τότε μιλάμε και για κάτω από το 1,60. Πάντως σε κάθε περίπτωση, να το πούμε διαφορετικά, δεν θα έχει καμία σχέση με το 1,13 που ξεκίνησε πέρυσι η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου, όπως ξεκινά παραδοσιακά. Η κυβέρνηση πάντως 14 Οκτωβρίου, δηλαδή την παραμονή της αρχής διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, θα ανακοινώσει τα μέτρα στήριξης για το πετρέλαιο. Εκεί λοιπόν θα δούμε πού θα κινηθούν οι επιδοτήσεις. Θα είναι μια διπλή επιδότηση, όπως μαθαίνουν, και από την με κρατική στήριξη και από την πλευρά των διηλιστηρίων. Στόχος είναι να ξεκινήσει όσο πιο χαμηλά γίνεται. Αν βοηθήσει και η διεθνή συγκυρία, δηλαδή να πέσουν οι διεθνείς τιμές και να έχουμε και ένα έξτρα όφελος στην αντλία των θεραπευτικών έργων για όλους, φυσικά και για το οικονομικό επιτελείο, διότι θα κλειδί να δώσει μια επιδότηση, αλλά στο τέλος θα έχει όφελος και θα έχουν όφελος και οι καταναλωτές. Να το πω διαφορετικά, εσύ θα μπορεί και ο κόσμος να βάλει λίγο πιο εύκολα πετρέλαιο θέρμανσης για το φετινό δύσκολο χειμώνα, όπως διαφαίνεται. Σε κάθε περίπτωση, πάντως θα είναι πολύ υψηλότερο το ποσό σε σχέση με πέρυσι. Τουλάχιστον 30 με 40 λεπτά υψηλότερα από την περσινή χρονιά. Είναι μια έξιση δύσκολη. Νομίζω, όπως λένε και οι παράγοντες αγοράς, τη Δευτέρα θα έχουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα και άρα και μια πολύ καλύτερη πρόβλεψη για το πώς θα ξεκινήσει και η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Την ίδια στιγμή οι αλληλείς προχώρησαν σε αναστολή των κινητοποιήσεών τους, ωστόσο επεμείνουν πως αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης θα επανέλθουν με πιο δυναμικές μορφές αγώνα. Το μόνο που ζητάμε εμείς είναι μια ενίσχυση στο πετρέλαιο γιατί είναι ασύμφορο να δουλεύουμε με αυτές τις τιμές, υποστήριξε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Μέγκα ο Ιωάννης Μαρίτσας, μέλος του ΔΣ της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιοκτητών Σκαφών Μέσης Ελίας.
2: Αυτό που ζητούσαμε εμείς ήταν μια ενίσχυση στο πετρέλαιο, γιατί το βασικό μας έξοδο είναι αυτό. Έκανε μια προσπάθεια η κυβέρνηση, όμως ήταν λίγη, με 32 λεπτά για τους μήνα Απρίλιο και Μάιο και τους καλοκαιρινούς μήνες με 24 λεπτά. Είναι πολύ λίγο αυτό, είναι ασύμφερο να δουλέψουμε με τις τιμές του πετρελαίου εδώ που έχουν φτάσει. Έχει περάσει το διπλάσιο η αύξηση της τιμής του πετρελαίου και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να είναι ασύμφερη η αλληλεία. Κατά συνέπεια τούτου σταματήσαμε λοιπόν, κάναμε αυτή την κίνηση. Όλη η αλληλεία μαζί, και η παράκτια και η μέση αλληλεία, αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στα χρονικά. Και ο κύριος Πρωθυπουργός έδωσε την υπόσχεση ότι θα βρει και άλλα κονδύλια να μας επιδοτήσει.
1: Πάντως, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο και για νέα επιδότηση στο ελιευτικό πετρέλαιο, ενώ προανήγγειλε και άλλα μέτρα στήριξης για τους αλλήλους.
3: Καταρχήν, να πω ότι οι Έλληνες ψαράδες έχουν δίκιο. Από την πρώτη στιγμή, η κυβέρνηση κατέστησε σαφές ότι είναι μια τάξη που αισθάνεται την πίεση της αύξησης του καυσίμου ολομέτωπα. Έτσι. Είναι οι άνθρωποι που εξαρτώνται από αυτό. Κάναμε μια πρώτη προσπάθεια την περασμένη εβδομάδα να διπλασιάσουμε το επίπεδο στήριξης προς τους Έλληνες αλλήλους. Ξαναβρεθήκαμε στη Χαλκιδική και με τον Πρωθυπουργό και συμφωνήσαμε ότι θα κάνουμε και ένα δεύτερο βήμα. Τους εξηγήσαμε ότι αυτό το δεύτερο βήμα πρέπει να είναι ποσοστικοποιημένο και κοστολογημένο. Ούτως ή άλλως, στα μέσα της επόμενης εβδομάδας, ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει συνολικά προς τη χώρα τις αποφάσεις για τη θέρμανση, για το πετρέλαιο. Οπότε νομίζω ότι φτάνουμε τώρα σε ένα σημείο που θα μπορούμε να κάνουμε μια κίνηση που θα επιτρέψει στους Έλληνες ψαράδες να ξαναβγούν στη θάλασσα.
1: Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την ενέργεια. Οι νέες επενδύσεις εκτιμά ότι θα ανέλθουν σε σχεδόν 1 δισεκατομμύριο ευρώ ως το 2028. Μεταξύ των έργων που προβλέπονται να ενταχθούν στο νέο πλαίσιο περιλαμβάνονται πανελλαδικό πρόγραμμα για ατλίες θερμότητας, ηλιακούς θερμοσύφωνες και προγράμματα για την ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κτηρίων του Δημοσίου, Πανεπιστημίων και Σχολείων. Μαζί μας είναι η Αθανασία Κρύβου. Αθανασία, αυτή η ρήτρα διαφυγής που ενεργοποιήθηκε, τι σημαίνει στην ουσία για μας?
4: Ναι, Ζήση, καλό μεσημέρι. Είναι ουσιαστικά μια ευελιξία που είχε δώσει η Κομισιόν από την Άνοιξη σε χώρες κράτη-μέλη να μπορούν να κάνουν έτσι επενδύσεις ως προς αναφορά την ενέργεια, το να μην μετράνε ουσιαστικά σε αυτό που λέμε στην οροφή δαπανών που προβλέπει το νέο δημοσιονομικό το σύμφωνο σταθερότητας, το νέο δημοσιονομικό σύμφωνο.

0: η ελληνική πλευρά είχε καταθέσει ένα αίτημα, ένα επίσημο αίτημα στις 6 Αυγούστου. Πήρε το ναι από τον Επίτροπο, από την Επιτροπή, από την Κομισιόν, που ουσιαστικά αυτό τι σημαίνει? 0,3 έως 0,6% του ΑΕΠ μέχρι το 28, 0,6 σωρευτικά, δηλαδή 1 δισεκατομμύριο ευρώ, θα μπορεί να δοθεί, να μην μετράει δηλαδή σε αυτό που λέμε δαπάνες, και να πάει σε κάποιες επενδύσεις όπως χαρακτηριστικά αυτές που ανέφερες, σε αντλίες θερμότητας, σε φωτοβολταϊκά, σε σταθμούς φόρτισης λεωφορείων. Έχουν προβλεφθεί κάποια τέτοια προγράμματα. Τι σημαίνει όμως πρακτικά? Δεν θα δούμε τις τιμές προφανώς να μειώνονται τώρα. Χρειάζονται χρόνο οι επενδύσεις για να αποδώσουν. Και εκεί είναι ουσιαστικά το δεύτερο σημείο που θα πρέπει να πατήσει η κυβέρνηση στη σύνοδο κορυφής, να δει πώς μπορεί ουσιαστικά αυτό που ζητάει ο Πρωθυπουργός να ενταχθεί. Και αυτό, τι ζητάει ο Πρωθυπουργός? Μεγαλύτερη ευελιξία, το να μην μετρούν μέτρα που αφορούν την ενέργεια, να μην μετρούν σε αυτήν την οροφή των δαπανών. Φαίνεται ότι θα το συζητήσουν στην σύνοδο κορυφής. Παρ' όλα αυτά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει όχι οριζόντια ευελιξία, προσέξτε στα μέτρα που θα πάρετε, πολύ στοχευμένα όσον αφορά συγκεκριμένες ομάδες που δυσκολεύονται. Σε κάθε περίπτωση όμως η ενεργειακή ρήτρα μας δίνει 1 δισεκατομμύριο ευρώ που θα μπορούν να γίνουν επενδύσεις για την ενέργεια, ώστε τα επόμενα χρόνια να υπάρξει αποκλιμάκωση των τιμών.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Αθανασία. Σχολιάζοντας τη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια, η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Θεώνη Κουφονικολάκου, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Μέγκα, τόνισε ότι δεν υπάρχει αμφισβήτηση για τη θετική σημασία της, αλλά για τον τρόπο με τον οποίο την αξιοποιεί η ελληνική κυβέρνηση.
2: Δεν αμφισβητούμε καθόλου τη θετική σημασία της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Ρήτρας Διαφυγής, αλλά αμφισβητούμε πάρα πολύ τον τρόπο με τον οποίο την αξιοποιεί η ελληνική κυβέρνηση, παρουσιάζοντας ως επιτυχία τη χρηματοδότηση με εθνικούς πόρους έργων που έχασαν την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση λόγω των καθυστήσεων. Μιλάμε για έργα δηλαδή τα οποία δεν κατάφεραν να υλοποιηθούν μέσα στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως το Ηλέκτρα, όπως το Φίβος και Αθηνά, το οποίο παρουσιάζεται ως επιτυχία αυτή τη στιγμή. Το πρόβλημα δεν είναι η χρηματοδότηση των έργων. Είναι ότι ο κρατικός προϋπολογισμός καλείται να καλύψει το κόστος των καθυστερήσεων, της δυστοκίας, της ανικανότητας, την ώρα που η κυβέρνηση επικαλείται δημοσιονομικά όρια για να περιορίσει την κοινωνική στήριξη.
1: Δεν αποτελεί μέτρο που ανακουφίζει άμεσα τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, τόνισε μιλώντας στο Μέγκα ο ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίδης.
3: Δεν μας αφορά καθόλου, διότι δεν είναι κάποιο μέτρο το οποίο ανακουφίζει άμεσα το νοικοκυριό ή την επιχείρηση. Η ρήτρα διαφυγής ουσιαστικά τι είναι? Είναι μια δημοσιονομική, θα έλεγα, ευελιξία που δίνει στην κυβέρνηση, στα κράτη-μέλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, να αυξηθούν οι κρατικές δαπάνες έως 0,6% μέχρι το 2028, αλλά για πράσινες επενδύσεις, οι οποίες αυτές οι επενδύσεις δεν θα αποδώσουν αύριο το πρωί.
1: Και πάμε να βρούμε τον καλό συνάδελφο, τον Διονύση Νασόπουλο, αρχισυντάκτης εφημερίδας Τα Νέα. Διονύση, μέσα σε αυτό το περιβάλλον ήρθε και η συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν και περιμένουμε όλοι τώρα να δούμε τι θα κάνει η Ευρώπη, αλλά και αν θα πέσουν τελικά οι τιμές.
4: Ναι, καλό μεσημέρι, Ζήση, σε εσένα και στους ακροατές μας αυτή την ώρα. Ναι, είναι δεδομένο ότι το δυτικό κόσμο τον καίει το ενεργειακό, θα έλεγα την Ευρώπη περισσότερο από όλους, και ίσως και η ταραγμένη περίοδος που ζουν αρκετές ευρωπαϊκές χώρες να σχετίζεται στο τέλος της μέρας με την ενέργεια, την ακριβή ενέργεια. Μένει να τα δούμε όλα αυτά. Προς το παρόν κάτι συγκεκριμένο, ακόμη και η ρήτρα διαφυγής, δεν επηρεάζει άμεσα την κατάσταση που ζούμε, εμείς, ως η ελληνική κοινωνία προκειμένου. Τα είπαν και οι σχολιαστές, τα είπαν και οι εκπρόσωποι των κομμάτων, τα είπαν και οι υπεύθυνοι και οι αρμόδιοι από την αγορά. Αλλά το βασικό ζήτημα για την κυβέρνηση εξακολουθεί να είναι το κόστος ενός χειμώνα που είναι μπροστά. Έτσι, θα δούμε σε τι επίπεδα θα κινηθούν οι τιμές, σε τι επίπεδα θα είναι ακριβότερη η ζωή μας, η καθημερινότητά μας, και τι περιθώρια θα υπάρχουν από την κυβέρνηση να προσφύγει σε πρόσθετα μέτρα στήριξης και ανακούφισης. Φαίνεται πάντως, το είχαμε επισημάνει ήδη από την περίοδο της ΔΕΘ, ότι ένα μαξιλάρι υπάρχει, έτσι, ένα δημοσιονομικό, μια δημοσιονομική ασπίδα, στο πούμε έτσι, υπάρχει, την έχει κρατήσει στην άκρη η κυβέρνηση για να προσπαθήσει να ενισχύσει είτε μέσα από επιδόματα είτε μέσα από πρόσθετα μέτρα έκτακτης ανάγκης, οριζόντια ή κάθετα, και αυτά μένει να τα δούμε πώς θα εξελιχθούν, τα νοικοκυριά πρώτες.
1: Και είναι και οι ομάδες οι οποίες πλήττονται, και δεν ξέρουμε αν αυτό το μαξιλάρι το οποίο περιγράφεις πολύ καλά φτάνει. Διότι είδαμε τους αλλοίς, τάξαν για τους αλλοίς, έφυγε, σταμάτησε η απεργία τους προς το παρόν. Έρχονται οι αγρότες όμως. Έρχονται και οι αγρότες.
4: Ναι, ακούω και σχόλια ότι έχουν απόλυτο δίκιο. Φαντάζομαι ότι και για τους αγρότες κάπως έτσι θα αντιμετωπιστούν τα πράγματα. Ότι έχουν δίκιο που διαμαρτύρονται. Ναι. Το αγροτικό βεβαίως είναι μια πάγια κατάσταση της ίωση. Οι αλλοίς δεν μας έχουν συνηθίσει και τόσο σε κινητοποίησης. Mm-hmm. Και φαίνεται ότι έχουν δυναμισμό και κατάφεραν στο μέτρο που μπορούσε και η κυβέρνηση να δώσει μια δική της απάντηση αυτή την ώρα, να φαίνεται ότι κάτι έχουν κερδίσει. Κάτι ουσιαστικό. Με τους αγρότες βεβαίως στο τέλος της χρονιάς και στις αρχές της κάθε χρονιάς ανοίγει ένας κύκλος κινητοποιήσεων. Για πολλούς συνδέεται και με την γεωργική παραγωγή που ολοκληρώνεται σε εκείνη τη φάση, ας πούμε με τις
1: μεταλλιώδες. Φέτος είναι και προεκλογική χρονιά, έτσι Διονύση, είναι και προεκλογική χρονιά φέτος.
4: Αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι και στην περίπτωση των αγροτών το κόστος φέτος θα είναι υπέρμετρο σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, εάν η τιμή στα καύσιμα, στο πετρέλαιο, το αγροτικό πετρέλαιο, πάρει και αυτή την ανηφόρα όπως την παίρνει για τον κάθε καταναλωτή.
1: Μάλιστα. Διονύση, ευχαριστούμε πολύ. Καταθέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση χρήσης κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Την ερχόμενη Τρίτη αναμένεται να εισαχθεί προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Όπως σημειώνεται, στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, οι ρυθμίσεις αντιμετωπίζουν το ζήτημα της πρόσβασης ανηλίκων σε υπηρεσίες που ενδέχεται να δημιουργούν κινδύνους για τη σωματική και ψυχική υγεία, την ομαλή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και την ασφαλεία τους. Μαζί μας είναι η Ελένα Γκρίγκοβιτς. Ελένα, τι θα περιλαμβάνει αυτό το νομοσχέδιο?
5: Καλησπέρα, Δύση. Λοιπόν, όπως πολύ σωστά είπες, κατατέθηκε χθες. Θα εισαχθεί προς συζήτηση και επεξεργασία την Τρίτη στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής. Και η πιθανότερη ημερομηνία για την ψήφιση είναι στις 22 Οκτωβρίου. Τώρα, τι λέει το νομοσχέδιο? Για την επαλήθευση της ηλικίας προβλέπεται η δυνατότητα αξιοποίησης των ψηφιακών εργαλείων του κράτους, μεταξύ αυτών και του Kids Wallet. Την εποπτεία τώρα της εφαρμογής του μέτρου αναλαμβάνουν το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τώρα, τι έχει ενδιαφέρον είναι ο τρόπος που υπολογίζεται η ηλικία. Το νομοσχέδιο θεωρεί ότι η ημερομηνία γεννήσεως του κάθε παιδιού είναι 1η Ιανουαρίου. Και για όλα τα παιδιά που έχουν γεννηθεί εκείνη τη χρονιά. Δηλαδή, αν ένα παιδί έχει γεννηθεί τον Δεκέμβριο του 2012, θα μπορέσει να έχει πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ας μην έχει συμπληρώσει το 18ο.
1: Το πάνε όπως τα σχολεία στην ουσία, έτσι όπως πάνε τα παιδιά στα σχολεία.
5: Ακριβώς. Το κείμενο πάντως ζήσει δεν εξειδικεύει τη διαδικασία ελέγχου της ηλικίας από τις πλατφόρμες και προβλέπει επίσης ότι η ελληνική ρύθμιση θα πάψει αυτομάτως να ισχύει αν θεσπιστεί ευρωπαϊκός κανονισμός που ρυθμίζει το ίδιο ζήτημα. Τώρα πότε θα εφαρμοστεί και να κλείσουμε με αυτό, είναι η έναρξη εφαρμογής, είναι η 1η Ιανουαρίου του 2027.
1: Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ, Ελένα. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο ένας εκ των δύο κατηγορούμενων για την επίθεση με μαχαίρι σε βάλος 32χρονου το απόγευμα της Πέμπτης στην Ελευσίνα. Ο 22χρονος εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα συνοδεία δικηγόρου και ισχυρίστηκε ότι το θύμα του επιτέθηκε πρώτο. Πάμε να δούμε τι σχολίασε για το θέμα η κυρία Δημοκλίδου, εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας.
6: Παραδόθηκε ο ένας εκ των δύο όντως μαζί με τον δικηγόρο του στην υπηρεσία η οποία χειρίζεται την υπόθεση. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι είχαν προηγηθεί κατοίκων έρευνες παρουσία δικαστικού λειτουργού στις οικίες τους. Οπότε καταλαβαίνετε αυτός ήταν ένας τρόπος να πιεστούν οι δράστες ώστε να εμφανιστούν. Είναι και ο δεύτερος δράστης, κύριε Καμπουράκη, ταυτοποιημένος και στη δική του οικία πραγματοποιήθηκε έρευνα. Βέβαια ακόμη δεν έχει εμφανιστεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι κατηγορούμενος στη δικογραφία. Αναμένουμε βέβαια σήμερα να οδηγηθεί ο ένας δράστης στον αρμόδιο εισαγγελέα για να δούμε τι θα υποστηρίξει. Δεν θέλησε προανακριτικά να αναφέρει κάτι στους αστυνομικούς.
1: Πάμε να βρούμε τη Λίνα Ιορδανίδου. Λίνα, τώρα από εδώ και πέρα η έρευνα της αστυνομίας πού κατευθύνεται?
7: Αρχικά, καλησπέρα Ζήση. Να πούμε, ακούσαμε και την κυρία Δημοβλίδου ότι έχουν ταυτοποιηθεί δύο άτομα ως δράστες της επίθεσης αυτής. Μιλάμε για έναν 18χρονο και τον 22χρονο που πλέον παραδόθηκε στους αστυνομικούς. Θυμίζω ότι έγιναν κατοίκον έρευνες στο σπίτι τους. Εκεί εντοπίστηκαν σημαντικά ευρήματα, μαχαίρια, φυλάδια με φασιστικό περιεχόμενο, γάντια και ρούχα με διακριτικά ομάδας. Το θύμα, ο 32χρονος, από την πρώτη στιγμή είχε πει στους αστυνομικούς πως οι δράστες του γνωστοποίησαν ότι η επίθεση σε βάρος του γίνεται για τις πολιτικές, για τις αριστερές του πεπιθήσεις. Ο ίδιος περιέγραψε ότι αρχικά ένας από τους δύο νεαρούς πέρασε από το σημείο, τον είδε και απομακρύνθηκε, όμως επέστρεψε μαζί με τον δεύτερο. Και τότε άρχισαν να το απευθύνουν απειλές. Περιέγραψε πως μάλιστα άκουσε τον ένα να λέει στον άλλον «σφάξτον». Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, οι δύο αυτοί δράστες φέρονται να συνδέονται με την οργάνωση «Προπάτρια» που ανήκει στο χώρο της ακροδεξιάς. Τώρα, χθες βράδυ, ο 22χρονος παραδόθηκε συνοδεία του δικηγόρου του στην ασφάλεια Ελευσίνας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, είπε πως το θύμα του επιτέθηκε πρώτος και μάλιστα πως έχει ένα τραύμα στο κάτω χείλος, το οποίο ενισχύει έτσι τον ισχυρισμό του. Μάλιστα αναφέρθηκε και σε ένα παλαιότερο περιστατικό, το οποίο είχε γίνει το καλοκαίρι, συγκεκριμένα σε 29 Αυγούστου, σε ένα γηπεδάκι στην Ελευσίνα. Εκεί λέει ο δράστης της τωρινής επίθεσης, ο 22χρονος, ότι μια ομάδα περίπου 20 με 30 ατόμων του επιτέθηκαν και ότι το θύμα τότε πρωτοστατούσε στην επίθεση αυτή. Το απόγευμα της Πέμπτης, λέει, πήγε στο συγκεκριμένο σημείο στην Ελευσίνα για να του ζητήσει τον λόγο. Εμείς επικοινωνήσαμε εκ νέου με το θύμα, σχολίασε την μήνυση, γιατί πρέπει να αναφέρω ότι ο 22χρονος δράστης έχει καταθέσει και μήνυση σε βάρος του 32χρονου θύματος για επικίνδυνη σωματική βλάβη για το περιστατικό αυτό που σας ανέφερα τώρα. Το θύμα λοιπόν σχολιάζει τη μήνυση αυτή σε βάρος του ως κάτι που είναι έξω από κάθε λογική. Όπως μας είπε χαρακτηριστικά, αποπειράθηκαν να με σκοτώσουν και τώρα με μηνύουν. Στα χέρια της αστυνομίας υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό που έχει καταγράψει καρέ-καρέ το τι συνέβη το μοιραίο απόγευμα. Όλη την επίθεση αυτό εξετάζουν οι αστυνομικοί, την ώρα που βέβαια αναζητούν και τον 18χρονο, ο οποίος προς το παρόν διαφεύγει τη σύλληψη.
1: Και πάμε να ακούσουμε και τι είπε το 32χρονος που δέχτηκε την επίθεση με το μαχαίρι στο Μέγκα.
8: Είναι ένα βαθύ στο δεξί πόδι, ένα βαθύ στο αριστερό πόδι και μία προσπάθεια έκαναν στη κοιλιά μου. Αποφασίσαν να με δολοφονήσουν για να μην δαρθούν, δηλαδή κάτω το σπίτι μου. Αλλά αυτοί όχι, είχαν σκοπό, είχαν τα μαχαίρια στα χέρια. Μου λέει, εσύ είσαι πολλά χρόνια, μου λέει, αριστερός και αντιρατσιστής και ιστορίες. Φώναζε ο άνθρωπος, είμαστε φασίστες και κάνουμε και δείχνουμε.
1: Για μεγάλη καταστροφή στον Παναμά κάνει λόγο ο πρόεδρος της χώρας, Χωσέ Ρόουλ Μουλίνο, μετά το σεισμό 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τη χώρα της Κεντρικής Αμερικής εχθές το βράδυ. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, έχουν καταρρεύσει κτίρια στο νότιο τμήμα της χώρας. Μαζί μας είναι η Αναστασία Μπαλέστροβα. Αναστασία, έχουμε κάποιον αριθμό θυμάτων?
9: Γεια σου και πάλι, Ζήση. Δεν υπάρχουν θύματα σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις. Υπάρχουν 27 τραυματίες. Ήταν πραγματικά ένας σειριώδης σεισμός, ο οποίος έπληξε τη χώρα το πρωί της Παρασκευής δική του ώρα. Ήταν 7,7 της κλίμακας Ρίχτερ. Σημειώθηκε σε βάθος μόλις 10 χιλιόμετρων. Επιφανειακός είναι δηλαδή αυτός ο σεισμός, γι' αυτό και είδαμε τόσο πολλά κτίρια να καταραίουν. Το επίκεντρο ήταν στο νότιο μέρος της χώρας. Ακολούθησε, σύμφωνα με τα γεωδυναμικά Ινστιτούτα, και ένα δεύτερο ισχυρό σεισμό μεγέθους 6,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Και μετά υπήρξαν και άλλοι μετασεισμοί μικρότερης έντασης. Έγινε αισθητός ο σεισμός και σε γειτονικές χώρες και στην Κολομβία, που το καλοκαίρι έζησε και αυτή έναν πολύ ισχυρό σεισμό. Όπως είπες και εσύ, ο πρόεδρος της χώρας χαρακτήρισε τη θεομηνία ως μεγάλη καταστροφή. Ωστόσο, είναι καλό φυσικά ότι δεν υπάρχουν θύματα. Επίσης, έγινε άρση της αρχικής προειδοποίησης για τσουνάμι. Να πούμε εδώ επίσης ότι η χώρα βρίσκεται στο λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς. Είναι αυτή η ζώνη με πολλά σεισμικά ρήγματα που περιβάλλει τον Ειρηνικό ωκεανό, όπου εκδηλώνονται οι περισσότεροι σεισμοί παγκοσμίως.
1: Νασία, σε ευχαριστούμε πολύ. Η γη ακόμα κουνιέται. Πρώτη φορά στη ζωή μου είδα να συμβαίνει κάτι τέτοιο, τόνισε μιλώντας στο Μέγκα Νιούζ Έλληνας κάτοικος της πόλης του Παναμά.
10: Είμαι 41 ετών και πρώτη φορά στην ιστορία μου έχω δει αυτό που δείχαμε σήμερα. Ήτανε στα τις 1 ώρα το απόγευμα, άρχισε το σεισμό. Σε μια μικρή πόλη, 3 ώρες από την πόλη του Παναμά, έχει γίνει μεγάλη σημεία, η γη κουνιέται ακόμα.
11: Ναι.
10: Δεν έχουν βγει ακόμα τις εικόνες ότι τι έχουν γίνει, αλλά έχω δει ότι κάτι ξενοδοχεία που είναι σε αυτές τις περιοχές, που είναι τουριστικές περιοχές, έχουν πάθει μεγάλη ζημιά. Δεν έχω ακούσει για νεκρούς. Μακάρι να μην έχουμε νεκρούς.
1: Για συνεχείς μετασεισμούς χωρίς όμως ανθρώπινες απώλειες έκανε λόγο και ο πρέσβης της Ελλάδας στον Παναμά, Ευθύμιος Ευθυμιάδης.
12: Φοβηθήκαμε λίγο με τα ορίστερ, είναι κάπως ασυνήθιστο το μέγεθος του σεισμού και όλη τη μέρα είχε συνεχώς πάνω από 100 μετασεισμούς. Έκανε και μέχρι 6,9. Καλό νέο είναι ότι μέχρι στιγμή δεν έχουν αναφέρει νεκρούς, είναι σχετικά νωρίς για να έχουμε την τελική αποτίμηση. Πολλές ζημιές υποδομές, ναι, πολλά, κυρίως στην επαρχία που οι υποδομές και τα κτίρια είναι παλιά.
1: Επιβεβαιώνεται το κοκτέιλ προποφόλης και μηθαζολάμης και από την κρατική αλλά και ιδιωτική ανάλυση των εξετάσεων και μένει μόνο ο ποσοτικός περιουσιαρισμός, αποκαλύπτει στο Μέγκα και ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαπρόπουλος, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Με τη μαρτυρία της, η 19χρονη κόρη του ζευγαριού επιχείρησε να αποσαφηνίσει τι γνώριζε ο πατέρας της για τις πλασμαφαιρέσεις, στην οποία επιβλήθηκε ίδια και μάλιστα 2 φορές. Ο ποινικός κώδικας καταλαβαίνει την ανάγκη των οικείων να καταθέσουν ψέματα και τους απαλλάσσει από κάθε ποινή, τόνισε μιλώντας στο Μέγκα ο δικηγόρος οικογένειας Μαζονάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης.
13: Είναι η κόρη του ζεύγους. Καταλαβαίνω ότι εκλήθη και επιστρατεύτηκε για να υπερασπίσει τους γονείς της. Είναι για μένα κατανοητό και ανθρώπινο. Να ξέρετε ότι ο ποινικός μας κώδικας καταλαβαίνει αυτή την ανάγκη κάποιων οικείων να καταθέσουν έστω και ψέματα και γι' αυτό και σε αυτή την περίπτωση μπορεί να τους απαλλάξει από κάθε ποινή. Θα πρέπει να δούμε αυτή η κατάθεση από ποια αποδεικτικά στοιχεία επιστηρίζεται. Δηλαδή αν κάποιος άνθρωπος λέει έκανα αυτό το πράγμα, πώς το επιστηρίζει. Και να δούμε και τη σκοπιμότητα. Προφανώς η σκοπιμότητα είναι συγκεκριμένη, είναι δεδομένη, εξυπηρετεί την υπερασπιστική στρατηγική και των δύο γονέων.
1: Και πάμε να βρούμε την Γογό Μπαλή, την δικαστική μας συντάκτρια. Καθώς Γογό, η έρευνα συνεχίζεται και περιμένουμε τώρα και τα επίσημα αποτελέσματα από τις εξετάσεις της ιατροδικαστικής, έτσι.
0: Ναι, και να ξεκινήσουμε ζήσει λέγοντας ότι χθες η κόρη επιβεβαίωσε και τους δύο γονείς της, παραδέχθηκε ότι υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξήγησε στον ανακριτή τη διαδικασία στην οποία υποβλήθηκε έπειτα από την προτροπή της μητέρας της, ενώ τόνισε πως ήταν μια πράξη που δεν γνώριζε ο πατέρας της. Επιβεβαίωσε, να σου πω, και τον πατέρα της. Και τι εννοώ τώρα με αυτό? Ότι όταν μπήκε στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου την ημέρα του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μαζί με τον φίλο της, ήταν ξαπλωμένος στον καναπέ και πως όταν τους είδε σηκώθηκε και άρχισε να ρωτά το φίλο της για τις σπουδές του. Ανέφερε ακόμη και για την κλήση στο ΕΚΑΒ ότι όντως την έκανε η ίδια και πως ο 58χρονος της άρπαξε το κινητό και ζήτησε από το ΕΚΑΒ να έχει μαζί του μια καρδιολογική μονάδα. Θες να σου πω, η αρχή για το ξέπλυμα δέσμευσε τα περιουσιακά στοιχεία του προφυλακισμένου ζευγαριού, ενώ έχει εντοπιστεί και μια τραπεζική θηρίδα με τον επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα, Χαράλαμπο Βουλιώτη, να κάνει έτοιμα ώστε αυτή η θηρίδα να ανοιχτεί. Παράλληλα, έχει στείλει και έγγραφο στο κτηματολόγιο ώστε να εντοπιστεί η ακίνητη περιουσία του ζευγαριού, ότι και αν εντοπιστεί κινητό είτε ακίνητο, θα μπλοκαριστεί από την αρχή για το ξέπλυμα, καθώς βρίσκεται σε στάδιο έρευνας. Τέλος, να αναφέρω πως η υπεράσπιση του γιατρού χθες με ανακοίνωσή της ανέφερε πως δεν υπάρχει κανένας λογαριασμός εκατομμυρίων στο εξωτερικό που να ανήκει στον 58χρονο γιατρό.
1: Εγώ να δούμε και το άλλο το θέμα με τον Φίλιππο Καμπούρη, ο οποίος έχει συλληφθεί μαζί με τη σύζυγό του, καθώς έχουμε νέα στοιχεία για την υπόθεση και φέρεται να έχει κεντρικό ρόλο σε αυτή την ιστορία, ενώ παρουσιάστηκαν και διάλογοι που μπήκαν και αυτές υπό έλεγχο και από τις αρμόδιες αρχές.
0: Βέβαια,
11: και αύριο να σου πω θα απολογηθούν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και ακόμη η νέα κατηγορούμενη για την υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Παράλληλα, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών ζήτησε να διερευνηθεί και η ενδεχόμενη φοροδιαφυγή με ελέγχους και για απόκρυψη εισοδημάτων και φόρων, αλλά και για πιθανή υποβολή ανακριβών στοιχείων με σκοπό την επιστροφή του ΦΠΑ. Σε βάρος των κατηγορουμένων ασκήθηκε κατά περίπτωση ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν τη διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, την απάτη, τη συνέργεια σε απάτη και την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Σε βαθμό πλημελήματος διώκεται η μη έγκυρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της έρευνας, η συνολική ζημιά για το δημόσιο υπολογίζεται σε περίπου 5,3 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία περίπου το 1,8 εκατομμύρια ευρώ αφορούν τον ΕΦΚΑ. Στο επίκεντρο βρίσκονται 29 εταιρείες. Κατά τις αρχές, αρκετές εμφανίζονται στο όνομα προσώπων που λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι, ενώ εργαζόμενοι μεταφέρονται από τη μία εταιρεία στην άλλη. Όλα αύριο στο ανακριτικό γραφείο θα μπουν σε έρευνα, Ζήση.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Κωγό. Στα Άκρα οδηγείται κόντρα μεταξύ του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βύς. Η δημόσια διαφωνία τους αναμένεται να λάβει και νομικές διαστάσεις, με τον Νίκο Καρβέλα να σκέφτεται να απαγορεύσει τα τραγούδια του να τα ερμηνεύονται από την Άννα Βύση. Από την πλευρά του, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, δικηγόρος της Άννας Βύση, ανταπαντά ότι η τραγουδίστρια έδωσε υπεραξία στα τραγούδια. Ο κ. Δημητρακόπουλος δεν ξέρει καλά τα πράγματα, τόνισε μιλώντας στο Μέγκα η Εύη Δρούτσα.
14: Πρώτα απ' όλα, ο κ. Δημητρακόπουλος, με όλο το σεβασμό που μπορώ να έχω σε ένα δικηγόρο, δεν ξέρει καλά τα πράγματα. Έχουμε ένα μεγάλο δέσιμο με την αυτοδιαχείριση. Δεν μπορείς δηλαδή να πες, «Μα, θέλω να παίξω ένα τραγούδι και πάντα παίξω». Δεν γίνεται. Δεν μας βρούνε να ζητήσουν άδεια. Ή να πω, «Εγώ θέλω αυτό για να το παίξεις». Δεν το παίζει ο Χριστός να κατεβεί κάτω να ξαναγεννηθεί.
1: Ο επιχρόνια μουσικός παραγωγός και συνεργάτη στη δισκογραφία του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βύση, Μίλτος Καρατζά, σημείωσε με νόημα, μιλώντας στο Μέγκα, πως τα τελευταία δύο χρόνια η Άννα Βύση έχει αλλάξει.
15: Ο Νίκος πάντα ήταν απόλυτος ότι εγώ θα αυτό δεν ήταν. Δεν μπορούσες εύκολα να τον. Να καταφέρεις να τον πείσεις για κάτι κτλ. Η Άννα ήταν πάντα όμως φιλική, ήρεμη, στο σκεφτόταν, έπαιρνε απόφαση κτλ. Ήταν ένα υπέροχο πλάσμα, ένα καταπληκτικός άνθρωπος πέραν της καταπληκτικής φωνής της και της ομορφιάς της, ας πούμε. Αλλά τον τελευταίο 1,5 με 2 χρόνια η Άννα έχει αλλάξει.
1: Δύο εγκληματικές οργανώσεις αρχαιοκαπηλείας εξάρτωσαν οι αρχές σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Συνελήφθησαν συνολικά 11 άτομα, μεταξύ των οποίων και τα φερόμενα ως αρχαιϊκά μέλη, ενώ ένας από τους ληφθέντες είναι εν ενεργεία στρατιωτικός. Στις έρευνες εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός αντικειμένων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, αρχαία νομίσματα, εξειδικευμένα μηχανήματα εντοπισμού ευρημάτων, όπλα και χρηματικά ποσά. Μαζί μας είναι η Εύη Καλίνη. Εύη, τι κάνανε αυτοί εκεί?
11: Πρόκειται για μια πάρα πολύ μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας, Ζήση, σε πάρα πολλές περιοχές εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, στην Κοζάνη, στην Καβάλα, στην Ξάνθη, στη Δράμα, στην Ροδόπη αλλά και στον Έβρο. Όπως είπες και εσύ, συνελήφθησαν 11 συνολικά άτομα, ενάμεσά τους και ένα αρχηγικό μέλος εν ενεργεία στρατιωτικός. Όπως είπες και εσύ, είναι δύο εγκληματικές οργανώσεις, δραστηριοποιούνταν στην αρχαιοκαπηλεία. Υπήρχαν πάρα πολλές μέρες παρακολούθησης. Είναι δύο μεγάλες οργανώσεις, οι οποίες με εξειδικευμένο τεχνικό εξοπλισμό, όπως ανιχνευτές μετάλλων και μηχανήματα διασκόπησης εδάφους, μετέβαιναν σε περιοχές της Βορείου Ελλάδος και ανίχνευαν επί της ουσίας, έψαχναν για αρχαία νομίσματα, για αρχαία γενικότερα, ενώ ταυτόχρονα πλησίαζαν και κόσμο που γνώριζαν ότι μπορεί να έχουν στην κατοχή τους αρχαία και στη συνέχεια τους αγόραζαν τα αντικείμενα αυτά. Να σας πω ότι στην επικοινωνία που είχαν μεταξύ τους τα μέλη των οργανώσεων χρησιμοποιούσαν κάποιες εκφράσεις όπως σοβαρή δουλειά, προθέρμανση και αθλήματα όσον αφορά τις παράνομες αρχαιολογικές έρευνες που διενεργούσαν σε όλα αυτά τα μέρη που αναφέραμε. Γυμναστική και βόλτα χρησιμοποιούσαν ως λέξεις στις τηλεφωνικές τους επικοινωνίες για να δηλώσουν τη μετάβαση στην Ήπεθρο με σκοπό τις παράνομες έρευνές τους.
0: Το κέρμα το χρησιμοποιούσαν τη λέξη για τα αρχαία νομίσματα. Άσπρα αναφέρονταν σε ασημένια και αρχαία νομίσματα. Θαύμα χρησιμοποιούσαν για την ανέβρεση αρχαίων μνημείων μεγάλης αξίας. Είχαν, όπως είπαμε, πάρα πολύ εξειδικευμένο εξοπλισμό. Τους ανιχνευτές τους χειριζόντουσαν με ιδιαίτερη εξοικείωση. Μάλιστα, οι δύο οργανώσεις, Δύση, πρέπει να σου πω ότι προσλάμβαναν και κόσμο στις οργανώσεις τους που γνώριζαν τη χρήση των εξαρτημάτων αυτών, προκειμένου να διευκολυνθεί η δουλειά τους.
1: Τώρα, Εύη, στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης είχαμε σειρά επιθέσεων σε ανηλίκους. Φαίνεται ότι εξαρθώθηκαν κάποιοι από αυτοί, έτσι. Εντοπίστηκαν κάποιοι.
0: Μιλούμε για ανήλικα παιδιά, μεταξύ τους για επιθέσεις και ληστείες. Στο κέντρο της Καλαμαριάς συνελήφθησαν 3 ανήλικα παιδιά, 2 16χρονα και ένα 13χρονο, τα οποία με τη μέθοδο της απασχόλησης απέσπασαν από ένα 15χρονο 20 ευρώ. Ο 15χρονος εντόπισε στην Καλαμαριά αστυνομικούς που έκαναν περιπολία εκείνη τη στιγμή, τους πλησίασε, τους είπε τι συνέβη, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία σε προγενέστερο χρόνο ένα 12χρονο δέχτηκε επίθεση από τα 3 αυτά ανήλικα παιδιά και του απέσπασαν το χαρτζιλίκι που είχε πάνω του 12 ευρώ. Μιλάμε για τα ίδια ανήλικα παιδιά, τα 3 αυτά, τα οποία βέβαια μετά από μεγάλη έρευνα της αστυνομίας στους δρόμους της Καλαμαριάς συνελήφθη.
1: Να σε ευχαριστούμε πολύ, Εύη. Σε ηλικία 79 ετών έφυγε από τη ζωή ο σημαντικός συγγραφέας και διανοητής Διονύσης Χαριτόπουλος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν με σοβαρό πρόβλημα υγείας. Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, η σημερινή, και πρόσωπα από το χώρο της τέχνης φωτογραφίζονται, μοιράζοντας προσωπικές σκέψεις και μας καλούν να σπάσουμε τη σιωπή. Ανάμεσά τους και η Ζέτα Δούκα, που μίλησε στο ραδιόφωνο του ΜΕΚΑ και έκανε λόγο για την ανάγκη να ακούγονται οι φωνές των ανθρώπων με την βιώμενη εμπειρία.
16: Κάνουμε πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες. Η πολιτεία έχει κάνει και αυτή πάρα πολύ μεγάλα βήματα με την πίεση όλων αυτών των ομάδων που σας λέω και της έπαψης και του αργό. Ακολουθεί βεβαίως τα βήματα και αυτά τα οποία χρειάζεται να γίνουν. Ακούγονται και πρέπει να ακούγονται όλο ένα και περισσότερο οι φωνές των ανθρώπων με τη βιωμένη εμπειρία. Με βιωμένη εμπειρία, δηλαδή να ακούγονται οι πραγματικές φωνές για να γίνει και μια πραγματική αλλαγή. Η ψυχική υγεία βρίσκεται σε μια κατάσταση αυτή τη στιγμή μεταρρύθμισης, οικονομικής μεταρρύθμισης από το Υπουργείο, σύμφωνα με αποφάσεις της πολιτείας. Έχουμε λόγους να ανησυχούμε.
1: Στη σύλληψη ενός 52χρονου γυναικολόγου που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο οργανισμός National Center of Missing and Exploited Children των ΗΠΑ κινητοποίησε τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Ελληνικής Αστυνομίας, διαβιβάζοντας πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες χρήστης είχε μεταφορτώσει υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων σε διαδικτυακό αποθηκευτικό χώρο. Ακολούθησε η προβλεπόμενη ψηφιακή ανάλυση και έτσι λοιπόν οι αστυνομικοί εντόπισαν τα ίχνη του κατηγορουμένου, τα στοιχεία του οποίου ταυτοποίησαν και εξακριβώθηκε και ο τόπος κατοικίας του. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο μεσημέρι της Πέμπτης στο σπίτι του και στο ιατρείο του κατηγορουμένου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητό τηλέφωνο, σκληρός δίσκος, φορτός υπολογιστής, τάμπλετ και κάρτα μνήμης. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος διαχειριζόταν τον επίμαχο λογαριασμό στο διαδικτυακό αποθηκευτικό χώρο, ενώ βρέθηκαν εκατοντάδες αρχεία φωτογραφιών και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Και πάμε να δούμε και τα αθλητικά μας νέα. Μαζί μου είναι ο Λευτέρης Αμπάτζης. Λευτέρη, έχει πράγμα σήμερα, έτσι.
17: Καλό μεσημέρι. Έχει πολλά πράγματα και σήμερα και αύριο που έχουμε το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκης. Επιστρέφουμε σε κανονικούς ρυθμούς στα πρωταθλήματα. Ανακοινώθηκαν και οι αποστολές των δύο ομάδων. Βέβαια, δεν έχουμε, πέρα από την είδηση ότι ο Λιβάη Γκαρσία είναι στην αποστολή του Παναθηναϊκού, δεν έχουμε κάτι άλλο εντυπωσιακό. Ο Ολυμπιακός με 24 παίκτες που επέλεξε ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ ουσιαστικά δεν έχει πρόβλημα. Έχει αποκλείσει μόνο τους Κλέιτον και Σιπιόνι. Όλοι οι υπόλοιποι είναι στη διάθεσή του. Έχει πάρει 24 άτομα. Από χθες έχει ανακοινωθεί και sold out από τους Ερυθρόλευκους. Είναι όλα έτοιμα για να μπούμε στην τελική ευθεία για το ντέρμπι. Στον Παναθηναϊκό, Λιβάη Γκαρσία ανταποκρίθηκε στη θεραπεία που ακολούθησε μετά τον τραυματισμό που είχε με την εθνική του ομάδα. Τον πήρε στους 25 ποδοσφαιριστές ο Τζέικομπ Νίστρουπ, εκ των οποίων θα κόψει 2 πριν από τη μεγάλη αναμέτρηση. Θα δούμε αν θα είναι ο Λιβάη ανάμεσα σε αυτούς τους δύο. Αυτά προς το παρόν σε ό,τι αφορά το ντέρμπι του Καραϊσκάκης που ξεκινάει αύριο στις 9 και θα τα ακούσετε και εδώ σε ζωντανή μετάδοση από το Mega News, το ραδιόφωνο εδώ στους 104,6. Η αγωνιστική βέβαια ξεκινάει σήμερα, η έκτη της Στοίχημαν Super League. Ανοίγει η αυλαία με το παιχνίδι ΑΕΚ Όφης στις 7.30, ενώ ο Αστέρας Τρίπολης υποδέχεται τον Ατρόμητο στην ίδια ώρα, 7.30 και αυτό το παιχνίδι. Να πούμε ότι η ΑΕΚ θα παραταχθεί χωρίς τους Βάργα και Στρακώσα. Ο Ρώτα επιστρέφει, δεν είχε πάει με την εθνική ομάδα, αποθεραπεύθηκε, αντιμετώπισε ένα τραυματισμό, του έκανε καλό η διακοπή, θα είναι παρόν. Αποκλείστηκε από την αποστολή της κριτικής ομάδας ο Ισέκα, ο οποίος παρουσίασε ένα πρόβλημα στην τελευταία προπόνηση, τον άφησε εκτός ο Χρήστος Κόντης. Ο Όφη θα έχει και πάνω από 500 οπαδούς στο πλευρό του σήμερα στο παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφεια. Να πούμε ότι για το άλλο μάτς το Αστέρας Ατρόμητος έχει σημασία και για τις δύο ομάδες, για τον απλούστατο λόγο ότι καμία εκ των δύο δεν έχει κάνει νίκη μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Έχει παρουσιάσει καλύτερη εικόνα ο Αστέρας από ότι ο Ατρόμητος μέχρι τώρα, αλλά αυτό δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Βρίσκονται και οι δύο στα χαμηλότερα σκαλόπατια της βαθμολογίας, ισοβαθμούν στην 11η θέση, έχουν από 2 βαθμούς. Από εκεί πέρα να πούμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον της Τότεναμ σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα για το Βαγγέλη Παυλίδη που αγωνίζεται στην Μπενφίκα. Η Τότεναμ που έχει ξεκινήσει πολύ άσχημα τη σεζόν. Στο σενάριο μάλιστα των αγγλικών μέσων ενημέρωση εμπλέκονται και άλλες ομάδες για τον Παυλίδη, ανάμεσα τους και η Μπαρτσελώνα, όπως και η Μίλαν και η Ιουβέντους. Η ομάδα του Λονδίνου πάντως θα κινηθεί άμεσα για απόκτηση σέντερφορ τον Ιανουάριο. Έχει ξεκινήσει πολύ άσχημα το πρωτάθλημα. Βέβαια, στο συμβόλαιο του Παυλίδη υπάρχει μια ρήτρα 100 εκατομμυρίων ευρώ με την Μπενφίκα, ρήτρα πώλησης. Ωστόσο, εγώ θα έλεγα ότι αυτό δεν αποτελεί εμπόδιο για την Τότεναμ, γενικότερα για το πρωτάθλημα της Αγγλίας, το οποίο είναι το πλουσιότερο στον πλανήτη. Τα χρήματα που ξοδεύουν οι αγγλικές ομάδες είναι πάρα πολλά. Η Τότεναμ έχει ξοδέψει σχεδόν 380 εκατομμύρια ευρώ το καλοκαίρι. Βέβαια, βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Παίζει σήμερα μάλιστα με τη Manchester United, 7.30 αυτό το μεγάλο παιχνίδι. Γιατί είναι μεγάλο παιχνίδι, γιατί και οι δύο προπονητές, και ο Michael Carrick στη United και ο Roberto De Zerbi στην Τότεναμ, κινδυνεύουν με απόλυση πριν φτάσουμε, όχι στα μέσα της σεζόν, αλλά πριν φτάσουμε παρέλαση να κάνουμε που λέμε, 28 εμείς συνήθως. Να πω ότι στην Αγγλία, αφού το πιάσαμε, αύριο είναι και το παιχνίδι της Liverpool με τη Manchester City. Έχουμε
1: μεγάλο
17: το
1: δράμα... παιχνίδι αυτό, έτσι.
17: Ναι.
1: Μεγάλο.
17: Μεγάλο παιχνίδι. Και στη σκιά της, του σκανδάλου, να το πω έτσι, και της απόφασης ενοχής της Manchester City για τις 114 υποθέσεις από τις 115 που κατηγορήθηκε, όπου υπάρχει μεγάλη παραφιλολογία, έχει γίνει πολιτικό το θέμα. Το πρόβλημα με τον Αράβων, με τους Άγγλους, είναι πολύ πιο μεγάλο από ό,τι φαίνεται και όχι τόσο ποδοσφαιρικό μόνο. Ακούγεται μάλιστα ότι η Manchester City από τη σεζόν την επόμενη μπορεί να ξεκινήσει με μείον 60 βαθμούς στο πρωτάθλημα, που σημαίνει ότι αυτό θα είναι πολύ δύσκολο για αυτή να καταφέρει να παραμείνει. Θα θυμίσω εδώ ότι στις στοιχηματικές εταιρείες τα τελευταία 2 χρόνια που η υπόθεση ήταν να βγει, να εκδικαστεί και να βγει μια απόφαση, η Manchester City παρουσιαζόταν στις επιλογές να υποβιβαστεί. Το λέω γιατί το στοίχημα είναι σαν χρηματιστήριο ποδοσφαιρικό. Ήταν πάντα σε χαμηλές αποδόσεις. Δηλαδή υπήρχε πάντα μέσα στις επιλογές να υποβαστεί.
1: Υποψία.
17: Ναι, η Manchester City σε χαμηλές αποδόσεις.
1: Υπάρχει περίπτωση να υποστεί κυρώσεις και για τίτλους που πήρε στο παρελθόν?
17: Ναι, υπάρχει και αυτό, να χαθούν οι τίτλοι. Βέβαια εδώ πάλι γίνεται μεγάλη κουβέντα, γιατί υπάρχει κόντρα της Liverpool με τη Manchester United. Έχουν από 20 τίτλους. Στο διάστημα που υπάρχουν αυτές οι παράνομες οικονομικές συναλλαγές, από το 2009 μέχρι το 2018, είναι πιθανό να πάρει 2 πρωταθλήματα η Manchester United και 1 η Liverpool, και από 20 που έχουν και οι δύο τα περισσότερα στην Αγγλία, να βρεθεί με 22 η United, με 21 η Liverpool. Γίνεται μία μάχη και σε αυτό το κομμάτι του παρασκηνίου. Έχει πολύ πλάκα στα social media το πώς το αντιμετωπίζουν οι οπαδοί των δύο ομάδων. Επίσης, να πούμε, αν έχουμε και λίγο χρόνο, για το δράμα του Ρονάλντο. Το λέω χαριτολογώντας, γιατί είναι αλήθεια ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει προσφέρει πάρα πολλά στο ποδόσφαιρο της χώρας του και γενικότερα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Διαθέτει μια εντυπωσιακή, θα λέγαμε έτσι, εξωαγωνιστική δύναμη. Ο πολιτικός χώρος στην Πορτογαλία έχει ταθεί υπέρ του από την ώρα που έγινε ό,τι έγινε με τον αποχώρησή του από την εθνική ομάδα και την κόντρα του με τον ομοσπονδιακό προπονητή, τον Ζορζ Ζεσούς, ο οποίος είπε ότι δεν θα απολογηθώ για ό,τι έχει συμβεί. Ο Ρονάλντο ουσιαστικά έχει απολογηθεί στην Ομοσπονδία, έχει μιλήσει και στους συμπαίκτες του, τώρα αυτό βγαίνει επίσημα προς τα έξω, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να ισχύει, επιστρέφει στην εθνική ομάδα, ούτως ή άλλως ο στόχος του, για να το πω και αυτό, είναι να φτάσει στα 1000 γκολ στην καριέρα του, έχει 980 αυτή τη στιγμή.
1: 20 μείνανε.
17: Μείνανε 20, τον Φεβρουάριο κλείνει τα 42 ο Κριστιάνο, mm-hmm. έχει 234 συμμετοχές με 146 γκολ. Η αλήθεια είναι ότι του πέφτει λίγο δύσκολο το να συμβιβαστεί με το ότι πρέπει να αποχωρήσει, εγώ να πω. Είναι ένα πρόβλημα για πολλούς ποδοσφαιριστές, οι οποίοι μάλιστα έχουν γράψει...
1: Ο Μέση πάντως έφυγε, χαιρέτησε, γεια σας.
17: Ναι, και το έκανε με πολύ έτσι, αξιοπρεπή τρόπο, και νομίζαμε στην αρχή ότι δεν θα πάρει παγκόσμιο κύπελλο με την Αργεντινή. Νομίζαμε ότι θα φύγει πικραμένος από όλη αυτή την ιστορία και τη σύγκριση με τον Μαραντόνα, η οποία δεν φάνηκε να τον επηρεάζει. Είναι λίγο αντίθετες εδώ οι διαδρομές των δύο ποδοσφαιριστών, ωστόσο είναι και οι δύο πολύ μεγάλοι. Να πω και για τον Grand Prix της Σιγκαπούρης. Είχαμε sprint race, το οποίο νίκησε ο Verstappen, ο οποίος ερχόταν με φόρα από την νίκη που έκανε στο προηγούμενο Grand Prix, που είχε νικήσει την περασμένη εβδομάδα στο Grand Prix του Μπαχρέιν. Τώρα στη Σιγκαπούρη κέρδισε το sprint race. 4 η ώρα έχουμε τις κατατακτήριες δοκιμές. Αύριο 3 η ώρα είναι ο αγώνας. Πίσω του ήταν ο Χάμιλτον, τρίτος ήταν ο Λεκλέρ, τέταρτος ήταν ο Αντωνέλη, ο Κίμι Αντωνέλη, ο οποίος από ό,τι φαίνεται θα είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής στα 20 του χρόνια. Εντυπωσιακός. Σβήνει πολλούς μύθους με την πορεία του. Και να πούμε ότι ο Αντωνέλη με αυτή, επειδή το sprint race έχει σημασία στην βαθμολογία και επειδή ο Ράσελ που τον καταδιώκει είχε μια σύγκρουση, βγήκε εκτός αγώνα, βρέθηκε χωρίς βαθμούς, ο Αντωνέλη πήρε και άλλους βαθμούς από την τέταρτη θέση που κατέκτησε στο sprint race. Η διαφορά τους αυξήθηκε στους 89 πόντους στη γενική κατάταξη. Θα δούμε πώς θα πάει και ο αγώνας.
1: Στην ουσία το πήρε.
17: Μπορεί σε δύο αγώνες ή στον επόμενο, να έχει τελειώσει και τυπικά το θέμα του παγκόσμιου πρωταθλητή στη Φόρμουλα 1 από τόσο νωρίς. Με αυτόν τον φοβερό, τρομερό Ιταλό, Κίμι Αντωνέλη, τον οποίο μόνο η μαμά του τον φωνάζει με το βαφτιστικό του όνομα Ανδρέα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Λευτέρη.
17: Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και την πρόγνωση του καιρού. Μαζί μας είναι η Ελίνα Καρέτσου. Ελίνα, πάμε για μπάνιο ή να περιμένουμε?
18: Νομίζω καλύτερα να περιμένουμε ή όσοι προλαβαίνουν έστω σήμερα, γιατί από αύριο κυρίως θα έχουμε περισσότερες βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Κατά τόπους τα φαινόμενα αύριο ιδιαίτερα θα είναι έντονα σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησο, πρόσκαιρα και στη Δυτική Μακεδονία. Και από αύριο το βράδυ περιμένουμε έντονα φαινόμενα και σε Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, καθώς και στην περιοχή της Θάσου. Οι νοτιάδες θα γίνουν πιο ισχυροί και θα φτάσουν τοπικά τα 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία αύριο θα υποχωρήσει λίγο, κυρίως στα δυτικά και τα βορειοδυτικά που δεν θα ξεπεράσουν τους 24 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα θα είμαστε στους 25 με 28. Να πούμε απλά ότι τη Δευτέρα τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στα Ανατολικά και το Αιγαίο. Και από την Τρίτη το σκηνικό θα αλλάξει ριζικά και θα γίνει πλέον χειμωνιάτικο με βροχές και καταιγίδες σε όλη σχεδόν τη χώρα, τοπικά θελώδεις βοριάδες και κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας.
1: Τελευταίες βουτιές λοιπόν. Ευχαριστούμε, Ελίνα. Αυτά λοιπόν ήταν τα νέα από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ήταν το ενημερωτικό μαγαζίνο εδώ στο Mega News 104,6. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα και εκπομπή Θέλω να ξέρεις με την Εύη Βυσβάρδη. Καλό μεσημέρι.
19: Η ώρα είναι 3. Mega News 104,6.
20: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 3 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Στη σύλληψη 52χρονου γυναικολόγου στην Αθήνα, ο οποίος κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων, προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης Κύβρινου Εγκλήματος έπειτα από πληροφορίες του Εθνικού Κέντρου Εξαφανισμένων και Κακοποιημένων Παιδιών των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε έρευνα στο σπίτι και το ιατρείο του βρέθηκαν εκατοντάδες ηλεκτρονικά αρχεία φωτογραφιών και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, μεταξύ των οποίων και παιδιών κάτω των 12 ετών. Αλλάζει σημαντικά το σκηνικό του καιρού. Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά και στη συνέχεια σε περισσότερες περιοχές, μεταξύ αυτών και η Αττική. Από τη Δευτέρα η θερμοκρασία θα υποχωρήσει, ενώ την Τρίτη ψυχρές αέρες μάζες θα φέρουν χειμωνιάτικο σκηνικό. Χιονοπτώσεις μάλιστα αναμένονται στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας, με την κακοκαιρία να επιμένει έως τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας. Μένεται η πυρκαγιά σε δύο βιοτεχνίες στην περιοχή του Ελαιώνα, ενώ πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται σε απόσταση 400 μέτρων. Η φωτιά αρχικά ξέσπασε σε βαφείο ρούχων το οποίο έχει καταστραφεί ολοσχερώς και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε παρακείμενη επιχείρηση. Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 11 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Κλειστή παραμένει η οδός Αγίου Παντελεήμονος από το ύψος της Ιεράς Οδού. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε άνδρας αγνώστων στοιχείων έπειτα από φωτιά σε διαμέρισμα στο Δοξάτο Δράμας. Για την κατάσφαιση της πυρκαγιάς επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Τη διερεύνηση των αιτιών έχει αναλάβει το ανακριτικό γραφείο Δράμας. Τορπιλίζει το εμπάργκο ενέργειας που έχει επιβληθεί στη Ρωσία ο Ντόναλντ Τραμπ. Ανακοίνωσε ευνηδιαστικά συμφωνία για σταδιακή προμήθεια της αμερικανικής και διεθνούς αγοράς με εκατομμύρια τόνους ρωσικού ντίζελ μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε πως οι τιμές θα αρχίσουν να μειώνονται άμεσα και ενημέρωσε πως αρχικά η Ρωσία θα διαθέσει 300.000 τόνους ντίζελ και στη συνέχεια θα προμηθεύσει τις αγορές με επιπλέον 3 εκατομμύρια τόνους. Σφοδρή ήταν η αντίδραση από τον Βλοντίμιρ Ζελένσκι. Έκανε λόγο για ξεκάθαρη ένδειξη αδυναμίας, η οποία ευνοεί το Κρεμλίνο και παρατείνει τον πόλεμο. Μεγάλες καταστροφές σε κτίρια, υποδομές και δρόμους προκάλεσε στον Παναμά η σεισμική δόνηση 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν τουλάχιστον 27 τραυματίες. Καθησυχαστικός για την κατάσταση των Ελλήνων, εμφανίστηκε ο πρέσβης της Ελλάδας στον Παναμά. Κανονικά λειτουργούν το Διεθνές Αεροδρόμιο και οι διόρυγα. 3 επιπλέον μέτρα για τη στήριξη των επαγγελματιών αλιέων με έμφαση στην αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους καυσίμων και στον εξυγχρονισμό του αλευτικού στόλου, προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για επιπλέον αύξηση της ενίσχυσης στο αλιευτικό πετρέλαιο και τόνισε πως οι σχετικές αποφάσεις θα ενταχθούν στο συνολικό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους. Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση χρήσης κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους κάτω των 15 χρόνων. Την ερχόμενη Τρίτη αναμένεται να εισαχθεί προς επεξεργασία στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Όπως σημειώνεται στην έκθεση του νομοσχεδίου, οι ρυθμίσεις αντιμετωπίζουν το ζήτημα της πρόσβασης ανηλίκων σε υπηρεσίες, οι οποίες ενδέχεται να δημιουργούν κινδύνους για τη σωματική και ψυχική υγεία, την ομαλή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και την ασφάλειά τους. Στον εισαγγελέα, ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα. Πρόκειται για τον 22χρονο, ο οποίος εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα συνοδεία δικηγόρου και υποστήριξε πως το θύμα ήταν αυτό που του επιτέθηκε πρώτο. Οι αρχές αναζητούν ακόμη έναν 18χρονο που επίσης εμπλέκεται στην υπόθεση, ενώ σε έρευνα στα σπίτια των δύο κατηγορουμένων εντοπίστηκαν φυλάδια που παραπέμπουν σε εθνικιστική οργάνωση.
19: Αθλητικές ειδήσεις.
20: Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί αύριο βράδυ στις 9 τον Παναθηναϊκό για την έκτη αγωνιστική της Τίχμαν Super League. Ο τεχνικός των Ερυθρόλευκων, η Μανόλα Αγκουαθίλ, συμπεριέλαβε στην αποστολή των Πειραιωτών για τον ντέρμπι τους Λέον Μπέιλι και Γκουστάβο Σά. Στον Παναθηναϊκό, ο Λιβάη Γκαρσία συμπεριλήφθηκε στην αποστολή των Πρασίνων για τον αυριανό αγώνα.
19: Ο καιρός.
20: Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Κυριακή στην Αττική θα έχουμε αρχικά λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμιαία θα αυξηθούν. Από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ από το απόγευμα αναμένονται και μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι νότιο-νοτιοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, που κατά διαστήματα θα είναι ισχυρές. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 με 23 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα απνέουν αρχικά από ανατολικές νοτιοανατολικές διευθύνσεις και βαθμία θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμία και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη, καθώς και στις Σποράδες και την Εύβοια. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική Πελοπόννησο και πρόσκαιρα τη Δυτική Μακεδονία. Από το βράδυ προσοχή χρειάζεται και στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, καθώς και στη Θάσο. Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν τους 24 βαθμούς στα δυτικά και βορειοδυτικά και τους 25 με 28 βαθμούς στις υπόλοιπες περιοχές.
20: Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 3.30 ακολουθεί η Εύη Βισβάρδη.
19: Μέγα News 104,6.
21: Πώς είπατε?
22: Κρύο! Ας γελάς!
3: τόσο.
21: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
22: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
23: Hello, στο νέο τεύχος. Η Δανάη Παπά μιλάει για τον έρωτα και όλα όσα την βοητεύουν. Αφιέρωμα στο φαινόμενο Γιώργος Μαζωνάκης. Σπάνιο φωτογραφικό υλικό. Πρόσωπα, Νικόλαος και Θεοδόρα Ντιγκρές. Νίκος Ευαγγελάτος, Τατιάνα Στεφανίδου. Ρωμέν Γαβράς, Έμιλι Ραταϊκόφσκι, Βενσάλ Κασέλ. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.

Mega News 104,6. Εύη Βυσβάρδη στο μικρόφωνο. Καλησπέρα σας. Πού να συναντιόμαστε και σήμερα, κάπου οδηγείτε για να βρεθείτε, κάπου θα θέλατε να είστε, αλλά δεν έχει συμβεί ακόμη. Πάρα πολλοί από εσάς εργάζεστε και κάποιοι χαλαρώνετε σχέδια εκδρομικά για αύριο Κυριακή, θα ήθελα να πιστεύω. Με πολύ υψηλές θερμοκρασίες ακόμη αυτό το Σαββατοκύριακο, βέβαια από ό,τι λένε ο καιρός θα φορέσει πάλι τα φθινοπορεινά του με πτώση θερμοκρασίας και τοπικές βροχές την επόμενη εβδομάδα, για να δούμε πάλι. Ίσως είστε από τους τυχερούς που έχετε προλάβει να τακτοποιήσετε καλοκαιρινά και χειμωνιάτικα, αν και δεν μπορεί κανείς να αποφασίσει με σιγουριά τι πρέπει να φορέσει καθημερινά.

Είναι η εκπομπή «Θέλω να ξέρεις». Είναι σημαντικό να ξέρεις για να διαχειριστείς, για να κατανοήσεις, για να οραματιστείς, να προνοήσεις, να σχεδιάσεις, να ονειρευτείς. Για να ζήσεις. Αν και κάποιοι βέβαια λένε «Μακάρι η πτωχή το πνεύματι», αλλά σε αυτές τις εποχές, με τόση πληροφορία που μας δίνεται, ας μην την αφήσουμε να πάει χαμένη. Εννοείται ότι είναι υπόθεση ομαδική ό,τι ακούτε στο Mega News 104,6 καθημερινά, πολύ περισσότερο και σε αυτή την εκπομπή. Λεώνη λογοθέτη στην παραγωγή της εκπομπής, Δημήτρης Αρετάκης στα μαγικά πλήκτρα του ήχου, για να φτάσουμε κοντά σας σε όλα τα πιθανά σημεία του πλανήτη. Μας ακούτε και στο Live 24 και φυσικά από το site του Mega News 104,6. Ιωάννα Μπέχλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Δεχόμαστε τα τηλεφωνήματά σας στο 211-016-1046, 211-016-1046, και φυσικά μηνύματα σε Viber και WhatsApp 6981-041-046, 6981-041-046. Μια τέτοια ημέρα το 2025 ανακοινώθηκε με μεγάλη επισημότητα η πολυπόθητη εκεχηρία στη λωρίδα της Γάζας. Σήμερα πραγματοποιείται πορεία διαμαρτυρίας και συναυλίες για την κατάσταση που συνεχίζει να επικρατεί στη Γάζα. Τραμπ και Πούτιν σαν κάτι να συμφώνησαν. Στη δική μας τσέπη δεν ξέρω πότε και πόσο θα φτάσει και κατά πόσο θα επηρεάσει το μέλλον μας. Είναι Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, πάρα πολλής λόγος γίνεται γι' αυτό, για την ψυχική μας υγεία. Βέβαια όλα τριγύρω μας ταράζουν και εμείς καλούμαστε να βρούμε τρόπους να διαχειριστούμε την καθημερινότητα. Και μέσα σε όλα έχει δοθεί και το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Και γι' αυτό θα συζητήσουμε. Η τέχνη, το έχουμε πει πολλές φορές, μας δίνει διέξοδο, αλλά πολύ περισσότερο το βιβλίο μας χαρίζει παρέα και μας δίνει τη δυνατότητα να ξεφύγουμε μαθαίνοντας.

Πριν πάμε όμως στην τέχνη, να σας πω ότι μάλλον δεν μιλάμε καλά ο ένας τον άλλον. Αυτό το έχουμε διαπιστώσει ακόμη και στον δρόμο, στην κίνηση, στα φανάρια. Δεν μιλάμε καλά και στην τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι λοιπόν, από τις 12 Οκτωβρίου έγινε γνωστό ότι οι κανόνες θα απαγορεύουν την παρατεταμένη, αδικαιολόγητη και κακοποιητική ή σκληρή συμπεριφορά απέναντι στα μοντέλα της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό έγινε γνωστό από την εταιρεία Anthropic. Και εξηγήσει ότι πάρα πολλοί χρήστες μιλούν άσχημα. Βέβαια δεν απαγορεύεται να θυμώσεις, να κάνεις λάθος ή να την αμφισβητήσεις, αλλά υπάρχει μια ηθική προφύλαξη που προσπαθούν να λάβουν, καθώς ορισμένοι ερευνητές θεωρούν ότι κάπως τα συστήματα εξελίσσονται και αξίζει να πάρουμε στα σοβαρά τι θα σήμαινε ενδεχομένως και μια μελλοντική δυνατότητα εμπειρίας, δηλαδή να τα εκπαιδεύσουμε ώστε να είναι και αυτά ευγενικά με τους ανθρώπους. Υπάρχει και ένα ερώτημα αν η επαναλαμβανόμενη εξάσκηση στην προσβολή και στην επιθετικότητα επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφερόμαστε και εμείς τους ανθρώπους. Αυτό βέβαια είναι ένα εύλογο ερώτημα και καλό θα είναι να εξασκηθούμε και με την τεχνητή νοημοσύνη.

0: Για κάποιους ακούμε την Bonnie Tyler, αν είναι hero, και για κάποιους ήρωες της καθημερινότητάς τους είναι ήρωες των βιβλίων. Εμείς έχουμε στο τηλέφωνο την χαριτωμένη Βόντα, μεταφράστρια βιβλίων, δημοσιογράφο. Καλησπέρα, κυρία Βόντα.
1: Καλησπέρα, κυρία Βεσπάρτη. Νομίζω ότι μετά από τόσα χρόνια που γνωριζόμαστε, ναι, μπορούμε να μιλάμε στον ελληνικό.
0: Βεβαίως. Χαριτωμένη Βόντα, δόθηκε το Νόμπελ Λογοτεχνίας, μεγάλη αγωνία για τους απανταχού λάτρεις των βιβλίων, αλλά και φυσικά των ίδιων των δημιουργών. Δόθηκε λοιπόν στην Ann Carson.
1: Ναι, δόθηκε στην Ann Carson. Κάθε χρόνο τα Νόμπελ Λογοτεχνίας είναι λίγο... τα προγνωστικά πάνε και έρχονται, υπάρχουν συζητήσεις, υπάρχουν άτυπες λίστες υποψηφίων, γιατί πρέπει να σου πω ότι η Ακαδημία δεν δίνει ποτέ επίσημες λίστες, δεν υπάρχει αυτό που λέμε shortlist. Ναι. Ωστόσο αυτό δεν εμποδίζει τους λογοτεχνικούς κύκλους να κάνουν τα δικά τους προγνωστικά κτλ. Φέτος, ναι, Ann Carson.
0: Να πούμε λοιπόν ότι για την Ann Carson, όπως λένε όσοι ξέρουν ακόμη περισσότερα για αυτή τη σπουδαία τέχνη της συγγραφής, η ίδια συνδυάζει ποίηση, πεζογραφία, δοκίμιο και μετάφραση. Και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό της, από ό,τι έχω διαβάσει, ότι συνομιλεί και με την αρχαία ελληνική γραμματεία, με τη σύγχρονη λογοτεχνία.
1: Ναι, η Ann Carson είναι μια πάρα πολύ σημαντική κλασικίστρια. Υπό μία έννοια θα μπορεί να πει κανείς ότι η πρώτη της ιδιότητα είναι αυτή. Είναι πανεπιστημιακός, πολλά χρόνια, έχει διδάξει σε πολύ σημαντικά πανεπιστήμια και, υπάρχει και ένα backstory πίσω από αυτά. Δίδασκε στο Princeton, στο McGill, πολλά χρόνια στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, στο Berkeley, στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης και μάλιστα... το αστείο είναι, και έχει γίνει και λίγο σούζουν στα social media τις τελευταίες μέρες που, ναι, ανακοινώθηκε και το υποψηφιό, όχι το Νόμπελ. Το Princeton ουσιαστικά της αρνήθηκε μόνιμη θέση το 1987 και το McGill που την είχε μέσα στους tenure, στους διδάσκοντες, κατήργησε το τμήμα της. Ωστόσο και τα δύο πανεπιστήμια έσπευσαν να δηλώσουν ότι ήταν στις τάξεις τους. Μετά την νίκη όλοι θέλουν κομμάτι από αυτή την νίκη, όπως... γνωρίζουμε και από άλλες περιπτώσεις.
0: Παίρνεις τον Νόμπελ, ναι, αλλά έχεις εργασιακά προβλήματα αυτό.
1: Ωστόσο, πρέπει να πούμε όμως για την Carson κάτι που είναι σημαντικό. Η Ann Carson είναι μια σπουδαία ερευνήτρια, κλασικίστρια, όπως δηλώνει και η ίδια, μια επιστήμον κλασική φιλόλογος, με μεγάλη έρευνα στην καριέρα της και στην πορεία της. Αυτό που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και θα ήθελα λίγο να πούμε είναι τι σημασία έχει αυτό το Νόμπελ εν έτη 2026. Γιατί η τελευταία φορά που δόθηκε ένα Νόμπελ σε κλασικιστή ήταν εξόχως παλιά. Το πρώτο Νόμπελ σε κλασικιστή συγγραφέα ήταν στον Θεόντορ Μόμσεν, το γερμανό ιστορικό και κλασικό φιλόλογο, το 1902.
0: Οπότε, άρα, λοιπόν, τι έχει αλλάξει, ποιο είναι το παρασκήνιο?
1: Τι έχει αλλάξει? Υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση γύρω από αυτό. Μπορούμε να πούμε ότι υπήρχε μια εξαίρεση, ο T.S. Eliot, που ήταν και αυτός ποιητής, που ανήκει, ας πούμε, στους κλασικίστες, ήταν, ναι, το 1947 λόγω Νόμπελ λογοτεχνίας. Mm-hmm. Ωστόσο, υπάρχει μια τάση πλέον, βλέπουμε, και δεν είναι καθόλου τυχαία, θεωρώ, η συγκυρία, όπως δεν θεωρούν και οι αντίστοιχοι κύκλοι, ότι σε μια χρονιά που επανερχόμαστε στον Όμηρο, επανερχόμαστε στους μεγάλους κλασικούς της ελληνικής παιδείας και λογοτεχνίας και τα λοιπά, και του ελληνικού δράματος, υπάρχει μια στροφή στον πυρήνα. Δηλαδή η ελληνική κλασική φιλολογία και λογοτεχνία και τα λοιπά, και το αρχαίο δράμα, είναι ουσιαστικά ο πυρήνας αυτού που μετέπειτα μάθαμε να λέμε δυτική λογοτεχνία.

0: γραμματεία.
1: Η οποία αρχαία ελληνική γραμματεία όμως υπάρχει μια γενική αναγνώριση ότι δεν είναι απλά μια τυχαία φιλολογία λογοτεχνία, μια πόλη της παγκόσμιας. Είναι ο πυρήνας. Είναι εκεί που επιστρέφουμε πάντα, γιατί είναι το βαθύ αξιακό κοινωνικό που ίσως λείπει από άλλες αντίστοιχες λογοτεχνίες και φιλολογίες αρχαίες από άλλους λαούς, που εκεί ήταν περισσότερο το συνέστημα. Εδώ συνομιλούμε με έννοιες όπως είναι το άτομο απέναντι στην κοινωνία, η κοινωνική υποχρέωση, ο θεσμός, η εξουσία.
0: Έννοιες που φτάνουν, φτάνουν στο σήμερα, στην πολύ δύσκολη πραγματικότητά μας, και έχεις και ένα παρασκήνιο σε σχέση με το Νόμπελ αυτό.
1: Ακριβώς. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον σε μια τέτοια βράβευση να βλέπει κανείς και τα γύρω-γύρω, αλλά σε μια τέτοια βράβευση είναι σημαντικό να βλέπει κανείς και το ποιος δεν βραβεύτηκε. Λοιπόν, η Άν Κάρσον είναι γυναίκα, ανήκει στη Λευκή Φυλή, είναι Καναδί, είναι κλασική φιλόλογος και είναι ουσιαστικά θα περίμενε κανείς ένα από τα ονόματα που πάντα επανέρχονται τα τελευταία 10-15 χρόνια. Ναι. Είναι το όνομα της Μάργαρετ Άτγουντ, η οποία είναι επίσης λευκή, είναι γυναίκα, είναι Καναδί, είναι πολύ σημαντική συγγραφέας και είναι επίσης ο άνθρωπος που το 1983, αν δεν κάνω λάθος, έγραψε την ιστορία της Θεραπενίδας, που έχει γίνει και βιβλίο, που περιγράφει μια δυστοπική κατάσταση απώλειας των δικαιωμάτων, αυταρχισμού, ακραίου αυταρχισμού, που το 1983 που γράφτηκε ήταν λίγο σαν να βλέπουμε, να διαβάζουμε Orwell. Φαινόταν αδιανόητο.
0: Αλλά μέχρι τώρα αυτά είναι πιο επίκαιρα, ναι, από ποτέ.
1: Ακριβώς. Έχουμε αρχίσει να βλέπουμε την καταστρατήγηση δικαιωμάτων που θεωρούσαμε δεδομένα. Οπότε θεωρώ ότι υπάρχει λοιπόν μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση γύρω από αυτό. Η δική μου αίσθηση είναι ότι η Κάρσον είναι πέρα και πάνω και από τον Νόμπελ. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική φιλόλογος. Είναι ένας από τους ανθρώπους που δεν βραβεύονται συνήθως, όχι επειδή είναι μικρότερη.
0: Ναι, δεν είναι η κλασική υποψήφια για Νόμπελ.
1: Δεν είναι κλασική υποψήφια για Νόμπελ από την άποψη ότι η δική της αξία, το δικό της έργο μπορεί να είναι και πέρα και πάνω από το θεσμό. Είναι πάρα πολύ σημαντική.
0: Βέβαια έρχεται σε μια εποχή η οποιαδήποτε βράβευση, οποιαδήποτε ανάδειξη των συγγραφέων ευελπιστούμε όλοι να φέρει ακόμη περισσότερο νέο κοινό κοντά στα βιβλία. Αυτός είναι ο στόχος. Και σήμερα, Χαριτωμένη, είχαμε και την απώλεια ενός γνωστού συγγραφέα αγαπητού του Διονύση Χαριτόπουλου σε ηλικία 79 ετών, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος με μακρά πορεία στα γράμματα. Είχε γράψει και τη βιογραφία του Άρη Βελουχιώτη, ήταν γνωστός κοινωνικά γιατί ήταν και σύζυγος, υπήρξε σύζυγος της δημοσιογράφου Μαλβίνας Κάραλη. Πες μας δυο λόγια για τον Διονύση Χαριτόπουλο.
1: Με πολύ χαρά, γιατί ήμουν και είμαι φανατική αναγνωστριά του. Ο Χαριτόπουλος ήταν πειραιώτης. Ένας πολύ ευθύς πειραιώτης, έχει γράψει μέσα στα βιβλία του «Ο Πειραιάς αναδεικνύεται και αποκαλύπτεται με πολύ εύγλωτο τρόπο». Πεζογράφος, δοκιμιογράφος, γεννήθηκε το 1947, πέθανε χθες. Έχει γράψει 24 βιβλία. Από το 2007 μόνιμο συνεργάτης στην εκδόση «Τόπος», οπότε από εκεί έχουν επανεκδοθεί όλα του τα βιβλία. Το βασικότερο του βιβλίο, όπως είπες πολύ σωστά, ήταν «Ο Άρης, ο αρχηγός των Ατάκτων», το οποίο είχε την επιπλέον ιδιαιτερότητα να είναι έρευνα. Δεν ήταν απλώς ένα μυθιστόρημα καν. Ήταν ένα ερευνητικό βιβλίο πολύ σημαντικό. Ωστόσο, ο ίδιος έχει γράψει μυθιστορήματα, δοκίμια, θεατρικά. Ουσιαστικά, αν ψάξει κανείς για τον Διονύση Χαριτόπουλο, θα συνειδητοποιήσει ότι είναι ακατάτακτος. Δεν μπορείς να το κατατάξεις κάπου. Ή μια περίπτωση μοναδική στα ελληνικά γράμματα. Πολυγραφότατος, εξαιρετική πένα. Αυτό που θα ήθελα να πω εγώ. Είναι ως μια ας πούμε προσωπική κατάσταση. Το δικό μου αγαπημένο βιβλίο δικό του είναι «Ο άνεμος που βάρει», που είναι ουσιαστικά το βιβλίο που όλοι λένε ότι ίσως και ο ίδιος έχει παραδεχτεί σε κάποιες συνεντεύξεις. Είναι αυτό που έγραψε για τη Μαλβίνα, με την οποία παντρεύτηκαν το 1996, είχαν μια θυελλώδη σχέση, χωρίσαν, τα ξαναβρήκανε και ξαναχωρίσανε, και ουσιαστικά «Ο άνεμος που βάρει» είναι η δική του κατάθεση. Ένα πολύ βαθύ ερωτικό βιβλίο. Είναι οι ερωτικές επιστολές που του είχε γράψει εκείνη και ο δικός του σχολιασμός στο βιβλίο κυκλοφορεί.

0: το 2009 μετά το θάνατο της Μαλβίνας Κάραλη. Και η δική της, ας πούμε, απάντηση από πολλούς είναι το «Ο έρωτας και άλλες πολεμικές τέχνες», που είναι κείμενά της που έγραψε την εποχή ουσιαστικά που τον είχε γνωρίσει, από το 1989-90 τον γνώρισε, μέχρι το 1996. Αυτά τα βιβλία είναι δύο βαθιά ερωτικά βιβλία από δύο σημαντικούς ανθρώπους που έχουν γράψει τα ελληνικά γράμματα, που θεωρώ ότι μέσα στα επόμενα χρόνια θα γίνουν, αν δεν έχουν γίνει ήδη, κλασικά.
1: Γιατί τα βιώματά μας γίνονται τέχνη και η τέχνη ακριβώς είναι ζωή. Ο ίδιος, να πούμε, ότι τα τελευταία χρόνια της ζωής του είχε επιλέξει να αποσυρθεί και να ζει μόνιμα στο μικρό χωριό Ευρυτανίας. Χαριτωμένη Βόντα, σε ευχαριστούμε ακριβώς πολύ. Καλό Σάββατο.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.

Και δεν τελειώσαμε. Μας έλεγε πριν από λίγο η Χαριτωμένη Βόντα και για την ιστορία αγάπης του Διονύση Χαρτόπουλου με τη Μαλβίνα Κάραλη. Και έρχεται στο μυαλό πάντα τα μεγάλα ζευγάρια, οι δυνατοί έρωτες και όλο αυτό που μας έχει σοκάρει. Η κόντρα ανάμεσα στον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βύση, η δημόσια διαφωνία τους. Ποσοστά ακούμε, νούμερα ακούμε. Βέβαια, η στιχουργός Εύη Δρούτσα που είχε συνεργαστεί μαζί τους πολλά χρόνια και τη στιγμή του πρώτου τους αληθινού διαζυγίου μίλησε στο Μέγκα και είπε ότι κάθε φορά, έχοντας ζήσει το ζευγάρι από κοντά, κάθε φορά αυτή που έκανε πάντα την πρώτη κίνηση όταν μάλωναν ήταν η Άννα, και περιγράφει ένα περιστατικό που ήταν όλοι μαζί στην Αγγλία για να ηχογραφήσουν και η ίδια πήγε σε ένα δωμάτιο για να στείλει ένα μήνυμα, να πάρει ένα τηλέφωνο τον Νίκο Καρβέλα, να τη ρωτήσει τη γνώμη του, να τον ρωτήσει τη γνώμη του για το δίσκο που έφτιαχναν παρά το ότι είχαν μαλώσει. Αυτά τώρα είναι, η αλήθεια είναι, μια μεγάλη προβολή των δικών μας σχέσεων. Κάτι μας κινεί κάθε φορά που διάσημα αγαπημένα ζευγάρια μαλώνουν, χωρίζουν, έχουν να τακτοποιήσουν διαφορές. Μας συγκινεί, αισθανόμαστε ότι παίρνουν μαζί με τις διαφωνίες τους και κάποιες στιγμές δικής μας αγάπης που έχουν λάμψει από τα τραγούδια και τις δημιουργίες τους. Παρ' όλα αυτά, να θυμόμαστε ότι όλοι είμαστε άνθρωποι. Όλοι έχουμε τις δύσκολες στιγμές στις σχέσεις μας και τελικά κανείς μας δεν χρωστά, δεν οφείλει και δεν μπορεί πάντα να εξηγήσει όλα όσα συμβαίνουν στις σχέσεις του. Βέβαια, σε ένα τέτοιο επίπεδο είναι και τα δικαστικά που απασχολούν, οι δικαστικές λεπτομέρειες. Έχει ένα ενδιαφέρον το ρεπορτάζ και φυσικά είναι η ανάγκη, λόγω της αγάπης που τους έχουμε όλοι, να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Δεν ξέρω βέβαια αν αυτό θα μας άρεσε αν συνέβαινε στη δική μας ζωή. Ίσως βέβαια γι' αυτό λέει τυχεροί ήμασταν που δεν γίναμε τόσο διάσημοι.

Και με το τραγούδι των Roxette θα μιλήσω πολύ σύντομα για έναν άλλον θρύλο, τον Michael Jackson, και διαβάζω ότι το θρυλικό jacket του Thriller τίθεται σε δημοπρασία, επιστρέφει 15 χρόνια μετά την πρώτη του πώληση και βγαίνει στη δημοπρασία 7 Δεκεμβρίου στο Abu Dhabi. Για να δούμε ποιος θα το πάρει και πόσο αυτή τη φορά. Roxette, she's got the look.

0: Και με τη Ροξέτ θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα.
1: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
2: Τίτλοι ειδήσεων στις 3.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Χειροπέδες σε 52χρονο γυναικολόγο στην Αθήνα, ο οποίος κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων. Σε έρευνα στο σπίτι και το ιατρείο του βρέθηκαν εκατοντάδες ηλεκτρονικά αρχεία φωτογραφιών και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, μεταξύ των οποίων και παιδιών κάτω των 12 ετών. Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και στη συνέχεια σε περισσότερες περιοχές, ανάμεσα στις οποίες και η Αττική. Από τη Δευτέρα η θερμοκρασία θα υποχωρήσει σημαντικά, ενώ την Τρίτη ψυχρές αέρες μάζες θα φέρουν χειμωνιάτικο σκηνικό. Συνεχίζεται η κατάσβεση της πυρκαγιάς στην περιοχή του Ελαιώνα. Η φωτιά αρχικά ξέσπασε σε βαφείο ρούχων, το οποίο κατέστρεψε ολοσχερός και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε παρακείμενη επιχείρηση. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε άνδρας άγνωστων στοιχείων μετά από φωτιά σε διαμέρισμα στο Δοξάτο Δράμας. Ευνηδιαστική συμφωνία για σταδιακή προμήθεια της αμερικανικής και διεθνούς αγοράς με εκατομμύρια τόνους ρωσικού ντίζελ, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο Πούτιν. Σφοδρή ήταν η αντίδραση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση χρήσης κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους κάτω των 15. Την ερχόμενη Τρίτη εισάγεται προς επεξεργασία. Μεγάλες καταστροφές σε κτίρια, υποδομές και δρόμους προκάλεσε στον Παναμά η σεισμική δόνηση 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Κανονικά λειτουργούν το Διεθνές Αεροδρόμιο και οι διόρυγα του Παναμά. Στον εισαγγελέα, ο ένας εκ των δύο κατηγορούμενων για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα. Ο 22χρονος παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα συνοδεία δικηγόρου και υποστήριξε πως το θύμα ήταν εκείνο που του επιτέθηκε πρώτο. Αναζητείται ακόμη ένας 18χρονος, ο οποίος εμπλέκεται στην υπόθεση. Και ο καιρός, τοπικές βροχές από το μεσημέρι θα έχει αύριο η Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6.
3: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Hello, στο νέο τεύχος. Η Δανάη Παπά μιλάει για τον έρωτα και όλα όσα την βοητεύουν. Αφιέρωμα στο φαινόμενο Γιώργος Μεζονάκης. Σπάνιο φωτογραφικό υλικό. Πρόσωπα Νικόλαος και Θεοδόρα Ντιγκρές. Νίκος Ευαγγελάτος, Τατιάνα Στεφανίδου. Ρωμέν Γαβράς, Έμιλι Ραταϊκόφσκι, Βενσάλ Κασέλη. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.

Μεσημέρι Σαββάτου, προς το κέντρο η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη, βλέπω, στην άνοδο του οδικού άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και γύρω από τους στήλους του Ολυμπίου Διός. Κάνετε τις βόλτες σας, τις αγορές σας, όπου και αν σας συναντάμε αυτή την ώρα, να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και να θυμηθούμε ότι το φθινόπωρο μπαίνει για τα καλά και είτε ετοιμάζεστε για επίσκεψη, είτε απλώς θέλετε το πιο γλυκό κέρασμα για το σπίτι και την οικογένειά σας, η επιλογή είναι μία: ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Και όσοι έχετε δοκιμάσει, τα ξέρετε πολύ καλά, εδώ και 65 χρόνια μας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρικο, το λαχταριστό κανταήφι κρέμα, το αξεπέραστο προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Να έχετε και λίγο χρόνο στη διάθεσή σας, γιατί πολλές φορές δημιουργούνται ουρές από τη ζήτηση. Κάντε λοιπόν μία στάση σε ένα από τα καταστήματα Κοσμικών, σε Άγιο Νικόλαο, Άγιο Ελευθέριο, Παλαιό Φάληρο, Αγία Μαρίνα, Γλυφάδα ή Αγία Παρασκευή και πάρτε μαζί σας την αυθεντική ποιότητα. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών, 65 χρόνια παράδοσης και καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα σε όλους.

0: Mega News 104,6 και φυσικά στους ακροατές που ρωτάτε πώς μπορείτε να ακούσετε προηγούμενες εκπομπές, υπάρχει φυσικά το site μας meganews1046.gr και εκεί θα βρείτε τις αγαπημένες σας εκπομπές και όλους τους αγαπημένους παραγωγούς. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η θεματολογία καθημερινά. Ό,τι επιθυμείτε το ακούτε. Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Η σημερινή είναι η μέρα που πολλά πρόσωπα από το χώρο της τέχνης, των media, μοιράζονται προσωπικές σκέψεις, μας καλούν να σπάσουμε τη σιωπή για όλα όσα μας απασχολούν, να απευθυνθούμε σε ειδικούς. Η ψυχική υγεία βρίσκεται συχνά πλέον και στη δημόσια συζήτηση. Έχουμε γίνει ίσως λίγο πιο ευαισθητοποιημένοι ή τελικά δυσκολευόμαστε περισσότερο να διαχειριστούμε την καθημερινότητά μας. Γι' αυτά τα θέματα θα συζητήσουμε με τον κύριο Αντώνη Καλέτζη, κλινικό ψυχολόγο. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ που Σάββατο μεσημέρι προς απόγευμα όλο και κάτι θα έχετε να κάνετε και είστε στην παρέα μας για να μας διαφωτίσετε. Τελικά είμαστε πιο ευαισθητοποιημένοι πια ή δυσκολευόμαστε περισσότερο να διαχειριστούμε την καθημερινότητά μας και λέμε άντε ας πάω και σε έναν ψυχολόγο?
1: Νομίζω ότι το θέμα είναι πολύ μεγαλύτερο, αλλά θα πάρω πάσα από το αγούδι που άκουσα πριν από λίγο που καταβέλαμε την κυρία Βύση.
0: Γιατί όχι.
1: Ναι, σε σένα να μιλάω. Ναι, σε σένα να μιλάω. Που πλέον μιλάμε είτε με τον εαυτό μας, είτε με τον συνάνθρωπό μας και κανείς δεν ακούει. Υπάρχει μια απόσταση μεταξύ τους ανθρώπους που όμως παρατηρούμε ότι υπάρχει μεγάλη διάθεση να συνδεθούν. Και εκεί λοιπόν, όταν ένα βάρος, παράδειγμα, ένας προβληματισμός, μια δύσκολη στιγμή, έντονο άγχος, πίεση, αν δεν μοιράζεται, τι γίνεται? Πληθαίνει μέσα μας και γίνεται δυσβάστακτο και μακροπρόθεσμα μπορούμε να το διαχειριστούμε. Σημαντική λοιπόν μέρα σήμερα να μοιραζόμαστε πράγματα τα οποία είναι ανίποτα, τα κρατάμε κρυφά, αλλά ακόμα σημαντικότερο να μην ξεχνούμε ότι

0: είμαστε άνθρωποι και το σημαντικότερο πράγμα για μας είναι να επικοινωνούμε. Έλλειψη επικοινωνίας μεγαλώνει τα προβλήματά μας.
1: Ξέρετε, λένε τουλάχιστον και οι επικοινωνιολόγοι ότι για να επικοινωνείς σωστά χρειάζεσαι έναν κώδικα κοινό. Τελικά, πόσοι κώδικες πια υπάρχουν και μπερδευόμαστε όλοι και δεν μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο να επικοινωνήσουμε και γίνεται τόσος λόγος για μοναξιά, για ανθρώπους που δεν έχουν που να εξωτερικεύσουν σκέψεις και συναισθήματα. Τι είναι αυτό, θεωρείτε, που μας εμποδίζει από το να επικοινωνήσουμε και φτάνουμε στο να χρειαστούμε έναν ψυχολόγο για να συζητήσουμε μαζί του όλα όσα μας βαρύνουν?
0: Ο κώδικας που κυριαρχεί δυστυχώς τη σύγχρονη κοινωνία μας είναι ο κώδικας του εγώ. Όσο και αν λέμε και αν νομίζουμε ότι συνδεθήκαμε επειδή κάναμε κάποιους φίλους στα social, παράδειγμα, δεν είναι η πραγματική σύνδεση των ανθρώπων που μπορεί να έχει μεγαλύτερο βάθος. Σίγουρα ένας ειδικός ψυχικής υγείας μπορεί να βοηθήσει σε αυτόν τον άνθρωπο έτσι ώστε να ρυθμίσει, να αναγνωρίσει και να επικοινωνήσει αυτά που αισθάνεται. Δεν αντικαθιστά όμως την ζωή εκεί έξω. Που όσο και αν υπάρξει, που λένε, ο λιμερίς το χτίζανε, το βράδυ γκρεμιζόταν, όσο και αν προσπαθήσουμε κάποιο ειδικό να φτιάξουν και να ρυθμίσουν κάποιες δεξιότητες επικοινωνίας τουλάχιστον, αν έξω δεν προσπαθήσουν να βγουν από τα στεγανά τους, δεν προσπαθήσουμε λίγο ακόμα να μικρύνουμε το εγώ μας, κάνουμε πισωγυρίσματα.
1: Ξέρετε όμως, υπάρχει και το εξής φαινόμενο. Υπάρχουν άνθρωποι λοιπόν που έχουν απευθυνθεί σε ειδικούς ψυχικής υγείας και έχουν βρεθεί πάρα πολλές φορές σε συζητήσεις για τη συναισθηματική ζωή των ανθρώπων, για τις οικογενειακές τους καταστάσεις. Και μέσα στη συζήτηση λοιπόν ακούω συχνά το «μου είπε όμως ο ψυχολόγος μου να του πω ότι» ή «ο ψυχολόγος με συμβούλευσε». Και κάπως τα υπόλοιπα μέλη της παρέας αντιδρούν κάποιες φορές, είτε γιατί για ποιον λόγο κάποιος μοιράζεται τις συμβουλές του ψυχολόγου του και, και λόγω απορειών για το αν τελικά οι ψυχολόγοι δίνουν συμβουλές.
0: Ένας ψυχολόγος, ένας ειδικός ψυχικής υγείας δεν δίνει συμβουλές. Οθεί μέσα από τη μαιευτική, δηλαδή κάποιος να βγάλει τις σκέψεις του στο τραπέζι, οθεί αυτόν τον άνθρωπο έτσι ώστε να έχει την κριτική του σκέψη για να ακολουθεί σε ένα πιο ασφαλές συμπέρασμα ή να λιάνει λίγο όσες σκέψεις ή βιώματα τον έχουν τραυματίσει και τον δυσκολεύουν να είναι περισσότερο λειτουργικό στην καθημερινότητά του. Στο εξωτερικό, κάποιος για να θεωρηθεί ότι είναι licensed, ότι είναι αδιούχος ψυχολόγος, πρέπει να έχει και μετεκπαίδευση και σε κάποιες περιπτώσεις και διδακτορικό. Στη χώρα μας λοιπόν αυτό παρατηρούμε ότι είναι λίγο διάχυτο και όλοι φωνάζουν ότι είναι ψυχική υγεία ειδική. Και κάποιος άνθρωπος που μπορεί να έχει ένα πολύ βασικό, πολύ σημαντικό βάρος της ζωής του να στραβοπατήσει με λάθος προσέγγιση. Άρα λοιπόν θα συνιστούσα τους ανθρώπους που θα αποφασίζουν.
1: Υπάρχουν και κάποιες ειδικές επιγραφές πια από ό,τι γνωρίζω στα γραφεία των ψυχολόγων που πληρούν τις προϋποθέσεις από ό,τι είχαμε συζητήσει και με την πρόεδρο. Θέλω τώρα να πραγματικά, επειδή το άκουσα και από νέα παιδιά, να συζητήσω μαζί σας, να επιμείνω σε αυτό. Τι είναι αυτό που κάνει τους ανθρώπους στις συζητήσεις πια να βάζουν και τις κουβέντες που αντάλλαξαν με τους ψυχολόγους τους? Για όλους όσοι έχουν μπει πια στο δρόμο της ψυχοθεραπείας, έχουμε εξοικειωθεί τόσο πολύ που θεωρούμε τον ψυχολόγο φίλο, συγγενή? Πώς τον βάζουμε και στις συζητήσεις μας, και αν αυτό είναι και σωστό? Γιατί εγώ δέχτηκα τέτοια ερώτηση από κάποια παιδιά ηλικίες 22 ετών. Είναι σωστό να συζητάμε ό,τι ανταλλάσσουμε ως πληροφορίες μέσα στο γραφείο του ψυχολόγου μας?
0: Θεωρώ ότι είναι πιο σημαντική ερώτηση αυτή που αναφέρετε, γιατί έχει πολύ βάθος. Όταν μιλάμε για νεότερες γενναίες που έχουν μεγάλη απόσταση από συγγενείς, από πρότυπα, από αυθεντίες, γιατί μπορεί οι κύριοι τους, οι κηδεμόνες, οι γονείς να εργάζονται και είναι μόνοι τους, ψάχνουν και πασχίζουν να βρουν εκεί έξω κάποιον άνθρωπο που να μπορούν να εμπιστευτούν. Έτσι λοιπόν οι ψυχολόγοι μπορεί να είναι η αυθεντία, το πρότυπο στα άτομα αυτά. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι τα παίρνουν ως σημαία και λένε «Α, μου που πάβε ψυχολόγος μου». Και λοιπόν είναι το λάθος. Γιατί είναι πολύ όμορφο να έχεις ανθρώπους που θαυμάζεις και ακούς κάτι, αλλά πολύ σημαντικό να κάνεις διήλυση αυτά που ακούς. Γιατί από τα 10 που θα ακούσεις μπορεί τίποτα να μην σου ταιριάζει. Ή κάτι μπορεί να σε οθήσει να κάνεις μια επόμενη σκέψη και να επιλύσεις κάποιο πρόβλημα με το δικό σου τρόπο. Η ψυχική υγεία λοιπόν δεν είναι κάτι το οποίο είναι copy-paste, αντιγραφή επικόλυση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός. Και ακόμα πιο μοναδική είναι η προοπτική, είναι ο τρόπος που βλέπει το κάθε βίωμα. Επομένως, ο ψυχολόγος λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση οθεί τον άνθρωπο αυτόν να δει μέσα από τα δικά του μάτια, από άλλη λίγο θέση, αυτό το οποίο βίωσε και τον τραυμάτισε, τον καθήλωσε. Και τα μάτια, δεν υπάρχει πρόβλημα να πούμε ότι δεν είμαστε καλά. Δεν υπάρχει πρόβλημα να πούμε ότι είμαστε αγχωμένοι. Αυτό είναι το χειρότερο ταμπού της κοινωνίας μας αυτή τη στιγμή. Ντρεπόμαστε να λέμε ότι έχουμε μια δύσκολη μέρα.
1: Αν και πολύ μεγάλο ποσοστό πια, το έχει εντάξει και στο lifestyle του, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, έτσι και αλλιώς σε κάθε περίπτωση έχουμε μάθει να φροντίζουμε το σώμα μας, κυρίως όταν πονάει. Μπορούμε να πάψουμε να περιμένουμε να φτάσουμε και στα όρια μας για να φροντίζουμε την ψυχή μας. Κύριε Καλέντζη, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την πρώτη μας συνομιλία. Καλό Σάββατο, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.

0: Λοιπόν, διαβάζω ότι αναβολή των Παλαιστινιακών εκλογών για το 2027 ανακοίνωσε ο Αμπάς. Λοιπόν, είναι ένας χρόνος μετά την συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός των Ισραηλινών και των Παλαιστινίων. Πανηγυρίσαμε. Τα πράγματα όμως στη Γάζα δεν είναι εύκολα ακόμη. Ίσα-ίσα ένα χρόνο μετά την εκεχηρία του Οκτωβρίου του 2025, η λωρίδα της Γάζας βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα βουβή απειλή. Των υδράργυρων να πέφτει, το ακραίο κλιματικό φαινόμενο Ελνίνιο να απειλεί και να προμηνεί σφοδρές καταιγίδες στην περιοχή, όπου σχεδόν 2 εκατομμύρια άνθρωποι ετοιμάζονται να βγάλουν έναν ακόμη χειμώνα χωρίς στοιχειώδη προστασία. Φυσικά, να θυμηθούμε ότι τις προηγούμενες ημέρες το Ισραήλ, λόγω της πραγματοποίησης εκδηλώσεις μνήμης για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, όπου 1.221 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 251 άνθρωποι απήχθησαν και φυσικά είχαμε τους 74.000 νεκρούς στη λωρίδα της Γάζας, με 175.000 τους τραυματίες, και βέβαια η περιφερειακή σύγκρουση που είχε επεκταθεί και στο Λίβανο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους περισσότεροι από 3.700 άνθρωποι. Και όλα αυτά τα θυμόμαστε γιατί σήμερα διοργανώνεται ένα διήμερο φεστιβάλ αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη, συνδυάζοντας και αυτή την επέτειο από την εκεχηρία, συναυλίες αλλά και πορεία αυτήν την ώρα, με συγκέντρωση προηγουμένως στο Πάρκο Ελευθερίας. Εμείς έχουμε στη συντροφιά μας αυτό το μεσημέρι τον διεθνολόγο κύριο Λικούργο Λιακάκο. Καλησπέρα σας, κύριε Λιακάκο.
1: Καλησπέρα, κύριε Δράδη. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στους ακροατές του Μαγκανιούς 104,6.
0: Καλησπέρα, και να σας πω ότι με εκπλήσει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά από αυτή τη φανταστική συμφωνία που πανηγυρίζει με τον Πούτιν, διαμαρτύρεται, συνεχίζει να διαμαρτύρεται για τον Νόμπελ Ειρήνης. Τερμάτισε, λέει, 8 πολέμους και ακόμη δεν το πήρα. Απαρίθμησε όσα θεωρεί επιτυχίες του. Τελικά όμως, τι είναι αυτή η εκεχηρία που γίνεται εκεί στη Γάζα, ποια ακριβώς είναι η πραγματική κατάσταση, είναι μια εύθραυστη μεταπολεμική περίοδος ή μια σύγκρουση που συνεχίζεται απλώς με μια διαφορετική μορφή?
1: Βεβαίως, έχουμε πολλά να πούμε. Καταρχάς, ο Αμερικανός Πρόεδρος θα πρέπει να αναλογιστεί το κακό που έχει κάνει αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο και στην παγκόσμια οικονομία με τον ανόητο πόλεμο, τον τρίτο πόλεμο του κόλπου, ένα πόλεμο που έχει αυτή τη στιγμή εγκλωβιστεί, έχει εγκλωβίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει παραλύσει την παγκόσμια οικονομία, έχουν εκτοξευτεί τη μέση φυσικού αερίου, υπάρχει μείωση της ανάπτυξης και φοβερές πληθωριστικές πιέσεις, τις οποίες βλέπουμε και στο πορτοφόλι μας.
0: Ο ίδιος λέει βέβαια ότι γι' αυτό φταίει ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας.
1: Ναι, πάντα κάτι άλλο θα φταίει για τον Αμερικανό Πρόεδρο. Νομίζω όμως ότι η απάντηση σε αυτό, ο λογαριασμός θα έρθει στις ενδιάμεσες εκλογές 3 Νοεμβρίου, όπου φαίνονται ότι οι Αμερικανοί πολίτες που έχουν ως πλειοψηφία τους ως κύριο έτσι προβληματισμό τους στην οικονομία, θα δώσουν την απάντηση από ό,τι φαίνεται. Από εκεί και πέρα, να πούμε, γιατί είναι όντως ένα πάρα πολύ λεπτό ζήτημα όλο αυτό που έχει γίνει στη Γάζα μετά την 7η Οκτωβρίου, και χρειάζεται ανάλυση. Η 7η Οκτωβρίου δεν δικαιολογείται από την ιστορία, κύριε Βισβάρδη, αλλά και η καταστροφή της Γάζας δεν δικαιολογείται από την ανάγκη εκδίκησης.
0: Ναι.
1: Είδαμε όντως ότι πριν 3 χρόνια η Μέση Ανατολή μπήκε σε έναν νέο εξαιρετικά αιματηρό κύκλο. Είδαμε ότι η Χαμάς, η οποία είναι χαρακτηρισμένη τρομοκρατική οργάνωση, και άλλες ένοπλες παλαιστινιακές ομάδες εξαπέλυσαν μια πρωτοφανή επίθεση στο Νότιο Ισραήλ. Άνθρωποι δολοφονήθηκαν στα σπίτια τους. Είδαμε τους νέους που σφαγιάστηκαν σε ένα μουσικό φεστιβάλ, οικογένειες που ξεκληρίστηκαν. Γύρω στα 1.250 άτομα τότε χάσαν τη ζωή τους και 251 απήχθησαν.
0: Ναι, είναι τα στοιχεία που δώσαμε σίγουρα νωρίτερα.
1: Ναι, ναι. Και σίγουρα τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη σκόπιμη δολοφονία αυτών πολιτών. Καμία ιστορική αδικία, καμία πολιτική διεκδίκηση και κανένα, θα έλεγα, θρησκευτικό εθνικό επιχείρημα. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα, κατά την άποψή μου, που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Το δεύτερο είναι ότι το Παλαιστινιακό δεν ξεκίνησε τις 7 Οκτωβρίου του 2023. Προϋπήρχαν δεκαετίες συγκρούσεων, κατοχής, αποκλεισμού, ανασφάλειας και θα έλεγα αποτυχημένων ειρηνευτικών προσπαθειών. Οπότε η επίθεση της Χαμάς ήταν μια συνειδητή, κατά τα ψήμου, τρομοκρατική ενέργεια που υπονόμευσε κάθε προοπτική συνεννόησης. Και αυτό ακριβώς είναι που επιδιώκουν οι ακραίες δυνάμεις, οι ριζοσπαστικοποιημένες πλευρές και από τις δύο πλευρές, και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Να καταστήσουν δηλαδή την ειρηνική συνύπαρξη πολιτικά αδύνατη. Από την άλλη όμως, είδαμε ότι η σφοδρή στρατιωτική απάντηση του Ισραήλ, παρότι ξεκίνησε με έναν σαφέστατο διακηρυγμένο στόχο, την εξουδετερώση της Χαμάς και την απελευθέρωση των ομήρων, εξελίχθηκε σε μια ανθρωπιστική τραγωδία τεράστιων διαστάσεων.
0: Με ένα πολύ δύσκολο χειμώνα μπροστά τους, ναι.
1: Βέβαια. Περισσότεροι από 74.000 Παλαιστίνοι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γάζα. Ολόκληρες συνοικίες έχουν ισοπεδωθεί. Εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες έχουν χάσει τα σπίτια τους. Και παιδιά μεγαλώνουν αυτή τη στιγμή ανάμεσα σε ερείπια, χωρίς σταθερή πρόσβαση σε τροφή, χωρίς πρόσβαση στο νερό, σε υγειονομική περίθαλψη και εκπαίδευση. Και ξέρετε, εδώ γύρονται θεμελιώδη θέματα διεθνούς δικαίου. Το Ισραήλ έχει δικαίωμα να προστατεύει τους πολίτες του, σίγουρα. Δεν έχει όμως απεριόριστο δικαίωμα στη χρήση βίας. Όπως ακριβώς ο Παλαιστινιακός λαός έχει δικαίωμα αυτοδιάθεσης, αλλά από την άλλη, Χαμάς δεν έχει κανένα δικαίωμα να δολοφονεί αμάχους ή να κρατά ομήρους. Συνεπώς, οι αρχές της διάκρισης μεταξύ των στρατιωτικών στόχων και αμάχων, η καταπάτηση της αρχής αναλογικότητας, της προστασίας των πολιτών, δεν καταργούνται σε περίοδο πολέμου.
0: Και τελικά, για να φτάσουμε στο σήμερα, ποιος θα διοικήσει τελικά τη Γάζα? Έχουμε καταλήξει σε μια οριστική λύση? Εσείς έχετε κάποιο σχέδιο που βλέπετε να είναι εφαρμόσιμο αυτή τη στιγμή, από εδώ και πέρα?
1: Κοιτάξτε, να δείτε, για μένα υπήρχαν ευθύνες από παντού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρνουν μεγάλη ευθύνη που θα μπορούσαν να δώσουν μια λύση σε αυτό το κύκλο ριζοσπαστικοποίησης, με άπειρο αίμα πολιτών, κατά κύριο λόγο χυμένο και στη Γάζα και στο Ισραήλ. Αυτό που είχα πει από την πρώτη στιγμή ήταν ότι θέλει μεγάλη προσοχή η απάντηση του Ισραήλ, διότι αυτή τη στιγμή είναι πολύ πιθανό να γεννηθεί μια νέα ριζοσπαστικοποιημένη γενιά στη Γάζα, που έχουν χάσει πατεράδες, μανάδες, συντρόφους, όπου δεν θα βλέπουν μπροστά τους την ειρηνική επίλυση, αλλά την εκδίκηση.
0: Μια νέα κλιμάκωση ουσιαστικά.
1: Βεβαίως, και γι' αυτό χρειάζεται μια δυναμική παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών. Όχι μόνο των Ηνωμένων Πολιτειών. Διαθέτουμε τη μεγαλύτερη δυνατότητα, βέβαια, επιρροής στο Ισραήλ. Από την άλλη, η Αίγυπτος, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία και άλλες αραβικές χώρες μπορούν να συμβάλλουν σε εγγύης ασφαλείας στην πολιτική μετάβαση και στην ανοικοδόμηση.
0: Και το Ιράν παίζει ένα ρόλο στην περιοχή, σωστά?
1: Βεβαίως. Βεβαίως έπαιζε ρόλο. Μην ξεχνάμε ότι χρηματοδοτούσε, ήταν προς συμφέρον του Ιράν να υπάρχουν κάποιες οργανώσεις να απειλούν στα σύνορά του το Ισραήλ. Αλλά παρότι αποδυναμωθήκανε στρατιωτικά και η Χαμάς και η Χεσμπάλα, είναι ακόμα εκεί. Δεν έχει τελειώσει, δεν έχει αλλάξει ο χάρτης. Απλά τα τακτικά πλήγματα, ο πόλεμος μπορεί να πέτυχε, αλλά η στρατηγική, η πολιτική της περιοχής παραμένει στον αέρα. Για μένα θεωρώ ότι και η Ευρώπη οφείλει να αποκτήσει ουσιαστικό πολιτικό ρόλο, και η Κίνα και η Ρωσία μπορούν να συνεισφέρουν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο διεθνούς συνεννόησης, και φυσικά ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών πρέπει να αποτελέσει το θεσμικό εγγυητή της διεθνούς νομιμότητας. Για μένα χρειάζεται ξεκάθαρα μια συμφωνία με διεθνείς εγγυήσεις, να επαληθευτεί ότι γίνεται ο αφοπλισμός των ενόπλων οργανώσεων, η σταδιακή Ισραηλινή αποχώρηση, όπως προβλέπει εξάλλου και το σχέδιο του Τραμπ.
0: Ναι.
1: Αξιόπιστη Παλαιστινιακή διοίκηση και πραγματική προοπτική δύο κρατών. Γιατί τελικά ο στόχος δεν μπορεί να είναι η ατέρμανη διαχείριση ενός πολέμου, κυρία Ριζβάρδη, πρέπει να είναι η εξάλληψη των συνθηκών που τον αναπαράγουν. Και επιτρέψτε μου να πω ότι δεν χρειάζεται να διαλέξουμε ανάμεσα στο δικαίωμα ενός Ισραηλινού παιδιού να ζει χωρίς το φόβο της τρομοκρατίας και στο δικαίωμα ενός αντίστοιχα Παλαιστίνιου παιδιού να ζει χωρίς τον φόβο των βομβαρδισμών. Δεν είναι αντίπαλα δικαιώματα, είναι εξίσου θεμελιώδη. Και η ειρήνη δεν πρόκειται να έρθει όταν μια πλευρά καταφέρει να εξοντώσει την άλλη. Θα έρθει όταν και οι δύο αποκτήσουν την ασφάλεια, την ελευθερία. Και θα έλεγα την πολιτική προοπτική που σήμερα λείπει. Διότι
0: κυρία Λιακάκο,
1: μετά βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο ερώτημα δεν είναι ποιος μπορεί να κερδίσει τον επόμενο πόλεμο, αλλά ποιος επιτέλους αναλάβει την ευθύνη να αποτρέψει τον επόμενο. Ναι, συγγνώμη.
0: Και έχετε αναφέρει όλους όσοι καλούνται να παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη όλων όσων συμβαίνουν εκεί στην περιοχή. Όμως και η Ελλάδα έχει αναπτύξει μια στενή στρατηγική και αμυντική συνεργασία με το Ισραήλ. Πώς θα μπορούσαμε να διατηρήσουμε μεν αυτή τη σχέση, αλλά να κρατήσουμε, να μην περιορίσουμε και τη δυνατότητά μας να παρεμβαίνουμε υπέρ της αποκλιμάκωσης και της προστασίας των αμάχων?
1: Η Ελλάδα πρέπει να είναι ο απαραίτητος σύμμαχος, όχι ο δεδομένος. Είναι πάρα πολύ ορθή η συνεργασία που έχουμε και η συμμαχία με το Ισραήλ, δεδομένου ότι έχουμε την αναθεωρητική Τουρκία, η οποία με κάθε τρόπο προσπαθεί να παραβιάσει την κυριαρχία μας, τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, να δημιουργήσει τελεσμένα εις βάρος μας, ειδικά και με την ψήφιση του νόμου της Γαλάζιας Πατρίδας, που διοικητικά θα έχει την Τουρκία σε ρόλο διοικητή του μισού Αιγαίου. Αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν πρέπει να γίνει. Να γίνει σε καμία περίπτωση ανεκτό ούτε στο παραμικρό. Οπότε η στρατηγική σχέση είναι σωστή. Από την άλλη, η Ελλάδα έχει σφυριλατήσει ουσιαστικές σχέσεις με τον αραβικό κόσμο και επί Ανδρέα Παπανδρέου πιο παλιά και με τον Παλαιστίνιο λαό. Και θα μπορούσε να είναι ο διαμεσολαβητής. Να μπορεί να
0: διατηρήσει μια ισορροπία, βέβαια.
1: Δίκαιο.
0: Ναι.
1: Βεβαίως και ισορροπία, και να μάχεται υπέρ της ειρήνης και της λογικής. Διότι αυτή τη στιγμή δυστυχώς βλέπουμε ότι οι ακραίες φωνές είναι αυτές που δίνεται να επιβιώσουν με κάθε τρόπο από όλες τις πλευρές.
0: Εξασφαλίζοντας βέβαια και το δικό μας καλό, κύριε Λιακάκο, γιατί επηρεαζόμαστε κι εμείς και ως προς τον τουρισμό, την ασφάλεια των θαλάσσιων οδών, το ενεργειακό κόστος, την αυσιπλοεία. Μας επηρεάζει και εμάς όλη αυτή η κατάσταση.
1: Η Ελλάδα έχει ένα projection, είναι μια μεσαία δύναμη με projection μεγάλης ώρας, διότι έχει μια ασύλλητη πολιτιστική κουλτούρα που ενώνει όλους τους λαούς της περιοχής. Συνιστά τα σύνορα της ειρήνης, την Νοτιοανατολική Μεσόγειο και της Ευρώπης, διότι μετά από αυτά βλέπουμε τι γίνεται, πόλεμοι, αίμα, δυστυχία. Η Ελλάδα μπορεί να είναι ο ειδικός απεσταλμένος και της Ευρώπης και του δυτικού κόσμου στην περιοχή, που να μπορεί να διαμεσολαβεί ανάμεσα στις δύο πλευρές. Άλλο η στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ, άλλο οι προσπάθειες που πρέπει να γίνουν ανάμεσα σε Ισραήλ και Παλαιστίνη να βρεθεί η λύση, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο να υπάρξουν δύο κράτη και να σταματήσει ένας νέος κύκλος αίματος. Διότι τώρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ επισφαλή. Διότι όπως σας περιέγραψα, είναι πολύ πιθανό να γεννηθεί μια νέα ομάδα ριζοσπαστικοποιημένων τρομοκρατών λόγω όλης αυτής της δυστυχίας. Μετά από 70.000.
0: Και το κατανοούμε και ενώ και με όλα αυτά που...
1: Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Για όλους είναι, όχι μόνο για μας.
0: Βέβαια.
1: Υπάρχουν και οι μοναχικοί λύκοι που μπορούν να δράσουν οπουδήποτε. Η Ελλάδα πρέπει να έχει... Η Ελλάδα έχει κορονίδα το διεθνές δίκαιο. Το έχει αναφορικά με την Τουρκία. Που η Τουρκία επικαλείται το δίκαιο του ισχυρού και με τον αναθεωρητισμό της θέλει να επιβάλλει τελεσμένα.
0: Το
1: ίδιο πράγμα εμείς πρέπει να δείξουμε ότι έχουμε μία, ότι το διεθνές δίκαιο το στηρίζουμε γενικά.
0: Να μείνουμε σε αυτό, να βάλουμε μια άνω τελεία στη συζήτησή μας για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που διαθέσατε το χρόνο σας στην εκπομπή μας, θέλω να ξέρεις, και εύχομαι να τα ξαναπούμε σύντομα. Να μείνουμε λοιπόν στα όσα η Ελλάδα καλείται να διαδραματίσει. Είχαμε και την ομιλία του Μαρκο Ρούμπιο για τον πολιτισμό μας, ένα αφιέρωμα στην Ελλάδα, τους θεσμούς και τις αξίες της. Σας θυμίζω ότι υπάρχει το διήμερο φεστιβάλ διεξάγεται στο Λυκαβητό, οι πύλες ανοίγουν στις 5 το απόγευμα, συζητήσεις, συναυλίες, και πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα.
2: Η ώρα είναι 4. Μέγα News 104,6.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 4 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Στη σύλληψη 52χρονου γυναικολόγου στην Αθήνα, ο οποίος κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων, προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος έπειτα από πληροφορίες του Εθνικού Κέντρου Εξαφανισμένων και Κακοποιημένων Παιδιών των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε έρευνα, στο σπίτι και το ιατρείο του βρέθηκαν εκατοντάδες ηλεκτρονικά αρχεία, φωτογραφιών και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, μεταξύ των οποίων και παιδιών κάτω των 12 ετών. Αλλάζει σημαντικά το σκηνικό του καιρού. Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και στη συνέχεια σε περισσότερες περιοχές, μεταξύ των οποίων και η Αττική. Από τη Δευτέρα η θερμοκρασία θα υποχωρήσει, ενώ την Τρίτη ψυχρές αέριες μάζες θα φέρουν χειμωνιάτικο σκηνικό. Χιονοπτώσεις μάλιστα αναμένονται στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας, με την κακοκαιρία να επιμένει έως τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας. Γενικευμένες είναι οι καταστροφές στις δύο βιοτεχνίες στον Ελαιώνα, την ώρα που η φωτιά εξακολουθεί να καίει. Νωρίτερα είχε πραγματοποιηθεί προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονταν σε απόσταση 400 μέτρων. Η φωτιά ξέσπασε σε βαφείο ρούχων, το οποίο έχει καταστραφεί ελοσχερός και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε παρακείμενη επιχείρηση. Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 11 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο. Χωρίς τις αισθήσεις του, αντιμετωπίστηκε άνδρας άγνωστων στοιχείων μετά από φωτιά σε διαμέρισμα στο Δοξάτο Δράμας. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Τη διερεύνηση των αιτιών έχει αναλάβει το ανακριτικό γραφείο Δράμας. Τορπιλίζει το εμπάργκο ενέργειας που έχει επιβληθεί στη Ρωσία ο Ντόναλντ Τραμπ. Ανακοίνωσε ευνηδιαστικά συμφωνία για σταδιακή προμήθεια της αμερικανικής και διεθνούς αγοράς με εκατομμύρια τόνους ρωσικού ντίζελ μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι τιμές θα αρχίσουν να μειώνονται άμεσα και ενημέρωσε ότι αρχικά η Ρωσία θα διαθέσει 300.000 τόνους ντίζελ και στη συνέχεια θα προμηθεύσει τις αγορές με επιπλέον 3 εκατομμύρια τόνους. Σφοδρή ήταν η αντίδραση από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Έκανε λόγο για ξεκάθαρη ένδειξη αδυναμίας, η οποία ευνοεί το Κρεμλίνο και παρατείνει τον πόλεμο. Μεγάλες καταστροφές σε κτίρια, υποδομές και δρόμους προκάλεσε στον Παναμά η σεισμική δόνηση 7,7 της κλίμακας Ρίχτερ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, υπάρχουν τουλάχιστον 30 τραυματίες. Καθησυχαστικός για την κατάσταση των Ελλήνων εμφανίστηκε ο πρέσβης της Ελλάδας. 3 επιπλέον μέτρα για τη στήριξη των επαγγελματιών αλιέων, με έμφαση στην αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους καυσίμων και στον εξυγχρονισμό του αλιευτικού στόλου, προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για επιπλέον αύξηση της ενίσχυσης στο αλιευτικό πετρέλαιο και τόνισε πως οι σχετικές αποφάσεις θα ενταχθούν στον συνολικό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους. Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση χρήσης κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Την ερχόμενη Τρίτη αναμένεται να εισαχθεί προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Όπως σημειώνεται στην έκθεση του νομοσχεδίου, οι ρυθμίσεις αντιμετωπίζουν το ζήτημα της πρόσβασης ανηλίκων σε υπηρεσίες, οι οποίες ενδέχεται να δημιουργούν κινδύνους για τη σωματική και ψυχική υγεία, την ομαλή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και την ασφάλειά τους. Στον εισαγγελέα, ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα. Πρόκειται για τον 22χρονο, ο οποίος εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα συνοδεία δικηγόρου και υποστήριξε πως το θύμα ήταν αυτό που του επιτέθηκε πρώτο, το οποίο μάλιστα και μήνυσε. Οι αρχές αναζητούν ακόμη έναν 18χρονο που επίσης εμπλέκεται στην υπόθεση, ενώ σε έρευνα στα σπίτια των δύο κατηγορουμένων εντοπίστηκαν φυλάδια που παραπέμπουν σε εθνικιστική οργάνωση.
4: Αθλητικές ειδήσεις από τη Στοίχημαν.
3: Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε 2-0 σετ τον Ιταλό Λουτσιάνο Νταρτέρι και προκρίθηκε στη φάση των 32 του τουρνουά Σανγκάι Μάστερς. Επόμενος αντίπαλος για τον Έλληνα τενίστα, ο Αμερικανός Τέιλορ Φρίτζ, νούμερο 12 στην παγκόσμια κατάταξη.
4: Στοίχημαν, χορηγός σε κάθε μεγάλη αθλητική στιγμή.
2: Ο καιρός.
3: Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
5: Αύριο Κυριακή στην Αττική θα έχουμε αρχικά λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν. Από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ από το απόγευμα αναμένονται και μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι νότιο-νοτιοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, που κατά διαστήματα θα είναι ισχυρές. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 με 23 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα απνέουν αρχικά από ανατολικές νοτιοανατολικές διευθύνσεις και βαθμία θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμία και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη, καθώς και στις Σποράδες και την Εύβοια. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική Πελοπόννησο και πρόσκαιρα τη Δυτική Μακεδονία. Από το βράδυ προσοχή χρειάζεται και στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, καθώς και στη Θάσο. Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν τους 24 βαθμούς στα δυτικά και βορειοδυτικά και τους 25 με 28 βαθμούς στις υπόλοιπες περιοχές.
3: Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 4.30. Μικρόφωνο στην Εύη Βισβάρδη.
2: Mega News 104,6. Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
6: Φέτος, ο Γκρίντς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
2: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater. Με την υποστήριξη του Mega News 104,6.
7: Ο Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ του Glyndebourne και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου εικαστικού William Kendrich. Ενορχίστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής και δωρητής παράστασης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
8: Αυτή την Κυριακή διαβαστέ στο Βήμα. Το Ταμείο της Επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα. Όλα όσα έγιναν στο Μεγάλο Συνέδριο του Βήματος. Το φάντασμα του 1933 πάνω από τη Γερμανία. Οι influencers της Ευζοίας και το δόλωμα στον Χρήστη. Ακόμα ανησυχία για το πρόωρο φετινό ραντεβού με τη γρήπη. Νέες εποχές. Η εκπαίδευση στην ψηφιακή εποχή. Στο Βήμα της Κυριακής.
9: Μες στα χαράματα. Τη φωνούλα σου ακούω μετά το καιρό. Σάββατο βράδυ.
0: Mega News 104,6 θα έρθει και το Σάββατο βράδυ. Ωστόσο πολλά μας απασχολούν αυτές τις ώρες που κάποιοι εργάζεστε πολύ σκληρά και θέλετε να ενημερωθείτε για όλα όσα συμβαίνουν στην πόλη. Έχουμε κάποιες εξελίξεις στην υπόθεση της ρατσιστικής επίθεσης στην Ελευσίνα το απόγευμα της Πέμπτης. Λοιπόν, ένας 32χρονος με γνωστή αντιφασιστική δράση δέχθηκε ένα καρτέρι έξω από το σπίτι του στην οδό Κωνσταντίνου Πόλεως. Δύο άνθρωποι του δήλωσαν ανοιχτά την πολιτική του ταυτότητα και τον μαχαίρωσαν στην κοιλιά, τον τραυμάτισαν σοβαρά στα πόδια, νοσηλεύεται στο Τζάνι νοσοκομείο. Είχαμε την παράδοση σήμερα του 22χρονου ενός εκ των δύο δραστών. Η Λίνα Ιορδανίδου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Λίνα.
10: Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Να ξεκινήσουμε από την τελευταία εξέλιξη που αφορά το δικαστικό κομμάτι. Ο 22χρονος που παραδόθηκε χθες το βράδυ πέρασε το κατόφλι του εισαγγελέα, του άσκησε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία, ενώ του άσκησε διώξεις και για οπλοφορία, οπλοχλησία και οπλοκατοχή που αφορούν μαχαίρι και σιδερογροθιά. Να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Αστυνομικοί ταυτοποίησαν ως δράστες της επίθεσης έναν 18χρονο και τον 22χρονο που παραδόθηκε. Θυμίζω ότι η επίθεση αυτή με μαχαίρι σημειώθηκε την Πέμπτη περίπου στις 4 το απόγευμα, κυριολεκτικά μέρα μεσημέρι, σε μια γειτονιά της Ελευσίνας, όπως είπες και εσύ, στην οδό Κωνσταντινούπολης. Από την πρώτη στιγμή το θύμα, 32 ετών, είχε πει στους αστυνομικούς πως οι δράστες του γνωστοποίησαν για ποιον λόγο του κάνουν την επίθεση αυτή, λέγοντας χαρακτηριστικά πως είμαι φασίστας. Οι αστυνομικοί έκαναν έρευνες στα σπίτια τους. Εκεί εντόπισαν μαχαίρια, φυλάδια με φασιστικό περιεχόμενο, γάδια και ρούχα με διακριτικά ομάδας. Χθες το βράδυ, λοιπόν, είχαμε την παράδοση του 22χρονου με παρουσία δικηγόρου. Παραδόθηκε στην ασφάλεια Ελευσίνας. Έχουμε κάποιες πληροφορίες για το τι υποστηρίζει εκείνος. Λέει, λοιπόν, πως το 32χρονο θύμα του επιτέθηκε πρώτος, πως έχει και ένα τραύμα στο κάτω χείλος που αυτό το πιστοποιεί. Και μάλιστα αναφέρθηκε και σε ένα παλαιότερο περιστατικό που σημειώθηκε το καλοκαίρι στις 29 Αυγούστου στην Ελευσίνα, έξω από ένα γηπεδάκι. Είπε ότι τότε μια ομάδα ατόμων του είχαν επιτεθεί και ότι τότε πρωτοστατούσε στην επίθεση αυτή το θύμα της τωρινής επίθεσης, δηλαδή. Ο 32χρονος, επικοινωνήσαμε με τον 32χρονο, να σας πω, ο ίδιος χαρακτηρίζει πέρα κάθε λογικής όλο αυτό. Μάλιστα, να σας πω πως ο 22χρονος που παραδόθηκε έχει καταθέσει και μήνυση σε βάρος του 32χρονου.
0: Εις βάρος του θύματος.
10: Σωστά. Για επικίνδυνη σωματική βλάβη, ο ίδιος αυτό το χαρακτηρίζει πέρα από κάθε λογική. Χαρακτηριστικά μας είπε: «Εποπειράθηκαν να με σκοτώσουν και τώρα με μιμίουν». Κιόλας, όπως έχει διαπιστωθεί από την έρευνα, τα δύο αυτά άτομα φέρονται να συνδέονται με την ναζιστική οργάνωση Προπάτρια.
0: Οι αρχές είναι σε αναζήτηση του 18χρονου δράστη, Λίνα.
10: Σωστά.
0: Το χειρότερο είναι ότι καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει παρελθόν και σχέδια για το μέλλον, δυσάρεστα. Δεν υπάρχει τέλος.
10: Ξυπνούν άσχημες μνήμες.
0: Ακριβώς.
10: Άσχημες μνήμες από όλη αυτή την ιστορία. Όπως είπες και εσύ, ο 18χρονος αναζητείται. Βέβαια, οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους βιντεοληπτικό υλικό που έχει καταγράψει όλη την επίθεση. Καρέ-καρέ, το οποίο έχει και ήχο. Είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που θα συμβάλλει στην έρευνα αυτή και φυσικά στις δικαστικές εξελίξεις που θα ακολουθήσουν. Οι αστυνομικοί, να σας πω τέλος, ότι ερευνούν το ενδεχόμενο ακόμα και να υπάρχει κάποιος που βοηθά τον 18χρονο για να μην εντοπιστεί.
0: Πολύ νέα παιδιά. Λίνα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.

Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, αλλά βλέπουμε ακριβώς τι συμβαίνει στην κοινωνία μας. Βλέπουμε πολύ νέα παιδιά να έχουν φίλοι τη βία. Και η αλήθεια είναι παγκόσμια, όλοι οι στρατοί, όλες οι ιδεολογίες όταν θέλουν να δημιουργηθούν προσεγγίζουν πάντα την εύθραυστη νεολαία.

0: Έθραυστη όμως είναι και η κατάσταση στην Κυψέλη και κυρίως στην ψυχολογία των κατοίκων της Κυψέλης, που πέτυχαν μια κάποια πρώτη νίκη, έχουν στα χέρια τους τα έγγραφα που ζήτησαν. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Αλέξανδρος Κουτρουλάρης, μέλος πρωτοβουλίας κατοίκων Κυψέλης. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Κύριε Κουτρουλάρη, να καταλάβουμε και εμείς τώρα σε ποιο σημείο βρίσκονται τα πράγματα. Έχετε στα χέρια σας κάποια έγγραφα που χρειάζεται να εξεταστούν και αυτό θα σας φτάσει μέχρι το Δεκέμβρη, τα λέω σωστά?
1: Κοιτάξτε, η πρώτη δικαίωση ήταν με την άφαση του πρωτοδικείου να μας δώσει την άδεια να πάρουμε όλα τα στοιχεία και τα έγγραφα που ζητούσαμε, τα οποία έτσι χοντρικά αφορούν τις μελέτες του έργου, αφορούν τα στοιχεία των καθιζήσεων, το ημερολόγιο του έργου, ξέρετε, τέτοια τεχνικά στοιχεία.
0: Ναι, τα τεχνικά.
1: Και το δεύτερο είναι ότι παραδόθηκαν από το τεχνικό επιμελητήριο, για το οποίο είχαμε ζητήσει να παρέμβει ως ανεξάρτητος πραγματογνώμονας.
0: Οι ενδιάμεσες εκθέσεις, σωστά.
1: Μπράβο, οι ενδιάμεσες εκθέσεις. Οι οποίες καταλήγουν όλες και για τις 14 πολυκατοικίες το ίδιο συμπέρασμα, ότι όλες χρειάζονται άμεση στήριξη και στατική ενίσχυση στα κτίρια. Έτσι, μέχρι να γίνουν εκ νέου συνολικές μελέτες στατικότητας και να δουν αν χρειάζεται να παρέμβουν σε θεμέλια κτλ.
0: 14 από τις 20 όμως είχατε ζητήσει. Κρεμούν άλλες 6 μελέτες ή όχι?
1: Εμείς τόσο όλους μήνες λέμε ότι είναι πάνω από 20 τα κτίρια.
0: Ναι.
1: Ο υπουργός μας λέει ότι ήταν 14. Και για κάποιο λόγο δόθηκε μέχρι τώρα εντολή στο τεχνικό επιμελητήριο να μελετήσει τις 14. Όταν πήραμε κάποια πρώτα έγγραφα και είδαμε ότι τελικά ήταν 20 τα κτίρια, τότε έστειλε η Ελληνικό Μετρό προχτές δηλαδή στο τεχνικό επιμελητήριο την εντολή για τα υπόλοιπα 6 κτίρια. Που είναι και πολύ πιθανό σε μια εβδομάδα από τώρα να γίνουν 25 τα κτίρια. Για να πάει λέγοντας.
0: Εσείς τώρα, τι είναι ακριβώς, δηλαδή το άμεσο αίτημά σας? Έχει ξεκαθαριστεί ότι ο Μέτρο Πόντικας παραμένει ακινητοποιημένος, ότι αν, όταν και εφόσον ξεκινήσουν τα έργα, θα δοθεί η δυνατότητα σε κατοίκους να φιλοξενηθούν. Έχει ξεκαθαριστεί από τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών ότι για τις επισκευές δεν θα επιβαρυνθούν οικονομικά οι κάτοικοι για τις ζημιές και τις αποκαταστάσεις. Όμως εσάς σίγουρα είναι κάποια ζητήματα που δεν σας αφήνουν να κοιμηθείτε ήσυχα το βράδυ.
1: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε ζητήσει την ερχόμενη εβδομάδα να κάνουμε ένα επίσημο ραντεβού υπό την παρουσία του Δημάρχου, να είναι ο Υπουργός, να είναι εκπρόσωπος της Ελληνικού Μετρό της ΣΑΒΑΚ, για να συζητήσουμε πολλά διαδικαστικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα χρονοδιαγράμματα, το είδος των αποκαταστάσεων, ξέρετε, διάφορα αιτήματα που έχουμε. Το ζήτημα είναι το εξής, ότι καταρχάς βγήκε σήμερα μια αποκάλυψη στην Εφημερίδα των Συντακτών, όπου από έγγραφο που πήραν εσωτερικής αλληλογραφίας,
0: ναι,
1: σε Ελληνικό Μετρό με την ΑΒΑΞ, όπου υπάρχουν επιστολές που λένε ότι ο Μετροπόντικας δεν έχει σταματήσει τελικά 8 του Μάη, έχει σταματήσει 23 Απριλίου.
0: Και αυτό τι αλλάζει?
1: Και ο λόγος αλλάζει πρώτον ότι τόσους μήνες λέγανε στη Βουλή ότι σταμάτησε αρχές Ιούλη,
0: ναι,
1: και μετά παραδεχτήκαν ότι σταμάτησε 8 Μαΐου και τελικά μάλλον 23 Απριλίου και δεν ξέρω τι θα βγει στο μέλλον. Και πάνω σε αυτά τα έγγραφα αναφέρει ξεκάθαρα ότι υπάρχει ένα μπαλάκι ευθυνών μεταξύ της Ελληνικό Μετρό και της ΑΒΑΞ, γιατί η ΑΒΑΞ αρχίζει και στέλνει επιστολές στην Ελληνικό Μετρό λέγοντας ότι φταίνει οι γεωλογικές συνθήκες και η μικρή απόσταση που έχει για σύρα και μετά κτίρια. Η Ελληνικό Μετρό της απαντάει ότι τις μελέτες αυτές τις έχετε, τις ξέρατε από την αρχή και κάνατε λάθος χειρισμούς και μάλιστα προτείνει κιόλας, θα το διαβάσω ακριβώς πώς, ναι, αναφέρεται μέσα. Ένα λεπτάκι. Ναι. Ότι η Ελληνικό Μετρό τότε είχε προτείνει στην ΑΒΑΞ να κάνει εκ νέου εκπαίδευση στους χειριστές του Μετροπόντικα. Δηλαδή αφού του γίνανε όλα τα προβλήματα στα κτίρια τα δικά μας.
0: Ναι, να εκπαιδευτούν ξανά για να μην γίνουν λάθη.
1: Υποδηλώνοντας ότι είναι θέματα χειρισμού. Το λάθος ήταν θέμα μάλλον χειρισμού του Μετροπόντικα.
0: Και αμφισβητείται και η εκπαίδευση τους έως τώρα.
1: Έτσι λέει η Μετρό. Έτσι λέει η Μετρό. Και επίσης αναφέρει και το εξής, ότι η διαμορφωθής αυτή κατάσταση με τις ζημιές που έχουν προκληθεί προκαλούν έντονη ανησυχία για τη συστηματικότητα και την επαναληπτικότητα του φαινομένου. Δηλαδή το να δημιουργεί περαιτέρω καθυζήσεις και προβλήματα. Και καταλήγει ότι τα φαινόμενα αυτά δεν έχουν τοπικό χαρακτήρα, αλλά παρουσιάζουν μεγάλη χωρική και χρονική έκταση. Άρα αυτό τι συνεπάγεται, ότι τα προβλήματα στα κτίρια δεν είναι μόνο πάνω στη χάραξη, αυτά που αναγνωρίζει η Μετρό, είναι σε μια μεγαλύτερη λεκάνη καθίζηση που έχει γίνει στην ευρύτερη περιοχή. Γιατί εμείς μήνες τώρα λέμε ότι δεν είναι μόνο αυτές οι πολυκατοικίες που αναγνωρίζεται με πρόβλημα, γιατί εμείς έχουμε από το πεδίο συνέχεια αναφορές για πολυκατοικίες με προβλήματα. Με...
0: Και βέβαια, χάρη σε εσάς τους κατοίκους, έχει αναδειχθεί όλη αυτή η έκταση του προβλήματος.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι δεν το αναγνωρίζει η Ελληνικό Μετρό.
0: Δεν το αναγνωρίζει, ναι.
1: Γιατί στην αρχή μας είχαν πει ότι η ζώνη επιρροής είναι 50 μέτρα από τη σύραγγα, δηλαδή τα σπίτια που αναγνωρίζουν ότι μπορούν να προκληθούν ζημίες είναι σε μια απόσταση μέχρι 50 μέτρα. Μετά αυτή για κάποιο λόγο έγινε 30 μέτρα, μετά έγινε 25 μέτρα. Δηλαδή αυτοί ορίζουν ότι τους συμφέρει για τη ζώνη επιρροής. Για να αναγνωρίσουν ότι είναι αποκλείσουν πολυκατοικίες που εμφανίζουν ζημίες.

0: Κάπως θα πρέπει να βρεθεί πώς τις εμφανίζουν, είτε είναι από τη ζώνη επιρροής του μετρό, είτε υπάρχει κάποιος άλλος λόγος. Αν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος, πάλι θα πρέπει να τον ξέρουμε. Και ειδικά σε μια χώρα με σεισμική δραστηριότητα. Μπορεί να μην είναι από το μετρό. Ας πάρουμε το εξαιρετικό σενάριο, το να μην είναι από το μετρό. Από κάτι προέρχονται όμως όλες αυτές τις ζημίες.
1: Ναι, αλλά δεν δέχονται να πάνε να τις εξετάσουν. Δηλαδή, στέλνουν αιτήματα στη Μετρό, τους λένε παιδιά, έχουμε εμφανίσει αυτές και αυτές τις ρογμές, αυτές τις πλημμύρες στα υπόγειά μας και αυτά. Και η Μετρό τους απαντάει εγγράφως ότι δεν είστε μέσα στη ζώνη η επιρροή μας, οπότε δεν είναι από εμάς.
0: Και ποιος θα εξετάσει τελικά αυτές τις ζημιές?
1: Αυτά είναι τα ζητήματα. Θα συζητηθούν την επόμενη εβδομάδα στη συνάντηση.
0: Μάλιστα. Και μέχρι τότε θα σας ευχηθώ καλή δύναμη να είμαστε εδώ να τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα.
1: Να πω ένα τελευταίο πράγμα μόνο. Σαν κάτοικοι και πληττόμενοι, ζητάμε να μην μπούμε σε ένα καθεστώς ομοιρίας όπου η ελληνικό μετρό θα ρίχνει τον μπαλάκι στην Άβαξ και η Άβαξ στην ελληνικό μετρό, και από πίσω θα υπάρχουν σκοπιμότητες πολιτικού χαρακτήρα για να υπάρξει καθυστέρηση και στις αποκαταστάσεις και στην όλη διαδικασία. Οπότε ζητάμε άμεσα να ξεκινήσουν οι διαδικασίες.
0: Αυτό το ζητάτε, ναι, άμεσα, το άμεσα έχουμε περάσει μήνες, η αλήθεια είναι. Με την αγωνία τη δική σας να κορυφώνετε κυρίως και υποθέτω ότι και κάθε φορά που ακούτε σεισμούς στην ευρύτερη περιοχή πάλι κάπου πάει το μυαλό σας. Ναι. Ναι. Μάλιστα, κύριε Κουτρουλάρη, καλή δύναμη και σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση.

0: Πάμε τώρα και σε μια περιοχή της Αττικής που μια θάλασσα μικρή την ακολουθεί, μια θάλασσα μικρή, μια θάλασσα μεγάλη, αγαπημένη όμως, και Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη γιόρτασαν 100 χρόνια, για την ακρίβεια η Βούλα. Έχουμε στην παρέα μας τον κύριο Γρηγόρη Κωνσταντέλο, δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κυρία Βυσβάρδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ που είστε σήμερα εδώ να χαρούμε λίγο για μια περιοχή τέλος πάντων που έχει βάλει τα καλά της και γιορτάζει και ως φαίνεται πήγαν και οι εκδηλώσεις, εξελίχθηκαν πολύ καλά, σημειώσατε μεγάλη επιτυχία με τη συμμετοχή της Φωτεινής Δάρα, του Θοδωρή Βουτσικάκη, του Γρηγόρη Βαλτινού, ταξιδέψατε το κοινό, τους πολίτες εκεί στην πλατεία Ημίων, κατάμεστος έμαθα ήταν ο χώρος.
1: Ήταν πραγματικά κατάμεστος, κόσμος, κάτοικοι της περιοχής, δημότες, επισκέπτες.
0: Και ο Γιώργος Καραγκούνης, σωστά.
1: Και ο Γιώργος Καραγκούνης ήρθε

0: για να παραλάβει από εμάς σε αυτή την αναδρομή των τελευταίων 100 ετών για λογαριασμό της εθνικής ομάδας του 2004 μια έτσι ποδοσφαιρική μπάλα η οποία είχε πάνω το λογότυπο των 100 ετών της Βούλας και να πει τις ευχές του για την πόλη, γιατί όπως ξέρετε είναι και κάτοικος της περιοχής του Δήμου, όχι της Βούλας, αλλά στη Δημοτική Ενότητα της Βάρης και πάντα συνοδοιπόρος και συντρέχτης στα αιτήματα του Δήμου.
1: Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν ή έχετε και επιμέρους εκδηλώσεις?
0: Οι εκδηλώσεις ήταν ουσιαστικά μια σπονδυλωτή διαδικασία. Ξεκίνησαν με μια μεγάλη έκθεση φωτογραφίας η οποία μας ταξίδεψε τα τελευταία 100 χρόνια της Βούλας. Βέβαια να πούμε το εξής, προκύπτηκε από το μεγάλο αφιερωματικό βιβλίο της περιοχής. Η ιστορία της περιοχής δεν είναι 100 ετών, η ιστορία της περιοχής είναι πάνω από 3.500-4.000 χρόνια.
1: Ναι.
0: Ακόμα και οι ομπρέλες που βάζουμε στις παραλίες.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό γίνεται παρουσία της αρχαιολογίας, γιατί από κάτω θα έχουμε κάποιο παλιό μάρμαρο.
1: Αυτό ήθελα να πω και εγώ, να μην το περιορίζουμε τόσο, γιατί
0: δεν το περιορίζουμε.
1: Η ιστορία της περιοχής.
0: Μιλώντας για τα 100 χρόνια, μιλάμε για τη σύγχρονη εκδοχή της πόλης. Όταν πριν από 100 χρόνια, στις 17 Σεπτεμβρίου του 1926, βγήκε το πρώτο πολεοδομικό διάταγμα, το οποίο οργάνωνε την περιοχή της Βούλας, η οποία μόλις είχε υποδεχτεί το Ασκληπείο νοσοκομείο ως νοσοκομείο υποδοχής τραυματιών από το Μικρασιατικό μέτωπο και στη συνέχεια τις πρώτες οικογένειες από τη Μικρασία. Το 1926 λοιπόν οργάνωσε ως εξοχικό οικισμό και έκτοτε αυτές οι οικογένειες, οι οποίες ήταν οικογένειες εργαζομένων, γιατρών, νοσηλευτικού προσωπικού, αλλά και οι οικογένειες από τη Μικρά Ασία που εγκαταστάθηκαν από το 1924 εδώ στην περιοχή, ήταν η πρώτη μαγιά για να φτάσουμε σιγά σιγά μέσα στα 100 αυτά χρόνια υπάρχει Βούλα με τη σημερινή της μορφή.
1: Αυτή την εικόνα της εξοχής έχουμε οι 80s, 90s για τη Βούλα.
0: Ακριβώς, γιατί οι 80s και 90s σας θυμίζω, γιατί και εγώ τότε ήμουνα στην μαθητική μου έτσι, περίοδο. Θυμάμαι ότι επειδή η περιοχή ήταν άκρος παραθυριστική, θυμάμαι ότι όταν άνοιγαν τα σχολεία στις αρχές Σεπτεμβρίου, όπου έφευγαν όλοι οι παραθυριστές για να πάνε πίσω στο κέντρο, στην Σαμπελοκήπου, στην Βόρεια Αθήνα, στη Νέα Σμύρνη. Ουσιαστικά μέναμε πολύ λίγα παιδιά. Τότε, το 1981, η απογραφή...
1: Ήταν ερημιά, να το πούμε αυτό.
0: Ήταν περίπου 4.500 κόσμο σε μια πόλη σήμερα, η οποία μαζί με τη Βάρη βέβαια και με την Μουλιαγμένη φτάνει να έχει πραγματικό πληθυσμό περίπου τις 100.000 πολίτες.
1: Και το καλοκαίρι ακόμη περισσότερους. Είπατε...
0: Το καλοκαίρι με αυτούς που φιλοξενούμε, γιατί συνεχίζουμε και έχουμε παραθυριστική κατοικία.
1: Βέβαια.
0: Έχουμε ξενοδοχειακές μονάδες πολύ υψηλών προδιαγραφών, πεντάστερα ξενοδοχεία που έχουν μια πλέον ετήσια.
1: Το γνωρίζουμε και
0: ναι,
1: προσπαθούμε βέβαια κύριε Κωνσταντέλο να το απολαμβάνουμε και εμείς, αν και οι ουρές για να φτάσει κανείς λόγω το ότι πολλοί σπέβουν το καλοκαίρι προς τις περιοχές.
0: Αυτό είναι ατέλειωτο. Και πολύ φοβάμαι ότι θα είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα αντιμετωπίσουν όλες τις περιοχές.
1: Εκεί ήθελα να καταλήξω, να σας πω την αλήθεια, ότι μέσα στο μήνυμά σας διαβάζω γιορτάσαμε όχι απλώς μια επέτειο, αλλά τη δική μας Βούλα, την πόλη, τους ανθρώπους και τις μνήμες μας. Όμως η Βούλα και οι περιοχές, η Βάρη, οι Βουλιαγμένοι έχουν και παρόν και θα έχουν και μέλλον. Και είστε δίπλα και σε όλα όσα συμβαίνουν στην παραλιακή ζώνη, όλα όσα εξελίσσονται για το μέλλον των περιοχών σας και για το παρόν που ζείτε τα καλοκαίρια, την κίνηση, την τουριστική, τη συμπεριφορά των τουριστών που δεν είναι πάντα θετική για την πόλη, να τα λέμε και αυτά.
0: Επιβαρύνουν σε ένα η υπερπληθώρα των τουριστών φτάνουν στο σημείο να επιβαρύνουν τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις. Να σας πω
1: σίγουρα έχετε ακούσει κάποια προβλήματα και από τους κατοίκους, από τους πολίτες σας. Εσείς όμως ποια σχέδια έχετε αυτό, να μας δώσετε μια εικόνα?
0: Ναι, θα σας πω ευθύς αμέσως. Για μας η φυσιογνωμία της πόλης ήταν μια πόλη κατοικίας και Έτσι ακριβώς συνεχίζει και σχεδιάζεται και γίνεται, και ακόμα και από το τοπικό προδομικό σχέδιο, το οποίο έχει ουσιαστικά καταρτηθεί, αυτό συνεχίζει και υφίσταται. Δεν υπάρχουν εμπορικές ζώνες, υπάρχει μόνο κατοικία, υπάρχουν πολύ μικρά κέντρα εξυπηρέτησης του πληθυσμού που μένει εδώ, και βέβαια η τουριστική ζώνη με λίγα σχετικά ξενοδοχεία, τα οποία υφίστανται και είναι υψηλής πολλών αστεριών, τέλος πάντων, και δίνουν ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα στην περιοχή.
1: Προσπαθείτε να κρατήσετε λοιπόν ουσιαστικά την ποιότητα στον τουρισμό.
0: Ακριβώς. Δεν θέλουμε επουδενή μια μαζική έλευση κόσμου εδώ, η οποία θα δημιουργήσει συνθήκες συμφόρησης. Βέβαια, καταλαβαίνετε ότι τα κτίρια τα οποία πλέον χτίζονται στην περιοχή δεν είναι οι μικρές εξοχικές κατοικίες. Χρησιμοποιούνται οι ίδιοι συντελεστές οι οποίοι υπήρχαν το 1960, όταν οι περιοχές αυτές μπήκαν στο σχέδιο. Απλά πλέον εξαντλούνται. Είχαμε μια πολύ μεγάλη σύγκρουση με την κυβέρνηση για τα θέματα της δόμησης. Φτάσαμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ευτυχώς δικαιωθήκαμε όταν ξεκίνησε με το λεγόμενο ΝΟΚ, το νέο οικοδομικό κανονισμό, να ξεφεύγει το πράγμα, και από συντελεστές που ήταν 02, 04, 06, 08, να φτάνουμε σε 1,2 και 1,4. Ευτυχώς η ζημιά περιορίστηκε σε καμιά 25 κτίρια, ναι, τα οποία ξέφυγαν μέχρι να βγουν οι αποφάσεις. Αυτά δεν πρόκειται να υπάρξουν στην περιοχή μας ξανά, γιατί είναι υπερεκμετάλλευση του χώρου.
1: Βεβαίως. Έχετε όμως πρόβλημα στέγης στην περιοχή σας? Είναι πολύ αυξημένα και τα ενοίκια, η αλήθεια είναι.
0: Αυτό είναι παράγωγο της προσφοράς και της ζήτησης. Υπάρχουν πάρα πολλοί συμπατριώτες μας οι οποίοι κινούνται από το κέντρο ή από τα βόρεια προάστια προς τα εδώ. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έρχονται από το εξωτερικό και επιλέγουν να κάνουν μόνιμη κατοικία τη χώρα μας. Υπάρχουν οι ψηφιακοί ομάδες, υπάρχει μια σειρά από ομάδες ανθρώπων, επαγγελματικών και μη, οι οποίες...
1: Ναι, που δεν έρχονται μόνο για ένα ψυχή.
0: Δεν έρχονται μόνο για αναψυχή, έρχονται για μόνιμη κατοικία. Έρχονται εδώ γιατί επιλέγουν την ποιότητα ζωής που προσφέρει η περιοχή. Αυτή η προσφορά και ζήτηση λοιπόν εξφενδονίζει προς τα πάνω τα ενοίκια και δημιουργεί ζητήματα. Τα ζητήματα βέβαια δεν μπορούν να λυθούν σε τοπικό επίπεδο, πρέπει να λυθούν σε κεντρικό επίπεδο, και θα μου επιτρέψετε να πω ότι και εκπροσωπώντας και την αυτοδιοίκηση από τη θέση του πρώτου αντιπροέδρου της Κεντρικής Ένωσης Δημών Ελλάδος, υπάρχει μια ολοκληρωμένη πρόταση από τους Δήμους για το πώς αυτό το πράγμα με την κατοικία, με την έλλειψη κατοικίας.
1: Ναι, κύριε Κωνσταντέλο, να βάλουμε μια ανωτελεία για δύο λεπτά, να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων, γιατί μας ενδιαφέρει πολύ αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ.
2: Mega News 104,6.
3: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 5 με 7 το απόγευμα, Γιώργος Λιάνης.

0: Τίτλοι ειδήσεων στις 4.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Συνελήφθη στην Αθήνα 52χρονος γυναικολόγος, ο οποίος κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων. Σε έρευνα στο σπίτι και το ιατρείο του βρέθηκαν εκατοντάδες ηλεκτρονικά αρχεία φωτογραφιών και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, μεταξύ των οποίων και παιδιών κάτω των 12 ετών. Συνεχίζεται η κατάσβεση της πυρκαγιάς στην περιοχή του Ελαιώνα. Η φωτιά που αρχικά ξέσπασε σε βαφείο ρούχων, το οποίο και κατέστρεψε ολοσχερός, επεκτάθηκε σε παρακείμενη επιχείρηση. Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και στη συνέχεια σε περισσότερες περιοχές, μεταξύ των οποίων και η Αττική. Από τη Δευτέρα η θερμοκρασία θα υποχωρήσει, ενώ την Τρίτη ψυχρές αέριες μάζες θα φέρουν χειμωνιάτικο σκηνικό στη χώρα. Στήρο βρέθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της περιοδίας του στο Καστελόριζο και την ευρύτερη περιοχή. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της κυράς της Ρο, τιμώντας τη γυναίκα σύμβολο Δέσποινα Χλαδιώτη. Ευνηδιαστική συμφωνία για σταδιακή προμήθεια της αμερικανικής και διεθνούς αγοράς με εκατομμύρια τόνους ρωσικού ντίζελ, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο Πούτιν. Σφοδρή ήταν η αντίδραση από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση χρήσης κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Την ερχόμενη Τρίτη εισάγεται προς επεξεργασία. Στον εισαγγελέα, ο ένας εκ των δύο κατηγορούμενων για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα. Ο 22χρονος παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα συνοδεία δικηγόρου και υποστήριξε πως το θύμα ήταν εκείνο που του επιτέθηκε πρώτο, το οποίο και μήνυσε. Αναζητείται ακόμη ένας 18χρονος, ο οποίος εμπλέκεται στην υπόθεση. Και ο καιρός, τοπικές βροχές από το μεσημέρι θα έχει αύριο η Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An Immersive Voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

Μέγκα Νιούς 104,6 και είχαμε βάλει μια ανατελεία στη συνομιλία μας με τον κύριο Γρηγόρη Κωνσταντέλο, δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, με την ευκαιρία των εορτασμών για τα 100 χρόνια του Δήμου Βούλας. Με συγχωρείτε. Και είχαμε βάλει μια ανατελεία στο σημείο που αφορούσε τη δόμηση. Κάποιοι κάτοικοι των περιοχών φοβούνται ότι οι περιοχές αυτές μπορούν να μετατρέπονται έτσι σε ένα απέραντο εργοτάξιο ή μήπως καλύψει η δόμηση το πράσινο, μήπως έχει ξεπεραστεί το όριο της ανάπτυξης. Και είχατε σταματήσει το σημείο που μας λέγατε πόσο πολύ απασχολεί τους Δήμους το θέμα αυτό.

0: Ναι, απασχολεί τους Δήμους πάρα πολύ. Μετά τη σύγκρουση αυτή, η οποία ήταν με τοπική, με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, που επιχείρησε να φέρει δόμηση, η οποία με την επίκληση μεταξύ της έλλειψης στέγης, επιχείρησαν τουλάχιστον στις περιοχές αυτές οι οποίες εφαρμόστηκε. Γιατί στην Αθήνα ή στο κέντρο δεν μπορείς να το εφαρμόσεις. Δηλαδή,
1: και ο Πρωθυπουργός είπε τις προηγούμενες ημέρες ότι θα αυξηθεί ο συντελεστής δόμησης σε περιοχές, βέβαια, που η δικαιοσύνη δεν έχει καταλήξει ότι απαγορεύεται αυτό.
0: Προφανώς μάλλον δεν έχουν βάλει μυαλό ακόμα, και το θέμα αυτό η δικαιοσύνη έχει πει ότι αυτά τα ρυθμίζουν πλέον, επειδή είναι καθαρόεμη τοπική υπόθεση, το τι είδους δόμηση υπάρχει σε κάθε περιοχή αποφασίζεται από τις τοπικές αρχές και υλοποιείται σε επίπεδο διαταγμάτων από την κεντρική διοίκηση. Δεν μπορούμε να συνεχίζουμε να τσιμεντάρουμε με επίκληση της οποιασδήποτε κοινωνικής ή μη κοινωνικής ή εμπορικής ή επιχειρηματικής αναγκαιότητας της πόλης μας, της παραλίας μας, τα πράσινα. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Δεν υπακούει τις βασικές αρχές της αλληλεγγύης των γενεών. Τι θα παραδώσουμε στους επόμενους.
1: Και πολλές φορές και τους νόμους της φύσης. Εσείς είχατε πολλά προβλήματα πέρυσι αυτόν τον καιρό με τις πλημμύρες. Κάποια έργα ήταν σε εξέλιξη. Είστε έτοιμοι για αυτό το χειμώνα?
0: Μακάρι τη σπουδή που έχει επιδειχθεί για να φτιαχτούν και άλλοι όροφοι σε σπίτια και να δοθεί και άλλη δόμηση, να δινόταν στο να φτιαχτούν οι απαραίτητες υποδομές, ώστε οι σύγχρονες πόλεις πλέον, οι πολυκατοικημένες πόλεις, να μην έχουν προβλήματα με την πρώτη καταιγίδα, με πλημμύρες, να μην έχουν κατολισθήσεις, να μην έχουν όλα αυτά τα πράγματα τα οποία τα βλέπουμε να συμβαίνουν και δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν, γιατί ακόμα βρισκόμαστε πολύ πίσω στις υποδομές, που είναι μια καθαρόεμη κρατική υπόθεση.
1: Σε εξέλιξη, κύριε Δημάρχε, 53 εκατομμύρια ευρώ η αξία τους αντιπλημμυρικά έργα, αν θυμάμαι σωστά.
0: Είχαμε 53 εκατομμύρια και ήταν το παράγωγο ενός πολύ μεγάλου αγώνα που έκανε ο Δήμος από το 2015 μέχρι και σήμερα. 53 εκατομμύρια, και έχουμε ανάγκη για άλλα τόσα περίπου, ώστε να θωρακιστεί υδραυλικά η πόλη, η Βάρη Βούλα και η Βουλιαγμένη. Δεν σας κρύβω ότι ήταν ένας πολύ μεγάλος αγώνας μεν, γιατί έπρεπε να φτιάξουμε τις περισσότερες μελέτες αυτές εμείς με ίδιους πόρους, να χρηματοδοτήσουμε μέρος με ίδιους πόρους και βέβαια να αναζητήσουμε χρήματα είτε από το ΕΣΠΑ είτε από την περιφέρεια, για να μπορέσουμε να φτιάξουμε αυτά τα έργα των 53 εκατομμυρίων, πολλά εκ των οποίων έχουν ολοκληρωθεί γύρω στα 35 εκατομμύρια και τα υπόλοιπα εξελίσσονται σήμερα. Σημαίνει ότι οδεύουμε με μια πολύ συστηματική συνέργεια με την περιφέρεια και με τα ευρωπαϊκά ταμεία, να ολοκληρώνουμε σιγά σιγά μέσα στην επόμενη τριετία ένα πολύ ασφαλές υδραυλικό σύστημα στην περιοχή, για να μην έχουμε αυτό το οποίο δεν τιμά κανέναν από την κεντρική ή την τοπική διοίκηση,
1: τις
0: που είναι
1: οι
0: πλημμυρισμένα σπίτια, έτσι, και αυτή η εικόνα η αλγινή. Αυτό δεν είναι εύκολο, η γραφειοκρατία είναι απίστευτη. Σήμερα ο χρόνος ορίμανσης ενός μεγάλου υδραυλικού έργου κυμαίνεται από 18 έως 22 χρόνια. Μπορείτε να το φανταστείτε αυτό.
1: Το φαντάζομαι, δηλαδή, στην πράξη όμως θέλω να πιστεύω ότι με κάτι από αυτά τα πολλά εκατομμύρια θα δείξει άμεση βελτίωση στις πρώτες βροχές, γιατί δεδομένου ότι αλλάζει και ο καιρός πάλι, και είναι καλό που υπάρχει φύση.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, κυρία Βυσβάλη.
1: Ξέρετε, που υπάρχει φύση στην περιοχή. Απ' την άλλη, η φύση έχει τους δικούς της νόμους και δεν υπακούει σε συντελεστές δόμησης. Οπότε...
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και ταυτίζομαι. Η λογική ποια είναι όμως εδώ? Η λογική είναι να μπορέσουμε κεντρικά, ο νομοθέτης, αυτά τα 18 με 22 χρόνια που χρειάζεται να οριμάσει ένα τέτοιο τεχνικό έργο, από τη στιγμή που υπάρχουν οι πόροι, που υπάρχει η μελέτη, που υπάρχει η πολιτική βούληση να προχωρήσει, να γίνεται σε 5 χρόνια, σε 3 χρόνια, σε 2 χρόνια και όχι σε 17 χρόνια. Φτιάχνουμε έργα σήμερα τα οποία έχουν μελετηθεί πριν από 25 χρόνια. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Πριν από 25 χρόνια η κλιματική κρίση είχε τελείως διαφορετικές επιπτώσεις εδώ στη βροχόπτωση. Οι διατομές των έργων προφανώς είναι ξεπερασμένες από την αναγκαιότητα την οποία έχουμε. Και αυτό είναι παράγωγο, όχι γιατί κάποιος αμελεί τη δουλειά του, απλά γιατί οι διαδικασίες, οι προσφυγές, τα δικαστήρια και όλη αυτή η διαδικασία ορίμανσης και οι εγκριτικές εγκρίσεις που χρειάζονται από δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες, φορείς του δημοσίου.
1: Είναι γνωστή αυτή η ιστορία και... Ναι.
0: Κάτι το οποίο δεν λύνεται ποτέ. Και ξέρετε, όταν θέλουμε
1: όχι,
0: να
1: κάνουμε. Όχι, δεν μα αρέσει να λέτε δεν λύνεται ποτέ. Εμείς αυτό είναι το μόνο
0: όχι,
1: που θέλουμε.
0: Όχι, όταν λέω δεν λύνεται ποτέ, δεν λύνεται ποτέ μέχρι σήμερα τουλάχιστον.
1: Για
0: υπό,
1: να
0: την
1: δούμε.
0: Έννοια ότι, υπό την έννοια ότι πρέπει η ενέργειά μας να είναι όλοι, όχι μόνο να εξασφαλίζουμε τους πόρους, το οποίο είναι ένα δύσκολο πράγμα και εξασφαλίζονται όμως. Και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε άπαντες και σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης και τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Είναι πόσο γρήγορα τα αξιοποιούμε αυτά.
1: Να τα αξιοποιήσουμε
0: πρέπει
1: σωστά.
0: Να καταπολεμήσουμε, να καταπολεμηθεί νομοθετικά αυτή η απόλυτη γραφειοκρατία, η πολυνομία και ότι για ένα θέμα εμπλέκονται 200 διαφορετικοί φορείς που πρέπει να πούν την άποψή τους και έχουν τη δυνατότητα και το δικαίωμα να σταματήσουν ή να επιβραδύνουν μια διαδικασία η οποία για ένα έργο το οποίο είναι απαιτητό χτες το απόγευμα για να το κάνουμε αύριο.
1: Κύριε,
0: δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Κωνσταντέλο, όπως και όλες οι ελληνικές οικογένειες, σε κάθε γιορτή γκρινιάζουμε και λίγο, έτσι και εμείς με αφορμή αυτή τη μεγάλη.
0: Δεν γκρινιάζουμε, απλά λέμε το μεγάλο μας
1: όχι,
0: παράπονο. Γιατί είπατε και
1: ήταν
0: εσείς,
1: μια καλή ευκαιρία να συζητήσουμε και εν ώψη της αλλαγής του καιρού, φυσικά, γιατί θα ξεκινήσουν οι βροχές.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που γίνονται αυτές οι κουβέντες.
1: Θυμόμαστε
0: και
1: όλοι.
0: Ότι είσαστε από τους λίγους δημοσιογράφους που διαβάσατε, προφανώς μάθατε, ότι μέχρι τώρα έχουν δοθεί την τελευταία δεκαετία 53 εκατομμύρια σε υδραυλικά έργα, που είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό. Παρ' όλα αυτά δεν επαρκεί, χρειάζονται και άλλα 35 εκατομμύρια για να έχουμε μια υδραυλικά διασφαλισμένη πόλη.
1: Θα ευχηθώ χρόνια πολλά σε εσάς και
0: σας
1: τους
0: ευχαριστούμε
1: πολίτες.
0: Πάρα πολύ.
1: Και
0: ελπίζουμε στα 105 χρόνια εορτασμών της Βούλας να έχουμε ολοκληρώσει και όλες τις αναγκαιότητες υποδομών, ειδικότερα των κρίσιμων υποδομών αυτού του είδους.
1: Και εγώ θα ευχηθώ όλο το χειμώνα να έχουμε να λέμε μόνο ευχάριστα, κύριε Κωνσταντέλο, και σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.

0: Mega News 104,6. Η Εύη Βυσβάρδη στο μικρόφωνο, στην συνταξία της εκπομπής θέλω να ξέρεις, στην παραγωγή Λεώνη Λογοθέτη, είναι μεγάλη παρέα μας. Ο Δημήτρης Αρετάκης βρίσκεται στα μαγικά πλήκτρα του ήχου για να φτάνει το σήμα σε όλα τα πιθανά σημεία του πλανήτη. Η Ιωάννα Μπέχλου στο τηλεφωνικό κέντρο να δέχεται τις κλήσεις σας στο 211-016-1046 και φυσικά μηνύματα σε Viber ή WhatsApp 69-81-041-046. Σάββατο μεσημέρι προς απόγευμα, υψηλές θερμοκρασίες αυτής της εβδομάδας, θα έρθει ένα φθινόπωρο με μπόρες και καταιγίδες, μας λένε οι μετρολόγοι, από την επόμενη εβδομάδα. Ξεκινήσαμε όμως σε αυτή την εκπομπή σήμερα με βιβλία ευκαιρίας δοθήσης του Νόμπελ Λογοτεχνίας και κάπως έτσι θα κλείσουμε, γιατί αγαπάμε τα ταξίδια και όταν δεν μπορείς να ταξιδεύεις, ένα καλό βιβλίο είναι πάντα η λύση. Λοιπόν, έχω στη συντροφιά μας μία προσωπικότητα ιδιαίτερη, τον κύριο Θεόδωρο Χήρα, συγγραφέα, νεφρολόγο, ιατρό στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο. Καλησπέρα σας, κύριε Χήρα.
1: Καλησπέρα, κυρία Βυσβάρδη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ αυτό το μεσημέρι Σαββάτου να μας μιλήσετε όχι μόνο για το βιβλίο σας, το Μπλε, που το έχω διαβάσει και ήταν μεγάλη περιέργειά μου, γιατί ήταν ένα βιβλίο που γράφτηκε από δύο συγγραφείς, μια απόπειρα έτσι πρώτη, θα μας πείτε και γι' αυτό. Όμως έχετε μια μεγάλη δράση και σε ό,τι αφορά στη δωρεά οργάνων. Και φυσικά είστε μια ειδικότητα που έχει πολύ συζητηθεί τον τελευταίο διάστημα, ιατρός νεφρολόγος. Ναι, και να σας πω την αλήθεια, στις αρχές του Σεπτέμβρη ξεκίνησα να ασχολούμαι με την επιστήμη, με τον κλάδο αυτό των νεφρολόγων ιατρών, γιατί διάβαζα ότι οι άνθρωποι εκτός από την παχυσαρκία και άλλα νοσήματα δεν προσέχουμε καθόλου για τα νεφρά μας. Τάσετε όμως να γίνεται έτσι επίκαιρη η ειδικότητά σας λόγω της πλασμαφαίρεσης και άλλων ενιών που δεν θέλαμε ιδιαίτερα να μπουν στη ζωή μας, όμως έχουν μπει. Και πριν πάμε στα ωραία μας, είναι αλήθεια ότι η πλασμαφαίρεση είναι ξεκάθαρα μια πράξη ιατρική και μπορεί να εφαρμόζεται μόνο από νεφρολόγους ιατρούς?
1: Κυρία Βυσβάρδη, εμείς οι νεφρολόγοι ασχολούμαστε με νεφρολογικά νοσήματα. Τα περισσότερα από αυτά οδηγούνται στο τελικό στάδιο της νεφρικής ανεπάρκειας. Οι ασθενείς που πάσχουν από νεφρολογικά νοσήματα δεν έχουν νεφρική λειτουργία, οπότε θα χρειαστεί να λάβουν θεραπεία για το πρόβλημά τους.
0: Και γι' αυτό, ξέρετε, το συζητάω μαζί σας. Θα σας διακόψω για να σας πω ότι πάρα πολλοί κόσμος που έχει προβλήματα με τα νεφρά τον τελευταίο καιρό, πάρα πολλοί άνθρωποι μιας ηλικίας προχωρημένης αρχίζουν και λένε «Α, έχω θέμα με τα νεφρά, η πλασμαφαίρεση τι είναι, κινδυνεύω, θα κάνω». Δηλαδή ξαφνικά έχει μπερδευτεί λίγο ο κόσμος, ο απλός κόσμος.
1: Να τα ξεκαθαρίσουμε. Άτομα που έχουν προβλήματα με τους νεφρούς, εφόσον είναι αρσενικός ο νεφρός και όχι ουδέτερο, άτομα λοιπόν που έχουν προβλήματα με τους νεφρούς, αγαπητοί μου, για πολλούς λόγους, το πιο συχνό μπορεί να είναι ο ζαχαρόδης διαβήτης, που ένα ποσοστό ανθρώπων που πάσχουν από αυτόν να οδηγηθούν σε νεφρική ανεπάρκεια. Άλλα αίτια, υπέρταση, ουρολογικά προβλήματα, κληρονομικά νοσήματα, αλλά και κάποια αμυγός νεφρολογικά νοσήματα, σπειραματονεφρίτιδες, μπορεί να οδηγήσουν αρκετούς ανθρώπους σε νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου. Οι θεραπείες για να αντιμετωπίσουμε το νόσημα είναι τρεις, με πιο σημαντική και πιο διαδεδομένη την αιμοκάθαρση, η οποία είναι μια εξωσωματική θεραπεία. Το αίμα του ασθενούς μεταφέρεται μέσω ενός φίλτρου σε ένα μηχάνημα, καθαρίζονται οι τοξίνες που δεν μπορεί να καθαρίσει ο νεφρός και επιστρέφει στον οργανισμό καθαρισμένο, γίνεται και κάποια μικρή αφυδάτωση, γιατί οι ασθενείς με νεφρική νόσο δεν έχουν ικανοποιητική διούρηση. Αυτή λοιπόν η εξωσωματική θεραπεία είναι η αιμοκάθαρση και είναι η πιο διαδεδομένη. Υπάρχουν και άλλες δύο θεραπείες, να τις αναφέρω εντάχει. Μια παραλλαγή της κάθαρσης, της αιμοκάθαρσης που λέγεται περιτοναϊκή, όπου χρησιμοποιείται το περιτόνιο μέσα στην κοιλιά κάθε ανθρώπου να χρησιμοποιηθεί ως φίλτρο και να λειτουργήσει ως φίλτρο. Και τέλος βέβαια η πιο ελκυστική και πιο σημαντική θεραπεία για όσους έχουν ένδειξη είναι η μεταμόσχευση.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς λοιπόν οι γιατροί των εξωσωματικών θεραπείων σε μονάδες αιμοκάθαρσης, νεφρολογικές μονάδες, έχουμε και άλλες εξωσωματικές θεραπείες. Δεν έχει καμία σχέση η νεφρική νόσος με την πλασμαφαίρεση άμεσα. Υπάρχουν όμως κάποια άλλα νοσήματα για την θεραπεία των οποίων μπορεί να χρειαστεί και πλασμαφαίρεση. Η πλασμαφαίρεση είναι μια άλλη εξωσωματική θεραπεία. Άρχισε να χρησιμοποιείται στην Ελλάδα το 1987, κυρίως στις αιμοδοσίες, κυρία Βυσβάρδη, για να ξεχωριστούν τα έμορφα συστατικά του αίματος, τα οποία θέλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε στις μεταγγίσεις, από το πλάσμα. Το πλάσμα, αυτή η θεραπεία εξωσωματική φάνηκε ότι θεραπεύει κάποια νοσήματα, μερικά νοσήματα βαριά, βαρύτατα νευρολογικά,
0: ναι,
1: κάποια αιματολογικά νοσήματα, αλλά και νευρολογικά νοσήματα μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αλλαγή του πλάσματος. Είναι δηλαδή μια εξωσωματική θεραπεία η οποία ξεχωρίζει τα έμορφα συστατικά και αντικαθίσταται στο πλάσμα από άλλο υγρό υποκατάστασης. Η πλασμαφαίρεση συνταγογραφείται. Το πόσο χρόνο θα διαρκέσει και ποσό θα αντικατασταθεί εξαρτάται και από το νόσημα αλλά και από τα σωματομετρικά στοιχεία του ασθενούς.
0: Μάλιστα. Και θα ήθελα
1: λοιπόν την εξωσωματική θεραπεία,
0: ναι,
1: η οποία, για να πω μια κουβέντα ακόμη,
0: ναι,
1: δεν είναι καθόλου άμερη κινδύνου. Διενεργείται στα μεγάλα νοσοκομεία, σε νεφρολογικές μονάδες, ίσως και σε κάποιες αιμοδοσίες και μονάδες εντατικής θεραπείας και μπορεί να φέρει τόσες πολλές επιπλοκές, υποτάσεις, ηλεκτρολυτικές διαταραχές, ανεφυλακτικές αντιδράσεις ή άλλες αλλεργίες, οπότε πρέπει να είναι σε χώρους με έτοιμους να υποστηρίξουν τα ζωτικά.
0: Αυτό νομίζω ότι πια το μάθαμε. Απλώς ήθελα να διευκρινίσουμε στον κόσμο που αντιμετωπίζει προβλήματα με τους νεφρούς ότι αυτό δεν σημαίνει ότι κάποια στιγμή θα χρειαστεί να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση. Ξέρετε, έχει θολώσει πάρα πολύ το τοπίο και οι άνθρωποι που υπάσχονται από χρόνια νοσήματα ανησυχούν και με το δίκιο τους.
1: Όχι, δεν θα μπορούν σε πλασμαφαίρεση όλοι αυτοί.
0: Λοιπόν, να τα ξεκαθαρίζουμε αυτά.
1: Κάποια νοσήματα και στην αρχή δεν είναι το τέλος των νεφρών η πλασμαφαίρεση. Η πλασμαφαίρεση είναι εξωσωματική θεραπεία για νοσήματα που είτε θα αντιμετωπιστούν, είτε θα έχουν μια μερική ύφεση, είτε εν πάση περιπτώσει. Αλλά και στις μεταμοσχέσεις νεφρών χρησιμοποιούνται παρελλαγές της πλασμαφαίρησης. Τώρα θυμήθηκα. Άρα λοιπόν το ξεχωρίζουμε.
0: Να το ξεχωρίσουμε.
1: Είναι για κάποια νοσήματα.
0: Και τώρα να πάμε στη δική σας δράση για τη δωρεά οργάνων που, όπως μας είπατε, είναι και μία ακόμη μέθοδος που ενδείκνυται όταν οι άνθρωποι έχουν πρόβλημα στους νεφρούς να γίνει η μεταμόσχευση.
1: Ναι, περιτοναϊκή κάθαρση και πιο ελκυστική είναι η μεταμόσχευση. Γιατί άτομα που δεν έχουν αντενδείξεις, απόλυτες αντενδείξεις, δηλαδή κάποια άλλα νοσήματα, βαριά καρδιακή νόσο ή να μην μπορούν να διαχειριστούν το φαινόμενο της μεταμόσχευσης, να πειθαρχούν στη φαρμακευτική αγωγή κλπ. Όταν λοιπόν έχουν ενδείξεις και ολοκληρώσουν έναν έλεγχο, μπορούν, είναι προτιμότερο να υποβληθούν σε μεταμόσχευση.
0: Και εδώ έρχεται η σημασία της δωρεάς οργάνων που έχετε ασχοληθεί και με ένα βιβλίο σας σημαντικά
1: λοιπόν,
0: με αυτό.
1: Ναι. Εγώ βρέθηκα σε μεταμόσχευτικά κέντρα, τώρα είμαι στο Σισμανόγλιο, βλέπουμε είναι νεφρολογική μονάδα, δεν είναι μόνο κέντρο μεταμόσχευσης, αλλά επειδή υπήρξα σε μεταμόσχευτικά κέντρα και ευαισθητοποιήθηκα ίσως λίγο περισσότερο από το μέσο όρο, έτσι φαίνεται, φέρομαι ως εθελοντής στη μετάδοση της δωρεάς οργάνων.
0: Έχετε εκδώσει πάνω και το βιβλίο της δωρεάς τα μυστήρια.
1: Ακριβώς. Ακριβώς και αυτό το βιβλίο, αλλά και τα δύο επόμενα αφορούν νεφρολογικούς ασθενείς, κυρία Βυσβάρδη. Αφορούν και τα δύο επόμενα. Δηλαδή είναι κατά κάποιο τρόπο ταγμένα στην μετάδοση της ιδέας της δωρεάς οργάνων.
0: Οπότε πρώτο, καλό θα καθαρά. Είναι, κύριε Χίρα, αντί να διαβάζουμε διάφορες λεπτομέρειες στο διαδίκτυο περί πλασμαφαίρεσης, τουλάχιστον ας διαβάσουμε για την χρησιμότητα, για το πόσο αναγκαία είναι πια στη ζωή πολλών ανθρώπων, συμπολιτών μας, συνανθρώπων μας, η δωρεά οργάνων, και γενικώς ας διαβάσουμε. Και με αυτό θέλω να περάσω στο επόμενο βιβλίο σας από τις εκδόσεις Αρμός, αυτό το μυθιστόρημα με τίτλο «Μπλε», που έχει γραφτεί εκ περιτροπής από δύο συγγραφές. Μάλιστα. Από δύο συγγραφείς, από εσάς και τον κύριο Στάθη Βλαχάκο. Και έτσι αποπειραθήκατε, γιατρός και εκείνος, αποπειραθήκατε και αναβιώσατε ένα εγχείρημα που είχε να πραγματοποιηθεί από το 1958. Γράψατε ένα μυθιστόρημα δύο συγγραφέων. Πείτε μας για αυτή την εμπειρία. Εγώ θα πω ότι το βιβλίο μου άρεσε πολύ και προσπαθούσα κάθε φορά να διακρίνω αν μπορούσα να διακρίνω πότε αλλάζει ο συγγραφέας. Βέβαια δεν ήταν εύκολο.
1: Δεν ήταν εύκολο, γιατί και εμείς είχαμε κοινούς παρονομαστές με τον συνάδελφο και συγγραφέα, ο οποίος έχει μεγάλη παρουσία στα ελληνικά γράμματα, ο Στάθης Βλαχάκος, και αφού γνωριστήκαμε σε ένα προηγούμενο εκδοτικό οίκο, αποφασίσαμε να κάνουμε ένα εγχείρημα, να γράψουμε ένα βιβλίο εκ περιτροπής, να δίνει τη σκητάλη ο ένας στον άλλον.
0: Ένα κεφάλαιο ένας, ένα κεφάλαιο άλλος.
1: Όχι ακριβώς,
0: σωστά.
1: Μπορεί να ήταν ένα ή δύο κεφάλαια, δεν ήταν κεφάλαιο παρακεφάλαιο.
0: Μπορεί να γιατί είχε και μια αστυνομική πλοκή, η αλήθεια είναι, και δεν μπορώ να φανταστώ πώς δίνατε τη σκητάλη ο ένας στον άλλον.
1: Βέβαια, πρέπει να συνεχίσω. Αφού μου το έδινε μέχρι ένα σημείο, έπρεπε να συνεχίσω. Όταν ένας συγγραφέας γράφει ένα βιβλίο, ίσως ξέρει στο τέλος που θέλει να καταλήξει. Εδώ έγινε το αντίθετο. Δεν γνωρίζαμε πού θα φτάσει το βιβλίο. Και έτσι, μπορεί να ξεκίνησε σαν ένα αστυνομικό βιβλίο αυτό το «Μπλε», που είναι μυθιστόρημα πια, μακράν από την δωρεά οργάνων και από την ιατρική.
0: Ναι, βέβαια, ένα μυθιστόρημα.
1: Όπως τη λένε. Αλλά είναι ένα ψυχολογικό μυθιστόρημα στο σύγχρονο άνθρωπο που είναι κατακερματισμένος, υπερσυνδεδεμένος με χίλιες δυο πράξεις που πρέπει να κάνει και που πρέπει να βρίσκεται κάθε φορά, και έχει μια πορεία που ξεκινάει με έναν Γάλλο που κάνει μια παρεμβατική συμπεριφορά, αλλά η αστυνομία από ένα λάθος στο γενετικό υλικό συλλαμβάνει ένα άλλο πρόσωπο, το οποίο δέχεται την ενοχή του όμως.
0: Ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέρον το ταξίδι με αυτό το βιβλίο. Εγώ το διάβασα το καλοκαίρι. Πείτε μου όμως, και δεν το λέω για να σας κολακεύσω, γιατί ήταν μια πρόκληση να διαβάσω ένα βιβλίο δύο συγγραφέων μας. Μου είπατε ότι στην αρχή δεν γνωρίζατε το τέλος. Πώς καταλήξατε λοιπόν, πώς συντέριεξαν οι γνώμοι σας, η αίσθηση, η φαντασία σας για το τέλος που δόθηκε?
1: Δύσκολη ερώτηση αυτή. Γιατί
0: μαλώσατε.
1: Με τον συνάδελφο ποτέ ήταν τόσο υψηλή η επίπεδο στη συνεργασία μας, που πραγματικά και εμείς είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Γιατί ξέρετε, να συνυπάρξουν άνθρωποι είναι δύσκολο στα σύγχρονα χρόνια. Δεν καθίσαμε σε ένα τραπέζι να συζητάμε, ο καθένας ήταν στο χώρο του. Μόνο με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο έστελνε ο ένας τον άλλον τη συνέχεια. Δεν συναντηθήκαμε με τον παρά μόνο καταλαβαίναμε ότι προκύπτει κάτι καλό και ότι ακολουθούμε την ηθική του μυθιστορήματος, δηλαδή όχι μια άναρχη.
0: Δεν συναντηθήκατε ποτέ κατά τη συγγραφή του βιβλίου, εντυπωσιακό.
1: Προς το τέλος, ίσως συναντηθήκαμε για ένα καφέ ή μέσα σε κάποια άλλη κοινωνική υποχρέωση και μπορεί να είπαμε κάποια πράγματα, αλλά μέχρι και το πρώτο τελευταίο κεφάλαιο και δύο ακόμη ο ένας καταλάβαινε πια. Ένας έπρεπε να αποφασίσει ποια από τις πιθανές καταλήξεις θα είχε το βιβλίο, και συνεργαστήκαμε και μέχρι και σε εκείνο το σημείο πάρα πολύ άνετα. Ένας έγραψε την αρχή, ο άλλος το τέλος για την τάξη πραγμάτων.
0: Πάρα πολύ εντυπωσιακό το εγχείρημα. Εγώ το απόλαυσα, εύχομαι και οι υπόλοιποι αναγνώστες. Κύριε Χίρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα όσα μας είπατε σήμερα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ, και πάντα είναι στη διάθεσή σας. Και σας θαυμάζω και παρακολουθούμε βέβαια την εκπομπή σας όταν μπορούμε και όπως και όποτε μπορούμε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Όλες οι εκπομπές λοιπόν του Mega News 104,6 βρίσκονται στο site μας meganews1046.gr για όλους τους παραγωγούς και δημοσιογράφους που αγαπάτε να ακούτε. Πάρα πολλές απόψεις, καθημερινά πληροφορίες, αναλύσεις. Είναι όλα τα αρχεία των εκπομπών εκεί. Η εκπομπή, θέλω να ξέρεις, λίγα δευτερόλεπτα πριν από τις 5 ολοκληρώνεται με την ευχή αυτό το Σάββατο να σας χαρίσει κάτι απρόσμενο, γιατί συνήθως, ξέρετε, προσπαθούμε να τα ελέγξουμε όλα, αλλά τα καλύτερα λένε έρχονται χωρίς πρόγραμμα. Ραντεβού αύριο στις 3, Κώστας Κόκολας, Δελτίο Ειδήσεων, στο Mega News 104,6.
2: Η ώρα είναι 5. Mega News 104,6.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 5 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Στη σύλληψη 52χρονου γυναικολόγου στην Αθήνα προχώρησε η δίωξη κυβερνοεγκλήματος για ανάρτηση παράνομου υλικού σε διαδικτυακή πλατφόρμα. Στα ψηφιακά αρχεία εντοπίστηκαν εκατοντάδες φωτογραφίες και βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, μεταξύ των οποίων και παιδιών κάτω από 12 ετών. Κατά τις έρευνες στην κατοικία και στο ιατρείο του, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν ηλεκτρονικές συσκευές και μέσα αποθήκευσης. Σε βάρος του, σχηματίστηκε δικογραφία για πορνογραφία ανηλίκων και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Η παραγωγή του πρωτογενούς υλικού παραμένει έως τώρα ανεπιβεβαίωτη, ενώ τα κατασχεδέντα στοιχεία εξετάζονται. Γενικευμένες είναι οι καταστροφές στις δύο βιοτεχνίες στον Ελαιώνα την ώρα που η φωτιά εξακολουθεί να καίει. Νωρίτερα είχε πραγματοποιηθεί προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονταν σε απόσταση 400 μέτρων από τα κτίρια. Η φωτιά ξέσπασε αρχικά σε βαφείο ρούχων, το οποίο έχει καταστραφεί ολοσχερός και εν συνεχεία επεκτάθηκε σε παρακείμενη επιχείρηση. Αλλάζει σημαντικά το σκηνικό του καιρού. Νέο κύμα κακοκαιρίας προπυλών αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά και στη συνέχεια σε περισσότερες περιοχές της Ελλάδας, ανάμεσα στις οποίες και η Αττική. Από τη Δευτέρα η θερμοκρασία θα υποχωρήσει, ενώ την Τρίτη ψυχρές αέρες μάλιστα φέρουν χειμωνιάτικο σκηνικό. Χιονοπτώσεις μάλιστα αναμένονται στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας, με την κακοκαιρία να επιμένει έως τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας. Στήρο βρέθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της περιοδίας του στο Καστελόριζο και την ευρύτερη περιοχή. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της κυράς της Ρο, τιμώντας τη γυναίκα σύμβολο Δέσποινα Αχλαδιώτη. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα στήριξης των ακριτικών νησιών, τονίζοντας την ανάγκη να δημιουργηθούν συνθήκες οι οποίες θα επιτρέψουν στους κατοίκους και στους νέους να παραμένουν στον τόπο τους. Στη σύλληψη 29χρονου στο Ζεφύρι προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο πλαίσιο έρευνας για διακίνηση ναρκωτικών. Στην έρευνα στο σπίτι του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 7 κιλά και 538 γραμμάρια ηρωίνης, 186 γραμμάρια κοκαίνης, ζυγαριές ακριβίας και χρηματικό ποσό. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, το εκτιμόμενο κέρδος από τη διακίνηση των ναρκωτικών θα ξεπερνούσε τις 150.000 ευρώ. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα. Πρόκειται για τον 22χρονο, ο οποίος εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα συνοδεία του δικηγόρου του και υποστήριξε πως το θύμα ήταν εκείνο που του επιτέθηκε πρώτο, στο οποίο μάλιστα κατέθεσε και μήνυση. Οι αρχές αναζητούν ακόμη έναν 18χρονο που επίσης εμπλέκεται στην υπόθεση, ενώ σε έρευνα στα σπίτια των δύο κατηγορουμένων εντοπίστηκαν φυλάδια που παραπέμπουν σε εθνικιστική οργάνωση. Τορπιλίζει το εμπάργκο ενέργειας που είχε επιβληθεί στη Ρωσία ο Ντόναλντ Τραμπ. Ανακοίνωσε ευνηδιαστικά συμφωνία για σταδιακή προμήθεια της αμερικανικής και διεθνούς αγοράς με εκατομμύρια τόνους ρωσικού ντίζελ μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν με τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Σφοδρή ήταν η αντίδραση από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Έκανε λόγο για ξεκάθαρη ένδειξη αδυναμίας, η οποία ευνοεί το Κρεμλίνο και παρατείνει τον πόλεμο. Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση χρήσης κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Την ερχόμενη Τρίτη αναμένεται να εισαχθεί προς επεξεργασία στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Όπως σημειώνεται στην έκθεση του νομοσχεδίου, οι ρυθμίσεις αντιμετωπίζουν το ζήτημα της πρόσβασης ανηλίκων σε υπηρεσίες που ενδέχεται να δημιουργούν κινδύνους για τη σωματική και ψυχική υγεία, την ομαλή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και την ασφάλειά τους.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Η Πορτογαλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου έθεσε προσωρινά εκτός εθνικής ομάδας τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Παράλληλα, ξεκίνησε έρευνα για τα όσα έγιναν το τελευταίο διάστημα και ο 41χρονος Superstar θα μείνει εκτός αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
2: Ο καιρός.
3: Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
4: Αύριο Κυριακή στην Αττική θα έχουμε αρχικά λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν. Από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ από το απόγευμα αναμένονται και μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι νότιο-νοτιοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, που κατά διαστήματα θα είναι ισχυρές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 με 23 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα απνέουν αρχικά από ανατολικές νοτιοανατολικές διευθύνσεις και βαθμία θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο Ιόνιο και τα δυτικά υπηρετικά και βαθμία και

της Λένας Πλάτωνος, βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Σκηνοθεσία Κατερίνα Πετσατόδη. Animation Ειρήνη Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου, καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

ένας ρεπόρτερ στον αέρα. Ο Γιώργος Λιάνης στο κοσμοδρόμιο του Μέγκα. Κάθε Σαββατοκύριακο από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα.

Τρυφερά μου Ελληνόπουλα και δροσερές μου Ελληνόπουλες, καλησπέρα, πέρα ως πέρα. Διάλεξα αυτό το επικό αριστούργημα του Βαγγέλη Παπαθανασίου που το έγραψε για την NASA το 2000. Γιατί θέλω να μιλήσω για την πατρίδα μας στην Ελλάδα και θέλω να μιλήσω με τρόπο επικό. Το σταυρόλεξο που λέγεται Ελλάδα είναι άλυτο, παιδιά, και δεν πρόκειται να το λύσει κανένας. Πέρασε ένας μήνας και η ηλεκτροπληξία Γιώργος Μαζονάκης μας ταράζει. Η Ελλάδα στα γήπεδα να στενάζει. Στην αιχμή της επικαιρότητας η πολύκροτη πλέον υπόθεση Καρβέλα Βύση με φόντο τη συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο και τα εκατομμύρια να χοροπηδάνε. Πού είμαστε σήμερα λοιπόν? Η Ελλάδα της πλασμασφαίρεσης. Η Ελλάδα της σκανδαλοθυρίας. Η Ελλάδα που βυθίζεται στο Αιγαίο μαζί με το καλώδιο. Η Ελλάδα της ακρίβειας. Η Ελλάδα που τρώει τα παιδιά της. Η νεολαία να μην μπορεί να κρατήσει στα χέρια της τη μοίρα της. Η Ελλάδα τέλος που υποδέχεται τον Μάρκο Ρούμπιο σαν μεσσία και του παραχωρεί την πνίκα για να την έχει παράσημο, μπας και γίνει πλανητάρχης κάποτε. Ο απόϊχος από την επίσκεψη του Ρούμπιο στην Ελλάδα είναι μάλλον θετικός και δεν διαφωνώ κι εγώ με αυτό, όμως στο λόγο του στην πνίκα είπε κάτι που είναι ανίποτο. Και θα έλεγα και ανίερο. Είπε ότι η Αμερικανική Δημοκρατία έχει σήμερα επάνω της τα αποτυπώματα της αρχαίας ελληνικής δημοκρατίας. Έλεος. Κοντολογείς δηλαδή ο Τραμπ είναι ο Περικλής. Θου κύριε, τι λόγια είναι αυτά, ας γίνει αλλιώς το θέλημά σου.

Καρχύπνικα είναι ιερό μέρος. Είναι ένας λόφος μεταξύ του λόφου των νυφών και του λόφου των μουσών. Είχε συνεδρίαζε η εκκλησία του Δήμου από τον 5ο αιώνα π.Χ. Είναι ανίερο αυτό που είπε ο Ρούμπιο. Για μια στιγμή ρε παιδιά. Δηλαδή η Αμερική που σήμερα κάνει τρεις πολέμους, έχει κάνει τρεις πολέμους, έχει καμιά σχέση με την Αθήνα του Περικλή? Μια φορά έγινε εκεί πόλεμος, ήταν εμφύλιος, ο Πελοποννησιακός πόλεμος. Η δημοκρατία διαμορφώθηκε στην Ελλάδα σε τρεις φάσεις. Ήταν μια πολύ εντυπωσιακή περίοδος που άρχισε από τον 7ο π.Χ. αιώνα για να φτάσει στις μεταρρυθμίσεις του Πλησθένη.

Είπε και το άλλο το αμίμητο ο Ρουμπιό, ότι όπως και εμείς, έτσι και εσείς, είχατε κάνει πόλεμο με τους Πέρσες. Τι δουλειά έχει ο αμυντικός πόλεμος της Ελλάδας όταν ήρθαν οι Μίδοι, φτάσαν μέχρι το Μοραθώνα όπου τους νικήσαμε και στη συνέχεια στη Σαλαμίνα όπου τους συντρίψαμε, για να συγκρίνει ο Ρούμπιο που έχει κάνει η Αμερική τρεις τρομακτικές επιθέσεις στη Γάζα, στο Ιράν, έχει εξολοθρεύσει τα πάντα

Υπάρχει κάτι περίγωρο στον ορίζοντα. Οι εξεγέρσεις των μαθητών και των φοιτητών από τη Γαλλία, στη συνέχεια σε άλλες χώρες μεγάλες και ίσως μέχρι την Γκρόβα, εδώ στην Αθήνα. Εγώ ευνηδιάστηκα, όπως ευνηδιαστήκαμε όλοι, γιατί οι νέοι επιτέλους κινούνται. Η πιο παρεξηγημένη γενιά ξεσηκώθηκε.

λέγαμε για τις δόξες και τα μεγαλεία της χώρας μας. Θέλω λοιπόν να πούμε ότι επί δύο αιώνες οι Αθηναίοι βρέθηκαν στο προσκήνιο της ιστορίας. Ο αθηναϊκός πολιτισμός, που δεν ήταν ταυτόσιμος με τον ελληνικό πολιτισμό, αποτελεί την πιο λαμπρή έκφραση εκείνων των χρόνων, το ξέρετε. Λέγεται ότι ο πολιτισμός των Αθηναίων είναι ο πολιτισμός του ανθρώπου.

Πώς έγινε αυτό το πράγμα? Καλά οι μεταρρυθμίσεις του Κλεισθένη, αλλά οι Αθηναίοι, η εκκλησία του Δήμου, αυτή η φοβερή έμπνευση, ο τελευταίος πολίτης να ψηφίζει και να έχει γνώμη για τα κυρίαρχα θέματα. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Οι Αθηναίοι ήταν πάνω απ' όλα πολίτες. Μα θα μου πείτε, σε εκείνη την Αθήνα υπήρχαν και δούλοι. Το θέμα της δουλοκτησίας. Ναι, αλλά η μεγάλη ιστορικός Κλοντ Μοσέ λέει ότι πρέπει να το παραμερίσουμε τελείως αυτό το θέμα. Μέσα στους 30.000 πολίτες που είχε η Αττική υπήρχαν και πολλοί δούλοι. Και είναι αλήθεια ότι μεγάλο μέρος της οικονομικής δραστηριότητας βασιζόταν στην εργασία τους. Αλλά υπήρχε η κοινότητα των πολιτών. Αυτό δεν μπορούμε να ξεχάσουμε. Αυτή εξασφάλιζε την άμυνα της πόλης. Το θέατρο, η τέχνη, η φιλοσοφία, όλα επηρεάζονται από την πολιτική. Ήταν αδιανόητο στην Αθήνα να μένει κανείς απολιτικός.

Και για να φτάσει η Αθήνα σε αυτήν την κρατεότητα, από τον 7ο στον 4ο π.Χ. αιώνα υπήρξαν συγκλονιστικές ταραχές και διώτες, συνωμοσίες, ολιγαρχίες. Γι' αυτό θεωρώ ότι ήταν ατυχές το παράδειγμα του Ρούμπιο και ο συμβολισμός που προσπάθησε να δείξει.

Στην Πλάκα, στη Μνήκα, συγγνώμη, μίλησαν από τον Περικλή μέχρι τον Κολοκοτρώνη, επιφανείς Έλληνες. Και θα πω κάτι σχετικό. Το να μιλήσει κανείς στη Μνήκα δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Και εγώ έχω μιλήσει στη Μνήκα. Όταν η Ελλάδα διεκδικούσε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, έκανα μία ομιλία ενώπιον της πολιτικής ηγεσίας του τόπου μας και ενώπιον της ΔΟΕ, Χουάν Αντώνιο Σάμαρανγκ, ο φαλαγκίτης, και ενώπιον της ΔΟΑ. Και η Φάνη πάλι Πετραλιά έχει μιλήσει. Θέλω να κλείσω το θέμα αυτό για το Ρούμπιο και όποιον άλλον ηγέτη θέλει να ανέβει στο βήμα της Πνίκας, πρέπει να ξέρει ότι η Πνίκα δεν είναι η κολυμπήθρα του Σιλοάμ. Μη σας πω ότι αν παίρναμε τη διοργάνωση του Euro που τη διεκδικούσαμε κάποτε μαζί με την Τουρκία, θα μπορούσε να μιλήσει την Πνίκα και ο Ερντογάν.

Εκπληκτική Έλλη Πασπαλά, εκπληκτική. Σε αυτό το αριστούργημα που ουσιαστικά μιλάει για τον καημό της θάλασσας, τα βάσανά της, μιλάει για τους πολέμους, μιλάει για το Μεσόγειο.

φουρμά. Μαμάτσιντ, μαμάτσιντ, μαμάτσιντ.

λάτρεψε την Ελλάδα, έζησε στις Πέτσες ένα μεγάλο μέρος της ζωής του και αγάπησε τον τόπο μας. Αυτό το υπέροχο κομμάτι χόρεψε με ως το τέλος του έρωτα, ως το τέλος της αγάπης. Και στα χρόνια του Κόεν θυμάμαι ότι στεναχωριόταν όταν η Ελλάδα δεν ήταν καλά. Σήμερα φαντάζομαι ότι έχει πάντα υποπληξία.

Τα δικά μας πάντα μελαγχολικά. Τα καύσιμα το χειμώνα που πλησιάζει θα είναι πάρα πολύ ακριβά. Ο πήχης για τον κύριο Μητσοτάκη ετέθη πριν από 2 μέρες στο 25%. Εάν είναι κάτω από αυτό, προφανώς, πρέπει να αποχωρήσει. Το άφησε να εννοηθεί καθαρά. Ο απόϊχος του Ρούμπιο ήταν θετικός, αλλά ήταν και μια οδή στον εθνικισμό της Αμερικής. Φθινόπωρο, και ακόμα περιμένουμε την πρώτη σταγόνα της βροχής που θα σκοτώσει το καλοκαίρι.

Τα νέα που κυκλοφορούν σήμερα έχουν μια μεγάλη αποκάλυψη αυτού του λαμπρού δημοσιογράφου, του Βασίλη Λαμπρόπουλου. Λαμπρός Λαμπρόπουλος, ναι. Αποκαλύπτουν. Τι αποκαλύπτουν? Ελληνικό ξέπλυμα στις βαλτικές χώρες. Λετωνία, Εστονία και Λιθουανία. Στη Λετωνία κυρίως. Ο Λαμπρόπουλος αποκάλυψε ότι στις τράπεζες της Βαλτικής έχουν βρεθεί στο στόχαστρο, από ευρωπαϊκούς ελεγκτικούς ελέγχους που έχουν γίνει και φαίνεται ότι ξέπλυναν μαύρο χρήμα. Το καταπληκτικό είναι ότι ανάμεσα τους υπάρχουν και 10 περίπου Έλληνες του αντιεξουσιαστικού χώρου.

0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
1: Τίτλοι ειδήσεων στις 5.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Εξέλιξη στην υπόθεση επίθεση στον 32χρονο στην Ελευσίνα, καθώς παραδόθηκε και ο 18χρονος που αναζητούνταν. Είχε προηγηθεί η παράδοση του 22χρονου συγκατηγορούμενου του, ο οποίος υποστηρίζει πως δέχτηκε πρώτος την επίθεση από τον 32χρονο. Συνελήφθη 52χρονος γυναικολόγος στην Αθήνα, ο οποίος κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων. Σε έρευνα στο σπίτι και το ιατρείο του βρέθηκαν εκατοντάδες ηλεκτρονικά αρχεία φωτογραφιών και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, μεταξύ των οποίων και παιδιών κάτω από 12 έτη. Στη σύλληψη 29χρονου στο Ζεφύρι προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο πλαίσιο έρευνας για διακίνηση ναρκωτικών. Στην έρευνα στο σπίτι του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 7 κιλά και 538 γραμμάρια ηρωίνης, καθώς και 186 γραμμάρια κοκαίνης. Συνεχίζεται η κατάσβεση της πυρκαγιάς στην περιοχή του Ελαιώνα. Η φωτιά που αρχικά ξέσπασε σε βαφείο ρούχων, το οποίο και κατέστρεψε ολοσχερός, επεκτάθηκε σε παρακείμενη επιχείρηση. Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από αύριο, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και στη συνέχεια σε περισσότερες περιοχές, μεταξύ των οποίων και η Αττική. Από τη Δευτέρα η θερμοκρασία θα υποχωρήσει, ενώ την Τρίτη ψυχρές αέρες μάζες θα φέρουν χειμωνιάτικο σκηνικό. Στη Ρο βρέθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο περιοδίας του στο Καστελόριζο και την ευρύτερη περιοχή. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της κυράς της Ρο, τιμώντας τη γυναίκα σύμβολο Δέσποινα Αχλαδιώτη. Και ο καιρός, τοπικές βροχές από το μεσημέρι θα έχει αύριο η Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου, βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
2: Λίγες ημέρες έμειναν για να κάνεις και εσύ την εγγραφή σου στη New Media Studies, να γίνεις δημοσιογράφος και να ξεκινήσεις αμέσως την καριέρα σου. Τα νέα τμήματα ξεκινούν. Οι απόφοιτοι της νούμερο 1 σχολής δημοσιογραφίας κυριαρχούν στην τηλεόραση, τα site, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου, μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 010 6700.
3: Παγόβουνο, μια ξεπαγιασμένη κωμωδία της Γιολάντα Γκαρθία Σεράνο. Επίσημοι επιβάτες: Γιάννης Ζουγανέλης, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Θανάσης Πατριαρχέας, καπετάνιος ο Νικορέστης Χανιωτάκης. Παγόβουνο, στο θέατρο Έμπαση.
4: Θα πνιγείτε στα γέλια.
3: Αλλά μην φοβάστε, ο Τιτανικός είναι αβύθιστος. Προπόληση more.com και στο 211 1365.

Τρυφέρα Μελληνόπουλα και Δροσερές Μελληνόπουλες, περιμένω να μιλήσουμε. Υπάρχουν τόσοι τρόποι επικοινωνίας, κυρίως επειδή σας δίνω τη λέξη μου και περίμενα να μου δώσετε το χέρι σας, με στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-016-1046, στο Viber και WhatsApp στο 698-104-1046 και επίσης ως Mega News 104,6 και με email studio papaki meganews 1046.gr.

Η γυναίκα μουσικός που έχει γράψει αυτά τα κομμάτια είναι παγκοσμίου φήμης και κλάσεως. Πρόκειται για την Ελένη Καραίνδρου, που μετέφερε την Ελλάδα με τα φτερά της μέσα από τις ταινίες του Θόδωρου Αγγελόπουλου σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης.

Για φανταστείτε τι έχει γίνει στην ελληνική γλώσσα και στην ελληνική μουσική. Ακούστε πόσοι ποιητές μεγάλοι Έλληνες έχουν μελοποιηθεί από σπουδαίους μουσικούς. Ρίσος, Γκάτσος, Ελίτης, Σεφέρης, Βάρναλης, Αναγνωστάκης. Μάνος Ελευθερίου, Τάσος Λιβαδίτης, Νίκος Καβαδίας, Θωμάς Γκόρπας. Συγκαταλέγω στους ποιητές και αυτούς που είναι μεγάλοι στη χουργή. Λευτέρης Παπαδόπουλος, Λίνα Νικολακοπούλου. Ο Μιχάλης Κατσαρός που έγραψε ο Μίκης το «Κατά Σαδουκαίων» επάνω του. Ένας ατίθασος άνδρας της αριστεράς. Αλλά και Θεσσαλονικής που πάνω της πάτησε ο Σαββόπουλος, ο Χριστιανόπουλος, ο Ασλάνογλου. Ο γέρος του Ευρύπου, ο Σκαρύμπας. Και στο μεγάλο ερωτικό, ο Χατζηδάκης έχει κάνει θαύματα με τη Μυρτιώτισσα, τη Σαπφό, το Σολομώντα. Τι πλούτος, Θεέ μου, τι πλούτος.

Ένε βέβαια έρχεται ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα στην εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου με συγκλονιστικά κείμενα που είναι γραμμένα από τον Γιώργο Σεφέρη στις δοκιμές του για το πώς φέρθηκε ο ελληνικός στρατός. Ποιος είπε το όχι στο μετά. Δεν το πούμε μόνο μεταξά, το ελληνικός λαός το όχι.

σκέπεται. Μετά το αφιέρωμα στο Πολυτεχνείο για να δούμε κάποτε η ελληνική νεολαία τι ήτανε, πόσους σφιγμούς είχε, τι έκανε στα χρόνια της δικτατορίας. Ξεσηκώθηκε, έριξε μήπως τη Χούντα. Δεν υπάρχει μεγάλος λαός αν δεν υπάρχει μια σπουδαία νεολαία. Τα ξέρουμε ακόμα αυτά από τα χρόνια της κατοχής.

0: Αυτός είναι ένας ποιητής που ξεσήκωσε την νεολαία. Ξεσηκώνει την νεολαία μέχρι τώρα. Είναι ο Νίκος Καβαδίας. Και αυτή η εκτέλεση είναι σπάνια.
1: Το κύμα η πλώρια κέρδιζε. Οριά με την οριά.
0: Είναι η Ρίτα Αντωνοπούλου. Είναι ο Χρήστος Τιβαίος και είναι ο ίδιος ο Θάνος Μικρούτσικος.

0: ήταν ο Γιώργος Παπαλιός και ο Τάσος Ψαράς για μια τηλεοπτική σειρά.
1: Από τη μάνα σου κανείς δεν σε θυμάται.
0: Μια τηλεοπτική σειρά που είχε σχέση με τη θάλασσα, λέει ο Θάνος. Στο μυαλό μου ήρθε ο ασυρματιστής, ο Μαρκόνι, συγγνώμη, Νίκος Καβαδίας.
2: Κάτω από φώτα κόκκινα

0: Ελένη Μαρία.
1: Πάνω στον Καβαδία δούλεψα σχεδόν 30 χρόνια και πλέον.
2: Αύριο σαν τότε και χωρίς.
1: Και ταξιδεύω με τα νέα παιδιά, γιατί τα νέα παιδιά τον τραγουδάν τον Καβαδία. Και αυτό είναι το πιο ξεχωριστό. Να ταξιδεύω με το σταυρό του Νότου και με τις γραμμές των οριζόντων σε όλες τις θάλασσες.

τον Άγγελ Χάρμπορ, πλοίαρχος σε φορτηγά καράβια, αφού τον κόσμο γύρισε ολόκληρο μια μέρα, κουράστηκε και απόμεινε πιλότος στο Κολόμπο.

Εντάξει, ο Τσιτσάνης είναι ότι είναι το άλφα και το ωμέγα του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, αλλά οι νέες γενιές προσπαθούν να κάνουν παραλλαγές πάνω στο Τσιτσάνη και μερικές φορές είναι έξωγες, όπως αυτή, τον Ιμάμ Μπαϊλντί.

Περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο. Είναι η Ιωάννα Μπέχλου, εξαιρετική, στον αριθμό 211-016-1046, στο Viber και στο WhatsApp στο νούμερο 698-104-1046 και στο Mega News 104,6. Θαυμάζω την νεολαία, θέλω να την τρώω σαν κρέας μου, που έλεγε ο Λίτης, έχει ισχύ φαντασίας και δυνατότητα όνειρου και δυνατότητα αλλαγής των πραγμάτων. Έχω δύο νέους κοντά μου, τον Βασίλη Πριονά, θαυμάσαι εδώ στον ήχο, και την Ιωάννα Μπέχλου, που είναι εξαιρετική οικοδέσποινα.

0: Εμπνευσμένο κομμάτι με απόχρωση Ανατολής, έτσι εξωτικό όπως ήταν ακριβώς η ιδιοσυγκρασία του Τσιζάνι.
1: Ακόμα μπορεί.
0: Μόνο ξένετε ποιο είναι το πλάσμα που υπονοεί εδώ ο ποιητής. Η Ελλάδα είναι αμφίσιμο τραγούδι.

Αλαζομερώτα, είδα χθες βράδυ στην εξαιρετική πάντα εκπομπή του Λάκη Λαζόπουλου. Θεέ μου, και ένας άνθρωπος που να φέρει το γέλιο, να χαμογελάει και να είναι άνοιξη. Είναι η Ελεονόρα Ζουγανέλη, υπέροχη.

Όριμη η Ελεονόρα Ζουανέλη, μεστή, με τελείως διαφορετικό πλέον ταμπεραμέντο, παιδί καλλιτεχνών σπουδαίων του Γιάννη Ζουανέλη και της Ισιδώρας Σιδέρη. Όσο περνάει ο καιρός, σαν το παλιό κρασί, η φωνή της Ελεονόρας γίνεται υπέροχη. Λέω ξανά ότι χθες βράδυ στην εκπομπή του Λάγκη Λαζόπουλου ήταν μια απόλαυση.

0: ώρα είναι 6. Mega News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 6 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Δυσχέρεια αυτήν την ώρα στην κυκλοφορία των οχημάτων στο Μαρούσι επί της λεωφόρου Κηφισίας και στη συμβολή της με την Αγίου Κωνσταντίνου στο ρεύμα προς Κηφισιά λόγω ακινητοποιημένου οχήματος. Βαρύτατη ποινική δίωξη άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών εις βάρος του 22χρονου κατηγορούμενου για τη δολοφονική επίθεση με θύμα έναν 32χρονο με αντιφασιστική δράση στην Ελευσίνα. Νωρίτερα εμφανίστηκε αυτοβούλος ενώπιον του Εισαγγελέα και ο 18χρονος συνεργός του που φέρεται ότι χρησιμοποίησε το μαχαίρι της επίθεσης. Με βάση τα στοιχεία της προανακριτικής δικογραφίας, ο 22χρονος που παραδόθηκε σήμερα διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά στην αυτουργία, και οπλοκατοχή και παράβαση του νόμου περί όπλων. Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διευκρινιστεί ο ρόλος κάθε εμπλεκόμενου στην επίθεση, ενώ το θύμα εξακολουθεί να νοσηλεύεται με τραύματα στα πόδια. Μεγάλη υπόθεση με ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε χώρες της Βαλτικής αποκαλύπτει σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα Σαββατοκύριακο και στην οποία φέρονται να εμπλέκονται Έλληνες που έχουν απασχολήσει τις αρχές αλλά και προστατευόμενοι μάρτυρες. Τα στοιχεία που αποκαλύπτουν σήμερα Τα Νέα Σαββατοκύριακο δείχνουν ότι από την έρευνα της αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες με επικεφαλή στον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλα Μπουβουλιώτη, σύμφωνα με τα στοιχεία φέρεται να είναι σε εξέλιξη έρευνα και για διακίνηση χρημάτων από τη συγκεκριμένη χώρες και για μέλη ελληνικών αντιεξουσιαστικών ομάδων μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών με αποστολές χρημάτων. Από τις έρευνες ξένων υπηρεσιών έχει διαπιστωθεί ότι τα εγκληματικά δίκτυα χρησιμοποιούσαν τους λογαριασμούς στις χώρες αυτές ως ενδιάμεσους σταθμούς και από εκεί αμέσως διοχετεύονταν σε ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, σε λογαριασμούς τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ακολουθούσαν αναλήψεις σε μετρητά. Στη σύλληψη 52χρονου γυναικολόγου στην Αθήνα προχώρησε η δίωξη κυβερνοεγκλήματος για ανάρτηση παράνομου υλικού σε διαδικτυακή πλατφόρμα. Στα ψηφιακά αρχεία εντοπίστηκαν εκατοντάδες φωτογραφίες και βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, μεταξύ των οποίων παιδιά κάτω των 12 ετών. Κατά τις έρευνες στην κατοικία και στο ιατρείο του, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν ηλεκτρονικές συσκευές και μέσα αποθήκευσης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πορνογραφία ανηλίκων και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Αναφορές για δυνατή έκρηξη στο αεροδρόμιο του Ριάντ στη Σαουδική Αραβία έγιναν πριν από λίγη ώρα. Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το γαλλικό πρακτορείο και σύμφωνα με διπλωματική πηγή, πρόκειται για νέα πυραυλική επίθεση των Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας. Τουλάχιστον 12 ασθενοφόρα εθεάθησαν να κατευθύνονται προς το αεροδρόμιο του Ριάντ, ενώ απομακρύνονται ταξιδιώτες σύμφωνα με μαρτυρίες. Στη Ρο βρέθηκε ο Νίκος Ανδουλάκης στο πλαίσιο της περιοδίας του στο Καστελόριζο και στην ευρύτερη περιοχή. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της κυράς της Ρο, τιμώντας τη γυναίκα σύμβολο Δέσποινα Αχλαδιώτη. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα στήριξης των ακριτικών νησιών, τονίζοντας την ανάγκη να δημιουργηθούν συνθήκες οι οποίες θα επιτρέπουν στους κατοίκους και στους νέους να παραμένουν στον τόπο τους. Τορπιλίζει το εμπάργκο ενέργειας που έχει επιβληθεί στη Ρωσία. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ευνηδιαστικά τη συμφωνία για τη σταδιακή προμήθεια της αμερικανικής και διεθνούς αγοράς με εκατομμύρια τόνους ρωσικού ντίζελ μετά τη σημερινή τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Σφοδρή ήταν η αντίδραση από τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Έκανε λόγο για ξεκάθαρη ένδειξη αδυναμίας, η οποία ευνοεί το Κρεμλίνο και παρατείνει τον πόλεμο. Την ερχόμενη Τρίτη αναμένεται να εισαχθεί προς επεξεργασία στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση χρήσης κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Όπως σημειώνεται στην έκθεση του νομοσχεδίου, οι ρυθμίσεις αντιμετωπίζουν το ζήτημα της πρόσβασης ανηλίκων σε υπηρεσίες που ενδέχεται να δημιουργούν κινδύνους για τη σωματική και ψυχική υγεία, την ομαλή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και την ασφάλειά τους.
0: Αθλητικές ειδήσεις από τη Στοίχημαν.
1: Για τη δεύτερη αγωνιστική στη Στοίχημαν Basket League, το Περιστέρι νίκησε στην παράταση τον Ηρακλή με 88-87. Ο Ολυμπιακός επικράτησε άνετα του ΠΑΟΚ με 26 για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στο Πόλο των Ανδρών, μάτς που μεταδόθηκε από το Mega News. Στην Premier League, η Arsenal επιβλήθηκε με ανατροπή της Λίντς με 2-1.
0: Στοίχημαν, χορηγός σε κάθε μεγάλη αθλητική στιγμή.
2: Ο καιρό.
1: Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Κυριακή στην Αττική θα έχουμε αρχικά λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμιαία θα αυξηθούν. Από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ από το απόγευμα αναμένονται και μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι νότιο-νοτιοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, που κατά διαστήματα θα είναι ισχυρές. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 με 23 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα απνέουν αρχικά από ανατολικές, νοτιοανατολικές διευθύνσεις και βαθμία θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμία και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη, καθώς και στις Σποράδες και την Εύβοια. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική Πελοπόννησο και πρόσκαιρα τη Δυτική Μακεδονία. Από το βράδυ προσοχή χρειάζεται και στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, καθώς και στη Θάσο. Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν τους 24 βαθμούς στα δυτικά και βορειοδυτικά και τους 25 με 28 βαθμούς στις υπόλοιπες περιοχές.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λιάνης.
0: Mega News 104,6. Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Μπορεί να αλλάξει το παρελθόν.
4: Στον κόσμο αρέσει να φαντάζεται περισσότερο από όσο του αρέσει να μαθαίνει.
5: Μα εσύ είσαι χτυπημένος.
6: Δεν κουράστηκες να ελπίζεις.
7: Η μοναξιά είναι φόβος, εγωισμός, παρέτηση.
4: Φαντάσου λίγο τι σου λέω, ξένε.
8: Ο ίδιος ξένος. Το νέο μυθιστόρημα του Γιώργου Μπορονίκου.
4: Ένα ορφανό φουστάνι είμαι.
9: Πόσο να αντέξει κανείς ένα άδειο σπίτι.
8: Ο ίδιος ξένος. Από τον Οκτώβριο σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νίκας.
0: Mega News 104,6.
10: Hello, στο νέο τεύχος. Η Δανάη Παπά μιλάει για τον έρωτα και όλα όσα την γοητεύουν. Αφιέρωμα στο φαινόμενο Γιώργος Μεζονάκης. Σπάνιο φωτογραφικό υλικό. Πρόσωπα Νικόλαος και Θεοδόρα Ντιγκρές. Νίκος Ευαγγελάτος, Τατιάνα Στεφανίδου. Ρωμέν Γαβράς, Έμιλι Ραταϊκόφσκι, Βενσάλ Κασέλη. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.

Ήταν εκεί αρχές του 21ου αιώνα που ο μεγάλος Άγγλος θεατρικός συγγραφέας Χάρολντ Πίντερ είχε γράψει πολλά πράγματα εναντίον του πολέμου στο Ιράκ. Αλλάξτε το κάπα με έναν, έχουμε σήμερα τον πόλεμο στο Ιράν. Και αργότερα τιμήθηκε με τον Νόμπελ. Αλλά έγραψε πράγματα σε μια ομιλία του στο Τωρίνο, πολύ σημαντικά, ακούστε. Ο προγραμματισμένος πόλεμος εναντίον του Ιράκ είναι στην πραγματικότητα ένα σχέδιο φόνου εκ προμελέτης χιλιάδων πολιτών προκειμένου σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των Αμερικανών να σωθούν από το δικτάτορά τους. Τα ίδια δεν κάναν και τώρα που θέλουν να διώξουν το δικτάτορα υποτίθεται στη Βενεζουέλα και το δικτάτορα στο Ιράν. Συνεχίζει ο Πίντερ. Είναι όμως προφανές και πασιφανές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες με το ζόρι κρατιούνται να μην επιτεθούν στη Μέση Ανατολή. Πιστεύω πως θα το κάνουν. Όχι μόνο για να πάρουν τον έλεγχο του Ιρακινού πετρελαίου, αλλά γιατί η Αμερικανική κυβέρνηση είναι τώρα ένα άγριο, αιμοβόρο θηρίο. Και ακούστε πώς κατέληγε η συγκλονιστική αυτή ομιλία. Πόσο προφητικά, αν η Ευρώπη δεν βρει τη σύμπνια, την ευφυΐα, το θάρρος και τη βούληση να θέσει υπό αμφισβήτηση την εξουσία των Ηνωμένων Πολιτειών και να αντισταθεί, θα είναι άξια του ορισμού του Αλεξάντερ Χέρτσεν. Δεν είμαστε οι γιατροί, είμαστε η ασθένεια. Είναι τότε που ο Χάρολντ Πίντερ έγραψε και ένα καταπληκτικό ποίημα, ποίημα πια, με τίτλο «Θάνατος». Θάνατος. Πού βρέθηκε ο νεκρός? Ποιος βρήκε τον νεκρό? Ήταν νεκρός ο νεκρός όταν βρέθηκε? Πώς βρέθηκε ο νεκρός? Ποιος ήταν πατέρας ή κόρη ή αδελφός ή θείος ή αδελφή ή μητέρα ή γιος του νεκρού που εγκαταλείφθηκε? Ήταν νεκρός ο νεκρός όταν εγκαταλείφθηκε? Εγκαταλείφθηκε ο νεκρός? Ποιος τον εγκατέλειψε? Ήταν γυμνός ο νεκρός ή ντυμένος για ταξίδι? Τι σας έκανε να δηλώσετε νεκρό το νεκρό? Δηλώσατε νεκρό το νεκρό? Πόσο καλά γνωρίζατε το νεκρό? Πώς γνωρίζατε ότι ο νεκρός ήταν νεκρός? Τον πλύνατε το νεκρό? Του κλείσατε και τα δυο του μάτια? Τον θάψατε το νεκρό? Τον εγκαταλείψατε? Τον φιλήσατε το νεκρό? Αλλάζουμε λοιπόν κλίμα, γιατί είναι Σαββάτο βράδυ και θέλω να είναι όμορφο σαν και αυτό που ακούμε.

Δεν υπήρξαν πολύ μεγάλες διφωνίες στην ελληνική μουσική, αλλά αυτή τουλάχιστον είναι η μεγαλύτερη. Στέλιος Καζαζίτης, Μαρινέλα. Είχαμε και τον Καβάλα με τη Ρία Κούρτη. Είχαμε και μια-δυο ακόμα. Κώστας Χατζής με τη Μαρινέλα. Θα το ακούσουμε μετά.

του μεγάλου Τάσου Λιβαλίτη, μεγάλο στην κυριολεξία ποιητής και ένας ποιητής που αγαπούσε πάρα πολύ και ο Ρίτσος και η αριστερά, αλλά και όλοι οι Έλληνες. Όπως όλοι αυτοί οι άνθρωποι, έτσι και ο Λιβαδίτης δέλεψε δημοσιογράφος πολύ καιρό. Μας έχουν τιμήσει ρε στη δουλειά μας Παπαδιαμάντης, Βάρναλης, Λιβαδίτης, και εμείς δεν σκεφτόμαστε τι κληρονομιά κουβαλάμε.

Τα παλιά χρόνια λέγαμε στις πολλές φορές στις γυναίκες πόσα τις αγαπάμε. Και χαιρόντουσαν. Σήμερα, άμα πεις πόσα τις αγαπάς στις γυναίκες πολλές φορές, βαριούνται.

τεράστια φωνή η Τζένι Βάνου. Αν τραγουδούσε και έντεχνα τραγούδια αργότερα με συνθέτες όπως ο Δωράκης ή ο Χατζηδάκης, θα εθεωρείται από τις μοναδικές περιπτώσεις το τραγούδι μας. Εμείς οι Μακεδόνες, οι Θεσσαλονίκοι, την αγαπάμε και για κάτι άλλο. Ερωτεύτηκε θανασίμως ένα παιδί από τη Θεσσαλονίκη, τον Γιώργο Χρωμιδόπουλο, και αυτό το ιδίλιο μας έκανε όλοι να εμπνεώμαστε ότι μπορούμε να είμαστε με τη Τζένι Βάνου ή τις αντίστοιχες φωνές.

0: το θρηλυκό ντουέτο λοιπόν, Κώστας Χατζής, ο γλυκύτερος γύφτος του κόσμου για μένα, έτσι έλεγα, και χαιρότανε, και Μαρινέλα.
1: Πώς να φύγεις, δεν μπορείς.
0: Συγγνώμη, δεν είναι ο Κώστας Χατζής, είναι ο Λουίς Άμστρονγκ.
2: Πάλι από την αρχή λάθος. Από την αρχή λάθος. Πώς να φύγεις. Α, καλά το είπα.

κάνει όλα, όλα αληθινά. Είναι τα λάθη σου μεγάλα και κάθε λάθος σου πονά. Μα είναι η αγάπη που τα κάνει όλα, όλα, όλα αληθινά. Δεν ξέρει αγάπη μη ρόλο, αρχή και τέλος δεν γνωρίζει. Χτυπάει τα ώρα το ρολόι και γυρίζει, και γυρίζει. Δεν ξέρει αγάπη μη ρόλο, αρχή και τέλος δεν γνωρίζει.

υπήρχαν και αυτά κάποτε στο ελληνικό τραγούδι. Γεμίζαν τις μπουάτς στην πλάκα. Οι νύχτες ήταν μαγικές. Οι μέρες ήταν μαγικές.

0: Mega News 104,6.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 8 το απόγευμα, Ζωή Γιάκα, Γρηγόρης Μπέκος.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
2: Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βισβάρδη. Για νέα πυραυλική επίθεση των Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας κάνουν λόγο πληροφορίες από τα διεθνή πρακτορία μετά τις εκρήξεις που ακούστηκαν νωρίτερα στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Σύμφωνα με μαρτυρίες, απομακρύνονται ταξιδιώτες, διεκόπη η εναέρια κυκλοφορία, ενώ ασθενοφόρα εθεάθησαν να κατευθύνονται στο αεροδρόμιο. Το Διεθνές Αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίντ της Σαουδικής Αραβίας εξέδωσε ταξιδιωτική ειδοποίηση, καλώντας τους ταξιδιώτες να επιβεβαιώσουν την κατάσταση της πτήσης τους προτού μεταβούν στο αεροδρόμιο. Βαρύτατη ποινική δίωξη άσκηση η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών εις βάρος του 22χρονου κατηγορούμενου για τη δολοφονική επίθεση με θύμα έναν 32χρονο με αντιφασιστική δράση στην Ελευσίνα. Νωρίτερα εμφανίστηκε αυτοβούλος ενώπιον του Εισαγγελέα και ο 18χρονος συνεργός του που φέρεται ότι χρησιμοποίησε το μαχαίρι της επίθεσης. Η Ευρώπη επιμένει στη διατήρηση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας παρά τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για ρωσικό ντίζελ. Το Ηνωμένο Βασίλειο υπογραμμίζει τη στρατιωτική και οικονομική στήριξή του προς το Κίεβο, ενώ επιρρύπτει ευθύνες στη Ρωσία για τη συνέχιση των εχθροπραξιών. Σε τρεις ακόμη συλλήψεις προχώρησε η ελληνική αστυνομία για το εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Αποτέλεσμα του τραγικού συμβάντος ήταν να χάσει τη ζωή του ένας 43χρονος και να τραυματιστεί σοβαρά ένας 50χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Στη σύλληψη 29χρονου στο Ζεφύρι προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης. Και ο καιρός. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι θα έχει αύριο η Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 25 βαθμούς. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Την Κυριακή με το Βήμα, 35 συνταγές αλλά ιταλικά από την Αργυρό Μπαρμπαρίγου.
4: Πίτσα, ζυμαρικά, σαλάτα. Ένα τραπέζι όνειρο.
3: Οι πιο λαχταριστές πίτσες, αγαπημένες συνταγές πάστα και δροσερές σαλάτες που γίνονται πρωταγωνίστριες του τραπεζιού.
4: Προσοχή! Το νέο τεύχος ανοίγει την όρεξη.
3: Μαζί η μαγαζίνο με την superstar Αντζελίνα Τζολί. Το ταξίδι από τη μεγάλη οθόνη στις ανθρωπιστικές αποστολές. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
5: Τι συμβαίνει όταν οι ηλεκτρονικοί ήχοι και το animation συναντούν την όπερα? Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το Αηδόνι του Αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος, βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Σκηνοθεσία Κατερίνα Πετσατόδη. Animation Ειρήνη Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
6: Αυτό το τραγούδι, σημαδιακό θα έλεγα, από τα ωραιότερα του Τζον Λένον, ο Χραουνάκης το θεωρεί το ωραιότερο, το αφιερώνω στο φωτόβεντρο του Πασόκ τον Κώστα Λαλιώτη και στο φωτόβεντρο του Λαλιώτη την αγαπημένη μας Μαρίνα.

Τα φτιάξω μηνάς με την Ανέτα που τα είχε με το Δήμο το τρελό. Χώρισε ο Χριστάκης με την Τέτα και τα φτιάξε ξανά με τη Ζόζο. Και τα φτιάξε η Μάρη με τον Άρη και το Χάρη που τα είχε με τη Ρένα και μετά με την Άννα. Και ο Μιχάλης με την Άννη που τα είχε με το Γιάννη. Μπερδευτήκαν και τα φτιάξανε ξανά. Τα φτιάξε η Μέρη ξαφνικά με το Λευτέρι που γουστάριζε τη Λένα.

0: χωρίς ο Θωμάς με τη Βαρβάρα.
1: Αυτό το τραγούδι είναι αυτό που γράφουμε χωρίς λόγια.
0: Και γνώρισε ο Δημήτρης τη Βιβί. Και τα έφτιαξε η Έμι με το φίλο του Αρτέμι. Και το πήρα από τη Μάνια που κολούσε στον Τωτό. Που φλερτάριζε τη Βάσο που τα είχε με τον Τάσο πριν τον κάνει με τη Ράνια Τσακωτό. Χώθηκε η Τασία στον Νικήτα και στη Σία που γουστάριζε το σταθμό.

0: μου.
1: Γιατί τόση επιμονή του Δήμου Μούτση με τα βιολιά? Γιατί ο ίδιος ήταν καταπληκτικός βιολιστής, Αριστούχος του Ιωδίου Αθηνών. Και εγώ, επειδή σήμερα άφησα ένα μεγάλο μέρος της εκπομπής για την νεολαία, είπα να πω και να κλείσω με αυτό που το διάβασα από την φίλη Βιβί Βασιλοπούλου και μου επιτρέπει να το πω, ένα κείμενο πάρα πολύ μικρό και πάρα πολύ ωραίο. Η σημερινή έφηβη δεν είναι τα παλιόπαιδα, τα τίθασα του Τσιφόρου, ούτε τα τρομερά παιδιά του Κοκτώ, ούτε οι αλήτες στην τιμωρητική κοινωνία του Φουκώ. Είναι ένα σώμα από το σώμα μας και μάλιστα η προέκταση του δικού μας στο άμεσο μέλλον. Είναι το νοσοποιητικό, τα γονίδια των ασθενειών μας, η δύναμη και η αδυναμία μας. Εάν αδιαφορήσουμε, τότε θα μπορούμε να μιλάμε για αυτοτιμωρητική κοινωνία. Δεν θέλω να πιστεύω ότι είναι αυτό που θέλουμε. Αυτό το τραγούδι ήθελε να το πει ο Στέλιος Καζατζίδης, γιατί είναι του Ακυπάνου, ένα από τα ωραιότερα, αλλά το είπε Μανώλη Μητσιάς, υπέροχα.

0: αφιερωμένο στο Βασιλάκι που είναι απέναντί μου και με βοήθησε πάρα πολύ, και στην Ιωάννα που είναι εκεί πέρα και τη βλέπω πανέμορφη και σηκώνει το χέρι.
1: Βρέαστο τρελό στην τρέλα.
0: Τα παιδιά αυτά είναι τελείως νομάλου βέβαια, αλλά δεν ξέρω αν είναι καλό κι αυτό.

άλλη απάντηση πάλι. Άκες πάνω και εδώ. Εφτά νομά σε ένα δωμά. Στη χωριακή ευελιξία τεράστια και ευφυΐα.

αυτή την τραγουδάρα την αφιερώνω σε μένα. Αυτόν τον τεράστιο Μάνο Ξυδού τον είδα στη Φλόρινα στις Πρέσπες μια φορά και είναι από τις ωραιότερες εικόνες που έχω από ένα σολίστα πάνω στην εξέδρα.

0: κατάλληλο. Εσύ εκεί.
1: Έγινε λάθος, αναλαμβάνω την ευθύνη. Είναι βέβαια το τραγούδι αυτό. Είναι με τους Pix Lax όμως, όχι με τον Ξηδού. Ο Ξηδός είναι ταξιδεύει στους ουρανούς.

Δεν ήταν αυτό που ήθελα. Αφιερωμένο όμως αυτό στην πατρίδα μου το Αμίντιο, που σήμερα έχει πανηγύρι, τριήμερο πανηγύρι. Σήμερα, χθες, αύριο. Είναι πολύ μακριά από μένα και μπορώ να πω ότι εσύ εκεί. Αλλά εγώ δεν είμαι εδώ με ένα αντίγραφο, είμαι ο ίδιος με την ψυχή μου, Αμιντιώτης. Αφιερωμένο και στη Διαμάντο και στη Ζέφη και στην Ελισάβετ, όλα τα πασοκάκια.

0: περάζαμε. Άφησε ένα τραγούδι τελευταίο. Ανώθευμένα τρόφιμα και ανώμαλους λέει ερεθίσμους. Και τι έγινε. Σαν ένα μικρό φωτάκι που βγαίνει από ένα καντήλι.
1: Με μια παράδοση τόσων χιλιετιών. Θα βρούμε τη λύση και ο τρόπος κλασικός. Ο ένας θα φάει τον άλλο.
0: Και αυτή το αφιερώνω στο μαράκι μου, στο Μαρούσκι. Που λάτρευε αυτό που θα το ακούσετε.

0: σιγά σιγά να μαζεύουμε τα μπογαλάκια μας. Και πάμε να δούμε και λίγο την ΑΕΚ απόψε και τον Ολυμπιακό αύριο που παίζουν μεγάλα παιχνίδια. Ξαναγύρισε το ποδόσφαιρο.
1: Θα βρούμε τη λύση και ο τρόπος κλασικός. Ο ένας θα φάει τον άλλον, ε? Και όλους μας μαζί ο καιρός.

στο παιδί αυτό που έφυγε πριν από λίγο καιρό και πέρασε μήνας και σπαράζει ακόμα την Ελλάδα, και σε εσάς όλους που με ακούσατε απόψε, ραντεβού το ερχόμενο, ραντεβού αύριο μάλλον, το απόγευμα στις 5 με 7 έχουμε μια εξαιρετική εκπομπή. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Κυριακής, με θυμών πάντα η αγάπη τρυφερά μου Ελληνόπουλα και δροσερές μου Ελληνοπούλες.

0: News 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 7 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Απροσδιόριστος είναι ο αριθμός των τραυματιών στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ στη Σαουδική Αραβία μετά την ισχυρή έκρηξη που αποδίδεται σε πυραυλική επίθεση των Χούθη. Όπως αναφέρει η διπλωματική πηγή, ο πύραυλος έπληξε το αεροδρόμιο περίπου στις 3, ενώ δεκάδες ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο και επιβάτες απομακρύνθηκαν από τους χώρους του αερολιμένα. Η εναέρια κυκλοφορία έχει διακοπεί, ενώ τουλάχιστον 225 πτήσεις ακυρώθηκαν. Μεγάλες αεροπορικές εταιρείες επίσης ανέστειλαν δρομολόγια από και προς το Ριάντ. Η νέα αυτή επίθεση έρχεται μετά τα προηγούμενα πλήγματα σε αεροδρόμια της χώρας που προκάλεσαν θανάτους και τραυματισμούς, εντείνοντας την ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης στην Ιεμένη. Επιμένει στη διατήρηση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας η Ευρώπη παρά τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για το ρωσικό ντίζελ. Συγκεκριμένα, το Ηνωμένο Βασίλειο υπογραμμίζει τη στρατιωτική και οικονομική στήριξή του προς το Κίεβο, κατηγορώντας τη Ρωσία για τη συνέχιση των εχθροπραξιών. Όπως τονίζει, η Κομισιόν είναι αναγκαία μια κατάπαυση του πυρός, η οποία θα προστατεύει τον παγκόσμιο εφοδιασμό τροφίμων και τις ενεργειακές υποδομές σε Ουκρανία και Ρωσία. Εξελίξει στην υπόθεση της επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα, καθώς παραδόθηκε στις αρχές και ο δεύτερος εμπλεκόμενος ηλικίας 18 ετών σε βάρος του 22χρονου, ο οποίος είχε παραδοθεί από εχθές, ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση κατά συναυτουργία, καθώς και για οπλοφορία, οπλοκατοχή και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Την ίδια ώρα στην περιοχή πραγματοποιούνται συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για το περιστατικό. Στη σύλληψη 29χρονου στο Ζεφύρι προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο πλαίσιο έρευνας για διακίνηση ναρκωτικών. Σε έρευνα στο σπίτι του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 7 κιλά και 538 γραμμάρια ηρωίνης, 186 γραμμάρια κοκαίνης, ζυγαριές ακριβίας αλλά και χρηματικό ποσό. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, το εκτιμόμενο κέρδος από τη διακίνηση των ναρκωτικών θα ξεπερνούσε τις 150.000 ευρώ. Συνελήφθη 52χρονος γυναικολόγος στην Αθήνα από τη δίωξη κυβερνοεγκλήματος για ανάρτηση παράνομου υλικού σε διαδικτυακή πλατφόρμα. Στα ψηφιακά αρχεία εντοπίστηκαν εκατοντάδες φωτογραφίες και βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, μεταξύ των οποίων και παιδιά κάτω από 12 ετών. Κατά τις έρευνες στην κατοικία και το ιατρείο του, οι αστυνομικοί κατέσχισαν ηλεκτρονικές συσκευές και μέσα αποθήκευση σε βάρος του δικογραφία για πορνογραφία ανηλίκων και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Μεγάλη υπόθεση ξεπλήματος μαύρου χρήματος σε χώρες της Βαλτικής αποκαλύπτει η εφημερίδα Τα Νέα Σαββατοκύριακο. Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται Έλληνες που έχουν απασχολήσει τις αρχές, αλλά και προστατευόμενοι μάρτυρες. Από τις έρευνες ξένων υπηρεσιών, διαπιστώθηκε ότι τα εγκληματικά δίκτυα χρησιμοποιούν λογαριασμούς στις χώρες αυτές ως ενδιάμεσους σταθμούς και από εκεί διοχετεύονται σε ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, σε λογαριασμούς τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πραγματοποιούν αναλήψεις μετρητών. Στηρό βρέθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της περιοδίας του στο Καστελόριζο και την ευρύτερη περιοχή. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της κυρίας της Ρο, τιμώντας τη γυναίκα σύμβολο Δέσποινα Αχλαδιώτη. Την ερχόμενη Τρίτη αναμένεται να εισαχθεί προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση χρήσης κοινωνικών δικτύων από ανήλικους κάτω των 18 ετών που κατατέθηκε.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Η έκτη αγωνιστική της στοίχημα Super League αρχίζει σε λίγη ώρα στις 7.30 με τις αναμετρήσεις της ΑΕΚ με τον Όφη και του Αστέρα Τρίπολης με τον Ατρόμητο στα παιχνίδια που έχουν ολοκληρωθεί για τη δεύτερη αγωνιστική της στοίχημα Basket League, Περιστέρι Ηρακλής 88-87 στην παράταση, Μαρούσι Μύκονος 79-82 και ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 86-73. Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Κυριακή στην Αττική θα έχουμε αρχικά λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν. Από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ από το απόγευμα αναμένονται και μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι νότιο-νοτιοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, που κατά διαστήματα θα είναι ισχυρές. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 με 23 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από ανατολικές νοτιοανατολικές διευθύνσεις και βαθμία θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμία και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη, καθώς και στις Σποράδες και την Εύβοια. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική Πελοπόννησο και πρόσκαιρα τη Δυτική Μακεδονία. Από το βράδυ προσοχή χρειάζεται και στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, καθώς και στη Θάσο. Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν τους 24 βαθμούς στα δυτικά και βορειοδυτικά και τους 25 με 28 βαθμούς στις υπόλοιπες περιοχές.
1: Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Ακολουθούν οι τεχνοτροπίες με τη Ζωή Λιάκα και τον Γρηγόρη Μπέκο.
0: Mega News 104,6.
3: Βουλίτσα, η νέα κωμωδία των Μιχάλη Δαρνάκη και Μαρίας Λαυτσίδου στη σκηνή του Θεάτρου 104. Μια ξεκαρδιστική διαδρομή από τα νοσταλγικά 90s μέχρι το σήμερα. Οι μαμάδες του Βαγγέλη Κυπαρίση που τόσο αγαπήθηκαν ανεβαίνουν για πρώτη φορά επί σκηνής. Μήπως τελικά δεν είναι τόσο κακό να γίνουμε σαν τη μάνα μας? Κείμενο Μιχάλης Δαρνάκης και Μαρία Λαυτσίδου. Σκηνοθεσία Μαρία Λαυτσίδου. Πρωταγωνιστή Βαγγέλης Κυπαρίσης. Εισιτήρια more.com.
0: Με την υποστήριξη του Mega News 104,6.
4: Μεγάλη προσφορά!
5: Όχι, όχι.
4: Τεράστια προσφορά!
5: Ούτε.
4: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
6: Θέατρο Αποθήκη.
7: Η Δίκαιη του Αλμπέρ Καμί.
6: Ένα έργο για την εξέγερση βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα.
7: Σκηνοθεσία Γιάννης Κακλέας.
6: Παίζουν οι ηθοποιοί
7: Κωνσταντίνος Μπιμπής,
6: Βερόνικα Δαβάκη,
7: Δημήτρης Γεωργαλάς,
6: Τζούλη Σούμα,
7: Γιάννης Σαμσαλάκης,
6: Νίκος Δερτιλής,
7: Χρήστος Τσάβος.
6: Οι πιο δυνατές καρδιές είναι αυτές που λυγίζουν, γιατί δεν σπάνε ποτέ.
7: Η Δίκαιη του Αλμπέρ Καμί.
6: Στο Θέατρο Αποθήκη.
7: Προπόληση more.com και στο 211 1365.

Καλησπέρα σας, Mega News 104,6. Είμαστε οι τεχνοτροπίες, δηλαδή. Είμαστε η Ζωή Λιάκα και ο Γρηγόρης Μπέκος.

0: κάθε Σάββατο και Κυριακή εδώ μαζί σας. Παρακολουθούμε την πολιτιστική επικαιρότητα, φίλες και φίλοι. Συναντάμε και καλλιτέχνες. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Έτσι, στο τηλεφωνικό κέντρο σας περιμένει η Ιωάννα Μπέχλου, 211-016-1046, 211-016-1046. Μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα σε Viber και στο WhatsApp στο νούμερο 698-104-1046. Και αν θέλετε, μπορείτε να στέλνετε και email στούντιο παπάκι meganews1046, μία λέξη όλο αυτό, .gr. Στον ήχο μαζί μας σήμερα ο Βασίλης Πριονάς. Ό,τι ακούτε είναι Βασίλης Πριονάς.
1: Αύριο θα σου πάρω όλα τα χαρτάκια, όλες τις σημειώσεις και θα τα πεις απ' έξω.
0: Γιατί? Δεν έχω μάθει απ' έξω ακόμα, ομολογώ, δεν έχω μάθει απ' έξω ακόμα τα τηλέφωνα, αλλά είμαι σε ένα πολύ καλό δρόμο, κυρίες και κύριοι.

0: υπέροχο χιτζάζ, Πάνος Γαβαλάς, φαϊκή φωνή, Ελένη Βιτάλη. Θα μπορούσαμε να λέγαμε πολλά, αλλά η επικαιρότητα, αυτά που τρέχουν, μας χτυπάνε το καμπανάκι για να στρέψουμε το βλέμμα μας αλλού. Και μιλάμε για την πρόσφατη ρήξη μεταξύ Άννα Βύση, Νίκου Καρβέλα, που αναδεικνύει εκ νέου κρίσιμα ζητήματα σχετικά με το νομικό καθεστώς και τις ηθικές διαστάσεις της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων στην Ελλάδα αλλά και γενικότερα. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Ειρήνη Σταματούδη, καθηγήτρια νομικής και διευθύντρια του Πανεπιστημίου Λευκωσία στην Ελλάδα, εξειδικευμένη στα πνευματικά δικαιώματα, και την καλησπερίζουμε. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας και καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
0: Κυρία Σταματούδη, νομίζω ότι και μόνοι σας μπορείτε να αρχίσετε να μιλάτε για αυτή την ιστορία που έχει ανακύψει και είναι λίγο θλιβερή, θα συμφωνήσετε. Υπάρχει όμως ένα κρίσιμο ερώτημα για τους ανθρώπους που το παρακολουθούν και είναι σε ποια περίπτωση η κυρία Βύση, σε περίπτωση που πάει τον Καρβέλα στα δικαστήρια, έχει κάποια ελπίδα να κερδίσει, εάν βάλει μπροστά φυσικά το ως νομική βάση την κατάχρηση δικαιώματος.
1: Κοιτάξτε, αυτό που δεν έχει καταλάβει πλήρως ο κόσμος είναι σε ποιον ανήκει ένα τραγούδι. Ένα τραγούδι έχει δύο μέρη. Έχει τους στίχους και τη μουσική σύνθεση που ανήκουν στο δημιουργό του, δηλαδή πάνω σε αυτά ο δημιουργός έχει πνευματικό δικαίωμα, και υπάρχει και η ερμηνεία, δηλαδή αυτό που κάνει ο τραγουδιστής, όπου εκεί ο τραγουδιστής έχει το λεγόμενο συγγενικό δικαίωμα. Mm-hmm. Αυτά τα δύο δικαιώματα είναι διακριτά μεταξύ τους, παρόλο που σε ένα τραγούδι η τύχη τους είναι ενωμένη. Για να μπορέσει ο τραγουδιστής, σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο, να τραγουδήσει ένα τραγούδι, χρειάζεται απαραίτητα την προηγούμενη άδεια του δημιουργού. Αν ο δημιουργός δεν του δώσει την άδειά του, δεν μπορεί ο τραγουδιστής να το τραγουδήσει. Και υπάρχουν πλήστα τέτοια παραδείγματα πρόσφατα, για να αναφερθούμε στα πιο πρόσφατα. Το ένα είναι τότε που ο κύριος Χατζηδάκης απαγόρευσε στον κύριο Μητσιά να τραγουδήσει ο Γιάννης ο Φωνιάς.
0: Όταν ένα τραγούδι που έχει γραφτεί για τον κύριο Μητσιά.
1: Ακριβώς. Και μάλιστα εκεί ήταν και λίγο ιδιόμορφη η περίπτωση, γιατί ο Γκάτσος, τον οποίο ανήκαν οι στίχοι, στην ουσία υπήρχε άδεια για τους στίχους του Γκάτσου στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ή όπως επίσης όταν ο κ. Χατζηδάκης είχε απαγορεύσει στην Ποφίλιο και στο Χαρούλι να κάνουν συναυλία με τραγούδια, με μουσικές συνθέσεις του Χατζηδάκη. Οπότε βλέπετε, υπάρχουν τέτοια παραδείγματα. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος, απόλυτο και αποκλειστικό δικαίωμα. Σημαίνει ότι κάποιος έχει τη δυνατότητα, του επιτρέπει ή απαγορεύει.
0: Ουσιαστικά δηλαδή οπότε, το συγγενικό δικαίωμα αφορά μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με τις χρηματικές απολαβές που μπορεί να πάρει ένας καλλιτέχνης. Δεν τον διασφαλίζει κάπου αλλού.
1: Όχι.
0: Πού όλου τον διασφαλίζει.
1: Να σας πω. Όταν η Άννα Βύση, για παράδειγμα, μια και μιλάμε για αυτό το παράδειγμα, όταν η Άννα Βύση τραγουδήσει ένα τραγούδι, δεν μπορεί, ας πούμε, να πάει μια δισκογραφική εταιρεία ή ένας ραδιοφωνικός σταθμός ή ένας τηλεοπτικός σταθμός να το μεταδώσουν ή να το εγγράψουν σε υλικό φορέα χωρίς την άδειά της, έτσι. Εκεί έχει απόλυτο και αποκλειστικό δικαίωμα. Δεν μπορείτε εσείς δηλαδή να το μεταδώσετε από μια συναυλία αν δεν έχετε πάρει την άδεια της Βύση ή οποιοδήποτε ερμηνευτή. Οπότε είχε και εκείνος και ο ερμηνευτής ένα πολύ ισχυρό δικαίωμα. Αλλά το δικαίωμα αυτό δεν αφορά τους στίχους και τη μουσική σύνθεση. Αφορά μόνο την ερμηνεία.
0: Κυρία Σταματούδη, μιλάμε για ένα ζευγάρι που, που η δημιουργία τους είναι άρρηκτα συνδεδεμένη. Από την πλευρά της Άννας Βύσης η ερμηνεία, από την πλευρά του κυρίου Καρβέλα η στίχη και η μουσική. Οπότε δεν είναι λίγο περίεργο να τα διαχωρίζουμε όταν έχουν προϋπάρξει 40 αδιάλειπτα χρόνια κοινής δημιουργίας και προκύπτει μία μηχανία γύρω από αυτό το ζήτημα. Βεβαίως ο κύριος Καρβέλας έχει το νομικό και το ηθικό, αν θέλετε, δικαίωμα. Από εκεί και πέρα τα δικαιώματα της κυρίας Βύση. Ποια είναι, τι θέλω να πω. Ο συνήγορος της κυρίας Βύση είπε ότι τα τραγούδια συνιστούν πολιτιστικό ιδίωμα. Η προσωπική νομική μου άποψη είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει δικαστική κρίση που θα απαγορεύει στην Άννα Βύση να ερμηνεύει τραγούδια που αποτελούν πολιτιστικό ιδίωμα για τους ανθρώπους στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Υφίσταται ως όρος στο νομικό, στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας.

0: ιδίωμα, μπορώ να σκεφτώ πάρα πολλά τραγούδια που πραγματικά είναι πολύ σημαντικά, πολύ ωραία, τα οποία έχουν τέλος πάντων συνδεθεί με τρομερά ταλαντούχους ερμηνευτές. Αλίμονο αυτός θα ήταν ένας τρόπος να καταστρατηγείς και να απολωτριώνεις τα δικαιώματα των δημιουργών. Δεν υφίσταται αυτό το πράγμα. Δηλαδή πρέπει πάντοτε να υπάρχει η προηγούμενη άδεια, αυτό τουλάχιστον προβλέπει ο νόμος. Αυτό δεν καθιστά τον ερμηνευτή πιο αδύναμο. Βέβαια, στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει βιομορφία ότι η κυρία Βύση, όπως και ο κύριος Καρβέλας, κάνανε μια καλλιτεχνική επιλογή. Αποφάσισαν την πλειοψηφία των τραγουδιών τους και των ερμηνεών τους να σχετίζεται η μία με την άλλη. Έτσι.
1: Έτσι,
0: εδώ ναι. Αυτό ήταν μια επιλογή που κάνανε.
1: Θα έπρεπε ίσως
0: πιο προσεκτική σε σχέση με αυτό, διότι μπορώ να φανταστώ πάρα πολλά τραγούδια που τα ξέρουμε και τα έχουμε συνηθίσει να τα τραγουδάει και να τα ερμηνεύει ένας συγκεκριμένος καλλιτέχνης. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος άλλος καλλιτέχνης δεν μπορεί να ερμηνεύσει τα ίδια τραγούδια. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό.
2: Κυρία Σταματούδη, να ρωτήσω κάτι εγώ. Αναρωτιέμαι, με βάση τα δεδομένα που έχουμε μέχρι σήμερα, με βάση τα όσα έχουν πει δύο πλευρές, εσείς με βάση την εμπειρία σας, πώς το βλέπετε αυτό το πράγμα να εκτυλίσσεται, προς τα πού πηγαίνει αυτό?
0: Κοιτάξτε, οι έντονες προσωπικότητες και οι καλλιτεχνικές προσωπικότητες έρχονται καμιά φορά σε ρήξη. Και όχι μόνο εκείνες, όλοι μπορεί να έρθουμε σε ρήξη. Όταν έχεις κάνει μια επιλογή ζωή και μια καλλιτεχνική επιλογή ότι θα συμβαδίσεις με έναν άνθρωπο και ότι όλες σου οι ερμηνείες, η πλειοψηφία, όχι όλες, ή όλη σου η μουσική και η στίχη θα ερμηνεύονται από ένα καλλιτέχνη, έχεις και ένα μεγάλο ρίσκο, παίρνεις και ένα μεγάλο ρίσκο. Σκέφτεσαι ότι μπορεί να έρθει κάποια στιγμή που ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης θα σου πει ότι κοίταξε, ως εδώ. Δεν πάει άλλο. Είναι σαν να λέμε ότι ένας άνθρωπος, ας πούμε, αποφασίζει ότι έχει έναν φίλο και αυτός ο φίλος του δίνει το σπίτι του για να μπορέσει να τον φιλοξενεί. Αποφασίζει ότι δεν θα κάνει κανένα άλλο σπίτι, δεν θα αγοράσει, δεν θα προβλέψει κτλ. Και στηρίζεται μόνο σε αυτό το σπίτι.
2: Κυρία Σταματούδη, συγγνώμη. Με συγχωρείτε. Εγώ ρώτησα πρακτικά, ασχέτως του τι συνέβη, τι επιλογές έκανα στο παρελθόν, σήμερα, με βάση αυτό το ρήγμα, πρακτικά μια τέτοια υπόθεση, αν ακολουθήσει τη νομική οδό, πού είναι το πιο πιθανό να καταλήξει? Αυτό είναι το ερώτημα.
0: Ότι η κυρία Βύση δεν θα μπορεί να ερμηνεύει τραγούδια, δηλαδή συνθέσεις και στίχους του κύριου Καρβέλα, και αν το ερμηνεύσει, είναι πολύ πιθανό να προχωρήσει ο κύριος Καρβέλας σε αστικές και ποινικές κυρώσεις. Έτσι. Αυτό είναι δυσάρεστο. Είναι δυσάρεστο για όλους εμάς που τους έχουμε συνηθίσει άρρηκτα δεμένους, και θεωρώ ότι στη δική τους περίπτωση είναι μονόδρομος. Mm-hmm. Θα πρέπει να τα βρουν.
1: Δηλαδή με τρόπο, λίγα...
0: Γιατί η οικονομική συμφορά είναι και για τις δύο πλευρές, καταλαβαίνετε. Δηλαδή η ζημία δεν είναι μόνο για τη Δύση, μόνο για τον Καρβέλα. Είναι λάθος, κατά τη γνώμη μου, να σκεφτόμαστε έτσι. Διότι θα δείτε ότι και οι ίδιοι σε δηλώσεις που έχουν κάνει στον τύπο, σε δηλώσεις που έχουν κάνει στα κανάλια, λένε ότι εγώ δεν υπάρχω χωρίς εσένα και εσύ δεν υπάρχεις χωρίς εμένα. Έτσι. Δηλαδή αναγνωρίζουν και οι ίδιοι πόσο πολύ εξαρτώνται το ένας από τον άλλον. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί ο ένας να υποχρεώσει τον άλλον. Ούτε ο Καρβέλας μπορεί να υποχρεώσει τη Δύση να τραγουδήσει τα τραγούδια.
1: Κυρία,
0: η Δύση μπορεί να υποχρεώσει τον Καρβέλα να του δώσει τους τύπους και τη μουσική.
1: Με λίγα λόγια μας λέτε, ας πρόσεχε η Δύση.
0: Δυστυχώς υπάρχει κάποια στιγμή όπου κανείς στην πορεία του θα πρέπει να αναλογιστεί τι επιλογές έχει κάνει, και επειδή έχει κάνει αυτές τις επιλογές θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός και ο ένας και ο άλλος, γιατί όπως σας είπα, κατά τη γνώμη μου, η ζημία βρίσκεται και στις δύο πλευρές, ώστε να μην οδηγεί τα πράγματα σε αδιέξοδα.
1: Για πόσο καιρό θα ελέγχει ο Καρβέλας τα τραγούδια του?
0: Όσο ζει και 70 χρόνια μετά το θάνατό του.
2: Βεβαίως.
0: Είναι έτσι φτιαγμένος ο νόμος της πνευματικής ιδιοκτησίας, είναι ο ίδιος για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να μπορεί ο δημιουργός να ζει από τα έργα του και δύο γενιές μετά από αυτόν.
2: Δηλαδή, κληρονόμη.
1: Ωραία. Τι γίνεται με τις συναυλίες που δεν έχουν εισιτήριο ή που είναι φιλανθρωπικές? Πώς πληρώνονται οι δημιουργοί?
0: Κοιτάξτε, οι συναυλίες που έχουν εισιτήριο πληρώνουμε βάσει ποσοστό του τζίρου τους, δηλαδή των εισιτήριων. Αυτές που δεν έχουν εισιτήριο συνήθως πληρώνονται με ποσοστό βάσει των εξόδων που έχουν.
1: Μάλιστα.
2: Μάλιστα.
1: Κυρία Σταματούδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πολύτιμες πληροφορίες. Ευχαριστούμε θερμά.
0: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Ευχαριστούμε. Γεια σας.

0: Να είστε καλά, κυρία Σταματούδη. Λοιπόν, ακούσαμε την καθηγήτρια της νομικής και διευθύντρια του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Ελλάδα, που είναι εξειδικευμένη στα πνευματικά δικαιώματα, για όλα αυτά που έχουν συμβεί αυτές τις μέρες ανάμεσα στον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βύση.
1: Ένας θόρυβος που, εντάξει, για δύο συνοδοιπόρους περισσότερα από, δεν ξέρω, 40-50 χρόνια, ναι.
0: Εγώ να του πω την αμαρτία
1: μου. Είναι θλιβερός. Είναι θλιβερός και.
0: Καλά, δεν το συζητάμε.
1: Και αναδεικνύει μια ένδια ψυχραιμίας και σεβασμού απέναντι στη μακρά και κοινή καλλιτεχνική τους διαδρομή, και ας μην πούμε κάτι άλλο πάνω σε αυτό.
0: Τέλος πάντων, εγώ στενάχωρα πράγματα είναι αυτά. Ωστόσο, θέλω να επισημάνω ότι εικάζω ότι κάπως η κοινωνία έχει, πώς το λένε, ζαλιστεί από τα νούμερα. Έτσι. Εν πάση περιπτώσει, το σημειώνουμε και αυτό. Θα παρακολουθήσουμε.
1: Για τα χρήματα, πόσο εύκολα ανατρέπονται όλες αυτές οι δεσμεύσεις στο δημόσιο λόγο.
0: Θέλοντας,
1: είμαστε ένα για πάντα μαζί.
0: Θέλοντας και μη.
1: Forever.
0: Εμένα μου έκανε εντύπωση που η κυρία Σταματούδη ήταν, παρότι νομικός, είχε και αυτή την, πώς να την πω, την πιο συναισθηματική διάσταση στη συνέντευξη, στη συνομιλία μας, που τη βρίσκω ενδιαφέρουσα. Παρ' όλα αυτά, το ξαναλέω, λίγο με τα νούμερα έχουμε ζαλιστεί.
1: Λοιπόν. Ήρθες, ναι, βεβαίως, μισό λεπτάκι. Ήρθες από Φραγκφούρτη.
0: Ήρθα από Φραγκφούρτη, είχα πάει στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν θα έλεγα ότι ήταν μια έκθεση έτσι ιδιαίτερα ζωηρή φέτος. Η ελληνική παρουσία, ξέρεις, μεταξύ μας μεταξά, κάθε χρόνο, έτσι, μεταξύ μας και γύρω-γύρω. Εν πάση περιπτώσει, αλλά ευρύτερα η έκθεση της Φραγκφούρτης φέτος ήταν, θα έλεγα, κάπως υποτονική, για να μην χρησιμοποιήσω κάποια άλλη έκφραση.

Λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα άλλο ένα τραγούδι που αγαπάμε πάρα πολύ. Μάνος Λοΐζος, με μια θεϊκή φωνή, από τη συμμετοχή της στο δίσκο «Καλημέρα Ήλιε», Νοέμβριος 1973, που έγραψε ο συνθέτης πάνω σε στίχους του Δημήτρη Χριστοδούλου.

0: Mega News 104,6.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή το βραδινό μαγκαζίνο με το Βασίλη Σφίνα.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
2: Τίτλοι ειδήσεων στις 7.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Αδιευκρίνιστος παραμένει ο αριθμός των τραυματιών από την πυραυλική επίθεση των Χούθη στο αεροδρόμιο του Ριάν. Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον 5 άτομα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ έχει διακοπεί ένα αέρια κυκλοφορία. Πρεσβείες πολλών χωρών όπως Καναδά, Ισπανίας, Γερμανίας προειδοποιούν τους πολίτες τους να αποφεύγουν το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάν. Επιμένει η Ευρώπη στη διατήρηση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας παρά τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για ρωσικό ντίζελ. Το Ηνωμένο Βασίλειο υπογραμμίζει τη στρατιωτική και οικονομική στήριξή του προς το Κίεβο, ενώ επιρρύπτει ευθύνες στη Ρωσία για τη συνέχιση των εχθροπραξιών. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και συναυτουργία ασκήθηκε στους κατηγορούμενους για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου με αντιφασιστική δράση στην Ελευσίνα. Σήμερα παρουσιάστηκαν αυτοβούλωση οι δύο κατηγορούμενοι, ηλικίες 22 και 18 ετών, και μετά τη δίωξη παραπέμφθηκαν ενώπιον τακτικού ανακριτή, από τον οποίο έχουν δικαίωμα να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία. Σε εξέλιξη βρίσκονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ελευσίνα λόγω συγκέντρωσης και πορείας διαμαρτυρίας. Τρεις ακόμη συλλήψεις για το εργατικό δυστύχημα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους, όπου έχασε τη ζωή του ένας 43χρονος και τραυματίστηκε σοβαρά ένας 50χρονος. Στη σύλληψη 29χρονου στο Ζεφύρι προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο πλαίσιο έρευνας για διακίνηση ναρκωτικών. Σε έρευνα στο σπίτι του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 7 κιλά και 538 γραμμάρια ηρωίνης, 186 γραμμάρια κοκαίνης, ζυγαριές ακριβίας και χρηματικό ποσό. Και ο καιρός, τοπικές βροχές από το μεσημέρι θα έχει αύριο η Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στο βραδινό μαγκαζίνο στις 8 με τον Βασίλη Σφίνα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα intel.gr.
0: Mega News 104,6.
3: Λίγες ημέρες έμειναν για να κάνεις και εσύ την εγγραφή σου στη New Media Studies, να γίνεις δημοσιογράφος και να ξεκινήσεις αμέσως την καριέρα σου. Τα νέα τμήματα ξεκινούν. Οι απόφοιτοι της νούμερο 1 σχολής δημοσιογραφίας κυριαρχούν στην τηλεόραση, τα site, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου, μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-010-6700.
4: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: Δήμητρα Γαλάνη, μουσική Μάνος Χατζηδάκης, στοιχή Λίνα Νικολακοπούλου.
1: Επιστροφή στις τεχνοτροπίες, Mega News 104,6, πάντα εδώ φίλες και φίλοι, συντροφιά μαζί σας. Τηλεφωνικό κέντρο, Ιωάννα Μπέχλου, 211-016-1046, μηνύματα μας στέλνετε στο Viber και στο WhatsApp, στο 698-104-1046 και μας στέλνετε και mail, αν θέλετε, studio@meganews1046.gr.

0: Λοιπόν, θα πούμε μια ιστορία τώρα. Μία ακόμη ημέρα ξημερώνει στο δρόμο για το γραφείο. Ποιο γραφείο δηλαδή? Στην κόλαση μάλλον. Το εργασιακό πεδίο Μάχης είναι ένα γυαλιστερό γκλαμ περιοδικό που έχει αρχίσει εδώ και χρόνια να βουλιάζει. Ο Γρηγόρης θα πει τα υπόλοιπα.
1: Και καλή είναι ώρα πολύ... που λένε.
0: Καλή ώρα. Εμείς δεν είμαστε
1: σε αυτήν την περίπτωση, αλλά είμαστε δημοσιογράφοι.
0: Εντάξει, ούτε γκλάμ, ούτε γυαλιστερή, ούτε αλαφιασμένη ευτυχώς.
1: Λοιπόν, αυτό που περιέγραψε η Ζωή είναι ο πυρήνας του έργου του Brandon Jacobs Jenkins, ένας πολύ σημαντικός Αμερικανός δραματουργός, έτσι Αφροαμερικανός, έχει γράψει πάρα πολλά έργα και αυτή την Δευτέρα ανεβαίνει ένα έργο του εδώ στην Ελλάδα από την ιδιαίτερος ταλαντούχα νεαρή σκηνοθέτηδα Έμιλι Λουίζου, την οποία έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και την οποία καλησπερίζουμε στις τεχνοτροπίες.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Ζωή, καλησπέρα Γρηγόρη.
0: Καλησπέρα, Έμιλι. Λοιπόν, Έμιλι, να ξεκινήσουμε από το Bacon, γιατί πρέπει να πούμε γι' αυτό. Συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά, πήγε σε μεγαλύτερο χώρο, έτσι δεν είναι, στο Θέατρο Άνεσης.
2: Έτσι, στο Θέατρο Άνεσης, που κάθε Δευτέρα και Τρίτη.
0: Ορίστε.
2: Δεν θα μπερδευτούμε, γιατί και τον Gloria και τον Bacon παίζουν Δευτέρα και Τρίτη σε διαφορετικά θέατρα.
0: Σε διαφορετικά θέατρα. Αλλά είναι εντυπωσιακό, γιατί ξεκίνησε πέρυσι βεβαίως με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Περίμενες να πάρει τέτοιες διαστάσεις στο Bacon, να πάει σε μια μεγαλύτερη αίθουσα, να πηγαίνει τόσο πολύ καλά και στη μεγαλύτερη αίθουσα? Θέλω να πω, τι νομίζεις ότι άγγιξε η ιστορία αυτών των δύο αγοριών? Γιατί είναι μια σκοτεινή και επίπονη ιστορία και κέρδισε την προσοχή του κοινού. Γιατί πιστεύεις ότι συνέβη αυτό, Έμιλι?
2: Κοίτα, νομίζω είναι πραγματικά ένα πολύ καλογραμμένο έργο. Είναι αριστοτεχνικά δομημένο από τη συγγραφέα, την Sophie Swedenbank, Αγγλίδα, η οποία πάλι είναι πολύ νέα το έργο. Αυτό το έγραψε, δεν ήταν ούτε 30 χρονών όταν το έγραφε.
0: Στην ηλικία σου.
2: Πρώτη φορά που, ακριβώς, ναι. Και ανεβάζουμε πρώτη φορά έργο της στην Ελλάδα. Και μάλιστα αυτό έχει και τον Gloria του Brandon Jacob Jenkins. Πρώτη φορά ανεβαίνει στην Ελλάδα. Ούτε δικό του έργο έχουμε ανεβάσει. Ότι χαίρομαι και με τα δύο ιδιαιτέρως, γιατί είναι δύο εξαιρετικά ταλαντούχοι συγγραφείς. Πολύ διαφορετική στο ύφος, στο στυλ, αλλά χαίρομαι γιατί, επειδή και εγώ αγγλική φιλολογία έχω τελειώσει, το πάθος μου είναι η λογοτεχνία, τα κείμενα, οπότε πάντα αυτό με παρακινεί. Οπότε και με τον Bacon, τώρα θα σου πω, το περίμενα, εντάξει, ποτέ δεν μπορεί να είσαι σίγουρος, πάντα το θες να έχει μια επιτυχία και μια πύχη στη δουλειά σου, αλλά το περίμενα από την άποψη ότι είναι ένα τόσο καλογραμμένο έργο που ήξερα τα σωστά χέρια. Θα πετάξει. Χαίρομαι που το βλέπω να πετάει.
0: Τα σωστά χέρια, όταν εννοείς, τι θες να πεις?
2: Νέο ηθοποιούς σωστούς.
0: Γιατί, που να τους αναφέρουμε.
2: Να τους αναφέρουμε, εννοείται ο Γιώργος Ομπένος και ο Αλέξανδρος Πιεχόβιακ, που παίζουν τους ρόλους των δύο παιδιών που συναντιούνται, η ιστορία τους είναι, συναντιούνται στο σχολείο, στο Λύκειο, και ξεκινάει μια φιλία, η οποία, ενώ θα μπορούσε να έχει ένα πολύ ωραίο τέλος και να συνεχίσει να είναι απλώς μια ιστορία φιλίας και αγάπης, τελικά το έργο εξελίσσεται με ένα πολύ πιο σκοτεινό τρόπο και βίαιο και τραυματικό, επειδή το πλαίσιο γύρω τους και το σχολείο και οι οικογένειές τους το δηλητηριάζουν τελικά, δηλητηριάζουν τη σχέση τους. Οπότε πραγματικά επιμένω για τον Γιώργο και τον Αλέξανδρο, γιατί είναι δύο ηθοποιοί που, εντάξει, εγώ τους είχα δει στην τηλεόραση και στο θέατρο, αλλά όχι σε κάτι τόσο απαιτητικό. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ φέτος που λαμβάνουν όλα αυτά τα θετικά σχόλια που λαμβάνουν και το χειροκρότημα, που πραγματικά δεν σταματάει, γιατί έχουν δουλέψει πολύ σκληρά και οι δυο τους για να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο,
1: Έμιλι,
2: αυτό το δύσκολο έργο.
1: Έμιλι, να ρωτήσω κάτι εγώ. Το έργο του Jacobs Jenkins, ο οποίος είναι ένας συγγραφέας που έτσι έχει γράψει πάρα πολλά έργα στην Αμερική. Να πω ότι έχει πάρει τα πάντα, έτσι. Είναι πολύ βραβευμένος, Πούλιτζερ, τα πάντα. Έχει γράψει τα περισσότερα έργα έχουν να κάνουν με τα ζητήματα τα φυλετικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, με πολιτισμικά ζητήματα. Εδώ είναι μία σάτιρα το έργο, λίγο πολύ. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς το διαχειρίζεσαι. Δηλαδή από κάτι τρομακτικά σκοτεινό πάμε σε μια σάτυρα που η σάτυρα δεν είναι και απαραίτητα το ίδιο, ας πούμε, με την κωμωδία. Πώς το προσεγγίζεις αυτό το άλλο είδος?
2: Κοίτα, έχει βία, ψυχολογική βία και το έργο του. Δηλαδή γι' αυτό και είναι σάτυρα και όχι μια απλή κωμωδία. Γιατί στην ουσία βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους που δουλεύουν σε αυτό το περιοδικό να βουλιάζουν και εκείνοι μαζί με το περιοδικό κάθε μέρα και πιο πολύ και πιο βαθιά, δηλαδή σε ένα βούρκο που όλο αυτό τους τρώει από μέσα. Mm-hmm. Και ο τρόπος με τον οποίο αυτοί οι άνθρωποι μιλάνε, δηλαδή ο ένας τον άλλον αλληλεπιδρούν, είναι τρομακτικός. Οπότε υπάρχει πάρα πολύ βία, λεκτική και άλλη, δεν θα προδώσω, γιατί είναι πολύ έξυπνα γραμμένο το έργο και δοσμένη η βία του, που σε ξεσάφερα τι το βλέπεις και λες, πού το αναγνωρίζω τον εαυτό μου, αναγνωρίζω να έχω υπάρξει σε κακοποιητικές σχέσεις εργασιακές, γιατί είναι πλέον το θέμα του έργου είναι οι εργασιακές σχέσεις και το πώς ναι, σε ένα εργασιακό πλαίσιο μπορεί να κακοποιηθεί ο άλλος ψυχολογικά.
0: Έμιλι, ωραία, πάνω σε αυτό, πιστεύεις ότι δηλαδή ο χώρος της εργασίας μας είναι ένας χώρος που συμπυκνώνει όλα μας τα προβλήματα, τα ψυχολογικά, τα συναισθηματικά, τις ανησυχίες?
2: Νομίζω πως ναι, γιατί αν το καλοσκεφτούμε, ο χώρος της εργασίας μας είναι και ένας ίσως ο πιο σημαντικός χώρος στον οποίο περνάμε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας, ειδικά οι άνθρωποι που μπορούν να δουλεύουν πολλά χρόνια σταθερά στο ίδιο γραφείο με τους ίδιους συνεργάτες. Που εγώ δεν το έχω ζήσει, γιατί σαν ελεύθερος επαγγελματίας αλλάζω συνέχεια χώρους, συνεργάτες, αλλά οι περισσότεροι φίλοι μου είναι σταθερά σε μια δουλειά από το 9 το πρωί μέχρι 7 το απόγευμα στο ίδιο γραφείο με τους ίδιους ανθρώπους. Άρα δίνουν τόσο πολύ από το χρόνο τους σε αυτό το γραφείο που τελικά όταν αυτό δουλειάζει και μαζί και οι άνθρωποι γύρω-γύρω, συνειδητοποιήσω ότι πω, τι κάνω τόσα χρόνια.
0: Πιστεύεις ότι βουλιάζουν πρώτα οι άνθρωποι ή οι χώροι?
2: Νομίζω ότι οι χώροι. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε και στο έργο είναι ότι ακριβώς επειδή ο χώρος στην ουσία είναι που τους πνίγει, σαν να τους στερεί το οξυγόνο. Mm-hmm. Και όσο πιο πολύ ο άλλος νιώθει σαν να πνίγεται, mm-hmm, ή σαν να μικραίνει η πίτα, mm-hmm, τα κομμάτια της πίτας, τόσο πιο βία θα παλέψει για το δικό του κομματάκι, για να μην του στερηθεί αυτό το μικρό κομματάκι που έστω θα τον κρατήσει ζωντανό. Και βλέπεις ότι γίνεται πραγματικά ανθρωποφαγικά περιστατικά, στο έργο τουλάχιστον, που λες πώς ζουν έτσι οι άνθρωποι, ότι πώς γίνεται με όλη αυτή την ένταση, τη σωρευμένη, τη σύγκρουση, να γυρίσεις σπίτι σου μετά και να είσαι χαρούμενος, να είσαι καλά, κάτι...
0: Okay.
1: Τώρα, Έμιλι, κοιτιόμαστε μεταξύ μας και λέμε καλά λέει.
0: Λοιπόν,
1: να προσθέσω, να πω το cast εδώ, έτσι, ξαναλέμε το Gloria του Brandon Jenkins στο θέατρο Horn. Από τη Δευτέρα αυτή ξεκινάει η παράσταση. Έτσι είναι ο Αποστόλης Τότσικας, η Βασιλική Τρουφάκου, ο Μάξιμος Μουμούρης, η Μαρία Διακοπαναγιώτου, ο Στέργιος Μικρούτσικος και η Δανάη Βασιλοπούλου. Ένα τελευταίο ερώτημα έχω να κάνω στην Έμιλι. Μ' αφήνεις, να το κάνω.
0: Ωραία, κάνε.
1: Έμιλι, αναρωτιέμαι πότε θα κάνεις ένα έργο ελληνικό, είτε ρεπερτορίου είτε σύγχρονο. Ή αν σε ενδιαφέρει τέλος πάντων αυτό το παιδί.
0: Ναι, είναι κοινό το ερώτημα, το να ξέρεις έτσι. Όχι, δηλαδή και εγώ θα ήθελα να μάθω.
2: Κοίτα, δεν είναι ότι τα σνομπάρω. Να σημειώσω ότι οι πρώτες δύο παραστάσεις που έχω κάνει στην Αθήνα το 2022 και το 2023 στη Μικρή Πίδαυρο, η τελευταία και η πρώτη στο θέατρο Πορεία, ήταν σύγχρονα ελληνικά έργα. Τα οποία μου τα είχαν δώσει. Το πρώτο ο Δημήτρης Τάρλο και το δεύτερο η Καταλήνα Βαγγελάτου. Οπότε η αλήθεια είναι ότι η δική μου επιλογή ακόμα δεν έχει γίνει σύγχρονο ελληνικό έργο. Όμως κάπως νιώθω μετά από όλα αυτά τα χρόνια στο Λονδίνο ότι θέλω να φέρω στη βαλίτσα μου έργα που έχω διαβάσει, που τα έχω δει στην Αγγλία και με έχουν ακουμπήσει. Mm-hmm. Και για κάποιο λόγο δεν έχουν ακόμα ταξιδέψει μέχρι εδώ. Και επειδή νιώθω ότι έχω εγώ αυτή τη βαλίτσα, ότι μπορώ να τα φέρω. Και κάπως τώρα ακόμα βιώνω αυτόν τον ενθουσιασμό.
0: Καλό ταξίδι. Καλό ταξίδι, βαλίτσα σου, Έμιλη.
1: Λοιπόν, παιδιά, πηγαίνετε και δείτε τι έχει βαλίτσα της Έμιλης σε αυτές τις δύο παραστάσεις. Όσοι δίνετε τον Bacon πέρσι και τώρα με τον Gloria. Έμιλη, ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία στην εκπομπή.
2: Εγώ ευχαριστώ, παιδιά, και τους δυο σας. Χαιρετισμούς και σας περιμένω και από κοντά.
0: Βεβαίως. Γεια σου, Έμιλη.

0: shop. But rich men can't imagine Pa. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told.
1: Συγγνώμη, εδώ μας έπιασε ένα υπαρξιακό τώρα με το χρόνο. Είναι λίγα τα 7 λεπτά. Τι θες να μου πεις?
2: Κόπηκε ο Ασάφ Αβιντάν τώρα και εγώ πληγώθηκα, αλλά δεν πειράζει.
1: Δεν γίνεται, παιδιά, είναι υπερσυναισθηματική κοπέλα. Πληγώνεται κάθε φορά που πρέπει να κόψουμε τον Ασάφ Αβιντάν για να μιλήσουμε. Δεν γίνεται αυτό.
2: Τη μουσική, Γρηγόρη, τα τραγούδια. Αλλά είναι σημαντικός ο λόγος και στον δίνουμε να μας πεις για το Νομπέλ.
1: Νομπέλ Λογοτεχνίας 2026.
2: Για πες. Καταρχάς, θέλω να σε ρωτήσω, είσαι ικανοποιημένος?
1: Άξια βράβευση. Πολύ άξια. Πλην όμως, προβλεπόμενη, πώς να πω, ισορροπημένη, όλα βαστρικά, όλα ωραία.
2: Στα στοιχηματικά ήταν στις τρεις πρώτες θέσεις.
1: Και η Κάρσον και ο Κρασναχουρκάη, φέτος και πέρσι.
2: Ναι,
1: ήταν επιλογές που συζητιόντουσαν, είναι πολύ σοβαρές και άξιες επιλογές. Λείπει αυτό το στοιχείο, ρε παιδί μου, της έκπληξης βέβαια πάντα.
2: Τώρα θέλω να σε ρωτήσω όμως, υπάρχει μια υπόγεια πολιτική δήλωση στην επιλογή της Ακαδημίας?
1: Πάντα υπάρχει, αλλά νομίζω ότι είναι έμεση ή τουλάχιστον έτσι μπορείς να τη διαβάσεις. Μπορούμε να τη διαβάσουμε εμείς. Παραδείγματος χάρη, πέρσι όταν δόθηκε το βραβείο στον Κρασναχουρκάη, σε έναν πραγματικά έτσι σπουδαίο συγγραφέα σύγχρονο, δόθηκε σε έναν καλλιτέχνη του οποίου τη χώρα μέχρι τότε έκανε κουμάντο ο Βίκτορ Όρμπαν. Άρα μπορείς να θεωρήσεις ότι είναι και μια έμεση νήξη ως προς αυτό. Ή όπως τώρα καλή ώρα είναι, δεν πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σε αγγλόφων συγγραφέα, πάμε στον Καναδά και σε αγγλόφωνη ποιήτρια, πολύ σημαντική ξαναλέω, όπου μια χαρά είναι ο Κάρνεϊ, ας πούμε, προοδευτικό στοιχείο. Θέλω να πω αυτά, σε δεύτερο χρόνο μπορείς να τα σκεφτείς, αλλά το βασικό είναι το καλλιτεχνικό εκτόπισμα πάντα και πραγματικά η Αν Κάρσον είναι μια περίπτωση πολύ σημαντική και για την αγγλόφωνη ποιήση και για αυτόν τον, πολύ σωστά τα είπε η Ακαδημία κατά τη γνώμη μου.
2: Ναι, που είπε ότι της δίνει το
1: βραβείο.
2: Το βραβείο για το τολμηρό και ευρηματικό έργο της, το οποίο μέσα από έναν παιγνιώδη διάλογο με την κλασική παράδοση έχει δημιουργήσει νέες μορφές για τη σύγχρονη λογοτεχνία.
1: Πράγματι, ισχύει στο μέγιστο βαθμό αυτό και η Κάρσον είναι μια περίπτωση πολυσχηδής. Δηλαδή η γραφή της ανοίγεται παντού. Δηλαδή μπορεί να είναι στίχος, μπορεί να είναι μυθιστόρημα, μπορεί να είναι κάτι αφηγηματικό.
2: Και σπουδαίες οι μεταφράσεις της από τα αρχαία ελληνικά κείμενα.
1: Βεβαίως, 100%. Και γενικά το ενδιαφέρον είναι ότι βραβεύσανε την Κάρσον ως μία εκπρόσωπο και μια κλασική φιλόλογο, έτσι, συν της άλλης, mm-hmm. η οποία δείχνει μέσα από το έργο της πρακτικά, έμπρακτα μάλλον, στην ποίησή της, ότι αυτό που λέμε κλασική παράδοση είναι κάτι ζωντανό. Δεν είναι κάτι παλιό, κάτι που δεν μας αφορά. Και βέβαια, να προσθέσω επίσης, ότι έρχεται αυτό το βραβείο σε μία έτσι εποχή που τα τελευταία, ας πούμε, 15 χρόνια υπήρξε φοβερή επιστροφή πίσω στα κλασικά κείμενα, έτσι.
2: Νόλαν.
1: Ο Νόλαν ήταν το αποκορύφωμα, πραγματικά. Πολυμεσική επιστροφή.
2: Ναι.
1: Υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, όλα αυτά τα μυθιστορήματα, αν θέλετε να σταθώ μόνο στα εκδοτικά, όλα αυτά τα μυθιστορήματα, αλλά και ποιητικές συλλογές, τέλος πάντων σε πολύ μεγάλο βαθμό πολλές μορφές τέχνης που πήγαν πίσω για να αναδιηγηθούν τους κλασικούς μύθους της ελληνικής αρχαιότητας και της ρωμαϊκής βέβαια, αλλά ξαναδιαβάσαμε τα έπι, ξαναδιαβάσαμε τις τραγωδίες μέσα από τα μάτια των γυναικών, ας πούμε. Ήταν μια τάση έντονη τα τελευταία 20 χρόνια. Αυτά τα πράγματα οι Σουηδοί τα λαμβάνουν υπόψη, απλά τα επαναφέρουν σε μια στιγμή που ίσως αυτό έχει κάπως κοπάσει. Το ίδιο συνέβη και με την Ερνό σε σχέση με την αυτοβιογραφία, με το τι γράφω για τη ζωή μου, τι κάνω βιβλίο, τι κάνω κείμενο.
2: Έτσι.

0: Λοιπόν, την ημέρα που ανακοινώθηκε μάλλον ότι απονέμεται το βραβείο Νομπέλ στην Ann Carson, την ίδια μέρα, λίγο αργότερα την Πέμπτη, έγινε γνωστό ότι έφυγε από τη ζωή, ότι πέθανε ο Διονύσης Χαριτόπουλος σε ηλικία 79 ετών. Έτσι, μια ιδιαίτερη περίπτωση στα σύγχρονα ελληνικά γράμματα. Πειραιώτης Βέρος, αταλάντευτος, έχει γράψει σημαντικά πράγματα και νομίζω ότι οι περισσότεροι θα τον θυμούνται για την έτσι, μνημειώδη έτσι, βιογραφία του Άρη Βελουχιώτη, Άρης ο αρχηγός των Ατάκτων.
1: Είχες πάρει μία συνέντευξη από τον Χαριτόπουλο, δημοσιεύτηκε στο Βήμα 18 Τρίτου του 2016.
0: 10 χρόνια πριν.
1: Να. Με τον τίτλο «Με προσβάλλει αυτό το λιγδές στυλ της εξουσίας». Πάντα επίκαιρος. Αλλά, σημείωσε και κάτι άλλο που δεν ξέρω, ανάμεσα στα υπέροχα που σου έχει πει, ότι κακά τα ψέματα, πριν τα 40 και στα 50 είσαι ακόμη μέσα στη φούρια της ζωής. Αν κοιτάξεις πίσω, το έχασες το παιχνίδι. Μετά τα 60 έρχεται η ηρεμία, όλα καταλαγιάζουν. Το γράψιμο συνέβαλε τρομακτικά στην αυτογνωσία μου, αλλά και στη γνώση του κόσμου. Όταν βάζεις τα πράγματα στο χαρτί, τα καταλαβαίνεις καλύτερα. Δεν είναι πάντα έτσι, αλλά μόνο αν είσαι συγγραφέας.
0: Επειδή νομίζω ότι εγώ δεν έχω κάνει την προετοιμασία μου για το σκονάκι μου, θέλω να το πω αυτό. Οπα. Όχι, θα πω κάτι που έχει πει ο Διονύσης Χαριτόπουλος στην ζωή, σε αυτήν την σειρά, την έτσι πολύ ενδιαφέρουσα που επιμιλεί τη ζωή στα νέα, που λέγεται «Αυτή ήταν η σωτηρία μου». Όσοι δεν έχετε διαβάσει τη σειρά «Αυτή ήταν η σωτηρία μου», σπεύστε.
1: Σταμάτα μόνο.
0: Λοιπόν, και λέει κάτι εκεί στα τελευταία ο Χαριτόπουλος, θέλω να πω αυτό μονάχα για την αριστερά, έτσι. Η αριστερά πάντα στη ζωή, ο Χαριτόπουλος, ήταν πάντα πληθυντική. Από τον Βολτέρο και τον Ρουσό, ως τον Γκράμψη και τον Μπερλινγκουέρ. Ποτέ δεν καλουπόθηκε σε μία. Και επειδή είναι ζώσα, υπόκειται στις επιδράσεις της εποχής. Άλλοτε η Φωτοστέφανο και άλλοτε η Κέρατα. Και λέει και διάφορα. Ευτυχώς που υπάρχουν οι αριστεροί, αλλιώς οι άνθρωποι θα δούλευαν ακόμη από τα χαράματα ως τη νύχτα. Πότε άτεχνα, πότε άκερα, πότε ευφυώς, η αριστερά πάντα έσπρωχνε τη ζωή μας προς πιο ανθρώπινους δρόμους.
1: Λοιπόν, εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε, γιατί θέλουμε να βάλουμε και το επόμενο τραγούδι που επιλέξαμε για σήμερα. Ο Γρηγόρης Μπέκος, η Ζωή Λιάκα, θα είναι ξανά στα μικρόφωνα του Mega News 104,6 αύριο στις 7 με μια εξαιρετική καλεσμένη, την Ιρό Μπέζου.
0: Παραδίδουμε στον συνάδελφο Βασίλη Σφίνα, αφού ακούσουμε κάτι έτσι που μας αρέσει πολύ.
2: Δυστυχώς δεν γίνεται.
1: Δυστυχώς το τραγούδι μας το έφαγε.
0: Όχι,
1: αμήλικτος χρόνος, αλλά θα το κρατήσεις, γιατί αύριο έτσι θα ξεκινήσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλό βράδυ σε όλες, σε όλους.
1: Γεια σας.

0: 104,6. Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
1: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
0: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater. Με την υποστήριξη του Mega News 104,6.
2: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Η ώρα είναι 8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Σάββατο σήμερα 10 Οκτωβρίου. Ακούτε Mega News 104,6. Είναι το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Φίνας, στην επιμέλεια της παραγωγής η Λεόνη Λογοθέτη, στη ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Κουγιτέας, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ιωάννα Μπέχλου. Όσον θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 211-016-1046 το τηλέφωνο μας, θα σας απαντά εκεί η Ιωάννα. Μηνύματα όμως και στο Viber και στο WhatsApp 698-104-104-6 ή Mega News 104,6, ό,τι προτιμάτε, εκεί θα μας βρείτε. Και όσοι θέλετε να στείλετε email, έχουμε και από αυτό, studio@meganews1046.gr.

0: Πάμε να δούμε τώρα τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας. Έχουμε πολλά θέματα. Η αλήθεια είναι δυστυχώς από το αστυνομικό μας δελτίο υποθέσεις που μας σοκαρούν, αλλά θα ξεκινήσουμε από τα διεθνή και από αυτήν την ευνηδιαστική απόφαση, από την ευνηδιαστική συμφωνία, μάλλον για να το πω καλύτερα, του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλάντιμιρ Πούτιν για την προμήθεια εκατοντάδων χιλιάδων βαρελιών ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική αγορά και κατ' επέκταση στην διεθνή αγορά. Όλα αυτά ανακοινώθηκαν με μια ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ και μάλιστα έκανε και δηλώσεις αργότερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, λέγοντας: νομίζω ότι ακούσατε για τη συμφωνία πετρελαίου με την Ρωσία. Πρόκειται για μια σημαντική συμφωνία. Τεράστιες ποσότητες πετρελαίου εισραίουν, με συγχωρείτε, στη χώρα μας. Και θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Πούτιν, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Όλα αυτά τα είπε δημοσίως, είναι δημόσιες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Τώρα, τι είναι αυτή η συμφωνία ακριβώς, θα δούμε και στην πορεία, αλλά να σας πω ότι συνολικά θα περιλαμβάνει σχεδόν 5 εκατομμύρια τόνους ντίζελ. Όλη αυτή η παράδοση θα γίνει σταδιακά. Πάνω από 300.000 τόνοι θα δοθούν άμεσα το Νοέμβριο. Θα εισρεύσουν άλλες 500.000 τόνοι, ενώ θα ακολουθήσουν 1 εκατομμύριο τόνοι αμέσως μετά. Όπως αντιλαμβάνεστε, υπήρχε έντονη αντίδραση από την πλευρά της Ουκρανίας και συγκεκριμένα από τον Ουκρανό πρόεδρο, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος χαρακτήρισε όλη αυτή τη συμφωνία αδύναμη, τονίζοντας ότι πρόκειται για επένδυση σε έναν πόλεμο που πρέπει να τερματιστεί. Τώρα στο αστυνομικό μας δελτίο, κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας αποδίδει ο εισαγγελέας στους δύο δράστες της επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου το απόγευμα της Πέμπτης στην Ελευσίνα. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκε ο ένας εκ των δύο δραστών της επίθεσης, ο 22χρονος, ο οποίος παραδόθηκε στην αστυνομία χθες το βράδυ. Ο εισαγγελικός λειτουργός απήγγειλε κατηγορίες τόσο στον 22χρονο όσο και στον άλλο συμμετέχοντα στην επίθεση, ο οποίος είναι μάλιστα 18 ετών. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι δύο δράστες προσέγγισαν τον 32χρονο επί της οδού Κωνσταντινούπολιο στην Ελευσίνα και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι. Κατά πληροφορίες, οι δράστες είπαν στο θύμα: «Εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ». Ενώ το αρνητικό της όλης υπόθεσης και το τρομακτικό, μάλλον για να το πω καλύτερα, είναι ότι η υπόθεση αυτή έχει πολιτικά κίνητρα. Όμως είχαμε και εξέλιξη, διότι ο άλλος κατηγορούμενος παρουσιάστηκε και αυτός ενώπιον των αρχών και θα αντιμετωπίσει τις ίδιες κατηγορίες. Τώρα, στην σύλληψη ενός 52χρονου γυναικολόγου που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων, προχώρησαν οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, τις ελληνικές αρχές ειδοποίησε ένας αμερικανικός οργανισμός και ξεκίνησε οι έρευνες, αφού διαβιβάστηκαν πρώτα όλες αυτές οι πληροφορίες. Ακολούθησε η προβλεπόμενη ψηφιακή ανάλυση, η διαδικτυακή έρευνα και έτσι οι αστυνομικοί εντόπισαν τα ίχνη του κατηγορούμενου, τον ταυτοποίησαν, εξακριβώθηκε και ακριβώς ο τρόπος της κατοικίας του, έκαναν έφοδο, έχουν κατασχέσει ψηφιακά πιστήρια. Πρόκειται για έναν άνδρα, για έναν γυναικολόγο πολύ γνωστό, η αλήθεια είναι, με ιατρείο στα Βόρεια Προάστια. Και θα παραμείνουμε στο αστυνομικό μας δελτίο, καθώς δύο άντρες ηλικίας 29 και 24 ετών συνελήφθησαν για διακεκριμένες κλοπές έργων τέχνης από εργαστήριο γλυπτικής στη Νέα Ιωνία, το οποίο είχε αναγνωριστεί ως μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού, καθώς αποτελεί δείγμα αρχιτεκτονικής βιομηχανικού συγκροτήματος του πρώτου μισού του 20ου αιώνα. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, οι δύο κατηγορούμενοι συνελήφθησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της 6ης Οκτωβρίου από τους αστυνομικούς που έκαναν περιπολία στην ευρύτερη περιοχή και μάλιστα συνελήφθησαν επαυτοφόρο την ώρα που αφαιρούσαν έργα τέχνης από το εργαστήριο. Στην κατοχή τους βρέθηκε και κατασχέθηκε πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων. Και θα ξεκινήσουμε με το πρώτο θέμα, με όλη αυτή την ιστορία που έχουμε γίνει μάρτυρες της συμφωνίας του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλάντιμιρ Πούτιν, καθώς μετά από σχεδόν 5 χρόνια απουσίας, εξαιτίας βεβαίως της εισβολής στην Ουκρανία, η Ρωσία ετοιμάζεται να επιστρέψει στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου. Να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί η Αναστασία Μπαλέστροβα.
1: Μετά από σχεδόν 5 χρόνια απουσίας εξαιτίας της εισβολής της στην Ουκρανία, η Ρωσία ετοιμάζεται να επιστρέψει στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι ο Ρώσος ομολογός του συμφώνησε να διοχετεύσει άμεσα στην αμερικανική αγορά 300.000 τόνους πετρελαίου, 500.000 τόνους τον Νοέμβριο, ένα ακόμη εκατομμύριο τόνους στη συνέχεια και άλλα 3 εκατομμύρια τόνους υπό προϋποθέσεις. Υποσχέθηκε μάλιστα άμεση και θεαματική πτώση των τιμών.
0: Η ρωσική πλευρά επιβεβαίωσε την ετοιμότητά της να προμηθεύσει πετρέλαιο και πετρελοειδή στις αγορές των Ηνωμένων Πολιτειών και του κόσμου.
1: Για να υλοποιηθεί η συμφωνία, το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών ανέστειλε τις κυρώσεις που είχαν επιβληθεί στις εξαγωγές ρωσικού δίζελ μέχρι τις 7 Απριλίου του 2027. Ο Πούτιν επιβεβαίωσε τη συμφωνία με γραπτή ανακοίνωση χωρίς να αναφερθεί σε ποσότητες.
0: Δεν ξέρουμε πόσο γρήγορα θα φτάσουν στη ΣΥΠΑ τα φορτία, τι ποσοστά από τα εκατομμύρια τόνους πετρελαίου προορίζονται για τη ΣΥΠΑ και πόσα για τους εταίρους των ΗΠΑ στην Ευρώπη.
1: Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο Αμερικανός πρόεδρος συμφώνησε με τον Πούτιν μετά την αρνητική απάντηση της Ουκρανίας σε 6 αιτήματά του να σταματήσει τα χτυπήματα εναντίον των ρωσικών ενεργειακών υποδομών. Η συμφωνία προκάλεσε ανησυχία και οργή στο Κίεβο, που έκανε λόγο για αδύναμη απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Αυτό σημαίνει περισσότερα χρήματα για αυτόν τον πόλεμο. Περισσότερα χρήματα για να μας κάνουν να υποφέρουμε. Δίνει τροφή στον Πούτιν και την ικανότητα να πολεμήσει ακόμα περισσότερο.
1: Αναλυτές εκφράζουν αμφιβολίες κατά πόσο η κίνηση του Τραμπ θα μειώσει τις τιμές των καυσίμων πριν τις ενδιάμεσες εκλογές στις αρχές Νοεμβρίου, με το 75% των Αμερικανών να θεωρεί πως οι πολιτικές το ευθύνονται για την αύξηση του κόστου ζωής.
0: Δεν ξέρουμε πόσο γρήγορα θα φτάσουν στη ΣΥΠΑ τα φορτία, τι ποσοστά από τους εκατομμύρια τόνους πετρελαίου προορίζονται για τους εταίρους και την Ευρώπη. Επίσης, κατά πόσο η Ρωσία θα μπορέσει να εκπληρώσει όλες τις δεσμεύσεις δεδομένων των περιοριστικών δυνατοτήτων της για διήλυση.
1: Την περασμένη νύχτα η Ρωσία εξαπέλυσε νέα επίθεση εναντίον της Ουκρανίας με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 17 ανθρώπων. Το Κίεβο έπληξε ενεργειακή υποδομή στην περιοχή του Ροστόφ. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, ο Στίβ Γουίτκοφ και ο Τζάρετ Κούσνερ απείλησαν ότι η Ουάσιγκτον θα σταματήσει να μοιράζεται με το Κίεβο πληροφορίες των μυστικών της υπηρεσιών, αν η Ουκρανία δεν σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον των ρωσικών ενεργειακών υποδομών.
0: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, όλη αυτή η ιστορία έχει προκαλέσει πάρα πολλές αντιδράσεις. Πολλές αντιδράσεις και στις Βρυξέλλες. Η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική, η κυρία Κάγια Κάλλας, ξεκαθάρισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να χαλαρώσει την πίεση προς τη Ρωσία, προειδοποιώντας ότι η αναστολή των κυρώσεων στο ρωσικό ντίζελ θα εξασφάλιζε πρόσθετα έσοδα στην Μόσχα. Ο Σαράντης Μιχαλόπουλος βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και έχει περισσότερες πληροφορίες. Σαράντη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα από τις Βρυξέλλες. Ναι, πράγματι υπάρχει δυσαρέσκεια στους Ευρωπαίους αξιωματούχους για αυτή τη συμφωνία μεταξύ Πούτιν και Τραμπ. Σχετικά με τη στιγμή, για το κατά πόσο αυτή η συμφωνία μπορεί να επηρεάσει τις ευρωπαϊκές τιμές, υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα. Πριν λίγο, ο Ευρωπαίος αξιωματούχος μου έλεγε ότι ούτε καν οι αναλυτές δεν μπορούν να προβλέψουν τι θα γίνει. Συνεπώς, στηρούν στάση αναμονής μέχρι να δουν πώς θα αντιδράσουν τη Δευτέρα οι αγορές. Υπάρχει μια περίπτωση οι ευρωπαϊκές τιμές έμεσα να επωφεληθούν, επειδή θα υπάρχει μεγαλύτερη προσφορά ενέργειας, πετρελαίου στις παγκόσμιες αγορές. Συνεπώς, αυτό θα ρίξει ή τουλάχιστον θα συγκρατήσει τις ευρωπαϊκές τιμές, αλλά όλα αυτά είναι εκτιμήσεις. Τώρα, το πολιτικό κομμάτι, όπως σωστά το είπες, είναι πιο σημαντικό. Mm-hmm. Διότι, σύμφωνα με επίσημη δήλωση της Κομισιόν στο Μέγκα Απριλίνο, θεωρούν ότι αυτά τα χρήματα ουσιαστικά χρηματοδοτούν τα αμερικανικά χρήματα στους Ρώσους, θα τα χρησιμοποιήσουν οι Ρώσοι προκειμένου να συνεχίσουν τη χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία. Δηλαδή γίνεται, και αν θυμάστε, πριν λίγες μέρες που ήταν στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, είχε πει ότι υπάρχουν ενδείξεις για σοβαρές ρωσικές επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών υποδομών το χειμώνα. Και ουσιαστικά τώρα είναι λίγο παράδοξο αυτό. Δηλαδή οι Αμερικανοί χρηματοδοτούν τους Ρώσους για αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, οι Ευρωπαίοι είναι ξεκάθαρο ότι δεν πρόκειται να αλλάξουν γραμμή. Θα συνεχίσουν τη σκληρή γραμμή εναντίον της Μόσχας. Η δήλωση του Ευρωπαίου του εκπροσώπου της Κομισιόν ήταν σαφής. Η Ευρώπη, και καθή παράλληλα προς τον Τραμπ, η Ευρώπη δεν πρόκειται ποτέ να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Τώρα, τι θα γίνει.
0: Και δεν ξέρουμε, Σαράντη, συγγνώμη που διακόπτω, αλλά δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή τουλάχιστον αν αυτή η συμφωνία για το ρωσικό ντίζελ συνοδεύεται από κάποια, έτσι, μικρά γράμματα, να το πω έτσι, από κάποιες ρωσικές δεσμεύσεις. Αλλά θα το είχαμε μάθει, νομίζω, μέχρι τώρα, μιας, ας πούμε, αποκλιμάκωσης στην Ουκρανία.
2: Μπορεί να το μάθουμε το χρόνο. Πάντως, σίγουρα δεν έγινε τυχαία. Σε διπλωματικό επίπεδο είναι σαφές ότι η Ευρώπη δεν τη ρώτησε κανένα για αυτή τη συμφωνία.
0: Πάντως, όσο ο Ντόναλντ Τραμπ τα έλεγε αυτά, μια χαρά ήταν στο πεδίο οι Ρώσοι. Συνέχισαν τους βομβαρδισμούς. Το μια χαρά, βεβαίως, καταλαβαίνετε, εντός πολλών εισαγωγικών.
2: Θέλω
0: να πω ότι οι εχθροπραξίες συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς.
2: Ακριβώς. Και το μεγάλο θέμα εδώ πέρα είναι το πώς θα επηρεάσει εσωτερικό τη Βρυξέλλη και τα κράτη-μέλη τη ισορροπία μεταξύ των κρατών μελών. Διότι ξεκινάει μεγάλη συζήτηση αυτή τη στιγμή. Έχουμε καταρχάς τον προϋπολογισμό που έρχεται, ενώ τα ΕΣΠΑ, τα αγροτικά κτλ. Πρέπει να το ψηφίσουν μέχρι το τέλη του έτους. Έχουμε παράλληλα κάποιες χώρες οι οποίες είναι πιο κοντά στον Τραμπ. Θα έλεγα να εστιάσουμε πιο πολύ στη Βουλγαρία για την επόμενη σύνοδο κορυφής, την επόμενη εβδομάδα, Πέμπτη και Παρασκευή. Σίγουρα θα γίνει συζήτηση και το μεγάλο θέμα εδώ είναι η Ευρώπη θα μιλήσει ή όχι στη Ρωσία. Άσχετα αν δεν το λένε δημοσίως, αυτό είναι το μεγάλο δίλημα των Ευρωπαίων αυτή τη στιγμή. Η Ανατολική Ευρώπη δεν πρόκειται να το δεχτεί. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές φωνές μέσα στην Ευρώπη, ειδικά στην Κεντρική Ευρώπη, που λένε ότι ήρθε η ώρα να μιλήσουμε στη Ρωσία. Μιλάνε, είπα, πρέπει να μιλήσουμε και εμείς.
0: Τώρα, με την ευκαιρία, Σαράντη, μιας και σε έχουμε έτσι στην γραμμή, μιλούσε για τη Σύνοδο Κορυφής των επόμενων ημερών. Εκεί θα συζητηθούν και άλλα πράγματα, έτσι να ανοίξουμε μια παρένθεση, διότι η Ιρλανδική Προεδρία παρουσίασε σήμερα και ένα σχέδιο, μια συμβιβαστική λύση, εν πάση περιπτώσει, για τον προϋπολογισμό. Έχει βάλει ένα χοντρό ψαλίδι, 141 δισεκατομμύρια. Θα οδηγήσει, αυτό πιστεύει, σε κάποια συμφωνία, διότι και εκεί έχουμε διάφορα στρατόπεδα.
2: Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Οι Βόρειοι ήδη, οι Σουηδοί, οι Γερμανοί είπαν ότι εμείς δεν δεχόμαστε αυτή τη συμφωνία, ξεκάθαρα. Θα το πάνε και τα δε. Είναι η γνωστή περίπτωση του σύγκρουση βόρεια-νότου. Οι Νότοι θέλουν χρήματα, πιο πολλά χρήματα, κοινωτικά κονδύλια. Οι Βόρειοι που πληρώνουν τον προϋπολογισμό της Ευρώπης δεν θέλουν να δώσουν παραπάνω λεφτά. Απλά το θέμα τώρα εδώ είναι ότι έχουν αυξήσει, για τον επόμενο προϋπολογισμό μιλάμε τώρα, 2028-2034. Έχουν αυξήσει και τις ανάγκες μας. Δηλαδή, έχουν πει ότι θέλουμε να βάλουμε περισσότερα λεφτά στην άμυνα. Θέλουμε να πληρώσουμε πόσα δις, 90 δις και βάλε την Ουκρανία. Άρα, πρέπει να μπουν πρόσθετα χρήματα. Αυτά τα 141 δις που ανέφερε, έχει κυρίως περικοπές στην καινοτομία και στις εξωτερικές.
0: Ναι.
2: Κάνει δύο τομείς, οι οποίοι έχουν πολύ μικρό πολιτικό παύλα εκλογικό κόστος. Δεν χτυπάνε τα αγροτικά γιατί θα βγουν οι αγρότες στους δρόμους, είναι προφανές. Απλά χτυπάνε δύο τομείς οι οποίοι δεν θα έχουν πολιτικό κόστος στα κράτη-μέλη τουλάχιστον.
0: Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό, διότι η συζήτηση για τον προϋπολογισμό είναι πολύ σημαντική. Αυτό που λέμε το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 28-34. Πρέπει να βρεθεί πάντως μια συμβιβαστική λύση για να προχωρήσουν οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι με κάθε ευκαιρία μας προετοιμάζουν για αυτόν τον δύσκολο ενεργειακό χειμώνα που έχουμε μπροστά μας. Ράντι Μιχαλόπουλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Ακούσατε πώς έχουν εισπράξει οι Βρυξέλλες αυτή τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν. Θα μας βοηθήσει να την αναλύσουμε, να την καταλάβουμε λίγο καλύτερα ο κύριος Αθανάσιος Μποζίνης, είναι διεθνολόγος, οικονομολόγος και επίκουρος καθηγητής ψηφιακών διεθνών σχέσεων κυβερνοστρατηγικής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα.
3: Κύριε Σπίνα, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές από Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Νομίζω ευνηδιαστήκαμε όλοι από αυτές τις ανακοινώσεις Τραμπ, ή όχι?
3: Εγώ όχι. Και θα σας πω γιατί όλο το. Την άνοιξη και το καλοκαίρι, αναλύαμε το γεγονός στα δημόσια δίκτυα και στην ΕΡΤ News που βγαίνω συνέχεια, ότι έχουν περισσότερα κοινά αυτή τη στιγμή οι ΗΠΑ σε επίπεδο συμμαχίας και ενεργειακό μαζί με τη Ρωσία, παρά έχει ο Ντόναλντ Τραμπ με την Ουκρανία. Πολλές φορές είχε αναφέρει ότι η Ουκρανία χρειάζεται ένα νέο πρόεδρο. Παρ' όλα τα αυτά όμως, εάν δείτε το πίσω του backstage της αυτής της απόφασης, ήταν το γεγονός ότι τελευταίες εβδομάδες, χωρίς να το γνωρίζουμε, οι ΗΠΑ είχε δώσει ένα μήνυμα στην Ουκρανία και στο Ζελένσκι ότι θα ήταν καλό να σταματήσει να χτυπάει τις ενεργειακές δομές, προσπαθώντας να αυξήσει το ενεργειακό κόστος αλλά και τιμή χρηματοδότηση του πολέμου της Ρωσίας έναντι της Ουκρανίας. Ο Ζελένσκι το αρνήθηκε. Mm-hmm. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την κάθετη αύξηση του Brent στα 104,7, δεν κάνω λάθος, και 105 αυτή τη στιγμή βρίσκεται η έκκληση την Παρασκευή, και την άνοδο των τιμών σε ολόκληρο το σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έτσι λοιπόν, μετά την άρνηση αυτή του Ζελένσκι, ο Ζελένσκι βέβαια πρότεινε σύμφωνα με πληροφορίες ότι εγώ θα σταματήσω να χτυπάω τις ενεργειακές δομές, αν αυτοί σταματήσουν να χτυπάνε τις γέφυρες και τις άλλες υποδομές. Οι Αμερικανοί το αρνήθηκαν και έτσι κατέληξαν τελικά σε αυτήν εδώ τη συμφωνία, την οποία τελικά θα έχει ως αποτέλεσμα, αν θέλετε την άποψή μου, και την διχοτόμηση όσον αφορά τη διαχείριση κρίσεων της Ουκρανίας της Ευρώπης.
0: Αυτό μπορείτε να μου το αναλύσετε λίγο παραπάνω. Δηλαδή, κάποιοι θα ανοίξουν διάβλο επικοινωνίας με το Κρεμλίνο και κάποιοι όχι, τώρα δηλαδή από εδώ και πέρα.
3: Κάποιοι θεωρούν ότι παρόλο τη συμφωνία η οποία υπάρχει και που είναι σεβαστή από τις ΗΠΑ για τους ευνόητους λόγους της 3ης Νοεμβρίου και για τη Βουλή των Αντιπροσώπων και για τη Γερουσία, που βέβαια αυτοί ακόμα και αν εκλεγούν και αν χάσει και τα δύο σώματα θα υπάρχουν πάλι από 1η-1η-2024, άρα έχει και πάλι να κάνει διάφορες καταστάσεις ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ, αποφάσεις και διαχείριση κρίσεων σε αυτούς τους δύο περιφερειακούς πολέμους, στο όρος Ουκρανικό και στα στενό του πολέμου του Ορμούς με το Ιράν. Από την άλλη, βέβαια, το πιο σημαντικό είναι ότι η Αγγλία και η Γερμανία είναι αυτές οι οποίες στηρίζουν την Ουκρανία μέχρι τελικής πτώσης. Βέβαια, υπήρχαν και διάφορες άλλες χώρες οι οποίες είπαν ότι το κόστος το οικονομικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δυσβάστακτο πλέον. Πρέπει να ενεργήσουμε σε άλλους τομείς. Εγώ άκουσα και το μάλλον συνάδελφό σας ήταν τη συζήτηση που είχατε για τον προϋπολογισμό.
0: Ναι.
3: Εγώ δεν θεωρώ ότι η καινοτομία είναι ένας τομέας ο οποίος μπορεί να μπει στην γωνία αυτή τη στιγμή, σε ένα επίπεδο που αυτή τη στιγμή σε παγκόσμιο επίπεδο τα data centers και η τεχνητή νοημοσύνη είναι η αιχμή τώρα, είναι παλιά πυρηνική ισχύς, η οποία όποιος βγει μπροστά, τελικά και ο ίδιος ο Πούτιν το έχει δηλώσει 6-7 χρόνια, όποιος θέλει μπορεί να το ελέγξει, ότι οποιοδήποτε όποιο κράτος βγει μπροστά στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης είναι αυτό το οποίο θα κυβερνήσει και ολόκληρο τον κόσμο στο μέλλον.
0: Απλά, αν κατάλαβα, κύριε καθηγητά, κανείς δεν θα ήθελε αυτή τη στιγμή από τους ηγέτες της Ευρώπης να ξαναδεί τα τρακτέρ πέριξ του Παρισίου ή έξω από το κτίριο της Κομισιόν στις Βρυξέλλες, και νομίζω ότι αυτό μάλλον προτάσουν αυτή την ώρα.
3: Αυτό, ναι. Κάθε απόφαση στον προϋπολογισμό έχει πολιτικό κόστος, εννοείται. Αλλά πάνω απ' όλα για μένα, αν θέλετε, την κατάσταση είναι η ασφάλεια της Ευρώπης. Όσον αφορά, έχουμε δύο περιφερειακούς πολέμους, τόσο στον Ουκρανικό, όσο και στα στενά του Ορμούζ αυτή τη στιγμή στο Ιράν, τα οποία αυξάνουν τον παγκόσμιο πληθωριστικό πόλεμο. Και θα υπάρχουν σίγουρα ένας πολύ δύσκολος ενεργειακός τομέας, όχι μόνο σε επίπεδο καταστάσεων και αύξηση των τιμών των τροφίμων, αλλά και σε επίπεδο διπλωματίας. Βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή υπήρξε μια κίνηση από τις ΗΠΑ, η οποία εγώ δεν επόκειται να υπάρξει κι άλλη. Και βλέποντας, δηλαδή, αν αναλύσετε τις διεθνείς σχέσεις, μπορείτε να δείτε τώρα το εξής παράδοξο.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, παρακαλώ. Έλατε.
3: Ναι. Και ότι το 1970 ο κ. Κίσιγκερ είχε μια πολύ σωστή προσέγγιση απέναντι στην Κίνα για να την απομακρύνει από τη Ρωσία. Και τώρα πλέον ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κοντά τη Ρωσία για να απομακρύνει την Κίνα. Και ας μην ξεχνάμε και το γεγονός, και σας το αφήνω αυτό ως τροφή για σκέψη, ότι η Ρωσία μπορεί να επηρεάσει και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και την κρίση στον πόλεμο του Ορμούς, διότι πάρα πολύ απλά επηρεάζει και το Ιράν.
0: Πολύ σωστά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μποζίνη. Ήταν ο κύριος Αθανάσιος Μποζίνης, διεθνολόγος και οικονομολόγος. Έβαλε αρκετούς προβληματισμούς, η αλήθεια είναι, στο τραπέζι. Ο ένας που κρατώ είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι χώρες, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα βρεθούν μπροστά σε διάφορα διλήμματα το επόμενο διάστημα και δεν έχουν όλα την ίδια γραμμή

0: εκλογές. Τώρα, όλη αυτή η συμφωνία, όλο αυτό το πετρέλαιο, το ντίζελ το οποίο θα πέσει στην αγορά, θα μας επηρεάσει εμάς και κατά πόσο, αυτό είναι επίσης ένα ερώτημα. Την Τετάρτη πάντως η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει τα μέτρα στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης, μία μέρα πριν από τη διάθεσή του στην αγορά. Εξετάζεται, όπως μαθαίνουμε, παράταση μέχρι το τέλος Οκτωβρίου της επιδότησης κατά 15 λεπτά στο λίτρο. Πάντως η αλήθεια είναι ότι οι τιμές στα πρατήρια καίνε. Ο μισθός πηγαίνει πλέον στα καύσιμα και δυστυχώς υπάρχουν οι εκτιμήσεις που λένε ότι δεν θα υπάρξει άμεση μείωση στις τιμές την επόμενη εβδομάδα. Να ακούσουμε παρακαλώ το σχετικό ρεπορτάζ.
1: Και το πετρέλαιο θέρμανσης θα κάνετε φέτος?
2: Ό,τι και πέρυσι θα βάλουμε καθόλου.
1: Πετρέλαιο θέρμανσης θα βάλετε φέτος?
3: Πετρέλαιο με τίποτα, πανάκριβα όλα, τίποτα.
4: Έχω βάλει ήδη από πέρσι, προνόηση.
1: Τι τιμή βάλατε πέρσι?
4: 1,10 νομίζω.
1: Και πόσο θα σας φτάσει, πιστεύετε?
4: Μέχρι το Φλεβάρι.
5: Βαρύς αναμένεται ο φετινός χειμώνας για τους περισσότερους καταναλωτές. Λίγες ημέρες πριν ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης, οι επιλογές είναι περιορισμένες.
6: Ούτε φέτος θα βάλουμε, ούτε του χρόνου θα βάλουμε και μάλλον δεν θα ξαναβάλουμε.
5: Πώς θερμαίνεστε?
6: Με air condition.
7: Οι παραγγελίες έχουν ξεκινήσει πιο νωρίς φέτος. Έχει αυξηθεί η κίνηση. Αυτός που έπαιρνε ένα κυβικό θα πάρει 1,5, αυτός που έπαιρνε 2 θα πάρει 3.
8: Όσο χαμηλότερη τιμή, τόσο καλύτερα για όλους, ειδικά για τον καταναλωτή να ζεσταθεί. Πέρσι έκλεισε στο 1,75 και δεν είχαμε καθόλου πωλήσεις.
9: Αναγκαστικά θα βάλουμε, γιατί μένουμε βόρεια και πρέπει να βάλουμε πετρέλαιο θέρμανσης. Θα περιμένουμε να δούμε πότε θα είναι η καλύτερη δυνατή τιμή μετά από τον Νοέμβρη και θα βάλουμε.
5: Την ίδια ώρα οι καταναλωτές στενάζουν και στους δρόμους, καθώς η αμόλυβδη παραμένει πανάκριβη, με μέση πανελλαδική τιμή στα 2 ευρώ και 20 λεπτά.
10: Αναγκαστικά θα κόψεις από αλλού και το ρίξεις στο καύσιμα. Δεν μπορείς να κάνεις. Κόψεις με την κινηθείς, δεν μπορείς να μην πας στη δουλειά.
11: 2,20 βενζίνη, τι θα κάνουμε? Θέλουμε 1,70 βενζίνη. Τι πράγματα είναι αυτά?
12: Οι τιμές των καυσίμων παραμένουν υψηλές και οι οδηγοί αναγκάζονται να μειώσουν τις μετακινήσεις τους για να μην επιβαρύνουν και άλλο τον οικογενειακό προϋπολογισμό.
13: Κάνω μόνο τις απαραίτητες μετακινήσεις. Κάνουμε μόνο τις απαραίτητες μετακινήσεις. Δεν πάμε δηλαδή όπως παλιά, πέραμε το αυτοκίνητο και πηγαίναμε παντού. Πρέπει να πάρει άμεσα μέτρα η κυβέρνηση, να ρίξει οπωσδήποτε τον ειδικό φόρο.
5: Οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένονται στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από τη διάθεσή του στην αγορά. Παράλληλα, εξετάζεται η παράταση μέχρι το τέλος Οκτωβρίου της κρατικής επιδότησης κατά 15 λεπτά ανά λίτρο για τον ντίζελ.
0: Ακούσατε το Βασίλη Βριώνη να μας λέει ποια είναι αυτά τα σενάρια τα οποία προκρίνει η κυβέρνηση μέχρι αυτήν την ώρα. Θα περιμένουμε βεβαίως και τις επίσημες ανακοινώσεις. Κύριε Παπαγεωργίου, ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου είναι στην άλλη άκρη της γραμμής, ο πρόεδρος Βενζινοπολών Αττικής. Ακούσατε επίσης και τους πολίτες να περιγράφουν την κατάσταση. Και λέω, ακούσατε τους πολίτες και τους επικαλούμε, διότι εμείς πολλές φορές δημοσιογράφοι κατηγορούμαστε και για λαϊκισμό στα θέματα αυτά. Αλλά η κατάσταση πια είναι αυτή. Δεν νομίζω να έχει κανείς καμία αμφιβολία. Τι κάνετε, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα σας, καλό Σαββατόβραδο σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Ποια είναι η εικόνα σήμερα?
14: Κοιτάξτε, παρουσιάσετε πολύ ορθά την εικόνα η οποία είναι στα νοτιότερα μέρη της χώρας. Αν κάνατε το ίδιο ρεπορτάζ στη Βόρειο Ελλάδα, σίγουρα θα είχατε άλλες απαντήσεις. Γιατί εκεί, τώρα που εμείς έχουμε μια θερμοκρασία κοντά στους 20 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο κατά τη διάρκεια της ημέρας, εκεί η θερμοκρασία είναι μονοψήφια. Ξεκινάει από 2 και φτάνει μέχρι 10. Το βράδυ, τη μέρα είναι λίγο καλύτερα βέβαια, αλλά έχει αρχίσει ήδη το δρυμή ψύχος. Εκεί λοιπόν οι συμπολίτες μας δεν μπορούν να μείνουν χωρίς την κάλυψη του πετρελαίου θέρμανσης ή χωρίς την κάλυψη του φυσικού αερίου ή οποιοδήποτε άλλο μέσο είναι αυτό που χρησιμοποιεί ο καθένας για να θερμάνει το χώρο του. Και δυστυχώς είναι πανάκριβα. Εκεί λοιπόν ο κόσμος αναγκαστικά κόβει ακόμα και από το φαγητό του. Οι άνθρωποι που είναι οικονομικά ασθενέστεροι, έτσι, για να μπορέσουν να εξοικονομήσουν κάποια χρήματα ώστε να θερμανθούν το χειμώνα, που ο χειμώνας είναι και έχει μεγαλύτερη διάρκεια από ότι στα νοτιότερα μέρη της χώρας. Σωστά. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια.
0: Mm-hmm. Από τα σενάρια, από εκεί και πέρα. Κύριε Παπαγεωργίου, εξετάζονται διάφορα σενάρια. Τα έχετε ακούσει, τα έχουμε διαβάσει και στον τύπο. Τι θα είναι αυτό το οποίο, αν το ακούσετε, θα πείτε ότι έχουμε ένα καλό μέτρο και θα πάμε σε ένα καλό επίπεδο και για το πετρέλαιο θέρμανσης? Θυμίζω ότι στόχος από τον Πρωθυπουργό, δημοσίως διατυπωμένος, είναι κάτω από το 1,75 το λίτρο που έκλεισε πέρυσι.
14: Κοιτάξτε, αυτό που περιμένουμε να ακούσουμε, γιατί δεν είναι μόνο οι καταναλωτές οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα. γιατί είναι πολύ μεγάλη χρονική

0: πατεταμένη διάρκεια στην οποία είναι ακριβά τα καύσιμα, και μιλάω και για τα υγρά και για τα αέρια, είναι πολύ μεγάλη διάρκεια και δεν αντέχει άλλο η ελληνική κοινωνία. Θέλω να πω ότι και τα πρατήρια υγρών καυσίμων και άλλοι κλάδοι οι οποίοι είναι συναθείς με το χώρο της ενέργειας έχουν αρχίσει να παρουσιάζουν πρόβλημα. Για εμάς το καλύτερο σενάριο, το οποίο πραγματικά θα προσφέρει σταθερότητα και βιωσιμότητα για τις επιχειρήσεις του κλάδου, αλλά και για τον κόσμο, θα φέρει μια ανακούφιση, είναι αυτό το σενάριο που θα φέρει φθηνά καύσιμα. Και όταν λέμε φθηνά καύσιμα, τα καύσιμα πρέπει να είναι τουλάχιστον τα καύσιμα κίνησης κάτω από 2 ευρώ και τα καύσιμα θέρμανσης κάτω από 1 ευρώ και 50 λεπτά το λίτρο. Δεδομένων των συνθήκων, έτσι, της γεωπολιτικής αστάθειας και της αβεβαιότητας που υπάρχει. Γιατί ακόμα και αυτή η συμφωνία που επήλθε μεταξύ Πούτιν και Τραμπ, ξέρετε, θα δούμε τη Δευτέρα που θα ανοίξουν οι αγορές, διότι η ανακοίνωση έγινε την Παρασκευή το βράδυ και δεν έγινε τυχαία την Παρασκευή το βράδυ η ανακοίνωση. Έγινε γιατί το Σαββατοκύριακο είναι κλειστά τα χρηματιστήρια, οι αγορές, οπότε να μην υπήρχαν κερδοσκοπικά παιχνίδια.
1: Ναι, είναι συνήθεια.
0: Να δούμε λοιπόν πώς θα αξιολογήσουν οι αγορές αυτή τη συμφωνία. Περιμένουμε τη Δευτέρα που θα ανοίξουν τα χρηματιστήρια. Να δούμε ποια θα είναι η άποψή τους. Θα φανεί στο ταμπλό.
1: Πάντως, κύριε Παπαγεωργίου, η αύξηση της προσφοράς στις διεθνείς αγορές μέσω του ρωσικού ντίζελ εκτιμάται ότι κάπως θα επιδράσει θετικά. Διότι θα υπάρχει μια. Δεν θα υπάρχει ζήτημα αποθέματος, να το πω έτσι. Αν το καταλαβαίνω σωστά, μπορεί να το καταλαβαίνω και λάθος.
0: Επιτρέψτε μου να έχω την ανασφάλειά μου όσον αφορά αυτές τις συμφωνίες και τις εξαγγελίες, διότι έχουν γίνει αρκετές στο παρελθόν, οι οποίες δεν ευόδωσαν. Και δυστυχώς, ενώ είχαμε για μικρό χρονικό διάστημα μια κάμψη των τιμών, ξαναυπήρξε μια ανάταση σε ιδιαίτερα, σε δυσθεώρητα επίπεδα. Άρα λοιπόν μένει να δούμε αν εφαρμοστεί αυτή η συμφωνία, γιατί είναι δύσκολο να βρεθούν αυτές οι ποσότητες. Ξέρετε, οι ζημιές που έχουν γίνει, ειδικά στις εγκαταστάσεις και στα δηληστήρια τα ρώσικα, εμένα με κρατάνε επιφυλακτικό. Αν θα μπορέσουν να βρεθούν αυτές οι ποσότητες για να διατεθούν που δεσμεύτηκε ο πρόεδρος Πούτιν. Έτσι, κρατήστε το αυτό. Θέλω να είμαι αισιόδοξος, αλλά δυστυχώς οι συνθήκες δεν μου το επιτρέπουν.
1: Μάλιστα, κρατώ
0: η εμπειρία τόσων ετών που έχω στον κλάδο.
1: Κρατώ την επιφυλακτικότητα, αναμένουμε και τα όποια βεβαίως κυβερνητικά μέτρα και την επίδραση που θα έχουν. Πολύ σημαντική επισήμανση και θέλω να την επαναλάβω ότι μπορεί εμείς εδώ στην Αττική και στην Αθήνα σήμερα για παράδειγμα να είχαμε μία μέρα άκρος ανοιξιάτικη, δηλαδή να θύμιζε μέσα Μαΐου παρά αρχές Οκτωβρίου η σημερινή ημέρα, αλλά πραγματικά στη Βόρεια Ελλάδα το κρύο έχει ξεκινήσει και εκεί οι ανάγκες των ανθρώπων είναι διαφορετικές και Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, δεν είναι μόνο η Αττική, είναι και αυτές οι περιοχές στην Μακεδονία, στη Θράκη, στα χωριά που έχουν βεβαίως έντονα προβλήματα. Κύριε Παπαγεωργίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στα διεθνή σε πολύ λίγο, αφού δούμε πρώτα, διότι όλη αυτή η συμφωνία, ξέρετε, εμείς έχουμε στρέψει τώρα τα βλέμματα στη συμφωνία Πούτιν-Τραμπ, έχουμε στρέψει τα βλέμματα στην Ουκρανία, αλλά υπάρχει και μια κατάσταση εν εξελίξη στην Μέση Ανατολή και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Στη Μέση Ανατολή, διότι έχουμε ζήτημα και στο στενό του Ορμούζ, έχουμε ζήτημα και στην Ερυθρά Θάλασσα, στη Σαουδική Αραβία, η οποία πλήττεται. Πλήττονται εκεί οι ενεργειακές υποδομές από τα χτυπήματα των Χούθη. Όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία, αλλά θα επιστρέψουμε τώρα στην εσωτερική επικαιρότητα και στο αστυνομικό δελτίο και συγκεκριμένα στην Ελευσίνα, διότι όπως σας έλεγα και νωρίτερα, στην αρχή εμφανίστηκε και ο δεύτερος δράστης της αιματηρής επίθεσης στην Ελευσίνα, ο οποίος παραδόθηκε στις αρχές όταν παρήλθε το αυτόφορο. Οι δύο δράστες είναι ηλικίας 18 και 22 ετών και είναι μέλη της νεοναζιστικής οργάνωσης Προπάτρια. Κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας εναντίον 32χρονου μέλους του αντιεξουσιαστικού χώρου. Να ακούσουμε παρακαλώ το σχετικό ρεπορτάζ του Μέγκα.
2: Οι δύο νεοναζί με συντονισμένες κινήσεις επιτίθενται με μαχαίρι στον 32χρονο στην Ελευσίνα. Στοχεύουν στους μυρούς και την κοιλιά. Το βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Μέγκα και ο Γιάννης Ρήγος από την άνανδρη δολοφονική επίθεση σοκάρει.
3: Αυτοί οι δύο νεοναζί, παρόλο που ήρθαν μέρα μεσημέρι κάτω στο σπίτι μου, προσπάθησαν να με δολοφονήσουν με μαχαίρια, κράνιο ένας, παρκάροντας εδώ.
2: Οδός Κωνσταντινουπόλεως, 4 και 5 απόγευμα Πέμπτης. Οι δύο δράστες καταφθάνουν έξω από το σπίτι του στόχου τους με μηχανάκι. Ο 32χρονος εκείνη την ώρα βγάζει βόλτα τα δύο σκυλιά του. Κατεβαίνουν από τη μοτοσικλέτα με τον έναν να μην βγάζει το κράνος. Ανοίγει την μπαγαζιέρα, παίρνει κάτι. Στη συνέχεια φαίνεται να συνομιλούν. Ο 32χρονος προχωρά στο δρόμο με τους δύο δράστες να τον ακολουθούν. Όπως φαίνεται, υπάρχει ένταση. Ο ένας με το λευκό κράνος στέκεται μπροστά του και του κλείνει τον δρόμο. Συνεχίζει να περπατά και εκείνοι τον ακολουθούν περπατώντας παράλληλα. Ξαφνικά, ο ένας βγάζει μαχαίρι και τραυματίζει το θύμα στον μυρό. Το θύμα τραυματισμένο προσπαθεί να απομακρυνθεί.
3: Είμαι πάρα πολύ ταλαιπωρημένος. Έχω αιματοκρίτη 30, έχω χάσει αίμα. Θα πάω να ξαπλώσω. Με έχουν σφάξει στα πόδια. Προσπαθήσανε να μου δώσουν στο θώρακα. Το απέφυγα.
2: Και αφού τον έχουν μαχαιρώσει, οι δύο νεοναζί συνεχίζουν να τον βρίζουν καθώς φεύγουν. Αφού οι δύο δράστες έκαναν ξεκάθαρο τον λόγο που επιτίθενται, κατάφεραν στον 32χρονο 3 χτυπήματα με μαχαίρι. Τα δύο από αυτά τον βρήκαν στους μυρούς, προκαλώντας τους σοβαρούς τραυματισμούς και το ένα του προκάλεσε εκδορά στην κοιλιά. Οι δύο δράστες, 22 και 18 ετών, είναι μέλη της νεοναζιστικής οργάνωσης Προπάτρια. Η οργάνωση παρακλάδι της Χρυσής Αυγής εκπαιδεύεται και δρά με τον ίδιο τρόπο όπως ακριβώς τα τάγματα εφόδου. Ο 22χρονος συνοδεία δικηγόρου παραδόθηκε χθες το βράδυ στην ασφάλεια Ελευσίνας. Ισχυρίστηκε ότι δέχθηκε επίθεση και υπέβαλε μήνυση. Και ο 18χρονος μετά την λήξη του αυτοφόρου εμφανίστηκε το απόγευμα ενώπιον των αρχών. Και οι δύο διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας.
4: Ο 32χρονος μου επιτέθηκε πρώτος. Με τραυμάτισε στο κάτω χείλος και χρειάζομαι ράματα. Στις 29 Αυγούστου και πάλι εδώ στην Ελευσίνα, κοντά σε ένα γηπεδάκι, δέχτηκα επίθεση από 20 με 30 άτομα. Ο 32χρονος πρωτοστατούσε.
3: Μου κάνανε μήνυση επειδή κατάφερα να αποφύγω το φόνο μου, για να καταλάβετε γιατί θρασίδηλους ανθρώπους έχουμε να κάνουμε.
2: Στο σπίτι του 22χρονου βρέθηκαν μεταξύ άλλων σιδεροκροθιά, σουγιά τύπου πεταλούδα, μαχαίρι 22 εκατοστών, πυρσό τύπου δάδα. Και στα σπίτια των δύο βρέθηκαν βιβλία και φυλάδι εθνικιστικού περιεχομένου, ρουχισμός και αυτοκόλλητα της ομάδας του Παναθηναϊκού. Ο 32χρονος που διατηρεί γυμναστήριο και σχολή πολεμικών τεχνών στην περιοχή έχει αντιφασιστική δράση, όπως ακριβώς είχε ο Παύλος Φίσας που δολοφονήθηκε από τους νεοναζί στην Αμφιάλη. Η Μάγδα Φίσα επισκέφτηκε στο νοσοκομείο τον 32χρονο με τον Σύλλογο Πολιτισμού Παύλος Φίσας να καλεί σε νέο αντιφασιστικό συλλαλητήριο στην Ελευσίνα.
1: Τη Λίνα Ιορδανίδου ακούσαμε στο ρεπορτάζ να μας περιγράφει το βίντεο το οποίο εξασφάλισε το Μέγκα. Ακούσαμε βεβαίως και το θύμα της επίθεσης, όσα δήλωσε νωρίτερα. Την έχουμε όμως και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να μάθουμε και τα νεότερα του ρεπορτάζ. Λίνα Ιορδανίδου, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Να πούμε λοιπόν τις εξελίξεις όπως έχουν διαμορφωθεί. Αρχικά είχαμε αναβάθμιση της κατηγορίας. Θυμίζω ότι τους δύο δράστες, 18 και 22 ετών, βάρνει η κατηγορία για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Πλέον έχουμε αναβάθμιση και μιλάμε για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία.
1: Βαρύ κακούργημα.
5: Ο 22χρονος, σωστά, βαρύ κακούργημα. Ο 22χρονος παραδόθηκε χθες βράδυ, ενώ ο 17χρονος έκανε το ίδιο. Σήμερα το μεσημέρι εμφανίστηκε ενώπιον του εισαγγελέα. Είναι σε εξέλιξη το αυτόφορο από την κατοίκον έρευνα που είχε γίνει στο σπίτι του και έτσι κρατείται. Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν για την Τρίτη. Μέχρι τότε θα οδηγηθούν στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Δυτικής Αττικής και εκεί θα κρατηθούν. Είδαμε αυτό το πραγματικά συγκλονιστικό βίντεο αποκαλυπτικό που καταγράφει καρέ-καρέ τα όσα συνέβησαν. Εμείς, όπως είπες όμως, επικοινωνήσαμε και με το θύμα. Κάποια πράγματα δεν τα καταγράφει το βίντεο, κυρίως ηχητικά, στο ηχητικό μέρος. Ακούμε να του γνωστοποιούν ότι εμείς είμαστε φασίστες, όμως τον ρωτήσαμε τι ήταν το πρώτο πράγμα που του είπαν όταν τον πλησίασαν και χαρακτηριστικά είπε ότι του γνωστοποιούν ότι είναι φασίστες, του λένε ότι είσαι αριστερός, εσένα σε ξέρουμε, εσένα βρήκαμε και εδώ κάνουμε κουμάντο εμείς. Στη συνέχεια δεν τον άφηναν να φύγει από το σημείο όπως καταγράφεται στο βίντεο και έπειτα δέχτηκε την επίθεση με το μαχαίρι, τον τραυμάτισαν δύο φορές στους μυρούς, έχει πάρει εξιτήριο πλέον από το νοσοκομείο και βρίσκεται σπίτι του, προσπαθεί να αναρρώσει.
1: Πάντως, Λίνα, αυτός ο διάλογος ο οποίος μας μετέφερες λύνει τις όποιες απορίες για τα κίνητρα αυτών των δύο νεαρών. Γιατί στην αρχή υπήρχε ένα θολοτοπίο, αν πρόκειται για πολιτικά κίνητρα, τι ακριβώς ήταν αυτό το περιστατικό. Αλλά εφόσον έχουμε αυτό το διάλογο, ότι εμείς είμαστε αυτοί και έχω ανάγκη να εκδηλώσω την πολιτική μου πολιτική. Τέλος πάντων, τοποθέτηση, ας το πω ευγενικά, για να σου επιτεθώ, πλέον δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα ζήτημα, καμία απορία περί τίνος πρόκειται εδώ και είναι χρέος όλων και να το αναδείξουμε και είναι χρέος όλων να μην γίνουμε ξανά στο ίδιο έργο θεατές, έτσι.
5: Σωστά και ξυπνά πολύ άσχημες μνήμες. Να σου πω όμως ότι το κίνητρο της επίθεσης ουσιαστικά επιβεβαιώθηκε και για τους αστυνομικούς της ασφάλειας Ελευσίνας που έκαναν μια πολύ καλή έρευνα και αμέσως κατάφεραν να ταυτοποιήσουν πολύ γρήγορα τους δύο άντρες και να τους αναζητήσουν. Έκαναν κατοικών έρευνα στα σπίτια τους και εκεί βρήκαν πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Μαχαίρια, φυλάδια με φασιστικό περιεχόμενο, γάντια ρούχα. Που ουσιαστικά αμέσως τους επιβεβαίωσαν ποιο ήταν το κίνητρο αυτής της επίθεσης.
1: Ακριβώς. Και επαναλαμβάνω, έχει σημασία να πούμε και τις ηλικίες, 18 και 22 ετών. 18 και 22 ετών.
5: Πολύ νέα παιδιά.
1: Ναι, κρατήστε το. Λίνα Ιορδανίδου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για το εξαιρετικό βεβαίως ρεπορτάζ. Και πάμε να δούμε, να βρούμε την άλλη άκρη της γραμμής, την Αναστασία Μπαλέστροβα, και την ευχαριστώ πάρα πολύ, διότι είχαμε Αναστασία λίγο νωρίτερα συναγερμό στην Σαουδική Αραβία. Οι Χούθη φαίνεται ότι συνεχίζουν εκεί τις επιθέσεις.
6: Ναι, από ό,τι φαίνεται, πρόκειται για χτύπημα με πύραυλο εναντίον του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ριάντ. Δεν έχουν ανακοινώσει επίσημα οι σαουδραβικές αρχές τον αριθμό των τραυματιών, αλλά από ό,τι φαίνεται είναι δεκάδες, γιατί αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι είδαν δεκάδες ασθενοφόρα να σπέρνουν στην περιοχή μετά το χτύπημα. Εκενώθηκε το αεροδρόμιο και αυτή τη στιγμή έχουν ανασταλεί όλες οι πτήσεις. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, υπάρχουν τουλάχιστον 5 σοβαρά τραυματίες που νοσηλεύονται στην εντατική μετά το χτύπημα. Το περιστατικό αυτό συμβαίνει εν μέσω της κλιμάκωσης μάλλον των πυραυλικών επιθέσεων που εξαπολύουν κατά του βασιλείου οι φιλοϊρανοί Χούθη της Ιεμένης. Το αεροδρόμιο δέχθηκε ήδη 2 επιθέσεις αυτή την εβδομάδα με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 4 άνθρωποι και άλλοι να τραυματιστούν καθώς και να υποστεί σοβαρές ζημιές ένα αεροσκάφος. Να πούμε ότι συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας ξεκίνησε χθες επιχείρηση εναντίον των Χούθη και μάλιστα σήμερα ανακοίνωσε ότι έχει πλήξει ήδη περισσότερους από 130 στρατιωτικούς στόχους. Ενώ πριν από λίγο ερωτηθείς αν οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να λάβουν μέρος στα χτυπήματα της Σαουδικής Αραβίας κατά των Χούθη, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι θα το εξετάσει το ζήτημα. Είπε, μόλις πληροφορηθήκαμε για την πρόσφατη επίθεση, θα λάβουμε μία απόφαση. Κινούμαστε πολύ γρήγορα.
1: Μάλιστα, πάντως, επειδή έχουμε δει το τελευταίο διάστημα δυστυχώς αρκετές πολεμικές σειράξεις, εδώ εντοπίζουμε μία ποιοτική διαφορά, Αναστασία, διότι οι Χούθη στοχεύουν στόχους μη στρατιωτικού ενδιαφέροντος, δηλαδή στοχεύουν αεροδρόμια και ενεργειακές εγκαταστάσεις, και αυτό έχει την αξία του, έτσι.
6: Ναι, φυσικά, διότι η Σαουδική Αραβία είναι αυτή που χρηματοδοτεί και ουσιαστικά έχει δημιουργήσει τον κυβερνητικό στρατό της Ιεμένης εναντίον του οποίου πολεμούν οι Χούθη, οι οποίοι έχουν από την πλευρά τους τη στήριξη του Ιράν, και είναι μια πολύ, είναι μακροχρόνια αυτή η διένεξη. Θα είναι πραγματικά πολύ περίεργο αν τελικά αποφασίσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες να εμπλακούν, δεδομένου ότι έχουν ήδη 2 μεγάλους πολέμους, τους οποίους δεν έχουν βρει λύση παρά τα λεγόμενα του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Σωστά, και οι πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι προφανώς. Αναστασία Μπαλέστροβα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αφού θυμίσω, πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα, ότι στην Σαουδική Αραβία σταθμεύει ελληνική πυροβολαρχία Patriot, για την οποία το ΚΙΣΕΑ προσφάτως αποφάσισε την παραμονή της για έναν ακόμη μήνα στην ευρύτερη περιοχή. Και αφού θυμίσω επίσης, έτσι όλα αυτά τα λέω προς προβληματισμό, ότι η Σαουδική Αραβία έχει έρθει σε συμφωνία με την Τουρκία και το Πακιστάν για να αναλάβουν από κοινού στρατιωτική δράση, και αυτή η συμμαχία φαίνεται τώρα πως θα δοκιμαστεί εκεί στην πράξη. Επιστρέφουμε τώρα στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, διότι πολύ γνωστός 52χρονος γυναικολόγος με ευτήρας που διατηρεί ιατρείο στα Βόρεια Προάστια συνελήφθη για παιδική πορνογραφία, και μάλιστα οι ελληνικές αρχές ειδοποιήθηκαν από αμερικάνικο οργανισμό ότι ο γυναικολόγος είχε ανεβάσει υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος κινήθηκε τάχιστα, βρήκε και συνέλαβε τον γυναικολόγο, ενώ στα ηλεκτρονικά του αρχεία βρέθηκαν αποθηκευμένες φωτογραφίες και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων ακόμη και κάτω των 12 ετών.
7: Ένας γιατρός που είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη χιλιάδων γυναικών. Ένας μευτήρας γυναικολόγος με ισχυρή παρουσία στο χώρο, γνωστός πολύ πέρα από τα βόρεια προάστια όπου διατηρεί το ιατρείο του. Ένας άνθρωπος στον οποίο γυναίκες από κάθε γωνιά της Ελλάδας εμπιστεύονταν την υγεία τους, τις πιο προσωπικές τους στιγμές, την ίδια τους τη ζωή. Πλέον ο 52χρονος βρίσκεται στα χέρια της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, καθώς στην κατοχή του εντοπίστηκαν εκατοντάδες αρχεία παιδικής πορνογραφίας αλλά και υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών ακόμη και κάτω των 12 ετών. Βίντεο και φωτογραφίες απόλυτης φρίκης.
8: Αν είναι αλήθεια, είναι κατακριτέο και χωρίς καμία αμφιβολία κάτι αποτροπιαστικό, αποτροπιάζει όλο το ιατρικό σώμα, σας πω την αλήθεια.
7: Ο 52χρονος μευτήρας γυναικολόγος διατηρεί το δικό του ιατρείο στα Βόρεια Προάστια και συνεργάζεται με μευτικές κλινικές της Αττικής. Έχει αποκτήσει μεγάλη πελατεία. Στο χώρο του μάλιστα τον αποκαλούν γυναικολόγο του λαού. Ένα προσωνύμιο που αποτυπώνει τη δημόσια εικόνα του και την αναγνωρισιμότητά του. Μια εικόνα που τώρα επισκιάζεται από μια εξαιρετικά σοβαρή ποινική υπόθεση που έχει προκαλέσει αναστάτωση στον ιατρικό κόσμο.
8: Εξεπλάγουν όλο το σώμα των αυτήρων γυναικολόγων. Το μόνο μπορώ να πω εγώ είναι ότι δεν είχε δώσει κανένα τέτοιο δικαίωμα, ούτε είχε δώσει δείγματα κάποιες παράνομες, παράξενης, παραβατικής συμπεριφοράς σε αυτό το επίπεδο.
9: Ακόμη και η θέαση των αδίκανης αρχεία παιδικής φωνογραφίας είναι παράνομο. Όχι να τα κατέχει, όχι να τα ανεβάσει σε διαδικτυακό τόπο αποθήκευσης.
7: Πώς όμως έφτασαν οι αρχές στα ίχνη του? Τα πρώτα στοιχεία έφτασαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω της Google και ενός οργανισμού που ασχολείται με την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική εκμετάλλευση.
10: Στη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος περιήλθαν πληροφορίες από την εταιρεία Google, σύμφωνα με τις οποίες χρήστης των υπηρεσιών της εν λόγω εταιρείας προέβη στη μεταφόρτωση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων στο διαδικτυακό αποθηκευτικό χώρο που αυτή παρέχει, καθώς επίσης και ότι είναι πιθανό να έχει προβεί και στην παραγωγή πρωτογενού υλικού πορνογραφίας ανηλίκων, κάτι το οποίο δεν διαπιστώθηκε από την επιτόπη έρευνα των αστυνομικών.
7: Οι αστυνομικοί έκαναν έφοδο παρουσία εισαγγελέα στο σπίτι του στα Βόρεια Προάστια και του πέρασαν χειροπέδες. Ακολούθησε έρευνα και κατάσχεση ηλεκτρονικών συσκευών. Κινητό τηλέφωνο, σκληρός δίσκος, λάπτοπ, τάμπλετ και κάρτα αποθήκευσης πέρασαν στα χέρια των αρχών. Το περιεχόμενο που εντοπίστηκε στις συσκευές ήταν αυτό που οδήγησε στη σύλληψη του 52χρονου μευτήρα. Εκατοντάδες φωτογραφίες και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.
9: Πρέπει να δουν τα βίντεο και να καταλάβουν αν πρόκειται για ξένες παραγωγές ή ελληνικές παραγωγές.
7: Ο 52χρονος μευτήρας γυναικολόγος κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί τη Δευτέρα ενώπιον του ανακριτή.
1: Νομίζω δεν χρειάζονται σχόλια για αυτήν την υπόθεση. Η δικαιοσύνη θα τα βρει τα υπόλοιπα. Πάμε εμείς τώρα στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, διότι για τις νέες εξελίξεις μίλησε στο Μέγκα ο Χαράλαμπος Λυκούδης, δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή, διότι χθες Παρασκευή κατέθεσε στον ανακριτή η 19χρονη κόρη των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Υποστήριξε ότι έχει υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση από την μητέρα της και μάλιστα δύο φορές. Όπως ανέφερε ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη, η κατάθεση αυτή αποτελεί μια αναμενόμενη υπερασπιστική στρατηγική που στοχεύει στη μείωση του δόλου της 56χρονης γιατρού. Συγκεκριμένα είπε: «Καταλαβαίνω ότι η κόρη του εκλήθη και επιστρατεύτηκε για να υπερασπιστεί τους γονείς της. Είναι για μένα κατανοητό και ανθρώπινο. Να ξέρετε ότι ο ποινικός μας κώδικας καταλαβαίνει αυτήν την ανάγκη κάποιων οικείων να καταθέσουν έστω και ψέματα και γι' αυτό σε αυτή την περίπτωση μπορεί να τους απαλλάξει από κάθε ποινή. Δεν μπορώ να σας πω, λέει, ακριβώς τις σκέψεις μου, αν δεν δω αποτυπωμένες σε έγγραφο τι ακριβώς έχει κατατεθεί, αν δεν τις δω αποτυπωμένες», είπε στο έγγραφο. Τώρα να σας πω ότι μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένονται τα αποτελέσματα εξετάσεων και αναλύσεων από τον τεχνικό σύμβουλο της οικογένειας Μαζονάκη. Όπως ανέφερε ο κύριος Λυκούδης, η έρευνα αυτή πραγματοποιείται σε συνεργασία με γερμανικό εργαστήριο, εξετάζοντας 1.600 ουσίες, προκειμένου να προσφέρει όλα αυτά τα αδιαφυσβήτητα στοιχεία στον ανακριτή.
2: Νέα στοιχεία, μια κρίσιμη μαρτυρία και οικονομικά ευρήματα που φέρνουν στο προσκήνιο νέα ερωτήματα στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Με τις δικαστικές αρχές να επιχειρούν να συνδέσουν όλα τα κομμάτια του παζλ.
7: Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκεται η κατάθεση κλειδί της 19χρονης κόρης των δύο κατηγορούμενων γιατρών, η οποία κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις στον ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι εκείνη κάλεσε το ΕΚΑΒ, επιβεβαίωσε ότι είχε υποβληθεί και η ίδια σε πλασμαφαίρεση, λέγοντας ότι ο πατέρας της δεν το ήξερε.
11: Αν ο πατέρας μου το γνώριζε, δεν θα είχαμε φτάσει εδώ που φτάσαμε σήμερα.
12: Να αποδυναμώσει, να μικρύνει την ένταση του δόλου της μητέρας της. Όταν κάποιος κακοποιεί τα παιδιά του, γιατί θεωρεί ότι αυτό είναι κάτι εκπαιδευτικό και θα τα κάνει καλύτερα παιδιά, δεν σημαίνει ότι είναι νόμιμο, είναι παράνομο. Και αν πάει και στα παιδιά του γείτονα ή στα παιδιά τα δικά μας και τα κακοποιήσει, δεν σημαίνει ότι επειδή το κάνει στα παιδιά του, θα πρέπει να τα κάνει και στα δικά μας τα παιδιά.
7: Την ίδια ώρα, σημαντική εξέλιξη αποτελεί η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των δύο γιατρών από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ο επικεφαλής της, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, κάνει φύλο και φτερό κάθε οικονομικό στοιχείο, ενώ έκανε και αίτημα να ανοιχτεί η τραπεζική θηρίδα που εντοπίστηκε. Τα αδικήματα της έρευνας είναι κακουργηματική απάτη, αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος, φοροδιαφυγή, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν τα πρώτα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων. Η έρευνα γίνεται σε συνεργασία με γερμανικό εργαστήριο και περιλαμβάνει έλεγχο για 1.600 ουσίες. Στόχος είναι να κατατεθούν στον ανακριτή στοιχεία που θα βοηθήσουν να αποσαφινιστούν οι συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή.
13: Πραζολάμι έχει κυρίως ενέσιμη μορφή, ενώ το Xanax αλπραζολάμι είναι κάπι. Άρα, στην μια περίπτωση μιλάμε ενδεχομένως για μια συστηματική χρόνια αγωγή, ενώ στην περίπτωση της μυραζολάμης μιλάμε για καταστολή.
7: Το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο για την πορεία της ανάκρισης. Καταθέσεις, επιστημονικά πορίσματα και οικονομικά στοιχεία αναμένεται να αξιολογηθούν συνολικά, προκειμένου να αποσαφινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου θα τελεστεί το 40ήμερο μνημόσυνο στην Νίκαια, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος.
1: Έλατε τώρα να δούμε και πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό, διότι ο Πρωθυπουργός επιμένει να ζητά μια τρίτη γαλάζια θητεία και μάλιστα με αυτοδυναμία, και μάλιστα απάντησε και στα σενάρια περί αλλαγής κιτάλης στο τιμόνι της Νέας Δημοκρατίας αν αυτό χρειαστεί εν κινήσει, δηλαδή μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης κάλπης. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ο αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα το οποίο φέρνει στις εκλογές. Να σας πω ότι ανέφερνα 25%, καλά θα κάνατε να τα λέγατε αυτά. Από ένα σημείο και πέρα όλοι κρινόμαστε. Εγώ τι καταλαβαίνω, ότι εκεί μπαίνει ένας εκλογικός πύχης στο 25%. Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί θα ακούσετε τον Στέλιο Πέτσα από την Νέα Δημοκρατία να λέει ότι είναι μια μάχη συσπήρωσης οι επόμενες εκλογές. Θα ακούσετε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ εδώ στο Μέγα, τον Δημήτρη Μάντζο, ο οποίος απέκλεισε οποιαδήποτε συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με την Νέα Δημοκρατία. Επίσης την Θεόνη Κούφο-Νικολάκου, εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αριστερής στην παράταξη, μίλησε εδώ στο Μέγα News 104,6. Και να σας πω ότι και οι πολιτικοί αρχηγοί έχουν βαρύ πρόγραμμα αυτή την περίοδο, περιοδίες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε στο Καστελόριζο, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας τη Δευτέρα και την Τρίτη θα πραγματοποιήσει περιοδεία στην Κρήτη και θα επισκεφθεί τις πληγήσες περιοχές από την πρόσφατη κακοκαιρία.
14: Το 25% που έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως όριο για την παραμονή του στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας δεν επηρεάζει το βασικό στόχο της αυτοδυναμίας στις επόμενες εκλογές.
15: Είναι μια μάχη συσπήρωσης. Αν παίξουμε αυτό το παιχνίδι εντός εισαγωγικών το πολιτικό σωστά, μπορούμε να πλησιάσουμε εμείς πιο εύκολα την αυτοδυναμία από ό,τι άλλα κόμματα να μας αμφισβητήσουν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει χώρος για συνεργασία. Επομένως, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, αν δεν έχουμε αυτοδυναμία.
16: Συγκυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία, υπό οποιαδήποτε εκδοχή της και υπό οποιαδήποτε ηγεσία της, αποκλείεται εκ των πραγμάτων.
17: Για εμάς, η απόλυτη στόχευση είναι η στήριξη της κοινωνίας και η προϋπόθεση είναι η εκλογική νίκη επί της Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει άλλος στόχος. Τα προοδευτικά κόμματα μπορούν να συνεισφέρουν σε αυτή την κατεύθυνση. Τα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας και το αν θα μείνει ο κ. Μητσοτάκης ή όχι, θα τα δούμε.
14: Στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη επενδύουν και στις ανακατατάξεις που συντελούνται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, με επίκεντρο το υποδιαμόρφωση κόμμα Σαμάρα. Από την κυβέρνηση αφήνουν εχμές τον πρώην πρωθυπουργό για το σκοπό της δημιουργίας του νέου κόμματος.
18: Προφανώς δεν θα είναι κάτι ευχάριστο, μόνο και ως εικόνα.
19: Ναι.
18: Ένας πρώην πρωθυπουργός που έχει ξανακάνει κόμμα και γύρισε και τιμήθηκε ως αρχηγός να ξανακάνει κόμμα. Ο κόσμος δεν νομίζω ότι θα πιστέψει πολύ εύκολα ούτε σε μονοπρόσωπα κόμματα, ούτε σε κόμματα διαμαρτυρίας, ούτε σε κόμματα τα οποία έχουν ένα σκοπό, οποιονδήποτε σκοπό, πέραν της πολιτικής.
14: Με χαιρετισμό του πληρώματος στην Τορπιλάκαρτο Κρυσταλίδης και κατάθεση Στεφάνου στο μνημείο της Κυράς της ΡΟ, ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στο Καστελόριζο ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ.
20: Το όραμά μας να μείνουν στον τόπο τους.
19: και αυτοί και τα παιδιά τους να κάνουν οικογένειες και να έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Για να είναι τα νησιά μας ζωντανά χειμώνα καλοκαίρι.
14: Δευτέρα και Τρίτη, ο Αλέξης Τσίπρας θα πραγματοποιήσει περιοδία στην Κρήτη με επίσκεψη στις πληγήσεις περιοχές του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου και της Ιεράπετρας από την πρόσφατη ισχυρή κακογένεια.
1: Λοιπόν, να ανοίξουμε και παράθυρο στον κόσμο, να δούμε τι συμβαίνει στη διεθνή επικαιρότητα. Έχουμε πει πολλά για την ενεργειακή συμφωνία Τραμπ-Πούτιν. Μιλήσαμε και για την Ουκρανία. Είχαμε όμως και έναν ισχυρό σεισμό στον Παναμά, 7,7 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. Το θετικό της υπόθεσης είναι ότι δεν υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες. Αλλά εκεί οι κάτοικοι, όπως καταλαβαίνετε, θορυβήθηκαν, βγήκαν στους δρόμους, πολλά κτίρια κατέρευσαν. Έχουν υποστεί ζημιές σε δημόσιες υποδομές, δρόμοι. Θα ακούσατε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί πώς το βίωσαν εκεί οι κάτοικοι.
20: Η γη σύεται στον Παναμά. Ο σεισμός μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ παίρνει τον πανικό στο νότο της χώρας. Πριν προλάβουν οι κάτοικοι να συνειδητοποιήσουν τι έχει συμβεί, χτυπά και δεύτερο σεισμός 6,6 Ρίχτερ.
21: Sentimos que fue bastante prolongado, a la gente corriendo, gritando.
20: Κτίρια καταραίουν. Δρόμοι ανοίγουν στα δύο. Στέγες σπιτιών υποχωρούν.
1: Στην πόλη Πενωμένη κατέρευσε μέρος ενός ξενοδοχείου, ενώ καμπαναριό εκκλησίας αιώνων υπέστη ζημιές στην Αταλάγια.
22: While a centuries-old church bell tower was damaged in Atalaya.
20: Εκατοντάδες άνθρωποι ψάχνουν απεγνωσμένα τις εξόδους σε εμπορικό κέντρο μετά το χτύπημα του εγκέλαδου.
1: Στην περιοχή Τσιτρέ, το νοσοκομείο Σεσίλιο Καστιγέρο μεταφέρθηκε στο χώρο στάθμευσης. Ασθενείς βγαίνουν έξω με φορεία, ενώ ακόμη και οι θερμοκοιτίδες με νεογνά βρίσκονται στο δρόμο.
20: Έλληνες που ζουν στον Παναμά περιγράφουν στο Mega News τις εφιαλτικές στιγμές που έζησαν.
23: Είμαι 41 ετών και πρώτη φορά στην ιστορία μου έχω ζει αυτό που ζήσαμε σήμερα. Ήταν Παρασκευή μεσημέρι, όλος ο κόσμος στη δουλειά, κανονική μέρα στο Παναμά. Το γραφείο μας είναι σε ένα έπτο όροφο και αρχίσαμε όλη την πολυκατοικία να κατεβούμε από τις σκαλιές.
20: Τη στιγμή που 5 δημοσιογράφοι μεταδίδουν ζωντανά, ο εγκέλαδος χτυπά και επικρατεί πανικός. Αμέσως μετά τον κύριο σεισμό ακολούθησαν πάνω από 150 μετασεισμοί. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Ο Έλληνας πρέσβης στον Παναμά διαβεβαίωνει πως όλοι οι Έλληνες είναι καλά στην υγεία τους.
24: Όλοι καλά, γενικά δεν έχουν ακόμα αναφερθεί θύματα, πολλές ζημιές και οι Έλληνες ειδικά είναι όλοι καλά.
20: Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή και στις γειτονικές χώρες, στη Κολομβία, τον Ισημερινό και την Κωνσταρίκα.
1: Πάντα εδώ είμαστε, Mega News 104,6, είστε συντονισμένοι στο βραδινό μαγκαζίνο. Μας έλεγε νωρίτερα ο κύριος Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος των βενζινοπολών της Αττικής, να μην ξεγελιόμαστε από τις καιρικές συνθήκες που έχει εδώ στην Αθήνα, διότι στη Βόρεια Ελλάδα οι συμπολίτες μας εκεί ήδη χρειάζεται να ανάψουν τα καλοριφέρ, τις σόμπες, τα τζάκια και ό,τι άλλο μέσο έχει ο καθένας. Η Ελίνα Καρετσού, η μετεωρολόγος του Mega News, είναι στην άλλη άκρη της γραμμής, διότι Ελίνα, η σημερινή ημέρα που ήταν μάλλον ανοιξιάτικη, εγώ θα την χαρακτήριζα, δεν θα κρατήσει και πολύ. Καλησπέρα.
25: Καλησπέρα, Βασίλη. Κυρίες και κύριοι, έτσι ακριβώς όπως τα λες, νομίζω ότι ήταν έτσι η τελευταία μέρα σήμερα με πιο ανοιξιάτικες καιρικές συνθήκες. Λίγες βροχές να επηρεάζουν κυρίως τα δυτικά και κατά τόπους κάποια τμήματα της υπηρετικής χώρας, χωρίς όμως αξιόλογα φαινόμενα. Ωστόσο, από αργά το βράδυ σήμερα και κυρίως από αύριο, περιμένουμε περισσότερες βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα ενταθούν και θα επηρεάσουν το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Να πούμε ότι αύριο και κυρίως από αργά τη νύχτα σήμερα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στο Ιόνιο. Στη συνέχεια και στην Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, επίσης και στη Δυτική Πελοπόννησο και πρόσκαιρα και στη Δυτική Μακεδονία. Πρακτικά τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται κυρίως στα δυτικά τμήματα, κατά τόπους όμως και στα βόρεια, καθώς από το βράδυ περιμένουμε αύριο έντονα φαινόμενα και στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, καθώς και σε τμήματα του βορειοανατολικού Αιγαίου και κυρίως στην Θάσο. Mm-hmm. Σε αυτές τις περιοχές αύριο περιμένουμε τα μεγαλύτερα ύψη βροχής σε πολλούς κεραυνούς και φαίνεται ότι θα δούμε και κάποιες τοπικές χαλαζοπτώσεις. Αυτά κυρίως για αύριο. Να πούμε ότι οι νοτιάδες θα συνεχίσουν να αναπνέουν και αύριο, θα φτάσουν τοπικά τα 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία παρά τις πολλές βροχές δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα, θα υποχωρήσει βέβαια λίγο κυρίως στα δυτικά και τα βορειοδυτικά, όπου εκεί δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς, όμως στην υπόλοιπη χώρα οι μέγιστες θα φτάνουν τους 25 με 28. Mm-hmm. Το σημαντικό έρχεται από την Τρίτη και μετά. Να πούμε ότι την Δευτέρα τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στα ανατολικά και το Αιγαίο. Δεν περιμένουμε πολύ αξιόλογα φαινόμενα την Δευτέρα. Θα είναι κατά τόπους λίγο πιο έντονα, αλλά χωρίς να δημιουργούν γενικότερα προβλήματα. Το δύσκολο φαίνεται μέχρι στιγμής ότι θα είναι από την Τρίτη και μετά.
1: Άρα θα έχουμε ένα δεύτερο κύμα την Τρίτη, δηλαδή.
25: Ακριβώς, το οποίο θα είναι ισχυρότερο και θα κάνει το σκηνικό αρκετά χειμωνιάτικο. Άλιστα. Διότι θα έχουμε και βροχές και καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα. Περιμένουμε ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα και πολλές βροχές. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα το πού ακριβώς θα βρέξει περισσότερο, αλλά φαίνεται ότι στα κεντρικά, ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας θα δούμε αρκετά μεγάλα ύψη βροχής που ενδεχομένως να δημιουργήσουν προβλήματα. Ενώ θα πνέουν επίσης θυελλώδεις βοριάδες και θα πέσει κατακόρυφα και η θερμοκρασία. Δηλαδή θα δούμε αρκετά χαμηλές τιμές θερμοκρασιών από την Τρίτη, η οποία πτώση της θερμοκρασίας θα είναι πιο έντονη κυρίως την Τετάρτη και την Πέμπτη. Βέβαια, αυτά θα τα δούμε και τις επόμενες ημέρες. Για να δούμε ακριβώς πού περιμένουμε τα πιο έντονα φαινόμενα. Το σίγουρο είναι πάντως ότι και η Τρίτη και η Τετάρτη από άποψη βροχών και καταιγίδων θα είναι από ό,τι φαίνεται οι πιο δύσκολες ημέρες με βάση τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Ενώ θα ξεκινήσει και μια πολύ μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας από την Τρίτη, η οποία θα γίνει πιο αισθητή σε όλη την χώρα, κυρίως την Τετάρτη και την Πέμπτη. Έτσι και στα βόρεια, έτσι θα είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα από άποψη θερμοκρασιών, εννοώ, που είπες και εσύ πριν λίγο. Γιατί θα δούμε γενικά και μονοψήφιες ελάχιστες τιμές, αρκετές μονοψήφιες, και όχι μόνο στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά στο σύνολο σχεδόν της υπηρετικής χώρας. Οπότε θα μπούμε σε ένα αρκετά διαφορετικό σκηνικό, κυρίως από την Τρίτη και μετά. Αύριο, όπως είπαμε, χρειάζεται κυρίως προσοχή στα δυτικά και τα βόρεια τμήματα της χώρας, όπου κατά τόπους θα δούμε έντονα φαινόμενα. Θα είναι λιγότερα από ό,τι φαίνεται σε σχέση με αυτά που θα δούμε από την Τρίτη και μετά, όμως και αύριο χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.
1: Μάλιστα. Άρα, μέσα σε λίγες μέρες θα πάμε από το Κοντομάνικο στο Μπουφάν, έτσι.
25: Ακριβώς αυτό. Χθες είδαμε και αρκετές περιοχές της ανατολικής υπηρετικής χώρας να ξεπερνούν τους 30 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Σε λίγες ημέρες θα δούμε αρκετά πιο χαμηλές θερμοκρασίες που κατά βάση θα έχουν το ένα μπροστά. Δηλαδή μιλάμε για θερμοκρασίες 18, 17 βαθμών, 19 οι μέγιστες. Να πούμε σε ό,τι αφορά την Αττική ότι θα δούμε κατά διαστήματα βροχές αύριο, κυρίως από το μεσημέρι και μετά, και κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες. Δεν περιμένουμε ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα αύριο στην Αττική. Όμως κυρίως την Τρίτη και την Τετάρτη, αν και είναι νωρίς για να μιλήσουμε ακόμα γι' αυτό, με βάση τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία φαίνεται ότι και η Αττική θα βρίσκεται στο επίκεντρο των φαινομένων, αν δεν αλλάξει κάτι φυσικά, την Τρίτη και την Τετάρτη. Θα τα δούμε αυτά και τις επόμενες ημέρες. Αύριο δεν φαίνεται κάτι ανησυχητικό.
1: Δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω πάντως κλείνοντας για την Κρήτη, διότι εδώ ήμασταν την προηγούμενη εβδομάδα όταν μεταδίδαμε τις εικόνες και τον προβληματισμό των ανθρώπων εκεί με τις πλημμύρες και σε όλες τις περιοχές και στην Ιεράπετρα. Η Κρήτη θα επηρεαστεί τώρα, γιατί καταλαβαίνεις ότι η κατάσταση είναι ακόμα δύσκολη εκεί.
25: Ακριβώς. Η Κρήτη θα δεχτεί από ό,τι φαίνεται κάποιες βροχές, ενδεχομένως λίγο πιο έντονα φαινόμενα να δει την Τετάρτη, αλλά είναι πολύ μακριά ακόμη για να μιλήσουμε γι' αυτό. Φαίνεται πάντως ότι τα πιο έντονα φαινόμενα θα εντοπίζονται κατά βάση σε Ανατολική Στερεά, Σποράδες, Εύβοια και Ανατολική Θεσσαλία. Αυτές θα είναι οι περιοχές δηλαδή που θα έχουν τα πιο έντονα φαινόμενα. Θα το δούμε και τις επόμενες ημέρες. Η Κρήτη θα δεχτεί βροχές, αλλά δεν φαίνεται να είναι και πάλι στο επίκεντρο. Φαίνεται ότι το επίκεντρο αυτή τη φορά θα είναι στα ανατολικά υπηρετικά και γενικά στα κεντρικά της χώρας. Θα το δούμε όμως και τις επόμενες ημέρες αυτό.
1: Προσοχή λοιπόν.
25: Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
1: Και θα δούμε την εξέλιξη των φαινομένων. Κρατάμε ότι θα είναι σε δύο κύματα. Πρώτα οι βροχές, αλλά με καλή θερμοκρασία. Μετά θα έχουμε και την πτώση της θερμοκρασίας. Προσοχή λοιπόν σε όλες αυτές τις περιοχές που μας ανέφερε η Ελίνα. Είναι απέναντί μου στο στούντιο ο Χρήστος Μεγλίδης, διότι το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό αύριο το βράδυ σφραγίζει την έκτη αγωνιστική της Τίχημαν Super League, η οποία επέστρεψε σήμερα στη δράση μετά από τρεις εβδομάδες, παρακαλώ, για τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Η εθνική μας πήγε πάρα πολύ καλά, μας έκανε και χαρούμενος και περήφανος. Δύο αναμετρήσεις σήμερα, Αστέρας, Άκτορ, Ατρόμητος και ΑΕΚ Όφη στη Νέα Φιλαδέλφια. Χρήστο, έχουμε αποτελέσματα ή όχι ακόμα?
0: Δεν είναι τελικά. Η ΑΕΚ προηγείται 1-0 στο 70 λεπτό, έχει βάλει τον γκολ ο Ρέλβας από το 41. Ο Αστέρας προηγείται στην Τρίπολη 2-1 του Ατρομήτου, έχει σκοράριο και του στο 4, ο Μπαρτόλο στο 22, απάντησε ο Ντάν Γκαρθία στο 23, είμαστε γύρω σε 70 λεπτό στα δύο αυτά παιχνίδια.
1: Έχουμε ακόμα.
0: Όπως είπε, στο ντέρμπι Δεσπόζη, αύριο στις 9, απευθείας μετάδοση από το Mega News εδώ στους 104,6. Μπορείτε να μας ακούσετε από το γήπεδο Καραϊσκάκης με όλες τις λεπτομέρειες και τη μετάδοση του αγώνα. Για τον Ολυμπιακό, η Μανώλα Αλγουαθίλ έχει στην αποστολή του Σάκε Μπέιλι, απόνθα ένωση πιόνι, ενώ παρά τον πρόσφατο τραυματισμό του, θα είναι στην αποστολή του Παναθηναϊκού, του Τζέικοπ Νίστρουπ, ο Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος είναι πλέον καλά και ενδέχεται να αγωνιστεί. Αύριο θα παίξουν επίσης 5 Ηρακλής, Λεβαδιακός και Κηφισιά Πανετολικός και 7 Άρης Βόλος, και τη Δευτέρα θα ολοκληρωθεί η αγωνιστική με τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός λίγο πριν το τέλος προηγείται στην Πάτρα του Προμηθέα με 80-56. Θα νικήσει εύκολα, όπως πολύ εύκολα νίκησε ο Άρης στην ΑΕΚ σε ένα σημαντικό σημερινό μάτσα, δεν το περιμένει κανείς, με διαφορά 30 πόντων, 88-58 νίκησε ο Άρης στην ΑΕΚ. Στα άλλα παιχνίδια, Περιστέρι Ηρακλής 88-87 στην παράταση, Μαρούσι Μύκονος 79-82, ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 86-73 και Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων 85-74. Αύριο στη μία μετά το μεσημέρι, ο Ολυμπιακός υποδέχεται χωρίς παρουσία θεατών σε Σανέλ Αρίνα τον Κολοσσό Ρόδου. Είναι για τη δεύτερη αγωνιστική της Basket League. Έχει πολλά ακόμα να πούμε.
1: Έχει πολλά.
0: Σε λίγο για ένα τρίωρο μαζί η αθλητική εκπομπή μας, το Mega News Sports.
1: Μείνετε εδώ λοιπόν, σχόλια, αναλύσεις και τα περισσότερα στο τρίωρο που ακολουθεί. Ο Χρήστος σας προειδέασε και για την αυριανή μετάδοση του Derby Ολυμπιακός Παναθηναϊκός από το Φαλιρικό Γήπεδο. 9 παρατέταρτο συντονιστείτε εδώ, γιατί θα δώσουμε την πάσα εκεί στο Γιώργιος Καραϊσκάκης για το μεγάλο παιχνίδι της αγωνιστικής. Έχει ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον και για τις δύο ομάδες. Λοιπόν, εγώ σας χαιρετώ. Η ώρα είναι 9:01 πρώτα λεπτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Καλό Σαββατόβραδο. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και τα αθλητικά. Να είστε καλά.

0: Μέγα News 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 9 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Νέα επίθεση κατά του Βολοντιμίρ Ζελένσκι εξαπέλυσε νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος, λέγοντας πως ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει καλέσει επανειλημμένα τον Ζελένσκι να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια και, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του σε αυστηρό τόνο, άφησε αιχμές για την εξέλιξη του ρωσο-ουκρανικού ζητήματος. Είχε επανειλημμένες ευκαιρίες να καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, δήλωσε ο Τραμπ, και έθεσε ανοιχτά ζήτημα αλλαγής της Ουκρανικής ηγεσίας. Την ίδια ώρα έντονες αντιδράσεις προκαλεί η συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ στην παγκόσμια και αμερικανική αγορά, με τους Ευρωπαίους να προειδοποιούν ότι η πίεση προς τη Ρωσία θα συνεχιστεί, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκαθαρίζει ότι θα επιδιώξει την απεξάρτηση από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα. Την ίδια ώρα το Ηνωμένο Βασίλειο υπογραμμίζει τη στρατιωτική και οικονομική στήριξή του προς το Κίεβο, κατηγορώντας τη Ρωσία για τη συνέχιση των εχθροπραξιών. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Καγιά Κάλλας προειδοποίησε ότι η χαλάρωση των περιορισμών στις εξαγωγές ρωσικού ντίζελ ενισχύει οικονομικά τη Μόσχα και της παρέχει πρόσθετους πόρους για τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία. Στο μεταξύ, όπως ανέφεραν Ουκρανοί αξιωματούχοι, τουλάχιστον 15 άνθρωποι, ανάμεσά τους και 3 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους σε ρωσικά πλήγματα στην περιοχή της Ζαπορίζια και 16 άνθρωποι τραυματίστηκαν, λίγες ώρες αφού το πρόεδρος των ΗΠΑ σύναψε συμφωνία με το Ρώσο ομόλογο του Βλαντιμίρ Πούτιν. Συγκέντρωση αντιφασιστικών οργανώσεων στην πλατεία Ηρώων και πορεία διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στην Ελευσίνα με αφορμή την αιματηρή επίθεση που δέχθηκε ο 32χρονος αντιφασίστας το απόγευμα της Πέμπτης έξω από το σπίτι του επί της οδού Κωνσταντινοπόλεως. Στο μεταξύ, δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση ασκήθηκε στους κατηγορούμενους για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 32χρονου στην Ελευσίνα, κατά την οποία το θύμα τραυματίστηκε σοβαρά στο μυρό. Συγκεκριμένα, σε βάρος του 22χρονου και του 18χρονου που παρουσιάστηκε σήμερα αυτοβούλος, ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία, οπλοφορία και οπλοκατοχή και παράβαση του νόμου περί όπλων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 22χρονος φέρεται να είναι μέλος νεοναζιστικής οργάνωσης και είχε παραδοθεί το βράδυ της Παρασκευής στην ασφάλεια. Νωρίτερα σήμερα η εφημερίδα Το Βήμα είχε δημοσιεύσει αποκλειστικά βίντεο ντοκουμέντο από την άγρια επίθεση σε βάρος του 32χρονου, με πλάνα από τη συμπλοκή, την επίθεση με μαχαίρι πίσω από ένα δέντρο και τη διαφυγή των 2 νεαρών με μηχανή. 15χρονος στην Πεύκη συνελήφθη με την κατηγορία πορνογραφίας ανηλίκων αφού ανήρτησε φωτογραφίες 14χρονης που είχε προηγουμένως επεξεργαστεί. Ο 15χρονος είχε αντλήσει από το λογαριασμό 14χρονης στο TikTok φωτογραφία της και με επεξεργασία δημιούργησε υλικό με ακατάλληλο και προσβλητικό περιεχόμενο, το οποίο ανήρτησε στο διαδίκτυο. Το ανήλικο θύμα προέβη στην καταγγελία όταν ειδοποιήθηκε για την ανάρτηση και στη συνέχεια ο 15χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Τουλάχιστον 5 τραυματίες, αναφέρουν διπλωματικές πηγές και διεθνή πρακτορία από τη νέα πυραυλική επίθεση των Χούθη στο αεροδρόμιο του Ριάντ σήμερα στη Σαουδική Αραβία. Νοσοκομιακές πηγές αναφέρουν ωστόσο ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν στο αεροδρόμιο, στην πλειονότητά τους Σαουδάραβες. Σύμφωνα με διπλωματική πηγή που επικαλείται το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, ο πύραυλος έπληξε το αεροδρόμιο περίπου στις 3 το μεσημέρι, προκαλώντας την εκένωση των εγκαταστάσεων και διακοπή της εναέρειας κυκλοφορίας. Ακολούθησε η απομάκρυνση των επιβατών από το αεροδρόμιο και οι ταξιδιωτικές οδηγίες προς τους πολίτες πολλών χωρών να αποφεύγουν το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ. Την απερίφραστη καταδίκη της Ελλάδας για τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας εξέφρασε το Υπουργείο Εξωτερικών. Δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σχηματίστηκε σε βάρος του 29χρονου που συνελήφθη στο Ζεφύρ για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Σε έρευνα στο σπίτι του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 7 κιλά και 538 γραμμάρια ηρωίνης, 186 γραμμάρια κοκαίνης, ζυγαριές ακριβίας και χρηματικό ποσό. Ενώ εκτιμάται ότι το κέρδος από τη διακίνηση των ναρκωτικών θα ξεπερνούσε τις 150.000 ευρώ. Ενώπιον του εισαγγελέα Κορίνθου οδηγήθηκαν ο εργολάβος και τα τρία στελέχη της Motor Oil που συνελήφθησαν για το εργατικό δυστύχημα στο οποίο έχασε τη ζωή του ένας 43χρονος εργαζόμενος, ενώ ένας ακόμη νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Συνολικά έχουν συλληφθεί 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο υπεύθυνος τμήματος ασφάλειας και υγείας, ο υπεύθυνος εργοδηγός, ο χειριστής έργου και ο εργολάβος που συνελήφθη χθες. Σύμφωνα με τις αρχές, οι εργαζόμενοι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης εγκαταστάσεων, ενώ εξακολουθούν να διαρευνώνται οι συνθήκες του δυστυχήματος.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Κυριακή στην Αττική θα έχουμε αρχικά λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμιαία θα αυξηθούν. Από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ από το απόγευμα αναμένονται και μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι νότιο-νοτιοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, που κατά διαστήματα θα είναι ισχυρές. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 με 23 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα απνέουν αρχικά από ανατολικές και ανατολικές διευθύνσεις και βαθμία θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμία και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη, καθώς και στις Σποράδες και την Εύβοια. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική Πελοπόννησο και πρόσκαιρα τη Δυτική Μακεδονία. Από το βράδυ προσοχή χρειάζεται και στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, καθώς και στη Θάσο. Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν τους 24 βαθμούς στα δυτικά και βορειοδυτικά και τους 25 με 28 βαθμούς στις υπόλοιπες περιοχές.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Ακολουθεί η εκπομπή Mega News Sports.
0: Mega News 104,6.
3: Ο Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ του Γκλάιντμπορν και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου οικαστικού William Kendridge. Ενορχίστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής και δωρητής παράστασης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
5: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
4: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
6: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κατινά, πάρε μια ανάσα. Μια μαύρη κωμωδία για το φόβο της επιβίωσης και τις αποφάσεις που παίρνουμε όταν όλα μοιάζουν να καταραίουν. Στο θέατρο Μικρό Χόρν πρωταγωνιστούν Κατερίνα Παπασιδέρη, Γογό Βογάσαρη, Διονύσης Λάνης. Κείμενο σκηνοθεσία Κατερίνα Παπασιδέρη. Προπόληση στο more.com και στο 211-1365.

0: ανοίγοντας όλη τη φωνή.
1: Αριστερό!
2: Σε χιλιάδες σταθμούς.
1: Has scored his 31st goal of the season.
3: Κι όπως αλλάζω το σταθμό, ζωή αλλάζω και σκοπό και βάζω πρόγραμμα στη τύχη.
1: Yes! Oh yes, Jürgen Klinsmann has got it!

είδα τα καράβια του ουρανού. Να κοιτάζω τα πελάγι με τη φορά του καινού μου. Να βυθίζομαι στα βάθη.

0: Η αγάπη δεν τελειώνει και επίσης δεν τελειώνει κανείς, επειδή ένας δημιουργός του έχει έρθει να πει δεν θα ξαναπείς δικά μου τραγούδια. Και ξεκινήσαμε έτσι για να σας αποδείξω ότι Βύση υπάρχει και χωρίς Καρβέλα. Δεν είναι απαραίτητο. Είναι και μόνη της και είναι και τραγουδάρα με τον Μπαμπιστόκα. Όντως.
1: Και ναι, και από την αρχή υπήρχε. Πολύ πριν, δηλαδή.
0: Καλά, μάλλον προϋπήρξε.
1: Καρβελοποιηθεί, είναι.
0: Πριν καρβελοποιηθεί πλήρως. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Mega News 104,6. Είναι η εκπομπή Mega News Sports. Θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα, όπως γίνεται κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή. Αλλά σήμερα είμαστε πολλοί, γιατί υπάρχει λόγος. Υπάρχει λόγος. Στην Derby αύριο. Ε.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να σας δω πώς θα τα πείτε. Ο κύριος Χρήστος Μαγκλίδης.
1: Γιατί το κάνεις τώρα αυτό, γιατί έλεγε καθένα το δικό του.
0: Έλα.
1: Ο κύριος Γιώργος Νικοκύρης.
2: Και ο κύριος Λευτέρης Αμπατζής.
0: Μπράβο.
3: Και ο κύριος Παναγιώτης Περπερίδης.
0: Όρισε. Κυκλικά βγήκε.
2: Γύρισε.
0: Συνέχισε.
1: Ο Κώστας Κουγιτέας είναι στη ρύθμιση των ήχων. Ο Λάμπρος Ρήγας και ο Ναμπέχλου θα είναι μαζί μας μέχρι τα μεσάνυχτα.
0: Δημαγή.
1: Θα αλλάξουν.
0: Εντάξει,
1: στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Δεν έχει άλλου, τελειώσαμε αυτοί μας.
1: Τα τηλέφωνα.
0: Τι είναι τηλέφωνα.
3: Τηλεφωνικό κέντρο να πούμε. 211-016-1046. Μηνύματα σε Viber και WhatsApp στο νούμερο 698-104-1046.
0: Προβλέψεις θέλουμε για το ντέρμπι. Τα προγνωστικά σας. Τις προβλέψεις σας.
1: Άσος.
0: Ορίστε.
1: Άσος.
0: Δεν ζήτησα τις δικές σου, Χριστιανέ μου.
1: Τι.
0: Για τον κόσμο.
1: Για τον κόσμο.
0: Είπα για σένα.
1: Νόμιζα για μένα, ρωτήσα. Μην με κοίταζε. Πάντω, άσο.
0: Στο παπάκι meganews1046.gr.
3: Για email.
0: Έτσι, να τα λέμε.
1: Άσο και στα email.
0: Άσο και στα email.
1: Όχι, το είπα γιατί είναι και τα δύο παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη καρδίζουν οι γηπεδούχοι.
0: Η ΑΕΚ 2-0 πριν από δευτερόλεπτα έβαλε το δεύτερο γκολ τη. Ο Όφη παίζει και με 10 παίκτε. Έβαλε και ένα. Νωρίς γκολ, όταν ήταν 0-0 ακόμα η ΑΕΚ της ακυρώθηκε, ακόμα προσπαθώ να καταλάβω γιατί ακυρώθηκε αυτό το γκολ. Αλλά είναι ένας πολύ καλός διαιτητής. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, από αυτούς που επιλέγει ο Λανουά.
1: Είχε νεύρα στο πρώτο και όφησε ένα πέναλτι σε κάποια φάση.
0: Γενικώς ο κόκκινος θα κάνει λίγο μπαχαλό. Κόκκινος λέγεται
2: το όνομά του. Για να μην.
0: Όχι, το όνομά του.
2: Για να μην μπερδευτούμε.
0: Και όπως έλεγα και στον Αμπατζή έξω, εγώ κόκκινο θυμάμαι μόνο τον πρόεδρο του ειδικού δικαστηρίου. Κανέναν άλλον κόκκινο.
3: Ναι, και εγώ το σκηνοθέτη, τον Άντωνη Κοκκίνο.
0: Μπράβο.
3: Τα είπα.
0: Αυτό. Είδες. Και το άλλο, ποιο είναι ο άλλος άσος, φίλε μου.
1: Ήταν, κάτσε να δω.
0: Τι.
1: 2-1, ναι, κερδίζει ο Αστέρας να τρώει. Ναι. Στο 78 είναι και το μάτς.
3: Από το 24 είναι αυτό.
2: Ναι,
3: είναι
2: 3 γκολ πολύ γρήγορα.
3: Μπαμ, μπαμ.
2: 2-0 ο Αστέρας, 2-1 με ένα απίθανο γκολ ο Ντάνι Γκαρθία.
3: Ναι.
2: Δεν τον είχαμε δει στο ρεπερτόριό του. Στο γήπεδο αυτό βεβαίως σκοράρει. Πέρυσι είχε βάλει τον γκολ που είχε προηγηθεί ο Ολυμπιακός 1-0 στο δεύτερο λεπτό και είχε κερδίσει εύκολα.
1: 3-0 είχε κερδίσει και δεν είχε βάλει άλλο γκολ με τον Ολυμπιακό.
2: Αν θυμάμαι καλά,
1: δεν είχε βάλει άλλο γκολ.
0: Μόνο
1: από μόνο στην Τρίπολη βάζει γκολ.
2: Αυτό που είχε βάλει πάντως με τον Αστέρα πριν λίγα λεπτά, 50 λεπτά πόσο είναι αγωνιστικά, είναι απίθανο. Δηλαδή και είναι ωραίο τελείωμα έξω από τη μεγάλη περιοχή, δυνατό.
1: Κάνει και ωραία προσπίση ο διαιτητής, νομίζω. Δηλαδή, άφησε την μπάλα να περάσει, είναι κάτω από τα πόδια του και τη βρήκε ο Ντάνι και την έστειλε.
0: Μάλιστα. Ωραία. Η ΑΕΚ κάνει μαζεμένες αλλαγές.
1: Η ΑΕΚ έχει βρει λύσεις από τους στόπερ της. Γιατί το πρώτο γκολ το βάλε ο Ρέλβας και το δεύτερο μου κουντί.
0: Σωστό.
1: Δεν είχε πολλούς επιθετικούς, αλλά καθάρισαν οι αμυντικοί σήμερα.
0: Έτσι κι αλλιώς η ΑΕΚ έχει και το μυαλό της στο Λονδίνο. Την Τετάρτη θα παίξει με την Σαχτάρ για τη δεύτερη αγωνιστική του Champions League. Το παιχνίδι θα το δείτε στο Μέγκα. Και λογικά θα έκανε πλάνο με τον τρόπο που θα διευκολύνει την ΑΕΚ να είναι στο maximum και εκεί, γιατί είναι ένα καθοριστικό νομίζω παιχνίδι αυτό που θα γίνει την Τετάρτη. Αλλά εντάξει, το πιο καθοριστικό απ' όλα, για πολλούς λόγους, κύριε Νικοκύρη,
2: ναι,
0: είναι το αυριανό ντέρμπι.
2: Αλήθεια είναι. Και γενικά είναι ένα μάτς που περιμένουμε και από τους δύο, έτσι, για να μην πάρω αποστάσεις, να δούμε πώς θα αντιδράσουν και πώς θα εμφανιστούν μετά από μια μεγάλη διακοπή. Γιατί όπως και να το κάνουμε, είναι σημαντικό ότι δεν θα έχουν ρυθμό ως ομάδα. Έτσι, οι παίχτες, ως παίχτες μόνοι τους μπορεί να έχουν ρυθμό, γιατί οι περισσότεροι διεθνείς και των δύο ομάδων, και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, παίξανε.
1: Ναι.
2: Δεν ήταν ανενεργοί. Λίγοι ήταν αυτοί που μείνανε στο ράφι, να το πω έτσι, και απλά παρακολουθούσαν τις εθνικές τους. Αλλά δεν γίνεται αμέσως μετά την πέμπτη αγωνιστική, η έκτη, να πει η επόμενη εβδομάδα να έχουμε ρυθμό. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα παρουσιαστούν οι δύο ομάδες. Βεβαίως, στο κομμάτι που αφορά τον Ολυμπιακό, είναι ένα μάτς που πρωτίστως, μάλλον ένα μάτς που έχει να κερδίσει πολλά αν κερδίσει. Βέβαια, στα
1: όχι μόνο βαθμούς εμείς, έχει πάρα πολλά να κερδίσει. Ναι.
2: Ναι, δεν είναι μόνο οι βαθμοί, είναι εκτεαγωνιστική μόνο. Δεν νομίζω ότι κρίνεται κάτι από τώρα. Αλλά επειδή δεν ξεκίνησε η χρονιά όπως θα την ήθελε ο Ολυμπιακός, ψάχνει ένα πολύ καλό βράδυ, ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Και με τη Γιαγκελόνια ήταν μια καλή νίκη, γιατί ήταν στην Ευρώπη, γιατί ήρθε με ανατροπή, γιατί ήρθε με την καλύτερη εικόνα που έχει δείξει ως τώρα ο Ολυμπιακός. Αλλά τώρα δεν έχει καμία σχέση, νομίζω, το ένα παιχνίδι με το άλλο. Παίζει με τον Παναθηναϊκό. Και δεν έχει καμία σημασία αν ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή είναι πρώτος. Σημασία έχει ότι είναι ένα ντέρμπι αιωνίων αντιπάλων που παραδοσιακά τραβάει όλο το ενδιαφέρον.
0: Θέλω να σας πω κάτι χωρίς να το στηρίξω σε κάποια πολύ συγκεκριμένη προϊστορία. Ναι. Έτσι, από όσα θυμάμαι, θα σας το πω. Mm-hmm. Ο Παναθηναϊκός όσες φορές θεωρήθηκε εκ των φαβορί για τον τίτλο και πήγαινε δυνατά και πάμε να πάρουμε την πόλη.
2: Τώρα με τσιγκλάς να αρχίσω.
0: Περίμενε, να το κάτσεις, περίμενε να πω. Να ολοκληρώσω, σας παρακαλώ.
2: Όχι, συγγνώμη.
0: Στο Καραϊσκάκη δεν έπαιρνε αποτέλεσμα ποτέ σε τέτοια κατάσταση. Όσες φορές ήταν στα κακά του τα χάλια.
2: Ναι.
0: Πήγαινε, έκανε κάτι 0-0, 0-1, 1-1.
3: Αυτό συμβαίνει στα ντέρμπι πάντως γενικά.
2: 0-3 έχει γίνει με τον. Βέβαια, εντάξει, τότε ήταν η ιστορία με τον Κολαϊτάν που ο άνθρωπος πέθανε στο γήπεδο και επέστρεψε.
0: Σωστό.
2: Στο ημίχρονο ήταν 0-0 έγινε το μάτς. Συνήθως αυτό που λες και Λευτέρη.
3: Αυτός που πάει καβάλα στάλογο στο ντέρμπι έχει το πρόβλημα περισσότερο και εκείνος που έχει να αποδείξει.
1: Έχεις δίκιο. Κάτι νίκες ο Ολυμπιακός στα Πέτρινα.
2: Αυτό ήθελα να πω. Στα Πέτρινα ήταν ανάποδα. Βέβαια, αυτό που λέω με τσίγκλησες λίγο και
0: θα λυπώ.
2: Άμα εξαιρέσεις το Ρέαμτσουκ, το μάτι δηλαδή με το Ρέαμτσουκ στο Καραϊσκάκη, πρέπει να είχα μακρύ μαλλί από τότε που ο Παναθηναϊκός έπαιξε με τον Ολυμπιακό και διεκδίκησε πρωτάθλημα.
0: Την χρονιά του Γιοβάνοβιτς, ο Παναθηναϊκός ποτέ δεν διεκδικούσε μέχρι
2: κάποια στιγμή. Αυτή είναι το Ρέαμτσουκ. Αν εξαιρέσεις το Ρέαμτσουκ, το ντέρμπι που κέρδισε ο Ολυμπιακός 1-0 με τον γκολ του Ρέαμτσουκ.
0: Πάμε στο 2010.
2: Ναι, που το πήρε ο Παναθηναϊκός. Ναι. Δεν θυμάμαι να έχει διεκδικήσει πρωτάθλημα άλλο ο Παναθηναϊκός αυτά τα 17 πλέον που κυλάμε. 16 γεμάτα, 17
0: εννοείς,
2: πλέον.
0: Στα χρόνια του Γιάννη Αλαφούζου εννοείς.
2: Ναι, και, λίγο συν δύο.
0: Ναι. Λοιπόν, ωραία. Ολοκληρώνεται το παιχνίδι στη Φιλαδέλφεια. Είμαστε στις καθυστερήσεις, οπότε πάμε να ακούσουμε μια σύνοψη όσων έχουν συμβεί. Θα μας βοηθήσει σε αυτό ο καλός συνάδελφος ο Βιδιάνος Ρούσος. Χαίρετε.
4: Γεια σας, καλησπέρα σας.
0: Τι γίνεται.
4: Στις καθυστερήσεις, όπως το είπες, το πρώτο από τα 3 λεπτά ήδη έχει

0: Ναι, ναι. Και ακόμα ένα πριν από λίγο με τον Μουκουντή. Και από εσάς να σας είστε από τον Μάγερ το πρώτο κόρνερ και τον, Μάριν στο δεύτερο κόρνερ. Η ΑΕΚ η οποία, εντάξει, το πιστεύω, το περιμέναμε και έτσι και έγινε. Ήταν κυρία και εδώ, έχει και άλλη μια φάση τώρα ο Κοϊτά. Λίγο να γίνει το 3-0.
1: Πρέπει να σου πω κάτι. Εγώ τον Όφη δεν τον περίμενα τόσο παθητικό στο παιχνίδι πάντως. Μετά από ένα σημείο και πέρα. Δηλαδή δεν περίμενα αυτή την εικόνα, ούτε την άνετη επικράτηση.
2: Και με τον Άρη δεν ήταν καλός.
1: Δεν ήταν
2: δύσκολο μάτς εκτός.
1: Ισχύει.
0: Ναι. Δεν ξέρω, όχι. Νομίζω ότι οι περισσότερες ομάδες κάπως έτσι συμπεριφέρονται στην Νέα Φιλαδέλφεια απέναντι από την ΑΕΚ. Η οποία πάντως ο Όφη ήταν καλά τοποθετημένος, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Είχε αυτοπεποίθηση, ωστόσο δεν κατάφερε να προβληματίσει πάρα πολύ την
1: 3-0
0: και το 3-0. Πάλι από σαντική φάση ξεκινάει αυτό το γκολ με τον Κατσίνοβιτς είναι ο σκόρερ, είναι το 3-0 στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων.
3: Η είδηση είναι ότι σημάδεψε εστία ο Κατσίνοβιτς.
0: Και αυτό είναι το 11ο γκολ.
1: Μην είσαι παλιά άνθρωπος, μην είσαι τέτοιος.
0: Και αυτό είναι το 11ο γκολ από τα 33 της ΑΕΚ που έρχονται.
1: Ο Ηλιόπουλος κατέβηκε κάτω πριν τελειώσει το μάτς.
2: Είχε κατέβει στο 2-0, είχε κατέβει για να πανηγυρίσει το 2-0, μπήκε και ένα τρίτο.
1: Εντάξει, ωραία, οκ, μια χαρά.
0: Καθόλου περίεργο αυτό. Λοιπόν, ο Όφη δεν κατάφερε να προβληματίσει ειδικά την ΑΕΚ, μια ομάδα η οποία να θυμίσουμε ότι πέρυσι είχε βάλει πάρα πολύ δύσκολα στην Ένωση, μάλιστα την απέκλεισε από τα προημιτελικά του κυπέλου στο βατό δρόμο που είχε η ΑΕΚ τότε, που λέγαμε όλοι προς τον τελικό. Και φυσικά τη πήρε και το Super Cup τον Αύγουστο. Δεν κατάφερε να φανεί σε ένα τέτοιο πρόσωπο όπως έκανε στα προηγούμενα μάτς πέρυσι. Η ΑΕΚ πήρε τον έλεγχο από το 10ο λεπτό και έπειτα. Βέβαια, υπήρχαν και εδώ παράπονα για τη διαιτησία. Για ένα πέναλτι φωνάζει Όφη στο 22ο λεπτό. Είναι, δεν είναι. Πάντως δεν εξετάστηκε.
2: Του πύλιου στο κόντρο είναι η φάση αυτή.
0: Ναι. Είναι, δεν είναι αυτό. Ένα γκολ του Κουτέσα επίσης στο 300 λεπτό.
1: Δεν υπάρχει κανένα φάουλ ποτέ.
0: Δεν μέτρησε για λόγο φάουλ στον
1: Κουτέσα. Δεν υπάρχει κανένα φάουλ και το πέναλτι κατά την άποψή μου είναι πέναλτι.
2: Το πέναλτι λέει εσύ. Εγώ νομίζω ότι βρίσκει ο επιθετικός του Όφη, αν είδα καλά.
1: Okay,
2: το πόδι του αμυντικού. Αλλά είναι μια φάση που το ΒΑΡ πραγματικά θα πρέπει να
1: έχει γίνει ξεκάθαρα. Κάτι να έχει γίνει.
2: Ναι.
1: Τέλος πάντων, φάουλ δεν υπάρχει στον γκολ ούτε για αστείο.
0: Ναι. Εντάξει, είναι επαφές οι οποίες γίνονται εκατομμύριες σε ένα.
1: Ούτε στο μπάσκετ δεν θα το δίνανε αυτό.
0: Ποδοσφαιρικό.
2: Ανάλογα.
1: Ναι, εντάξει, σωστό.
0: Ναι.
1: Σωστό.
0: Πολύ καλύτερο φυσικά σε ποιότητα το πρώτο ημίχρονο με περισσότερες φάσεις, πιο γρήγορος ο ρυθμός. Το δεύτερο έπεσε αρκετά και γιατί ο Όφη έμεινε με 10 παίκτες στο 24ο λεπτό με δεύτερη κίτρινη του Αϊτόρ για να μαρκάρει μας τον Κοϊτά. Έχει δεχτεί μια κίτρινη στο πρώτο ημίχρονο γιατί καθυστέρησε το παιχνίδι σε ένα φάουλ που είχε κερδίσει η ΑΕΚ. Και από εκεί και πέρα ουσιαστικά έγινε όχι πιο εύκολο για την ΑΕΚ, έγινε πιο δύσκολο για τον Όφη για να πετύχει ένα γκολ ισοφάρισης. Από εκεί και πέρα το πέτυχε η ΑΕΚ το 2-0, πέτυχε και ένα τρίτο και κλείδωσε τη νίκη και φτάνει τώρα πια στους 14 βαθμούς. Ουσιαστικά είναι μια ανάσα από τον Παναθηναϊκό που είναι πρώτος με 15.
1: Μάλιστα. Είναι απόδειξη αυτό το παιχνίδι στο ξεκίνημα αυτής της αγωνιστικής που ξαναρχίζει το πρωτάθλημα ότι αυτός που έχει φτάσει μέχρι τη διακοπή με φόρα, ο Όφη δηλαδή. Όταν επιστρέφει δεν έχει την ίδια φόρα.
2: Ναι.
1: Και η ΑΕΚ που αντιμετώπισε προβληματάκια προς το τέλος, βρήκε τον χρόνο να τα λύσει. Ναι. Νομίζω ότι θα το ξαναδούμε αυτό το έργο.
2: Αύριο.
0: Ναι.
2: Καλό θα είναι. Για να είμαι δίκαιος, έτσι δεν είναι.
4: Δειλά, τόλμησε ο Γιώργος.
2: Συγγνώμη,
1: απαραγγελία.
2: Εν τω μεταξύ, για τους φίλους της Manchester United, δηλαδή το βλέπω τώρα, δεν θυμάμαι, και εσύ νομίζω είσαι πρωτακή.
3: Εγώ αυτό βλέπω καλά.
2: Ναι, κατάφερε να εσωφαριστεί με 10 παίκτες τότε, να είμαι στο 92 από την τότε, με τον γκολ του Σολάν και είμαστε τώρα στο 98, έχουμε φτάσει. Για να λήξει το μάτς.
1: Θα βρίσκει πάλι ο Κατσαρός, θα τον ακούσουμε παρεπτόντως μετά.
2: Ναι, δηλαδή πραγματικά.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια, Γιώργο. Πονάω πιο πολύ για την Dortmund, η οποία είχα αλλάξει για να δω το μάτς το 79-0, λέω καλά, εντάξει, με τη Βέρντερ. Και βλέπω σήμερα το πρωί 2-2.
2: Ναι, από το 85 ρε και μετά.
3: Από το 80.
0: Είχε προηγηθεί 2-85 και μετά δεν ξέρω.
1: Αυτό που σας αρέσει εσένα και του Κουριδάκου, το γερμανικό πρωτάθλημα και τον Αμπατζή, βλέπω εδώ λίγο.

0: ωραίο, είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Αγγλία, η Αγγλία δεν συγκρίνεται με τίποτα, δεν διαφωνεί.
1: Ούτε η Ισπανία.
0: Η Ipswich κέρδισε σήμερα την Φούλα με δύο γκολ στα χασομέρια τώρα. Δηλαδή γίνονται πραγματάκια.
2: Και αυτή με 10.
0: Και αυτή με 10. Και η Brighton κέρδισε πάλι με 10.
2: Ναι, την Brighton, συγγνώμη, την Brighton.
0: Η Brighton ήταν.
2: Η Brighton ήταν και
0: η Ipswich δεν ήταν.
2: Η Ipswich ήταν 11.
0: Και πάλι ήταν πολύ σημαντικό διπλό. Όχι διπλό, ανατροπή. Άσος από την Fulham. Έλα, Βίτς, έχουμε μπλέξει με την Premier League.
3: Όχι, δεν, ωραία, μια χαρά. Τι άλλο να πω για την Άκη τώρα, η οποία κοιτάει φυσικά το δεκαήμερό της στην Αγγλία από εδώ και πέρα.
0: Και όφη στη Γαλλία, μην το ξεχνάμε. Έχει και όφη Ευρώπη.
3: Ναι, ναι. Η ΑΕΚ η οποία φεύγει την Τρίτη το πρωί και θα κάτσει μέχρι και την άλλη Πέμπτη. Την Τετάρτη αγωνίζεται στο Στάμφορντ Μπριτζ με τη Σαχτάρ, το οποίο θα το μεταδώσει απευθείας στο Μέγκα στις 10 το βράδυ. Και την άλλη εβδομάδα, το Manchester City, θυμίζουμε την αναβολή που έχει πάρει για το Σαββατοκύριακο το μάτς με τον Ατρόμητο που είχε για να παραμείνει εκεί στην Αγγλία. Και ενδιάμεσα από αυτά τα μάτς, τα δύο με τις αγγλικές ομάδες, θα κάνει προπονήσεις στο αθλητικό κέντρο στο Λέστερ για να δούμε και πώς θα τα πάει εκεί και η ΑΕΚ. Πολύ δύσκολα μάτς και τα δύο. Η Σαχτάρ, η οποία έρχεται αυτή από μια νίκη με 3-0 στο πρωτάθλημα της νόβου αγωνιστική. Η City, εντάξει, είναι η City, ό,τι και προβλήματα και να έχει και με το νόμο και με την κατάσταση της City.
0: Πάντως είναι καλό αυτό που κάνανε, εγώ θεωρώ. Δηλαδή που πήραν αυτήν την. Το να μην γυρίσει πίσω, να κάτσει εκεί. Να κάτσει 10 μέρες, δηλαδή σε ένα σημείο για να παίξει δύο μάτς στην Αγγλία, τη έκατσε καλά νομίζω. Και καλώ το εκμεταλλεύτηκε αυτό. Θυμίζω ότι κάθε ομάδα που παίζει στην Ευρώπη έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αναβολή. Δύο το κάναμε φέτος. Έτσι ήταν ένας πέρσι.
1: Ναι, αλλά μέχρι τη
0: League Phase.
1: Έναν
0: μέσα στη League Phase, ναι.
1: Εντάξει, οπότε εάν προχωρήσει η ΑΕΚ, λέμε τώρα, ή όποιος άλλος προχωρήσει, πάνω, θα έχει άλλη μια φορά δικαίωμα να ζητήσει αναβολή.
0: Και ο Παναθηναϊκός έχει πάρει.
1: Έχει πάρει μία. Ναι, πράγματι. Λοιπόν, επομένως.
0: Είχαμε time out.
3: Πάντως το βλέπω ότι πανηγυρίζουν πολύ εδώ τη νίκη αυτή με τον Όφη. Έχουν μείνει ακόμα γιατί ήταν γύρω θριάμβου.
0: Εντάξει, οκ, okay, είναι μια.
1: Και ένα πιτσιρίκι με μια μπάλα που είναι μεγαλύτερη από αυτό.
0: Τον Χρήστο Γκόντι είδα λίγο αναψοκοκκινισμένο. Θα μάθουμε και ναι. τι δηλώσεις θα κάνεις.
3: Προφανώς για εκείνη τη φάση, μάλλον δεν ξέρω.
1: Χρήστο, δεν θέλω να είσαι βιαστικός.
0: Εντάξει, παιδιά, και μια ήττα 3-0, δεν τη λες και καλή βραδιά, όπως και να το κάνουμε. Στις καθυστερήσεις είναι το μάτς στην Τρίπολη και δεν έχει αλλάξει κάτι. 2-1 προηγείται ο Αστέρας του Ατρόμητου. Οπότε θα περιμένουμε και το τελικό για να πούμε και τη βαθμολογία.
1: Ωραία. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βιδιανέ.
3: Μας
1: έδωσε την εικόνα από το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Όφη στη Νέα Φιλαδέλφια. Με την ΑΕΚ να κερδίζει πάρα πολύ ωραία. Με άνεση, αυτό εννοώ, πάρα πολύ ωραία. Και να ταξιδεύει για την Αγγλία. Να σας πούμε ότι αύριο υπάρχει πρεμιέρα στο Mega News, στους 104,6. Υπάρχει πρεμιέρα ζωντανών μεταδόσεων. Θα ακούσετε από τις 9 παρατέταρτο, θα είμαστε εδώ αύριο. Θα ακούσετε ζωντανά το παιχνίδι από τον Γιώργο Καραϊσκάκη στο ντέρμπι, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ο κύριος Νικοκύρης και ο κύριος Μεγκλίδης θα το περιγράψουν. Ναι. Έχεις πάρει καραμέλα της εσύ?
0: Ναι, με.
1: Καραμέλα γιατί? Παλιά, όταν έκανε, ειδικά στην τηλεόραση που τον πρωτοάκουσα να μεταδίδει το Χριστό,
0: ναι.
1: Στον Αντένα τότε, τα παιχνίδια ναι. του Europa.
0: Είχα κάνει χείριση τότε αμυγδαλών.
1: Φίλε, δεν ξέρω τι έχεις κάνει. Πάντως ξύπνιαγε όλα τα μωρά στη γειτονιά.
0: Ήταν διεθνή τα παιχνίδια. Αύριο θα είμαι πιο ήρεμο.
1: Όχι, καλά έκανες, μ' αρέσει η ένταση. Μα δεν πήγα να το πω για κακό, ρε φίλε. Λέω πως ήταν
0: και κάποιος ήρεμος. Φίλε, ήταν δύο μάτσα τότε και ήταν 5-1 έρθε το ένα με την Μπενφίκα και 4-0 με τη Χέρθα.
1: Α, είχες πέσει τότε.
0: Ναι, εντάξει, ήταν σεμινάρια τότε. Μιλάμε για υπεργουρλής.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ήρθε στο στούντιο η Εύη Βισβάρδη για τους τίτλους ειδήσεων, οπότε εμείς κάνουμε time out και επιστρέφουμε.

0: και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Νέα επίθεση κατά του Βολοντιμίρ Ζελένσκι εξαπέλυσε νωρίτερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, λέγοντας πως ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο. Την ίδια ώρα επιμένει η Ευρώπη στη διατήρηση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας παρά τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για ρωσικό ντίζελ. Το Ηνωμένο Βασίλειο υπογραμμίζει τη στρατιωτική και οικονομική στήριξή του προς το Κίεβο, ενώ επιρρύπτει ευθύνη στη Ρωσία για τη συνέχιση των εχθροπραξιών. 15χρονο στην Πεύκη συνελήφθη με την κατηγορία πορνογραφίας ανηλίκων αφού ανήρτησε φωτογραφίες 14χρονης που είχε προηγουμένως επεξεργαστεί. Το ανήλικο θύμα προέβη στην καταγγελία όταν ειδοποιήθηκε για την ανάρτηση και στη συνέχεια ο 15χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση ασκήθηκε σε βάρος του 22χρονου και του 18χρονου που κατηγορούνται για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 32χρονου με αντιφασιστική δράση στην Ελευσίνα, κατά την οποία το θύμα τραυματίστηκε σοβαρά στο μυρό. 250.000 άνθρωποι διαδήλωσαν στη μεγάλη φιλοπαλαιστινιακή πορεία στο κέντρο του Λονδίνου με αφορμή τη συμπλήρωση 3 ετών από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα. Συγκεντρώσεις και πορείες για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα πραγματοποιήθηκαν σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, σε Βερολίνο και Δουβλίνο και άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Τουλάχιστον 5 τραυματίες αναφέρουν διπλωματικές πηγές και διεθνή πρακτορία από τη νέα πυραυλική επίθεση των Χούθη στο αεροδρόμιο του Ριάντ στη Σαουδική Αραβία. Γιατροί εκλήθησαν εκτάκτως στα νοσοκομεία του Ριάντ, δήλωσε η ιατρική πηγή, περιγράφοντας σοβαρή κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Και ο καιρός, τοπικές βροχές από το μεσημέρι θα έχει αύριο η Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 25 βαθμούς. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε

0: www.sportlife.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Βουλίτσα. Η νέα κωμωδία των Μιχάλη Δαρνάκη και Μαρίας Λαυτσίδου στη σκηνή του Θεάτρου 104. Μια ξεκαρδιστική διαδρομή από τα νοσταλγικά 90s μέχρι το σήμερα. Οι μαμάδες του Βαγγέλη Κυπαρίση που τόσο αγαπήθηκαν ανεβαίνουν για πρώτη φορά επί σκηνής. Μήπως τελικά δεν είναι τόσο κακό να γίνουμε σαν τη μάνα μας. Κείμενο Μιχάλης Δαρνάκης και Μαρία Λαυτσίδου. Σκηνοθεσία Μαρία Λαυτσίδου. Πρωταγωνιστή Βαγγέλης Κυπαρίσης. Εισιτήρια more.com.
2: Με την υποστήριξη του Mega News 104,6.
3: Την Κυριακή με το Βήμα Πλάτων Τίμεως. Πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν, ποιο είναι το μυστικό της χαμένης Ατλαντίδας, το κορυφαίο έργο της αρχαίας ελληνικής κοσμολογίας δίνει τις απαντήσεις. Ο δεύτερος τόμος μόνο στο Βήμα της Κυριακής.

0: Με Σένσα Ουναντόνα επιστρέψαμε.
1: Πόσα χρόνια.
0: Χωρίς μια γυναίκα. Είναι Ζούκερο και. Έχω σπάσει το κεφάλι μου. Ζούκερο και.
2: Πολ
0: Γιάνγκ, μπράβο.
2: Σωστό.
1: Πολλά χρόνια έχω να τα ακούσω, δηλαδή, πραγματικά.
0: Πω, πω. Δημοτικό πήγαινα. Δημοτικό πήγαινα.
3: Δημοτικό.
2: Όχι, δεν
0: είναι. Ναι, εγώ ναι. Όχι, όχι, δημοτικό πήγαινα.
3: Μπορεί.
0: Ακόμα δεν έχει γράψει πέντε μπροστά σε μένα, κύριε Χριστό.
3: Με συγχωρείς
0: πολύ, δεν έχει γράψει πέντε.
3: Εδώ και 20 χρόνια που σε ξέρω, δεν έχει γράψει πέντε. Εδώ και 30 χρόνια που σε ξέρω, δεν έχει γράψει πέντε.
0: Οι τέσσερις μας κάνουμε 200, κάνουμε 200, άνετα.
2: Περίπου.
1: Εγώ είμαι 50. Παίρνω δηλαδή ένα
0: τεράστιο. Κάνουμε άνετα.
3: 105, κανόνε και 7,
0: 48. 48.
1: Πολλά χρόνια εμπειρίας. Πολλά κιλά μπάλα. Άμα πάμε και στα κιλά.
0: Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε δύο πράγματα. Πρώτον, θα κατεβάσουμε το μέσο όρο ηλικίας. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Έχω μία απορία όλη την εβδομάδα. Εάν ο Νίστρουπ θα πάει να παίξει έτσι αυτό το κυριαρχικό ποδόσφαιρο που έχει στο μυαλό του και στο Καραϊσκάκι, αν θα κρατήσει την μπάλα, αν θα θέλει αυτό να είναι το αφεντικό του μάτς και τα λοιπά. Και θέλω να μου απαντήσει αυτή την ερώτηση ο Αντώνης Κατσαρός. Μπορώ?
1: Yes.
0: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Είμαστε σε αρίστη κατάσταση.
3: Γεια σας, Αντώνη μας.
4: Ποια είναι λοιπόν η απορία, αν ο Νίστρου θα έχει κυριαρχικό ποδόσφαιρο?
0: Ναι, ή αν θα πάει πιο συντηρητικά για πρώτη φορά φέτος.
4: Κοιτάξτε, αυτό φυσικά και μένει να το δούμε, διότι μέχρι τώρα δεν έχουμε παραδείγματα γραφής από το συγκεκριμένο προπονητή να κάνουμε συγκρίσεις με το παρελθόν και να πούμε τότε είχε κάνει εκείνο, είχε προετοιμάσει την ομάδα έτσι και την έβαλε και έπαιξε αλλιώς. Είναι, είναι βάπτισμα ντέρμπι και για τους δύο προπονητές αυτό, και για τον Αλγουαφίλ και για τον Νίστρουπ. Είναι για πρώτη φορά θα το ζήσουμε τον ντέρμπι αιωνίου και οι δύο. Ο Νίστρουπ λέει το ρεπορτάζ ότι είπε στην προπόνηση ότι εμείς θα κάνουμε το παιχνίδι μας όπως πάντα, θα κυκλοφορήσουμε εμείς την μπάλα, θα κάνουμε το κουμάντο στο μάτι. Είπε ο Νίστρουπ στους παίχτες. Αυτό βέβαια για να συμβεί θα πρέπει να το επιτρέψει και το παιχνίδι και ο Ολυμπιακός. Και εγώ τώρα, αν σκέφτομαι το εξής, ο Παναθηναϊκός θα έχει περισσότερες πιθανότητες να απειλήσει πολύ σοβαρά την άμυνα του Ολυμπιακού, κατά τη γνώμη μου, αν βγαίνει σε αντεπιθέσεις, σε επιθετικές μεταβάσεις, για να προλαβαίνει τις επιστροφές των παιχτών του Ολυμπιακού και να τους δοκιμάσει σε αυτό το τομέα παιχνιδιού. Mm-hmm. Αυτό θα είναι ένα καλό τεστ για την άμυνα του Ολυμπιακού. Αν όμως έχει αυτό το κουμάντο του παιχνιδιού και την κυκλοφορία της μπάλας και ο Ολυμπιακός περιμένει, πιο δύσκολα, λέω εγώ, μπορεί να απειλήσει την αιστεία του Ολυμπιακού, αν και για να συμβεί αυτό θα πρέπει ο Ολυμπιακός να κάνει πίσω από την μπάλα, πράγμα επίσης δύσκολο στο Καραϊσκάκι σε ντέρμπι.
0: Και με Αλγουαφίλ κιόλας. Υπάρχει περίπτωση να δούμε ένα επιθετικό φουλ ποδόσφαιρο και από τις δύο πλευρές, εύθυμο που το λέω εγώ, και να δούμε πολλά γκολ?
4: Δεν ξέρεις τι, καταλαβαίνω το σκεπτικό, αλλά επειδή εδώ τώρα τα πράγματα ζορίζουν λίγο, γιατί είναι σημαντικό για διαφορετικούς λόγους και για τους δύο το τελικό αποτέλεσμα, άρα η όποια βαθμολογία, πιστεύω ότι θα είναι λίγο πιο προσεκτικοί και οι δύο τους το τι πρέπει να κάνουν σε σχέση με τα μέχρι τώρα πεπραγμένα τους. Ο Ολυμπιακός δεν συζητάμε, το έχει μεγαλύτερη ανάγκη, αυτό δεν υπάρχει καμία συζήτηση, όχι ότι ο Παναθηναϊκός δεν το έχει, αλλά νομίζω ότι θα είναι λίγο πιο προσεκτικοί στις κινήσεις τους και στις αποφάσεις τους. Δηλαδή θα πάρουν λιγότερα ρίσκα. Ο Παναθηναϊκός και με 0-0 δεν καταστρέφεται, δεν χάνει το σύμπαν. Γιατί συμφωνώ με αυτό που λέγατε πριν και σας άκουγα, ότι τέτοιες περιόδους, όταν ο Παναθηναϊκός είναι στα καλά του και λέει πάω στο ντέρμπι και θα κάνω τι κάνω κτλ., δεν του βγαίνει σε καλό. Ο Ολυμπιακός από την άλλη όμως, αυτή την σκέψη κάνω, έχει πιο πολύ πίεση και ένα μεγαλύτερο πρέπει. Διότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός θα μείνει αρκετούς βαθμούς στο ξεκίνημα της σεζόν πίσω, αν δεν πάρει τη νίκη.
0: Mm-hmm.
4: Αυτό σίγουρα το κάνει το ντέρμπι πάρα πολύ ενδιαφέρον, πιο ενδιαφέρον από πολλά άλλα που έχουμε δει.
0: Και έντονο.
4: Και έντονο, και αυτό γιατί ο Παναθηναϊκός είναι πιο ανταγωνιστικός περισσότερο από ποτέ τα τελευταία χρόνια, από την εποχή του Γιωβάνοβιτς, όπως λέγατε πριν.
0: Όντως.
4: Νομίζω ότι είναι και πιο επιθετική ομάδα από την εποχή του Γιωβάνοβιτς. Νομίζω ότι έχει και περισσότερες λύσεις στο ρόστερ μέσω επιθετικά από την εποχή του Γιωβάνοβιτς. Άρα. Αυτό είναι ακόμη πιο ιντρικαδόρη.
0: Και αυτές τις λύσεις, να πω εγώ, τις χρησιμοποιεί περισσότερο από ό,τι ο Γιωβάνοβιτς. Να τα λέμε και αυτά.
4: Ακριβώς.
0: Ναι, γιατί.
4: Είναι επίσης ένα στοίχημα για τον Ολυμπιακό. Ποιο? Ότι κάποιοι παίκτες, δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει ο Μάριος, είναι μια συζήτηση, αν θα ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης ο Μάριος. Κάποιοι παίκτες, πολλοί αυτοί από τα δύο ρόστερ, δεν ξέρουν τι σημαίνει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Οι περισσότεροι, Αντωνή. Ναι. Οι περισσότεροι είναι. Πλέον είναι περισσότερο στον Ολυμπιακό σίγουρα πάντως. Τώρα τον Παναθηναϊκό, γιατί δεν το έχω την πρόγειο.
0: Δεν ξέρουν και πολύ.
1: Ναι. Οι περισσότεροι δεν το έχουν εικόνα.
4: έχει και τα καλά του και τα κακά του. Εγώ στέκομαι στα καλά του όμως. Ότι μπορούν να παίξουν με λιγότερη. Πώς το λένε. Δεν χρειάζεται να έχουν παραπάνω προσοχή από ό,τι πρέπει. Θα παίξουν ένα μάτσο όπως μπορούν και οι δύο. Αυτό μπορεί να είναι υπέρ του θεάματος τελικά, νομίζω.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Μένει να δούμε επίσης ποια θα είναι η χρήση ή μη του Λιβάη.
4: Ε. Αυτό, ο οποίος τελευταία στιγμή τέθηκε στην διάθεση του προπονητή.
0: Πάντως θέλω να πω ότι και από την ΑΕΚ όποτε παίζονταν αυτό το παιχνίδι, α, ο Λιβάη χτύπησε, α, ο Λιβάη θα παίξει, δεν θα παίξει, ο Λιβάη έπαιζε στο τέλος.
4: Σωστά, σωστά το λες.
0: Να τα λέμε και αυτά.
1: Ναι.
4: Και πολλές φορές όταν έπαιζε έκανε και έκπληξη, αλλά ο Ολυμπιακός έχει το στοίχημα, ένα θέμα για τον Ολυμπιακό είναι η μεσοεπιθετική, γιατί για τον Παναδέκο πάνω κάτω ξέρουμε περίπου τα κουκιά είναι μετρημένα με τον Λιβάη να ξεκινάει στον πάγκο, αλλά για τον Ολυμπιακό. Να δούμε, πρέπει να βάλει εξτρέμ κατά τη γνώμη μου Ολυμπιακό. Πρέπει να παίξει με εξτρέμ, πρέπει να παίξει με Ζέλσον. Λέω εγώ τώρα. Διότι ο Ολυμπιακό όποτε δεν παίζει με εξτρέμ, το πληρώνει. Και βεβαίω έχει ενδιαφέρον να δούμε πού θα μπει ο Ζωτά Σίλβα, να θα μπει στο αρχικό σχήμα και πού θα μπει και ποιο θα ξεκινήσει την κορυφή τη επίθεση.
0: Μάλιστα. Ωραία. Θα περιμένουμε τα σχόλιά σου αύριο στη Σούπερ Μπάλα μετά τον ντέρμπι στο Μέγκα. 10 λεπτά να μα ανοιχτά. Κάνω μια χαρή. Όταν φτάσει και το βρει, στείλε μου ένα μήνυμα, ξέρει.
4: Έχω φτάσει ήδη.
0: Α, οκ. Okay. Εντάξει, τέλεια. Μια χαρά.
1: Καλά να περάσει.
0: Χαίρετε, φιλιά. Ήταν ο Αντώνης Κατσαρός που μας έδωσε το σχόλιο του για του Παναθηναϊκού και για του ντέρμπι, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ορίστε τώρα, Ολυμπιακός.
3: Περίμενα να πούμε. Έχουμε με τον Ολυμπιακό, να ξέρεις.
0: Ναι.
3: Θα μιλάμε μέχρι το βράδυ.
0: Τι εννοείς να μιλάμε μέχρι το βράδυ.
3: Θα έχουμε πολλά να πούμε εδώ.
0: Γιατί τόση ανάλυση έχει πια.
3: Και για τον Παναθηναϊκό.
0: Α, όχι για τον Ολυμπιακό, θα μιλάμε μέχρι το βράδυ.
3: Ναι, θα τα συζητήσουμε όλα.
0: Να σου πω, Λευτερή, σε ρωτάει ο Φώτης, έκανες παλιότερα να. Εκπομπή.
2: Όχι.
0: Με Ραγκάτσι, το είδες.
2: Είναι άλλος Σαμπάτζης.
0: Α.
2: Άλλος Σαμπάτζης.
0: Ποιος Σαμπάτζης είναι?
2: Δεν ξέρω, και εγώ έχω προβληματιστεί με αυτό.
0: Υπάρχει άλλος Σαμπάτζης.
2: Υπάρχει άλλος αθλητικός, γιατί πολιτικούς ξέρω.
0: Ναι.
2: Πολιτικούς συντάκτες.
0: Ναι. Τέλος πάντων, Φώτη μου, δεν, όχι. Όχι αυτός ο Σαμπάτζης.
2: Υπήρχε μια περίπτωση κάποια στιγμή, αλλά δεν έγινε.
0: Ναι, οκ. Okay.
3: Λοιπόν, νίκησε ο Αστέρας 2-1, έλεξε το παιχνίδι.
2: Ναι.
3: Το πάμε.
2: Πρώτη του νίκη, έτσι.
3: Πρώτη νίκη. Ο Ατρόμητος είναι χωρίς νίκη.
2: Χωρίς νίκη ο Ατρόμητος ακόμα, ναι.
3: Και...
2: νομίζω ότι ο Αστέρας το άξιζε γιατί η εικόνα του ήταν καταπληκτική σε πολλά μάτς. Και με τους μεγάλους και με τον Ολυμπιακό είχε καλά στοιχεία. Με την ΑΕΚ ήταν πάρα πολύ καλός.
3: Όσο περνούσε το. Στην αρχή όχι τόσο όσο.
2: Με τον Όφη σοφαρίστηκε στο 95 στο Παγκριτίο, το θυμίζω και αυτό την περασμένη αγωνιστική. Με εκείνον τον γκολ του Αθανασίου με το δεξί πόδι κιόλα. Που έβαλε ένα φοβερό γκολ στο φινάλε. Σε ένα μάτσο που είχε βάλει και τρίτο γκολ ο Αστέρας και θα μπορούσε να το έχει κλειδώσει. Που ακυρώθηκε γιατί έκανε κοντρόλ με το χέρι ο Μπαρτόλο. Ήταν σωστή η απόφαση βέβαια. Αλλά το λέω και αυτό γιατί το να κάνει το 1-0-1-3 μέσα στην Κρήτη δεν το λες και κάτι απλό. Γενικότερα, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Έχω δει τα παιχνίδια του και μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που έχει διαχειριστεί την ομάδα ο Αντωνόπουλος.
0: Θέλετε να σας πω δηλώσεις από τη Νέα Φιλαδέλφεια?
3: Ναι.
0: Λοιπόν, Νίκολιτς. Βγάλαμε πολλή ενέργεια, φτιάξαμε πολλές φάσεις και παίξαμε καλά. Έχουμε δουλέψει πολύ τις στατικές φάσεις. Καλά, αυτό είναι ξεκάθαρο. Ο Όφη είναι καλή ομάδα και αξίζει το σεβασμό μας. Ωραία. Τα ωραία είναι του Κόντι, βέβαια, του προπονητή του Όφη. Νομίζω λέει ότι είμαι απογοητευμένος γιατί χάσαμε ένα παιχνίδι από τρεις στατικές φάσεις, τρία κόρνερ, τρία γκολ. Είναι πολύ φτηνό να χάνεις έτσι. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή την εβδομάδα δουλέψαμε στις στατικές φάσεις γιατί είναι πολύ δυνατή η ΑΕΚ εκεί. Δίκαια χάσαμε το παιχνίδι από μια καλύτερη ΑΕΚ. Σκέψαμε τι και δουλέψει κιόλας.
1: Πάντως είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια ομάδα όπως η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ να βρίσκει εύκολα γκολ. Τα εύκολα γκολ, το συσσαγωγικά το εύκολο. Δηλαδή οι στατικές φάσεις με μια κεφαλιά από τα στόπερ του, μια καλή κομπίνα σε ένα φάουλ. Είναι μεγάλη υπόθεση. Ειδικά σε τέτοια παιχνίδια όπου ξέρεις ότι θα έχεις εσύ την μπάλα και ότι θα χρειαστεί να σπάσει μια άμυνα. Ο okay, Όφη δεν παίζει αυτό το ταμπούρι που συνηθίζεται με άλλες ομάδες. Τα κόρνερ, τα φάουλ δίνουν πολύ μεγάλη υπόθεση.
3: Και στην Αλμπίνα το πρωτάθλημα παίζει.
1: Ναι, και στον Ολυμπιακό είναι ένα θέμα αυτό. Αρκετά χρόνια. Εγώ προσπαθώ να θυμηθώ πότε έχει μπει γκολ από απευθείας φάουλ.
0: Από κόρνερ.
1: Νομίζω ένα Φορτούνι. Από κάποιο Φορτούνι θα είναι λογικά.
2: Απευθείας φάουλ.
1: Ναι, είναι απευθείας φάουλ.
2: Πολύ πιθανό να είναι Φορτούνι.
1: Λέω τώρα εγώ μια φάση. Και οι στατικές φάσεις είναι θέμα για τον Ολυμπιακό που είναι ελάχιστα τα γκολ που έχουν έρθει από κόρνερ από και πέρσι και πρόπερσι.
0: Πέρσι έβαζε.
1: Πέρσι λίγα. Πρόπερσι είχε πιο πολύ αποτελεσματικότητα. Γενικά είναι ένα θέμα που πάντα σε μια ομάδα που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό βοηθάει πάρα πολύ να βρίσκει γκολ από στατικές φάσεις.
0: είσαι μια ομάδα που επίσης δεν έχει καλή δημιουργία συνολικά, οπότε πρέπει όταν έχει αυτή την ευκαιρία να προσπαθήσει να την εκμεταλλευτεί.
3: Κάποια μάτς ειδικά που δεν τραβάνε, δεν μπορείς να τα πάρεις αλλιώς, με τέτοιες φάσεις μπορείς να τα κερδίσεις.
0: Mm-hmm. Ωραία.
3: Ηρακλής Λεβαδιακός αύριο στις 5 στο Καφτανζόγλιο. Και Φυσιά Πανετολικός στη Λεωφόρο την ίδια ώρα. Στις 7 Άρης Βόλος και στις 9 το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός απευθείας από το Mega News 104,6.
0: Τη Δευτέρα, τη Δευτέρα.
3: Έχει μάτς.
0: Έχει μάτς.
3: Πάω Καλαμάτα.
0: Πάω Καλαμάτα.
3: Στις 6 ώρα.
2: Και πρώτη φορά ο Ηρακλής στο Καφτανζόγλιο, έτσι.
3: Μετά, ναι, ναι, ναι.
2: Μετά από 10 χρόνια σε παιχνίδι Super League.
0: Και μετά από πολλά χρόνια ο Πάουκ με Σαββίδη εγκατεστημένο εδώ.
3: Και συνέχεια τις προπονήσεις να πηγαίνει και να τους κάνει.
1: Ο Πάουκ το μεταξύ, επειδή έχουμε μια εικόνα ότι. Εγώ δηλαδή είχα μια εικόνα ότι δεν πάει καλά, αποκλείθηκε από την Ευρώπη και χάσε βαθμολογία. Χθες είναι δεύτερος. Ναι, δηλαδή έχει κάνει μια ήττα. Έχει 4 νίκες και μια ήττα. Είναι ότι αυτό το μάτς με τον Παναθηναϊκό δεν έχει χάσει.
0: Αλλά ναι, ναι. Ο κόσμος το έχει μείνει στον Κωνσταντέλια και στον αποκλεισμό της Ευρώπης.
1: Μπράβο, ναι.
0: Και όλα αυτά γίνονται γιατί. Γιατί είναι μια μερίδα κόσμου που έχει τσιμπήσει στα λεφτά του Μιστακίδη και σου λέει αφού βάζεις τον μπάσκετ αυτός και τα σπρώχνει.
1: Ναι, δεν είναι ίδιο το μπάσκετ και το βόλιο, ξέρω εγώ, με το ποδόσφαιρο.
0: Και θα κερδίσει Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό πρωτάθλημα, φέρει το Μιστακίδη, θα πάρουμε πρωτάθλημα και στην μπάλα. Ναι, δεν είναι έτσι.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Είναι έτσι, αλλά έχουν παραμυθιαστεί πάντως, είναι ξεκάθαρο αυτό έτσι. Ναι. Και έτσι εξηγείται κατά την άποψή μου και η εγκατάσταση, επανεγκατάσταση του Σαββίδη στη Θεσσαλονίκη.
1: Εντάξει, γίνεται ένα brand fair μεγάλο πλέον. Αυτό δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο.
0: Είναι συνολικά πράγματα.
1: Ναι,
0: φαντάζομαι.
1: Ναι, είναι και άλλα πράγματα πίσω από το ποδόσφαιρο.
0: Ακίζουν και την πολιτική μέχρι ένα σημείο, νομίζω. Ε?
3: Πολύ πιθανώς.
0: Ναι. Είναι απολύτως βέβαιο. Ναι.
2: Έλα, πολιτικό θέμα έχει γίνει και το θέμα της City, να ξέρετε. Είναι θέμα μεταξύ των Αράβων και της Αγγλικής Κυπέλλου.
1: Εντάξει, εκεί μιλάμε για σκάνδαλο τώρα. Εκεί μιλάμε τώρα, έχουν βγει οι μαϊμούδες και πηδάνε από κλαράκι σε κλαράκι τώρα. Εκεί δεν υπάρχει. Υπό άλλες συνθήκες τώρα θα είχε στην Αγγλία, έτσι δεν μιλάμε για.
0: Πάντως, εμένα ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, Γιώργο, αυτό. Ότι και οι άλλοι δεν το έχουν μεγαλώσει, δεν το έχουν σηκώσει τόσο πολύ οι άλλες ομάδες. Εντάξει, λένε ναι, μεν οκ, okay, να τιμωρηθεί η City, αλλά ήρεμα.
3: Λένε κάποιοι.
0: Ναι, αλλά όχι τίποτα στα κάγκελα.
2: Λένε για το χρόνο. Μείον 60 για το χρόνο, ότι μπορεί να είναι η απόφαση.
1: Εντάξει, τι να το κάνει όμω το μείον 60 για το χρόνο. Δηλαδή τώρα εδώ έχει κάνει η City όλα αυτά τα χρόνια. Έχει διαλύσει όλου του κανόνε τη Premier League. Έχει πάρει τίτλου. Έχει... τώρα πόσα λεφτά έδωσε το καλοκαίρι. 300 εκατομμύρια, πόσα έδωσε τώρα το καλοκαίρι.
0: Εδώ θα δω και.
1: Έδωσε πολύ χρήμα.
2: Όχι όσα η Τότενα, τότε να με έδωσε πάνω από 300.
1: Και πάνω πέσει πάλι. Εκπληκτικό. Είναι μέσα στη δεκάδα η Τότενα των πιο ακριβών συλλόγων σε όλο τον κόσμο. Είναι δέκατη. Με budget γύρω στα 890 εκατομμύρια.
2: 380 χάλασε και τώρα λέει ότι θέλει και τον Παυλίδη. Εγώ θα έλεγα να κάνουν κάτι να πούν στον Παυλίδη ότι μπορεί να πάει οπουδήποτε αλλού. Δεν, αυτή η ομάδα δεν πρόκειται.
1: Ποιο εντάξει, παιδί μου, αλλά τώρα η Premier
2: League. Για τον Ιανουάριο. Γιατί είναι και η μόνη.
1: Και θα καλύψουν τη λίτρα, λέει.
2: Ναι, είναι η μόνη που μπορεί να καλύψει τη λίτρα. Είναι 100 εκατομμύρια.
0: Ναι. Τώρα και να κάτσει ο Παυλίδης στην Πορτογαλία φτάνει.
2: Συμφωνούμε, απόλυτα. Απόλυτα. Αλλά ας μην πάει τότε, να μας πάει κάπου αλλού.
3: Ναι, ξέρεις, δεν έχω ρωτήσει, λέει, δεν με ενδιαφέρει τόσο το πρωτάθλημα, η Λίγκα. Με ενδιαφέρει το μέγεθος του συλλόγου. Και η Μπενφίκα για μένα ήταν ένα τεράστιο μέγεθος. Άρα, αν πάει στην Αγγλία, θέλει να πάει. Λογικά σε κάποια μεγαλύτερη ομάδα από την Τότενα.
2: Εντάξει, σαν όνομα η Τότενα με καλό όνομα. Αλλά σαν
3: ναι,
2: αυτή
3: ναι,
2: τη συγκυρία τώρα είναι δύσκολο.
3: Τότενα, ναι.
2: Είναι δύσκολο.
0: Ωραία. Μας έχει τάξει ρεπορτάζ πολύ, ανάλυση πολύ και μας λες για μια για τον Ηρακλή, την άλλη μας λες για τον Πάοκ. Μετά μας πήγες
1: και την Τότενα.
3: Εσείς τα λέτε αυτά. Εγώ έχω κανονίσει το μαζιά μετά να μας τα πει αυτά.
0: Ποια?
3: Τα Τότενα, με Ισπανία.
0: Ναι, παιδί μου, έχει και τεράστιο θέμα με τον Κριστιανό. Αυτό...
3: Κριστιανό.
0: Εγώ βγαίνω από τα ρούχα μου με το θέμα του Κριστιανού, αλλά ας το πούμε μετά, μην τα ανοίξουμε τώρα.
2: Εγώ είμαι εναντίον πάντως. Άμα θέλετε να χωριστούμε σε ομάδες.
0: Εναντίον
1: του Κριστιανού.
0: Θα σκοτωθούμε, θα γίνει χαμός. Θα γίνει χαμός μετά.
2: Εναντίον, δεν μπορούμε
1: τίποτα. Είμαι
0: μπερδεμένος. Θα γίνει μακελιό εδώ. Τι βλέπω.
3: 20 γκολάκια μείναν αυτά στα χίλια.
2: Ναι, αυτό είναι το θέμα μας.
1: Για να φτάσει.
0: Πάμε Ολυμπιακό, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ με όλους τους τρόπους.
1: Ολυμπιακό.
2: Με τι να ξεκινήσουμε.
1: Πάμε να πούμε πρώτα απ' όλα ότι δεν είναι ξεκάθαρο ποιοι θα παίξουν.
3: Βέβαια.
1: Έχουν γίνει δύο μεγάλες προπονήσεις, δύο γεμάτες προπονήσεις, Παρασκευή και Σάββατο, γιατί γύρισαν όλοι και είναι καλό ότι είναι όλοι καλά. Γύρισαν όλοι καλά, είχε αρκετούς διεθνείς και κάναν δύο καλές προπονήσεις. Έχει δοκιμάσει κανένα τριανταριά πράγματα ο Μανώλ Κάτω. Δηλαδή και οι ίδιοι έχουν, οι ίδιοι παίκτες δεν ξέρουν ποιος θα παίξει, αν εξαιρέσουμε τώρα 5-6 που Εντάξει, είναι δεδομένο ότι θα αγωνιστούν. Νομίζω ότι αυτό αυτή η στάση του Ιμανόλη να κρατάει κλειστά τα χαρτιά του έχει να κάνει και με το να είναι όλη την τσίτα για το αυριανό μάτς. Τελευταία στιγμή θα μάθουν την εντεκάδα από τον Βάσκο. Αν προσπαθήσουμε λίγο να την προσεγγίσουμε.
0: Έλεγε, δεν έχει επιτυχίε σε δεκάδε τελευταία.
1: Με την εθνική πέσαμε πολύ κοντά.
3: Θεός.
1: Ναι.
3: Έχει δύσκολο όμω για τώρα για τον Ολυμπιακό.
1: Κοίτα, και στον Ολυμπιακό, ρε παιδί μου, ξέρει τι γίνεται. Είναι πολύ μεσοεπιθετικά. Και είναι και πράγματα που δεν μπορεί να τα ζυγίσει. Γιατί, για παράδειγμα, δεν ξέρω τι μετρήσει του Πουέρτα. Λέω ένα παράδειγμα. Δηλαδή, πώ είναι, ρε παιδί μου, το μετρήσαμε τον άνθρωπο, μετρώμε όλου του ποδοσφαιριστέ. Αλλά ήταν 20 μέρε στην Κολομβία και έκανε γύρω-γύρω.
0: Περίμενε, ερώτηση. Ναι. Σε ένα τέτοιο ντέρμπι που διακυβεύονται πάρα πολλά.
1: Ναι.
0: Θα μετρήσουν οι μετρήσει του Πουέρτα και του κάθε Πουέρτα.
1: Άμα είναι στο.
0: Ή θα μετρήσει προσωπικότητα που πρέπει να μπει μέσα και να δώσει αυτό που έχει.
1: Συμφωνώ σε αυτό που λες. Το δεύτερο θα σου πω.
3: Το
1: αλλά
3: δεύτερο είναι πιο
1: παίζει
3: πολύ
1: ρόλο και το σε τι όριο είναι ο.
0: Καλά, ναι, δεν είναι ο να είναι πεθαμένο.
1: Δηλαδή ο Φρόιλερ τώρα.
2: Αυτό θα έλεγα. Αν είχαμε μετρήσει τον Φρόιλερ, δεν είναι οι καλύτερε.
1: Είναι σε πολύ καλή κατάσταση γενικά. Δεν νομίζω δηλαδή θα έχει πρόβλημα ο Φρόιλερ να παίξει.
3: 4-90 λεπτά.
1: 90 λεπτό. Θα υπάρξει μια διαχείριση πια έτσι. Δηλαδή την Πέμπτη κάποιοι από αυτού που θα παίξουν την Κυριακή και είναι ήδη υπερφορτωμένοι.
0: Δεν θα παίξουν προφανώ.
1: Δεν γίνεται. Μα γι' αυτό έχει μεγάλο ρόστερ. Για να μπορεί να το εκμεταλλεύεσαι. Άμα να παίζουν οι ίδιοι, παίρνει 18 και παίζουν αυτοί μέχρι να κλατάρουν, ξέρω εγώ, και να πει βάζω τη δεύτερη ομάδα. Εδώ νομίζω λοιπόν ότι έχουμε πολλά ερωτηματικά για το παρτενέρ του Φρόιλερ. Αν δηλαδή ο Πουέρτα έχει πει στον Ιμανόλο ότι κοίτα να δει, βάλε με τιμό, πιστεύω τον προτιμήσει από τον Έσε. Δεν υπάρχει άλλο κεντρικό χάφο, ή ποιον είναι εκτός αποστολής. Έτσι. Ο Τσικίνιο είναι μετά σε μια λογική ότι μπορεί να παίξει οχτάρι. Επίσης έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα κάνει στην τριάδα πίσω από τον Μάριος. Νομίζω ότι ο Μάριος ήταν επιθετικός.
3: Ναι, γιατί δεν έχει δικαίωμα να παίξει και την Πέμπτη στη Γαλλία. Δεν παίζει στην Ευρώπη.
1: Ξέχωρα από αυτό, είναι ο παίχτης που ήταν τρεις εβδομάδες εδώ. Δούλεψε πάρα πολύ στο μέσο επιθετικό κομμάτι ο Ιμανόλ. Γιατί είχε όλα τα εξτρέμ. Τα εξτρέμ του Ολυμπιακού και οι πέντε δεν είναι διεθνείς. Ήταν εδώ.
2: Ναι.
1: Ο Μάριος ήταν ο επιθετικός που ήταν εδώ. Έλειπε ο Γκονζάλεθ και αυτός γύρισε, έκανε την πρώτη προπόνηση την Παρασκευή ο Μεξικανός.
3: Και ο Γιάρεμτσουκ.
1: Και ο Γιάρεμτσουκ που δεν ήταν και στην καλύτερη του κατάσταση. Εντάξει, το τελευταίο μάτς έβαλε και ένα γκολ, λίγο ψυχολογικά το βοήθησε. Υπάρχει μια τάση γενικά από τον Ιμανόλ. Βλέπει τον Μάριος πραγματάκια που του αρέσουν. Δεν ήταν τυχαίο ότι τον έβαλε κατευθείαν εδώ, δεν ήξερε που έπαιζε ο Μάριος στη Λιβαδιά.
0: Να πω κάτι μη ποδοσφαιρικό.
1: Ναι.
0: Ο Μάριος μου κάνει πιο τσαμπουκάς για ντέρμπι από τον Γκονζάλες που είναι λίγο έτσι.
1: Εντάξει, ο Γκονζάλες είναι λίγο αυτά τα Ιαπωνέζικα, ρε παιδί μου. Ξέρεις που είναι αυτά που του αρέσουν. Αυτό, αλλά δεν είναι εκεί που δεν το περιμένεις. Τσούπερ έρχεται το δεύτερο δοκάρι συνεχώς. Έχει μια ποδοσφαιρική παιδεία. Όχι, κατάλαβα τι λες.
0: Αυτά τα ντέρμπι, εγώ λέω ότι δεν θέλουν παιδεία. Είπες τη λέξη τώρα. Θέλουν άλλα πράγματα.
1: Θέλουν να σε φάω ζωντανό, ξέρω εγώ.
3: Ξέρεις τι θέλουν, αυτό που είχε κάνει ο Γιάρεμτσο ξεκίνησε το μάτσο του Κυπέλλου στο Άκα. Που είχε πάρει την μπάλα του, είχε περάσει και την.
1: Μυθικό μάτσο αυτό. Κοίτα, τώρα. Ξέρεις τι ιστορία ανοίγει τώρα, δεν μπορούμε να μιλάμε για αυτή την ιστορία. Ο Γιάρεμτσο έχει μπει κατά τύχη σε αυτό το
3: μάτσο.
1: Αποστολή είναι να φύγει. Έχει πάρει ο Ολυμπιακός από τον.
3: Στην Ιταλία ήταν ακόμα
0: τον Πεταρχό. Σα το ορκίζομαι. Εγώ το Γιάρεμτσουκ ποδοσφαιρικά. Ούτε μια καλησπέρα δεν έχουμε πει.
1: Ναι.
0: Αλλά ρε φίλε, τον λάτρεψα όταν τον είχα δει στο πρώτο φιλικό που είχε παίξει εδώ με τη Φόρεστ στο Καραϊσκάκι. Είναι παιχτάρα, δεν καταλαβαίνω γιατί.
1: Το παίζω όρθιο, το μόνο προτάσιο αυτό είχε.
0: Είναι αρχοντο ποδοσφαιριστή.
1: Ναι, αυτό.
3: Είχε κάνει αμέσως πριν ένα γύρο απίστευτο με την Ουκρανία. Γύρο δεν ήταν.
1: Ναι, γενικά. Απλά. Απλά είναι πολύ ψυχολογίας ποδοσφαιριστής.
0: Ναι,
1: και άμα τον πάρει από
2: το
1: κάτω.
2: Πάνε όμως τα μάτια.
0: Να σου πω κάτι. Είναι ψυχολογίας ποδοσφαιριστής ή έφαγε τόσο πάγκο που τρελάθηκε.
1: Και έφαγε και πάγκο. Κοίτα, εντάξει, το περσινό όταν ήρθε και ο Ταρέμι του κατσάσχημα. Να είμαστε δίκαιοι. Έτσι.
2: Ψυχολογικά.
1: Και η αλήθεια είναι ότι έλεγε ότι κοίτα να δεις, εγώ κάνω ένα φοβερό δεύτερο μισό. Η πρώτη χρονιά δηλαδή που πήρε τον Double Ολυμπιακός, έχει κάνει τρομερός ο Γιάρεμτσου. Είναι ο καλύτερος επιθετικός του. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός είχε και ο Κοστούλα που πέταγε φλόγες. Αλλά ήταν και ο Γιάρεμτσου εξαιρετικός σε βαθμό που ο Μεντιλίπαρ τότε τον έβαζε βασικό σε πολλά παιχνίδια.
3: Και είχε βάλει δύο γκολ και στο, στα play-off με τον Παναθηναϊκό. Όχι, με τον Παναθηναϊκό.
1: Στο 4-2. Αυτό δύο κοστούλε.
3: Στο 4-2.
0: Είχε καθαρίσει μόνο στο κύπελο και
1: το κύπελο. Είχε βάλει το δεύτερο γκολ. Είχε κάνει πολλή δουλειά τέλο πάντων. Είχε βάλει τα δύο γκολ με την Πόντο εδώ που είχε κερδίσει ο Ολυμπιακό και του έδωσε το δικαίωμα αυτή η νίκη να είναι απευθεία του Champions League την επόμενη. Την περσινή δηλαδή χρονιά.
3: Γιατί μπορεί να παίξουν και οι τρει, εγώ πιστεύω. Φορά, αύριο, ναι.
1: Τι να παίξουν και οι τρει μαζί.
3: Όχι μαζί, ρε. Στη διάρκεια του αγώνα, παιδιά, δεν παίζουν 11. 16 παίζουν.
1: Και οι τρει δεν γίνεται και αν, αν θέλει να παίξουν και οι τρει θα τα χαλάσουμε. Γιατί αν μπουν και οι τρει μέσα, πάνε να πει ότι κάτι δεν πάει καλά. Χριστό.
3: Ναι, θα πρέπει να παίξουν δύο, άρα δεν θα πηγαίνει καλά το.
1: Όχι, ας παίξει ένα σε όλο το μάτ και τον αλλάξει κάποιο.
2: Εγώ πάντω, αν ήμουν η Μανούλ, Γιάρεμτσουκ θα διάλεγα.
1: Γιάρεμτσουκ θα έλεγε. Ναι, οκ, okay, δεν κόβουμε το χέρι μας γιατί δεν έχουμε, δεν έχουμε εικόνα, ρε παιδί.
3: Όχι, αυτό που λες έχει λογική όμως. Ότι δούλεψε με τον με το Μπέκ το Μάριος και δούλεψε μαζί και με τους άλλους επιθετικούς αυτές τις μέρες.
1: Ναι, έχει, έχει δηλαδή μια πιο μεγάλη βάση να μπει, παρότι είναι καινούριο στην ομάδα. Έχει παίξει 35 λεπτά όλα και όλα στη Λιβαδιά.
3: Να έχει κάνει και αυτός μεγάλα παιχνίδια στην Τουρκία με, τους, με τις δυνατές ομάδες.
1: Μεγάλα τα κεφτά, έχει 9 γκολ.
0: Σε ατμόσφαιρα παρεμφερεί, παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Γενικά έχουμε πολλά ανοιχτά μέτωπα. Γιατί για παράδειγμα θα παίξω Φορτούνης πίσω από τον Μάριος ή θα παίξω Ζώτα πίσω από τον επιθετικό, τέλος πάντων, για να μην τον δένουμε τον Μάριος.
0: Εγώ θα βάζα Φορτούνη.
1: Εσύ θα βάζεις Φορτούνη. Και εγώ Φορτούνη θα βάζα, να σου πω την αλήθεια. Γιατί τον πετάνε στα άκρα και ταλαιπωρείται, κατά τη γνώμη μου.
2: Σωστά.
1: Δεν υπάρχει λόγος. Και απορώ δηλαδή για ποιο λόγο. Και ο Μαρτίνς το κάνει αυτό παλιά. Πριν ψυχραθούν και δεν ήθελε να τον βλέπει και το ξαφνικό που
2: για
1: να...
2: Νομίζω ότι και τότε ήταν πρόβλημα.
3: Για να συγκλίνει και να σουτάρει, να έχει χώρο.
1: Ναι, αλλά.
0: Για να χωρέσουν όλοι, λέω εγώ.
1: Εγώ λέω ότι ο Φορτούνης έχει ένα τεράστιο καλό.
3: Μήπως το ήθελε και ο ίδιος.
1: Όχι, τι λέει.
3: Όχι.
1: Δεν θέλει καν.
3: Μόνο δεκάρι.
1: Ναι, βέβαια.
2: Λογικό.
1: Λοιπόν, εγώ το λέω ότι ο Φορτούνης έχει ένα τεράστιο καλό που δεν το έχουν ποδοσφαιριστές στην Ελλάδα. Έχει την πάσα. Έχει τη μια κίνηση και την κάθετη. Την πάσα που μπορεί να σε βγάλει στο κενό χώρο. Όταν είσαι στάκρα, έχεις διπλό ρόλο. Πλέον το ποδόσφαιρο δεν είναι άμυνα-επίθεση. Όλοι παίζουν άμυνα, όλοι παίζουν επίθεση. Mm-hmm. Και αν βγει στα άκρα και στα να άκρα πρέπει να πάρει και την μπάλα. Άμα τον δείτε το Φορτούνη, η κίνηση που κάνει τις περισσότερες φορές δεν είναι να πάει ως εξτρέμ. Είναι να μπει προς τα μέσα. Γιατί αυτό ξέρει να κάνει. Μετά, πόσο να τρέξει να μαρκάρει. Στα νιάτα του δεν ήταν και από τους ζεστούς που θα μαρκάρουν. Και γενικά δεν το έχουν όλοι αυτό το πράγμα. Άρα νομίζω ότι του ταιριάζει πολύ καλύτερα. Και στη Λιβαδιά το είδαμε αυτό να τον παίρνει ο Μανώλη από τα άκρα που τον ξεκίνησε και να τον βάζει σε ελεύθερο ρόλο. Αυτό είναι ο ρόλο του. Ο Μαρτίνς πιστεύω θα είναι σίγουρα, παρότι δεν έχει παίξει βασικό στα, ούτε με τον Όφη ούτε με τη Λιβαδιά. Mm-hmm. Μπήκε αλλαγή, αλλά και στα δύο μάτς που μπήκε ήταν πολύ καλός, ειδικά με τον Όφη, στο λίγο διάστημα που έπαιξε. Και ο Ζώτα θα είναι ο άλλος λογικά. Δεν νομίζω δηλαδή θα δούμε τον Μπέιλ από την αρχή ή τον Ρόκα, και τον Μπέιλ το βάζω στο τραπέζι πλέον γιατί ο Μπέιλ έχει κάνει full προπόνηση από την περασμένη Παρασκευή.
0: Είναι καλά, λέει.
1: Είναι καλά. Η αξία του δεν νομίζω ότι το συζητάμε έτσι για τον για το πόσο καλός ποδοσφαιριστής είναι. Άρα θα είναι και αυτός το κόλπο. Και ο Ρόκα επίσης δεν παίζει την Πέμπτη, είναι εκτός λίστας. Θα μπορούσε και αυτός να είναι μια λύση αν θέλει να παίξει με δύο καθαρά εξτρέμ. Έχω βγει 16. Σαν τον Αλέφαντο. Θα την πούμε αυτή την ιστορία όμως από ό,τι καταλαβαίνω
3: μετά. Ναι, έχουμε και άλλα να πούμε μετά. Ναι, να αναλύσουμε...
0: Κάτω από να σας δώσω κι εγώ αφού είπαμε, προσεγγίσαμε του Ολυμπιακού. Ο Πένια εντάξει ήταν κάτω από τα δοκάρια ξεκάθαρο. Καλάμπρια, Ντεφράι, Βαντρόγκελεν, Κυριακόπουλος. Καμαρά, Κάγκουα, Ουνάι. Τα Μπόρδα, Τετέ, Αντίνο, Τετέ.
2: Ναι, είναι και εύκολη.
1: Αυτή είναι ανοιχτό βιβλίο.
3: Ή αν παίξει ο Λιβάη θα μείνει έξω από τα μπόρδα.
0: Δεν παίζει ο Λιβάη.
1: Δεν θα παίξει.
0: Δεν θα παίξει.
1: Από την
0: αρχή δεν θα παίξει.
2: Το πολύ στον πάγκο.
1: Και
2: εγώ έτσι.
0: Όχι, στον πάγκο θα είναι και θα μπει κάποια στιγμή.
1: Ναι, στον δρόμο να σταματήσει ένα τώρα και να δει. Πε με την Παναδικά του Παναγνάκου αυτό θα σου πει. Ναι, δηλαδή είναι ανοιχτό βιβλίο.
2: Πάρει 25 θα αποκλείσει 2 έτσι.
1: Ναι, μπορεί και να τον αφήσει και έξω.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν είναι και λίγο ψυχολογικό όλο αυτό το κομμάτι.
0: Δεν το βλέπω. Να τον αφήνει έξω.
3: Μα επειδή προπονήθηκε κανονικά σήμερα όμως.
1: Ένας
3: καλός φίλος μας μου έλεγε ότι για να προπονήθηκε και να το πάρει, μήπως τον βάλει κιόλας.
2: Συνέβαινε και στην ΑΕΚ αυτό.
3: Ναι.
0: Το μόνο που είναι σίγουρο είναι ότι έχει μπει η Εύη Βυσβάρδη, οπότε έρχεται δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σαν νεράκι πέρασε η πρώτη ώρα. Νεράκι.
5: Η ώρα είναι 10. Mega News 104,6.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Συναγερμό σήμανε απόψε στην Κωνσταντινούπολη λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε στην οροφή νοσοκομείου στην περιοχή Καρτάλ. Όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η φωτιά εκδηλώθηκε στην οροφή του νοσοκομείου εκπαίδευσης και έρευνας στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης. Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ οι αρχές έχουν απομακρύνει από το κτίριο τους ασθενείς και το νοσηλευτικό προσωπικό. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ στην παγκόσμια και αμερικανική αγορά, με τους Ευρωπαίους να προειδοποιούν ότι η πίεση προς τη Ρωσία θα συνεχιστεί, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκαθαρίζει ότι θα επιδιώξει την απεξάρτηση από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα. Την ίδια ώρα, το Ηνωμένο Βασίλειο υπογραμμίζει τη στρατιωτική και οικονομική στήριξή του προς το Κίεβο, κατηγορώντας τη Ρωσία για τη συνέχιση των εχθροπραξιών. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Κάγια Κάλας, προειδοποίησε ότι η χαλάρωση των περιορισμών στις εξαγωγές ρωσικού ντίζελ ενισχύει οικονομικά τη Μόσχα και της παρέχει πρόσθετους πόρους για τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία. Νωρίτερα, νέα επίθεση κατά του Βολοντιμίρ Ζελένσκι εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος, λέγοντας πως ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο. Εκατοντάδες φωτογραφίες και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων εντοπίστηκαν στις ηλεκτρονικές συσκευές του 52χρονου με ευτήρα γυναικολόγου, ο οποίος συνελήφθη από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, στο υλικό εμφανίζονται παιδιά που φαίνεται να είναι κάτω των 15 ετών, ακόμη και κάτω των 12 ετών. Ο 52χρονος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι γνωστός στον ιατρικό χώρο και διατηρεί ιατρείο στα Βόρεια Προάστια, ενώ συνεργάζεται με μεευτικές κλινικές της Αττικής. Η υπόθεση έχει προκαλέσει αναστάτωση και στον ιατρικό κόσμο. Ο πρόεδρος του Σωματείου των Μεευτήρων Γυναικολόγων, Λουκάς Κλέτζερης, μιλώντας στα νέα.gr, χαρακτήρισε την υπόθεση αποτροπιαστική και έκανε λόγο για βαθύ πλήγμα και ντροπή για ολόκληρο το ιατρικό σώμα, εφόσον επιβεβαιωθούν τα στοιχεία της έρευνας. Νωρίτερα σήμερα, 15χρονο στην Πεύκη συνελήφθη με την κατηγορία πορνογραφίας ανηλίκων, αφού ανήρτησε φωτογραφίες 14χρονης που είχε προηγουμένως επεξεργαστεί. Ο 15χρονος είχε αντλήσει από το λογαριασμό της 14χρονης στο TikTok φωτογραφία της και με επεξεργασία δημιούργησε υλικό με ακατάλληλο και προσβλητικό περιεχόμενο, το οποίο ανήρτησε στο διαδίκτυο. Το ανήλικο θύμα προέβη στην καταγγελία όταν ειδοποιήθηκε για την ανάρτηση και στη συνέχεια ο 15χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση ασκήθηκε στους κατηγορούμενους για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονων στην Ελευσίνα, κατά την οποία το θύμα τραυματίστηκε σοβαρά στο μυρό από μαχαίρι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 22χρονος φέρεται να είναι μέλος νεοναζιστικής οργάνωσης και είχε παραδοθεί το βράδυ της Παρασκευής στην ασφάλεια. Σήμερα η εφημερίδα Το Βήμα είχε δημοσιεύσει αποκλειστικά βίντεο ντοκουμέντο από την άγρια επίθεση σε βάρος του 32χρονου με πλάνα από τη συμπλοκή, την επίθεση με μαχαίρι πίσω από ένα δέντρο και τη διαφυγή των δύο νεαρών με μηχανή. Τουλάχιστον 5 τραυματίες αναφέρουν διπλωματικές πηγές και διεθνή πρακτορία από τη νέα πυραυλική επίθεση των Χούθη στο αεροδρόμιο του Ριάντ στη Σαουδική Αραβία. Νοσοκομιακές πηγές αναφέρουν ωστόσο ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν στο αεροδρόμιο, στην πλειονότητά τους Σαουδάραβες. Την απερίφραστη καταδίκη της Ελλάδας για τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας εξέφρασε το Υπουργείο Εξωτερικών. 250.000 άνθρωποι τουλάχιστον διαδήλωσαν στη μεγάλη φιλοπαλαιστινιακή πορεία στο κέντρο του Λονδίνου με αφορμή τη συμπλήρωση 3 ετών από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα. Συγκεντρώσεις και πορείες για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα πραγματοποιήθηκαν σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, σε Βερολίνο, Δουβλίνο και άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό από αύριο στο τμήμα Αμπελόκηπη Χαλάνδρη, καθώς συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας, με τις εργασίες να εκτελούνται από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο τμήμα Αμπελόκηπη Χαλάνδρη.
5: Αθλητικές ειδήσεις από τη Στοίχημαν.
6: Η ΑΕΚ νίκησε 3-0 τον Όφη και ο Αστέρας Τρίπολης επιβλήθηκε 2-1 του Ατρόμητου στα απόψινα παιχνίδια για την έκτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League. Αύριο στις 9 το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός σε απευθείας μετάδοση από το Mega News 104,6.
5: Στοίχημαν, χορηγός σε κάθε μεγάλη αθλητική στιγμή.
7: Ο καιρός.
6: Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
7: Αύριο Κυριακή στην Αττική θα έχουμε αρχικά λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν. Από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ από το απόγευμα αναμένονται και μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι νότιο-νοτιοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, που κατά διαστήματα θα είναι ισχυρές. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 με 23 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα απνέουν αρχικά από ανατολικές, νοτιοανατολικές διευθύνσεις και βαθμία θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμία και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη, καθώς και στις Σποράδες και την Εύβοια. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική Πελοπόννησο και πρόσκαιρα τη Δυτική Μακεδονία. Από το βράδυ προσοχή χρειάζεται και στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, καθώς και στη Θάσο. Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν τους 24 βαθμούς στα δυτικά και βορειοδυτικά και τους 25 με 28 βαθμούς στις υπόλοιπες περιοχές.
6: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Η εκπομπή Mega News Sports σε εξέλιξη.
8: Mega News 104,6.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι!
11: Τηλέφωνο για σένα!
9: Ποιος είναι!
11: Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
13: Sigi Student Hot Takes.
14: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
15: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο.
16: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
17: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
18: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
19: Τι συμβαίνει όταν η ηλεκτρονική ήχη και το animation συναντούν την όπερα? Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το Αηδόνι του Αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος, βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Σκηνοθεσία Κατερίνα Πετσατόδη. Animation Ειρήνη Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Σας έχω πει την ιστορία πώς έχει γίνει hit το Have a Nice Day στις αρχές του 21ου αιώνα. Στα μέσα μάλλον του 21ου αιώνα.
1: Για πες.
0: Της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα, το είπα. Το βρήκα. Λοιπόν, είμαστε στην ΕΡΤ εκπομπή Ευρωμπάσκετ 2005. Και καθόμαστε και σπάμε το κεφάλι μας τι τραγούδι να βάλουμε για εισαγωγικό, να κάνουμε κάτι σαν Final Countdown. Ένα τέτοιο πράγμα. Έτσι όπως είμαστε, πετάγεται ο Μελάγες και λέει το Have a Nice Day να βάλουμε. Have a Nice Day γιατί, ότι. Τέλος πάντων, περνάει το Have a Nice Day γιατί κανείς δεν έχει καμία καλύτερη πρόταση. Και παίζει το Have a Nice Day στις αρχές κάθε εκπομπής μέχρι και τον τελικό με τη Γερμανία που το σηκώνουμε. Και αρχίζει να παίζει ξαφνικά παντού. Άρα είναι μπασκετικό το τραγούδι.
2: Ναι.
1: Α, ναι.
2: Μοιάζει το στυλάκι.
1: Βαφτίστηκε
2: λίγο γι' αυτό όντως. Έχει ένα στυλάκι αθλητικό. Mm.
0: Αυτή είναι η ιστορία του Have a Nice Day. 2005.
3: Δεν το σκέφτηκαν οι εμπνευστές του τραγουδιού, βέβαια.
0: Όχι, όχι. Ο Τζον Μποντζόβι.
2: Καλά, νομίζω ότι το άλλο το 87. Δεν περίμενε, δεν είχε φανταστεί.
0: Europe, όχι, όχι. Δεν νομίζω.
2: Είναι Europe όμως, τουλάχιστον ταιριάζανε περισσότερο.
0: Ναι, σωστό. Σωστό.
2: Λοιπόν, να πω κάτι γιατί αφήσαμε την άμυνα πίσω πριν.
0: Λέγαμε, ναι, ναι, η άμυνα είναι βουλωμένο γράμμα.
3: Ένα λεπτό.
0: Όπα.
3: Η ώρα είναι 10 και 13.
0: Ναι, τι.
2: Τι έγινε.
3: Ποια εκπομπή είμαστε.
0: Έλα Παναγία μου, Mega News Sports. Αμνησιά.
3: Ποιοι είμαστε.
0: Είσαι ο Χρήστος Μαγκλίδης.
3: Εσύ είσαι ο Παναγιώτης Περβερίδης.
0: Ναι.
3: Τι να σας δω.
1: Είναι ο Λευτέρης Αμπατζής.
4: Και ο Γιώργος Νικοκύρης.
0: Μπράβο. Αυτοί είμαστε.
3: Τον ήχο ποιος είναι.
0: Να σου πω, έχεις πάθει κάτι. Είναι αμνησία.
3: Ποιος είναι στον ήχο. Κώστας Κουγιτέα.
0: Πρώτα θα μου πεις τι έχεις.
3: Ποιοι είναι έξω στο τηλέφωνο.
0: Ένας είναι.
3: Έφυγε η Άννα.
0: Ναι.
3: Η Άννα Μπέκλε έφυγε. Έχει μείνει ο Λάμπρος Ρίγκας. Θα είναι μαζί μας.
0: Ωραία, τα
3: μέχρι τις 12.
0: Ναι. Γεια σου, Λάμπρο.
3: Και να θυμίσουμε τι έχουμε αύριο από τις 9 παρατέταρτο μέχρι αργά μισή.
0: Τι έχουμε.
3: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
3: Το ντέρμπι της έκτης αγωνιστικής.
0: Ναι.
3: Απευθείας από τη συχνότητα των 104,6.
0: Μπράβο, παιδί μου, έβγε. Γιατί είναι μεγάλη
3: κυρία,
0: έχουμε πει αυτά. Εκατομμύρια φορές τα έχουμε πει αυτά. Τι ήθελα να πω. Με τη βοήθεια του Θεού πάντα θα λέμε.
3: Με τη βοήθεια.
0: Του Θεού.
3: Πάντα, πάντα.
0: Ναι. Καλά να είμαστε. Που λέει.
2: Εγώ έλεγα,
0: Ναι, άμυνα έλεγα.
2: Ναι, έλεγα την άμυνα, γιατί του αφήσαμε μόνο του επιθετικού και καλά είναι να τα πάνε καλά και αυτοί, αλλά πρέπει να τα πάνε καλά και οι άλλοι. Με τον Ορτέγκα κατά τα κολπός, το Σάλιακα φαντάζομαι που είναι και σε πολύ καλή κατάσταση, σε αντίθεση με τον Πέντερσεν που δεν πέρασε καλά στην εθνική του, στην Νορβηγία. Ο Ρέτσος δεν το συζητάμε. Ο Πιρόλα είναι το φαβορή για να είναι δίπλα του.
3: Αριστερά.
2: Και ο Κλιζάν είναι ένα κλικ πιο μπροστά, θα έλεγα, από τον Μπρούνο.
3: Mm.
2: Αλλά τι ξέρεις τώρα, δεν είναι, οι διαφορές είναι πολύ κοντά και οι δύο.
3: Εκείνο, αυτή νομίζω είναι η πιο ανοιχτή θέση.
2: Αριστερά, δηλαδή, γιατί να μην αλεστώ.
3: Ναι, αριστερά,
2: ναι, αριστερά μόνο εκεί δηλαδή. Αλλά και εκεί νομίζω ότι πιο
3: και οι δύο
2: πολύ...
3: ήταν διεθνείς και οι δύο είχαν έτσι ένα.
2: Ο Τεχνιζάν έπαιξε όλα τα μάτια σε 90 λεπτά.
3: Και ο Μπρούνο έπαιξε.
2: Δεν έπαιξε όμως το τελευταίο. Με την... Στη Ρωσία δεν πήγε, δεν έπαιξε δηλαδή καθόλου. Δεν ήταν καν στον πάγκο.
3: Ναι.
4: Εγώ να ρωτήσω ποιο είναι καλύτερο αμυντικά, ο Μπρούνο δεν είναι.
2: Ο Μπρούνο. Ναι, ο Τεχνιζάν είναι πιο πολύ εξτρέμ.
4: Ναι, γι' αυτό.
2: Αλλά εδώ έχει να κάνει νομίζω και με το πώ θα είναι μπροστά. Δηλαδή ποιος θα επιλέξει να βάλει στον άξονα και στην... θα βάλει ξάρι. Ο Έσε δηλαδή.
4: Ναι.
2: Γιατί ούτε ο Πουέρτα, ούτε ο Φρόιλεν είναι ξάρι. Δεν είναι καθαρή τους θέση.
3: Βάλει ο Κάρμο, μου έκανε Κάρμο.
2: Έπαιξε ο Κάρμο με την Αγγόλα. Και έκανε και ρεκόρ.
3: Φοβερό παιχνίδι.
2: 100 πάσες, προκλητικό παιχνίδι έκανε. Αλλά εντάξει, έπαιξε με το Μαλάουι. Τώρα δεν ξέρω τη δυνατότητα του των Μαλαουιανών, πώς λέγονται.
4: Επίσης, εγώ να ρωτήσω κάτι. Ο Τζικίνιο και ο Φορτούνης μαζί χωράνε στην 11η, όχι.
2: Ο Φορτούνης με ποιον?
4: Το Τζικίνιο.
3: Έχουν πέσει.
2: Όχι, όχι,
3: αλλά δεν χωράνε.
2: Χωράνε προς τα. Α, περίμενε.
4: Καλά, ότι χωράνε.
2: Και με τον Όφη και με τον Λεβαδιακό παίξαν μαζί.
4: Ναι, γι' αυτό.
2: Αλλά τώρα... στο πλάνο που πάμε πριν, δηλαδή να βάλει το Ζέλσον από την αρχή, δεν χωράνε γιατί ο Ζώτα δεν βγαίνει εύκολα έτσι όπως βλέπουμε τα πράγματα δηλαδή. Είναι στις επιλογές του προπονητή, ήταν και από τους λίγους ο Ζώτα. Μαζί με τον Ρέτσο και μαζί με τον Ορτέγκα που, και τον Φρόιλερ που έπαιξαν και στα τρία μάτς βασική του Ιμανόλα τα πρώτα παιχνίδια με Όφη, Αγγελόνια και Λεβαδιακό. Άρα δεν νομίζω ότι θα, αν δηλαδή μπει ο Φορτούνης δεν θα μπει ο Τσικίνιο, ο οποίος και ο Τσικίνιο ήταν για τα τρία βασικό, έτσι.
3: Σε όλα τον βάζει ο Μανώλης.
2: Δεν ήταν και στα καλύτερα του όμως, η αλήθεια είναι.
3: Όχι,
2: ο Τσικίνιο δηλαδή που είχαμε.
3: Την αλλαγή προπονητή ήταν και τόσο στα καλύτερα.
2: Ναι, γενικά είναι σε πτωτική πορεία. Από εκείνο το μάτς με τη Ρεάλ που τραυματίστηκε. Ένα ωραίο γκολ που είχε βάλει με τη Ρεάλ που είχε προηγηθεί ο Ολυμπιακός. Εκεί χτύπησε και μετά δεν έχει βρει καλά ξανά τον εαυτό του, είναι αλήθεια. Αλλά θα δούμε. Τώρα μπορεί αύριο να δούμε μια εντεκάδα η οποία τελικά θα είναι τελείως διαφορετική.
3: Δύο ακόμη ερωτήσεις.
2: Ναι.
3: Μία θα το κάνω εγώ και μία θα την κάνεις εσύ αυτό που λέτε για τα γκολ. Πιστεύεις ότι θα δούμε αύριο τον Ολυμπιακό του Ιμανόλ ακόμη περισσότερο, δηλαδή σε ένα διαφορετικό στυλ παιχνιδιού με πιο πολλές πάσες, πιο πολλή κατοχή, όχι τόσο μακρινές μπαλιές?
2: Κοίτα, αυτό έχει να εξαρτηθεί και από το πώς θα πάει το παιχνίδι, πώς θα παίξει ο Παναθηναϊκός. Γιατί και ο Παναθηναϊκός πριν μετά το λέει και ο Αντώνης, αλλά έχει παίξει ντέρμπι ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Αλλά δεν τον πονίδαμε, γιατί από το 15 παίζει με 10 ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή το χάλασε το παιχνίδι πολύ γρήγορα. Δεν μπορεί να βγάζει χρήσιμα συμπεράσματα όταν το άλλο παίζει όλο το μάτσο με 10. Γι' αυτό το λέω. Η προσπάθεια και η σκέψη και η λογική του Ιμανόλ είναι να βάλει στο τραπέζι τα δικά του θέλω. Θα προσπαθήσει να φέρει την μπάλα από πίσω, να γίνει ένα κοντρόλ παιχνίδι, να έχουν καλές αποστάσεις, να έχουν το ρυθμό που πρέπει, να οργανώνεται το παιχνίδι από την άμυνα. Όχι με πολλές βαθιές μπαλιές, όχι που βλέπαμε με το Μεντιλίμπαρ δηλαδή πολύ πριν.
0: Αυτό σε κάθε περίπτωση δεν το λέω μόνο τώρα για τον Ιμανόλ και τον Ολυμπιακό. Κάτι τέτοιο, όταν έρχεται ένας καινούριος προπονητής, μπορεί να συμβεί μόνο σε καταστάσεις ηρεμίας. Θέλω να πω ότι εάν κάτι γίνει και στραβώσει το παιχνίδι κάποια στιγμή, ο ποδοσφαιριστής από ένστικτο θα πάει σε αυτό, ο αθλητής από ένστικτο θα πάει σε αυτό που έχει συνηθίσει. Δηλαδή δεν είναι μόνο τι θέλει ο Ιμανόλ, είναι και τι είναι γραμμένο μέσα στον παίκτη για πολύ καιρό.
2: Δίκιο έχεις αυτό.
0: Με τον Μεντιλίμπαρ στη συγκεκριμένη περίπτωση. Άρα. Δεν ξέρω
2: για να διαφορά
0: πόσο, όμως, σε τι βαθμό θα μπορέσει να γίνει αυτό.
2: Έχεις δίκιο, αλλά έχουν αλλάξει πολλοί παίκτες.
3: Είναι παίκτες που δεν ήταν με
2: δεν έχουν μπει στη λογική με τη Λίμπα, δεν προλάβανε.
0: Ναι, αλλά δεν είναι η πλειοψηφία της ενδεκάδας, φαντάζομαι.
2: Κοίτα, ο Ορτέγκα είναι καινούριος, δεν προλάβει πολλά-πολλά.
0: Ναι,
2: ο Πέντερσεν έπαιξε ένα μάτι με το Βόλο.
0: Ναι,
2: και μετά. Ο Ρέτσος, οκ. Okay,
0: ναι.
2: Αλλά ο Ρέτσος δεν την έχει την παλιά αυτή που λέμε.
0: Δεν την έχει και δεν το κάνει κιόλας.
2: Ο Πιρόλα, αλλά και αυτός δεν την έχει. Ο πιο πολύ ο Κάρμο την έχει, την βαθιά παλιά.
3: Και ο Τζολάκης την είχε βέβαια.
2: Ο Πέντερσεν δεν θα παίξει. Καλά, ναι. Ο Σάλιακας το ίδιο είναι, ναι, στην διαλογική. Ναι, okay. Ο αριστερά, αν παίξει ο Μπρούνο, ναι, έχει συνηθίσει πιο πολύ με τον Μέντι. Μετά ο Έσε μόνο είναι από τον άξονα. Ναι. Και μπροστά μόνο ο Σέλσον. Και ο Φορτούνης. Είναι μεσοεπιθετικός όμως. Δηλαδή έτσι κι αλλιώς εκεί που παίζεις.
0: Δεν θα το κάνεις αυτό.
2: Αλλά πλάκα-πλάκα, πάνω από τους μισούς δεν θα έχουν ξαναπαίξει ντέρμπι τώρα, έτσι που τους λέμε πάλι. Έτσι με τον Ολυμπιακό. Είναι όμως σημαντικό σε αυτά τα παιχνίδια, ξέρεις, το πώς θα μπει στο παιχνίδι. Πολλές φορές παίζει το ρόλο του. Είναι κλισέ ένα γρήγορο γκολ, ξέρεις το που λέμε πάντα.
0: Όχι, να μπει δυνατά. Δεν είναι καθόλου κλισέ σε ντέρμπι. Είναι
2: αλλά
0: πολύ ουσία.
2: Πέρσι ξεκίνησε το ντέρμπι.
3: Γρήγορο γκολ και
2: βρήκε ένα γκολ ο Παναθηναϊκός με τον Ταμπόρδα στο 7 και όλο το μάτι του Ολυμπιακού του πήγε ανάποδα. Η ηρεμία, η γκρίνια υπήρχε.
4: Γιατί συνήθως το Καραϊσκάκι στο. Οι ομάδες που έρχονται ως φιλοξενούμενες, ακόμα και ο Παναθηναϊκός και οι μεγάλες ομάδες,
2: ναι,
4: θέλουν να περάσουν το πρώτο τέταρτο λίγο πιο ομαλά, γιατί έχει ένα κύμα το Καραϊσκάκι.
2: Λογικό, λογικό, γιατί σου λέει κάτσε να απορροφήσω λίγο τους πρώτους κραδασμούς του γηπέδου.
4: Όταν βάζει και γκολ η ομάδα αυτή, είναι φυσιολογικό να αλλάξει ισορροπία και να πάει ανάποδα το μάτι.
2: Ναι, βεβαίως, καλά κάνεις και το πες αυτό, γιατί είναι σημαντικό για αύριο στο κομμάτι του Ολυμπιακού, επειδή ο Ολυμπιακός είναι ο γηπεδούχος και άρα θα υπάρχουν 33.000 Ολυμπιακοί αύριο στο γήπεδο. Θυμίζω, έχουμε sold out εδώ και μέρες, έχει ανακοινωθεί. Θα πρέπει να είναι δίπλα στην ομάδα. Δηλαδή, πας στο γήπεδο για να βοηθήσεις την ομάδα. Είναι δύσκολο το ντέρμπι. Έχει πολλές μεγάλες απαιτήσεις και ο κόσμος, και είναι και λογικό και πάντα πρέπει να έχει πολύ μεγάλες απαιτήσεις. Αλλά θα τον χρειαστεί και τον κόσμο του. Ακόμα για αν χτυπά ξύλο, του στραβώσει το μάτσο όπως πέρσι του στραβώσει στην αρχή.
4: Ναι, ναι.
2: Είναι ένα ανοιχτό παιχνίδι σε πολύ μεγάλο βαθμό και είναι και πολύ. Έχω και πολύ μεγάλο. Πώς το λένε, είμαι πολύ περίεργος να δω και τον Παναθηναϊκό. Γιατί και ο Παναθηναϊκός μπορεί να μην έχει την ίδια πίεση και το ίδιο πρέπει που έχει ο Ολυμπιακός, γιατί παίζει την έδρα του, γιατί είναι στο μείον 5.
0: Εδώ διαφωνώ όμως λίγο για τον Παναθηναϊκό. Λέω το εξής: για τον Παναθηναϊκό είναι το πιο καθοριστικό τεστ για το αν όντως είναι πραγματικό.
2: Α, αυτό λέω, αυτό ήθελα να πω. Αυτό ήθελα να πω.

0: Παναθηναϊκό. Είναι μικρή, είναι ένα αποτέλεσμα.
1: Έτσι, μας είχε δείξει και η προϊστορία. Δηλαδή.
0: Ναι.
1: Όντως. Αλλά αυτό ακριβώς ήθελα να πω. Δηλαδή, θέλω να τον δω και τον Παναθηναϊκό σε ένα πάρα πολύ. Το πιο δύσκολο τεστ που θα μπορούσε να έχει.
0: Επίσης, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος. Ο Ολυμπιακός σίγουρα έχει ανθρώπους που θα εξηγήσουν και στον Ιμανόλ και στους παίκτες τι ακριβώς είναι αυτό το παιχνίδι. Γιατί είναι άλλο να έχει παίξει κάποια ντέρμπι και είναι άλλο να παίξει το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Είμαι βέβαιος ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει αντίστοιχους να εξηγήσουν ακριβώς τον Ίστρουπ τι είναι αυτό. Γι' αυτό και έκανα και την ερώτηση νωρίτερα στον Κατσαρό, θα πάει να παίξει όπως παίζει συνήθως.
2: Ναι, και έτσι λέει. Μοιάζει λίγο εκτός κλίματος, έως πολύ.
0: Ναι, άρα δεν έχει, μάλλον δεν έχει καταλάβει αν όντως γίνει αυτό, τι είναι αυτό το παιχνίδι.
1: Η αλήθεια αυτή είναι. Απ' την άλλη, βεβαίως και ένας προπονητής σου λέει: εγώ δεν θα αλλάξω. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι το Μεντιλίμπαρ ή το Μαρτίνς που είχαμε.
0: Το φάραμε, το φάλουσα αμφότερη. Στο τέλος
1: εντάξει, μετά από χρόνια όμως.
0: Όχι πολλά.
1: Για ποιους λες τώρα.
0: Ο Μεντιλίμπαρ δεν είναι πολλά χρόνια.
1: Έκατσε 2,5 χρόνια. Ρε, εντάξει. Και ο Μαρτίνς έκατσε σχεδόν 4. Καλά, θυμάμαι. Παίξει τα περισσότερα μάτς. Όχι, ήταν, είχα μια λογική ότι πρέπει να αποκτήσουμε μια ταυτότητα από τη στιγμή που δεν είσαι μια ομάδα μικρομεσαία, είσαι μια μεγάλη ομάδα και να πάω να παίζω έτσι. Βεβαίως, προφανώς κι αν ο Παναθηναϊκός κατέβει με αυτή τη διάθεση να έχω την μπάλα να κάνω το δικό μου παιχνίδι, γιατί φαντάζομαι ότι αυτό θα θέλει να κάνει.
0: Ναι, μα παίζει κι άλλο.
1: Το θέμα παίζει κι άλλο. Ναι. Θα σου το επιτρέψει, όπως και αυτό είναι και αντίστροφα διαβάζεται. Και ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει το παιχνίδι το αύριο.
0: Η ταυτότητά σου με απολυτότητα έχει το πρόβλημα ότι εάν ο αντίπαλος σε πάει διαφορετικά από ό,τι περιμένεις, θα χαωθείς.
3: Πολλές φορές μπλοκάρουν οι ομάδες όταν τους έρχονται στραβά. Η αλήθεια είναι αυτή. Ο Ολυμπιακός έχει και ένα άλλο πρόβλημα, δεν βάζει γκολ γρήγορα.
1: Δεν βάζει γκολ. Ας το γρήγορα. Ξεκινήσουμε να βάζει γκολ, να το βάζει και αργά.
2: Μάτς και τα δύο τα έχει βάλει στο φινάλε και τα έχουν βάλει αμυντικοί του, έτσι. Ο Κάρμο το ένα με τον Ατρόμητο και το άλλο Σάλιακα.
3: Εγώ δεν μιλάω μόνο για τώρα και για την περσινή σεζόν, λέω.
1: Από το τελευταίο μάτς με τη Λεβερκούζεν, το 0-0 στη Γερμανία για το νοκάουτ του Champions League. Και μετά, αν δούμε τα νούμερα του Ολυμπιακού, είναι να βάζει τα κλάματα στο κομμάτι της επίθεσης. Βέβαια.
3: Όχι ότι δεν κάνει φάσεις.
1: Ειδικά στο Καραϊσκάκι.
3: Στην αποτελεσματικότητα κυρίως.
1: Μα ναι, το πλεκτό. Ναι. Να μπει, πάρε στο πλεκτό. Φάσεις δημιουργεί τις περισσότερες φορές. Δεν βάζει γκολ εύκολα όμως. Και ειδικά τώρα, με 4 γκολ σε 5 αγωνιστικές, όσο και να έχεις γυρίσει πίσω και να ψάξεις στο παρελθόν αντίστοιχο αρνητικό ρεκόρ, δεν το βρίσκεις. Δηλαδή είναι τελευταία φορά που είδα ήταν με Κόμορα. Μιλάμε σχολείο τώρα, έτσι. Σχολείο πηγαίναμε. Ναι, ο Κόμορα. Ο Πεθερός. Ο Πεθερός του Λάγκος Ντέταρη.
2: Ο πατέρας.
0: Και ποιο είναι το πρόβλημα που πήρα τον κύριο Κόμορα, κύριε Σύριγκο, που έλεγε ο Σαλιά.
1: Ο οποίος έχει πάρει κύπελο ο Γίγαντας, έτσι. Είναι και το 4-2 που έφυγε με το βρακείο από το γήπεδο Ντέταρη. Του είχαν πάρει την Γαλλιβρή. Στο 4-2. Ναι, ήταν μυθικές σκηνές. Λοιπόν, καταλαβαίνεις πόσο πίσω γυρνάμε. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, γιατί πρωτάθλημα χωρίς να βάζεις γκολ δεν μπορείς να πάρεις. Ή με ένα 0, θα τους κερδίσεις όλους ένα 0. Έγινε μια φορά στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου με αυτό το μισέ 0 με την ΑΕΚ του Χιμένεθ. Θυμάστε πότε ήταν, το 18, που είχαν γίνει για διάφορα τέλος πάντων εκείνη τη χρονιά, αλλά ας μείνουμε στο ποδοσφαιρικό κομμάτι. Που κέρδιζε τα μάτς μισό μηδέν και τελικά από το πουθενά με τον ΠΑΟΚ, τότε που είχε κάνει τις αυτοκτονίες του, πήρε το πρωτάθλημα. Δεν γίνεται κάθε φορά έτσι. Και πρέπει αυτό το πράγμα να το διορθώσεις. Βέβαια τώρα αύριο είναι άλλο μάτς. Αύριο μπορεί να έρθει από 4-3 μέχρι 0-0, ξέρω εγώ.
3: Ή ένα 0 που δεν θα χαλάσει κανέναν, ούτε και τον
1: Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν απ' την άλλη. Για να δούμε και τον Παναθηναϊκό, είναι σε αντιστρόφως ανάλογη κατάσταση από τον Ολυμπιακό. Βάζει γκολ και βάζει γκολ σε όλα τα μάτς. Από τα πρώτα του καλοκαιρινά μέχρι τώρα έχει σκοράρει σε όλα.
3: Ναι, βάζει.
1: Δέχεται βέβαια εύκολα γκολ.
0: Και με μερικά πέναλτι και με μερικές κόκκινες παραπάνω.
1: Έχει. Γενικά συνηθίζει να παίζει με 10 στο πρωτάθλημα. Δεν είναι μια πραγματικότητα. Έχει πέναλτι, νομίζω 3 από τα 5 έχει πάρει πέναλτι.
2: Έχει 3.
1: Ναι, και έχει πάρει και 3 αποβολές τα 5 μάτς.
3: Σωστό.
1: Καλά το λέει, είναι καλό στατιστικό δηλαδή.
0: Εντάξει, είναι 60%.
1: Είναι 60%.
2: Μπροστά καλό, αλλά πίσω έχει θέματα.
1: Έχει 12-2 είναι στην Ελλάδα. Βέβαια. Ένα μάτι δυνατό που έπαιξε δεν μπορούσε να το παίξει.
2: Καλά τα νούμερα, αλλά υπάρχει και εικόνα. Δηλαδή.
1: Ναι.
0: Η άμυνα του Παναθηναϊκού πράγματι έχει πρόβλημα. Ισχύει. Και αν γίνει έτσι όπως το περιγράψαμε, το περιγράφουμε τόση ώρα, δηλαδή αυτό το 4-3, εντάξει, υπερβολή 4-3, αλλά δεν θα με εκπλήξει αν μπουν, ξέρω εγώ, 5 γκολ.
1: Να γίνει ροντέο.
0: Να γίνει ροντέο.
1: Όπα, θα ξελαργιαστούμε.
0: Γιατί

0: Πού είναι το κακό? Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Αυτό θα παίζουμε την άλλη μέρα
1: με
0: τα τσιγκλάκια.
1: Με τον Γκουρμπέλι προ την έπαθα και έκλεισε η φωνή στο γκουρ στη Γερμανία. Ναι. Δεν μπορούσα να πάρω ανάσα μετά. Πώ την έπαθα?
0: Θυμάσαι που είχε κλείσει εμένα η φωνή μου τελευταία φορά. Που έκλεισε τελείω όμω.
1: Μαζί δεν ήμασταν. Το τελευταίο Παναθηναϊκό Ολυμπιακό ήταν
0: στον
1: κόλπο
0: του Μουζακίτη.
1: Ναι, ναι, ναι, έχει δίκιο.
0: Πάω να φωνάξω, ήμουν και λίγο.
2: Ήταν η ρεβάνση του γκολ που είχε βάλει ο Γιάρη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το 1-1. Το Γιάρεμτσουκ τον αφήσαμε στη μέση. Είδες, πιάσαμε κουβέντα, αλλάξαμε.
3: Εγώ γι' αυτό επιμένω με το Γιάρεμτσουκ, γιατί νομίζω ότι το μάτς του ταιριάζει. Επιμένω σε αυτό.
1: Κοίτα, τον έβαλε βασικό στη Λιβαδιά, αλλά δεν τον δικαίωσε η αλήθεια. Δεν ήταν καθόλου καλό στη Λιβαδιά ο Γιάρεμτσουκ. Αν πει, γενικά ο Ολυμπιακός δεν τράβηξε στη Λιβαδιά, έτσι, για να μην τα ρίχνουμε σε έναν. Δεν είναι και στο καλύτερο του φεγγάρι. Βέβαια, έβαλε τον γκολ τώρα που δεν βοήθησε και ιδιαίτερα. Έχασαν πάλι οι Ουκρανοί. Εντάξει, δεν θα πέσουμε από τα σύννεφα. Έτσι, δεν είναι, γιατί ο Γκονσάλες ήταν η έκπληξη για μένα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αν πει ο Γκονσάλες, που δεν το περιμέναμε, για παράδειγμα, τον έβαλε με Διαγγελόνια, δεν το περιμέναμε.
0: Ναι.
1: Και έχει πάει στη συνέντευξη τύπου στο μάτσο, ο Ιμανόλ, το πρώτο του μάτσο με τον Όφη. Και αυτά που έχει πει στο. Θυμάστε ένα Μεξικανό που μας είχε ξεμείνει εδώ γενικά.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έφυγε. Έφυγε, ναι, εντάξει. Ναι. Πήρε γυναίκα, παιδιά, σου λέει τι θα γίνει. Αδερφέ, καλά το βρήκαμε. Το μυρμήγκι. Μαζέψου. Λοιπόν, και του είχε κάνει ερώτηση για τον Ορμίγκα. Η απάντηση του Ιμανόλ τότε μας έδειχνε ότι εντάξει, μια χαρά είναι ο παίχτης, αλλά θέλει το χρόνο του για να μπει σε μια διαδικασία ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, Ελλάδα. Δεν είναι το ίδιο με το Μεξικό. Και το αμέσως επόμενο μάτς το βάζει βασικό. Και βάζει και γκολ κιόλας ο Γκονσάλης. Δεν είναι ότι τον έβαλε απλά.
2: Δεν τον ξέρουμε και τόσο καλά τον Ιμανόλ ακόμα. Δηλαδή, πώς σκέφτεται, πώς αποφασίζει. Θέλουμε και εμείς χρόνο για να μάθουμε τι
1: είναι. Ναι, νομίζω όμως ότι πάει στη λογική των Βάσκων. Δηλαδή, και ο Βαλβέρδε δεν έδειχνε τίποτα τις περισσότερες φορές. Καλά, και με τη Λίβαρα δεν έδειχνε ποτέ. Και αυτό σε αυτή τη λογική οδεύει ως τώρα. Είναι τέταρτο μάτς, δεν έχει ανοίξει. Παλιά περιμέναμε τον Ντούσκο, ξέρω εγώ, να κάνει την τελευταία προπόνηση να δούμε την εντεκάδα. Ήτανε παράδοση. Πάντα δοκίμαζε μια εντεκάδα ή, εν πάση περιπτώσει, κοντά στην εντεκάδα με 2-3 αλλαγές. Ήξερες όμως πάνω κάτω πώς θα παίξει η ομάδα, εάν τα μάθαινες από το Ρέντι εννοώ. Τώρα δεν ισχύει αυτό.
0: Ναι. Πολλά δεν ισχύουν από τότε.
1: Καλά, εντάξει, από τότε πολλά δεν ισχύουν, όντως.
0: Είμαι στον πειρασμό να σας ζητήσω το ντέρμπι που θυμάστε.
1: Αυτό, αλλά... θα έλεγα εγώ. Αυτό θα έλεγα εγώ, να παίξετε από μόνος μου.
0: Ναι, για πες. Άντε, πες το.
3: Έχει σημασία αν είναι πρωτάθλημα ή άλλη διοργάνωση?
1: Όχι, μωρέ. Πες, ξεκίνα, έλεγα.
3: Εντάξει, εγώ θυμάμαι πολύ τον τελικό του κυπέλου του 99.
0: Α, οκ. Okay.
3: Το 0-2.
1: Το 0-2,
3: ναι. Ναι. Ναι. Νομίζω ότι είναι μια νίκη του Ολυμπιακού η οποία. Έχει να κάνει πολύ με απάντηση εκείνη τη χρονιά.
1: Ναι, και γενικότερα. Ο Γιάννης έχει βγει και έχει πει συγχαρητήρια η Ολυμπιακή.
3: Ναι, γιατί είναι η στιγμή που. Εγώ μπορώ να σας πω ότι αυτό το μάτσο το έχω δει από την Κερκίδα. Την ώρα της αποβολής του Αμανατίδη, που είναι πριν το μισάωρο, στο 28 κάπου είναι, η Κερκίδα στην οποία βρίσκομαι πανηγυρίζει. Είναι ο παδί του Ολυμπιακού και πανηγυρίζουν. Παίζουμε με 10 επιτέλους και θα τους δείξουμε τώρα. Και το μάτς πάει έτσι που εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση όλη η συμπεριφορά. Γιατί υπήρχε πάρα πολύ γκρίνια τότε από τον Παναθηναϊκό ως προς το πόσο ο Ολυμπιακός κερδίζει τα παιχνίδια και γενικότερα όλα αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, γέροντες, κάντε μια παύση.
2: Θα τα πούμε μετά τα δικά μας.
1: Έχουμε, ναι.
0: Εύβης Βαρδί, τίτλοι ειδήσεων.

0: γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Τίτλοι ειδήσεων στις 10.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στην οροφή του νοσοκομείου εκπαίδευσης και έρευνας στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης. Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ οι αρχές απομακρύνουν από το κτίριο τους ασθενείς και το νοσηλευτικό προσωπικό. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να χαλαρώσει η πίεση προς τη Ρωσία, δήλωσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρώπη δεν πρόκειται να ακολουθήσει αυτή την κατεύθυνση. Νωρίτερα, ζήτημα ηγεσίας στην Ουκρανία έθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας χαρακτηριστικά πως ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο. Αλλοδαπός 61 ετών, μέλος Διεθνούς Κυκλώματος Διακίνησης Μεταναστών, συνελήφθη στο Αιγάλεο, καθώς διατηρούσε εργαστήριο παραχάραξης διαβατηρίων και θεωρήσεων Σέγγεν. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, αποκόμιζε έως και 8.000 ευρώ για κάθε άτομο που προωθούνταν σε ευρωπαϊκή χώρα. Σε βάρος του, σχηματίστηκε δικογραφία μεταξύ άλλων για πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών. Εκατοντάδες φωτογραφίες και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων εντοπίστηκαν στις ηλεκτρονικές συσκευές του 52χρονου με ευτήρα γυναικολόγου, ο οποίος συνελήφθη από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Ο 52χρονος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι γνωστός στον ιατρικό χώρο και διατηρεί ιατρείο στα βόρεια προάστια, ενώ συνεργάζεται και με μεευτικές κλινικές της Αττικής. Νωρίτερα σήμερα, 15χρονος στην Πεύκη συνελήφθη με την κατηγορία πορνογραφίας ανηλίκων, αφού ανήρτησε φωτογραφίες 14χρονης που είχε προηγουμένως επεξεργαστεί. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση ασκήθηκε σε βάρος του 22χρονου και του 18χρονου που κατηγορούνται για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου με αντιφασιστική δράση στην Ελευσίνα, κατά την οποία το θύμα τραυματίστηκε σοβαρά στο Μύρο. Και ο καιρός, τοπικές βροχές από το μεσημέρι θα έχει αύριο η Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 25 βαθμούς. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.

0: περί δηλητηρίων ο λόγος. Ναι, ναι. Τα ντέρμπι έχουν και λίγο δηλητήριο, πολύ.
1: Δηλητήριο.
0: Ναι. Το δηλητήριο.
1: Δύσκολα παιδικά χρόνια.
0: Ναι.
1: Ναι, αφού λες για δηλητήριο. Για να πάρω την μπάσα από πριν από τον Άμπα που έλεγε για το μάτς που θυμάται. Εγώ μένα το πρώτο μου ντέρμπι που πραγματικά μου είχε κοστίσει, δηλαδή το θυμάμαι ακόμα, ήταν εκείνο το 4-0 το 86. Εγώ ήμουν 9 τότε το 86 τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για κλάμα. Μυθικό.
0: Όντως τώρα.
1: Ναι, 9 χρονών τώρα, 4-0 είχαμε. Μιλάμε τώρα ότι.
2: Τελικό κυπέλου.
1: Τελικό κυπέλου, μπράβο. Αλλά. Στα τελευταία χρόνια η αλήθεια είναι ότι δεν έχει την ίδια, δεν έχει την ίδια ένταση. Αλήθεια το λέω, δεν το λέω για να το παίξω τώρα και καλά και να πικάρω.
0: Μήπως μεγαλώσαμε.
1: Όχι εξέχωρα από αυτό ότι μεγαλώσαμε πια και δεν έχουμε τώρα να κλαίμε και να εννοείται. Αλλά επειδή δεν διεκδικεί πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός, όσο και τα ντέρμπι να έχουν την έγκλη τους και να μην τη χάνουν βεβαίως, δεν είναι το ίδιο να μην παίζει και για ένα τίτλο.
0: Να πω και άλλη μια παράμετρο.
1: Ναι.
0: Δεν έχεις και με τι να ταυτιστείς τώρα.
1: Εντάξει ρε παιδί μου, ξέρεις τι, αλήθεια είναι, γιατί είχαμε τότε...
3: Σε πρόσωπα λες.
0: Ναι, ναι, σε πρόσωπα.
3: Όπως παλιά, εντάξει.
0: Δεν είναι. Όπως παλιά είναι, αυτό
3: σε κοινούμε. Οι εποχές δεν είναι ίδιες, παλιά έπαιξες με έναν 10 χρόνια στις ομάδες, ήταν...
2: Ναι, ναι.
3: Είναι αλλιώς τώρα.
0: Γιατί αυτός ο παίκτης, ο σύμβολο παίκτης, θα σε πορώσει, θα ξυπνήσει λίγο και το συναίσθημά σου και το θυμικό σου. Είναι αλλιώς. Ποιος το κάνει αυτό? Κανένας.
1: Ναι, κοίτα, στον Παναθηναϊκό πραγματικά δεν την έχω την εικόνα, αλλά ξέρεις, όπου υπάρχει την γκρίνια και αποτυχία, πού να τον βρεις τον άνθρωπο τώρα να τον να σε ακολουθήσει και να τον ακολουθήσει.
0: Κάτσε, στα Πέτρινα δεν υπήρχαν τέτοιοι παίκτες του Ολυμπιακού? Υπήρχαν.
1: Ναι, αλλά υπήρχε και πολύ γκρίνια και πολύ
0: κυνηγικό
1: και
0: αυτά,
1: πάμε στο Ρέντι, Κορνέδε, σε αυτά.
2: Υπήρχε Τάσος Μητρόπουλος, Εντέρπι, Αναστόπουλος.
3: Εγώ αυτό θυμάμαι το 4-0 με τον Αναστόπουλο. 3 γκολ στην παράταση.
0: Έκλαψε εσύ.
2: Πάλι κύπελο.
3: Κύπελο.
0: Ναι. Έκλαψε.
3: Πε στο γήπεδο, δεν θυμάμαι τι έκανα. Ναι. Όλα μα τα έκανα.
2: Εγώ ξεστημάμαι αυτό το μάτς. Είναι ο Κουσουλάκης.
3: Ο Κουσουλάκης
2: έχει βάλει το γκολ. Βάζει το πρώτο γκολ. Και
3: πάει το μάτς στην παράταση.
2: Φωνάζει ο Κωνσταντίνου, που είναι τερματοφύλακας. Φωνάζει για να μην τον αφήσουν το χώρο. Και βρίσκει το χώρο, σουτάρει, βάζει τον γκολ και γυρνάει και ρίχνει μούτζα στον καψί. Δεν το ξεχάσω ποτέ αυτό. Σας μιλάω μια ώρα, κλείστε το χώρο και ρίχνει μούτζα κανονική την ώρα που είναι πεσμένο στο έδαφος που φάει τον γκολ.
3: Και δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου, ποτέ το Τυριζούπολη. Ποτέ όμως. Το 3-0.
0: Ναι, και εγώ δεν θα ξεχάσω γιατί δούλευα 800 ώρες εκείνη την ώρα.
3: Ναι, και εγώ δούλευα 850.
1: Εντάξει, τα παλιά τα χρόνια.
3: Αλλά αυτό το μάζε, εντάξει, δεν ξεχνάει.
0: Και το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός του 2001 δεν θα ξεχάσω ποτέ, γιατί επίσης δούλευα 800 ώρες, το είχαμε ξημερώσει τη λεωφόρο.
1: Ποιο είναι το 1-1?
3: Με τον Ευθυμιάδη.
1: Με τον Ευθυμιάδη. Ναι. Αυτό ήθελα να σου πω. Είναι ένα από τα χαρακτηριστικά, γιατί τότε είχαμε κόσμο και τις δύο πλευρές. Ναι. Εγώ το θυμάμαι, ήμουν στο γήπεδο. Ρεπόρτερ τότε στο γκολ την εφημερίδα. Και είχε κερδίσει το πέναλτι. Έχει όλο το πέταλο. Από τη μια πλευρά είναι Ολυμπιακή. Και ακούς το. Δηλαδή έφυγα, δεν το είδα. Το θυμάμαι σαν τώρα. Δηλαδή έχω βγει έξω και κοιτάω την άλλη πλευρά του Λυκαβητό, ξέρω εγώ. Την πίσω πλευρά των δημοσιογραφικών, γιατί τότε ακόμα έβραζε. Το αίμα ήμασταν. Και πιτσιρικά δεν αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, ρε παιδί μου. Και ακούω το γκολ. Ξέρεις, όλη την Κυριακή να σηκώνεται από τη μια πλευρά. Ξέρεις, τότε άκουγα και καλά και από τα δύο αυτιά. Λοιπόν. Και μου έχει μείνει εκείνο το μάτι. Βεβαίως μετά τρέχαμε και δεν φτάναμε. Γιατί έχει γίνει ο χαμός.
3: Και το 1-4 στη λεωφόρο με τις φανέλες.
2: Με τον Γιωργάτο.
3: Με τον Γιωργάτο.
2: Είναι μια από τις μεγαλύτερες εμφανίσεις του Ολυμπιακού.
0: Σωστό.
1: Ναι, ακόμα γυρνάει μπάλα από το πλασέ του Γιωβάνη, το θυμάστε.
3: Ακόμα γυρνάει μπάλα
1: από το πλασέ που έχει μπει μέσα στο.
2: Εγώ θα πω και κάτι ακόμα. Έχει σημείο αναφορά εδώ και τον Αποστολάκη. Ήταν στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Αυτό ήταν προπονητής. Έχει και αυτό σημείο που έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό για του πιο παλιού.
3: Εσύ, Παναγιώτη, ποιο θυμάσαι?
0: Τον ημιτελικό του Βερολίνου.
1: Όντως, λογικό.
2: Τόσο του Μπρουσί, είναι αυτό.
3: Νομίζω κανένα πολλά την
0: εξήγηση.
1: Με τον Γκρίρ να δίνει την μπάλα στον Μπρουσί. Δηλαδή για το Θεό, εγώ ξέρεις πολύ καλά τις μπασκετικές μου αναλύσεις τώρα πώς δεν κρατιέμαι. Τρελάθηκα, λέω ρε φίλε, σε κοντό, σήκω, κάνε το τρίποντο, κάνε ένα σουτ. Τι να την κάνει ο Μπρουσί την μπάλα εκεί.
0: Ναι, αλλά είσαι ο Λίνο Γκρίρ όμως.
1: Γι' αυτό έφυγε νύχτα.
0: Αυτό ακριβώς.
3: Μπάσκετ μετά,
0: Λοιπόν, πέρα τη πλάκα. Μου συμβαίνει το εξής.
3: Ναι.
0: Σε όλα τα ντέρμπι των τελευταίων 30 χρόνων δουλεύω σαν σκύλος και θυμάμαι ελάχιστα πράγματα. Δεν μου προκαλούν καμία συγκίνηση, γιατί είμαι εξουθενωμένος στο τέλος τους. δεν μπορώ να αισθανθώ τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Δηλαδή να το νιώσω λίγο έτσι και να θυμηθώ και εγώ τι καταβολέ μου και να χαρώ ή να λυπηθώ και να γελάσω ή να κλάψω. Παρεπιπτόντω, μόνη φορά που έχω κλάψει σε γήπεδο, σε ποδοσφαιρικό γήπεδο, είναι στο γκολ του Λιτμάνεν στο Παναθηναϊκό Άγιαξ στη ρεβάνς του ημιτελικού. Εκεί έχω κλάψει.
1: Το 0-3,
0: στο δεύτερο λεπτό το ρημάδι του γκολ του Λιτμάνεν. Γιατί.
1: Θυμήθηκα εκείνο το μάτι. Τα λέμε τώρα. Ήμασταν παιδιά, έτσι συγχωρούμαστε. Ήμασταν παιδιά. Εμεί είχαμε βγει στου δρόμου και μάλλον γυρίσαμε. Είχαμε σωθεί.
3: Εμένα θα με κλέγανε.
1: Βαλίτσε είχαμε έτοιμε για να αλλάξουμε χώρα τώρα. Έτσι μιλάμε τώρα. Τι λε τώρα, θα είχαμε φύγει, δεν γίνεται.
2: Ήταν δύσκολο.
3: Ήμουνα σε μια εφημερίδα τότε εγώ.
1: Όχι, εγώ ήμουν πιτσιρικά.
3: Στην αθλητική ηχό.
0: Μπράβο.
2: Φίλαθλο ήμουν.
1: Τι είχε ζήσει.
3: Ναι.
1: Ήμουν στην ώρα τότε.
3: Ήμουν λίγο.
0: Ήμουν στην ΕΡΤ τότε.
3: Λίγο ανατρεπτικό. Εντάξει, είχα ένα φίλο που. Τον έχω ακόμα. Είναι φίλο μου το παιδί. Παιδί, μεγάλο. Ο συνάδελφο Νίκο Νικόπουλο. Είχε. Παναθηναϊκό ήταν άνθρωπο. Είχε μετά το 0-1 του Δόν. Είχε βγάλει τα εστήρια για τον τελικό στην Ιταλία. Αεροπορικά. Τέτοια.
1: Πήγε. Άλλο,
3: και
1: παιδί,
3: να πάει με τον Παναθηναϊκό, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Ναι. Σημασία έχει τη ζωή ακόμα εγώ.
0: Όχι, εντάξει,
1: γιατί πολύ εσύ, πολύ εσύ,
3: μετά το 0-3, δεν ξέρω πώς, είχα μία μπλούζα του Άγιαξ στο σπίτι μου.
0: Οχ! Και πήγε μέσα στην ηχό να το κάνεις αυτό.
3: Μέσα στην ηχό.
0: Είσαι τρελός.
1: Εντάξει, προκλητικός.
3: Και σηκώθηκα, την έβγαλα και τη φόρουσα ένα πουκάμισο, ξέρω από πάνω κάτι από φαν. Και άρχισα να κοπανιέμαι πάνω σε κάτι. Τέτοια που είχε εκεί διαχωριστικά ξέρω στα γραφεία και ήρθα στην Κωνσταντινούπολη η εφημερίδα στο δεύτερο όροφο.
0: Και ήρθε, σε πέταξε
3: και ήρθε, δεν έχω ξαναδεί άνθρωπο να του έχουν βγει τα μάτια. Από... Επειδή ο άνθρωπος είχε δώσει λεφτά τώρα, είχε χάσει ομάδα του, ήταν έτοιμος για τελικό Champions League. Και έρχεται με αρπάζει και έβλεπα τα αμάξια στην Κωνσταντινούπολη που είχε κρεμάσει από το. Από τη βεράντα και τα βλέπα ανάποδα να περνάνε και λέω εντάξει θα σε σκοτώσω φωνάζει και είχαν έρθει άλλοι τότε
1: πολύ λογική αντίδρασή του να είμαστε
3: δίκαιοι
1: ήταν προκλητικός
3: ήμουν προκλητικός είχε έρθει ο Γκότζος νομίζω και κάποιοι άλλοι και τον είχαν τραβήξει
0: την επόμενη μέρα συνέχισε στην ηχό
3: ναι με είχε φωνάξει ο αείμνηστος Κλεωμένης Γιωργαλάς που είχε κάνει θερμίδα τις παρατηρήσεις χαμογελώντας λίγο γενικά μας συμπαθούσαν και ήταν μια ναι το θυμάμαι.
0: Επίσης αυτό που θυμάμαι ρε παιδιά από τα μικρά τα μας που λέει είναι ότι αυτά τα γεμάτα ΟΑΚΑ τα γεμάτα Καραϊσκάκη
1: με κόσμο και από τις δύο πλευρές
2: και τις δύο πλευρές
1: θυμάμαι ένα-δύο που πάλι που τσιρικά δεν είχα καν ξεκινήσει τη δουλειά τώρα. Με εστάει ο Ολυμπιακός και τον γκολ του Καλατζή. Το θυμάστε. Την κολάρα του Καλατζή.
3: Ναι, το έκανε. Το εναέριο.
1: Που ήταν.
0: Και λέμε τώρα. Ουσιαστικά λέμε διάφορα ότι τώρα υπάρχει πόλος, είναι πιο άγρια τα πράγματα. Ναι, και τότε λίγα γινόσαντε.
1: Όχι,
0: τα τσιμπέντα στο Καραϊσκάκι, τα κουμπούρια μες στο γήπεδο, αυτά το ένα τ' άλλο.
1: Τώρα είναι ήρεμα τα πράγματα, να είμαστε δίκαιοι.
0: Εντάξει, τα τελευταία χρόνια είναι.
1: Τα τελευταία χρόνια, αρκετά χρόνια πια, δεν έχουμε. Απλά δεν έχουμε και,
0: δεν έχουμε
1: και φιλοξενούμενους. Και αυτό είναι κρίμα.
0: Όχι, καθόλου κρίμα.
1: Όχι, λες.
0: Όχι. Αυτό που θα ξαναπεί να έρθουν φιλοξενούμενοι στο γήπεδο, θα έχει υπογράψει πάνω σε κάποια ταφόπλακα.
1: Εντάξει, παιδί, αν στο πρώτο στραβό βρεθείς μέσα, δεν είναι εύκολο να είμαστε και δίκαιοι. Εγώ αυτό πιστεύω ότι πώς το εξωτερικό πηγαίνουν και κάθονται δίπλα-δίπλα.
0: Ρε φίλε, εδώ εμείς δεν μπορούμε να πάμε σε, έτσι όπως είναι τα μέσα πια, δεν μπορούμε να πάμε σε εκεί πέρα.
1: Εντάξει, ναι, κακός.
0: Καλός κακός.
1: Κακός.
0: Ναι, είναι σαν τις προάλλες που βρέθηκα κάπου τέλος πάντων κτλ. Και εμένα είναι όλα μια χαρά τέλεια κτλ. Βρίσκεται ένας, γιατί πάντα ένας θα βρεθεί και θα κοιμάται. Βρε καλός τον.
3: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, κοίτα, αυτά είναι συνήθως. Αυτοί συνήθως που φωνάζουν είναι σαν το σκύλος που γαβγίζει το δαγκόνι.
0: Φώναξε εγκέλ μετά.
1: Okay.
3: Επίσης βεβαίως το πράγμα.
0: Άναγιος.
1: Επίσης δεν μπορώ να μην βάλω στο τραπέζι αφού θυμόμαστε μάτς Ολυμπιακού Παναθηναϊκού εκείνο το μεγάλο 1-0 με το Ρέαμτσουκ που δεν είχε, ο Ολυμπιακός ήταν κακός εκείνη τη χρονιά έτσι είχε χάσει ουσιαστικά τα πάντα αλλά ήταν ίσως και το μοναδικό ντέρμπι νομίζω των τελευταίων χρόνων που τελικά είχε κάποια αξία και με τους δύο.
3: Ναι, γιατί και δεν
1: είναι ένα πόλη που στόχασε Παναθηναϊκό.
3: Θα ήταν πρωτάθλημα στο Καραϊσκάκι. Ο Ολυμπιακός δεν ήθελε να το αφήσει ποτέ να σε
1: πει. Άλλο δεν ήταν πολύ καλύτερο το Παναθηναϊκό.
3: Ναι, και αντιστρόφω θα συνέβαινε φυσικά αυτό.
0: Ναι, καλά. Εννοείται.
3: Και για να λέμε και για τις νίκες του Παναθηναϊκού κάποιες.
1: Το 0-3. Νομίζω εκείνο το. Ας κι ας ήρθε όπως είχε έρθει.
3: Εμένα πιο πολύ έγινε του Καπουράνη παλιά, θυμάμαι. Το θυμάσαι του Καπουράνη. Ναι, πάω πίσω. Το θυμάσαι στο Καραϊσκάκι.
2: Ναι, στο τέλος.
3: Με τον γκολ του Καπουράνη.
2: Το 1-2.
3: Το 1-2. Ναι. Του Κατσουράνη, μπροστά του Καπουράνη.
0: Ναι, ναι, καταλάβαμε.
1: Στο παλιό Καραϊσκάκι.
3: Ναι, στο παλιό.
2: Είναι παλιό.
3: Αχ, θα έχουμε πάει στο παλιό, θα έχουμε πάει στο νέο, τώρα θα πάμε και στο υπερνέο.
0: Ναι, ναι, θα τα έχουμε πάει όλα.
3: Ναι, ναι. Ναι.
0: Τι θυμάστε, καλά, φυσικά τι θυμάστε, την πολυκατοικία που ανεβαίναμε πάνω για τα δημοσιογραφικά.
1: Φοβερή.
0: Safe.
1: Ναι, το έχω προλάβει. Είναι, το έχω προλάβει και έχω ανέβει δηλαδή και για δουλειά.
2: Πολύ safe, εγώ, αλλά περιπέτεια για να κατέβεις τα αποδυτήρια.
0: Καλά εννοείται.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: αλλά και να κατέβεις περιπέτεια.
1: Ναι. Σαν το γήπεδο του Ερυθρού Αστέρα, πάντως δεν έχω ξαναδεί πουθενά. Φεύγεις, βγαίνεις από το γήπεδο, περχωράς, κατεβαίνεις, παίρνεις λεωφορείο, αλλάζεις στάση, ξέρω εγώ. Για να, ναι. Συγγνώμη, εντάξει, τώρα για να πάνε στην ένδειξη τύπου πήραν αυτοκίνητο.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, παίρνουν αυτοκινητάκι και φεύγουν από τα αποβιτήρια, γιατί τα αποβιτήρια είναι στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Για να πας στην ένταξη τύπου, πας με αμάξι.
0: Φοβερό.
1: Για πες Παναγιώτη.
0: Τώρα γίναμε οι τέσσερις γέροι του Muppet Show, το ναι. Καταλαβαίνετε. Αντιλαμβάνεστε τι έχει γίνει. Τι θέλω να πω. Α, η τελευταία μου δουλειά στο παλιό Καραϊσκάκι είναι Εθνικός Ηρακλής το 96, όπου κάνω στιγμιότυπα για την Αθλητική Κυριακή και μετά πρέπει να κατέβω κάτω να κάνω ρεπορτάζ. Είναι το τελευταίο παιχνίδι του Χατζίδη και του Κοφίδη.
3: Ναι.
0: Εντάξει.
3: Ωραία.
0: Μέχρι να κατέβω από πάνω κάτω, έχω μια τσάντα στον ώμο, στην οποία έχω μέσα τα πάντα. Το δίπλωμα οδήγησης, ένα ηλεκτρονικό organizer που είχα μέσα όλα μου τα τηλέφωνα που τα είχα συγκεντρώσει με πάρα πολύ κόπο. Ακόμα το κλαίω αυτό το organizer. Και διάφορα άλλα τέλος πάντων στοιχεία.
1: Δεν μπορεί να καταλάβει η νέα γενιά τώρα τι λες. Ναι. Γιατί αυτό που το χάσες τελείως, τα χάσες όλα. Ναι, δεν έχει παιδιά στο cloud και όπως τα λένε τώρα και στο Gmail.
0: Εκεί τελείωσε. Και έτσι όπως κατεβαίνω και έχω κατέβει κάτω και πάω να τους προλάβω πριν κατέβουν. Τη φυσούνα, τέλος πάντων, την υπόγεια, πετάω την τσάντα μου δίπλα σε ένα πάγκο και αρχίζω και τρέχω. Τρέχω. Έχω βάλει και τον καμεραμάν μου και τρέχουμε να τους προλάβουμε. Τους προλαβαίνουμε, τέλος πάντων. Κάνουμε τις συνεντεύξεις τις δύο τελευταίες τους εν ενεργεία, τέλος πάντων. Και γυρίζω πίσω να βρω την τσάντα μου.
1: Γεια σας.
0: Γεια σου, Πέτη.
1: Δεν άφησε τουλάχιστον το. Αν μου πεις και αυτό, το χρησιμεύε. Να σου άφηνα τα τηλέφωνα.
0: Ναι, τα τηλέφωνα. Το δίπλωμα της οδήγησης.
1: Έλα, τι θα το κάνει.
0: Δίπλωμα οδήγησης, θέλω να σου πω ότι ξανά βγάλα μετά από 6 χρόνια. Δεν πήγαινα, βαριόμουν. Ναι, γιατί είχε μανούρα, τότε δεν ήταν και εύκολο. Δεν ήταν ηλεκτρονικά πράγματα.
1: Άλλες εποχές.
0: Ναι, άλλες εποχές.

0: Περισσότερο ντέρμπι αύριο από τις 9 παρατέταρτο εδώ στο Mega News 104,6 με ζωντανή μετάδοση. Ο Γιώργος Νικοκύρης και ο Χρήστος Μεγκλίδης θα καταπιούν τα μικρόφωνα αύριο. Θα γίνει χαμός. Χαμός θα γίνει, χαμός.
1: Θα το κάνουμε, Γιώργο μου.
0: Έλα μου. Αυτό δεν ακούστηκε ωραία.
1: Αυτό είναι, ναι, όντως δεν ακούστηκε ωραία. Έτσι είναι και 11 παρά 10. Είναι και 11 παρά 10 και όλα επιτρέπονται.
2: Για τη δουλειά μιλάμε τώρα.
0: Ναι, ρε, παιδί.
1: Φαντά βρούμε, μην αγχώνει. Θα μας πάει το μάτς. Εγώ πάντα λέω ότι το μάτς σε βοηθάει.
0: Σε πηγαίνει ζωή.
1: Το μάτς σε πάει. Μπορεί να βρεθείς και μόνος κάποια στιγμή.
0: Μπορεί να πει κάτι
1: άλλο. Έχει γίνει λοιπόν, συγγνώμη πάλι. Έχει γίνει. Δούλευα παλιά στο Σέντρα FM. Ραδιοφωνικό σταθμό, καθαρά αθλητικό. Έτσι. Και μεταδίδαμε βέβαια όλα τα μάτς και είναι ο Ολυμπιακό ΑΕΚ το 6-0. Και είμαι εγώ και ένα συνάδελφο τέλο πάντων που έκανε ρεπορτάζ ΑΕΚ.
0: Και περιγράφω.
1: Λοιπόν, στο 3-0 έχει φύγει. Πού πας του λέω, όχι, έφυγα, δεν έφυγα, τι είχε τ' άλλο.
0: Εντάξει,
1: συμβαίνουν αυτά.
0: Πώς τον είπες, Σέντρα, στο Σέντρα.
1: Σέντρα.
0: Όπως λέει και ο Μαζιάς, ήσουν, ήταν. Γεια σου Γιώργο.
1: Χόρχε.
3: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται.
4: Καλώς τον.
2: Ποιο ντέρμπι εσύ θυμάσαι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Γιώργο μου.
3: Ένα ντέρμπι που στο κύπελο που έχει απειλήσει ο Νικοκύρης τον Κώστα.
1: Ποιον τον.
0: Τον Κώστα.
3: Το φίλο στον Κώστα.
1: Ναι.
4: Το Μανόλο, ε.
1: Ναι.
3: Όχι το Μανόλο, τον άλλο το ψηλό. Το Βουλή.
1: Ναι.
0: Α, το Βουλή, ναι, οκ.
3: Θα το ρίξει 4.
1: Α, τελικά, το ρίξα 4. Είναι μετά το 1-1. Το θυμάσαι, ρε Γιώργο, αυτό που το θυμήθηκες. Έχει ήρθει 1-1 στο πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός που είναι πολύ καλύτερος. Έχει βγάλει ο Νικοπολίδης από ό,τι θυμάμαι ότι μας είχε κρατήσει. Και είναι όλοι, ρε παιδί μου, μέσα στην καλή χαρά. Ότι τώρα παίζαμε κύπελο καπάκι την Τετάρτη.
4: Ο Ελευθερόπουλος μας έχει κρατήσει.
1: Ε?
4: Ο Ελευθερόπουλος.
1: Όχι, ρε Νικοπολίδης, στο Καραϊσκάκι παίζουμε.
2: Παιδιά.
1: 4-0 με τον γκολ του.
2: Μαζί κρατήσει.
1: Με τον γκολ του, του Νούνιες που είχε την κοιλιά μου. Το θυμάσαι τον
2: Νούνιες. Ναι. 4 με Νούνιες, ναι.
1: 4 με Νούνιες. Αυτό δεν λέτε, Γιώργο, καλά, δεν θυμάμαι.
2: Αυτό λέει.
3: Αυτό με τον γκολ του Λούα Λούα στο
2: πέμπτο. Λούα Λούα,
4: ένα φοβερό.
1: Πίθανο γκολ.
4: Ένα φοβερό γκολ.
1: Ο Νούνιας, παιδιά, όταν έχει έρθει, συγγνώμη, δεν μπορεί να σταματάει. Λέω ιστορίες. Έχουμε πάει την εφημερίδα να του δώσουμε μια φανέλα. Ρε παιδί μου, ξέρει να φτιάξουμε ένα θέμα κτλ. Δεν έμπαινε φανέλα. Τσίτα, του λέμε πάρε ανάσες. Ανάσες για να βγουν οι φωτογραφίες. Και ήξερε καντάρια μπάλα τώρα.
4: Ήταν καλό,
1: αλλά είχε μια τάση.
0: Πώς.
2: Πατάτα φρίτα.
1: Πατάτα φρίτα. Ο Βαλβέρδε όταν τον είδε στην προετοιμασία λέει: όπως είναι, φεύγει να πάρει να χάσει 10 κιλά. Για να τον ξαναδώ μετά. Για λέει Γιώργο, έλα σε καπέλο, σας sorry.
3: Όχι. Και ήρθε σε. Πρωτή σε ενέργεια σε αναδιά του συναδέλφου το 4-0. Γιατί σε είχε απειλήσει.
0: Δηλαδή σε ομότητε.
3: Ας το πούμε και έτσι.
0: Εμπτή σε ψημενότητε. Που λέει και ο Ζήκος στην ταινία. Μάλιστα, ωραία.
3: Επίσης
0: λοιπόν.
3: Θα πει να μην έρθεις.
1: Ναι, είχα ξεφύγει, λέει, το παραδέχομαι. Πραγματικά. Είναι όμως και αυτό στα παλιά τα χρόνια ακόμα, μωρέ. Ναι, εντάξει, τώρα μεγαλώσαμε.
3: Προμνημονίων.
1: Ναι.
0: Πολύ προμνημονίων, τι εννοείς. Είναι πασό Κορέα χρόνια αυτά.
1: Είναι η χρονιά που είχε τότε ο Παναθηναϊκός γενέθλια τα 100 χρόνια, νομίζω, να θυμάμαι καλά.
3: Ναι, το 2008, ναι.
1: Καλά θυμάμαι.
0: Συγγνώμη, ήταν Νέα Δημοκρατία ωραία χρόνια.
1: Ναι.
0: Ήταν Καραμαλής ωραία χρόνια.
3: Και τώρα είναι Δημοκρατία είναι.
0: Ναι, είναι λίγο διαφορετικά, ένα τσικ διαφορετικά όμως. Θέλω να σου το πω αυτό.
2: Γιώργο μου.
0: Όπα.
3: Ναι, Χριστό μου.
2: Να σου πω ένα όνομα εύκολο. Ονοματεπώνυμο εύκολο, να μας πεις δύο λόγια. Ερνάντεθ Ερνάντεθ.
3: Ο Ερνάντεθ Ερνάντεθ είναι ο διαιτητής του αγώνα.
1: Έχει κάποια κυπριακή ρίζα αυτός.
0: Σολομού.
1: Γιατί αυτό το Ερνάντε θέλετε.
3: Μισό.
1: Ναι, sorry.
3: Στην Ισπανία οι άνθρωποι παίρνουν το επώνυμο και του πατέρα και της μητέρας.
0: Και εδώ τύχει να είναι και τα δύο Ερνάντε.
1: Και οι δύο Ερνάντε.
3: Ακριβώς.
1: Τι λένε.
3: Είναι απλά τα λέμε Παπαδόπουλο.
0: Εκτός και αν είναι βασιλική οικογένεια και πρόκειται περί μομιξίας.
2: Όχι, μου αρέσει. Απλά είναι
3: κοιμάτο
2: από το επίθετο.
3: Σαν να σε έλεγα να γύρω στην οικοκύρη, στην οικοκύρη.
1: Δεν υπάρχει ένα, δεν βρίσκει. 5-6 οικογένειε είναι σε όλη την Ελλάδα. Όχι, δηλαδή δεν υπάρχει, δεν βρίσκει εύκολα.
2: Είναι η πρώτη φορά που παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα γενικότερα.
3: Ναι.
2: Και σε ντέρμπι φυσικά.
0: Και φοβάμαι ότι θα είναι τελευταία.
3: Στην Ισπανία πάντω ήδη γκρινιάζουν.
1: Ωραία ξεκίνηση.
3: Στη Ρεάλ λένε ότι είναι η Μπαρσελόνα και η Μπαρσελόνα λέει ότι είναι η Ρεάλ.
0: Θα σφυρίξει και το κλασικό, σωστά.
3: Ναι, ναι, γι' αυτό λόγο. Ναι, okay. Έχει πέσει μέσα σε 20 μέρες θα πρέπει να σφυρίξει τα δύο μεγάλα. Το κλασικό της Ελλάδας και το κλασικό της Ισπανίας.
4: Και γκρινιάζουν από τώρα οι Ισπανοί,
3: Πάντα γκρινιάζουν.
0: Ναι, σου κάνει τίποτα, δεν θα ξαναζήσει εσύ
3: αυτό. Ναι, το πάντα.
0: Ναι, αυτό. Εντάξει, μάλιστα. Ωραία. Άρα δεν έχουμε στοιχεία τι είναι, αν είναι καρτάκια, αν είναι πεναλτάκια, αν
3: ξέρω. Δεν βγάζει εύκολα κάρτες.
0: Δεν βγάζει. Okay.
3: Όχι, με 0,17 πέναλτι ένα αγώνα και 0,2 2-3 κάρτες στον παιχνίδι.
1: Εμάς πάντως μας θυμίζει κάτι καλό, έτσι καλά θυμάμαι, το 0-3 με στην Κωνσταντινούπολη.
2: Α, ήταν αυτός.
1: Αυτός δεν ήταν, Γιώργο, ναι. Καλά θυμάμαι.
3: Αυτός ήταν, ναι. Αλλά διαφορετικά παιχνίδια.
0: Καλά, προφανώς.
1: Διαφορετικά παιχνίδια, αλλά...
3: Απλώς θέλω ότι...
1: Είναι σε όμιλο, έπαιζε ο Ολυμπιακός Europa με τη Φενέρμπαξε έξω, το 0-3.
2: Με το Μίτσελ, δεν ήταν.
1: Μασούρα.
4: Μασούρα, φοβερό.
3: Μασούρα, Χατρίκ, Μασούρα.
4: Ναι, ναι, φασούρα.
1: Με Μαρτίν ήταν.
2: Με Μαρτίν.
3: Τικίνιο στην αρχή.
2: Ναι.
0: Τικίνιο, ναι.
1: Τικίνιο.
0: Φοβερά πράγματα. Φοβερά.
1: Ένα χρόνο έκατσε. Καλό ήταν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν. Παραμένει στην.
3: Εντάξει, είναι πολύ γνωστό ο διαιτητή. Σφυρίζει 16 χρόνια στην Πριμέρα. Παρά την μόλι 43.
1: Εντάξει, είναι μια περίπτωση που λες ότι. Οκ. Okay, πέτυχε και έναν, μην το χρυσουζέψω δηλαδή τον άνθρωπο.
0: Ποιος,
1: ο Λαμπά. Είναι μια καλή περίπτωση, ρε παιδί μου, γιατί αυτό λέω. Έτσι φαίνεται.
0: Ναι. Και εν πάση περιπτώσει, ό,τι και να γίνει, έκανε την καλύτερη δυνατή επιλογή που μπορούσε. Δηλαδή, θέλω να πω, πήρε ένα διαιτητή από τη Λα Λίγα,
1: ναι.
0: Ο οποίος θα σφυρίξει 20 μέρες στο ντέρμπι της Μπαρσελόνα με τη Ρεάλ. Εντάξει, οκ.
3: Έχουν παράπονα. Από τώρα έχουν και θα έχουν και μόνο το μάτι. Δεν υπάρχουν. Και η Ρεάλ και η Μπαρσελόνα θα έχει παράπονα το διαιτητή. Όποιο και να ήταν.
0: Καλά. Τα έχουμε ζήσει αυτά. Σε παρακαλώ πάρα πολύ και εδώ τα ίδια σημαίνουν. Είναι παγκόσμιο.
1: Στην Ισπανία έχουν εδώ να μην ασχολούμαστε με αυτόν τον άνθρωπο. Να κυλήσει ήρεμα την διαιτησία του, εν πάση περιπτώσει.
0: Να πάει σπίτι του με την ησυχία του. Να μην πέσει και στο στόμα του σπάθα γιατί πω ο Θεό να σε φυλάει. Το λέμε και αυτά.
2: Θα έλεγα ένα άλλο όνομα τώρα στο Γιώργο, αλλά θα μας πάρει πολύ και είναι και 58.
0: Πες το γρήγορα, πες το γρήγορα, το γρήγορα, το διακόψει. Πες το να το σκεφτεί, να σκεφτεί, το πούμε μετά.
2: Κριστιάνο Ρονάλντο.
3: Κριστιάνο Ρονάλντο...
2: Άντε, πες τα γρήγορα.
3: ...τιμωρία από την Ομοσπονδία, γιατί η Ομοσπονδία πρέπει να το τιμωρήσει. Δεν γίνεται από την που έφυγε ο παίκτης την αποστολή, δεν γίνεται να...
0: Α, δεν απέλησε τον προπονητή.
3: Όχι.
0: Τιμώρησε τον Ρονάλντο. Ωραία.
3: Εντάξει.
2: Ο οποίο διαβάζω τώρα εδώ, συγγνώμη
3: δεν
2: τώρα.
3: Ναι, δεν έβγαλε ανακοίνωση αυτό. Ναι. Τον τιμωρούμε και φύγε ρε παιδάκι, θα σου φωνάξω να ξαναγυρίσει. Μην κάνει έτσι.
2: Μπράβο, το είπε ο πρόεδρο ότι θα ξαναγυρίσει τώρα. Μετά την τιμωρία, λίγε ώρε μετά.
3: Ξέρει κάτι, δεν μπορεί να το πούνε εξή. Δεν μπορεί να μην το τιμωρήσουν. Δεν γίνεται.
0: Πώς δεν γίνεται. Κανονικά πρέπει να απολυθεί ο προπονητή να πάει σπίτι του.
3: Είναι εθνική ομάδα, δεν είναι σύλλογο.
0: Ίσα-ίσα επειδή είναι εθνική ομάδα και συζητάμε για το έθνος που κρέμεται πάνω στον Κριστιάνο Ρονάλντο. Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Και αυτός ο τύπος σήκωσε τον Κριστιάνο Ρονάλντο να κάνει ζέσταμα στο 70 και τον ξανακάθισε κάτω. Και θα συνεχίσει να τον προπονητή της εθνικής ομάδας. Όχι, ρε παιδιά, συγγνώμη.
1: Α, τα λες, τα πιστεύεις αυτά. Εγώ δεν ξέρω τι ήταν.
2: Όχι,
1: τα πιστεύω. Σε στηρίζω. Όχι ακριβώς τόσο, αλλά έχω
0: μια. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν Κριστιανό θα τον κοπανούσα κιόλας. Δηλαδή, δεν θα έφευγα μόνο. Θα το ρίχνα μία και μετά θα έφευγα.
4: Αυτό συμφωνώ μαζί σου.
2: Είναι και ο Ζεσούς.
1: Μην το σηκώνει, ρε φίλε, μην το σηκώνει. Άστο να και πες, δεν μου βγήκε το μάτς. Δεν πειράζει, μωρέ, θα παίξει την επόμενη.
4: Αυτό είναι το λεπτό σημείο, το λάθος που έχει κάνει.
1: Αλλά και αυτό είναι το δικό του.
4: Ο είναι τρελό.
1: Ναι, μπράβο, είναι τρελό.
2: Ο Ζεσούς.
4: Ναι.
2: Εντελώς.
4: Εντελώς
2: είναι τρελό.
0: Εδώ δεν είναι θέμα τρελού. Δεν είναι θέμα τρελού γνωστικού, ρε παιδιά. Και είναι και σε Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας σήμερα. Είναι ασεβής ο τύπος.
4: Ναι, έχω ζητήσει από Πορτογάλο δημοσιογράφο τη Record, δεν θυμάμαι το όνομά του. Τότε που είχε χάσει τους μαζεμένους τελικούς, αν θυμάστε, με την Μπενφίκα. Εγώ τον θεωρούσα τρομερό προπονητή και μου λέει: δεν πας καλά. Λέει ο τύπος: πάμε στη συνέντευξη τύπου και μας βρίζει. Δηλαδή τα βάζει μαζί μας συνέχεια και χωρίς να φταίμε. Εν τω μεταξύ, Πορτογάλοι είναι πολύ μαλακοί σαν άνθρωποι. Τώρα μπορεί να το επιβεβαιώσει νομίζω και ο Μαζιάς αυτό οι δημοσιογράφοι, ότι δεν είναι τόσο επιθετικοί όσο ίσως σε άλλες χώρες. Και εκείνη την περίοδο γενικότερα είχαν πολύ θέμα μαζί του και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Το αναφέρω απλά.
0: Σκέψου.
4: Ότι είναι λοξός.
0: Λοιπόν.
3: Αλλά παραμένει όνομα.
4: Ναι, εννοείται, εντάξει.
0: Και ο Σπάνο Βάγγελο Δημήτρης, Νικόλας όνομα είναι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αλλά και ο Σπάνο Βάγγελο Δημήτρης δεν θα το κάνει αυτό στον Κριστιανό. Θα είχε μια σχετική έτσι.
2: Ένα σεβασμό.
0: Λογική, ένα σεβασμό. Κάτι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μαζιά.
1: Γεια σου, Χόρχε.
0: Φιλιά πολλά. Πώς.
3: Λίγα, εντάξει.
2: Εντάξει, θα τα πούμε και άλλη φορά.
0: Λίγα και βέβαια. Καλά.
2: Λίγα και καλά.
0: Ετοιμάσου αύριο για σχόλιο.
3: Για να δει ένα σετ στο Super Cup.
0: Ποιος. Ποιος Μιχάλη μου. Γιώργο, συγγνώμη.
3: Πάμε ένα σετ προηγείται και μια 7 στο τρίτο σετ του Super Cup γυναικών.
0: Εντάξει.
3: Αυτά. Ενημέρωση προέχει.
0: Μπήκε στην γραμμή ο Τσόκος. Ετοιμάσου για σχόλιο αύριο στο ντέρμπι. Λοιπόν, ήρθε η Εύβοια Σβάρδη για δελτίο ειδήσεων στις 11 και γυρίζουμε.

0: Plaza News 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Υπερδεξαμενόπλιο που διέσχιζε τη μη εξουσιοδοτημένη διαδρομή στα στενά του Ορμούζη πέστη τεράστια έκρηξη αφού χτύπησε σε νάρκη, ανακοίνωσε νωρίτερα το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν. Δεν είναι γνωστή η προέλευση του δεξαμενόπλιου ούτε η σημαία υπό την οποία έπλεε. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να χαλαρώσει η πίεση προς τη Ρωσία, δήλωσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρώπη δεν πρόκειται να ακολουθήσει αυτή την κατεύθυνση. Νωρίτερα, ζήτημα ηγεσίας στην Ουκρανία έθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας χαρακτηριστικά πως ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο. Μαχαίρια, σιδηρογροθιά, κουκούλες, μία μάσκα με φίλτρο αλλά και εθνικιστικά φυλάδια εντόπισαν οι αστυνομικοί κατά την έρευνα στο σπίτι του 22χρονου που κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου με αντιφασιστική δράση στην Ελευσίνα με τη βοήθεια του 18χρονου συνεργού του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 22χρονος φέρεται να είναι μέλος νεοναζιστικής οργάνωσης, καθώς στην έρευνα εντοπίστηκε βιβλίο με τίτλο Εθνικός Κοινωνισμός, καθώς και φυλάδια και αυτοκόλλητα με εθνικιστικά συνθήματα, μεταξύ των οποίων υλικό της αυτόνομης εθνικιστικής νεολαίας Αθήνας. Ο 22χρονος κατηγορούμενος παραπέμφθηκε ενώπιον τακτικού ανακριτή για την απολογία του, ενώ ασκήθηκε δίωξη τόσο στον 22χρονο όσο και στον 18χρονο για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία, οπλοφορία και οπλοκατοχή και παράβαση του νόμου περί όπλων. Εκατοντάδες φωτογραφίες και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων εντοπίστηκαν στις ηλεκτρονικές συσκευές του 52χρονου μαεύτηρα γυναικολόγου, ο οποίος συνελήφθη από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, στο υλικό εμφανίζονται παιδιά που φαίνεται να είναι κάτω των 15 ετών. Ο 52χρονος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι γνωστός στον ιατρικό χώρο και διατηρεί ιατρείο στα Βόρεια Προάστια και συνεργάζεται με μαεύτικες κλινικές της Αττικής. Η υπόθεση έχει προκαλέσει αναστάτωση και στον ιατρικό κόσμο. Ο πρόεδρος του Σώματος των Μεευτήρων Γυναικολόγων, Λουκάς Κλέτζερς, μιλώντας στα νέα.gr, χαρακτήρισε την υπόθεση αποτροπιαστική και έκανε λόγο για βαθύ πλήγμα και ντροπή για ολόκληρο το ιατρικό σώμα, εφόσον επιβεβαιωθούν τα στοιχεία της έρευνας. Νωρίτερα, 15χρονος στην Πέφχη συνελήφθη με την κατηγορία πορνογραφίας ανηλίκων, αφού ανήρτησε φωτογραφίες 14χρονης που είχε προηγουμένως επεξεργαστεί. Το ανήλικο θύμα προέβη στην καταγγελία όταν ειδοποιήθηκε για την ανάρτηση και στη συνέχεια ο 15χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Αλλοδαπός 61 ετών, μέλος Διεθνούς Κυκλώματος Διακίνησης Μεταναστών, συνελήφθη στο Εγάλεο, καθώς διατηρούσε εργαστήριο παραχάραξης διαβατηρίων και θεωρήσεων Σέγγεν. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, αποκόμιζε έως και 8.000 ευρώ για κάθε άτομο που προωθούνταν σε ευρωπαϊκή χώρα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία μεταξύ άλλων για πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών. Η δράση του κυκλώματος φέρεται να είχε διεθνή χαρακτήρα και στόχος των αρχών είναι να διερευνηθούν οι διασυνδέσεις του με τα δίκτυα που φέρονται να αναλάμβαν τη μεταφορά μεταναστών από την Τουρκία και το Ιράκ προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο συμμετοχής σε επιθέσεις της Σαουδικής Αραβίας κατά τον Χούθη μετά τη νέα πυραυλική επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ στη Σαουδική Αραβία. Ο πρόεδρος Τραμπ, που την προηγούμενη Πέμπτη απέκλεισε επιθέσεις κατά του Ιράν πριν τις ενδιάμεσες εκλογές των Ηνωμένων Πολιτείων στις 3 Νοεμβρίου, μιλώντας σε δημοσιογράφους, δήλωσε: «Μόλις μάθαμε για την πρόσφατη επίθεση, οπότε θα πάρουμε μία απόφαση», και τόνισε: «Κινούμαστε πολύ γρήγορα». Η επίθεση προκάλεσε αρκετούς τραυματισμούς, ο ακριβής αριθμός των οποίων προσδιορίζεται αυτή τη στιγμή, όπως υπογραμμίζει η Αρχή Πολιτικής Προστασίας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό από αύριο στο τμήμα Αμπελόκηπη-Χαλάνδρη, καθώς συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας, με τις εργασίες να εκτελούνται από αύριο, Κυριακή 11 Οκτωβρίου, στο τμήμα Αμπελόκηπη-Χαλάνδρη. Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Κυριακή στην Αττική θα έχουμε αρχικά λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν. Από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ από το απόγευμα αναμένονται και μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι νότιο-νοτιοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, που κατά διαστήματα θα είναι ισχυρές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 με 23 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα απνέουν αρχικά από ανατολικές νοτιοανατολικές διευθύνσεις και βαθμία θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμία και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη, καθώς και στις Σποράδες και την Εύβοια. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική Πελοπόννησο και πρόσκαιρα τη Δυτική Μακεδονία. Από το βράδυ προσοχή χρειάζεται και στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, καθώς και στη Θάσο. Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν τους 24 βαθμούς στα δυτικά και βορειοδυτικά και τους 25 με 28 βαθμούς στις υπόλοιπες περιοχές.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30.
0: Μέγα News 104,6.

0: τρίτη και τελευταία ώρα για απόψε της εκπομπής Mega News Sports. Στην τηλεόραση είναι Mega Sports News, στο ραδιόφωνο Mega News Sports.
1: Έτσι.
0: Για να τα ξεχωρίζουμε.
1: Ακριβώς.
0: Το ραδιόφωνο και την τηλεόραση του Mega News. Τα ξεχωρίζετε εσείς που μας ακούτε δηλαδή.
1: Λοιπόν, και μας βλέπετε.
0: Τι?
1: Και μας βλέπετε.
0: Πώς μας βλέπετε?
1: Στο Mega Sports News.
0: Ναι. Α, θέλω να σας προαναγγείλω μεγάλη πρώτη εμφάνιση Χρήστου Μεγκλίδη στην τηλεόραση την Τετάρτη στο Champions League και ελευθερία μπατζή.
2: Θα πέσουν τα τσιμέντα που έλεγε η
0: γυναίκα. Θα γίνει χαμός, θα γίνει.
2: Αυτά είναι.
1: Επειδή δεν στο κάνεις.
2: Τι μάτσα έχετε?
3: Εγώ έχω ματσάρα Feyenoord Como.
1: Feyenoord Como, σε έβαλε στα καλά εσένα.
2: Τι?
1: Σλόβα Μπρατισλάβα, Στουγκάρδη.
0: Γιατί το λες έτσι με.
2: Εντάξει, είναι κακό.
0: Με ξενέρα.
2: Φαντάσου να έπρεπε. Δεν το θυμάμαι, θα το βρω όμως. Φαντάσου να είχαμε να πέσανε τη τρίτη στα μάτς που είχε ένα Σαμπάχ. Με ποια παίζει? Σαμπάχ Σπάρτα. Όχι. Με ένα.
0: Νομίζω Σλόβαν.
2: Δηλαδή.
1: Γκολ-γκολ.
2: Τι γκολ-γκολ, ξέφερα από αυτό. Να κλείσουμε λίγο με τον ντέρμπι. Κάτι να πω για τον κόσμο που θα πάει αύριο στο γήπεδο.
0: Ναι, οπωσδήποτε.
2: Και υπάρχει αυτή η χορογραφία που έχουν βγάλει προς τα έξω οι οργανωμένοι ότι θα κάνουν και ζητάνε από τον κόσμο να φοράει άσπρες και κόκκινες μπλούζες ανάλογα με τη θέα που θα κάθεται. Δηλαδή, όσοι θα είναι στην 1, τη 2, την 5, την 6, την 7, τη 10 και την 11, τη 15 και τη 16, τη 19 και την 20, την 23, την 24 και την 25, τα φοράνε κόκκινα. Ζητάει δηλαδή από τον κόσμο για να είναι πιο ωραίο. Στις υπόλοιπες θύρες, πλην βεβαίως της μιας πλευράς που είναι τα δημοσιογραφικά και τα VIP και αυτά που κοιτάξει, είναι το άσπρο. Όσο πιο οργανωμένα γίνει, τόσο πιο όμορφο θα είναι εικόνα, ναι. Αυτό που θέλουν να δημιουργήσουν στην εξέδρα, που είναι ωραία νομίζω αυτά να τα βλέπουμε.
0: Το πρώτο μου ντέρμπι που έχω περιγράψει,
2: ναι,
0: είναι ένα βόλεϊ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στον τάφο. Που παραλέγω να γίνει ο τάφος μου.
2: Το φαντάζομαι.
0: Διότι είναι, αποφάσισα ο γίγαντας να πάω με κόκκινη μπλούσα. Αλλά κόκκινη.
2: Κόκκινη.
0: Πώς δεν πήρα χαμπάρι, άνοιξα την ντουλάπα και πήρα κάτι. Δεν μην φανταστείς ότι το επεξεργάστηκα και πολύ. Και με το που σκάω μέσα. Όπου αρχίζουν τα.
2: Κόκκινη. Εντάξει, ρε, τώρα και εσύ είναι κόκκινη. Δεν σου είπε κανείς τίποτα στον δρόμο να σε δούνε, ξέρω εγώ, ένα συνάδελφο πριν μπει μέσα. Ότι εσύ, οκ, τώρα δεν αλλάξει μπλούζα.
0: Άλλαξε να μπει.
3: Έχει και μια πόρτα εκεί. Μία μπαίνει, μία βγαίνει.
0: Ναι, δεν έχει τίποτα εκεί.
1: Θα πάει με κόκκινο αυτοκίνητο Αθηναϊκές Πινακίδες στο τελικό του κυπέλλου Άρης Ολυμπιακός στο Καφταζόγλιο. Μεσημέρι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
0: Και πώς το βρήκες μετά?
1: Και έπεσα σε πορεία Αριανών.
0: Α, ωραία. Και?
1: Δεν έχω φοβηθεί πιο πολύ. Το πόδι μου στο έτρεμε το αριστερό στο Τεμπραγιάζ. Η γυναίκα μου τα δίπλα τότε είχε βάλει τα κλάματα και έλεγε: αν βγούμε ζωντανή από εδώ θα πεθάνεις. Φοβερή ατάκα. Και περάσανε οι άνθρωποι, εντάξει, ήταν και λίγο ξέρεις μεσημέρι, είχαν πιει και τα δικά τους. Και μόνο ένας στο τέλος είπε: οπ, που είσαι και από την Αθήνα, ε! Κάτσε να το κουνάνε λίγο, αλλά τίποτα.
0: Εντάξει,
1: και
0: έφυγες.
1: Ναι.
0: Τυχερός.
1: Ωραία ήταν και αυτό.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Θέλω να ρωτήσω και άλλα και τον νοικοκύριο εδώ τώρα και τον Αμπατζή για τον ντέρμπι.
0: Ωραία, να κάνουμε μια παρένθεση με μπάσκετ και αμπάσκετ.
3: Να σκάσουμε λίγο μπαλίτσα.
0: Έχουμε χρόνο άπειρο. Γιάννης Λιόντος μαζί μας. Χαίρετε. Καλησπέρα σας.
1: Γεια σου Γιάννη.
0: Έλα να ρίξει λίγο το μέσο όρο ηλικίας στην πραγματικότητα, Γιάννη, γιατί...
2: Να μας πει και μια ιστορία για Γιάννης, ρε παιδί μου, να θυμάται.
3: Από ντέρμπι. Από ντέρμπι.
0: Α, για πες, θυμάσαι.
4: Από ντέρμπι.
2: Επειδή είσαι και πιτσιρικά, γι' αυτό το λέω, να βάλτε και καινούργιο.
4: Σίγουρα θα θυμάμαι. Δύο χαρακτηριστικές σκέψεις που έχονται.
0: Από πέρυσι και πρόπερσι τα θυμάτων που θα δείξει.
4: Μία είναι...
1: Που πήγα πρώτη φορά στο κείμενο.
4: Είναι Jimmy Γκολάρα του Ποντένσε στη Λεωφόρο που κρεμάει τον Λοντίγκιν.
2: Α, το 2-2 πρόπερσι. Όχι πρόπερσι, το 24.
4: Και το 2018 εκείνο το τρομερό γκολ του Έργης Κάτσε στο Γαρεσκάκι. Θυμάστε που τράβηξε ένα ξερό σουτ και πάρα στο γάμα.
2: Πέ
1: το θυμάμαι. Το
2: θυμάμαι. Ήταν δανεικός από τον ΠΑΟΚ τότε εκείνη τις χρονιές οι δύσκολες.
4: Ναι, και τραβάει ένα ξερό σουτ.
2: Ένα-ένα έχει έρθει.
4: Νομίζω ένα-ένα πρέπει να έχει έρθει το παιχνίδι αυτό.
2: Τώρα που το λέτε.
4: Είναι δύο γκολ που έχουν μείνει.
2: Ναι, όντως.
0: Κατάλαβες τώρα γιατί σου λέω ότι τα φρέσκα ντέρμπι δεν έχουν προσωπικότητα. Δηλαδή, κάτσε.
2: Ναι, όχι.
0: Κάτσε καλά τώρα.
2: Ο οποίος παίζει στη Σάκυνθο.
0: Πεζάγκδο,
2: ναι, είναι 34.
1: Ο Λιόντος το ξέρει σίγουρα, γιατί πώς ήρθε η Άρτα από τον Ιορδαϊκό παιδί μου σήμερα.
4: 2-1, μας ισοφάρισαν να το βάλαμε στο 80-φεύγα.
1: Είναι της γάμα εθνικής φανατικός.
0: Ναι, είναι της γάμα εθνικής. Έβλεπε χάντμπολ κάποια στιγμή επίσης, θέλω να καταγγείλω.
4: Άλλο κι αυτό. Νίκη το τελευταίο δευτερόλεπτο από την Κολούμποβα.
0: Ποιος ο Μητσός. Ποιος, η Κολούμποβα.
4: Η Κολούμποβα.
0: Α, έβλεπες χάντμπολ γυναικών κιόλας.
4: Ναι. Και νικήσαμε με γκολ στην εκπνοή σου. Ματσάρα, δεν έχει ιδέα.
0: Αναγέννηση Αρτάς.
4: Ναι, αναγέννηση Αρτάς. Ιστορική αναγέννηση Αρτάς.
2: Εσύ και ο Νικοπολίδης.
0: Ναι, σωστά.
4: Ναι, ακριβώς.
0: Θες να μας πεις και για μπάσκετ τώρα τίποτα, γιατί εντάξει, σε λίγο θα μας πεις και για μπέιζμπολ.
4: Ναι, σήμερα είχαμε ένα περίπη στα χαρτιά. Είχαμε το Άρισταεκ 88-58. Φοβερή εμφάνιση του Αλεξάνδριου. Με ένα Αλεξάνδριο να πάλεται, φοβερή. Η παρουσία του κόσμου, πάρα πολύ ωραίες εικόνες, ένας Άρης που πραγματικά από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο δεν άφησε την ΑΕΚ να πάρει ανάσα.
2: Τα μπινελίκια του Σπανούλη,
4: Ναι, και είχε μια ωραία σκηνή με τον Λαρετζάκη που ζητάει challenge από τον Σάκο τον Λαρετζάκη και πάει σε αυτή του λέει μην το ζητήσεις και αυτά.
2: Εγώ εννοούσα οι φωνές που είχε βάλει με την ήττα που είχε κάνει στην καρδίτσα ο Άρης.
4: Ναι.
2: Αλλά και αυτό που είπες ήταν χαρακτηριστικό στιγμιότυπο του αγώνα.
0: Η ΑΕΚ θέλει παιδιά 4-5 μεταγραφές για να σταθεί στο επίπεδο της πρώτης τετράδας του ελληνικού πρωταθλήματος αυτή τη στιγμή. Αν δεν τις κάνει, απλά θα μιλάμε για 5η-6η και δόξα τω Θεώ να λένε. Πριν μας πει για τα υπόλοιπα, ο Γιάννης, θέλω να πω κάτι έτσι τώρα με την αναφορά στην ΑΕΚ, γιατί είναι και ο Μάκης Αγγελόπουλος έτσι σε πολύ δύσκολη θέση αυτές τις μέρες. Ζούμε σε ένα μπάσκετ που είναι σε πλήρη παράκρουση εδώ και μερικά χρόνια, αλλά αυτό το πράγμα αρχίζει και κλιμακώνεται όσο πάει. Τι θέλω να πω. Βλέπεις από τη μία τον Παναθηναϊκό Άνιφλο Κιετίας να κάνει καταγγελίες στον Μπαρτζόκα 2 ή 3 φορές, δεν θυμάμαι. Τον Ολυμπιακό να λέει για κάτι χειρουργείο, ένα χειρουργείο του Λεσόρ και ένα γιατρό. Τους οπαδούς της ΑΕΚ να την πέφτουν στον Αγγελόπουλο γιατί έδωσε την Σανέλα Αρίνα στον Ολυμπιακό για το διάστημα που γίνονται οι εργασίες στο Ειρήνης και Φιλίας. Γενικώς δεν πάμε καλά. Το μόνο καλό που βγήκε από αυτό το πράγμα είναι η ανακοίνωση του Ολυμπιακού που λέει σήμερα ότι παιδιά θα αναλάβουμε πλήρως εμείς ό,τι ζημιά έγινε στο γήπεδο μετά το πρώτο παιχνίδι που έπαιξε ο Ολυμπιακός εκεί. Γιατί κατά τα άλλα και απ' έξω ετοιμαζόντουσαν διάφορα, άλλο αν ευτυχώς τα πρόλαβαν, και η κατάσταση είναι δύσκολη. Είναι πολύ δύσκολη και χρειάζεται σοβαρότητα, μέτρο και όλοι να σεβαστούν τις επενδύσεις τους. Γιατί έχουν κάνει ομαδάρες. Και είναι κρίμα να ασχολούμαστε με αυτά. Κρίμα. Με ανακοινώσεις, με τσακωμούς, με ξεκατηνιάσματα. Για ποιο λόγο. Μπασκετάρα θα παίξετε. Πρωταγωνιστές καλύτεροι στην Ευρώπη είστε. Γιατί το κάνετε αυτό. Αλήθεια. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή φεύγει από το μυαλό μου. Έχεις τον πρωταθλητή Ευρώπης. Μπορεί να κάνει και back to back. Μπα το πάρει Παναθηναϊκός. Ό,τι θες μπορεί να γίνει. Θα γίνει μια πρωταθληματάρα τρομερή με 4. Και ασχολούμαστε με αηδίες. Με αηδίες.
2: Και πραγματικά φέτος είναι ένα σκαλοπάτι πάνω από όλους.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, πραγματικά τόσο Ολυμπιακός, τόσο και Παναθηναϊκός, δεν βλέπω ποιος μπορεί να. Θα μου πει και το ίδιο λέγαμε σε μεγάλο βαθμό πέρσι και βρέθηκε και μια Βαλένθια ξαφνικά και από 0-2 που κάνει πολύ καλή πορεία
0: πέρσι. Αλλά ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καλός πέρσι.
2: Δεν ήταν καλός, αλλά ήταν καλύτερος από τη Βαλένθια ως.
0: Δεν είμαι σίγουρος. Μπασκετικά, παιδιά, η Βαλένθια ήταν πολύ καλύτερη από τον
1: Παναθηναϊκό. Αν έπαιζε ένα-δυο παίκτες, πιστεύω θα.
0: Ναι, αν είχε ένα άλλο προπονητή ο Παναθηναϊκός.
1: Καλά, εντάξει, ναι, ισχύει και αυτό.
0: Έτσι είναι. Έτσι
4: είναι. Με τον Γιώργο πάντως, φαίνεται η φετινή Ευρωλίγκα να είναι 2 ταχυτήτων με κάποιες ομάδες. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που δείχνουν αυτή τη στιγμή πιο μπροστά από θέμα ρόστερ. Η Φενέρ από κοντά βεβαίως. Να δούμε και η Ρεάλ πώς θα αντιδράσει με τον Πέδρο Μαρτίνεθ στον πάγκο. Έκανε μια μεγάλη αλλαγή.
3: Αλλά από τους υπόλοιπους τίποτα όμως.
2: Παρτσελώνα, βλέπει Παρτσελώνα και
3: πολύ μακριά.
0: Η Παρτσελώνα είναι χρόνια θλιβερή.
2: Πολύ όμως.
0: Στον μπάσκετ δεν υπάρχει. Τραγωδία. Και σκέψου ότι η Μπαρτσελόνα είναι μια ομάδα που έχει κάψει προπονητές και προπονητές με τον τρόπο που διοικείται. Γιατί όλα από εκεί ξεκινούν.
1: Επειδή δεν πει και γενικά, εσύ νομίζω όλες οι ελληνικές ομάδες δεν νίκησαν στην Ευρώπη αυτή τη βδομάδα.
2: Ναι, 9 στα 9. Βέβαια υπάρχουν και κάποιες οργανώσεις που δεν ξέρω.
1: Δεν έχει σημασία, αλλά ανοίξε.
0: Ούτε εγώ μην κοιτάς.
1: Το FIBA Europe Cup.
2: Το FIBA Europe Cup.
1: Europe Cup.
3: Σωστά το λέω.
2: Εν τω μεταξύ παίζουν όλοι.
0: Εάν με ρωτά, αρνούμε να ασχοληθώ με όλα αυτά. Αρνούμε. Είναι αστεία, είναι κωμικά. Δεν πα κάνω.
2: Δηλαδή έχουμε 9 στις 12, πώ είναι, παίζουν 13. Είμαστε ακόμα με μόνο.
0: Είναι καλά οι άνθρωποι να παίζουν.
2: Έχει ρεπό πάλι ή το κάνανε, γιατί έχω μπερδευτεί αυτό. Το πρωτάθλημα έχει ρεπό πάλι, δεν το θυμάμαι.
0: Όχι, κανονικά.
2: Α, το βίντεο το σώσαμε.
4: Είναι 14
2: η ομάδα. Άρα 9 από τι 14 παίζουν Ευρώπη.
0: Πολύ καλό. Πολύ πετυχημένο. Και στο πόλο γίνεται αυτό. Παίζουν σχεδόν όλοι. Ναι. Κάτι challenger, κάτι από εδώ.
2: Το έχουν ανοίξει τώρα πολύ.
0: Κάνανε και conference cup.
2: Α, ναι.
0: Και euro cup. Και άντε τώρα μην πω cup.
2: Ναι.
0: Δηλαδή λίγο μέτρο ρε παιδιά. Λίγο μέτρο.
2: Εντάξει, το μπάσκετ είναι κάτι ιδιαίτερο γιατί έχουμε δύο διοργανώσεις, δύο διοργανώτριες αρχές. Είναι λίγο μπερδεμένο.
0: Τσακωνόμαστε και με το NBA τώρα.
2: Ναι, άλλο αυτό. Δηλαδή υπάρχει το πρωτάθλημα να μην παίξει την καλύτερη διοργάνωση. Λέω εντάξει, εγώ τώρα. Υπάρχει. Που δεν έχει λογική.
0: Το κανονικό πράγμα για ένα άθλημα είναι να συνδέεται το πρωτάθλημά του με ναι. τα ευρωπαϊκά κύπελα. Ξεκάθαρα.
2: Ναι.
0: Όλα τα υπόλοιπα είναι αηδίες. Τέλος πάντων. Για πάμε παρακάτω. Αυτά έγιναν στο Άρη ΣΑΕΚ. Πολύ άνετη επικράτηση του Άρη.
4: Με τον Μάρτ Μόργαν να πετύχει 25 πόντους με 6 στα 9 τρίποντα. Στα άλλα μάτς, ο Παναθηναϊκός είχε νικηφόρο πέρασμα από την Πάτρα. Νίκησε τον Προμηθέα στο κλειστό. Το Φαλούκ 84-59, ξανά ο Παναθηναϊκός από την άμυνά του πήρε άλλη μια νίκη που είχε φάνηκε να έχει διάθεση και ενέργεια στην άμυνα ο Παναθηναϊκός και τον αγνώρισε αυτό και ο Ζελικό Μπράντοβιτς με τον Χέις Ντέιβις να πετυχεί 12 πόντους. Μετά τον τραυματισμό το Χέις δείχνει πάρα πολύ καλά, έχει και καλή επαφή με το καλάθι και στην άμυνα βοηθάει πάρα πολύ όπως και όλη η ομάδα του Παναθηναϊκού. Να σας πω ότι σήμερα δεν αγωνίστηκε για τους πράσινους ο Ίζακ Μπόγκα που έχει μια ενόχληση στον καρπό και προφυλάχθηκε για την διαβολοβδομάδα της Ευρωλίγκας. Επέστρεψε ο Χουάν Τζερνάν Γκόμεθ στην αγωνιστική δράση. Ναν Σλούκα, περιμένουμε προς το τέλος της εβδομάδας λογικά στο μάτς με το Περιστέρι. Ίσως δούμε κάποιον από τους δύο και τους δύο στο παιχνίδι αυτό. Τώρα, στα υπόλοιπα παιχνίδια της ημέρας, είχαμε τη νίκη στην παράταση του Περιστερίου κόντρα στον Ηρακλή με 91-89. Μαρούσι Μύκονος 79-82, ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 86-73, Καρδίτσα Βίκος 85-74. Αύριο στη μία ο Ολυμπιακός παίζει με τον Κολοσσό Ρόδους στη Σαν Ελαρένα, στα Νολιώσια, πριν φύγει για την Ισπανία για τη διπλή αγωνιστική με Βαλένθια και Μπαρτσελόνα.
1: Νομίζω ότι είναι χωρίς κόσμο το παιχνίδι αύριο,
4: Πρέπει να νομίζω έχει τιμωρία ο Ολυμπιακός.
1: Έχει τιμωρία, ναι.
0: Δεν το ξέρω μάλλον.
1: Ναι, είναι χωρίς κόσμο.
0: Ωραία. Θαυμάσια.

0: Το ωραίο πρωτάθλημα θα γίνει, αρκεί λίγο να μαζευτούν με όλα τα γύρω-γύρω, γιατί μην καταλήξουμε πάλι στα γραφεία κανένας υπουργού.
1: Εκεί βέβαια ο Σωτηρία, να σου πω την αλήθεια.
0: Λες εκεί θα πάει πάλι.
1: Ότι εν πάση περιπτώσει θα έχουμε συνεχώς καταγγελίες από τη μια πλευρά, από την άλλη. Μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία εδώ για χρόνια και δεν το βλέπω να αλλάζει αυτό. Ναι. Τουλάχιστον να είναι οι αγώνες καλοί, να βλέπουμε καλό μπάσκετ. Είναι πολύ καλό ότι δεν είναι δύο. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι στο το ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα στο τέλος της ημέρας. Θα έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε και το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και το Άρης Παναθηναϊκός. Μέχρι πρώτη νομίζω ότι
0: δεν είχε κανένα ενδιαφέρον. Εκτός από λίγες εξαιρέσεις, ναι, δεν είχε κανένα ενδιαφέρον.
1: Είχαμε χρόνια δηλαδή να μπει ξανά λίγο πιπεράκι στο πρωτάθλημα και να μην είναι αυτό το κουραστικό. Εντάξει ρε παιδιά, πότε θα έρθει το τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, να παίξουν να δούμε ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα.
2: Τώρα έχει πάλι η Ευρωλίγκα δύο μάτς.
1: Ναι, την τρίτη παίζει ο Ολυμπιακός στις 10 με τη Βαλένθια έξω και ο Παναθηναϊκός λίγο νωρίτερα 9.30, θυμάμαι καλά, στο Βελιγράδι με την Παρτιζάν, και παίζουν ξανά Παρασκευή. Ο Ολυμπιακός στην Μπαρτσελόνα έχει τα δύο ταξίδια στην Ισπανία. Έτσι κι αλλιώς πολλά μάτς τώρα θέλει να δώσει εκτός. Ο Παναθηναϊκός παίζει εντός, τώρα έχει κολλήσει το μυαλό μου, θα το βρω.
0: Ναι, εντάξει.
2: Δεν πειράζει, εντάξει. Απλά ήθελα να δω πάλι ότι ο Ολυμπιακός δηλαδή θα έχει παίξει.
0: Και οι δύο μόνο.
2: Παρασκευή, Κυριακή και Τρίτη.
0: Και Παρασκευή. Και ξανά.
1: Και μετά παίζει Κυριακή.
2: Απίστευτο.
1: Στα Γιάννη να παίζει.
0: Ο Βίκος και ο Φίκος.
2: Ναι. Έβαλε γκολ η Ρεάλ.
1: Μπράβο τη. Ναι, 1-0. Και να βρούμε. Γιατί το αφήσαμε. Με Ρεάλ παίζει με τη Βιγιαρεάλ.
3: Με Παναθηναϊκό, με τη Χάπολ παίζει.
0: Θαυμάσαι.
1: Μπράβο, με τη Χάπολ.
0: Επίσης πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει αυτή η σαχλαμάρα που κρατάει πάρα πολλά χρόνια, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, ότι με βεβαιότητα ο χαμένος θα τα χώσει στο διαιτητή, στους διαιτητές. Στο μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, οκ. Φτάνει ρε παιδιά. Ας βρούμε και κάτι άλλο. Νομίζω ότι φέτος υπάρχει μια ελπίδα λίγο να μειωθεί αυτό. Να μειωθεί, όχι να εξαφανιστεί, μην με κοιτάς.
1: Δεν ελπίζω.
0: Δεν ελπίζω.
1: Δεν ελπίζω γενικά. Ναι. Εγώ λέω τουλάχιστον να βλέπουμε καλά μάτς. Και πραγματικά έχουν δύο ομάδες εντυπωσιακές και οι δύο. Τα ρόστερ τους είναι. Και πιο πολύ του Παναθηναϊκού, για να είμαστε έτσι πιο δικαίοι.
0: Πιο εντυπωσιακό, ναι.
1: Πιο εντυπωσιακό, αλλά πολύ πιο ακριβό. Το άλλο, σχεδόν ναι. Το διπλάσιο είναι.
0: Το άλλο βέβαια είναι πολύ πιο ουσιαστικό. Πολύ πιο ουσιαστικό. Είναι πολύ ουσιαστικό με ωραίο μπάσκετ.
1: Ναι, γιατί είναι πιο έτοιμο.
0: Ναι.
1: Είναι πιο έτοιμος, μπήκαν δύο παίχτες που.
3: Εντάξει, αλλάζει όμως, αλλάζει πολύ η εικόνα. Είναι αλλιώς.
1: Παίζει επίθεση.
3: Το μπάσκετ που παίζει. Ναι.
1: Παίζει επίθεση.
3: Ναι,
1: ναι, αλλά είδες τώρα τι είπε μετά το μάτς με την Έφες, για να τη λέμε.
0: Έφες.
1: Παρτίζαν και Μακαμπί. Ποια είναι η Ζάλγκυρης. Λοιπόν. Μπορεί να είναι τα σωστά αυτά βέβαια, έτσι, για να είμαστε και δίκαιοι, αλλά τόσα χρόνια τα λέγαμε διαφορετικά. Μου θυμίζει το Βαζέχα.
0: Δηλαδή,
1: να το λέμε Βάρτιτσα τώρα για εμείς το Βαζέχα. Για να είμαστε σωστοί.
0: Ναι, δεν είναι ακριβώς όμως, γιατί αν πας να ακούσεις πώς λένε τη Ζαλγκύρης οι Λιθουανοί, δεν είναι ούτε Ζαλγκύρης.
1: Ναι.
0: Αυτό το πράγμα που ακούγεται είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που λέμε εμείς. Πάντως.
1: Ναι, πάντως τώρα που ήμουν στο Βελιγράδι λόγω της Εθνικής και πιάναμε την κουβέντα εκεί στο ξενοδοχείο, τι ομάδα είσαι, Ερυθρό Αστέρα, Ολυμπιακό, Παρτιζάν, ΠΑΟΚ και αυτά. Ναι. Είναι το σύνθημα φωνάζω.
0: Α, οκ, οκ.
1: Παρτιζάν μου είπε ο άνθρωπος. Τώρα να το άκουσα εγώ επειδή το έχω συνηθίσει.
0: Κοιτάξτε, αυτά οι αλλαγές των τόνων γενικώς. Είναι διάφορες μαγκές που έχουμε κάνει εμείς στο δικό μας συνάδελφο, διάφοροι συνάδελφοι που θέλουν να ξεχωρίζουν κατά την άποψή τους,
1: ναι.
0: Που θέλουν να τσακίσουν όλα τα ονόματα και να ξεχωρίσουν, να διαφέρουν, να πούν Παρτίζαν, να πούν ξέρω εγώ τι. Εντάξει, οκ. Προφ, λες και θα αλλάξει κάτι.
1: Όχι, δεν αλλάζει κάτι. Εντάξει, ο κόσμος θα καταλάβει είτε την πεις Παρτίζαν, είτε Παρτιζάν, είτε Πάρτιζαν, θα καταλάβει για ποια εννοείς.

0: Γαλλία, ας πούμε, λέω τώρα. Ο Ολυμπιακός μένει εκτός τίτλου.
1: Όχι, ρε παιδιά, τώρα είναι πάρα πολύ νωρίς.
0: Ακούω μια. Υπάρχει μια δυνατότητα.
2: Ναι, αλλά θα είναι πολύ πιο δύσκολο το. Φύγει μετά, έτσι.
1: Ναι. Δεν είναι το βαθμολογικό, είναι η διαχείριση. Καλά, δεν το συζητάμε για ήττα. Μια ήττα. Αυτό είναι το δύσκολο.
0: Θα του βάλει εμπόδια σε αυτή την προσπάθεια που κάνει να βελτιωθεί αγωνιστικά, να φτιάξει ένα νέο στυλ παιχνιδιού, μια νέα φιλοσοφία, ένα διαφορετικό τρόπο.
2: Και όπως και να κάνεις τρεις νίκες πίσω, δεν είναι ευχάριστη η κατάσταση και βαθμολογικά.
1: Και είναι τόσο ασταμάτητο το πρόγραμμα που έχεις μπροστά σου, που μπορεί να σε πάρει κάτι φορά. Είναι πολύ σημαντικό το γκολ του Σάλιακα, για παράδειγμα, στη Λιβαδιά στο 92.
3: Ναι,
1: πάρα πολύ σημαντικό.
0: Σε αυτή τη φάση θες αποτελέσματα πάνω απ' όλα. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ναι, αυτή είναι αλήθεια.
0: Αλλά από την έκτη αγωνιστική δεν νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε για, ξέρω εγώ, τελικούς και
1: τα πάντα. Ούτε στο Παναθηναϊκό νομίζω ότι θα έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί φαίνονται λίγο πιο κοντρολαρισμένοι φέτος όλο το πακέτο.
0: Ο Νίστρο που δήλωσε ότι πάμε για νίκη.
1: Τι θα πει,
2: πάχασμα.
0: Στις δηλώσεις που κάνεις
2: στην Κοσμοζέ, στη Ματζέντα.
0: Όχι, στα τηλεοπτικά.
2: Ματζέντα TV.
1: Το Skype πρέπει να είναι.
2: Ποιος?
0: Όχι, δε.
1: Οι δηλώσεις.
2: Όχι, είναι οι...
0: Όχι, αυτές που κάνουμε στο
1: Μαγκά. Ναι, ναι, ναι, μπερδέθηκα.
0: Ματζέντα.
3: Ματζέντα.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, το ήδη θα ήταν να λέγει ότι πάμε να χάσουμε. Ωραίο θα ήταν αυτό. Ή ότι δεν το βλέπω.
0: Όχι ότι μίλησε ότι θα νικήσουμε και τέτοια. Είπε πόσο εντάξει δύσκολο είναι και όλα αυτά και τα σχετικά. Αλλά είπε ότι εμείς δεν θα πάμε να παίξουμε για το βαθμό. Πάμε να κάνουμε το παιχνίδι μας και να νικήσουμε.
2: Προφανώς. Είναι το προφανές. Όλες αυτές. Κάποια στιγμή οι συνεντεύξεις πρέπει να καταργηθούν και δεν
0: είναι τίποτα. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι καταργήσει όλα αυτά. Κάθε εκπομπή θέλει να καταργήσει κάτι.
1: Είναι τόσο τυποποιημένα πλέον που πιστεύω ότι και οι μεταφραστές δεν χρειάζεται να ακούσουν τι λένε. Επειδή έχουμε πολλούς Ισπανούς, Άγγλους, Γερμανούς, Γάλλους, ξέρω εγώ.
2: Όχι, η Μαρίνα πιστεύω είναι έτοιμη.
1: Η Μαρίνα είναι έτοιμη. Για όλες τις περιπτώσεις. Είναι τόσο ξεκάθαρο τι θα σου πει πριν από το μάτς ένας προπονητής ή μετά από ένα μάτς. Ή ένα ποδοσφαιριστή που. Ναι, time out.
2: Πάμε. Ναι, γιατί έχουμε την κλωσιδίσον Βισβάρδη είχε στο στούντιο.

0: Μια άλλη απορία που έχω.
1: Ακούει.
0: Το αποτέλεσμα του αγώνα αύριο.
1: Ναι.
0: Κρίνει το πρωτάθλημα.
2: Όχι,
1: όχι. Πώς να γίνει.
0: Εκτεγωνιστική.
2: Και ο Παναθηναϊκός να κερδίσει που λέει ο λόγος και να πάει στο συνοχτό από τον Ολυμπιακό. Μπορεί ο ΠΑΟΚ να
1: κερδίσει.
2: Να μείνει στο μείον 2. Αλλά και ακόμα.
0: Άμα με ισοπα...

0: γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βισβάρδη. Υπερδεξαμενόπλιο που διέσχιζε τη μη εξουσιοδοτημένη διαδρομή στα στενά του Ορμούζη πέστη τεράστια έκρηξη αφού χτύπησε σε νάρκη, όπως ανακοίνωσε το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν. Δεν είναι γνωστή η προέλευση του δεξαμενόπλιου ούτε η σημαία υπό την οποία έπλε. Η οικονομία και οι τράπεζες οφείλουν να υπηρετούν την κοινωνία και όχι το αντίθετο. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα δεν είναι ρινγκ σκληρής κερδοσκοπίας, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναδεικνύοντας τη φιλοσοφία του Χανιώτη, οικονομολόγου και τραπεζίτη Μίνου Ζωμπανάκη. Ο Πρωθυπουργός εξήρε τη διορατικότητα και το ήθος του Μίνου Ζωμπανάκη στην εκδήλωση του Φιλολογικού Συλλόγου Χρυσόστομος στα Χανιά, όπου τιμήθηκαν τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Διεθνούς Κύρους Έλληνα Οικονομολόγου. Αναλυτές ενεργειακής πολιτικής αμφισβητούν έντονα εάν η συμφωνία Τραμπ-Πούτιν, με την οποία η Ρωσία θα εφοδιάσει με περισσότερους από 300.000 τόνους ντίζελ την αμερικανική και τη διεθνή αγορά, οδηγήσει σε αποκλιμάκωση των τιμών. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να χαλαρώσει η πίεση προς τη Ρωσία, δήλωσε νωρίτερα η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρώπη δεν πρόκειται να ακολουθήσει αυτή την κατεύθυνση. Στο μεταξύ, ζήτημα ηγεσία στην Ουκρανία έθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας χαρακτηριστικά πως ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο. Την καθολική του αλληλεγγύη προς τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι εξέφρασε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ. Αλλοδαπός 61 ετών, μέλος διεθνούς κυκλώματος διακίνησης μεταναστών, συνελήφθη στο Εγάλεο, καθώς διατηρούσε εργαστήριο παραχάραξης διαβατηρίων και θεωρήσεων Σέγγεν. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, αποκόμιζε έως και 8.000 ευρώ για κάθε άτομο που προωθούνταν σε ευρωπαϊκή χώρα. Εκατοντάδες φωτογραφίες και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων εντοπίστηκαν στις ηλεκτρονικές συσκευές του 52χρονου μαεφτήρα γυναικολόγου, ο οποίος συνελήφθη από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Ο 52χρονος διατηρεί ιατρείο στα βόρεια προάστια και συνεργάζεται με μαεφτικές κλινικές της Αττικής. Και ο καιρός. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι θα έχει αύριο η Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 25 βαθμούς. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.

0: Πώς πέρασε έτσι η ώρα, ρε παιδάκι μου? Πώς 5 λεπτά έμειναν για να ολοκληρώσουμε και το απόψινο τρίωρο? Για πες τι έγινε στη Ρεάλ.
1: Λοιπόν, ναι, έγινε 2-0. Αλλά το ΒΑΡ φώναξε τον διαιτητή.
0: Ναι.
1: Στην αρχή της φάσης, στη μεσαία γραμμή δηλαδή, ο Βινίσιος πάει να κάνει κίνηση να βγει και αυτό στην κόντρα. Η μπάλα είναι αριστερά, όπως βγαίνει στην επίθεση η Ρεάλ, στο ξεκίνημα της φάσης, και πάει να τον παρενοχλήσει ένας αμυντικός. Και έτσι, όπως πέφτει λίγο πάνω του, ο Βινίσιος του δείχνει μία χαλαρή και του τραβάει και το μαλλί. Είχε πολύ μαλλί ο
0: Ρεάλ. Μαλλί να ανέβουμε που
1: ναι. Στην πορεία ανεβαίνει η Ρεάλ, παιδί μου, μπαίνει τον γκολ. Αν πρόλαβα να δω καλά, ο Βινίσιος πρέπει να το βάλε. Και το ΒΑΡ ακυρώνει τον γκολ. Βινικό κίνηση στο Βινίσιους. Πήγε να αρπάξει γιατί ο Βινίσιους. Τον κρατήσαν 4. Και τώρα είναι στο 76. 1-0 η Ρεάλ, αλλά με 10.
0: Σαν πως και θέλει να φύγει ο Βινίσιους με όλα αυτά που γίνονται.
1: Νομίζω ότι τελειώνει. Πολύ ότι δεν έχει αλλάξει κάτι. Εδώ που τα λέμε, τι γιατί να μην φύγει?
0: Ναι.
1: Τι άλλο να κάνει στη Ρεάλ?
0: Τίποτα.
1: Δηλαδή, πραγματικά από ένα σημείο και μετά λες να πάω να ζήσω και ένα άλλο πρωτάθλημα, να πάω να ζήσω και μια άλλη. Δεν εννοώ το αγγλικό έτσι. Γιατί
0: πήγες
1: από την Ρεάλ να πας στην Ιταλία και στη Γερμανία.
2: Το αραβικό.
1: Έχεις πρόβλημα. Όχι, το αραβικό.
0: Για να πάει να κάνει την μπάζα.
1: Από τώρα.
2: Αυτό του δίνουν 10 συμβόλαια σε ένα χρόνο.
3: Στην Αγγλία δεν θα περάσει καλά πάντως. Αν πάει, δεν έχει θέμα με τη συμπεριφορά του. Θα τον περάσουν οι γενιές 14, θα του δώσει θέματα άπειρα.
1: Εντάξει, οκ, δίκιο έχεις αυτό που λες. Απ' την άλλη όμως, νομίζω ότι είναι. Δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανείς ότι η Ρεάλ είναι ο κορυφαίος σύλλογος στον κόσμο.
0: Καλά,
1: έτσι. Δεν διαφωνεί, ακόμα κι αν είσαι σε Μπαρτσελόνα, το καταλαβαίνεις, το νιώθεις. Αλλά το αγγλικό πρωτάθλημα είναι το κορυφαίο πρωτάθλημα. Άρα τέτοιοι ποδοσφαιριστές θα είναι ωραίο να έχουν περάσει και από εκεί. Να τους δούμε, ρε παιδί μου.
0: Ναι, από το να τρέχουν στις Αραβίες τώρα και
1: όλα. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα να δω το Μέση στην Πρεμιέρ
0: Λιγκ. Όπω τρομερό θα ήταν. Τρομερό θα ήταν.
1: Κρίμα δηλαδή.
3: Εντάξει, ναι, πολύ.
1: Δηλαδή, τα πήγε στην Παρί. Εντάξει, τι να πάει να κάνει στη Γαλλία.
0: Ναι, έτσι όπως είχε στηθεί εκείνη η Παρί.
1: Καλά,
0: η
1: συγκεκριμένη Παρί όπως είχε στηθεί, ναι, δεν είχε πραγματικά τύχη. Και αποδείχτηκε στην πορεία πόσο μεγάλο λάθος έκαναν στη Γαλλία και πετάγανε δεξιά και αριστερά.
0: Δεν μου το κάνετε αυτό να ξαναπάρει Παρί φέτος του Champions League. Αλήθεια, δεν θα τα αντέξω.
1: Τι να κάνω.
2: Θα πάρει το γαλλικό πρωτάθλημα πρώτα.
1: Ναι. Εντάξει, το μαζεύει.
3: Αλλά αυτό δεν την νοιάζει και πολύ.
0: Οπότε δεν θα το αντέξω, αλήθεια. Δηλαδή, αν περάσει Παρί τελικό, ειλικρινά σου το λέω, δεν θα μπορώ να κάνω εκπομπή τελικού.
1: Τρίτο σερί.
0: Πότε
1: έχει να γίνει τρία σερί?
0: Η Ρεάλ Μαδρίτης το έχει κάνει τελευταία.
1: Η Ρεάλ, με τον Ρονάλντο.
3: Η Ρεάλ το έχει κάνει τρία. Ναι, τρία ήταν.
1: Τρία σερί. Κάθε χρόνο
3: Ρεάλ. Και πολύ παλιά. Πάσε πολύ παλιά. Άγιαξ και Μπάγερν.
1: Μπάγερν.
3: Άγιαξ και Μπάγερν.
1: 2-0. Όχι, το έχασε την ευκαιρία τώρα. Λοιπόν.
0: Χρήστο, έχει κάποιε ερωτήσει.
3: Το εξαντλήσαμε τον τέρμπι ή όχι?
1: Εντάξει, δεν εξαντλήσαμε.
0: Δεν μπορούμε να μιλάμε
3: το πρωί για τον πρωί. Εννοείται.
1: Η αλήθεια είναι.
0: Έλα, ρε Χριστό, τι.
2: Όχι, θέλω να δώσω το λόγο στο Λευτέρη Αμπατζή.
0: Μάλιστα.
2: Για να μα πει λίγο Αγγλία τι έγινε.
0: Α, ναι, πράγμα, να τα μαζέψουμε λίγο.
3: Αγγλία έχει μεγάλο χαβαλέ. Ο Κάρικ, δηλαδή δηλώσει που έχει κάνει. Έχουν αποδοκιμάσει οι Αμπατζή United και στο ημίχρονο την ομάδα και στο φινάλε του αγώνα.
1: Τι τραβάνε,
3: καθίστε. Στην Αγγλία τραβάμε. Εγώ το λέω επειδή το παρακολουθώ το πρωτάθλημα. Τραβάμε πράγματα πολύ διαφορετικά από αυτά που έχουν συμβεί. Δηλαδή. Πέρυσι έκανε αλλαγή ο Σλότ στη Λίβερπουλ και έτρωγε γιούχα την ώρα της αλλαγής. Αυτά τα πράγματα είναι κοσμοϊστορικά, δηλαδή στο Άμφιλ, στο Old Trafford συμβαίνουν απίστευτα πράγματα. Ο Κάρι, για το μεταξύ, είναι στο δικό του κόσμο. Έχει κάνει κάτι δηλώσει του στυλ ότι χαμένος είναι βασικά. Όταν τα πράγματα λέει δεν εξελίσσονται έτσι όπως τα έχουμε σχεδιάσει, κατανοώ την αντίδραση του κόσμου. Τους πονάει πολύ, δεν είναι ευχάριστο αυτό που βιώνεις, αλλά μερικές φορές είναι αναπόφευκτο, συμβαίνει. Νοιάζομαι για την ομάδα όπως ο καθένας και γενικότερα προσπαθεί να ανακατευνάσει τα πνεύματα. Ας πούμε, πράγματα. Είναι τώρα ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον θα έπαιρνε φόρα και θα ανέβαινε στην κερκίδα αν χρειαζόταν σε τέτοια περίπτωση.
1: Έχουν αλλάξει και εποχές και εκεί όμως, βλέπεις. Δηλαδή, πλέον και η αντίδραση του κόσμου, όπως λες πολύ σωστά, τώρα σου λέω ότι είχε πάρει πρωτάθλημα. Δηλαδή, δεν είναι ότι ήταν 30 χρόνια.
3: Μία νίκη σε 6 μάτς. Έτσι. Πέρυσι είχε πάρει την ομάδα, την πήγαινε τρένο. Φοβερή ομάδα που δεν είχε Ευρώπη, δεν είχε τίποτα, δεν είχε άγχος.
1: Ναι.
3: Και τώρα ξαφνικά για να χαμογελάσει ο Κάρικ, δεν ξέρω πόσο καιρός πρέπει να περάσει. Επίσης ο Κόντε είναι στην πόρτα και περιμένει, σαν τρελός. Αυτό παρουσιάζουν οι Άγγλοι. Το τρομερό είναι ότι παίζανε σήμερα δύο ομάδες οι οποίες κινδυνεύουν να αλλάξουν προπονητή. Δεν έχουν και ωστεί 8η, αλλά δεν τις βλέπω για παρέλαση εύκολα. Δηλαδή είναι στο όριο. Και ο Κάρικ το θέμα και ο Ντετζέρμπι, ο οποίος του κάνανε συμβόλαιο μέχρι το 28 στην Τότεναμ. Και η Τότεναμ μπορεί βέβαια να ισοφάρισε με 10 παίκτες. Αλλά η εικόνα της είναι τραγική. Δηλαδή, δύο χρονιές έχει βγει 17η. Φέτος τι άλλο θα κάνει, δηλαδή.
1: Καλά, πέρσι βαρκά που σώθηκε. Δεν είναι, δεν
3: και πρόπερσι. Δύο χρονιές έχει 17η. Σερί.
1: Πρόπερσι δεν είχε κινδυνέψει τόσο πολύ. Πέρσι νομίζω όμως ήταν πια οριακά.
3: Ναι, ήταν τελευταία στιγμή, ήταν ναι. Πιο ζώρικο. Αύριο έχουμε το Liverpool Manchester City, το οποίο είναι και λίγο στη σκιά του σκανδάλου και των οικονομικών εκεί ατασταλιών των πολιτών. Δεν παίζει ο Χάκπο, δεν παίζει ο Ισάκ, οριστικό, το έχει ανακοινώσει και από νωρίς από το μεσημέρι ο Ιραόλα. Παίζει ο Χάλαντ από ό,τι φαίνεται, γιατί και αυτός είχε ζητήσει αλλαγή στο μάτς με την Πορτογαλία. Είναι ένα μάτς το οποίο έχει μετατοπίσει λίγο το ενδιαφέρον όταν παίζουν οι δυο τους. Βέβαια τώρα δεν υπάρχει ούτε Κλοπ ούτε Γκουαρδιόλα. Δεν έχει καμία σχέση η City, κυρίως η Λίβερπουλ του Ιραόλα με τη Λίβερπουλ του Κλοπ, ας πούμε. Έχουν μεσολαβήσει πόσοι προπονητές, δύο έτσι, Σλότ και τώρα ο Βάσκος, ο οποίος το παλεύει να δώσει μια αγωνιστική ταυτότητα. Δεν έχει ταυτότητα η Λίβερπουλ και η City αλλάζει, έτσι, δεν είναι η ίδια. Και αυτό φαίνεται παρά το γεγονός ότι υπάρχουν κοινά στοιχεία στο πώς κουτσάρει την ομάδα και ο Μαρέσκα και πώς κουτσάριζε ο Γκουαρδιόλα. Είναι ένα μάτς που έχει ενδιαφέρον, γιατί η City έχει κάνει το απόλυτο μέχρι τώρα 5-5 και θα δούμε τι άλλο μας επιφυλάσσει η Αγγλία.
2: 6.30
3: είναι το απογευματινό.
2: Ο Κοστούλας ήταν βασικός σήμερα. Η Μπράντον πάλι κέρδισε.
3: Ναι, πάλι νίκησε. Έμεινε με 10 κιόλας. Mm-hmm. Αλλά τα κατάφερε. Η ποιότητα που έχει η ομάδα αυτή και οι ταχύτητες στις οποίες παίζει, το είδαμε και με την Arsenal αυτό, είναι φοβερές. Και αυτός ο άνθρωπος που ήταν προπονητής και αυτός αμφισβητήθηκε πέρσι, ο Φάμπιαν Χιουρτζέλερ, για να φύγει. Όπως και ο Φάρκε της Λίντς. Και οι προπονητές οι οποίοι έχουν μείνει αρκετά χρόνια οι συγκεκριμένοι, πρέπει να είναι από 3 ο καθένα, είναι τρίτη σεζόν και των 2, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό στην Αγγλία και το ακόμα το θεωρούν ως κάτι πολύ ευεργετικό για τις ομάδες, το να μείνει ένας προπονητής αρκετά χρόνια, γιατί και εκεί αλλάζουν σύντομα οι προπονητές. Τι άλλο είχαμε στην Αγγλία, νομίζω ότι αυτά είναι τα πιο, πιο σημαντικά. Η Chelsea έβαλε 5, αλλά η Chelsea είναι η ομάδα που έχει αυτή τη στιγμή έχει δεχθεί 13 γκολ και είναι η ομάδα, όσο και αν φαίνεται παράξενο, με τη χειρότερη άμυνα, μαζί με την Bournemouth. Έχει δεχθεί 13 γκολ η Chelsea του Τσάμπι Αλόνσο. Η είδηση στην Chelsea ήταν ότι έβαλε 2 γκολ ο Χέντερσον, εγώ θα πω. Τα δύο υπέροχα.
1: Το πρώτο είδα εγώ, γιατί είναι 2-0 στο 2 τώρα, έτσι. 2-0 στο 2, δύο επιθέσεις, 2 γκολ κάνανε.
3: Και το άλλο είναι με φάουλ εξαιρετικό, τον οποίο ο Χέντερσον και Ρόμπερτσον, να θυμίσω, η Λίβερπουλ τους έδωσε.
1: Ναι.
3: Οι οποίοι αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να υπάρχουν στα αποδυτήρια το λιγότερο, εγώ θα πω.
1: Είναι χρόνια.
3: Για είναι ω αλλαγή. Πέρασε από την Μπρέντφορντ, είχε πάει στον Άγιαξ. Λοιπόν, αυτά και με
2: Γερμανία είχαμε Σόου Νόιερ σήμερα.
3: Ναι, έχει κάνει μια γκέλα η οποία είναι.
2: Δύο, έκανε και στο τέλος.
3: Και στο τέλος έκανε, αλλά η πρώτη ήταν νομίζω.
2: Η πρώτη ήταν απίστευτη και έχει φάει γκολ στα 6 δευτερόλεπτα.
1: 8 δευτερόλεπτα, 8,4 είναι το πιο γρήγορο γκολ στην ιστορία της Bundesliga.
2: Ναι.
1: Τα άλλα ήταν 9, είναι άλλα 2 που μπήκαν στα 9 δευτερόλεπτα.
3: Ναι.
1: Αλλά δεν κατάφερε να κερδίσει την Augsburg.
3: Ναι, 2-2. Και 2-2 και χθες μάλλον και λέω προχθές η Dortmund με τον Καρέτσα που μπήκε αλλαγή και έκανε, από εκείνο ξεκίνησε και το πρώτο γκολ. Λίγο παράξενη και η Γερμανία έχει ξεκινήσει, έτσι. Είναι λίγο κόντρα.
0: Ας έχει ενδιαφέρον κάποια στιγμή και το γερμανικό πρωτάθλημα.
3: Ας έχει, ναι.
1: Είχε ματσάρες όμως, γιατί και
3: είναι Bayer Liga,
1: Και το Mainz Leverkusen ήταν ματσάρα 3-4 κάθε
3: επιθετική. Από αυτή την άποψη το κρατάει το γερμανικό. Έχει γκολ με το τσουβάλι. Είναι το μυστικό. Αυτό ήταν που θέλανε να αλλάξουν. Το αλλάξανε εδώ και πολλά χρόνια. Είναι το πρωτάθλημα στο οποίο όποιος μπορεί να εντρυφήσει στοιχηματικά νομίζω ότι μπορεί να βγάλει και χρήματα.
1: Εντάξει, αλλά βέβαια εκεί τα γκολ δεν είναι. Οι αποδόσεις είναι.
3: Δεν είναι καλές, το έχεις μελετήσει.
1: Λοιπόν, οι αποδόσεις είναι τίποτα.
3: Στο Λειψία. Στο Λειψία Άιντραχτ που είναι το 6-0 έχει βάλει 3 γκολ ο Ενκονκού. Έτσι, έχει κάνει χάτρικ.
2: Τι έγινε πάλι, 4-0 στο ημίχρονο.
3: Ναι. Είναι πολλά τα. Και το Χόφενχάιμ Αμβούργο 2-3 ήταν.
1: Ναι, έμεινε με 10 η Χόφενχάιμ όμως το 2-1.
3: Ακριβώς και έτσι είναι η ανατροπή.
2: Δεν ρωτήσαμε τα μαζιά για να πάμε και στην Ισπανία με το Ράγιο Αθλέτικ.
3: Πετάξανε τις
2: σαΐτες.
3: Πετάξανε σαΐτες, πετάξανε γκαζάκια. Τον γκαζάκια για τον ρώτησα και εγώ του μαζιά την ώρα που είμαστε στα γραφεία. Και μου λέει τα γκαζάκια, τα γνωστά, αυτά τις μπύλες.
2: Ναι, τις μπύλες.
3: Λέω, πέσαμε γκαζάκια μικρή. Έχεις γαλατίνα.
0: Άλλο παλικό.
3: Λοιπόν, μου έκανε τρομερή εντύπωση και διακόπηκε το μάτς, το διέκοψε ο διαιτητής.
2: Ήταν αντίδραση σε βάρος του Προέδρου γιατί άλλαξε την έδρα.
3: Ναι, και θέλουν να φύγει ο πρόεδρος και είναι και αμετάπιστοι. Εν τω μεταξύ, το Βαγιέκας είναι μια σκληρή γειτονιά στην Ελλάδα.
1: Η Ράγιο πήγε πέρσι τελικό.
3: Ναι,
1: πήγε. Τελικό γόφερε τώρα, έτσι.
3: Ναι, ναι.
1: Ένα χωριό με στην Ισπανία ουσιαστικά, με στη Μαδρίτη.
3: Μια φτωχή συνοικία στη Μαδρίτη, αλλά εκεί ο κόσμος έχει επιρροή. Και νομίζω ότι το είδαμε και αυτό και με την ΑΕΚ στα παιχνιδιά του, το πόσο τίμοι και ωραίοι ήταν οι οπαδοί.
1: Ναι, οκ, αλλά νομίζω ότι είναι λίγο περιβολική τώρα που φτάσανε στο σημείο να διακόψουν και παιχνίδι.
3: Είναι λίγο η ομάδα μου και τέτοια. Δεν το κάνανε με καφρίλα βέβαια. Τώρα σάιτες πετάγανε.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Δηλαδή με χαρτί, φτιάξανε σάιτες. Το είδα και γέλαγα. Δηλαδή το θυμήθηκα το σχολείο. Και τα γκαζάκια και το κι σάιτες. Το σχολείο μου θύμισαν πριν από 40 χρόνια. Και βάλε. Τι άλλο από την Ισπανία.
2: Διπλό να κερδίζει συνέχεια. Εντάξει, δεν είναι είδηση.
1: Δύσκολο διπλό για την Ατλέτικο.
2: Η Ατλέτικο είναι δύσκολο. Τέλος με το Ρομέρ.
0: Είναι περίοδος που κερδίζει.
2: 8 στα 8 έχει.
1: Μετά βαζαλιστή.
3: Και να δούμε και τη Ρεάλ, γιατί πάει προς το φινάλε και παίζει με
1: 10. Στο 86 είναι 1-0, είναι, αλλά με ψυχή, με καρδιά.
0: Λοιπόν, εκτός από όλα τα άλλα που έχουμε συζητήσει τόση ώρα από τις 9 και θα τα συζητήσουμε και αύριο από τις 9 παρατέταρτο με τη ζωντανή μετάδοση του Ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, πιθανότατα αυτό να είναι ένα από τα τελευταία Ολυμπιακός Παναθηναϊκός σε αυτό το Καραϊσκάκι.
2: Ναι.
1: Αν δεν. Καλά, θα παίξουν ένα ακόμα φαντάζομαι στα playoff. Έτσι.
0: Κύπελο.
1: Αν δεν μας κάτσει ένα κύπελο.
2: Αν μας έχει κάτσει.
1: Α, έχουμε.
3: Έχει. Άρα άλλα δύο.
1: Και άλλο ένα μπορεί στην πορεία.
0: Μπορεί.
1: Αλλά. Ναι, έχουμε σίγουρα. Θα είναι σίγουρα τρίτο από το τέλος.
0: Ναι, σωστά.
1: Αν δεν.
0: Και γίνεται όλο ένα και πιο επίσημο το πράγμα. Γιατί ο αρμόδιος υπουργός, ο Σταύρος Παπασταύρου, κατέθεσε πολυνομοσχέδιο με τίτλο Βελτίωση σχεδιασμού αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας. Και στο άρθρο 73 και άλλες διατάξεις όπως γίνεται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, και στο άρθρο 73 υπάρχει το άρθρο για την αναβάθμιση και βελτίωση των εγκαταστάσεων του Γεωργίου Καραϊσκάκης. Είναι πια σε δημόσια διαβούλευση όλο αυτό. Θα τελειώσει 24 Οκτωβρίου η διαβούλευση αυτή, νομίζω. Ναι. Άρα μετά θα εισαχθεί για ψήφιση το πολυνομοσχέδιο. Θα ψηφιστεί.
1: Το αργότερο τον Νοέμβριο, μέσα στο Νοέμβριο, στις αρχές του θα έχει τελειώσει τραγικά.
0: Θα είναι νόμος του κράτους, εν πάση περιπτώσει, και μετά θα προχωρήσουν όλες οι υπόλοιπες διαδικασίες.
1: Ναι, ουσιαστικά πια η οικονομική άδεια.
0: Ναι.
1: Δεν έχει μείνει και κάτι άλλο μετά, και μόλις τελειώσει η σεζόν.
0: Θα μπουν οι μπουλντόζες.
1: Με το καλό, θα μπουν οι μπουλντόζες.
0: Και θα γίνει χαμός. Πάντως είναι το αυτονόητο αυτό που έγινε, έτσι, γιατί εδώ που τα λέμε υπάρχουν δύο βασικά πράγματα. Πρώτον, ότι είναι το μοναδικό έργο ομάδας για γήπεδο που αυτοχρηματοδοτείται με 250 εκατομμύρια. Εντάξει, ο Ολυμπιακός θα τα βάλει. Δύο, δεν ζητάει και τίποτα τρομερό εδώ που τα λέμε στην αλλαγή της.
2: Να γίνει λίγο πιο ψηλό.
0: Του ορίου δόμησης. Δεν είναι πολύ πιο ψηλό. Δεν είναι κάτι τρομερό δηλαδή σχέση με τα υπόλοιπα μεγάλα κτίρια της περιοχής του Πειραιά. Και επίσης, ξαναλέω για τρίτη φορά ότι δεν μπαίνει ευρώ από το κράτος σε όλο αυτό.
1: Ναι, αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα.
0: Δηλαδή, απλά έγινε το αυτονόητο. Γιατί είδα κάποιοι που άρχισαν να πανηγυρίζουν για τη συνάντηση στο Μαξιμό. Οκ, εντάξει.
1: Εντάξει, οκ. Μα παρουσιάστηκε το project. Δεν έγινε κάτι extreme.
0: Αλλά μπήκαν λεφτά από περιφέρειες, μπήκαν λεφτά από εδώ, μπήκαν λεφτά από εκεί. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Είναι αυτό που είχε πει ο Μοραλής σε κάποια φάση στο Δημοτικό Συμβούλιο που να του ζητούσαμε να το πληρώσουν κιόλα.
1: Ναι, αυτό λέω. Δηλαδή, αν υπήρχε περίπτωση να πει παιδιά, θέλω λεφτά γι' αυτό. Θέλω λεφτά για εκείνο. Όπως έχει γίνει με άλλα γήπεδα στην Ελλάδα, σε όλα τα αθλήματα.
0: Με όλα τα γήπεδα.
1: Ναι. Εκεί μπορεί να συζητήσει και να πει: έχω αντίρρηση ως κράτος. Εγώ τώρα τι να έχει αντίρρηση. Για κάτι το οποίο θα ομορφύνει την περιοχή, γιατί όλη η περιοχή θα πάρει τα πάνω της, έτσι να το πω απλά.
0: Ναι, γιατί θα είναι, ουσιαστικά θα είναι η Ολυμπιακή Πολιτεία, δηλαδή μιλάμε για ένα τρίγωνο. Πρώτα ο Θεός να γίνει και το κολυμπητήριο. Θα είναι Καραϊσκάκι,
2: σεφ
0: κολυμπητήριο, θα είναι συγκλονιστικό όλο αυτό το κομμάτι. Συγκλονιστικό. Και δεν αναφέρομαι μόνο στον Ολυμπιακό, θα είναι για την πόλη απίστευτο. Θα είναι για τον αθλητισμό μας απίστευτο. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα αλλού. Βλέπεις ότι τα γήπεδά μας είναι χτισμένα μέσα σε αστικούς ιστούς, άναρχα και ό,τι να είναι. Αυτό θα είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Θα είναι άλλο πράγμα.
3: Είναι βιοκλιματικό. Με τα φώτα και όλα αυτά που.
1: Όχι, καλά, κοίτα, θα είναι. Να είμαστε καλά να το, να το δούμε. Λογικά το, το ξεκίνημα 29. του πρωταθλήματος του 29.
0: Θα... Εγώ θέλω, το όνειρό μου είναι να περιγράψω ένα τελικό Champions League στο Πόλο Ηρεμίστε.
1: Ναι.
0: Στο κολυμπητήριο το καινούριο και να δω ένα τελικό Champions League στο, στο Καραϊσκάκη.
1: Θα έχει τις προδιαγραφές. Θα έχει τις προδιαγραφές βεβαίως για να γίνει. Γιατί τώρα για παράδειγμα δεν είχε τις προδιαγραφές για να γίνει τελικό Champions League. Έτσι, το νέο
2: θα ήθελα να περιγράψω μαζί με τον Νικοκύρη ένα τελικό Champions League του Ολυμπιακού στο ποδόσφαιρο στο Καραϊσκάκη. Και να δω ένα τελικό.
1: Α, και στο Καραϊσκάκη θέλει. Δηλαδή και τελικό Champions League και στο Καραϊσκάκη.
2: Ναι, ναι.
1: Όχι στο Βοτανικό.
2: Στο Βοτανικό, ναι, γιατί έχει δίκιο. Τώρα το σκεφτόμαστε καλύτερα.
1: Τα αλλαγή θα την γίνει.
3: Αντέχετε.
1: Αλλά δεν ξέρω, δεν είναι για Champions League του Βοτανικού νομίζω. Μέχρι η Europa πάει.
2: Να γίνει, άμα δεν είναι.
3: Το ερώτημα είναι αν αντέχετε να τα
2: δει. Αν είναι πρώτα το Europa και μετά Champions League στο Καραϊσκάκη.
1: Μην πα.
0: Είναι 50.000 πλάσ η χωρητικότητα πρέπει να είναι. Και εδώ στην περίπτωση του νέου Καραϊσκάκη θα είναι 52 πλάσ.
2: 53 πλάσ.
1: 53. Τέλος πάντων θα τα.
3: Δεν έχει πολύ σημασία. Το θέμα είναι αντέχετε. Αντέχετε να το δείτε αυτό.
1: Τι.
3: Αυτά που περιγράφετε. Αντέχετε.
1: Να περιγράψουμε τελικό.
3: Αντέχετε ψυχολογικά να τα δείτε.
1: Πλάκα κάνεις. Εννοείται.
2: Φυσικά.
1: Να περιγράψεις τελικό ευρωπαϊκή άλλη ομάδα είναι να αντέχεις το θέμα τώρα. Εκεί είναι. Εδώ γιατί να μην αντέχεις.
0: Εντάξει, η φόρτιση είναι μεγάλη. Είναι μεγάλη φορτίση.
1: Είναι...
0: Δηλαδή, ειλικρινά,
1: εγώ να σου πω κάτι.
0: Ειλικρινά το λέω, εθνική ομάδα έχω περιγράψει προημιτελικό Ολυμπιακών Αγώνων στο μπάσκετ και έχω πάει να πεθάνω. Δηλαδή, πραγματικά πίστευα ότι θα μείνω πάνω στο μικρόφωνο.
1: Γιατί το ζεις. Γιατί παίζεις και εσύ. Μα εκεί είναι και το. Για μένα, επειδή έχουμε ακούσει όλοι μας από παιδιά μεταδόσεις χιλιάδες, έτσι. Με ανθρώπους που τους ακούγαμε για χρόνια ή με πάση περιπτώσει. Αυτή η μετάδοση που σε κρατάει είναι αυτή που παίζει και ο δημοσιογράφος.
0: Speaker, ναι, προφανώς.
1: Παίζει και ο speaker. Άμα δεν παίζει και ο speaker, είτε είναι ραδιόφωνο, είτε είναι τηλεόραση. Βέβαια έχει διαφορές. Έτσι.
0: Ναι.
1: Άλλο τηλεόραση και άλλο το ραδιόφωνο. Γιατί το ραδιόφωνο δεν βλέπει αυτός που σε ακούει. Ενώ στην τηλεόραση βλέπει αυτός που σε ακούει.
0: Υπάρχουν και άλλοι που συνδυάζουν, βλέπουν τηλεόραση και ακούν ραδιόφωνο.
1: Ναι.
0: Κάντε το αυτό αύριο, αν θέλετε. Όντως. Ακούστε μας στο 104,6 και βλέπετε τηλεόραση, αν θέλετε.
1: Όντως, όντως.
0: Θα είναι λίγο ασύγχρονο, βέβαια, αλλά πρέπει
1: να εντάξει, μου τώρα, okay.
0: Θα το συνηθίσετε.
1: Δεν μαθαίνεις και λίγο νωρίτερα τι συμβαίνει.
0: Ναι, άγιος.
1: Αλλά αν δεν το ζει ο άλλος, δεν σου το μεταφέρει και σένα καλά. Εγώ δεν λέω να αρχίσετε να ουρλιάζεις έτσι ξαφνικά και χωρίς κάποιο λόγο.
0: Καλά, χωρίς λόγο προφανώς.
1: Αλλά πρέπει να μπεις μέσα στο παιχνίδι και εσύ πρέπει να συμμετέχεις
0: στο παιχνίδι. Αυτό που σου έλεγε ο Ευθέρης όμως είναι ότι αν πραγματικά μπορούμε να το αντέξουμε κάτι τέτοιο, δεν ξέρω εγώ, μια πάρα πολύ μεγάλη συγκίνηση δυνατή, δεν ξέρω ποια μπορώ να την αντέξω. Στα 50.
1: Εντάξει, okay.
0: Έχει νόημα η ερώτησή του δηλαδή.
1: Κατάλαβα.
0: Δεν είμαι σίγουρος καθόλου.
1: Κατάλαβα.
3: Δηλαδή, άμα πάμε στο τελικό του conference, θυμάσαι πώς ήταν ο κόσμος γενικά. Εγώ το λέω.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
3: Πώς θα είναι σε ένα τελικό Champions League.
1: Πώς δεν το θυμάμαι.
3: Δηλαδή, πολύ okay. πιο βαρύ για να τα αντέξεις.
1: Ναι, εντάξει, θα ήταν κάτι ξεχωριστό όμως. Και να σου πω και κάτι, με το που μπαίνεις στη διαδικασία και ξεκινάει το match, δεν σκέφτεσαι τίποτα άλλο.
3: Ναι.
1: Αν το ζήσεις δηλαδή πραγματικά το παιχνίδι, δεν νομίζω ότι σε επηρεάζει τίποτα.
0: Ναι. Επίσης και βιολογικά εγώ δεν θα το άντεχα. Στο conference μείναμε μία εβδομάδα. Χωρίς να κοιμηθούμε.
1: Ναι, εντάξει, ναι.
0: Χωρίς να κοιμηθούμε. Σε κανένα Champions League θα μείνουμε κανένα μήνα. Θα
2: πάρουμε το Champions League και μην
0: κοιμηθείς ποτέ.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω το και αυτό. Έχεις δίκιο. Το στηρίζω έτσι όπως το θέτεις. Δεν μπορώ να πω όχι. Λοιπόν, επομένως, αύριο είναι μια πολύ μεγάλη μέρα για το ποδόσφαιρό μας γενικώς, ανεξαρτήτως του τι θα γίνει στο τέλος.
1: Ναι.
0: Είναι μια από αυτές πολύ μεγάλες ημέρες. Εμείς είμαστε εδώ για να σας την κάνουμε ακόμη πιο ωραία αυτή τη μέρα. Να την ξεκινήσουμε από το ραδιόφωνο, από τους 104,6 με την περιγραφή του Derby. Να τη συνεχίσουμε στην τηλεόραση με Super Μπάλα. Θα μας δώσετε πάσα, κυρία Μπατζή, μετά.
3: Ναι.
0: Συνεχίσουμε και με τα σχόλια. Και γενικώς θα είμαστε όλοι στις επάλξεις για να σας μεταφέρουμε τα πάντα όσο καλύτερα γίνεται, αρχικώς με ήχο και με εικόνα στη συνέχεια. Θα είμαστε πολύ ωραίοι τύποι. Γιατί σε προβληματίζει και.
2: Εμένα τίποτα. Κανένα πρόβλημα.
1: Και για όσους ανησυχούν,
0: πόσο είναι η Real,
1: είμαστε το 94, είναι 1-0. Αν βλέπω καλά, γιατί δυστυχώς γεράσαμε και ούτε με γυαλιά δεν βλέπω. Ναι, είναι 7 τα λεπτά των καθυστερήσεων, λίχτο, εγώ θα έλεγα.
0: Σφαίρα το τελειώνουμε.
1: Ναι, αλλά θα το κρατήσει λίγο ακόμα. Είναι και από τα τελευταία μάτς της βραδιάς. Γενικά δεν είναι καλά τα πράγματα στη Ρεάλ.
2: Μου σκεφτεί κάτι σε ένα να πω ένα αποτέλεσμα.
1: Τι.
2: Να το κλείσουμε έτσι.
1: Έλα.
2: Λοιπόν, αύριο παίζει Μαρσέη, που είναι η επόμενη αντίπαλο του Ολυμπιακού. Με την Τρουά στις 10 παρατέταρτο. Αύριο παίζει η Ρέν, υποδέχεται την Οσέρ που είναι η αντίπαλος του Όφη. Παίζει και Όφη την Πέμπτη, ναι, στο Europa League. Και παίζει τώρα Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Μπάνια Λούκα, μπορείς να μου το βρεις αυτό, Νικοκύρη?
1: Έλα, τι θες, με ποιον παίζει?
2: Είναι αντίπαλος του Παναθηναϊκού.
1: Εφόσον είναι ακόμα πρωτάθλημα, τι.
0: Το Μπόρατς.
1: Ναι. Τι είναι, έχει παίξει με τον, και με τον Μπάουκ, δεν είχε παίξει πρόσφατα?
2: Όχι, είναι παιδί μου.
0: Είναι αποτέλεσμα, θέλει.
2: Είναι Μπόρατς Μπάνια Λούκα, ναι, που παίζει με την Μπάνια Λούκα.
0: Α, η Μπόρατς Μπάνια Λούκα παίζει με την Μπάνια Λούκα.
2: Ναι. 2-0 νίκησε η Μπόρατς, η αντίπαλος του Παναθηναϊκού.
0: Αυτό το αποτέλεσμα ήθελε να μάθει ο φίλος σου.
2: Ναι, ναι.
3: Okay. Ναι, 2-0 είναι.
2: 2-0.
0: Να το κοιτάξει αυτό ο φίλος σου, φίλε μου.
2: Όχι, το λέγαμε γιατί.
3: Το επιβεβαιώνω.
2: Μπόρατς Μπάνια Λούκα, Μπάνια Λούκα.
3: Λοιπόν, Τσιτσιπά, δεν θέλετε να ακούσετε τίποτα?
0: Όχι. Μπράβο, πες και.
2: Ναι, άντε, ναι, άντε,
3: γιατί εντάξει, μην... είναι σημαντικό. Είναι 400 νίκες.
2: Α, ωραία.
3: Το λέω, είναι 400 νίκες. Είναι 9 οι ενεργεία τενίστες που το έχουν καταφέρει.
2: Όντως,
3: και είναι Τζόκοβιτς, Τσίλιτς, Βαβρίνκα, Μομφής, Σβέρεφ, Δημητρόφ, Μετβέντεφ, ναι, Νησικόρη και Τσιτσιπάς. Είναι όλοι ένας και ένας, έτσι. Και παίζει τώρα με τον Τέιλορ Φρίτς. Τσιτσιπάς, να θυμίσω ότι έχει πάει στο νούμερο 43. Ο Φρίτς, ο Αμερικανός με τον οποίο θα παίξει στο Σαγκάι Μάστερς. Ο Τσιτσιπάς έχει περάσει ήδη δύο γύρους, νίξε εύκολα και τον Νταρντέρι, τον Ιταλό, 2-0. Θα παίξει με τον Φρίτς που είναι νούμερο 12, ο οποίος είναι και εξαιρετικό σερβερ. Για να δούμε ξημερώνω Δευτέρα αν μπορεί να συνεχίσει το Σαγκάι Μάστερς. Το Σαγκάι Μάστερς είναι ένα σημαδιακό τουρνουά με την καλή έννοια για τον Τσιτσιπά. Έχει νικήσει εκεί πρώτη φορά το 2019 τον Τζόκοβιτς. Είναι ένα τουρνουά που πάει καλά συνήθως.
0: Έχει σύμπλη the best δηλαδή.
3: Εντάξει, είναι από τα καλύτερά του. Είναι από τα καλύτερά του.
1: Το έχει αρέσει, βλέπει γενικά.
3: Ή... βλέπω όποτε μπορώ. Τώρα λύνω.
1: Όχι, εννοώ, ρε παιδί μου, είσαι του αθλήματος δηλαδή.
3: Όχι τόσο.
1: Δεν έγινε μαζί με το Τσιτσιπά και την
3: έγινε πιο
1: Σάκαρη.
3: Πολύ, έγινε πιο πολύ με Τσιτσιπά και Σάκαρη, αλλά η αλήθεια είναι ότι πάντα μου άρεσε.
0: Πόσε είναι και σε εκεί του Τσιτσιπά?
3: 400.
0: Ωραία. 10 βλακίε πε ανανίκη και 4.000 βλακίε.
3: Παιδιά, ο
1: προπονητή έχει τον πατέρα του πάλι.
0: Όχι, όχι.
3: Γι' αυτό πάει καλά.
1: Πάλι τον έδιωξε.
3: Ναι, νομίζω είναι οριστικό αυτό.
0: Ναι, αυτό φταίει. Δεν φταίει το μυαλό του. Έλα τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Και επειδή αρχίσαμε την αθλητική μας. Α, θες να πεις
0: κάτι? Κάτι λέγαμε για σεβασμό πριν, για άλλο πράγμα.
3: Ο Μετβέντεφ έχει πάει 31. Προχθές έριξε μία στο μπαλάκι.
2: Έχει ένα θεατή.
3: Χτύπησε στο μάτι ένα θεατή, αποβλήθηκε επί τόπου. Έχει γίνει ολόκληρη ιστορία αυτή. Διάβαζα στο BBC ένα θέμα. Τι εγκλήματα έχουν γίνει. Έχει ξεκινήσει πρώτος ο Μάκενρο φυσικά.
0: Καλά.
1: Το κάνει επίτηδες.
3: Το έκανε
2: πάνω στα νεύρα.
3: Εν τω μεταξύ, ο Τζόκοβιτς το έβλεπε και το είχε κάνει ο ίδιος πριν 6 χρόνια, χωρίς να βλέπει. Βάρισε την μπάλα με δύναμη πίσω και χτύπησε στο λαιμό ένα ball girl. Το οποίο σκαριάστηκε στο έδαφος, αν θυμάστε.
0: Κάποιοι συνάδελφοί μας πέταγαν γραφομηχανές κάποτε.
3: Ναι. Σωστό και αυτό.
0: Συμβαίνουν αυτά. Σαν νεύρα, δεν είναι τίποτα.
3: Ένα μπαλάκι δεν είναι.
0: Ναι, μωρέ. Λοιπόν, σκέψου τώρα το βάρος γραφομηχανής και του μπαλακίου.
2: Επειδή αρχίσαμε την αθλητική μας ημέρα με πόλο, βλέποντας το Ολυμπιακό ΠΑΟΚ.
0: Είδες Ολυμπιακό ΠΑΟΚ. Έκατσες και είδες Ολυμπιακό ΠΑΟΚ.
2: Ναι, με.
0: Παιδιά, αυτό ήταν ο μάλλον.
1: Πολλοί είδαν, μπορώ να σου πω, Ολυμπιακό
0: ΠΑΟΚ. Όντως.
1: Ναι, με.
0: Οκ.
2: 26.
0: 26, ναι. Μετά από κάποια φάση δεν βλέπονταν, παιδιά, δεν είναι.
1: Εντάξει, είναι τεράστιες διαφορές.
0: Δηλαδή, φυλακισμένος,
2: μα έχουμε και χαλασμένο πλήρωτο. Συνεδέξεις εδώ, που, αλλά δεν προλάβαμε να τις παίξουμε, δεν πειράζει.
0: Είναι μωρέ, είναι και παρατρία.
2: Λοιπόν, έχει ευρωπαϊκές επιτυχίες το πόλο, ε.
0: Ο εθνικός στις γυναίκες είναι στους ομίλους του Champions League, άρα είναι Ολυμπιακός, Βουλιαγμένη και εθνικός. Οι ελληνικές ομάδες που θα είναι στο Champions League. Το Champions League των γυναικών και των ανδρών θα το δείτε στο Mega News, έτσι κι αλλιώς. Στην τηλεόραση του Mega News, μην μπερδεύεστε.
2: Στο Eurocup νίκησε Βουλιαγμένη 21-11 την Δυναμό Βουκουρεστίου και θα παίξει με την Ποζίλη για την πρόκριση.
0: Εντάξει, θα προκριθεί.
2: Και ο Απόλλων Σμύρνης νίκησε στα πέναλτι 16-15 τη Αβώνα.
0: Προκρίθηκε.
2: Και προκρίθηκε. Αλλά πάνε καλά.
3: Το τελικό Ρεάλ είπαμε.
1: 1-0.
3: Άντε και ο Εμπαπέ με το Γάλλο Γενάρη στη Λίβερπουλ.
1: Αλέ.
3: Ο Μπαπέ.
0: Α, να καταστρέψει και τη Λίβερπουλ.
3: Όχι.
0: Δεν φτάνει που έχει καταστρέψει όλους τους υπόλοιπους.
1: Όχι, δεν χρειάζεται.
0: Ναι, όχι, δεν χρειάζεται. Συμφωνώ με τον Νικοκύρη.
3: Με Ισακ.
1: Δεν πειράζει, με κανέναν. Με 10.
0: Ρε, τι γίνεται στον κόσμο.
2: Λοιπόν, πάμε, θα τα
0: ήταν ο κύριος Χρήστος Μεγκλίδης.
2: Ήταν ο κύριος Λευτέρης Αμπατζής.
0: Ναι, οι τρίπλες.
3: Ο Γιώργος Νικοκύρης.
1: Και ο Παναγιώτης Περπερίδης.
0: Αυτοί είμαστε. Και θα είμαστε κάποιοι από εμάς τέλος πάντων αύριο μαζί σας. Δηλαδή, ο Χρήστος Μεγκλήδης και ο Γιώργος Νικοκύρης από το Καραϊσκάκι, ο Λευτέρης Αμπατζής θα σας πει την πρώτη καλησπέρα στις 9 παρατέταρτο και θα σχολιάζει κατά τη διάρκεια, όπως και όλη η αθλητική διεύθυνση του Μέγκα, το μεγάλο ντέρμπι. Και στη συνέχεια από τις 11 θα συνεχίσουμε τον Χριστόφορο Ευαγγελάτο. Χαμός θα γίνει. Ελπίζω να μην χρειαστεί να βγάλεις και σπάθα, φίλε μου.
3: Εδώ.
0: Άμα χρειαστεί.
3: Σούπερ μπάλα, καλά είναι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αν γίνει κάτι,
2: καλά.
0: Πρέπει να το λύσετε.
2: Δεν θα προλάβεις. Δεν θα προλάβει. Ερνάντες, Ερνάντες.
1: Ερνάντες, Ερνάντες.
2: Δύο. Δύο σένα.
0: Δύο σένα, was and go.
2: Κώστας Κουγιτέας ήταν στη ρύθμιση των ήχων για τρεις ώρες.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Κώστα.
2: Ο Λάμπρος Ρήγας και η Ιωάννα Μπέχλου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθειά τους, όπως κάθε Σαββατοκύριακο είναι πολύτιμη για μας.
0: Βεβαίως, γιατί γενικώς χρειαζόμαστε συμπαράσταση. Όπως και να το κάνεις, είναι τρεις ώρες αυτές. Πρέπει να υπάρχει μια συμπαράσταση. Γενικότερη, θα πω εγώ. Και επειδή θα πω κι άλλα, σταματάω.
2: Λοιπόν, άντε καλή.
0: Η Εμπίς Βάρδια είναι το τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Και αμέσως μετά, όμορφα τραγούδια εδώ στο Mega News 104,6. Γιατί θα διαλέξει για σας ο σημαντικός Κυριάκος Ντούμος.

0: η ώρα είναι 12. Mega News 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 12 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Υπερδεξαμενόπλιο που διέσχιζε τη μη εξουσιοδοτημένη διαδρομή στα στενά του Ορμούζ υπέστη τεράστια έκρηξη αφού χτύπησε σε νάρκη, ανακοίνωσε το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν. Δεν είναι γνωστή η προέλευση του δεξαμενόπλου ούτε η σημαία υπό την οποία έπλεε. Στο μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο συμμετοχή σε επιθέσεις της Σαουδικής Αραβίας κατά τον Χούθη μετά τη νέα πυραυλική επίθεση σήμερα στο αεροδρόμιο του Ριάντ στη Σαουδική Αραβία. Ο πρόεδρος Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους, δήλωσε: «Μόλις μάθαμε για την πρόσφατη επίθεση, οπότε θα πάρουμε μία απόφαση». Αναλυτές ενεργειακής πολιτικής αμφισβητούν έντονα εάν η συμφωνία Τραμπ-Πούτιν, σύμφωνα με την οποία η Ρωσία θα εφοδιάσει με περισσότερους από 300.000 τόνους ντίζελ την αμερικανική και τη διεθνή αγορά, οδηγήσει σε αποκλιμάκωση των τιμών. Στο μεταξύ, η Κάγια Κάλλας ανακοίνωσε ότι οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχεδιάζουν να εγκρίνουν τη Δευτέρα τη μεγαλύτερη διεύρυνση της ευρωπαϊκής λίστας κυρώσεων από την έναρξη του πολέμου. Σήμερα, ζήτημα ηγεσίας στην Ουκρανία έθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας χαρακτηριστικά πως ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο. Την καθολική του αλληλεγγύη προς τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι εξέφρασε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ. Ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας και ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι είχαν σήμερα συνομιλία και συζήτησαν τη σημασία της άσκησης πίεσης επί της Ρωσίας, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της Downing Street, προσθέτοντας ότι οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν εντός των επόμενων ημερών. Η οικονομία και οι τράπεζες οφείλουν να υπηρετούν την κοινωνία και όχι το αντίθετο. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα δεν είναι ρίγκ σκληρής κερδοσκοπίας, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση του Φιλολογικού Συλλόγου Χρυσόστομο στα Χανιά, όπου τιμήθηκαν τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Διεθνούς Κύρους, Έλληνα οικονομολόγου. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε επίσης στη συμβολή του Ζομπανάκη στη δημιουργία του μηχανισμού χρηματοδότησης που συνδέθηκε με το επιτόκιο Λίμπορ, επισημένοντας ότι πρόκειται για μια καινοτόμο ιδέα που επέτρεψε σε κράτη και επιχειρήσεις να αντλούν μεγάλα κεφάλαια με τον επιμερισμό του κινδύνου μεταξύ περισσότερων τραπεζών. Μαχαίρια, σιδηρογροθιά, κουκούλες, μία μάσκα με φίλτρο αλλά και εθνικιστικά φυλάδια εντόπισαν οι αστυνομικοί κατά την έρευνα στο σπίτι του 22χρονου που κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου με αντιφασιστική δράση στην Ελευσίνα, με τη βοήθεια και του 18χρονου συνεργού του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 22χρονος φέρεται να είναι μέλος νεοναζιστικής οργάνωσης. Δίωξη ασκήθηκε τόσο στον 22χρονο όσο και στον 18χρονο για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία, οπλοφορία και οπλοκατοχή και παράβαση του νόμου περί όπλων. Εκατοντάδες φωτογραφίες και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων εντοπίστηκαν στις ηλεκτρονικές συσκευές του 52χρονου μαιευτήρα γυναικολόγου, ο οποίος συνελήφθη από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Ο 52χρονος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, διατηρεί ιατρείο στα Βόρεια Προάστια και συνεργάζεται με μαιευτικές κλινικές της Αττικής. Η υπόθεση έχει προκαλέσει αναστάτωση και στον ιατρικό κόσμο. Ο πρόεδρος της Ένωσης Μαιευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος, Δ. Λουκάς Κλέτζερης, μιλώντας στα νέα.gr, χαρακτήρισε την υπόθεση αποτροπή. 15χρονος στην Πεύκη συνελήφθη σήμερα με την κατηγορία πορνογραφίας ανηλίκων αφού ανήρτησε φωτογραφίες 14χρονης που είχε προηγουμένως επεξεργαστεί. Το ανήλικο θύμα προέβη στην καταγγελία όταν ειδοποιήθηκε για την ανάρτηση και στη συνέχεια ο 15χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Αλλοδαπός, 61 ετών, μέλος Διεθνούς Κυκλώματος Διακίνησης Μεταναστών, συνελήφθη στο ΕΓΑΛΕΟ, καθώς διατηρούσε εργαστήριο παραχάραξης διαβατηρίων και θεωρήσεων Σέγγεν. Η δράση του κυκλώματος φέρεται να είχε διεθνή χαρακτήρα και στόχος των αρχών είναι να διερευνηθούν οι διασυνδέσεις του με δίκτυα που φέρονται να αναλάμβαναν τη μεταφορά μεταναστών από την Τουρκία και το Ιράκ προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό από αύριο στο τμήμα Αμπελόκηπη-Χαλάνδρη, καθώς συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας, με τις εργασίες να εκτελούνται από αύριο Κυριακή στο τμήμα Αμπελόκηπη-Χαλάνδρη.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό αύριο Κυριακή στις 9 στο Γεώργιος Καραϊσκάκη στο ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής στη Στίχημαν Super League. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί απευθείας από το Mega News 104,6. Η ΑΕΚ νίκησε 3-0 τον Όφη και ο Αστέρας Τρίπολης 2-1 τον Ατρόμητρο. Στις 5 θα αρχίσουν οι αγώνες Ηρακλής Λεβαδιακός και Κηφισιά Πανετολικός, ενώ στις 7 ο Άρης θα υποδεχθεί το Βόλο. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Στοίχημαν Basket League, ο Άρης νίκησε την ΑΕΚ με 88-58 και ο Παναθηναϊκός στην Πάτρα τον Προμηθέα με 84-59. Στα άλλα παιχνίδια, ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 86-73, Μαρούσι Μύκονος 79-82, Καρδίτσα Βίκος 85-74 και Περιστέρι Ηρακλής 88-87 στην παράταση. Σήμερα Κυριακή στη 1 μετά το μεσημέρι, ο Ολυμπιακός θα παίξει με τον Κολόσο Ρόδου. Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού μας ενημερώνει η μετρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Κυριακή στην Αττική θα έχουμε αρχικά λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν. Από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ από το απόγευμα αναμένονται και μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι νότιο-νοτιοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, που κατά διαστήματα θα είναι ισχυρές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 με 23 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα απνέουν αρχικά από ανατολικές νοτιοανατολικές διευθύνσεις και βαθμία θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμία και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη, καθώς και στις Σποράδες και την Εύβοια. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική Πελοπόννησο και πρόσκαιρα τη Δυτική Μακεδονία. Από το βράδυ προσοχή χρειάζεται και στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, καθώς και στη Θάσο. Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν τους 24 βαθμούς στα δυτικά και βορειοδυτικά και τους 25 με 28 βαθμούς στις υπόλοιπες περιοχές.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Τα Τραγούδια της Καρδιάς μας με τον Νίκο Νικολακόπουλο.
0: Mega News 104,6.
3: Τα τραγούδια της καρδιάς μας. Επιμέλεια και επιλογή τραγουδιών, Κυριάκος Ντούμος.

Αγαπητοί φίλες και φίλοι του Μέγα 104,6, καλησπέρα, καληνύχτα, καλημέρα. Ιδιαίτερα σε αυτούς που προτιμούν την καλησπέρα. Μιας και μέχρι τις 2 θα είμαστε μαζί με τα τραγούδια που θα σας επιλέξω με τη συνδρομή του Διευθυντή Προγράμματος του Μέγα, του Νίκου Νικολακόπουλου. Να συστηθούμε πρώτα-πρώτα. Είμαι ο Κυριάκος Ντούμος, με 25 χρόνια στη ραδιοφωνική πλάτη μου, σε πολλά ραδιόφωνα της Αθήνας, στη Θεσσαλονίκη και της Τρίπολης, που είναι η ιδιαίτερη πατρίδα μου. Και με την ημέρη την Ιγκλέστη συνάδελφο, είχαμε την πρώτη ζωντανή ραδιοφωνική εκπομπή στην ΕΡΤ, με τον τίτλο «Κάθε μέρα παντού», δεύτερο πρόγραμμα. Οι παλιότεροι θα το θυμάστε. Οι νεότεροι ελπίζω από τους στίχους πάνω από 130 τραγουδιών που έχω γράψει. Και έχω την τιμή να διδάσκω το μάθημα του ραδιοφώνου στη σχολή του Γενικού Διευθυντή του Μέγα Τηλεόραση και Ραδιοφώνου Σταμάτη Μαλέλη. Και τώρα, μετά τις συστάσεις, τα τραγούδια μας μέχρι τις 2. Μέγα 104,6. Γιατί τα τραγούδια ομορφαίνουν τη ζωή μας και μιλάνε στην ψυχή μας.

Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6.

0: και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Τα τραγούδια της καρδιάς μας. Επιμέλεια και επιλογή τραγουδιών, Κυριάκος Ντούμος.

Φίλες και φίλοι, προχωρούμε. Μελωδικά. Είμαστε στο Μέγκα 104,6 και εδώ θα είμαστε μέχρι τις 2. Είμαι ο Κυριάκος Ντούμος. Είναι τα τραγούδια μας, καλά πιστεύω, ελληνικά τραγούδια. Πάμε.

0: Η ώρα είναι μία. Μέγα News 104,6.
1: Τα τραγούδια της καρδιάς μας. Επιμέλεια και επιλογή τραγουδιών, Κυριάκος Ντούμος.
2: Φίλες και φίλοι, πάμε για τη δεύτερη ώρα αγκαλιά με τα τραγούδια μας. Φυσικά επιτρέπονται και άλλες αγκαλιές. Είναι η καλύτερη ώρα, μετά μουσικής. Είμαι ο Κυριάκος Ντούμος στα τραγούδια μας και στην παρέα μας. Μέχρι τις 2 μαζί, να χαλαρώσουμε μελωδικά. Γιατί τα τραγούδια μιλάνε στην ψυχή μας και ομορφαίνουν τη ζωή μας.

0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
1: Τα τραγούδια της καρδιάς μας. Επιμέλεια και επιλογή τραγουδιών, Κυριάκος Ντούμος.

Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.

Φίλες και φίλοι του Μέγα 104.6, μέχρι σε εδώ τα τραγούδια μας. Το Μέγα όμως 104.6 είναι κοντά σας επί 24ωρου προγράμματος. Σας ευχαριστώ για την παρέα σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για άλλο Σάββατο. Γιατί είπαμε, τα τραγούδια μιλάνε στην ψυχή μας και ομορφαίνουν τη ζωή μας. Πολλά φιλιά.

0: ήταν τα τραγούδια της καρδιάς μας. Επιλέγει ο Κυριάκος Ντούμος.
1: Η ώρα είναι 2. Mega News 104,6. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ένας ρεπόρτερ στον αέρα. Ο Γιώργος Λιάνης στο κοσμοδρόμιο του Μέγκα. Κάθε Σαββατοκύριακο από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα.

Τρυφερά μου είναι οπουλά και τον σερέρ μου είναι οπουλές. Καλησπέρα, πέρα, σπέρα. Διάλεξα αυτό το επικό αριστούργημα του Βαγγέλη Παπαθανασίου που το έγραψε για την NASA το 2000. Γιατί θέλω να μιλήσω για την πατρίδα μας στην Ελλάδα και θέλω να μιλήσω με τρόπο επικό. Το σταυρόλεξο που λέγεται Ελλάδα είναι άλυτο, παιδιά, και δεν πρόκειται να το λύσει κανένας. Πέρασε ένας μήνας και η ηλεκτροπληξία Γιώργος Μαζονάκης μας ταράζει. Η Ελλάδα στα γήπεδα να στενάζει. Στην αιχμή της επικαιρότητας η πολύκροτη πλέον υπόθεση Καρβέλα Βύση με φόντο τη συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο και τα εκατομμύρια να χοροπηδάνε. Πού είμαστε σήμερα λοιπόν? Η Ελλάδα της πλασμασφαίρεσης. Η Ελλάδα της σκανδαλοθυρίας. Η Ελλάδα που βυθίζεται στο Αιγαίο μαζί με το καλώδιο. Η Ελλάδα της ακρίβειας. Η Ελλάδα που τρώει τα παιδιά της. Η νεολαία να μην μπορεί να κρατήσει στα χέρια της τη μοίρα της. Η Ελλάδα τέλος που υποδέχεται τον Μάρκο Ρούμπιο σαν μεσσία και του παραχωρεί την πνίκα για να την έχει παράσιμο, μπας και γίνει πλανητάρχης κάποτε. Ο απόϊχος από την επίσκεψη του Ρούμπιο στην Ελλάδα είναι μάλλον θετικός και δεν διαφωνώ κι εγώ με αυτό, όμως στο λόγο του στην πνίκα είπε κάτι που είναι ανίποτο και θα έλεγα και ανίερο. Είπε ότι η Αμερικανική Δημοκρατία έχει σήμερα επάνω της τα αποτυπώματα της αρχαίας ελληνικής δημοκρατίας, έλεος. Κοντολογείς δηλαδή ο Τραμπ είναι ο Περικλής? Θου κύριε, τι λόγια είναι αυτά, ας γίνει αλλιώς το θέλημά σου.

Ύπνικα είναι ιερό μέρος. Είναι ένας λόφος μεταξύ του λόφου των νυφών και του λόφου των μουσών. Εκεί συνεδρίαζε η εκκλησία του Δήμου από τον 5ο αιώνα π.Χ. Είναι ανίερο αυτό που είπε ο Ρούμπιο. Για μια στιγμή, ρε παιδιά. Δηλαδή η Αμερική που σήμερα κάνει τρεις πολέμους, έχει κάνει τρεις πολέμους, έχει καμιά σχέση με την Αθήνα του Περικλή? Μια φορά έγινε εκεί πόλεμος, ήταν εμφύλιος, ο Πελοποννησιακός πόλεμος. Η δημοκρατία διαμορφώθηκε στην Ελλάδα σε τρεις φάσεις. Ήταν μια πολύ εντυπωσιακή περίοδος που άρχισε από τον 7ο π.Χ. αιώνα για να φτάσει στις μεταρρυθμίσεις του Πλησθένη.

Είπε και το άλλο το αμίμητο ο Ρουμπίο, ότι όπως και εμείς έτσι και εσείς είχατε κάνει πόλεμο με τους Πέρσες. Τι δουλειά έχει ο αμυντικός πόλεμος της Ελλάδας όταν ήρθαν οι Μίδοι, φτάσαν μέχρι το Μοραθώνα όπου τους νικήσαμε και στη συνέχεια στη Σαλαμίνα όπου τους συντρίψαμε, για να συγκρίνει ο Ρούμπιο που έχει κάνει η Αμερική τρεις τρομακτικές επιθέσεις στη Γάζα, στο Ιράν, έχει εξολοθρεύσει τα πάντα

Υπάρχει κάτι περίγωρο στον ορίζοντα. Οι εξεγέρσεις των μαθητών και των φοιτητών από τη Γαλλία, στη συνέχεια σε άλλες χώρες μεγάλες και ίσως μέχρι την Γκρόβα, εδώ στην Αθήνα. Εγώ ευνηδιάστηκα, όπως ευνηδιαστήκαμε όλοι, γιατί οι νέοι επιτέλους κινούνται. Η πιο παρεξηγημένη γενιά ξεσηκώθηκε.

Λέγαμε για τις δόξες και τα μεγαλεία της χώρας μας. Θέλω λοιπόν να πούμε ότι επί δύο αιώνες οι Αθηναίοι βρέθηκαν στο προσκήνιο της ιστορίας. Ο αθηναϊκός πολιτισμός, που δεν ήταν ταυτόσιμος με τον ελληνικό πολιτισμό, αποτελεί την πιο λαμπρή έκφραση εκείνων των χρόνων, το ξέρετε. Λέγεται ότι ο πολιτισμός των Αθηναίων είναι ο πολιτισμός του ανθρώπου.

Πώς έγινε αυτό το πράγμα? Καλά οι μεταρρυθμίσεις του πλησταίνει, αλλά οι Αθηναίοι, η εκκλησία του Δήμου, αυτή η φοβερή έμπνευση, ο τελευταίος πολίτης να ψηφίζει και να έχει γνώμη για τα κυρίαρχα θέματα. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Οι Αθηναίοι ήταν πάνω απ' όλα πολίτες. Μα θα μου πείτε, σε εκείνη την Αθήνα υπήρχαν και δούλοι. Το θέμα της δουλοκτησίας. Ναι, αλλά η μεγάλη ιστορικός Κλοντ Μοσέ λέει ότι πρέπει να το παραμερίσουμε τελείως αυτό το θέμα. Μέσα στους 30.000 πολίτες που είχε η Αττική υπήρχαν και πολλοί δούλοι. Και είναι αλήθεια ότι μεγάλο μέρος της οικονομικής δραστηριότητας βασιζόταν στην εργασία τους. Αλλά υπήρχε η κοινότητα των πολιτών. Αυτό δεν μπορούμε να ξεχάσουμε. Αυτή εξασφάλιζε την άμυνα της πόλης. Το θέατρο, η τέχνη, η φιλοσοφία, όλα επηρεάζονται από την πολιτική. Ήταν αδιανόητο στην Αθήνα να μένει κανείς απολιτικός.

Σας έλεγα πριν για την κρατεά Αθήνα, η οποία άσκησε γοητεία, θα έλεγα, σε πολλούς αιώνες αργότερα. Στη Γαλλική Επανάσταση και στον 20ο αιώνα, ο Κλεμασό ήθελε να ταυτιστεί με τον Διογέννη, με τους Δημοσθένη, συγγνώμη. Και για να φτάσει η Αθήνα σε αυτήν την κρατεότητα, από τον 7ο έως τον 4ο π.Χ. αιώνα υπήρξαν συγκλονιστικές ταραχές και ιδιώτες, συνωμοσίες, ολιγαρχίες. Γι' αυτό θεωρώ ότι ήταν ατυχές το παράδειγμα του Ρούμπιο και ο συμβολισμός που προσπάθησε να δείξει.

Στην Πλάκα, στη Μνήκα, συγγνώμη, μίλησαν από τον Περικλή μέχρι τον Κολοκοτρώνη, επιφανείς Έλληνες. Και θα πω κάτι σχετικό. Το να μιλήσει κανείς στη Μνήκα δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Και εγώ έχω μιλήσει στη Μνήκα. Όταν η Ελλάδα διεκδικούσε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, έκανα μία ομιλία ενώπιον της πολιτικής ηγεσίας του τόπου μας και ενώπιον της ΔΟΕ, Χουάν Αντώνιο Σάμαρανγκ, ο φαλαγκίτης, και ενώπιον της ΔΟΑ. Και η Φάνη πάλι Πετραλιά έχει μιλήσει. Θέλω να κλείσω το θέμα αυτό για το Ρούμπιο και όποιον άλλον ηγέτη θέλει να ανέβει στο βήμα της Πνίκας, πρέπει να ξέρει ότι η Πνίκα δεν είναι η κολυμπήθρα του Σιλοάμ. Μη σας πω ότι αν παίρναμε τη διοργάνωση του Euro που τη διεκδικούσαμε κάποτε μαζί με την Τουρκία, θα μπορούσε να μιλήσει την Πνίκα και ο Ερντογάν.

Εκπληκτική, έλειπα σπαλά. Εκπληκτική. Σε αυτό το αριστούργημα που ουσιαστικά μιλάει για τον καημό της θάλασσας, τα βάσανά της, μιλάει για τους πολέμους, μιλάει για το Μεσόγειο.

Şükürme, şükürme. Mamacita, mamacita, mamacita.

Κοέν λάτρεψε την Ελλάδα, έζησε στις Πέτσες ένα μεγάλο μέρος της ζωής του και αγάπησε τον τόπο μας. Αυτό το υπέροχο κομμάτι χόρεψε με ως το τέλος του έρωτα, ως το τέλος της αγάπης. Και στα χρόνια του Κόεν θυμάμαι ότι στεναχωριόταν όταν η Ελλάδα δεν ήταν καλά. Σήμερα φαντάζομαι ότι έχει πάντα αποπληξία.

Τα δικά μας πάντα μελαγχολικά. Τα καύσιμα το χειμώνα που πλησιάζει θα είναι πάρα πολύ ακριβά. Ο πήχης για τον κύριο Μητσοτάκη ετέθη πριν από 2 μέρες στο 25%. Εάν είναι κάτω από αυτό, προφανώς, πρέπει να αποχωρήσει. Το άφησε να εννοηθεί καθαρά. Ο απόϊχος του Ρούμπιο ήταν θετικός, αλλά ήταν και μία οδή στον εθνικισμό της Αμερικής. Φθινόπωρο, και ακόμα περιμένουμε την πρώτη σταγόνα της βροχής που θα σκοτώσει το καλοκαίρι.

Τα νέα που κυκλοφορούν σήμερα έχουν μια μεγάλη αποκάλυψη αυτού του λαμπρού δημοσιογράφου, του Βασίλη Λαμπρόπουλου. Λαμπρός Λαμπρόπουλος, ναι. Αποκαλύπτουν. Τι αποκαλύπτουν? Ελληνικό ξέπλυμα στις βαλτικές χώρες. Λετωνία, Εστονία και Λιθουανία. Στη Λετωνία κυρίως. Ο Λαμπρόπουλος αποκάλυψε ότι στις τράπεζες της Βαλτικής έχουν βρεθεί στο στόχαστρο, από ευρωπαϊκούς ενεκτικούς ελέγχους που έχουν γίνει και φαίνεται ότι ξέπλυναν μαύρο χρήμα. Το καταπληκτικό είναι ότι ανάμεσα τους υπάρχουν και 10 περίπου Έλληνες του αντιεξουσιαστικού χώρου.

μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Τρυφέρα μου Ελληνόπουλα και Δροσερές μου Ελληνόπουλες, περιμένω να μιλήσουμε. Υπάρχουν τόσοι τρόποι επικοινωνίας, κυρίως επειδή σας δίνω τη λέξη μου και περίμενα να μου δώσετε το χέρι σας, με στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-016-1046, στο Viber και WhatsApp στο 698-104-1046 και επίσης ως Mega News 104,6 και με email studio papaki meganews 1046.gr.

Η γυναίκα μουσικός που έχει γράψει αυτά τα κομμάτια είναι παγκοσμίου φήμης και κλάσεως. Πρόκειται για την Ελένη Καραίνδρου, που μετέφερε την Ελλάδα με τα φτερά της μέσα από τις ταινίες του Θόδωρου Αγγελόπουλου σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης.

Εδώ έχει γράψει μουσική για την τηλεοπτική σειρά «Το 10». Στηριγμένη στο μόνιμο μυθιστόρημα του Καραγάτση.

Για φανταστείτε τι έχει γίνει στην ελληνική γλώσσα και στην ελληνική μουσική. Ακούστε πόσοι ποιητές μεγάλοι Έλληνες έχουν αμελοποιηθεί από σπουδαίους μουσικούς. Ρίσος, Γκάτσος, Ελίτης, Σεφέρης, Βάρναλης, Αναγνωστάκης. Μάνος Ελευθερίου, Τάσος Λιβαδίτης, Νίκος Καβαδίας, Θωμάς Γκόρπας. Συγκαταλέγω στους ποιητές και αυτούς που είναι μεγάλοι στη χουργή. Λευτέρης Παπαδόπουλος, Λίνα Νικολακοπούλου. Ο Μιχάλης Κατσαρός που έγραψε ο Μίκης το «Κατά Σαδουκαίων» επάνω του, ένας ατίθασος άνδρας της αριστεράς. Αλλά και Θεσσαλονικής που πάνω της πάτησε ο Σαββόπουλος, ο Χριστιανόπουλος, ο Ασλάνογλου. Ο γέρος του Ευρύπου, ο Σκαρύμπας. Και στο μεγάλο ερωτικό, ο Χατζηδάκης έχει κάνει θαύματα με τη Μυρτιώτισσα, τη Σαπφό, το Σολομώντα. Τι πλούτος, Θεέ μου, τι πλούτος.

Ένα βέβαια έρχεται ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα στην εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου με συγκλονιστικά κείμενα που είναι γραμμένα από τον Γιώργο Σεφέρη στις δοκιμές του για το πώς φέρθηκε ο ελληνικός στρατός. Ποιος είπε το όχι στο μετάξα, το ελληνικός λαός το όχι.

σκέπεται μετά. Το αφιέρωμα στο Πολυτεχνείο για να δούμε κάποτε η ελληνική νεολαία τι ήτανε, πόσους σφιγμούς είχε, τι έκανε στα χρόνια της δικτατορίας. Ξεσηκώθηκε, έριξε μήπως τη Χούντα. Δεν υπάρχει μεγάλος λαός αν δεν υπάρχει μια σπουδαία νεολαία. Τα ξέρουμε ακόμα αυτά από τα χρόνια της κατοχής.

0: Αυτός είναι ένας ποιητής που ξεσήκωσε την νεολαία. Ξεσηκώνει την νεολαία μέχρι τώρα. Είναι ο Νίκος Καβαδίας. Και αυτή η εκτέλεση είναι σπάνια.
1: Το κύμα η πλώρια κέρδιζε. Οριά με την οριά.
0: Είναι η Ρίτα Αντωνοπούλου. Είναι ο Χρήστος Τιβαίος και είναι ο ίδιος ο Θάνας Μικρούτσικος.

0: ήταν ο Γιώργος Παπαλιός και ο Τάσος Ψαράς για μια τηλεοπτική σειρά.
1: Από τη μάνα σου κανείς δεν σε θυμάται.
0: Μια τηλεοπτική σειρά που είχε σχέση με τη θάλασσα. Λέει ο Θάνος, στο μυαλό μου ήρθε ο ασυρματιστής, ο Μαρκόνι, συγγνώμη, Νίκος Καβαρίας.
2: Κάτω από φώτα κόκκινα

Λοιπόν, Άγγελ Χάρμπορ, πλοίαρχος σε φορτηγά καράβια, αφού τον κόσμο γύρισε ολόκληρο μια μέρα, κουράστηκε και απόμεινε πιλότος στο Κολόμπο.

εντάξει, ο Τσιτσάνης είναι ο Τιν, το α και το ω του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, αλλά οι νέες γενιές προσπαθούν να κάνουν παραλλαγές πάνω στο Τσιτσάνη και μερικές φορές είναι έξοχες, όπως αυτή, τον Ιμάμ Μπαϊλντί.

Περιμένουμε από τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο η Ιωάννα Μπέχλου, εξαιρετική, στον αριθμό 211-016-1046, στο Viber και στο WhatsApp, στο νούμερο 698-104-1046 και στο Mega News 104,6. Θαυμάζω την νεολαία, θέλω να την τρώω σαν κρέας μου, που έλεγε ο Λίτης, έχει ισχύ φαντασίας και δυνατότητα όνειρου και δυνατότητα αλλαγής των πραγμάτων. Έχω δύο νέους κοντά μου, τον Βασίλη Πριονά, θαυμάσαι εδώ στον ήχο, και την Ιωάννα Μπέχλου, που είναι εξαιρετική οικοδέσποινα.

0: εμπνευσμένο κομμάτι με απόχρωση Ανατολής, έτσι εξωτικό όπως ήταν ακριβώς η ιδιοσυγκρασία του Τσιτζάνι.
1: Ακόμα μπορεί.
0: Μόνο ξέρετε ποιο είναι το πλάσμα που υπονοεί εδώ ο ποιητής. Η Ελλάδα είναι αμφίσιμο τραγούδι.

Αλασμερώτα, είδα χθες βράδυ στην εξαιρετική πάντα εκπομπή του Λάκη Λαζόπουλου. Θεέ μου, και ένας άνθρωπος που να φέρει το γέλιο, να χαμογελάει και να είναι άνοιξη. Είναι η Ελεονόρα Ζουγανέλη, υπέροχη.

εντικό πλέον ταμπεραμέντο, παιδί καλλιτεχνών σπουδαίων του Γιάννη Ζουανέλη και της Ισιδώρα Σιδέρη. Όσο περνάει ο καιρός, σαν το παλιό κρασί, η φωνή της Ελεονόρας γίνεται υπέροχη. Λέω ξανά ότι χθες βράδυ στην εκπομπή του Λάγκη Λαζόπουλου ήταν μια απόλαυση.

Η ώρα είναι 3. Mega News 104,6. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη

Ήταν εκεί αρχές του 21ου αιώνα που ο μεγάλος Άγγλος θεατρικός συγγραφέας Χάρολντ Πίντερ είχε γράψει πολλά πράγματα εναντίον του πολέμου στο Ιράκ. Αλλάξτε το κάπα με έναν, έχουμε σήμερα τον πόλεμο στο Ιράν. Και αργότερα τιμήθηκε με τον Νόμπελ, αλλά έγραψε πράγματα σε μια ομιλία του στο Τωρίνο, πολύ σημαντικά, ακούστε. Ο προγραμματισμένος πόλεμος εναντίον του Ιράκ είναι στην πραγματικότητα ένα σχέδιο φόνου εκ προμελέτης χιλιάδων πολιτών, προκειμένου σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των Αμερικανών να σωθούν από το δικτάτορά τους. Τα ίδια δεν κάναν και τώρα που θέλουν να διώξουν το δικτάτορα, υποτίθεται, στη Βενεζουέλα και το δικτάτορα στο Ιράν. Συνεχίζει ο Πίντερ. Είναι όμως προφανές και πασιφανές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες με το ζόρι κρατιούνται να μην επιτεθούν στη Μέση Ανατολή. Πιστεύω πως θα το κάνουν, όχι μόνο για να πάρουν τον έλεγχο του Ιρακινού πετρελαίου, αλλά γιατί η Αμερικανική κυβέρνηση είναι τώρα ένα άγριο αιμοβόρο θηρίο. Και ακούστε πώς κατέληγε η συγκλονιστική αυτή ομιλία, πόσο προφητικά. Αν η Ευρώπη δεν βρει τη σύμπνοια, την ευφυΐα, το θάρρος και τη βούληση να θέσει υπό αμφισβήτηση την εξουσία των Ηνωμένων Πολιτειών και να της αντισταθεί, θα είναι άξια του ορισμού του Αλεξάντερ Χέρτσεν. Δεν είμαστε οι γιατροί, είμαστε οι